ωραία τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-016-1046. Επαναλαμβάνω, 211-016-1046. Μηνύματα επίσης με Viber και στο WhatsApp 698-104-104-6 ή Mega News 104,6. Με mail studio papaki meganews 1046.gr.

Γιατί αφιέρωμα στην Αλεξίου? Γιατί είναι η πιο ψυχωμένη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και γιατί τραγουδάει τις Μοβ Νότος ο Μουσμούριος Στελάρας ο Καζαντζίδης. Μόνο αυτή και εγώ μπορούμε. Και γιατί έρχεται από την καλή στράτα του ελληνικού τραγουδιού. Έρχεται από το δημοτικό τραγούδι. Και γιατί τραγουδάει εξαίσια τα ρεμπέτικα. Και γιατί είναι η χάρις όλων μας.

καλύτερο της τραγούδι είναι αυτό κατά τη γνώμη μου. Στην Αριστοτέλους. Και είναι το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε, το μέρος στο οποίο γεννήθηκε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που έγραψε τους στίχους. Όμως η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού.

Χάρης, φίλη μου, θα έλεγα στενή φίλη μου και ιδίως στενή φίλη της πρώην γυναίκας μου, έχει φύγει από τη ζωή της, Λιζέτας Νικολάου, απρόσωμο αξιοθαύμαστο, το ωραιότερο κεφάλι στην Ελλάδα, αυτή η Κυρίνη Παπά, πανέμορφη στο. Το ωραιότερο κεφάλι. Έχει μέσα πλούτος, λέει ο Σολωμός, το μέσα της πλούτος. Ποιο είναι αυτό? Τραγουδάει δημοτικό τραγούδι, γιατί από εκεί, από κούνα το ξέρει. Τραγουδάει, όπως είπα, ρεμπέτικο. Τραγουδάει το έντεχνο μοναδικά. Είναι μια καθολική τραγουδίστρια.

Ήτανε από μόνη της, θα μπορούσα να πω και αυτοδημιουργητή, φωνάρα εγγενετής, αλλά έπαιξε ρόλο στη ζωή της, να τα λέμε όλα, ο Αχιλλέας Θεοφύλου. Σπάνιο πλάσμα, μέντορας της, άντρας της, λατρεμένο ζευγάρι, μας άρεσαν και οι δύο πάρα πολύ, όμορφος άντρας, από τους ωραιότερους που έχω δει. Για μένα, φαντάζομαι και τη Χάρης, ο οποίος όμως ήταν και ο παραγωγός της. Αλλά ο Αχιλλέας έπαιξε ρόλο στα μεγάλα πράγματα της Χαρούλας και πως πολύ λίγα μικρά ενδεχομένως να έχει και αυτός μια ευθύνη. Αλλά σπουδαίος.

Εγώ τη Χάρη τη θυμάμαι και τη βλέπω μπροστά μου τώρα. Έτσι όπως είναι και τώρα βέβαια, αυτό το ωραίο κεφάλι που είπα, το μεσογειακό, αυτή η μεσογειακή ομορφιά. Και είπα ότι είχε μέσα της το μέσα πλούτος που έλεγε ο Σολωμός. Πώς καταντήσαμε όμως ρε παιδιά έτσι? Να υπάρχουν λίγοι καλλιτέχνες που να έχουν αυτό το μέσα πλούτος και οι περισσότεροι να μην έχουν τίποτα. Πώς κατάντησε η χώρα έτσι? Το τελευταίο καιρό έχουν πλακώσει γεγονότα που είναι ασήκωτα για τη μέση συνείδηση και την καρδιά ενός απλού Έλληνα. Ο ηρωικός θάνατος των δύο πιλότων. Σε μια φιέστα παρακαλώ. Φιέστα ήταν αυτό το πράγμα. Με εισιτήριο 50 ευρώ. Εκεί ήταν οικοδεσπότης ο θάνατος. Το άλλο γεγονός που έγινε πρόσφατα με το Μαζονάκι. Από ιατρικά αδιανόητα λάθη. Από αυτή την, ας το πω έτσι, επιμειξία πολιτικής. Γιατί φταίει και η πολιτική που ανέχεται να υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Που δεν τα ελέγχει. Που είναι δημόσιος κίνδυνος δηλαδή. Και έρχομαι και λέω, έτσι θα ζήσουμε από εδώ και πέρα? Όχι. Θα ζήσουμε με το μέσα μας πλούτος. Έχει μπόλικο Ελλάδα από δάφτο. Και είχε μπόλικο η Χαρούλα και ακούστε.

Εδώ μπορώ να πω ότι το φωτόδεντρο του ελληνικού τραγουδιού που έχει το όνομα Λίνα Νικολακοπούλου έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε όλους τους μεγάλους τραγουδιστές. Τι τραγούδια τους έχει δώσει, τι ελληνικά μιλάει η Λίνα Νικολακοπούλου, πώς δεν έχει γίνει ακόμα ακαδημαϊκός

Ηλέκτρα μου παιδί μου που είσαι απέναντί μου. Α, τι ωραίο. Ηλέκτρα μου παιδί μου που είσαι απέναντί μου. Είναι σαν ποίημα. Άκου να σου πω μερικά πράγματα, γιατί μου αρέσει να μιλάω και όχι να μιλάω στον αέρα. Μιλάω βέβαια για να με ακούσουν τα ελληνάκια μου, τα τρυφερά ελληνόπουλα και οι δροσερές ελληνοπούλες. Λιακάδα έχουμε, φεγγαράδα έχουμε, Ελλάδα δεν έχουμε. Αυτή ψάχνουμε να βρούμε. Και αυτή ψάχνει να βρει την ψυχή της. Αυτό συμβαίνει. Το λέει υπέροχο Ελίτης. Πού να βρω την ψυχή μου, το τετράφυλλο δάκρυ. Λέω λοιπόν, πώς επιτρέπει ένα κράτος στη δημοκρατία μας να φοβάται σήμερα. Και με συγχωρείτε που παρασπονδώ, αλλά μ' άρεσε να κάνω και μερικά πολιτικά σχόλια. Τον Κασιδιάρη. Και μια κυβέρνηση που σιωπά, ενώ βοούν οι αλλεπάλληλες απειλές ανθρώπων για τα σκάνδαλα που έχει κάνει. Αυτό είναι ανίερο. Το ονομάζω ανίερη σιγή. Και επίσης, με ρώτησε προχθές ένας ακροατής, γιατί κύριε Λιάννη κάνετε εκπομπή ακόμα, γιατί γράφετε ακόμα. Και του απάντησα, παιδί μου, γράφω γιατί δεν ξέρω τίποτα άλλο. Αυτό ξέρω, να κάνω, να γράφω και να μπορώ και να μιλάω. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Αλλά ξέρω και κάτι μόνος που το θέλω και δεν το βλέπω στην Ελλάδα. Τι θέλω, την ενότητα που τη δίνουν τα τραγούδια. Το τραγούδι ενώνει. Οι ιδεολογίες δυστυχώς φάνηκε ότι χωρίζουν. Ποτέ οι ιδεολογίες δεν μας απέτρεψαν να θαυμάσουμε δεξιούς ή τα αριστερούς. Ας πούμε, εγώ θαυμάζω και τον Ανδρέα και τον Καραμαλή. Εγώ θαυμάζω και τον Κοκλαμάνη και τον Τζίπρα. Εγώ θαυμάζω και τον Μίμη Ανδρουλάκη και τον Μάνο Θεοδωράκη και τον Μίκη. Θέλω να πω, όποια ιδεολογία κι αν έχει ένας άνθρωπος που εκτιμώ και αγαπώ, τον θαυμάζω. Δεν με εμποδίζουν οι ιδεολογίες. Οι Έλληνες πρέπει να το καταλάβουν αυτό.

Τι υπέροχη αντιδιαστολή. Είναι άλλο να πεθαίνεις για την Ελλάδα και άλλο εκείνη να σε πεθαίνει. Ποιος το έγραψε? Άγνωστος σε εσάς, πολύ γνωστός σε μένα. Καλός ποιητής, καλός στιχουργός, Μπάμπης Τσικλιρόπουλος.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Έφυγε χθες,
2: ζώντας, έχοντας ζήσει μάλλον 100 χρόνια και πάνω, μια εξαιρετική γυναίκα. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του μεγάλου ηγέτη Ανδρέα Παπανδρέου, Μαργαρίτα Τσάν το όνομά της, γνωρίστηκαν στην Αμερική, ερωτεύτηκαν οι δυο τους. Η Μαργαρίτα αγαπούσε πολύ την Ελλάδα ήδη από κάποιους συγγενείς που την έβαζε και άκουγε ελληνικά τραγούδια. Χώρισαν όμως κάποια στιγμή και μετά ξαναπαντρεύτηκαν. Μετά μάλλον παντρεύτηκαν. Ο Ανδρέας είχε και έναν πρώτο γάμο στην Αμερική. Τι ήταν ο Ανδρέας τότε? Ήτανε καθηγητής στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο και λίγο πριν για να ζήσει εκεί στην Αμερική καθάριζε τζάμια σε ουρανοξύσες στον 25ο όροφο ή στον 18ο όροφο ή στον 30ο όροφο. Αυτό δεν τον εμπόδισε να γίνει ο μεγαλύτερος ηγέτης της νεότερης Ελλάδας. Όμως γνώρισα τη Μαργαρίτα και θέλω να πω δύο λόγια. Μου άρεσε και μου θύμισε το τραγούδι «Και εσύ Ελένη που είσαι επικηρυγμένη». Επικηρυγμένες είναι πάρα πολλές Ελληνίδες σε όλα τα μέρη της χώρας, κυρίως στην επαρχία, το λέει, στην επαρχία της Αθήνας. Λοιπόν, και στη Φλόρνα τη γνώρισα τη Μαργαρίτα όταν ήρθε να μιλήσει σαν πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ενώσεως Γυναικών Ελλάδας. Πήγε σε όλη την Ελλάδα. Δεν βγήκε να κάνει πολιτική. Βοήθησε τον Ανδρέα στο οικογενειακό δίκαιο. Να είναι πιο δίκαιο το δίκαιο. Μάλλον δεν υπήρχε δίκαιο για τις γυναίκες τότε. Τα θυμόσαστε τι γινόταν με τη Μιχία που τις κουβαλάγανε το βράδυ μέσα σε σεντόνια. Έκανε 4 παιδιά μαζί του, τον Γιώργο, τον Νίκο, τον Αντρίκο, τη Σοφία. Εγώ τους γνώρισα όλους. Στις δύσκολες στιγμές κράτησε ένα τελευταίο, θα πω, μεγάλο προτέρημα που είχε. Προτίμησε από το ασήμι του λόγου το χρυσάφι της σιωπής. Δεν μίλησε ποτέ εναντίον του Ανδρέα, ποτέ σε ό,τι αφορά το χωρισμό και όλα αυτά τα πράγματα που τα συνηθίζουμε. Να η στράτα από την οποία μπαίνει στο ελληνικό τραγούδι Χαρούλα. Είναι το δημοτικό τραγούδι. Και αυτό το τραγούδι του Λευτέρη Παπαδόπουλου είναι σαν δημοτικό τραγούδι.

τώρα μια πολύ μεγάλη ερμηνεία όπως της αρμόζει. Εδώ έχουμε όμως τρισυπόστατο γεγονός. Μεγάλη ερμηνεία της Χάρης Αλεξίου σε ένα πολύ μεγάλο τραγούδι του Γκόραμ Μπρέγκοβιτς σε στίχους πολύ σπουδαίους της Λίνας Νικολακοπούλου.

Παναγία μου Θεέ μου, τι τραγούδι είναι αυτό? Αυτά τα έχουν πει ρεμπέτες με 24 καρατίων. Πώς μπορεί να το πει μια γυναίκα αυτό το τραγούδι με αυτόν τον τρόπο?

Χάρης σταμάτησε το τραγούδι. Θλιβερή συγκυρία έγινε. Κάτι που δεν μπορώ να το δεχτώ ακόμα. Και γύρισε και παίζει θέατρο, γιατί πάντα είχε μέσα της ένα κωμικό τάλαντο τεράστιο. Την είδαμε σε αυτά τα καταπληκτικά, στις καταπληκτικές ταινίες που έχει κάνει μαζί με τον, αυτόν, πώς τον λένε, τον πολύ ωραίο σκηνοθέτη, Θεέ μου, ξεχνάω. Και είναι και πάρα πολύ καλή μάλιστα και σε αυτό.

Ευτυχώς ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης το είδε ότι η Χαρούλα έχει άλλα πράγματα και της έραψε τους ώμους άλλα φτερά. Πετάει αλλού τώρα.

Ποιους χαρακτηρίζω εγώ μεγάλους τραγουδιστές? Αυτούς που έχουν πολύ καλές φωνές, αλλά και εξίσου καλό ρεπερτόριο. Μεγάλοι τραγουδιστές δεν είναι απαραίτητα αυτοί που τους προμοδοτεί η εταιρεία τους, εκεί όπου ανήκουν, συνηθισμένο φαινόμενο στο ελληνικό τραγούδι. Μην τα χαρακτηρίζω μεγάλους τραγουδιστές αυτούς που είναι ας πούμε φίρμες. Όχι. Υπάρχουν καλοί τραγουδιστές, πολύ καλοί τραγουδιστές, μεγάλοι τραγουδιστές και φαινόμενα. Η Χαρούλα είναι ένα φαινόμενο.

τι έκανε εδώ η γυναίκα, τι αραβούργημα ήταν αυτό ρε παιδιά, τι δεύτερη φωνή, τι φωνή από τον κάτω κόσμο, τι φωνή από τον παράδεισο, τι χεροβήμ είναι αυτό που τραγούδησε. Το τραγούδι είναι το Αντίπα, η στίχη της Λίνας και πάλι. Και θέλω να σας πω να στείλετε κανένα μήνυμα, γιατί κοντεύω να πλαντάξω εδώ από, από τη λύπη μου. Περιμένω στο τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046 με Viber και WhatsApp στο 698-104-1046 ή Mega News 104,6 και με email στο τυπαπάκι meganews1046.gr. Δεν σπαταλάω εύκολα τα λόγια μου, γιατί το τραγούδι το ξέρω καλά. Δεν είμαι μουσικός, αλλά έχω ζήσει με μουσικούς. Τους έχω ζήσει όλους τους μουσικούς. Και το Μίκη Θοδωράκη, και το Μάνο Χατζηδάκη, και το Μικρούτσικο, και το Σαββόπουλο, και το Λοΐζο. Ο Λοΐζος είναι ο άνθρωπος ο οποίος λάτρεψε τη Χάρης και τούμπαλιν, η Χάρης λάτρεψε τον Κεφάλα, το Λοΐζο. Όταν έφυγε στη Μόσχα με τον τρόπο που έφυγε, η μάνα μόλις γύρισε, η Χαρούλα ήταν τόσο λυπημένη που δεν έχω ξαναδεί στον άνθρωπο στη ζωή μου. Αλίμονο δηλαδή αν δεν βάζαμε ένα δεύτερο τραγούδι με τον Μάνο Λοΐζο, αυτό το υπέροχο που λέει ο αρχηγός, είναι ένα τραγούδι εξαιρετικό, γιατί η Χαρούλα έγινε στη ζωή της όχι επειδή το ήθελε, επειδή η μοίρα το έφερε αρχηγός. Και στο τραγούδι αυτό που η μοίρα το έφερε, υμνεί και θρηνεί τη μητέρα της στην Ιφηγένεια. Αυτό το τραγούδι το παίξω τελευταίο. Έχει γράψει τους στίχους η Χαρούλα, τη μουσική η Χαρούλα και είναι αφιερωμένο στη μάνα της. Αυτή ήταν το μεγάλο πρόσωπο της ζωής της, αυτή και ο Αχιλλέας Θεοφύλου και ο Μάνος Λοΐζου. Αυτή η τριάδα.

Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είναι ο αστάθμητος παράγων. Είμαστε στο Mega News 104,6. Και ακούμε Crosby, Stills, Nash & Young. Our House, το σπίτι μας. So

τηλεφωνικό κέντρο μπορείτε να καλείτε το 211-016-1046. Και επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο Viber ή στο WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6.

φίλη, μπήκε για καλά στο φθινόπωρο, με αποτέλεσμα ο αγαπημένος σας home home, εγώ δηλαδή, να κρυολογήσει. Να πονέσει η γαργάντα του. Και για τους μη γνωρίζοντες ισπανικά, γαργάντα είναι ο λαιμός. Άρα ο θρυλικός ήρωας του Ραμπελέ Γαργαντούας είναι αυτός που έχει μεγάλο λαιμό ή αυτός που τρώει πάρα πολύ.

δεν ήταν μια χαρούμενη εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Ήταν μια μάλλον μελαγχολική εβδομάδα που ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ με την αγρυπνία στο Γιώργο Μαζονάκη, στην οποία παραβρέθηκα, διότι Α τον ήξερα και τον συμπαθούσα πάρα πολύ και τον εκτιμούσα, και κατά δεύτερο λόγο ήθελα να συμμετάσχω στο πένθος του, δηλαδή, και να μην τον ήξερα προσωπικά, πάλι θα πήγαινε, πιστεύω. Και αυτό το οποίο αντίκρισα στη Μητρόπολη της Νίκαιας ήταν κάτι που, σας το λέω ειλικρινά, δεν έχω ξαναδεί τη ζωή μου στην Ελλάδα, ούτε και πουθενά αλλού. Ήτανε ο επιτάφιος. Δηλαδή αισθανόσουνα με τόσο κόσμο, τόση συγκίνηση, τόση θλίψη στα πρόσωπα, αυθεντική και γνήσια θλίψη, ότι είσαι στη Μεγάλη Παρασκευή. Έχουμε δει κηδείες στη Μητρόπολη Αθηνών, με πομπές, με αγήματα, με επικηδείους, με λόγους, με στεφάνια, αλλά σαν τη θλίψη στην αγρυπνία του Μαζονάκη, η οποία ξεπηδούσε μέσα από τον ελληνικό λαό, μέσα από τον κόσμο, δεν έχουμε ξαναδεί.

και το ερώτημα είναι, δεν χρειάζεται κανένα ερώτημα να τεθεί, γιατί προφανώς η απάντηση είναι ότι α, τον αγαπούσανε πάρα πολύ όλοι, βλέπανε στο πρόσωπό του δικά τους πράγματα, πενθούσαν ενδεχομένως και μια εκδοχή του εαυτού τους την οποία άφησαν πίσω. Και κατά δεύτερο λόγο ήταν συγκλονισμένη όλη η Ελλάδα, όλη η κοινωνία ήταν συγκλονισμένη και είναι, παραμένει, από τον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο Μαζωνάκης.

από τα όσα αποκαλύφθηκαν σε σχέση με, το, με αυτούς τους εντός ή εκτός εισαγωγικών γιατρούς, οι οποίοι όσα διπλώματα και αν έχουν δεν έχουν, σίγουρα πατούσαν καθημερινώς τον όρκο του Ιπποκράτη, διότι ο όρκος του Ιπποκράτη λέει πράγματα τα οποία είναι ακριβώς αντίθετα από αυτά που κάνανε. Αλλά ενώ ερευνώνται όλες τους δραστηριότητες και όλες τους οι διασυνδέσεις, αυτό στο οποίο στέκονται πολύ είναι πόσοι απήχηση είχαν, πόσοι άνθρωποι γνωστοί, λιγότερο γνωστοί, με μεγαλύτερη ή μικρότερη κοινωνική επιφάνεια και οικονομική επιφάνεια, με οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν όλα αυτά τα πανάκριβα που συνέστηναν οι γιατροί αυτοί, πόσοι συνοστίζονταν κυριολεκτικώς στο ιατρείο τους.

Και βέβαια αυτό το οποίο ακούσα, ας πούμε, από διαφόρους είναι πόσο χαζός είναι ο κόσμος, τι ανόητοι, τι ανόητοι που πηγαίνουν εκεί πέρα, ή πόσο με τι αφέλεια επεδίωκαν την και επιδιώκουν με διάφορα ματζούνια και με κομπογιανίτικα κόλπα την παράταση της εφηβείας του, της νεότητάς τους, ενδεχομένως και της εφηβείας, όχι, της νεότητάς τους. Και υπάρχουν όντως, φίλες και φίλοι, άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε περιφρονητικά, όχι για τους ίδιους γιατρούς, αλλά για την, ας την πούμε, πελατεία τους. Εγώ σε αυτό θέμα είμαι κατηγορηματικός. Όλοι είμαστε αφελείς. Ο καθένας σε κάποιο σημείο. Όλοι έχουμε μια χίλιο πτέρνα. Ένα κομμάτι της προσωπικότητάς μας το οποίο μπορεί να το πιάσει κάποιος κότσο. Όλοι καταδεχόμαστε μάταιες ελπίδες φρούδες, είτε αποσκοπώντας την διαιώνιση της νεότητας, είτε στο να τα καταφέρουμε να πλουτίσουμε, είτε στο να έχουμε ερωτικές επιτυχίες κτλ. Το ζήτημα είναι ότι σε μια κοινωνία συντεταγμένη υποτίθεται ότι οι θεσμοί εγγυώνται την ασφάλεια του πολίτη. Του οποιοδήποτε πολίτη και του πιο αφελούς.

Για να το πω διαφορετικά, όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο και απ' έξω υπάρχει ταμπέλα η οποία λέει ότι είναι πιστοποιημένο ιατρείο, θεωρείς καλόπιστα ότι έχει γίνει έλεγχος από την πολιτεία. Και κατά συνέπεια, αν αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους θα αναθέσεις την φροντίδα της υγείας σου δεν είναι σκιτζίδες. Συνεπώς, όταν με κατηγορείς εμένα ότι είμαι πρόβατο και πηγαίνω εκεί, δεν έχει κανένα νόημα. Η πολιτική αυτό είναι, γι' αυτό υπάρχει, να προστατεύει τους πιο αδύναμους. Είτε οικονομικά, είτε κοινωνικά, είτε διανοητικά. Και αυτή η αίσθηση της ασφάλειας που πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα είναι γεμάτη τρύπες. Και νομίζω ότι η πολιτική ηγεσία έθεν κακήθεν, δηλαδή όλοι, δεν το έχουν καταλάβει αυτό. Δεν έχουν καταλάβει ότι το πρόβλημα των ανθρώπων οι οποίοι, για παράδειγμα, είχαν μαζευτεί πριν από 1,5 χρόνο στο Σύνταγμα, 1 εκατομμύριο κόσμος, να διαδηλώσει, γιατί διαδηλώνανε. Δεν διαδηλώνανε μόνο για τα Τέμπη. Διαδηλώνανε για την αίσθηση που είχαν ότι κανείς δεν τους προσπαθεί.

χρειάζεται καν να είσαι, ξέρω εγώ, σοσιαλδημοκράτης ή σοσιαλιστής για να τα πιστεύεις αυτά. Για να διαφορείσαι αντιθέτως παγερά για τους ανθρώπους και να λες ότι είναι άξιοι της μοίρας τους, πρέπει να είσαι ένας πάρα πολύ στιγνός άνθρωπος, σκληρός. Ανάλγητος,

πεις στραβές συμβαίνουν. Οκ, okay. Συμβαίνουν στραβές. Αλλά εκεί παίζει το πράγμα. Να θυμίσω και κάτι το οποίο προφανώς οι νεότεροι δεν το ξέρουν καν. Όταν έγινε το φοβερό ναυάγιο της Άμυνας το 1999 νομίζω και πνίγηκαν δεκάδες άνθρωποι, ο πλειοκτήτης Σφινιάς αυτοκτόνησε. Και για να μην προτρέπω, για να μην παρεξηγηθώ, δεν προτρέπω κάποιον να αυτοκτονήσει. Λέω απλώς ότι η τελευταία, η πιο πάνω, η αντικειμενική ευθύνη είναι της κάθε μορφής ηγεσίας.

Συγγνώμη που έχω ανεβάσει την ένταση, αλλά πραγματικά βγαίνω τα ρούχα μερικές φορές και σας βεβαιώ το θέαμα του να βγαίνω τα ρούχα μου δεν είναι καθόλου ευχαριστώ. Εν πάση περιπτώσει, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είμαι στο Mega News 104,6. Το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-016-1046 και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε Viber ή σε WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046.

ακούμε τον καταπληκτικό Billy Joel, που μου, πολύ μου λείπει. Δεν πεθάνει, απλώς πολύ μου λείπει. Και αυτό το τραγούδι είναι το αριστουργηματικό του The Piano.

Ελπίζω να σας αρέσουν οι μουσικές επιλογές, είναι όλες δικές μου. Αντιχαιρετώ και αντικαλημερίζω τη Θάλια Δίγκα από τη Θεσσαλονίκη.

κάπως ευαίσθητο, κάπως περίεργο όπως το σκέφτηκα εγώ. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου στα 103 της, μπράβο της, πλήρης ημερών. Γίνανε δηλώσεις, θα γίνουν και εκδηλώσεις μνήμης, υποθέτω. Αυτό το οποίο όμως είναι ελαφρώς παραπλανητικό, και το λέω με όλο το σέβας και τιμή σε αυτή τη γυναίκα, η οποία ήταν ιδιαίτερος δραστήρια και ωφέλιμη για το φεμινισμό στην Ελλάδα, για το γυναικείο κίνημα κτλ. Αυτό το οποίο όπως σιωπάται πλέον είναι ότι ο Ανδρέας Πανδρέου στα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε βρει τον έρωτα και το νόημα του κόσμου στα μάτια Δήμητρας Λιάνη. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να πενθούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου ως σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν μπορούμε να ξαναγράφουμε την ιστορία σβήνοντας πρόσωπα τα οποία δεν μας αρέσουν. Ακόμα και αν δικαίως δεν μας αρέσουν.

Ευχαριστώ τον Αβραάμ Αβραμίδη που μου έστειλε από τη Θεσσαλονίκη ένα. Από τη Θεσσαλονίκη, όχι από τη Θεσσαλονίκη. Από κάπου, εν πάση περιπτώσει, ένα μήνυμα. Λέει: Χρήστο, όλοι έξω από τα ρούχα μας είμαστε δυστυχώς. Και γι' αυτό και πιάσαμε την κορυφή. Πάτος, εργασιακό στρες και κατάθλιψη. Και μου δίνει και το. Μου συνάπτει και την απόδειξη. Δεν ξέρω ποια είναι πηγή βέβαια, λέει ότι η αρνητική κορυφή της Ελλάδας σε εργασιακό στρες και κατάθλιψη, η Ελλάδα είναι πρώτη με 49, η Φινλανδία έπεται με 45, η Κύπρο με 41, η Πολωνία με 41 και τελευταία είναι η Σουηδία με 30. Τώρα γιατί στη Φινλανδία είναι δεύτερη σε κατάθλιψη και η Σουηδία που είναι δίπλα είναι τελευταία, αυτός και ψυχή του.

Από τη Θεσσαλονίκη είναι όντως ο Αβραάμ Αβραμίδης. Τώρα που λέμε για Σκανδιναβία, παιδιά, να πάτε, αν δείτε, αν δεν έχετε πάει να το δείτε, το έργο, την ταινία Fjord. Είναι, θα σας προβληματίσει πάρα πολύ και πάρα πολύ γόνιμα. Αλλά πριν μιλήσω για το Fjord, θα σας πω ότι οι κοπέλες που ακούμε, οι κοπελίτσες αυτές, είναι οι Andrew Sisters. Το τραγούδι πασίγνωστο κάποτε, Room και Coca-Cola. Και τι είναι το χαρακτηριστικό, το ενδιαφέρον με τις Andrew Sisters, οι οποίες μεσουράνησαν προπολεμικά και αμέσως και αδιάκριτου πολέμου στην Αμερική? Ότι ήταν Ελληνίδες. Τρεις, νομίζω, πάρα πολύ γλυκές, χαριτωμένες, τσουποτές Ελληνίδες.

αξιοποιήσει ο Woody Allen στις ταινίες τους, τα οποία είναι το soundtrack κατά γνώμη μου και του εμβληματικού βιβλίου του αριστουργήματος του J.D. Salinger, που δυστυχώς απογορεύτηκε σε πολλές πολιτείες στην Αμερική, του φύλακα Σίκαλη, The Cats and the

Νομίζω ότι δεν πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι τώρα. Να το ακούσουμε μετά τις ειδήσεις, μετά τις διαφημίσεις κτλ. Διότι είναι ένα τραγούδι, το προαναγγέλλω τώρα, που αν είχε βγει σήμερα θα το είχε απαγορεύσει η πολιτική ορθότης. Σε αυτά τα δύο λεπτά που έχουμε, να σας πω για το Fjord, τη ταινία που πήρε και το Χρυσό Φοίνικα. Είναι μια ρουμανο-νορβηγική παραγωγή. Είναι ο σκηνοθέτης, είναι Ρουμάνος, εξαιρετικός. Και η ιστορία είναι ό,τι πιο ενδιαφέρον έχω δει το τελευταίο καιρό. Είναι μια οικογένεια από τη Ρουμανία που μεταναστεύει στην Νορβηγία. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν 5 παιδιά, πιστεύουν πάρα πολύ στον Θεό, στον χριστιανικό Θεό. Ανήκουν μάλλον σε κάποιο δόγμα περίεργο, ευαγγελιστές, δεν ξέρω τι είναι. Και εννοούν να αναθρέφουν τα παιδιά τους, να διαπαιδαγωγούν με γνώμονα, με πηξίδα τη βίβλο, ας πούμε. Ενδεχομένως δεν να τους επιβάλλουν και τιμωρίες, όχι ξεκάθαρα σωματικές. Το νορβηγικό όμως κράτος και η νορβηγική πρόνοια άλλα πιστεύει. Και η σύγκρουση των δύο πολιτισμών παράγει, δημιουργεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον έργο που όταν θα πάτε με παρέα ή χωρίς θα έχετε πολύ υλικό για κουβέντα και για προβληματισμό.

0: μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Πριν πατήσει τα 16.
2: Ένα τραγούδι που το έχει πρωτοποιεί ο Νίκος Γούναρης, ο θρυλικός Νίκος Γούναρης. Το ακούμε τώρα από το Γιάννη Πάριο και το Διονύση Σαββόπουλο. Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, αστάθμητος παράγων, η εκπομπή μου, μας, σας, τους. Τηλεφωνικό κέντρο 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Και πείτε μου, αγαπητές φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι με αυτούς τους στίχους σήμερα θα περνούσε από τη λογοκρισία της πολιτικής ορθότητας? Πριν να κλείσει τα 16 ήταν όλοι της εντάξει, πού ακούστηκε?

Θα μου πείτε βεβαίως έχει επέλθει πρόοδος, τις γυναίκες δεν ζητάνε μέσα αντικείμενα, ένα 16χρονο οφείλει να ζει στην παιδική του ηλικία. Ωστόσο, με όλο το θάρρος έχω την εντύπωση ότι το 1950 που βγήκε αυτό το τραγούδι, την επαύριο του εμφυλίου, με συνθήκες φοβερές, ζωφερές, με μια δημοκρατία κατ' επίφαση, με τα ερείπια του εμφυλίου και, και το μισό κόσμο στην Ελλάδα πίσω από τον ήλιο, έχω την εντύπωση ότι εκείνη την εποχή, έχω την υποψία, γενικώς στο ευτυχόμετρο, ήμασταν πολύ πιο χαμηλά, ας πούμε. Δεν ήμασταν στην πρώτη θέση της κατάθλιψης του εργασιακού στρες. Και προς απόδειξη αυτού του γεγονότος, αυτής της υπόθεσης μάλλον, ακούστε αυτό το τραγούδι. Μια κατασπρίπλαδα. Το λέει ο Νίκος Γούναρης, ο οποίος ήταν και ήρωας αντίστασης, είχε παρασημοφορηθεί. Είναι από μια ταινία, νομίζω, το Χαρούμενο Ξύπνημα. Και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί, έχουν πεινάσει, έχουν περάσει διαπερός και σιδήρου, σηκώνονται και χορεύουν σαν παιδάκια. Ένα τραγούδι με αριστοφανικούς στίχους, δε. Καταπληκτική τύπη. Νίκος Ρίζος, Ντίνος Ηλιόπουλος.

ήταν τόσο μεγάλος τραγουδιστής, ώστε ο Τσιτσάνης είχε πει ότι όσο υπάρχει Γούναρης, το λαϊκό τραγούδι δεν θα επικρατήσει του ελαφρού τραγουδιού.

η μυθολογία των παλιών ελληνικών ταινιών ίσως είναι κάπως υπερβολική να λέει τις χαρακτηρίζουμε αριστουργήματα. Αλλά πάντως άμα δείτε τους ανθρώπους τότε πώς παίζανε. Πώς παίζανε. Δηλαδή βγάλετε, κάντε ένα πείραμα σε μια παλιά ελληνική ταινία της Φινός Φίλμα, ας πούμε. Κατεβάστε τον ήχο και προσέξτε τη γλώσσα του σώματος. Πόσο αριστουργηματικά κουνάνε τα χέρια τους, τα πόδια τους, κάνουν μούτες κτλ. Ήταν πάρα πολύ πρικισμένοι οι άνθρωποι.

Και τώρα κάνουμε ένα άλμα στο χρόνο, αφού υπενθυμίσουμε ότι η εκπομπή μου είναι μια προσφορά της Magenta, της Telecom. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ Magenta, διότι η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Και αυτός είναι ο Παμπάν, ο συνθέτης, τραγουδιστής και της ανισόπεδης δίσκο. Μουσικός και κομίστας, φτιάχνει και κόμιξ. Και το πιο απίστευτο που μου αποκαλύφθηκε τελευταία είναι ότι ζούμε στον ίδιο δρόμο. Στη φτωχομάνα Κυψέλη. Και τι περίεργο, δεν έχω συναντήσει ποτέ. Δηλαδή ούτε στο σκλαβενίτι από κάτω, ούτε στο καφενείο αξιώτης, ούτε καν στο κουρίο στο οποίο κουρεύομαι και μου φτιάχνει ο Βασίλης αυτά τα υπέροχα μαλλιά.

Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα όταν έχεις την ασφάλεια, όταν δεν είσαι στην Ουκρανία, όταν δεν φοβάσαι ότι θα υπάρξει μια ακόμα τερατώδης επίθεση από τον εχθρό. Τέλη Μαΐου είχα πάει στην Ουκρανία για μια εβδομάδα, Κίεβο και Οδυσσός. Είδα τον πόλεμο, είδα τι σημαίνει πόλεμος, κυρίες και κύριοι. Είδα τι σημαίνει να βαράει πάρα πολύ δυνατά ο συναγερμός, ο οποίος υπάρχει και σε εφαρμογή στο κινητό που υποχρεωτικά κατεβάζει μπαίνοντας στη χώρα, και να πρέπει να τρέξει τα καταφύγια. Είδε πώς είναι να ξυπνάς το πρωί και να σου λένε ότι ένα εμπορικό κέντρο σε απόσταση 500 μέτρων από το σημείο που μένεις έχει καταστραφεί, και να πηγαίνεις, να σε πηγαίνουν και να το βλέπεις και να είναι πραγματικά σαν το μολ μετά από βομβαρδισμό. Και το πιο συγκλονιστικό πράγμα που αντίκρισα εκεί πέρα ήταν ένα παιδί 25-28 χρονών, το οποίο φωτογράφιζε τα ερείπια του μολ, και το ίδιο αυτό το παιδί δεν είχε πόδι, γιατί προφανώς το είχε χάσει το πόλεμο.

Είναι συγκλονιστική η ανθεκτικότητα η ψυχική του ουκρανικού λαού. Πέρα από τα γεωπολιτικά, πέρα από την ουσία της σύγκρουσης, έχουμε έναν κόσμο ο οποίος αντιστέκεται. Υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Δεν επιστρατεύονται οι άνθρωποι από τα 18 μέχρι τα 24. Hold my hand. Δηλαδή κάτι το οποίο έχει φροντίσει, ας πούμε, η πολιτική τάξη εκεί πέρα, είναι τα πολύ νέα παιδιά να μπορούν να συνεχίσουν να ζήσουν μια πρώτη νεότητα και μετά πάνε στα πόλεμα.

Τα είδα τέλη Μαΐου σας είπα. Βέβαια άλλο τέλη Μαΐου, άλλο τέλη Νοεμβρίου. Οπότε η θερμοκρασία πέφτει στους μείον 24 στο Κίεβο. Και επειδή δεν υπάρχει θέρμανση, έχουν καταστραφεί τα περισσότερα εργοστάσια ενέργειας. Οι άνθρωποι κυκλοφορούν μέσα στο σπίτι τους, όπου έχει 9 βαθμούς Κελσίου, με παλτά, σκουφιά, γάντια, μέσα στο σπίτι τους, έτσι. Και παρά τα αυτά, τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, πηγαίνουν στη δουλειά τους, πηγαίνουν στο θέατρο, στην όπερα, πηγαίνουν στα βιβλιοπωλεία, βγαίνουν στα μπαρ. Και αυτό είναι το στίχημα των Ουκρανών, να μην διαλυθεί η ζωή τους. Να μην ισοπεδωθεί η καθημερινότητα, η κανονικότητα που τη λέγαμε κι εμείς.

μια καταπληκτική επίσκεψη που έκανα με τους εξαιρετικά φιλόξενους ανθρώπους ελληνικής πρεσβείας. Ήταν στο Πολεμικό Μουσείο. Το Πολεμικό Μουσείο, όταν ακούς Πολεμικό Μουσείο, θεωρείς ότι θα μπεις εκεί μέσα, θα δεις κάτι ενθυμήματα από μάχες του παρελθόντος, από κάτι σκουριασμένα κανόνια κτλ. Το Πολεμικό Μουσείο στο Κίεβο είναι, φίλες και φίλοι, work in progress. Δηλαδή βάζουν μέσα τα λάφυρα από τον πόλεμο με τους Ρώσους. Οι οποίοι οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί δεν τους λένε Ρώσοι, τους λένε Μοσχοβίτες. Οι Μοσχοβίτες λοιπόν, δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιούν τη λέξη Ρώσος και λένε οι Μοσχοβίτες. Εν πάση περιπτώσει, οι Μοσχοβίτες νομίζανε το 22 που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Φεβρουάριο του 22, ότι θα μπαίνανε στο Κίεβο και θα καταλαμβάνανε την εξουσία εκεί πέρα και θα κάνανε κυβέρνηση των συλλόγων μέσα σε τρεις μέρες. Γι' αυτό και οι φαντάροι τους, οι καημένοι φαντάροι τους, είχαν μαζί τους μέχρι πιστωτικές κάρτες να κάνουν αγορές από τα μαγαζιά του Κίεβο. Και οι τρεις μέρες γίνανε 5 χρόνια. Και μπαίνεις στο μουσείο εν πάση περιπτώσει και βλέπεις, είναι τραγικό, είναι ανατριχιαστικό. Βλέπεις τις πιστωτικές κάρτες, τα διαβατήρια, τις οδοντόβουρτες αυτών των παιδιών που ήρθαν από τη Ρωσία να πολεμήσουν χωρίς να ξέρουν ακριβώς γιατί πράγμα, και πέσανε ηρωικά κι αυτοί σε αυτόν τον πόλεμο.

Μετά πήγαμε στην Οδυσσό. Η Οδυσσός είναι ένα καταπληκτικό λιμάνι, το οποίο έχει και πάνω του ένα αποτύπωμα ελληνικό, διότι εκεί πέρα ήταν μια πολύ ισχυρή ελληνική κοινότητα πριν από πολλά χρόνια. Εκεί πέρα ιδρύθηκε

Εκεί δραστηριοποιούνται ακόμα Έλληνες επιχειρηματίες. Εκεί λοιπόν καθόμασταν με τον Αλέξανδρο, τον Πρέσβη, τον Δημητρακόπουλο σε ένα μπαρ. Υπέροχα ήτανε, μέχρι που ακούστηκε ο συναγερμός 10:30 το βράδυ, έτσι κι αλλιώς μετά τα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα ακριβώς, απαγορεύεται η κυκλοφορία. Βεβαίως υπάρχουν κλαμπ όπου μπαίνεις μέσα τα μεσάνυχτα, κλείνει η πόρτα και μπορείς να μείνεις εκεί πέρα και να βγεις 5 το πρωί.

εμείς δεν είμαστε τέτοιο πράγμα. Χτυπάει ο συναγερμός, λέμε πάμε στο ξενοδοχείο και μέσα σε δευτερόλεπτα, κυρίες και κύριοι, γίνεται ο κακός χαμός. Δηλαδή ακούγονται βόμβες να σκάνε, πολυβόλα να βαράνε, λάμψεις. Εν μεταξύ είναι και αμφιθεατρικά χτισμένη η πόλη, που σημαίνει ότι η ηχητική είναι παράξενη. Δηλαδή ακούς έναν κρότο και δεν ξέρεις αν είναι στα 50 μέτρα ή στα 3 χιλιόμετρα. Γιατί κάνει αντιλάλους, καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή εκεί που πηγαίναμε σχεδόν τρέχοντας προς το ξενοδοχείο, ήταν σε μια απόσταση περπατητή στα 5 λεπτά, σηκώνω το κεφάλι μου και βλέπω ακριβώς από πάνω μας, στο ύψος της πολυκατοικίας, ένα ντρόν, τα ντρόν αυτά τα οποία είναι γεμάτα εκρηκτικά και πέφτουν στόχο και τους διαλύουν, ας πούμε. Λοιπόν, ήταν ανατριχιαστικό, διότι ήταν σαν ένα τεράστιο μπαμπούρι το οποίο πετούσε πάνω από το κεφάλι σου, πάνω από τα κεφάλια μας, και είχε κάτι πολλά μικρά κόκκινα φωτάκια που αναβόσβηναν σαν τρελάκια αυτά.

Και αυτό το τραγούδι που ακούμε, το Casa di Rene, Casa di Rene, μιλάει για την... περιγράφει την κατάσταση σε ένα πορνείο, όπως το λένε, οίκο ανοχής στην Ιταλία, στη Σικελία. Που μπαίνει κόσμος, φεύγει κόσμος και πίνουν όλοι κρασί. Είχε γραφτεί, λέει, αυτό το τραγούδι όταν απαγορεύτηκαν τα μπουρδέλα στην Ιταλία. Μ' αρέσει αυτό το δραματικό ύφος των Ιταλών τραγουδιστών.

Καζαντιρένα στο σπίτι της Ειρήνης. Και από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό θα δεις το σήμα Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για εσένα όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο Telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Και αυτό το τραγούδι τώρα είναι ο ύμνος μου. Hope for the best, expect the worst. Να ελπίζεις το καλύτερο και να περιμένεις το χειρότερο.

Έχει σχέση με τον επεισόδιο ότι περιέχεται από την κοινογραφική μεταφορά του καταπληκτικού βιβλίου 12 καρέκλες, τον Ιλφ και Πετρόφ, το οποίο δραματίζεται στην Οδυσσό. Το τραγούδι το έχει γράψει ο σκηνοθέτης, ο πιο χαρισματικός ίσως από τους πιο χαρισματικούς ανθρώπους του σινεμά και του θεάτρου στην Αμερική, ο Μελ Μπρούκς. Ο οποίος έγινε 100 ετών και χρόνια του πολλά. Να τα χιλιάσει.

ώρα είναι 1 παρά 2 λεπτά. Ήμουν, είμαι και θα είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης. Ήταν ο αστάθμητος παράγων. Ραντεβού πάλι στη 1 το μεσημέρι. Αύριο, αύριο Κυριακή, μετά την εκκλησία, να είστε όλοι εδώ.

0: Έφτασε η ώρα για μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Βασιλόπουλος. Ακούτε Mega News 104,6, το μεγάλο ραδιόφωνο, στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σήμερα θα σας μιλήσουμε για τους κουμπογιαννίτες ή όπως συνηθίζουμε επίσης να τους αποκαλούμε, τους τσαρλατάνους. Θα μιλήσουμε για διάσημες υποθέσεις που απασχόλησαν την ελληνική κοινωνία και σε ορισμένες περιπτώσεις πήραν διαστάσεις πραγματικής, μαζικής ιστερίας. Άνθρωποι που υποσχέθηκαν θεραπείες, ίαση από βαριές ασθένειες, ανακούφιση από τον πόνο, ακόμα και θαύματα. Άλλοι επικαλέστηκαν την πρακτική ιατρική, άλλοι χρησιμοποίησαν το μανδύα της επιστήμης και άλλοι τη θρησκευτική πίστη. Και γύρω τους βρέθηκαν άνθρωποι πρόθυμοι να πιστέψουν. Άρρωστοι που αναζητούσαν μια τελευταία ελπίδα, συγγενείς που ήταν διατεθειμένοι να δοκιμάσουν τα πάντα, αλλά και άνθρωποι που φοβούνταν την αρρώστια, το νοσοκομείο, το χειρουργείο και αναζητούσαν αλλού μια εύκολη λύση. Σε αρκετές περιπτώσεις όμως πίσω από την υπόσχεση υπήρχε και οικονομικό όφελος. Η αφορμή για τη σημερινή έρευνα έρχεται από την επικαιρότητα και την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία βρίσκεται ακόμα υπό διερεύνηση. Η υπόθεση επανέφερε ένα παλιό ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν ένας άνθρωπος που αναζητά θεραπεία συναντά κάποιον που του υπόσχεται ότι διαθέτει λύση? Μια οποιαδήποτε λύση. Μια ακραία λύση. Αυτή είναι μια πολύ παλιά ιστορία και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε από την ίδια τη λέξη. Κομπογιαννίτης. Τη χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα. Λέμε αυτός είναι κομπογιαννίτης για κάποιον που παριστάνει τον ειδικό που ισχυρίζεται ότι γνωρίζει πράγματα που στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει και ειδικότερα για εκείνον που εμφανίζεται ως γιατρός ή θεραπευτής χωρίς να διαθέτει τις αντίστοιχες γνώσεις. Η λέξη δημιουργήθηκε από το ουσιαστικό κόμπος και το ρήμα γιένο, που σημαίνει θεραπεύω, και αναφερόταν στους πρακτικούς γιατρούς που θεράπευαν με πατροπαράδοτους τρόπους του Μεσαίωνα. Οι κομπογιαννίτες φορούσαν στο λαιμό τους ένα μεγάλο μαντίλι, το οποίο έδαιναν σε κόμπους και στον κάθε κόμπο τοποθετούσαν από ένα διαφορετικό βοτάνι. Με αυτά τα βότανα παρασκεύαζαν τις συνταγές τους για διάφορες παθήσεις. Είχαν για τροσόφια, για τον πυρετό, για τον πονοκέφαλο, για τις πληγές, ακόμα και για τη φαλάκρα.
1: Βέβαια, ματιασμένο. Και είναι και από γαλανό μάτι ματιασμένο.
2: Γαλανό?
1: Φως φανερό.
2: Και είναι κακό.
1: Κακό. Τα μαυρομάτικα ματιάσματα, καθώς και τα μαυρομάτικα φασόλα, δεν είναι τίποτα. Το γαλανό μάτι όμως είναι άτιμο μάτι. Φτάνει μέχρι το μεδούλι.
2: Και τώρα τι θα γίνει, κύρα μαμή μου, δεν θα μου το ξεματιάσεις?
1: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, κυρία Σοφία, μες στο δρόμο. Τι είμαι εγώ, καμιά πλανόδια? Τι στα κομμάτια το έχω κοντζά μου ιατρείο?
2: Να έρθω τώρα?
1: Και βέβαια να έρθεις. Άντε πάμε.
2: Πάμε.
1: Ωραία, είναι καρφωμένο το παιδί. Στα όριστα αύριο. Στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στη θάλασσα, στα βάθη. Απ' τη σικιά να πεις. Του χαρά στο μάτι, κυρία Σοφία μου. Αυτό δεν είναι μάτι. Αυτό είναι καρφί.
0: Η πρακτική θεραπεία, το γιατροσόφι, το ξεμάτιασμα, ο άνθρωπος που πιστεύει ότι κάθε πόνος μπορεί να έχει μια μεταφυσική εξήγηση έγιναν υλικό κωμωδίας. Όχι απαραίτητα για να δικαιολογηθούν, πολλές φορές ακριβώς για να σατιριστούν η δυσιδαιμονία και η καθυστέρηση που εξακολουθούσαν να επιβιώνουν μέσα στην κοινωνία. Υπήρχαν και οι λεγόμενοι φαρμακοτρίφτες, αυτοί που επινοούσαν κάθε είδους συνταγή για τις αρρώστιες. Και φαίνεται ότι μία από αυτές ήταν διαχρονική. Θεραπεία για τη φαλάκρα. Η απώλεια των μαλλιών απασχολούσε ιδιαίτερα τους άνδρες. Μία συνταγή για την τριχοφυΐα, η οποία μάλιστα προερχόταν από το Άγιο Όρος, προέβλεπε την παρασκευή αληθής με βδέλες ψητές, φλούδα φτελιάς, απίγανο, αχινούς, σαύρες, ρίζες από καλάμι, μέλι και ξύγκι από λούτσο. Αυτό ήταν το υποτιθέμενο φάρμακο για να ξαναβγουν τα μαλλιά.
1: Να βάλεις μια κατσαρόλα νερό στη φωτιά και μόλις πάρει την πρώτη βράση να πάρεις δύο πρέζες καλές από αυτό εδώ το χορτάρι και μόλις φουσκώσει να το κατεβάσεις και να με φωνάξεις.
2: Μάλιστα.
1: Σε 5 λεπτά θα σε έχω κάνει εγώ περδίκη, κύριε Δήμαρχε. Μη φοβάσαι όσο είμαι εγώ εδώ.
3: Εμένα να μου επιτρέψετε.
2: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου?
3: Μα νομίζω, κυρία μου, ότι δεν έχω πια καμιά δουλειά εδώ. Εγώ ήρθα γιατί μου είπαν ότι ο κύριος Δήμαρχος είναι άρρωστος. Μια όμως και τον ανέλαβε η κυρία Μαμία από εδώ, φαίνεται ότι δεν είναι άρρωστος, αλλά ετοιμόγενος. Καλή ελευθερία, κύριε Δήμαρχε. Και άμα γεννήσετε με το καλό, κρατήστε μου και εμένα ένα κουταβάκι. Κάτσε, γιατρέ, τώρα πού πας? Τι να κάτσω να κάνω, φίλο μου? Είναι κατάσταση αυτή. Ερωτώ, είναι κατάσταση αυτή?
2: Μα γιατί φεύγετε, γιατρέ μου? Καθίστε να τον εξετάσετε.
3: Τι να κάτσω να κάνω, κυρία μου? Να συνεργαστώ με την κυρία Μαμία από εδώ, να τον ξεματιάζουν παρέα? Εγώ δυστυχώς ούτε να ξεματιάζω ξέρω, ούτε ματζούνια φτιάχνω, ούτε εγώ να πουλάω κι άλλα μαγικά.
1: Γιατί επιμένεις, κυρία Ελένη, και τον στενοχωρείς τον κύριο? Ας τον να πάει στην ευχή της Παναγίας. Άλλωστε τι μπορεί να κάνει ο κύριος για τον κύριο Δήμαρχο? Εξ όσων έχω ακούσει, ο κύριος είναι κτηνίατρος. Εκτός κι αν ο κύριος Δήμαρχος είναι μοσχάρι.
3: Εσύ τον πέρασε τον κύριο Δήμαρχο για μοσχάρι. Γι' αυτό του βρίσκεται το χόρτο. Εκτός πια ήταν κουτόχορτο.
1: Για μάζε τη γλώσσα σου, κακομοίρη μου. Γιατί αν αφήσω ελεύθερη τη δικιά μου, δεν θα ξέρεις που δεν αφήγεις.
3: Να σου πω, μωρή πυραμίδα του χαίου, πώς...
1: Άκουσες τι σου είπα. Και μετρημένα τα λόγια σου μαζί μου.
3: Άκουσες τι σου είπα εγώ. Και πρόσεξε να μην σε ξεματιάσω. Και εγώ δεν ξεματιάζω έτσι. Εγώ ξεματιάζω έτσι.
1: Γιατρέ μου.
3: Τσόκαρο.
0: Εδώ μπορούμε να χαμογελάσουμε. Αλλά αυτό είναι και το σημείο που πρέπει να κάνουμε ένα σαφή διαχωρισμό. Άλλο μια παράδοση αιώνων, ένα γιατροσόφι που περνά από γενιά σε γενιά, όσο παράλογο και να μας φαίνεται σήμερα, και άλλο η συνειδητή εκμετάλλευση του αρρώστου για οικονομικό όφελος.

0: τέλη του 19ου αιώνα, οι κομπογιανίτες και οι κάθε λογής αυτοαποκαλούμενοι θεραπευτές είχαν ανακαλύψει πλέον και τη δύναμη της διαφήμισης. Και οι εφημερίδες δημοσίευαν αγγελίες ανθρώπων που υπόσχονταν ότι μπορούσαν να θεραπεύσουν σχεδόν τα πάντα. Μάλιστα, μια τέτοια περίπτωση εντοπίσαμε στην εφημερίδα Ακρόπολης του 1896, όπου ένας ιδιοκτήτης καφενείου, το ονόμαζε Λακωνία στο Θησείο, μπορούσε να θεραπεύσει τα πάντα και είχε ολόκληρο κατάλογο ασθενειών που υποτίθεται ότι μπορούσε να αντιμετωπίσει χωρίς εγχείρηση και χωρίς πόνο.
1: Δική μου έδρα τεχνία και θα στην κάνω πάνω από τα ρούχα. Άχου και δεν μου τα λες καλά. Έλα, μη διστάζεις, δεν πρότεινα να σε πονέσω.
2: Άχου και σε είχα και σε εκτίμηση.
1: Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
2: Όχι.
1: Δεν θα πονέσεις.
2: Όχι, όχι.
1: Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα, δεν.
3: Τον βρήκες πάλι αυτό το σουγιά.
1: Άσε με να έχει ρίσκο.
4: Κλείστε εσύ από μόνο.
1: Κλείστε. Άσε με να κάνω τη δουλειά.
0: Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου, ιστορίες με τσαρλατάνους, κομπογιανίτες, που είναι πολλές. Αλλά στη συνέχεια της εκπομπής θα γρέψουμε, γιατί οι υποθέσεις θυμίζουν σε πολλούς σκληρές αλήθειες που προέκυψαν μέσα από τις καταγγελίες αυτής της κοινωνίας. Μια τέτοια ιστορία είναι της αυτοαποκαλούμενης Αγίας Αθανασίας του Εγάλεω. Η ιστορία αυτή ξεκινά το 1933 στην παλιά Μανολάδα, στην Ηλία. Εκεί γεννιέται η Αθανασία Σάμαρη, σε μια φτωχή, πολύτεχνη οικογένεια. Ο πατέρας της είχε 7 παιδιά, 6 κορίτσια και ένα αγόρι. Και για να μπορέσει να επιβιώσει η οικογένεια έπρεπε να δουλεύουν όλοι. Η μικρή Αθανασία έγινε βοσκοπούλα. Το 1945 στην εφηβεία της ισχυρίστηκε ότι την ώρα που έβοσκε τα πρόβατα εμφανίστηκε μπροστά της η Παναγία. Αργότερα υποστήριξε ότι είδε το Χριστό και διάφορους άλλους Αγίους. Έβλεπε οράματα και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Για λίγο αργότερα η νεαρή βοσκοπούλα άρχισε να λέει ότι η Παναγία δεν εμφανιζόταν απλώς μπροστά της. Η Αθανασία έλεγε ότι η Παναγία της έστελνε και γραπτά μηνύματα. Και τα μηνύματα αυτά, όπως υποστήριζε, εμφανίζονταν πάνω στο στήθος της. Φαινόσαντε γράμματα και μας εφάνηκε ότι κάτι έβλεπε η γυναίκα. Κάποια δύναμη Θεού είχε. Κάτι είχε. Έτσι έλεγαν οι συγγενείς της. Πολύ αργότερα θα δοθεί επιστημονική εξήγηση για το φαινόμενο της δερματογραφίας. Δηλαδή μια αντίδραση του δέρματος κατά την οποία η πίεση, το χάραγμα με ένα αντικείμενο μπορεί να αφήσει για ώρα έντονα σημάδια τα οποία γίνονται ορατά και παραμένουν μέχρι να σβηστούν κάποια στιγμή. Στη μικρή κοινωνία στη Λία εκείνης εποχής, τα γράμματα στο στήθος μιας νέας κοπέλας προκαλούσαν τεράστια εντύπωση. Το 1948 ο θείος της, Γιώργιος Κίντος, την πήρε μαζί του στην Αμαλιάδα για να τον βοηθήσει στο καφενείο. Εκεί, σύμφωνα με την Αθανασία, συνέβη κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Η Παναγία χάραξε ένα σταυρό στο στήθος της. Η είδηση εξαπλώθηκε, ο κόσμος άρχισε να πηγαίνει στο σπίτι για να δει το κορίτσι και το σταυρό. Το θέμα δεν έμεινε εκεί, η είδηση έφτασε στο Μητροπολίτη Λίας Γερμανό, ο οποίος συνοδευόμενος από ιερείς πήγε στο σπίτι να εξετάσει ο ίδιος την περίπτωση. Και όλα αυτά τα βλέπουμε, τα μαθαίνουμε και τα διαβάζουμε, καθώς ο ανταποκριτής εφημερίδας Πατρίς του Πύργου περιέγραφε τον Μητροπολίτη να βγαίνει από το δωμάτιο της Αθανασίας κατασυγκινημένος, ύστερα από περίπου 10 λεπτά. Και ακολούθησε ακόμα κάτι πιο εντυπωσιακό. Λιτανία στην Αμαλιάδα. Σύμφωνα με το υλικό της έρευνας, συμμετείχαν ο κλήρος και οι αρχές της πόλης, δήμαρχος, δημοτικό συμβούλιο, δικηγόροι, δικαστικοί, αστυνομικοί. Ακολουθούσαν την πομπή. Και ο τύπος εποχής περιέγραφε προσκυνητές να σταυροκοπιούνται, να ανοίγουν διάδρομο, να περάσει η νεαρή Αθανασία. Και εκεί που θα περίμενε κανείς ότι η ιστορία θα είχε φτάσει στην κορύφωση, συνέβη το περιστατικό που θα έκανε τη νεαρή βοσκοπούλα ακόμα πιο γνωστή, στο Πανελλήνιο. Και πάμε τώρα στην ενότητα. Είναι νεκρανάσταση της Βοσκοπούλας. Μία εβδομάδα αργότερα, η Αμαλιάδα αναστατώνεται. Πάλι. Αυτή τη φορά διαδίδεται ότι η Αθανασία πέθανε. Οι ιερείς και αστυνομικές αρχές πηγαίνουν στο σπίτι του θείου της. Η Αθανασία είναι στο φέρετρο. Υπάρχουν μάλιστα φωτογραφίες της εποχής που απεικονίζουν τη νεαρή κοπέλα μέσα στο φέρετρο. Είναι η έρευνα που έχουμε κάνει τόσα χρόνια. Και τότε, σύμφωνα με τις εφημερίδες, συμβαίνει το νέο θαύμα. Η Αθανασία ανασταίνεται. Και δεν λέει απλώς ότι επέστρεψε από τον άλλο κόσμο. Διηγείται και τι είδε εκεί. Ένα κορίτσι ισχυριζόταν ότι έβλεπε την Παναγία, τώρα όμως παρουσιαζόταν και ως άνθρωπος που είχε επιστρέψει και από το θάνατο. 2-2. Η φήμη της πλέον είχε εδρεωθεί. Οι άνθρωποι πίστευαν ότι μπορούσε να κάνει θαύματα, ακόμα και να υποδεικνύει σημεία όπου υπήρχε νερό, κάτι εξαιρετικά σημαντικό για μια αγροτική κοινωνία που έψαχνε να βρει πού θα χτυπήσει για να πάρει νεράκι. Τα οράματα σταμάτησαν για ένα διάστημα, η ίδια επέστρεψε στη δουλειά, στο κατάστημα του θείου. Το 1951 παντρεύτηκε το συγχωριανό της Σπύρο Κρικέτο και πήρε το επώνυμο με το οποίο θα γινόταν αργότερα γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μετά από οικογενειακές προστριβές, το ζευγάρι εγκατέλειψε το χωριό και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, στην οδό Λησπόντου 54, στο Εγάλαιο. Και εκεί θα σας διηγηθούμε τη συνέχεια της ιστορίας μετά την ανάσα τη μουσική.

Σας διηγούμαστε την ιστορία της Αγίας, συσσαγωγικά Αθανασίας του Εγάλεω, της Βοσκοπούλας από την Αμαλιάδα, που έβλεπε οράματα και η Παναγία άφηνε στο στήθος της ανορθόγραφα μηνύματα για να αποδείξει ότι επικοινωνεί μαζί της. Έφυγε από την Ηλία, παντρεύτηκε, εγκαταστάθηκε στο Εγάλεω. Και εκεί η ιστορία ξεκινά ουσιαστικά από την αρχή. Άρχισε και πάλι να λέει ότι βλέπει οράματα. Η φήμη της εξαπλώθηκε. Σύντομα γίνε γνωστή ως η γυναίκα που μιλά με την Παναγία, σε απευθεία σύνδεση, κάνει θαύματα και θεραπεύει αρρώστους. Στο σπίτι της Αθανασίας άρχισαν να καταφθάνουν εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά, κυρίως άρρωστοι. Άνθρωποι που πονούσαν, άνθρωποι που ζητούσαν να τους σταυρώσει, να τους απαλλάξει από τον πόνο τους. Και οι πιστοί δεν πήγαιναν πάντοτε αμάδια χέρια, άφηναν και το λαδάκι τους, άφηναν χρυσαφικά στις εικόνες, κάναν τάματα που γέμισαν το σπίτι. Κάποια στιγμή η ίδια εμφανίστηκε μπροστά στους πιστούς και ανακοίνωσε ότι η Παναγία είχε γράψει ένα νέο μήνυμα στο στήθος της. Το μήνυμα έλεγε, αλλά πάντα ανορθόγραφα, να το τονίσουμε αυτό, «Η Αγία γεννήθη 14 Αυγούστου». Το Αυγούστου όπως το αυγό, α, β, γ. Το γεννήθη είναι απερίγραπτο. Δεν έχει πετύχει ούτε ένα γράμμα. Η Αθανασία μετακόμισε στη συνέχεια στην οδό Βαρδουσίων 31, εκεί στο Εγάλεω, κοντά, στο πρώτο σπίτι. Και τι γίνεται, τόπος προσκυνήματος. Το περιοδικό Επίκαιρα περιέγραφε ανθρώπους να γονατίζουν μπροστά της, φωτογραφίες να βρίσκονται ανάμεσα σε εικόνες και πιστούς να ψάλουν ύμνους προς τιμήν της. Και το καλοκαίρι του 61 η Αθανασία αποφασίζει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. 30 Ιουλίου 1961 καλεί Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους αλλά και ανθρώπους που δεν την πιστεύουν στο λόφο του Εγάλεω. Τους καλεί για να παρακολουθήσουν κάτι που αν συνέβαινε θα έβαζε τέλος σε κάθε αμφισβήτηση. Η Αθανασία ανακοίνωσε ότι θα καλούσε την ίδια την Παναγία να κατέβει στο λόφο του Εγάλεω.

0: Mega News 104,6.
1: Κυριακή, 6 με 8 το πρωί, Κώστας Αλατζάς.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Επιστρέφουμε στις μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Βασιλόπουλος, στους ήχους ο Γιώργος Κουρδογλανιάν και σας διηγούμαστε την ιστορία της Αθανασίας από το Αιγάλεω που βαφτίστηκε Αγία επειδή η Παναγία της έγραφε στο στήθος ανορθόγραφα μηνύματα. Είμαστε στο καλοκαίρι του 1961. Η Αθανασία Κρικέτου έχει καλέσει Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους αλλά και ανθρώπους που αμφισβητούν τα οράματά της στον όφο του Αιγάλεω. Η υπόσχεσή της είναι εντυπωσιακή. Θα καλέσει την ίδια την Παναγία να κατέβει στο λόφο ώστε να τη δουν και οι άπιστοι. Και τι συνέβη εκείνη την ημέρα? Η Παναγία δεν εμφανίστηκε, αλλά εμφανίστηκε η χωροφυλακή. Η υπόθεση είχε πάρει πλέον μεγάλες διαστάσεις και είχε παρέμβει η Εκκλησία. Η Αρχιεπισκοπή απευθύνθηκε στη χωροφυλακή και η Αθανασία προσήχθη για να δώσει εξηγήσεις για την παράνομη συγκέντρωση που είχε οργανώσει. Και εδώ η ιστορία αποκτά σχεδόν σουρεαλιστικές διαστάσεις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η προσαγωγή της έγινε με ιδιαίτερη ευγένεια. Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ. Οι εφημερίδες έγραφαν μάλιστα ότι η Αθανασία είχε καταφέρει να κερδίσει την πίστη ακόμα και του διοικητή της χωροφυλακής, αλλά και των ανδρών της δύναμής του. Μέσα στο γραφείο του διοικητή, μπροστά στους δημοσιογράφους, η Αθανασία μεταφέρει ένα ακόμα μήνυμα. Η Παναγία μου είπε ότι ο πόλεμος δεν θα γίνει. Τώρα, προφανώς δεν είχαμε σε εξέλιξη κάποιο πόλεμο, είχε τελειώσει και ο Δεύτερος Παγκόσμιος. Μπορεί να αναφερόταν στη Μέση Ανατολή. Άγνωστο. Μετά την αποχώρησή της από το τμήμα, οδήγησε τους δημοσιογράφους στο σπίτι της, στην οδό Βαρδουσίων. Εκεί δέχτηκε τους πιστούς και εκεί θα δημιουργηθούν αργότερα τα γραφεία του σωματείου της, του Σωματείου Ορθοδόξων Χριστιανών Παναγία η Φανερωμένη. Σύμφωνα με την έρευνα, τα μηνύματα φαίνεται να εμφανίζονται συχνά όταν η Αθανασία βρίσκεται αντιμέτωπη με προβλήματα αμφισβήτηση. Τότε εμφανίζεται δηλαδή το σήμα. Όχι, SMS τότε δεν υπήρχαν, ήταν κατευθείαν πάνω στο δέρμα. Το 1959, ενώ δικάζεται για απάτη, γιατί συνέβη και αυτό, εμφανίζεται το μήνυμα. Κανείς δεν θα δυνηθεί να τη δικάσει. Το κανείς είναι γραμμένο όπως το κανείς, το σκυλάκι. Κανείς, με γιώτα. Στο στήθος της. Σε άλλη δίκη, το 1960, θα εμφανιστεί μήνυμα. Μην αδικείτε αθώα ψυχή. Το αθώα όμικρον, το ψυχή, όλα ύψιλον. Το τελείωσε. Καλά, για το αδικείτε δεν έχει περιγραφή. Είναι απερίγραπτο. Τα ανορθόγραφα μηνύματα γίνονται πλέον ένα από τα βασικά στοιχεία του φαινομένου της Αγίας Αθανασίας. Και όσο η φήμη της μεγαλώνει και το ερώτημα πώς εμφανίζονται αυτά τα γράμματα στο σώμα της. Και η απάντηση θα αναζητηθεί πλέον από την επιστήμη. Έπρεπε κάποιος να πει τι είναι αυτά τα μηνύματα. Φωνάξαν τους ιατροδικαστές. Το 1961 γίνεται η εξέταση. Οι ιατροδικαστές είναι δύο. Ο γνωστός Καψάσκης και ο κύριος Αγιουτάντης, ο νούμερο 2 της εποχής. Το πόρισμα δίνει μια εντελώς διαφορετική εξήγηση στα περίφημα θεϊκά μηνύματα. Συντάσσουν έκθεση και αναφέρουν με την ιατρική ορολογία της εποχής, σας το διαβάζω επιλέξει. Πρόκειται για ψυχονευρωτικό άτομο το οποίο εκδηλώνει θρησκευτικό παραλήρημα, παρουσιάζει έντονον δερματογραφισμόν της αγκιδιαστολής διατηρουμένης επί μακρών. Το κρίσιμο λοιπόν στοιχείο είναι ο δερματογραφισμός. Πρόκειται για αντίδραση του δέρματος κατά την οποία η πίεση ή το χάραγμα μπορεί να αφήσει σημάδια που γίνονται έντονα, ορατά και διατηρούνται για κάποιο διάστημα. Αλλά η επιστημονική εξήγηση δεν ήταν αρκετή για να διαλύσει τον κύκλο των πιστών. Οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να συγκεντρώνονται γύρω της, να παρακολουθούν τις παρακλήσεις και να περιμένουν να εμφανιστούν τα γράμματα στο σώμα της. Και τότε παρεμβαίνει επίσημα η Εκκλησία. Η Ιερά Σύνοδος διατάσσει έρευνα για όσα συμβαίνουν στο Εγάλιο. Το πόρισμα, όπως καταγράφεται στο αρχείο της έρευνάς μας, είναι κατηγορηματικό. Πρόκειται περί επιτίδειας αγίρτιδος. Με άλλα λόγια, η επίσημη εκκλησία δεν αναγνώριζε ούτε την αγιοσύνη της, ούτε τα υποτιθέμενα θαύματα. Και εδώ βρίσκεται ίσως ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία ολόκληρης αυτής της ιστορίας. Η επιστήμη έχει δώσει εξήγηση για τα γράμματα, η εκκλησία έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς της και όμως οι πιστοί παρέμεναν στο πλευρό της. Ο κύκλος γύρω από την Αθανασία σταδιακά μεγάλωνε και μαζί του μεγάλωναν τα ακίνητα, τα χωράφια, οι προσφορές και να δημιουργείται μια ολόκληρη περιουσία. Από εδώ και πέρα, η ιστορία της Αγίας Αθανασίας πάβει να είναι μόνο μια ιστορία για οράματα και θαύματα, γίνεται μια ιστορία για το χρήμα.

Ακούτε στις μικρές και μεγάλες ιστορίες την υπόθεση της Αθανασίας του Εγάλεω, της Βοσκοπούλας από την Αμαλιάδα που έβλεπε οράματα και η Παναγία έγραφε στο στήθος της ανορθόγραφα μηνύματα. Η επιστήμη είχε δώσει την απάντησή της, η επίσημη εκκλησία είχε κάνει την καταγγελία της, αλλά οι πιστοί εξακολουθούσαν να σειραίουν. Στο σπίτι ναό της Οδού Βαρδούσιων δημιουργήθηκαν τα γραφεία του Σωματείου Ορθοδόξων Χριστιανών Παναγία Φανερωμένη. Είχαμε και σφραγίδα πλέον. Και πλέον γύρω της δεν υπάρχουν οπισθοί, υπάρχει και ένα σωματείο. Υπάρχει μια οργάνωση, μια οργανωμένη κοινότητα ανθρώπων που πιστεύουν ότι υπηρετούν ένα θρησκευτικό και φιλανθρωπικό έργο. Ξεκίνησε και φιλανθρωπίες. Και όσο μεγάλων ο αριθμός των πιστών, άρχισαν να μεγαλώνουν και οι προσφορές. Άλλοι προσέφεραν χρήματα, άλλοι κοσμήματα, άλλοι προσωπική εργασία. Σημαντικό, γιατί σε λίγο θα έχει και χωράφια. Κάποιοι μεταβιβάζουν ακόμα και περιουσιακά στοιχεία στο σωματείο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί χρόνια αργότερα θα αποτελέσει κεντρικό ζήτημα στις δικαστικές περιπέτειες που είχε η γυναίκα αυτή. Στην απαλλακτική απόφαση, όπως την περιέγραψε ο δικηγόρος Γιάννης Παπαδογιαννάκης, με τον οποίο είχαμε τότε μια συνεργασία για την έρευνά μας, εξετάστηκε ακριβώς το ερώτημα εάν τα υποτιθέμενα φαινόμενα ήταν εκείνα που οδηγούσαν τους ανθρώπους να γράψουν την περιουσία τους στο σωματείο. Η ακίνητη περιουσία εκτείνεται σταδιακά σε Εγάλεω, Μάνδρα και Λιβανάτες. Ναι, στις Λιβανάτες. Είχαμε πάει τότε εκεί για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει. Η έρευνα κατέγραψε μεγάλες αγροτικές εκτάσεις, σπίτια, αγροτικά μηχανήματα, χωράφια και καλλιέργειες. Και εδώ εμφανίζεται ένα ακόμα χαρακτηριστικό του μηχανισμού που είχε δημιουργηθεί. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που καταγράψαμε, τις εκτάσεις δεν καλλιεργούσαν απλώς αμοιβόμενοι εργάτες, τις καλλιεργούσαν εθελοντικά οι πιστοί της Αθανασίας. Ένας κάτοικος, θυμάμαι χαρακτηριστικά, μας έλεγε: αυτή άμα θέλει να φυτέψει κρεμμύδι, φέρνει δύο λεωφορεία από κάτω με γυναίκες, πλακώνονται και σε μια μέρα βγάζουν 15 στρέμματα. Άλλη μαρτυρία που θυμάμαι είναι ότι οι καλλιέργειες είχαν αποκτήσει τέτοια έκταση και σημασία και απόδοση, ώστε τροφοδοτούσαν τη λαχαναγορά της Αθήνας με διάφορα προϊόντα. Δύναμη. Άρα δεν μιλάμε πλέον μόνο για δωρεές, μιλάμε για κινητή περιουσία, αγροτική παραγωγή, για ανθρώπους που προσφέρουν εθελοντικά εργασία επειδή θεωρούν ότι υπηρετούν την Αθανασία και μέσα από εκείνη έναν ιερό σκοπό. Και από τις Λιβανάτες η έρευνά μας οδήγησε στη Μάνδρα Αττικής. Σε λίγο.

Στη Μάνδρα Αττικής λειτουργούσε το Ίδρυμα της Αθανασίας, το οποίο φιλοξενούνταν ηλικιωμένοι και ανήμποροι άνθρωποι. Η ίδια παρουσίαζε αυτή τη δραστηριότητα ως φιλανθρωπικό και θεάριστο έργο. Όμως άρχισαν σταδιακά να συγκεντρώνονται σοβαρές καταγγελίες. Πρώην τρόφιμοι, συγγενείς και κάτοικοι της περιοχής υποστήριζαν ότι άνθρωποι που κατέληγαν εκεί παραχωρούσαν περιουσιακά στοιχεία προκειμένου να γίνουν δεκτοί και να τύχουν ιδιαίτερης φροντίδας από το Ίδρυμα. Το 1995 ο ευνίδιος θάνατος του ιερέα Μαλαθούνη μέσα στο Ίδρυμα έφερε και πάλι τη Μάνδρα στην επικαιρότητα. Ο γιος του τότε προχώρησε σε σοβαρές καταγγελίες, ενώ στην υπόθεση παρενέβη και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Ο τότε υπουργός Μανώλης Κουλάκης πραγματοποίησε ευνηδιαστικό έλεγχο στο γυροκομείο. Έφτασαν και τα τηλεοπτικά συνεργεία στη Μάνδρα, αλλά αυτή τη φορά οι πόρτες έμειναν κλειστές. Η Αθανασία, που στα πρώτα χρόνια καλούσε τους δημοσιογράφους για να παρακολουθήσουν τα θαύματά της, δεν επιθυμούσε πλέον καμία δημοσιότητα. Οι καταγγελίες όμως είχαν προϊστορία, καθώς ήδη από τη δεκαετία του 80 η υπόθεση είχε περάσει στη δικαιοσύνη. Η δικαστική διαδρομή κράτησε περίπου 7 χρόνια και έφτασε στην πιο κρίσιμη φάση της το Μάρτιο του 1986, όταν η Αθανασία Κρικέτου βρέθηκε στο εδόλιο με κατηγορίες για απάτη και σωματικές βλάβες. Στη δίκη επανήλθαν αναπόφευκτα και τα περίφημα μηνύματα που εμφανίζονταν στο σώμα της. Εξετάστηκαν δερματολόγοι, εξετάστηκαν ψυχίατροι και γραφολόγοι, αλλά το βασικό ερώτημα ήταν πλέον διαφορετικό. Είχαν εξαπατηθεί οι πιστοί από τα υποτιθέμενα υπερφυσικά φαινόμενα και γι' αυτό παραχώρησαν τις περιουσίες τους, ή τις είχαν προσφέρει οικειοθελώς επειδή πίστευαν στο θεάρεστο έργο του σωματείου? Στη νομική επιστήμη τα ερωτήματα έχουν σημασία, γιατί ανάλογα το τι θα απαντήσεις, ανάλογα την ποινή θα πάρεις ή θα οθωθείς. Και έτσι ήρθε απαλλακτική απόφαση. Η απαλλακτική απόφαση δέχθηκε ότι τα φαινόμενα αυτά δεν ήταν εκείνα που οδήγησαν τους ανθρώπους να γράψουν τις περιουσίες στο σωματείο, αλλά το έργο που θεωρούσαν ότι αυτό επιτελούσε. Δηλαδή μπορεί η Παναγία να στέλνει ανορθόγραφα μηνύματα, αλλά αυτό δεν είναι κολάσιμο, ούτε για την ορθογραφία. Η πιστή πάντως δεν την εγκατέλειψαν, γιατί όπως καταλαβαίνετε η Αθανασία είχε και ένα ατού πλέον στο χέρι της. Απαλλάχθηκε των κατηγοριών σε πρώτο βαθμό, το ίδιο συνέβη και στο εφετείο. Η συγκεκριμένη υπόθεση έκλεισε το Μάρτιο του 1987, ενώ και μεταγενέστερες δικαστικές υποθέσεις είχαν απαλλακτική κατάληξη. Θυμούνται οι ρεπόρτερ της εποχής στο δικαστικό ότι έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώνονταν οι πιστοί για να τη στηρίξουν. Μάλιστα καταγράφηκε ότι κάποιοι την έρεναν με χαρτονομίσματα για να συνεχίσει, όπως πίστευαν, το θεάρεστο έργο της. Τι να σου κάνει και η δικαιοσύνη, τυφλή είναι. Και με αυτήν την εικόνα κλείνουμε την πρώτη μας εκπομπή για τους κομπογιανίτες και τους τσαρλατάνους. Ξεκινήσαμε από τα παλιά γιατροσόφια και τις απίθανες υποσχέσεις θεραπείας και φτάσαμε στην Αγία Αθανασία του Εγάλεου, μια γυναίκα που συγκέντρωσε γύρω της χιλιάδες πιστούς και δημιούργησε ένα φαινόμενο που κράτησε για δεκαετίες. Στην επόμενη εκπομπή μας συνεχίζουμε με εκείνους που ισχυρίστηκαν ότι είχαν βρει ακόμα και τη θεραπεία για τον καρκίνο. Την πικραγκουριά, το περίφημο κίτρινο υγρό, τον χυμό από τα καβούρια και βέβαια το θαυματουργό νερό του Γιώργου Καματερού. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε μικρές ή μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Βασιλόπουλος και στην ηχοληψία του Μεγανιούς ήταν ο Γιώργος Κουρδογλανιάν.

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στη Νέα Μάκρη. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς επί τόπου βρίσκονται 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας για ραγδαία κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη. Οι επίσημες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν από το State Department με τις αμερικανικές διπλωματικές αποστολές να επισημαίνουν ότι το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή παραμένει περίπλοκο και ο κίνδυνος απρόβλεπτης επιδείνωσης είναι υπαρκτός. Η σχετική ταξιδιωτική οδηγία αφορά τις αμερικανικές αποστολές και τους υπηκόους σε κρίσιμα κράτη της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, το Ισραήλ και το Κατάρ. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της κατάστασης είναι το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εκτάκτως στο Λευκό Οίκο αργά το Σάββατο, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, διακόπτοντας την παραμονή του στην εξοχική κατοικία του Camp David. Αν και δεν ανακοινώθηκαν επίσημα οι λόγοι της αλλαγής του προγράμματος, η κινητικότητα στην Αμερικανική πρωτεύουσα είναι αυξημένη. Η κινητοποίηση της Ουάσιγκτον ακολουθεί την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Το Σάββατο, οι αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόουνς και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία. Τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν. Σε συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν παρουσίασε τις τρεις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ειρήνης που περιλαμβάνουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή με έμφαση στο μέτωπο της Ιεμένης. Στις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί της Τουρκίας βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση. Ο Φιντάν προειδοποίησε την Αθήνα να μην προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, όπως είπε, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως οι τουρκικές δυνάμεις βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση και εκφράζοντας την ελπίδα ότι κανείς δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα διαταράξουν την ειρήνη. Την ανάγκη να διαμορφώσουν τα κράτη ισχυρές συμμαχίες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποιώντας από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο ότι χωρίς εναλλακτική λύση η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συνέδεσε τις διεθνείς εξελίξεις με μια γενικευμένη γεωπολιτική κρίση, τονίζοντας ότι η διεθνής αρχιτεκτονική ασφαλείας υποχωρεί. Ως παράδειγμα, ανέφερε την ενεργειακή ανασφάλεια που προκαλούν οι συγκρούσεις στον κόλπο και τη Σαουδική Αραβία. Ανησυχία προκαλούν τα νέα σοβαρά περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Στα Βρυλίσια, 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου καθώς και της μητέρας του. Η μητέρα φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στο αυτόφορο. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ανήλικοι πλησίασαν απειλητικά δύο κορίτσια 13 χρόνων με αποτέλεσμα το ένα να δεχθεί επίθεση. Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Η Ευρώπη βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε ένα ευρύτερο πόλεμο, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα. Σε μήνυμά του, ο Φίτσο κατηγόρησε τη Δύση ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά και υποστήριξε ότι ορισμένοι πολιτικοί κύκλοι επιδιώκουν εσκεμμένα μια απευθεία σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Τρεις άμαχοι ανάμεσά τους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου στην περιφέρεια του Κιέβου έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, το ρωσικό ντρόουν κατέστρεψε ολοσχερώς μονοκατοικία με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο μιας 39χρονης, του 2 ετών γιού της και ενός τρίχρονου κοριτσιού. Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στο Μουσείο του Λούβρου όταν δύο Γερμανοί συνελήφθησαν αφού κόλλησαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα όπου εκτίθεται η Μόνα Λίζα. Οι δύο άνδρες χρησιμοποίησαν κολλητική ταινία για να αναρτήσουν τα έργα τους, τα οποία απεικόνιζαν τους ίδιους και μία γυναίκα. Ακινητοποιήθηκαν άμεσα από τους φύλακες και στην κατάθεσή τους ισχυρίστηκαν ότι το έκαναν για πλάκα. Οι δράστες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα, εφόσον το Μουσείο καταθέσει επίσημη μήνυση.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Επικίνδυνες αποστολές για τις μεγάλες ομάδες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Στις 5 ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα του Λεβαδιακού, στις 6 η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο, στις 7.30 ο Παναθηναϊκός στην Νεάπολη με την Καλαμάτα και στις 9 ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Ο Όφη υποδέχεται στις 7 τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Φινλανδία με στόχο την πρόκριση στην πρώιμη τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 93-89 στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γύρω-ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Μικρόφωνο στον Κώστα Αλατζά.
0: Mega News 104.6. In the night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Λείπουν στην τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-0106-700.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
4: Je me souviens quand j'étais petit à la maison. Le plus difficile, c'était la fin du mois. Surtout les 30 derniers jours. Parce qu'à cette époque-là, mon père, il travaillait à mi-temps, comme il disait. Il travaillait 12 heures par jour. Le reste du temps, il faisait ce qu'il voulait. Il allait bosser avec son vélo, il revenait de bosser avec son vélo, il glaçait son vélo, déglaçait son pantalon, il faisait ce qu'il voulait. À cette époque-là, il y avait beaucoup de boulot pour les ouvriers. Ils n'étaient pas beaucoup payés, mais il y avait beaucoup de boulot. Maintenant, ils sont mieux payés, les ouvriers. Et c'est fini, il n'y a plus de boulot. Et circuler, rien à voir, rien à voir.

Καλημέρα σας. Ξημερώνει Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία στη Νέα Σμύρνη εδώ χαμηλά στη Συγκρού είναι στους 22 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στο 51%. Ακούτε Mega News στους 104,6, το νέο ραδιόφωνο της πόλης. Μη με ξυπνάς από τις 6, πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή με ρεπορτάζ, ανάλυση και άποψη στην πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά στη μουσική και τον πολιτισμό. Ο κόσμος κινείται. Παρότι είμαστε στο πρωινό της Κυριακής, στο αξιμέρωτο, παρότι η Κυριακή είναι μια ημέρα αργίας, στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας υπάρχει αρκετή κίνηση που δείχνει ότι αυτή η πόλη είναι σαν να μην κοιμάται ποτέ. Βέβαια, ο καθένας που κινείται αυτή την ώρα στους δρόμους έχει διαφορετικό προορισμό. Άλλο προορισμό έχει ο Μιλόν που ήρθε για να εργαστεί και άλλο προορισμό έχουν μάλλον οι περισσότεροι που αφού διασκέδασαν όλο το βράδυ έρχεται η επιστροφή της στο σπίτι για ξεκούραση. Μου έκανε εντύπωση σε σχέση με άλλα Σαββατοκύριακα η σημερινή κίνηση στους δρόμους του κέντρου της Αθήνας. Σημαντικές ειδήσεις υπάρχουν στον πλανήτη. Ακούσατε νωρίτερα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Mega News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το αμερικανικό State Department, βρίσκεται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης και καλεί τους πολίτες σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί εξαιτίας της ραγδαίας κλιμάκωσης που υπάρχει στην αντιπαράθεση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ πιστώνεται μία διπλωματική επιτυχία με την κατάκτηση εντός εισαγωγικών της Γρενλανδίας. Σας τα έλεγα και χθες, ήθελε να την εντάξει στην Αμερικανική επικράτεια, δεν το κατάφερε, αλλά έκανε ένα deal προφανώς με πολλούς εκβιασμούς απέναντι στο βασίλειο της Δανίας. Έκανε ένα deal ώστε να είναι το νησί μια αμερικανική βάση στην οποία, όπως όλα τα ρεπορτάζ και οι αναλύσεις αναφέρουν, θα μεταφερθούν χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες. Οι Δανείοι συμφώνησαν και είπαν ότι είναι μια συμφωνία με αμοιβαία ωφέλεια. Από την άλλη δεν έχουμε δει πως θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι, το ΝΑΤΟ, αλλά και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι που υποτίθεται για αυτούς έγινε αυτή η κίνηση από τον Ντόναλντ Τραμπ να προστατεύσει το νησί της Γρυλανδίας από ενδεχόμενη ρωσική ή κινέζικη απόβαση.

Το άλλο μεγάλο θέμα έχει να κάνει με τις εκλογές στη Γερμανία. Μετά τα ισχυρά ποσοστά, τα μεγάλα ποσοστά που έλαβε το AfD στο κρατήδιο της Σαξονίας Άνχαλτ, το θυμήθηκα. Έχουμε δύο αναμετρήσεις που κεντρίζουν το ενδιαφέρον όλης της Ευρώπης, με δεδομένη την τάση που υπάρχει στη Γερμανία από την AfD να ανεβαίνει στα εκλογικά ποσοστά, και πολλοί θεωρούν ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές θα είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έχουμε άλλες δύο κρίσιμες αναμετρήσεις, στο Βερολίνο και στο Μακλεμβούργο. Χθες έβλεπα στα δελτία ειδήσεων ότι για πρώτη φορά στο Βερολίνο στην πρώτη θέση έρχεται η εκπρόσωπος του Die Linke, η εκπρόσωπος τουρκικής προελεύσεως, τουρκικής καταγωγής, ενός αριστερού κόμματος. Αυτό είναι μια ευχάριστη είδηση κατά την άποψή μου, σε σύγκριση και σε σχέση με την άνοδο της AfD. Η οποία AfD υποστηρίζεται φουλ από τον Βλαντιμίρ Πούτιν και την Ρωσία. Βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών στο site ότι υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ που κάνουν λόγο για αυτές τις, που αναφέρονται σε αυτές τις στενές σχέσεις μεταξύ της Ρωσίας και του ακροδεξιού κόμματος AfD, καθώς, όπως αναφέρει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, λίγο πριν τις τοπικές εκλογές στο γερμανικό κρατήδιο του Μεκλεμβούργου, δυτικής Πομερανίας, στις ακτές της Βαλτικής βρίσκεται αυτό, η Μόσκα στήριξε το κόμμα ανοιχτά. Ο Κίριλ Δημητρίεφ, ειδικός απεσταλμένος του Βλαντιμίρ Πούτιν για τη Διεθνή Οικονομική Συνεργασία, έγραψε στην πλατφόρμα X ότι το γερμανικό κρατήδιο θα γνωρίσει ξανά άνθηση εάν επιστρέψει στο φτηνό και αξιόπιστο φυσικό αέριο του Nord Stream. Σπουδαίες εξελίξεις σε γεωπολιτικό και διεθνές επίπεδο. Εμείς εδώ στην Ελλάδα πάντως περιμένουμε τι θα γίνει με τα καύσιμα και τη βενζίνη και με την ενέργεια γενικότερα. Περιμένουμε διαρκώς τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει μέτρα. Είναι σαν τη διαφήμιση του Jack Daniels που περιμένεις υπομονητικά, ρίχνοντας φελούς στον κουβά, να οριμάσει το ουίσκι, να ψηθεί το κριθάρι και να οριμάσει το ουίσκι. Κάθε τρεις και λίγο ακούμε στα ρεπορτάζ ότι μέντος της εβδομάδας αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει τις παρεμβάσεις στην ενέργεια και στα καύσιμα. Μετά έρχονται οι πληροφορίες που μας λένε για το ντίζελ θέρμανσης και πώς θα επιδοτηθεί ενδεχομένως πιο γενναία σε σχέση με πέρσι. Θυμίζω ότι το ντίζελ θέρμανσης έχει υποχωρήσει θέση του σε ό,τι αφορά στην επιλογή της θέρμανσης στα ελληνικά νοικοκυριά, και από όλες τις έρευνες που έχουν γίνει υπάρχει μια σαφής στροφή του κόσμου προς την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία θεωρείται πιο φθηνή σε αυτή την περίοδο της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε. Βέβαια στη Βόρεια Ελλάδα για να ζεσταθείς, που το θερμόμετρο όταν μπει ο Οκτώβρης και πολύ περισσότερο φτάσει ο χειμώνας του Δεκεμβρίου, του Γενάρη και του ερχόμενου Ιανουαρίου, θέλεις να ρίξεις έτσι αρκετό καύσιμο μέσα στο καλοριφέρ για να ζεσταθείς. Και επειδή στη Βόρεια Ελλάδα η κυβέρνηση δημοσκοπικά υπολείπεται, έχω την εντύπωση ότι αυτή η έμφαση που δίνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, παρότι έχει υποχωρήσει ως υπολογή στη θέρμανση στα ελληνικά νοικοκυριά, έχει να κάνει με τους κατοίκους της Βόρειας Ελλάδας, τους Έλληνες πολίτες της Βόρειας Ελλάδας, που θέλει να τους καλοπιάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ άσχημα ευρήματα, έχουν πολύ άσχημα ευρήματα γύρω από τις επιδόσεις της Νέας Δημοκρατίας στη Βόρεια Ελλάδα. 2-11-0-16-10-46 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας. Μηνύματα στέλνετε σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6. Όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr.

πεζογράφημα. Ένα πεζογράφημα που επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε κάποια κρίσιμα ερωτήματα. Όπως από πού προέρχεται η αγάπη για τις γυναικείες πατούσες. Είναι οι άνθρωποι που αγαπούν τις γυναικείες πατούσες στα αλήθεια άνθρωποι των άκρων. Αγαπώντας τα άκρα σημαίνει αυτόχρημα ότι αγαπάς και τις ακρότητες. Σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα επιχειρεί να δώσει απαντήσεις ο Σπύρος Μαντζαβίνος με το πεζογράφημά του «Ποδολάτρες». Πρόκειται για ένα λοξόλυρικό, ευρηματικό και παιγνιώδες πεζογράφημα που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και το προσφέρουμε στις ακροατές και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όσοι θέλετε να μετέχετε στον διαγωνισμό μπορείτε να το κάνετε γράφοντας τον τίτλο του βιβλίου «Ποδολάτρες», επαναλαμβάνω, αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή του μηνύματος στο 698-104-1046. Οι νικητές ή οι νικήτριες θα λάβουν την ερχόμενη Δευτέρα από τη διεύθυνση του σταθμού ένα SMS που θα ειδοποιούνται ότι κέρδισαν και πώς θα παραλάβουν το βιβλίο. Θα το παραλάβουν από το βιβλιοπωλείο του Πατάκη, Ακαδημίας 65, στο κέντρο της Αθήνας.

πάνω. Ο καιρός φθινοπορεινός, λένε κάποιες προβλέψεις των μετεωρολόγων από εδώ και στο εξής. Και η αλλαγή θα γίνει αισθητή από σήμερα το βράδυ, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, και σιγά σιγά η αλλαγή στον καιρό θα μεταφερθεί και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Από την άλλη ακούω και κάποιες προβλέψεις που λένε ότι ο χειμώνας που έρχεται θα είναι ο πιο θερμός των τελευταίων δεκαετιών.

Συνήθως μας τα λένε για να μας χαϊδέψουν τα αυτιά, γιατί ακόμη δεν έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση τα μέτρα. Και σου λέει μην τρελαίνεστε και τόσο πολύ, ούτως ή άλλως δεν θα κάνει ούτε και πολύ κρύο φέτος το χειμώνα. Αλλά με αυτή τη βενζίνη τι θα γίνει? Σας έλεγα χθες για την έρευνα της Λαϊκής Βοήθειας. Είναι μια ανθρωπιστική οργάνωση με έδρα την Γαλλία και δράση σε όλο τον κόσμο. Και πριν από λίγες ημέρες δημοσίευσε το 20ο βαρόμετρο φτώχειας και επισφάλειας σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων Ipsos. Στην έρευνα συμμετείχαν 10.000 Ευρωπαίοι πολίτες άνω των 18 ετών και διεξήχθη σε 10 συνολικά χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Ισχυρές και πιο αδύναμες χώρες, ισχυρές η Γαλλία και η Γερμανία, πιο αδύναμες χώρες όπως η Ελλάδα και η Μολδαβία, η Ρουμανία και η Σερβία. Εμείς είμαστε σχεδόν πρωταθλητές, αν δεν υπήρχαν οι Μολδαβοί, στο ζήτημα της φτώχειας. Το 44% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι βρίσκεται σε κατάσταση οικονομικής επισφάλειας. Το συγκεκριμένο ποσοστό στο αντίστοιχο ερώτημα ως μέσος όρος στην Ευρώπη κινείται μόλις το 29%. Επίσης υπήρξε ένα ερώτημα σχετικά με την ενεργειακή επισφάλεια που αισθάνονται οι πολίτες. Το 75% το 83% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα δήλωσε ότι βρίσκεται σε ιδιαίτερη επιβαρημένη θέση και ανησυχεί πάρα πολύ για τους λογαριασμούς και αν μπορεί να ανταπεξέλθει στις ενεργειακές ανάγκες. Επίσης ήταν το πιο κακό ποσοστό μετά τη Μολδαβία στις 10 χώρες που ρωτήθηκαν οι πολίτες τους από την εταιρεία Ipsos.

Και σε αυτή την ανασφάλεια και επισφάλεια στην οποία βρίσκονται οι Ευρωπαίοι πολίτες τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά όλα αυτά ξεκίνησαν από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και την διακοπή των σχέσεων των Ευρωπαίων με τους Ρώσους, μια διακοπή όχι μόνο σε διπλωματικό επίπεδο αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο, διότι σταματήσαμε να παίρνουμε το φτηνό ρωσικό αέριο. Και αυτομάτως το ενεργειακό κόστος εκτινάχτηκε και στη Γερμανία, εξού και η άνοδος της Αφεντέ, ένας από τους λόγους, είναι και το αποτύπωμα της ενεργειακής κρίσης που στη ζωή των Γερμανών πολιτών. Και σας έλεγα και νωρίτερα για την ευθεία και ομή παρέμβαση του Βλαντιμίρ Πούτιν προς την Αφεντέ, ότι στηρίζει το κόμμα της ακροδεξιάς στη Γερμανία, με την υπόσχεση ότι η Γερμανία θα ξαναανθίσει εφόσον επανασυνδεθεί με το ρωσικό φτηνό αέριο. Με το οποίο μεγαλούργησε κακά τα ψέματα τις προηγούμενες δεκαετίες και έτσι και έγινε η λεγόμενη ατμομηχανή της Ευρώπης. Η φτηνή ενέργεια, το φτηνό ρωσικό αέριο ήταν εκείνο που έδωσε την όφηση στη γερμανική οικονομία τις προηγούμενες δεκαετίες για να γίνει η ατμομηχανή της Ευρώπης και της Ευρωζώνης. Χθες είχαμε μία συζήτηση με την κυρία Μέξη, η οποία είναι ειδική συνεργάτης του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας στην Γενέβη, και μιλούσαμε για τις επιπτώσεις του AI στην αγορά εργασίας. Και είπαμε ότι αυτές οι επιπτώσεις είναι όχι μόνο σε επαγγέλματα με χαμηλή εξειδίκευση, αλλά επιπτώσεις υπάρχουν και σε επαγγέλματα με υψηλή εξειδίκευση και αφορούν και εργαζόμενους με υψηλά τυπικά προσόντα, καταρρύπτοντας το μύθο ότι το AI εξωστρακίζει από την εργασία τους εργαζόμενους με χαμηλά τυπικά προσόντα. Είναι μύθος, και με υψηλά τυπικά προσόντα χάνουν τις θέσεις εργασίας λόγω της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά πάνω στη συζήτηση υπήρξε και μία ενδιαφέρουσα πτυχή για το πώς συνδέεται η είσοδος του AI στην παραγωγή, την οικονομία, με την άνοδο της ακροδεξίας. Θα ακούσουμε τίτλους ειδήσεων και θα σας το θυμίσω αμέσως μετά τι είπε η κυρία Μέξη χθες στην εκπομπή.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής καλεί τους πολίτες του το State Department λόγω της ραγδαίας κλιμάκωσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ανταρτών Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εκτάκτως στο Λευκό Οίκο αργά το Σάββατο, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, διακόπτοντας την παραμονή στην εξοχική του κατοικία. Τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν. Μεταξύ αυτών η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή. Σε εξέλιξη φωτιά σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στη Νέα Μάκρη, επί τόπου βρίσκονται 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επανέρχεται στις απειλές η Άγκυρα διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο Φιντάν προειδοποίησε ότι αν η Αθήνα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, όπως είπε, η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους. Την ανάγκη να διαμορφώσουν τα κράτη ισχυρές συμμαχίες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποιώντας από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο ότι χωρίς εναλλακτική λύση η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών. Προβληματισμός για τα νέα περιστατικά βίας με ανήλικους. Σταυρηλίσια 14χρονος επιτέθηκε σε συμμαθητή του με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Ανάλογο περιστατικό και στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ανήλικοι επιτέθηκαν σε κορίτσι 13 ετών. Τρεις άμαχοι ανάμεσά τους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου στην περιφέρεια του Κιέβου, έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο στις 7, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
3: Αυτή την Κυριακή διαβαστε στο Βήμα. Αποκάλυψη. Η αχίλιος πτέρνα των προσωπικών μας δεδομένων. Η μάχη του Σταυρού και οι γαλάζιες γκρίνιες. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη διαφθορά στα νοσοκομεία. Είναι η Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία. Σε κλειό αμφισβήτηση στα μη κρατικά ΑΕΗ. Ακόμα Science. Φυτά και ζώα ετών 250. Νέες εποχές. Η λέξη της εποχής. Στο Βήμα της Κυριακής.
4: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Καλημέρα σας, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Αρετάκης, στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην υποστήριξη της εκπομπής η Ερυφίλη Πετράκου, η Λεόνη Λογοθέτη, η Κωνσταντίνα Τζίτζη και φυσικά ο Τάσος Σιουγλές. Μπορείτε να στέλνετε τα μήνυματά σας μέσω Viber και WhatsApp στο 698-104-104-6. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά, όσοι καλείτε στο 211-016-1046. Όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να στέλνετε τα email σας στη διεύθυνση studio papakimeganews1046.gr. Και βέβαια μπορείτε να μετέχετε και στο διαγωνισμό για το πεζογράφημα που δίνουμε στις φίλες ακροάτριες και στους φίλους ακροατές. Το πεζογράφημα του Σπύρου Ματζαβίνου με τίτλο «Ποδολάτρες» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκι». Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, γράφετε το τίτλο του βιβλίου «Ποδολάτρες», αφήνετε κενό το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή του μηνύματος στο 698-104-104-6. Μη με ξυπνάς από τις 6, πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή. Το Σάββατο έχουμε τρίωρη επικοινωνία από τις 6 μέχρι τις 9. Την Κυριακή είμαστε λίγο πιο χαλαρά, είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Αλατζάς. Σας έλεγα πριν τους τίτλους ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο ότι χθες φιλοξενούσαμε την κυρία Μέξη, επιστημονική συνεργάτης του ILO, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Λέγαμε για το αποτύπωμα της εισόδου του AI στην παραγωγική διαδικασία και σε διάφορα πεδία της οικονομίας και πώς, ας πούμε, μεταφράζεται αυτή η διείσδυση στην αγορά εργασίας και πόσο κινδυνεύουν μια σειρά από επαγγέλματα λόγω της εισόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Και ανάμεσα στα πολλά που είπαμε, υπήρξε και μια διάσταση που έθιξε η κυρία Μέξη, πώς συνδέεται η πολιτική συμπεριφορά του εκλογικού σώματος με την είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εσείς που είχατε για την ακροδεξιά δεν είναι αποσυνδεδεμένη από τις εξελίξεις που λαμβάνουν στην αγορά εργασίας και σε σχέση με το πώς η τεχνητή νοημοσύνη εκτοπίζει εργαζόμενους από συγκεκριμένους κλάδους και συγκεκριμένες βιομηχανίες.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει πάρα πολύ να βλέπουμε τις αλλαγές που αυτή τη στιγμή επιτελούνται σε επίπεδο πολιτικών προτιμήσεων και επιλογών σε σχέση με τους εργαζόμενους.
0: Mm-hmm.
1: Και κυρίως την επίδραση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία αυτή τη στιγμή επηρεάζει ένα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων.
0: Το σχόλιο της με αφορμή την άνοδο της ακροδεξιάς στη Γερμανία, αλλά και τις τάσεις που παρατηρούνται σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη. Και νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον και έχει ένα point η κυρία Μέξη σε αυτή την επισήμανση που έκανε. Διότι ο μισθός δεν φτάνει μέχρι το τέλος του μηνός. Σίγουρα αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Προφανώς συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η ακρίβεια δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο των Ελλήνων. Ο κύριος Κυρανάκης πάντως έχει εντελώς διαφορετική άποψη και θεωρεί ότι όλοι αυτοί που επισημαίνουμε από τα μικρόφωνα και τις τηλεοράσεις ότι ο μισθός δεν φτάνει, τελειώνει το πολύ μέχρι τις 20 του μηνός, ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και εκείνος μπορεί να το αποδείξει με επιστημονικά δεδομένα.
2: Έχουμε δημοσιεύσει τα στοιχεία για το αν τελειώνει όντως ο μισθός 20 του μήνα. Ποιο είναι το πιο αντικειμενικό κριτήριο για να δεις αν όντως τελειώνουν τα χρήματα 20 του μήνα? Το αν μπορούν να δίνουν χρήματα μετά την τρίτη, τέταρτη εβδομάδα.
3: Σαφώς.
2: Τα νοικοκυριά. Ωραία. Πώς το αποδεικνύεις αυτό? Από τις κάρτες, τις πιστωτικές, χρεωστικές, οι οποίες κινούν την οικονομία.
3: Ναι.
2: Με αυτή πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ, με αυτή πληρώνεις στο βενζινάδικο, με αυτή πληρώνεις στο λιανεμπόριο, οπουδήποτε και αν κινείσαι. Σωστά.
3: Και την τέταρτη εβδομάδα ξοδεύουμε περισσότερο.
2: Η τέταρτη εβδομάδα λοιπόν σχέση με την πρώτη έχει μείωση 3%.
0: Τα είδε ο Αϊτός. Είδε τις κινήσεις στις κάρτες και λέει ότι έχει μόλις μείωση 3% στην κίνηση της κάρτας που χρησιμοποιούμε την τέταρτη εβδομάδα σε σχέση με τις άλλες τρεις. Το ότι σπάνε οι κουμπαράδες που λέγαμε τις προάλλες ή οι καβάζες, οι λογαριασμοί αποταμίευσης, αυτό δεν το λαμβάνει καθόλου υπόψη ο κύριος Κυριανάκης.

Χρόνια πολλά στον Αγάπιο, τον Ευστάθιο, την Ευσταθία, τη Θεοπίστη και το Θεόπιστο. Γιορτάζουν σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, που είναι και η μέρα, παγκόσμια ημέρα καθαρισμού. Χθες ήταν καθαρισμού των ακτών, σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα καθαρισμού. Επειδή μιλάμε για ακροδεξιά, για εθνικισμό και διάφορα τέτοια, θα πρέπει να σας πω ότι στις 20 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα το 1942, η αντιστασιακή οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων ανατινάζει τα γραφεία της οργάνωσης Εθνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης, της ΕΣΠΟ, στη διασταύρωση της Οδού Πατησίων με τη Γλάφστονο στο κέντρο της Αθήνας. Σκοτώνονται Έλληνες δοσύλλογοι και Γερμανοί αξιωματικοί που ήταν σε αυτή την προδοτική οργάνωση όλοι μαζί συγκεντρωμένοι. Αλλά παρόλα αυτά είχε τον τίτλο Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση, μαζί με τους δοσύλλογους. Μου είχε κάνει μια πάρα πολύ ωραία επιλογή, το βρήκα, ο Τάσος Σουβλές, στα ποιήματα που σας απαγγέλω αναταχτά διαστήματα στις επικοινωνίες μας το Σαββατοκύριακο, και νομίζω ότι εδώ κάπως έτσι μου κολλάει και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Συλλογική υπόθεση από την ποιητική συλλογή του Αλέκου Λούντζη, «Η επόμενη εμείς», εκδόθηκε το 2021. Οι πιο μετριοπαθείς στο τέλος κοιτάνε την καριέρα τους, μάλλον άχρηστη για τη συλλογική υπόθεση. Οι πιο παθιασμένοι μελετούν να σώσουν τον κόσμο των άλλων, συχνά επικίνδυνοι για τη συλλογική υπόθεση. Οι πάντοτε και παντού άλλοι πασχίζουν στα περιθώρια της σελίδας, γιατί εκείνη είναι η συλλογική υπόθεση. Οι γήπες πάλι φροντίζουν απλώς για την ανανέωση του είδους, παρακολουθούν από ψηλά μέχρι κάθε υπόθεση να οριμάσει. Συλλογική υπόθεση του Αλέκου Λούντζη. Ο Αλέκος Λούντζης γεννήθηκε το 1978, σπούδασε νομικά, επικοινωνία και κοινωνική ανθρωπολογία. Δούλεψε περιστασιακά στο ραδιόφωνο, στον τύπο, στο ντοκιμαντέρ και στην ακαδημαϊκή έρευνα. Από το 2006 ζει μόνιμα στην Αθήνα και εργάζεται στο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Ενηλίκων.

Σήμερα έχει γίνει και κάτι με τους Λίναρντ Σκίναρντ που το είχα βρει αλλά ψάχνω τώρα. Ναι, το βρήκα. Σαν σήμερα το 2010 πεθαίνει ο Λέοναρντ Σκίναρντ, καθηγητής γυμναστικής. Ο γυμναστής Σκίναρντ είχε μεγάλη επίδραση στα νιάτα μας και τελικά μας οδήγησε να ονομάσουμε την μπάντα Λίναρντ Σκίναρντ από το ονοματεπώνυμό του. Ανήρτησε ο Γκάρι Ρόσιγκτον, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος της μπάντας.

Sweet Home Alabama, Lynyrd Skynyrd, στον αέρα του Mega News στους 104,6 πρωινό Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Πολύ καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας κυρίως, αλλά και τα σχόλιά σας, όπως εκείνο του Στέλιου Στεριώτη. 10 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, μου λέει, η κίνηση είναι σταγόνα σε γεμάτο ποτήρι. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να διαφωνήσει μαζί σας, κύριε Στεριώτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τους Lynyrd Skynyrd τους θυμηθήκαμε γιατί σαν σήμερα το 2010 πέθανε ο Λέοναρντ Σκίνερ, ο καθηγητής γυμναστικής που, από τον οποίο πήραν το όνομά τους, η Lynyrd Skynyrd. Και όπως σημείωσε ο Δημήτρης Αρετάκης, υπεύθυνος για τον ήχο, ο συγκεκριμένος καθηγητής είχε και τη φήμη του πολύ αυστηρού καθηγητή, ο οποίος διαβάζω σε διάφορες πληροφορίες εδώ πέρα που μου έχει βρει ο Τάσος Σουγλές, ότι είχε πολύ άσχημη, τα έπαιρνε στην κράνα, εν πάση περιπτώσει, με τη μακριά κόμη. Και συνέχεια στο σχολείο που εργαζόταν στη Φλόριντα έστελνε πολλούς μαθητές στο γραφείο του διευθυντή, μεταξύ των οποίων και τα μέλη της μπάντας. Ποδολάτρες του Σπύρου Ματζαβίνου είναι το πεζογράφημα που δίνουμε στο πρωινό ακροατήριο του Σαββατοκύριακου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας τον τίτλο του βιβλίου, αφήνετε κενό και μετά γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και στέλνετε το μήνυμα στο 698 104 104 6.

Λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων, έχουμε και περικοπές στα δρομολόγια πλοίων. Είναι ένα ρεπορτάζ που κάπου το ψάρεψα στα μέσα της εβδομάδας από την εφημερίδα Τα Νέα και αναφέρεται στα τρία συμβατικά επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία που εξυπηρετούν τις γραμμές από την Ραφίνα προς τα Δωδεκάνησα. Αποσύρθηκαν λοιπόν τρία πλοία εξαιτίας της αύξησης του κόστους των καυσίμων. Αλλά εμείς ακόμη περιμένουμε την παρέμβαση στην ενέργεια και στα καύσιμα από την κυβέρνηση. Και ειδικά με την αμόλυβδη βενζίνη που μας καίει πάρα πολύ όταν βλέπουμε ότι η τιμή της έχει σκαρφαλώσει στο 2,20. Επίσης, μιας και που αναφέρομαι στις συγκοινωνίες, θα πρέπει να σας πω ότι έρχεται και ένα καπέλο 10 ευρώ στις διαδρομές προς το αεροδρόμιο από τα ταξί. Η ημερήσια χρέωση στη διαδρομή Ελευθέριος Βενιζέλος από το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται από τα 50 ευρώ στα 65 ευρώ για τις νυχτερινές κούρσες. Αντίστοιχες αυξήσεις αναμένονται και στη Θεσσαλονίκη.

0: Βέβαια στην κυβέρνηση, ή αν θέλετε όχι μόνο στην κυβέρνηση, γενικότερα στις τάξεις της Νέας Δημοκρατίας, θα με ξαναβοηθήσει πάρα πολύ στο αφήγημά μου ο κύριος Κυρανάκης. Είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κυρανάκης. Ο κύριος Κυρανάκης λοιπόν σε αυτό το αφήγημα με τα καύσιμα ξανά έχει μια διαφορετική άποψη, όπως είχε και με τους μισθούς, που του έλεγαν ότι τελειώνει ο μισθός στις 20 του μήνα, και ο κύριος Κυρανάκης, όπως ακούσατε νωρίτερα, υποστήριζε ότι από την κίνηση των καρτών προκύπτει ότι υπάρχει μόλις μια μείωση στην κίνηση των χρημάτων κατά 3% την τέταρτη εβδομάδα του κάθε μήνα. Και έτσι θεωρούσε ότι είναι μουσαντένιο το αφήγημα περί ότι δεν φτάνουν τα λεφτά μετά τις 20 του μηνός. Κάτι πιο προχωρημένο έκανε όταν ρωτήθηκε από συναδέλφους, νομίζω στο Action 24, τι θα κάνει η κυβέρνηση με τα καύσιμα και την αύξηση των τιμών. Και τι απάντησε?
1: Θα φτάσει στα 3 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο.
2: Εμείς.
1: Κίνησης και θέρμανσης, δεν ξέρω εγώ.
2: Εμείς αυτό μπορούμε να κάνουμε ως χώρα σε ένα περιβάλλον πολεμικών συγκρούσεων είναι καταρχάς να εξοπλίζουμε τις ενόπλες δυνάμεις ώστε να παραμένει η χώρα μας ασφαλής. Γιατί ζούμε σε ένα περιβάλλον απειλών.
1: Κανείς δεν λέει όχι σε αυτό.
2: Και αυτό είναι το νούμερο ένα κριτήριο για κάθε κυβέρνηση η οποία έχει το τιμόνι της χώρας στα χέρια της. Καταλαβαίνω τα θέματα καθημερινότητας και είναι τους πολίτες. Για να μπορούμε όμως εμείς εδώ να καθόμαστε, να συζητάμε ελεύθερα, να λειτουργεί η οικονομία, να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του, πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε μια χώρα ισχυρή.
0: Το ρώτησα τι θα κάνει η κυβέρνηση αν φτάσουν τα καύσιμα, η βενζίνη να πωλείται στα 3 ευρώ, και μας είπε για τα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί η χώρα προκειμένου να είναι δυνατή, να έχει αυξημένη αποτρεπτική δύναμη, διότι το μείζον είναι η ασφάλεια. Τώρα ασφάλεια με φτωχοποιημένο πληθυσμό δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τραβήξει, να μας πάει και πάρα πολύ μακριά. Βασικά ό,τι να είναι, απάντησε ο Κυρανάκης τώρα. Την μπάλα στην εξέδρα την έδωσε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε, την έριξε. Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν μια εβδομάδα που νομίζω ότι θα είναι και τελευταία, που οι περισσότεροι εξ ημών προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι εννοούσαν με τις προτάσεις τους στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τις οποίες παρουσίασαν στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και σιγά σιγά άρχισαν να γίνονται οι διευκρινήσεις. Εμείς χθες φιλοξενούσαμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, είναι υπεύθυνος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο πλέον κατάλληλος για να μας εξηγήσει τι θα γίνει με το 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Το ΠΑΣΟΚ ήταν το μόνο κόμμα από αυτά που υποτίθεται έχουν κυβερνητική δυναμική που έβαλε στην ατζέντα του στη Θεσσαλονίκη την 13η σύνταξη, την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού. Χωρίς όμως να δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Θεσσαλονίκης πολλές λεπτομέρειες για το πώς αυτό θα επανέλθει, λέγοντας μόνο ότι θα επανέλθει σταδιακά. Αυτό το ερώτημα και εξηγήσεις επ' αυτού του ζητήματος ζητήσαμε χθες από τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη. Να μου εξηγήσετε το εξής, γιατί αυτή η εξαγγελία του κυρίου Ανδουλάκη είχε και το μεγαλύτερο αποτύπωμα στην κοινωνία, η επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, κάτι που απουσίαζε από τα μέτρα της κυβέρνησης και από τις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε σταδιακά. Τι εννοείται? Γιατί η Νέα Δημοκρατία, που δεν το έβαλε στην ατζέντα της, έχει τάξει ένα πάγιο επίδομα της τάξης των 500 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους, για παράδειγμα, το οποίο θα καταβληθεί το Δεκέμβριο του 2027. Εσείς πώς θα επαναφέρετε, τι σημαίνει το σταδιακά η επαναφορά του 13ου μισθού?
3: Εμείς λέμε ότι για την 13η σύνταξη, τον πρώτο χρόνο για κυβέρνηση, θα δοθεί το μισό ποσό, το οποίο, αν θέλετε, είναι στην πραγματικότητα 60 εκατομμύρια επιπλέον από τις το μισό ποσό της κάθε σύνταξης. Mm-hmm. Και στον τρίτο χρόνο της διακυβέρνησής μας θα επαναφέρουμε το άλλο μισό. στην πραγματικότητα αυτό έχει ένα δημοσιονομικό κόστος συνολικό κοντά στα όλη πρότασή μας για το ασφαλιστικό μαζί με το ΕΚΑΣ και βεβαίως τις αλλαγές στα ασφαλιστικά ταμεία έχει ένα κόστος συνολικό κοντά στο 1,2 δις.
0: Το ίδιο θα ισχύει και στο 13ο μισθό.
3: Το ίδιο ισχύει και για το 13ο μισθό. Θα γίνει σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Η μεγαλύτερη, αν θέλετε, αύξηση θα είναι τον 4ο χρόνο.
0: Η μεγαλύτερη αύξηση θα είναι τον 4ο χρόνο. Αν κατάλαβα καλά, η μισή στη 13η σύνταξη και ο μισός 13ος μισθός σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα δοθεί τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής του και τα υπόλοιπα θα δοθούν τον 4ο χρόνο. Διευκρινήσεις γύρω από το πρόγραμμα και την κοστολόγησή του έδωσε και ο κύριος Φραγκίσκος Κουντεντάκης από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ο οποίος μίλησε στα μέσα της εβδομάδας εδώ σε μας στο Mega News στους 104,6 και τον Παύλο Τσίμα.
4: Το ένα είναι το επεκτατικό, αν θέλετε, μέρος, δηλαδή αύξηση δαπανών και μειώσεις φόρων. Αυτό είναι γύρω στο 1,4 δις για το 27 και από αυτό αφαιρούνται τα νέα έσοδα. Έχει να κάνει με την αύξηση φορολογίας των μερισμάτων ή την αύξηση φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια. Και αυτό αφήνει μια καθαρή δημοσιονομική επίπτωση γύρω στα 800 εκατομμύρια του 2027. Αν σταδιακά, ναι, αυτά αυξάνονται το 28, το 29 και φτάνουμε το 2030 στα 7,5 δισεκατομμύρια. Ναι. Από τα οποία 7,5 δισεκατομμύρια τώρα, ετήσιο κόστος, χρειάζεται να το λέμε τώρα, ενώ δεν χρειάζονταν. 7,5 δις είναι το ετήσιο κόστος του 2030, εκ των οποίων τα 5,5 δις είναι ο υφιστάμενος, ο ήδη υφιστάμενος δημοσιονομικός χώρος που υπολογίζουμε και τα υπόλοιπα 2 δις είναι τα νέα φορολογικά έσοδα.

Καλημέρα στη Valve Υποφυτής. Σας ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες φωτογραφίες που μου στέλνετε. Καλημέρα σας, κυρία Μαρία Αντωνάτου.

0: Είχαμε ένα ραντεβού λίγο πριν τις 7 με τον κύριο Μακράκη, τον πρόεδρο των εργαζομένων στον πρώην νέο ΑΕΔ, να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν μας έκανε την τιμή να παραβρεθεί. Μετά τις 7 να προαναγγείλω μια συνέντευξη που θεωρώ ότι έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον. Θα συναντήσουμε τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Είναι πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Να μιλήσουμε για τα νέα δεδομένα που προκύπτουν μετά τις δημοσκοπήσεις και αν η κυβέρνηση εξακολουθεί να πιστεύει ότι η χώρα πάει τρένο, όπως μας λέει συχνά πυκνά ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ποδολάτρες είναι το νέο πεζογράφημα του Σπύρου Ματζαβίνου, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Το προσφέρουμε μέσω κληρώσεως στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, το κάνετε γράφοντας τον τίτλο του βιβλίου, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 698-104-104-6. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 7 με τον Ηλία Μπενέκο και συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διακόπτει εσπευμένα τη διαμονή του στο Camp David και να επιστρέφει εκτάκτως στο Λευκό Οίκο. Αν και δεν δόθηκαν διευκρινήσεις για τους λόγους της επιστροφής του, αναλυτές συνδέουν την απόφαση με το πρωτοφανές μπαράζ επιθέσεων των ανταρτών Χούθη εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Υπό το βάρος των εξελίξεων, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία και καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ραγδαίας επιδείνωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. Η σχετική ταξιδιωτική οδηγία αφορά τις αμερικανικές αποστολές και τους υπηκόους σε κρίσιμα κράτη της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, το Ισραήλ και το Κατάρ. Πλέον οι αμερικανικές αποστολές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ευνίδιων ακυρώσεων πτήσεων και κλεισίματος του εναέριου χώρου στην ευρύτερη περιοχή. Τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν. Σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν παρουσίασε τις τρεις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ειρήνης που περιλαμβάνουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή με έμφαση στο μέτωπο της Ιεμένης. Στις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί της Τουρκίας βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση. Ο Φιντάν προειδοποίησε την Αθήνα να μην προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, όπως είπε, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως οι τουρκικές δυνάμεις βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση και εκφράζοντας την ελπίδα ότι κανείς δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα διαταράξουν την ειρήνη. Την ανάγκη να διαμορφώσουν τα κράτη ισχυρές συμμαχίες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποιώντας από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο ότι χωρίς εναλλακτική λύση η ισχύς θα επικρατεί έναντι των αρχών. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συνέδεσε τις διεθνείς εξελίξεις με μια γενικευμένη γεωπολιτική κρίση, τονίζοντας ότι η διεθνής αρχιτεκτονική ασφάλεια υποχωρεί. Ως παράδειγμα, ανέφερε την ενεργειακή ανασφάλεια που προκαλούν οι συγκρούσεις στον κόλπο και τη Σαουδική Αραβία. Ανησυχία προκαλούν τα νέα σοβαρά περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Στα Βρυλίσια, 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου καθώς και της μητέρας του. Ο 14χρονος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στο αυτόφορο. Ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ανήλικοι πλησίασαν απειλητικά δύο κορίτσια 13 χρόνων με αποτέλεσμα το ένα να δεχτεί επίθεση. Η 13χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου, ενώ διεξάγονται έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στη Νέα Μάκρη. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η Ευρώπη βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ σε ένα ευρύτερο πόλεμο, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, ο οποίος διατηρεί στενές σχέσεις με τη Μόσχα και αντιτίθεται στην αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο. Σε μήνυμά του, ο Φίτσο κατηγόρησε τη Δύση ότι ρίχνει λάδι στη φωτιά και υποστήριξε ότι ορισμένοι πολιτικοί κύκλοι επιδιώκουν εσκεμμένα μια απευθεία σύγκρουση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Τρεις άμαχοι ανάμεσά τους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου στην περιφέρεια του Κιέβου έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Συναγερμό σήμανε το Σάββατο στο Μουσείο του Λούβρου όταν δύο Γερμανοί συνελήφθησαν αφού κόλλησαν δικούς τους πίνακες στην αίθουσα όπου εκτίθεται η Μοναλίζα. Ακινητοποιήθηκαν άμεσα από τους φύλακες και στην κατάθεσή τους ισχυρίστηκαν ότι το έκαναν για πλάκα. Οι δράστες αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με τον εισαγγελέα εφόσον το μουσείο καταθέσει επίσημη μήνυση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Επικίνδυνες αποστολές για τις μεγάλες ομάδες περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League. Στις 5 ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα του Λεβαδιακού, στις 6 η ΑΕΚ στο Πανθεσσαλικό με το Βόλο, στις 7.30 ο Παναθηναϊκός στη Νεάπολη με την Καλαμάτα και στις 9 ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Όφη υποδέχεται

0: στις 7 τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Η Εθνική Βόλεϊ των Ανδρών αντιμετωπίζει στις 5 τη Φιλανδία με στόχο την πρόκριση στην πρώιμη τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 93-89 στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γύρω-ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο και πάλι στον Κώστα Αλάτζα.
2: Mega News 104,6.
3: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί. In the nighttime.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Πολύ καλημέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 7, πρωινό Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου, είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News τους 104,6. Μη με ξυπνάς από τις 6, πρωινή Σαββατοκυριακάτικη ενημέρωση με ρεπορτάζ, ανάλυση, άποψη στην πολιτική, την οικονομία, τα κοινωνικά γεγονότα και φυσικά στη μουσική και τον πολιτισμό. Ο Δημήτρης Αρετάκης είναι υπεύθυνος στη ρύθμιση του ήχου αυτό το πρωινό. Ο Νίκος Νικολακόπουλος σταθερά στη μουσική επιμέλεια. Η Ερυφίλη Πετράκου, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζίτζι υποστηρίζουν τη δημοσιογραφική παραγωγή. Και η κυρία Κατερίνα Τσουκαλά απαντά στα μηνύματά σας στο 211-016-1046. Επίσης μπορείτε να μετέχετε στην κλήρωση για το βιβλίο που προσφέρει η εκπομπή. Από εδώ και στο εξής θα σας προσφέρουμε μια σειρά από βιβλία, όχι μόνο με βάση τις νέες κυκλοφορίες, αλλά όπως έκανα και παλιά στο ραδιόφωνο του Sky όταν ήμουν πριν αρκετά χρόνια, θα συνδέουμε τις επιλογές μας σε τίτλους βιβλίων με τα θέματα της επικαιρότητας. Και επειδή το καλοκαιράκι καλά κρατεί παρά τις προβλέψεις των μετρολόγων ότι χαλάει ο καιρός από σήμερα το βράδυ και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε έτσι φθινοπορεινές συνθήκες και όχι τόσο καλοκαιρινές, επέλεξα το πεζογράφημα του Σπύρου Ματζαβίνου με τίτλο «Ποδολάτρες». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και πραγματεύεται ένα ζήτημα που ενδεχομένως δεν το είχαμε σκεφτεί και αρκετοί και αρκετές από εμάς. Τι δηλαδή σημαίνει η λατρεία κάποιων ανδρών για τις γυναικείες πατούσες. Είναι κάτι, ένα θέμα που δεν λέει και ποιος θα μπορούσε ας πούμε να ασχοληθεί και τι συμπεράσματα μπορεί να βγάλει. Κι όμως ο Σπύρος Ματζαβίνος στο βιβλίο του βγάζει αρκετά ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τις προσωπικότητες των ανδρών που λατρεύουν τις γυναικείες πατούσες. Το πεζογράφημα με τίτλο «Ποδολάτρες» είναι ένα λυρικό, ευρηματικό και παιχνιώδες κείμενο και το οποίο το προσφέρουμε σε εσάς μέσω κληρώσεως. Καλημέρα στην κυρία Λιάννα από το Μαρούσι που τα έχει βάλει με τον Κυρανάκη και με αυτά που σχολιάζαμε νωρίτερα περί πότε τελειώνει για το πότε τελειώνει ο μισθός. Ο κύριος Κυρανάκης, επικαλούμενος στα στοιχεία της κίνησης των καρτών, υποστήριξε ότι δεν τελειώνει στις 20 του μηνός, αλλά υπάρχουν χρήματα και μέχρι το τέλος του μήνα, και αυτό αποδεικνύεται από τη μικρή πτώση που έχουν οι κίνησεις στις κάρτες, μόλις 3% την τέταρτη εβδομάδα κάθε μήνα. Η κυρία Λιάννα λέει μάλλον έχει μπερδέψει τις πιστωτικές με τις χρεωστικές ο κύριος Κυρανάκης. Καλημέρα σας Μαρία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Συγχαρητήρια για τη θεματολογία σας, επιτέλους να ξανακούσουμε μεστό και δεμένο λόγο για τα διεθνή θέματα, θέματα διπλωματίας κλπ. Είστε πάρα πολύ καλοί στα λόγια σας και μας κάνετε να κοκκινίζουμε. Καλημέρα και στο Στέλιο, μάλλον καλησπέρα στο Στέλιο, διότι βρίσκεται στο Βανκούβερ του Καναδά και μέσω email στέλνει μάλλον στο Viber το στέλνει, αλλά κάνει διαδικτυακή ακρόαση. Πράγμα που σημαίνει ότι όσοι κάνετε διαδικτυακή ακρόαση μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και με email στη διεύθυνση studio@meganews1046.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, αυτά που συμβαίνουν στον πλανήτη και ειδικά τα τελευταία 24 ώρα, το λέγαμε και με την εκκίνηση της σημερινής μας επικοινωνίας. Πάρα πολύ σημαντική η συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Βασιλείου της Δανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία. Ό,τι δεν κατάφερε ο Ντόναλντ Τραμπ το προηγούμενο διάστημα που απειλούσε τους Δανούς ότι θα προσαρτήσει το νησί, και οι Δανοί προφανώς ανησυχούσαν για αυτές τις απειλές που θυμίζουν άλλες εποχές. Το ΝΑΤΟ επίσης, βασικός πυλώνας του οποίου είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, είχε εκφράσει κάποιες αντιρρήσεις για αυτές τις, για αυτή την επιθετική ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ. Το ίδιο και Ευρωπαίοι ηγέτες όπως ο Εμμανουέλ Μακρόν, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ έλεγε ότι θα προσαρτήσει τη Γρυλανδία προκειμένου να μην πέσει στα χέρια των Κινέζων και των Ρώσων, ο Εμμανουέλ Μακρόν αντιδρούσε. Δεν προσάρτησε τη Γρυλανδία, αλλά θα την κάνει μια έτσι super duper αμερικανική βάση, που υπάρχει ούτως ή άλλως αμερικανική βάση στο νησί, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πάνω από 150, περισσότερο από 150 οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που βρίσκονται στη Γρυλανδία τα τελευταία χρόνια. Παλιότερα είχε έντονη στρατιωτική παρουσία η Αμερική. Την επαναφέρει και όλοι οι αναλυτές μιλάνε ότι θα μεταφέρει δεκάδες χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στο νησί, χωρίς να επιβαρυνθεί ο αμερικανικός προϋπολογισμός. Αυτό χρήζει διευκρινήσεων. Μάλλον θα τον πληρώσουν οι Δανείοι για την ασφάλειά τους. Και μυρίζομαι πάρα πολύ έντονα ότι για να επιτευχθεί αυτή η συμφωνία υπήρξαν πάρα πολλοί εκβιασμοί από την πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες θα βγουν στη δημοσιότητα αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και αρκετές ενδιαφέρουσες πληροφορίες γύρω από το πώς επετεύχθη αυτή η συμφωνία μεταξύ Δανίας και Ηνωμένων Πολιτειών για τη Γρυλανδία. Εμείς εδώ στα δικά μας, περιμένοντας πάντοτε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα, όχι μόνο στο ντίζελ κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά και το τι θα γίνει με την αμόλυβδη. Οι δημοσκοπήσεις συνεχίζονται κανονικότατα. Σας έλεγα και χθες για το αποτύπωμα των 4 δημοσκοπήσεων που είδαν το φως της δημοσιότητας καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Τώρα διαβάζω την τελευταία δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά, η οποία και εκείνη καταγράφει μια τάση σταθεροποίησης για τη Νέα Δημοκρατία στο 30% και λίγο πιο πάνω. Επίσης και αυτή η δημοσκόπηση φέρνει τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη σταθερά στη δεύτερη θέση, ενώ το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται παρότι παρουσιάζει βελτιωμένη δημοσκοπική εικόνα μετά την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη. Και προφανώς ο κύριος Καρχημάκης χθες αυτό εννοούσε όταν έκανε την εκτίμηση ότι παρότι το ΠΑΣΟΚ υπολείπεται δημοσκοπικά έναντι του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στο τέλος μπορεί να γίνει η ανατροπή.
1: Έχω βαθιά πίστη ότι αυτή η τάση θα εκφραστεί και πάνω από την κάλπη. Διότι πλέον οι πολίτες ψηφίζουν με βάση την ανάγκη τους. Με βάση το βίωμά τους, με βάση το ποιο μπορεί να τους λύσει τα προβλήματα.
0: Άρα θεωρείτε ότι η κάλπη θα ανατρέψει τα τωρινά δημοσκοπικά δεδομένα?
1: Δεν θα είναι η πρώτη φορά, ξέρετε. Και δεν μιλάω για το μακρινό παρελθόν. Μιλάω για πρόσφατα παραδείγματα τα οποία έχουμε δει είτε στην Ολλανδία είτε στις ΗΠΑ. Στην Ολλανδία, όπου το D66 ένα μήνα πριν τις εκλογές, το κεντρό D66 δεν ανήκει στην πολιτική οικογένεια των σοσιαλιστών, ήταν τρίτο ή τέταρτο κόμμα, στις εκλογές βγήκε πρώτο. Αντίστοιχα στη Νέα Υόρκη, ο Ζόραν Μαμντάνι στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών μέχρι και 1,5 μήνα πριν τις εκλογές τις προκριματικές ήταν στο 1%. Πλέον είναι δήμαρχος Νέας Υόρκης. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των δύο περιπτώσεων είναι ότι επιλέξανε να μην γίνουν σχολιαστές των δημοσκοπήσεων, αλλά να μιλάνε συγκεκριμένα για τα προβλήματα του κόσμου και να παίρνουν ξεκάθαρη θέση.
0: Καλά, εδώ που τα λέμε, αγαπητέ κύριε Καρχημάκη, αν οι δημοσκοπήσεις ήταν καλύτερες για το ΠΑΣΟΚ, θα τις σχολίαζαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δεν το συζητάμε. Αλλά επειδή δεν είναι οι αναμενόμενες και προσδοκάτε στην ανατροπή, προτάσουμε το πρόγραμμα. Το ίδιο μπορούν να επικαλεστούν και οι υπόλοιποι. Η Νέα Δημοκρατία που επικαλείται το ρεαλισμό, τη δημοσιονομική πειθαρχία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα, ή ο Αλέξης Τσίπρας που επίσης με ισχυρή δόση ρεαλισμού ανακοίνωσε μια σειρά από μέτρα

0: Κυριάκης πάντως έριξε την πηχτή του για το ΠΑΣΟΚ και για αυτές τις προσδοκίες που καλλιεργούνται στη Χαριλάου Τρικούπη, τόσο από τον Νίκο Ανδουλάκη όσο και από τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη που πιστεύει στην ανατροπή, όπως και ο Νίκος Ανδουλάκης δεν σταματά να διαμηνύει τα περί πρωτιά στις επόμενες εκλογές και περί πολιτικής αλλαγής από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ.
1: Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.

0: Ότι σεξι ισκεί το στο ακέραιο για τους καλεσμένους που είχαμε κανονίσει στη σημερινή μας ραδιοφωνική διαδρομή. Δεν ξύπνησε ούτε ο Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος εργαζομένων ΔΥΠΑ, ούτε η κυρία Χρύσα Κοφίνα, είναι πρόεδρος στην τέταρτη ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, για να δούμε πώς κυλάει η πρώτη εβδομάδα στα γυμνάσια και στα λύκεια της νέας σχολικής χρονιάς. Και υπήρξε και ένα θέμα εκεί στην Χαλκιδική με ένα σχολείο το οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν πλήρως ακατάλληλο να στεγάσει τους μαθητές και τις μαθήτριες μετά από 30 χρόνια. Έκανε αυτοψία το αρμόδιο τμήμα του τεχνικού επιμελητηρίου της Βορείου Ελλάδας και διαπίστωσε και συνέταξε και την αντίστοιχη έκθεση ότι το σχολείο είναι ακατάλληλο και πρέπει να το εγκαταλείψουν πάρα αυτά οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι καθηγητές και οι καθηγήτριες. Και έτσι μεταφέρθηκαν, χάσανε κάποιες ημέρες μάθημα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μεταφέρθηκαν σε ένα άλλο κτίριο. Και επειδή το κτίριο είναι πολύ μικρότερης χωρητικότητας από το ακατάλληλο σχολείο που στέγαζε μέχρι πρότινος τους μαθητές, λειτουργούν οι βάρδιες πρωί και απόγευμα. Οι μισοί πάνε πρωί, οι μισοί πάνε απόγευμα. Όπως εμείς όταν ήμασταν μικροί και πηγαίναμε στο σχολείο, εγώ στο γυμνάσιο πήγαινα στο ένατο Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας, στο Θησείο, το οποίο συστεγαζόταν με το 34ο γυμνάσιο Αθηνών. Μία εβδομάδα πηγαίναμε εμείς του ένατου πρωί, μία εβδομάδα εκείνη από το 34ο. Μου λέει η Μαρία, δεν τα γράφω για να κοκκινήσετε, απλώς μας λείψατε από τα Ερτζιανά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, Μαρία. Χαίρομαι που είστε σταθεροί σε όλες αυτές τις ραδιοφωνικές διαδρομές που έχω κάνει τα τελευταία χρόνια στα ραδιόφωνα της πόλης. Τώρα όμως έχουμε κάνει ένα ξεκίνημα καινούριο στο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης, Mega News, στους 104,6. Έλεγα πριν ότι το μη με ξυπνάς από τις 6 δεν ανταποκρίνεται μάλλον στο ακέραιο στους καλεσμένους μας. Ελπίζω να μην μου την κάνει και ο κύριος Τέλιος Πέτσας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, με τον οποίο έχουμε δώσει ραδιοφωνικό ραντεβού γύρω στις 8:20, δηλαδή σε 10-15 λεπτά το πολύ από τώρα. Ποδολάτρες του Σπύρου Ματζαβίνου από τις εκδόσεις Πατάκη είναι το βιβλίο που προσφέρουμε μέσω κληρώσεως στο πρωινό ακροατήριο του Mega News το Σαββατοκύριακο. Γράφετε τον τίτλο του βιβλίου, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και στη συνέχεια στέλνετε το μήνυμα στο 698-104-104-6, όπως η συχνότητα στην άκρη της μπάντας των FM. Η κλήρωση θα γίνει από τη διεύθυνση του σταθμού, θα ειδοποιηθείτε οι νικητές ή οι νικήτριες με SMS που θα σας αποσταλεί από την ερχόμενη εβδομάδα στο κινητό σας τηλέφωνο και θα ειδοποιήσετε και για τον τόπο παραλαβής του βιβλίου, που καλώς εχόντων των πραγμάτων είναι το κεντρικό βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Πατάκη στην Ακαδημίας 65. Όσοι τώρα ξυπνήσατε από τις 6 και έχετε τη συνήθεια να διαβάζετε κυριακάτικες εφημερίδες, σας συνιστώ ανεπιφύλακτα το Βήμα της Κυριακής με ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον και αποκλειστικό, θα έλεγα, θέμα που φιλοξενεί στην πρώτη του σελίδα. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο. Είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος της εφημερίδας. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων και πολιτών. Πλατφόρμες, λέει η εφημερίδα, πολλούν τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Και ποιοι είναι αυτοί που οι ενδιαφερόμενοι που τις αγοράζουν και θέλουν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα τηλέφωνα του Κυριάκου Μητσοτάκη, των υπουργών και των στρατιωτικών? Επίσης, με το Βήμα αυτή την Κυριακή κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος του έργου του Πλάτωνα «Πολιτικός», Πρόκειται για έναν από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους που έχει έτσι μια... είναι πάρα πολύ επίκαιρος, γιατί μας μιλάει για την τέχνη της διακυβέρνησης, τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνά και να διοικεί μια χώρα, μια πόλη στα χρόνια της αρχαιότητας. Επίσης, με το Βήμα της Κυριακής κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Greece. Το ειδικό ένθετο με τίτλο «Το μενού της εβδομάδας» με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου. Και φυσικά, όπως κάθε Κυριακή, το Βήμα Γκαζίνο. Ηλίας Μπενέκος, τίτλοι ειδήσεων και συνεχίζουμε μετά.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Συναγερμός στη Μέση Ανατολή. Το State Department καλεί σε αυξημένη επαγρύπνηση τους Αμερικανούς πολίτες σε 9 χώρες λόγω της ραγδαίας κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εκτάκτως στο Λευκό Οίκο αργά το Σάββατο, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, διακόπτοντας την παραμονή στην εξοχική του κατοικία. Τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν. Μεταξύ αυτών η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή. Επανέρχεται στις απειλές η Άγκυρα διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο Φιντάν προειδοποίησε ότι αν η Αθήνα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, όπως είπε, η ισχύ της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους. Την ανάγκη να διαμορφώσουν τα κράτη ισχυρές συμμαχίες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποιώντας από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο ότι χωρίς εναλλακτική λύση η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε μικρή κτηνοτροφική μονάδα στη Νέα Μάκρη. Προβληματισμός για τα νέα περιστατικά βίας με ανήλικους. Σταυρηλίσια 14χρονος επιτέθηκε σε συμμαθητή του με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Ανάλογο περιστατικό και στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ανήλικοι επιτέθηκαν σε κορίτσι 13 χρόνων. Τρεις άμαχοι ανάμεσά τους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου στην περιφέρεια του Κιέβου έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Και ο καιρός λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, στους 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτικά ειδήσεις στις 8 στο πρωινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Πακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, Πλάτων πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλάτων πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Χώρα πάει τένων.
5: Για την τσέπη των Ελλήνων πολιτών έχει πάρει περισσότερα χρήματα επί Νέας Δημοκρατίας.
6: Θα φτάσει στα 3 ευρώ η βενζίνη και το πετρέλαιο. Κίνηση και θέρμανση, δεν ξέρω εγώ.
5: Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως χώρα σε ένα περιβάλλον πολεμικών συγκρούσεων είναι καταρχάς να εξοπλίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις ώστε να παραμένει η χώρα μας ασφαλής. Καταλαβαίνω ότι τα θέματα καθημερινότητας και είναι τους πολίτες. Για να μπορούμε όμως εμείς εδώ να καθόμαστε, να συζητάμε ελεύθερα, να λειτουργεί η οικονομία, να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του, πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε μια χώρα ισχυρή.
7: Πάει, τελειώσαμε.
8: Σκέφτομαι πλέον να τα παρατήσω. Άλλαξε, πάει και εδώ.

25 λεπτά μετά τις 7. Είστε πάντοτε συντονισμένοι στο Mega News 104,6. Βρισκόμαστε και βρίσκεστε στο πρωινό της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Μην με ξυπνάς από τις 6. Πρωινή ενημέρωση κάθε Σάββατο και Κυριακή από το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Το μη με ξυπνάς από

37 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε Mega News στους 104,6 στα ραδιοφωνά σας. Μην με ξυπνάς από τις 6, πρωινή Σαββατοκυριακάτικη ενημέρωση από το νέο μεγάλο ραδιόφωνο της πόλης. Ευχαριστώ για τα λόγια σας, Τάκη Νικολάου, να είστε καλά. Συμμετέχετε και στην κλήρωση από ό,τι βλέπω. Το επαναλαμβάνω για όσους δεν το άκουσαν και μπαίνουν τώρα στην πρωινή μας παρέα, ότι γίνεται μια κλήρωση, είναι σε εξέλιξη ένας διαγωνισμός. Προσφέρουμε το πεζογράφημα Ποδολάτρες του Σπύρου Ματζαβίνου από τις εκδόσεις Πατάκη. Όσοι ενδιαφέρεστε να μετέχετε στην κλήρωση, πώς το κάνετε αυτό? Γράφετε τον τίτλο του βιβλίου, αφήνετε κενό, το ονοματεπώνυμό σας και κάνετε αποστολή του μηνύματος στο 698 104 104 6.

Ακούσαμε τον Ηλία Μπενέκο να μας λέει τους τίτλους ειδήσεων και ένας από τους τίτλους που ακούσατε στα ραδιόφωνά σας είναι και αυτός που έχει να κάνει με τις προειδοποιήσεις του Χακάν Φιντάν, του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας προς την ελληνική κυβέρνηση. Να μην προχωρήσει, λέει ο Φιντάν, σε παράτων με ενέργειες η Αθήνα, διότι οι τουρκικές δυνάμεις βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση και εκφράζει την ελπίδα ότι κανείς δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα διαταράξουν την ειρήνη. Βέβαια, προς το παρόν οι ενέργειες προέρχονται μόνο από την πλευρά της Τουρκίας, γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό είχαμε υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από ελληνικά νησιά. Από το Γενάρη του 2023 είχαν να πετάξουν οπλισμένα τουρκικά F-16 πάνω από ελληνικά νησιά. Πριν από δύο ημέρες, δύο F-16 πέταξαν πάνω από την Ρο και πάνω από τη Ζουράφα. Το νησί της Ρο είχε επισκεφτεί την περασμένη εβδομάδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις εκδηλώσεις της απελευθέρωσης του Καστελόριζου. Η Ζουράφα είναι ένα νησάκι στο βόρειο Αιγαίο, νοτιοανατολικά της Σαμοθράκης και νοτίως των ακτών του Εύρου. Οι Τούρκοι πέταξαν πάνω με οπλισμένα F-16, τα οποία αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά κατά πάγια τακτική. Την ίδια ώρα συνεχίζονται διάφορες δηλώσεις από την τουρκική ηγεσία για γύρω από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είχαν εξεσαλώσει με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, το οποίο το έχουν λοκάρει, το έχουν κάνει φόκους, και έχουν κάνει φόκους γιατί τους εμποδίζει στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών σύμφωνα με τις τουρκικές θέσεις, που δεν δέχονται με τίποτα το ελληνικό νησί να κόψει τα δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες που έχει μεγάλη τουρκική ακτή στη νότια πλευρά της Μικράς Ασίας. Από την άλλη όμως, το Διεθνές Δίκαιο αναγνωρίζει δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες, σε νησιά και νησίδες. Εκείνοι όμως το έχουν λοκάρει, όπως φέρνουν και ξαναφέρουν στην επικαιρότητα το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, διαβάζοντας κατά το δοκούν τις διεθνείς συνθήκες που διέπουν το καθεστώς των ελληνικών νησιών, ουσιαστικά η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη των Παρισίων, και αγνοώντας πλήρως οι Τούρκοι αξιωματούχοι το γεγονός ότι κάθε χώρα έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Και εμείς έχουμε έναν λόγο παραπάνω, με δεδομένο ότι το 1974 είχαμε μια παράνομη τουρκική εισβολή στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου, το οποίο τελεί υποκατοχή όλες αυτές τις δεκαετίες. Εννοείται ότι υπάρχουν στρατεύματα στις ανατολικές, στις δυτικές ακτές της Μικράς Ασίας. Και αυτοί είναι σοβαροί λόγοι για να έχει στρατιωτικές δυνάμεις στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου που βρίσκονται μία ανάσα από τις τουρκικές ακτές. Η εβδομάδα που ξεκινάει θα είναι και μία εβδομάδα των Ηνωμένων Εθνών, διότι ηγέτες, πρωθυπουργοί, πρόεδροι, διπλωμάτες συγκεντρώνονται στη Νέα Υόρκη από 193 κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να παρουσιάσουν τις θέσεις τους και τις προτεραιότητές τους για μια σειρά από φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα. Στην ατζέντα προφανώς της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ είναι οι πολεμικές συγκρούσεις που μένονται στον πλανήτη και δεν είναι λίγες. Προφανώς είναι το ενεργειακό ζήτημα και πώς θα διασφαλιστεί η ελεύθερη ναυσιοπλοεία ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη ροή της ενέργειας. Και βέβαια το θέμα της κλιματικής αλλαγής, που είναι ένα ζήτημα με πάρα πολλές επιπτώσεις σε διάφορα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας.
Και εννοείται θα εξεταστούν και οι μετακινήσεις του πληθυσμού, το λεγόμενο μεταναστευτικό ζήτημα. Στη φετινή διάσκεψη του Σύνοδο, Γενική Συνέλευση, είπα σωστά, του ΟΗΕ, δεν θα υπάρχει καμία ελληνοτουρκική διάσταση όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη καμία συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ταγί Μπερντογάν. Θα μου πεις και πέρσι που είχαν κανονίσει να συναντηθούν στο παραπέντε, ο Τούρκος Πρόεδρος τον έστησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό και στρίβνει δια το αραβόνος. Δεν υπάρχει καμία επαφή του επικεφαλής της ελληνικής δημοκρατίας του κυρίου Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Η Άγκυρα δημοσίευσε πριν από 3-24 ώρα μία ανάρτηση του Αμερικανού πρέσβη στην τουρκική πρωτεύουσα, σύμφωνα με την οποία ο Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ θα συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά κάτι τέτοιο, από ό,τι έχω καταλάβει, μέχρι στιγμής δεν επιβεβαιώνεται από τον Λευκό Οίκο. Στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, θα υπογραφεί και η συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας για τη στρατιωτική παρουσία των Αμερικανών στο νησί, που αποσκοπεί στην προστασία των ενεργειακών κοιτασμάτων πλούσια στην Αρκτική, στην εκμετάλλευση αυτού που ονομάζουμε σπάνιες γεές, και προφανώς τον έλεγχο της θαλάσσιας κυκλοφορίας, διότι υπάγει σπάνες στην Αρκτική και δημιουργούνται νέοι θαλάσσιοι δρόμοι. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα όμως, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν ασχοληθεί τα προηγούμενα χρόνια με το σπάσιμο των πάγων και δεν έχουν ικανοποιητικό στόλο παγοθραυστικών, κάτι που έχει όμως ο Βλαντιμίρ Πούτιν και οι Ρώσοι, και κάποιοι αναλυτές από χθες το βράδυ αρχίζουν να ψελίζουν και να γράφουν ότι αυτή η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν θα εντείνει δεν θα οξύνει τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, απέναντίας μπορεί να βρεθεί ένα πεδίο οικονομικής συνεννόησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Πούτιν να βάλει τα παγοθρευστικά και ο Τραμπ να βάλει τα υπόλοιπα. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε και έγινε μεγάλη επιτυχία, στις 20 Σεπτεμβρίου του 1975 βρέθηκε στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 ο David Bowie με το τραγούδι Fame. Ηχογραφήθηκε στο Electric Lady Studios της Νέας Υόρκης το Γενάρη του 1975, κυκλοφόρησε και μετά από λίγους μήνες, στις 20 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στην πρώτη θέση.

Fame, David Bowie. Ο David Bowie, κεντρικός καλλιτέχνης, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ κατά την άποψή μου για τον προώρο θάνατο. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζουν αρκετά χρόνια. Αισθάνομαι όμως ταυτόχρονα τυχερός που τον είχα δει στην Αθήνα πριν πάρα πολλά χρόνια στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τον David Bowie, μαζί με άλλους δύο σημαντικότατους καλλιτέχνες, τον Lou Reed και τον Elvis Costello. Σε μια μεγαλειώδη και μοναδική συναυλία που την είχα δει με το φίλο και συνεργάτη της εκπομπής Τάσο Σιουλέ. Εκεντρική προσωπικότητα, απίστευτο μουσικό ταλέντο και έμεινε στην ιστορία για το διαφορετικό χρώμα των ματιών. Το ένα ήταν ανοιχτό μπλε και το άλλο σκούρο καφέ. Για αρκετά χρόνια αυτή η διαφορετικότητα των ματιών του Bowie είχε εξελιχθεί σε μύθο. Στην πραγματικότητα όμως ο David Bowie δεν είχε γεννηθεί ποτέ με δύο διαφορετικά μάτια. Ήταν κάτι που προέκυψε στην πορεία. Ο παιδικός του φίλος George Underground έλυσε το ένιγμα εξηγώντας ότι ο ίδιος ήταν υπεύθυνος εξαιτίας μιας μπουνιάς που είχε δώσει την άνοιξη του 1962 στο Bowie για χάρη ενός κοριτσιού. Ο David Bowie έπαθε ανισοκορία, μια πάθηση όπου η κόρη του ενός ματιού παραμένει μόνιμα σε διαστολή, δεν ανταποκρίνεται στις αλλαγές του φωτός και κατά συνέπεια δίνει την ψευδέστηση του διαφορετικού χρώματος. Ο κύριος Τέλιος Πέτσας είναι πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό Κυριακής στις αλλαγές του φωτός και κατά συνέπεια δίνει την ψευδέστηση του διαφορετικού.

0: Στέλιος Πέτσας είναι πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεται αυτό το πρωινό Κυριακής στην παρέα μας. Καλημέρα σας, κύριε Πέτσα. Καλή Κυριακή να έχουμε.
1: Καλημέρα, κύριε Ρατζά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία εύχομαι και στο ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά και σε εσάς για την εκπομπή σας. Και πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή σας έχω να πω.
0: Τι λέτε τώρα για τον David Bowie που λέγαμε?
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με αυτά που θα συζητήσουμε τώρα, γιατί θέλω να σας ρωτήσω πόσο πρέπει να περιμένουμε.
1: Υπάρχουν πολιτικές μπουνιές καμιά φορά.
0: Πόσο πρέπει να περιμένουμε ακόμη την κυβέρνηση για να παρέμβει στη βενζίνη, κύριε Πέτσα? Δεν έχει αργήσει?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση αυτό το χρονικό διάστημα φαίνεται να ξαναβρίσκει κάτι το οποίο τη χαρακτήρισε την πρώτη τετραετία και ίσως να το είχε λίγο δυσμονήσει στη δεύτερη, αντανακλαστικά. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι παρά το γεγονός ότι φτάσαμε μόλις λίγες μέρες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την ομιλία του Πρωθυπουργού, που περιέγραψε το πρόγραμμα το οικονομικό όχι μόνο για το επόμενο έτος αλλά και μέχρι το 2030, ήρθε πολύ γρήγορα να συγκαλέσει τις σκέψεις και να καταλήξει, όπως φαίνεται, σε μια γενναία παρέμβαση στην αγορά ενέργειας. Γιατί, όπως στα λέτε και όπως όλοι βλέπουμε, με τις τιμές στα πρατήρια βενζίνης να είναι παντού πάνω από 2 ευρώ το λίτρο, εννοώ για όλα τα προϊόντα βενζίνης, δίζελ, τα πάντα. Με το πετρέλαιο θέρμανση να ανέβει ακόμα ψηλότερα από τα επίπεδα που έκλεισε πέρσι, νομίζω ότι η παρέμβαση της κυβέρνησης θα είναι γενναία και θα είναι και άμεση.
0: Ναι, αλλά θα είναι, δεν είναι ακόμη, ξέρετε γιατί επιμένω. Διότι υπάρχουν παρεμβάσεις από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που δεν περιμένουν τη σύγκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον ερχόμενο Οκτώβριο για να δουν τι θα κάνουν με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, βλέπε Γερμανία. Και εμείς ακούμε διαρκώς για το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, αλλά έρχεται σε δεύτερη μοίρα με δεδομένο ότι η ανάγκη αυτή τη στιγμή των Ελλήνων πολιτών είναι άμεση παρέμβαση στη βενζίνη. Και εκεί δεν έχουμε. Περιμένουμε
1: νομίζω
0: να ακούσουμε.
1: Νομίζω ότι θα γίνει συνολική παρέμβαση, αν ρωτάτε τη γνώμη μου. Ξέρετε ότι εγώ είμαι από εκείνους που πάντα επιμένουν σε αυτό που οι Αμερικανοί λένε first best solution, σε αυτό δηλαδή που πραγματικά πιστεύω, που είναι η μείωση των φόρων. Άρα έχω εισηγηθεί στο παρελθόν και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Μόνιμη προσωρινή, ας το κρίνει η κυβέρνηση, με βάση στα δημοσιονομικά περιθώρια, η οποία συμπαρασύρει, όπως ξέρετε, εκτός από τον ειδικό φόρο και το ΦΠΑ, ο οποίος υπολογίζεται στην τελική τιμή.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, από το Φεβρουάριο, από τις 28 Φεβρουαρίου και μετά που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, έχει κάνει παρεμβάσεις της μορφής της επιδότησης στην Αγγλία ώστε να είναι χαμηλότερη τιμή, που για παράδειγμα στο ντίζελ είναι πολύ μεγάλη. Δεν είναι όμως αρκετή, όπως σωστά λέτε, γιατί είναι τόσο μεγάλη η διαταραχή στην παγκόσμια αγορά ενέργειας που χρειάζεται πιο δραστική παρέμβαση. Όσον αφορά το τι κάνουν οι εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω να πω ότι η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια, επειδή προήλθε από μια δεκαετία πολύ δύσκολη δημοσιονομικής κρίσης, με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, φροντίζει να προσφέρει στην κοινωνία, να επιστρέψει στην κοινωνία ένα κοινωνικό, ας το πω έτσι, μέρισμα, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε τα προηγούμενα χρόνια, από την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού. Στις άλλες χώρες παίρνουν περιοριστικά μέτρα γιατί τους έχουν ξεφύγει τα ελλείμματα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι δύο διαφορετικές φάσεις και δεν νομίζω ότι είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Γιατί η Γερμανία έχει τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή στην οικονομία της από την ανταγωνιστικότητα, ιδίως που δέχονται, ας το πούμε έτσι, σημαίες της, όπως είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, και έχει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα και πρέπει να δράσει και εκεί πολύ πιο, ας το πω έτσι, δραστικά από ό,τι νομίζαμε ότι θα έκανε μια χώρα όπως η Γερμανία που μας έχει συνηθίσει για δημοσιονομική αυστηρότητα.
0: Δεν διαφωνεί κανείς, κύριε Πέτσα, ότι επιστρέφει η ελληνική κυβέρνηση αυτό που ονομάζουμε στο δημοσιογραφικό λόγο και στο πολιτικό ως κοινωνικό μέρισμα. Απλώς ασκείται μια κριτική και από τα δεξιά και από τα αριστερά της κυβέρνησης, ότι αυτή η επιστροφή, με δεδομένη την υπεραπόδοση των εσόδων που έχει το κράτος τα τελευταία χρόνια, θα έπρεπε να ήταν μεγαλύτερη. Και αυτό θα μπορούσε να προκύψει αν δίναμε λιγότερα στους δανειστές από αυτό που κάνουμε τώρα, αποπληρώνοντας ένα κομμάτι του χρέους πρόωρα. Τι λέτε?
1: Η στρατηγική της κυβέρνησης για την αποπληρωμή του χρέους φαίνεται να είναι μια επιλογή που δικαιώνεται από τα πράγματα. Όταν βλέπουμε ότι η αγορά των ομολόγων τις τελευταίες εβδομάδες έχει μια τρομερή αναστάτωση και οι αποδόσεις των ομολόγων έχουν ξεφύγει, και στην Ελλάδα είναι πάνω από το 4%, αλλά στην Αμερική, κύριε Ρατζά, είναι πάνω από 5% η αποδόση των ομολόγων, κάτι πρωτοφανές. Επίσης, η Ελλάδα δανείζεται χαμηλότερα από αρκετές

0: ευρωπαϊκές χώρες. Άρα η πρόωρη αποπληρωμή έχει ένα θετικό στοιχείο. Τώρα, γιατί υπάρχει πρόωρη αποπληρωμή? Υπάρχει γιατί, όπως είπατε και εσείς, οι στόχοι επιτυγχάνονται και μάλιστα με το παραπάνω. Άρα ένα μέρος της υπεραπόδοσης πάει στην κοινωνία, όπως είπαμε πριν, και ένα μέρος στην αποπληρωμή των παλαιών χρεών, ώστε να κουφιστούμε λίγο από πληρωμές στόχων και να αφήσουμε λιγότερο χρέος στις επόμενες γενιές. Αν ρωτάτε τη δική μου γνώμη ξανά, πιστεύω ότι σε μια τόσο μεγάλη κρίση εξωτερική πρέπει οι κυβερνήσεις να αντισταθμίσουν την απώλεια εισοδήματος που υπάρχει στο εσωτερικό με πιο δραστικές παρεμβάσεις. Τέτοιες παρεμβάσεις περιμένω από την κυβέρνηση. Δηλαδή, εγώ δεν περιμένω κάτι το οποίο να είναι συμβολικό. Περιμένω κάτι γενναίο στην αγορά ενέργειας και περιμένω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, επειδή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα είναι δύσκολος χειμώνας, και πραγματικά είναι σωστό από πλευράς του Πρωθυπουργού ότι χτύπησε
1: το γενναίο. Κατά την άποψή σας, ποιο είναι το γενναίο? Ποιο μπορούσε να είναι, θα μπορούσε να είναι το γενναίο και όχι συμβολικό?
0: Κοιτάξτε, εγώ να σας πω την αλήθεια, είμαι από εκείνους που πιστεύουν ότι θα πρέπει να εξοδοτερωθεί όλη αυτή η διαταραχή. Δηλαδή, όταν έχουμε από τον Φεβρουάριο μέχρι τώρα αρκετούς μήνες που. Σε λίγο θα είμαστε πάνω από 6 μήνες σε αυτή την κατάσταση, που φεύγουν αρκετά χρήματα από το εσωτερικό για τις εισαγωγές που έχουμε των αγωνανθράκων από το εξωτερικό και στους ενδιάμεσους της αγοράς ενέργειας και στο μεταφορικό κόστος, πιστεύω ότι πρέπει να φτάσουμε σε μια τιμή που να είναι περίπου στα επίπεδα που ήταν το Φεβρουάριο του 2028.
1: Μάλιστα.
0: Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με διάφορες παρεμβάσεις.
1: Το Φεβρουάριο είπατε εκ παραδρομής του 28.
0: Το Φεβρουάριο του 26,
1: μάλιστα.
0: Ναι, 28 Φεβρουαρίου που ήταν η έναρξη του πολέμου.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι τα 10 λεπτά στο λίτρο αυτή τη στιγμή μπορούν να ανακουφίσουν ούτε τον ελληνικό νοικοκυριό, ούτε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Επίσης, το ρεύμα, ξέρω πολύ καλά, γιατί κινούμε στην κοινωνία όπως κινείστε κι εσείς, ότι πάρα πολλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες από ένα φούρνο μέχρι ένα ζωχαροπλαστείο και από ένα καφέ μέχρι ένα μεγαλύτερο κατάστημα έχουν τεράστιο κόστος να μπορέσουν να μετακυλήσουν αυτή την.
1: Άρα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση.
0: Άρα εγώ γι' αυτό σας μιλώ για μια συνολική παρέμβαση. Δεν πιστεύω δηλαδή ότι θα εξαντληθεί η παρέμβαση της κυβέρνησης μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αλλά είναι κάτι βέβαια που καίει, γιατί άμεσα θα διαμορφωθεί η τιμή του, αλλά πιστεύω θα είναι μια γενικότερη παρέμβαση.
1: Ωραία, την αναμένουμε. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν οι δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οποίες όλες πάνω κάτω δίνουν μια δυναμική στο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, στο υποσύσταση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Όλες τον βάζουν δημοσκοπικά μέσα στην Βουλή. Ανησυχείτε στη Νέα Δημοκρατία και συμφωνείτε με την αντιμετώπιση που κάνει ο Πρωθυπουργός απέναντι στον πρώην Πρόεδρο και πρώην Πρωθυπουργό της Νέας Δημοκρατίας?
0: Κοιτάξτε, εγώ εκτιμώ ότι εφόσον δημιουργηθεί αυτό το κόμμα, σίγουρα θα μας πλήξει. Το πόσο θα μας πλήξει θα εξαρτηθεί από το πώς θα χειριστούμε εμείς την κατάσταση αυτών των χειμώνα, ώστε να φτάσουμε στην άνοιξη που ο κόσμος θα είναι πιο έτοιμος να ακούσει τα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων και να αποφασίσει για το τι θα κάνει στην κάλπη. Επομένως, το κρίσιμο για μας είναι να διαμορφώσουμε εκείνες τις πολιτικές επιλογές που θα στερήσουν ακροατήριο από το υποίδρυση κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Εγώ είμαι από εκείνους που ποτέ δεν πιστεύω ότι πρέπει να υψώνουμε τους τόνους απέναντι στην οποιονδήποτε θέλει να διεκδικήσει την ψήφο του ελληνικού λαού. Απλώς να επισημαίνουμε τις διαφορές μας. Αν δηλαδή η κριτική είναι από τον Αντώνη Σαμαρά ή από άλλους στα δεξιά μας ή στα αριστερά μας, ότι η πολιτική μας εξωτερική δεν είναι αυτή που θα έπρεπε, αλλά είναι κάπως ενδοτική, γιατί κάτι τέτοια ακούμε, θα πρέπει να υπενθυμίζουμε ότι είμαστε εμείς που επεκτείναμε στα 12 ναυτικά μίλια τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο. Είμαστε εμείς που χωροθετήσαμε τα θαλάσσια πάρκα. Είμαστε εμείς που έχουμε το μεγαλύτερο εξοπλιστικό πρόγραμμα με φρεγάτες, αεροπλάνα κτλ. Άρα, μια κριτική είναι αυτή. Η δεύτερη, αν είναι για την οικονομία, σας είπα και πριν ότι εφόσον η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, θα πρέπει η παρέμβασή μας να είναι δραστική, ορατή. Και ο πολίτης να καταλαβαίνει ότι ναι, εδώ ο Μητσοτάκης έκανε το καλύτερο που μπορούσε.
1: Και πολύ σύντομα συμφωνείτε με τη σκληρή στάση του Πρωθυπουργού.
0: Και όχι να μην προσωποποιούμε τα προβλήματα. Δεν θέλω προσωποποιήσει τα προβλήματα, γιατί δημιουργούν μόνο αντιδράσεις στο θυμικό και όχι στη λογική.
1: Έτσι, με μία απλή κουβέντα, συμφωνείτε με τη στάση, τη σκληρή στάση που τηρεί ο Πρωθυπουργός απέναντι στον κύριο Σαμαρά? Είπε ότι έχει την τεχνογνωσία να βλάπτει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Τώρα επισέλθω τώρα στην συζήτηση μεταξύ δύο κορυφαίων πολιτικών προσωπικότητων. Ο προηγούμενος είχε κάνει πρωθυπουργός και αρχηγός του κόμματος. Ο Νίν είναι ήδη δύο τετραετίες και διεκδικεί την επόμενη τετραετία. Νομίζω ότι αυτό που εγώ θα επέμενα είναι να μην γίνει το κόμμα του Σαμαρά. Εφόσον γίνει, αναγκαστικά να ξέρετε θα υψωθούν κι άλλο οι τόνοι, αλλά επαναλαμβάνω, οι τόνοι ακόμα και αν υψωθούν δεν επιθυμώ προσωπικές αντιπαραθέσεις, αλλά πολιτικές, οι οποίες νομίζω μας ευνοούν.
1: Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την ενδιαφέρουσα συζήτηση, κύριε Στέλιο Πέτσα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλή επιτυχία και πάλι.
1: Να είστε καλά. Ο Κούκος δείχνει 8, ώρα για αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Καλή Κυριακή σε όλες και σε όλους.
2: Η ώρα είναι 8. Μέγα News 100.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 στις 8. Ο Δημήτρης Αρετάκης ρυθμίζει τον ήχο. Η Κατερίνα Τσουκαλά είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ερυφίλη Πετράκου είναι στην επιμέλεια της παραγωγής και στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Οι ειδήσεις όπως διαμορφώνονται μέχρι αυτή την ώρα σε τίτλους. Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, καλεί τους πολίτες της σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, προειδοποιώντας για ραγδαία κλιμάκωση της στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των ανταρτών Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε σπευσμένα στο Λευκό Οίκο, διακόπτοντας την παραμονή στην εξοχική του κατοικία. Τσουνάμι ακρίβεια στα νοικοκυριά φέρνει το νέο κύμα ενεργειακής κρίσης. Επανέρχεται στις απειλές η Άγκυρα διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Την ανάγκη να διαμορφώσουν τα κράτη ισχυρές συμμαχίες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Προβληματισμός για τα νέα περιστατικά βίας με ανήλικους. Σταυρηλίσια 14χρονος επιτέθηκε σε συμμαθητή του. Ανάλογο περιστατικό και στους αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 13χρονη. Στις 11 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διακόπτει εσπευσμένα τη διαμονή του στο Καμπ Ντέιβιντ και να επιστρέφει εκτάκτως στο Λευκό Οίκο. Αν και δεν δόθηκαν διευκρινήσεις για τους λόγους της επιστροφής του, αναλυτές συνδέουν την απόφαση με το πρωτοφανές μπαράζ επιθέσεων των ανταρτών Χούθη απευθείας εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Υπό το βάρος των εξελίξεων, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία και καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ραγδαίας επιδείνωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. Η σχετική ταξιδιωτική οδηγία αφορά τις αμερικανικές αποστολές και τους υπηκόους σε κρίσιμα κράτη της περιοχής, μεταξύ των οποίων το Ιράκ, η Σαουδική Αραβία, η Ιορδανία, το Ισραήλ και το Κατάρ. Πλέον οι αμερικανικές αποστολές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ευνίδιων ακυρώσεων πτήσεων και κλεισίματος του εναέριου χώρου στην ευρύτερη περιοχή. Η κινητοποίηση της Ουάσιγκτον ακολουθεί την πρόσφατη αναζωπήρωση των εχθροπραξιών. Χθες Σάββατο οι αντάρτες Χούθη εξαπέλυσαν επιθέσεις με ντρόνς και βαλιστικούς πυράβλους εναντίον στόχων στη Σαουδική Αραβία. Οι αρχές του Ριάντ ανακοίνωσαν την αναχέτηση πυράβλου που κατευθυνόταν προς την πρωτεύουσα, ωστόσο αναφέρθηκαν εκρήξεις και καπνός πλησίων του αεροδρομίου της πόλης. Επιπλέον επλήγησαν ενεργειακές υποδομές της εταιρείας Αράμκο στην πόλη Γιαμπού. Τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν. Σε συνέντευξή του στο δίκτυο Αλτζαζίρα, ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζάι, παρουσίασε τις τρεις βασικές προϋποθέσεις για την επίτευξη ειρήνης που προβλέπουν μεταξύ άλλων την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή με έμφαση στο μέτωπο της Ιεμένης. Ο Ρεζάι έστειλε διπλό μήνυμα, τονίζοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη για διπλωματία, αλλά ταυτόχρονα προετοιμάζεται για έναν αποφασιστικό πόλεμο αν χρειαστεί. Και να αλλάξουμε θέμα, σε τροχιά ράλι παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η άνοδος στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετακυλίεται άμεσα στους καταναλωτές και επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας, το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε άμεσες κινήσεις και έχει ήδη κλειδώσει ένα πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων, το οποίο ανακοινώνεται επίσημα αύριο Δευτέρα. Το σχέδιο προβλέπει μια διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή διάθεσης τον Οκτώβριο να συγκρατηθεί αυστηρά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αντί των 2 ευρώ που εκτιμούσε αρχικά η αγορά. Αυτό θα επιτευχθεί με κρατική επιδότηση απευθείας στην Αντλία και εμπορική έκπτωση από τα εγχώρια δηληστήρια, ενώ παράλληλα θα υπάρξει οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για όλους τους δικαιούχους. Τέλος, το πακέτο που ανακοινώνεται αύριο περιλαμβάνει την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης για όλο τον Οκτώβριο, καθώς και την εκ νέου επιβολή πλαφών στα περιθώρια κέρδους των εταιριών εμπορίας και των πρατηρίων. Σε ό,τι αφορά το φλέγον ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ότι προτίθεται να θέσει το ζήτημα μείωσης των φόρων μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, διευκρίνησε, μιλώντας στο Μέγκα, ότι η Αθήνα ζητά από τις Βρυξέλλες να εξαιρεθούν αυτές οι έκτακτες δαπάνες στήριξης από τη ρήτρα των δημοσιονομικών δαπανών.
1: Θα κάνουμε δύο παρεμβάσεις καταρχάς. Η μία φορά είναι η αύξηση του ποσού του επιδόματος θέρμανσης για όλο το χειμώνα.
2: Το έχουμε το ποσό.
1: Έτσι. Όχι, το ποσό θα το δούμε μέσα στη βδομάδα από το οικονομικό επιτελείο. Να πω εδώ ότι η κυβέρνηση αυτή επεκτείνει την επιδότηση, όχι τώρα, από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θερμαίνονται, όχι μόνο με πετρέλαιο, αλλά με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, με καυσόξυλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αγγλία. Το πόσο θα είναι αυτά τα δύο, το ύψος τους δηλαδή, θα εξειδικευτεί. Παράλληλα,
2: άρα δεν περιμένουμε, δεν περιμένουμε μείωση του ειδικού φόρου αν δεν πάρουμε τυπικά έγκριση για τις δαπάνες που λέτε από την Ευρώπη.
1: Ακριβώς αυτό.
2: Το ξεχνάμε δηλαδή αυτό.
1: Ακριβώς αυτό πήγαινα να πω. Αυτό
2: και στη βενζίνη δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
1: Αν δεν δοθεί η σχετική έγκριση να εξαιρεθούν οι δαπάνες αυτές, δεν μπορούμε να. Αν δοθεί, προφανώς και το συζητάμε.
0: Στις απειλετικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις και η ακτοφυλακή της Τουρκίας βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση. Ο Φιντάν προειδοποίησε την Αθήνα να μην προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, όπως είπε, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως οι τουρκικές δυνάμεις βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση, ενώ εξέφρασε την ελπίδα ότι κανείς δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα διαταράξουν την ειρήνη. Την ανάγκη να διαμορφώσουν τα κράτη ισχυρές συμμαχίες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποιώντας από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο ότι χωρίς εναλλακτική λύση η ισχύ θα επικρατεί έναντι των αρχών. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συνέδεσε τις διεθνείς εξελίξεις με μια γενικευμένη γεωπολιτική κρίση, τονίζοντας ότι η διεθνής αρχιτεκτονική ασφάλειας υποχωρεί. Ως παράδειγμα, ανέφερε την ενεργειακή ανασφάλεια που προκαλούν οι συγκρούσεις στον κόλπο και τη Σαουδική Αραβία. Ανησυχία προκαλούν τα νέα σοβαρά περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους. Άγριο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους σημειώθηκε στα Βρυλίσια. 14χρονος φέρεται να επιτέθηκε σε συμμαθητή του με γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ μάλιστα κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 14χρονου, ο οποίος σήμερα οδηγείται στο αυτόφορο. Ανάλογο περιστατικό είχαμε αυτή τη φορά στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Παρέα ανηλίκων πλησίασε επιλυτικά δύο κορίτσια 13 ετών, με αποτέλεσμα το ένα να δεχτεί επίθεση. Η 13χρονη, η οποία χτυπήθηκε από άλλο κορίτσι, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ευόσμου. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, τρεις άμαχοι ανάμεσά τους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου στην περιφέρεια του Κιέβου έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης, ρωσικό ντρόουν κατέστρεψε ολοσχερώς μονοκατοικία με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο μιας 39χρονης, του 2 ετών γιού της και ενός τρίχρονου κοριτσιού. Στις 11 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, εκ των οποίων τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Για την αθλητική επικαιρότητα μας ενημερώνει ο Λευτέρης Αμπατζής.
3: Με 2.500 οπαδούς στο πλευρό του, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα με αντίπαλο στις 5 τον Λεβαδιακό. Στην αποστολή μετέχει για πρώτη φορά ο επιθετικός Μάριος Μουαντιλμαντζή, ενώ επιστρέφουν οι Ρόκα και Σιπιώνη που ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους, όπως και ο Φορτούνης που ήταν τιμωρημένος με τη Γιαγκελόνια. Εκτός έμειναν Σα Μπέιλι και Ντάνι Γκαρσία. Τα υπόλοιπα μάτια την πέμπτη αγωνιστική της Super League παίζουν στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Σημαντική νίκη 2-1 χθες για την Κηφισιά με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ισόπαλο χωρίς γκολ τελείωσε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο Βικελίδης. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε το πρώτο Super Cup στην ιστορία της EuroLeague, επικρατώντας 93-89 του Ολυμπιακού στον τελικό που έγινε χθες βράδυ στο Abu Dhabi. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν μεγάλη προσπάθεια να γυρίσουν στο φινάλε το match, αλλά δεν τα κατάφεραν. Πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης, ο Βεζένκοφ με 22 πόντους. Παναθηναϊκός νίκησε 87-81 τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center Athens και κατέκτησε το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη με 3-0 για την Brighton που υποδέχθηκε την πρωταθλήτρια Arsenal για την 5η αγωνιστική της Premier League, γιορτάζοντας με ιδανικό τρόπο τα 125 χρόνια από την ίδρυσή της. Ξανά πρωταγωνιστής ο Μπάμπης Κοστούλας, που έδωσε την ασίστ στο πρώτο γκολ και πέτυχε το δεύτερο με μακρινό σουτ απέναντι στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, που είχε ξεκινήσει με 7 νίκες σε ισάριθμα ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Καθοριστική η παρουσία του Χρήστου Μαντά της Λάτσιο στον νικηφόρο 2-0 στην έδρα της Βενέτσια για την 5η αγωνιστική της Σέρια, που έφερε την ομάδα του στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 πόντους με συγκάτοικους στη Ρώμα και την Ίντερ. Ο Έλληνας γκολκίπερ απέκρουσε πέναλτι διατηρώντας το 0-0 στο 17ο λεπτό, ενώ είχε συνολικά 7 αποκρούσεις. Ισόπαλο 2-2 ολοκληρώθηκε το ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στη Ρώμα και την Ίντερ στο Ολύμπικο. Με χατρίκ του Ραφίνια που έφτασε ήδη τα 12 γκολ στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, η Μπαρτσελώνα πέρασε με ανατροπή 3-1 από τη Σεβίλη και έκανε το 7-7 μόνη στην κορυφή, διατηρώντας την απόσταση των 5 πόντων από τη Ρεάλ και την Μπέτις που την ακολουθούν.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
4: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυροωρινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημερινότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Στο σημείο αυτό το πρωινό μαγκαζίνο του Megan News 104,6 ολοκληρώθηκε. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Μια Σταγόνα Ιστορία με το Δημήτρη Καμπουράκη.
5: Megan News 104,6.
6: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
7: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
6: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
8: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες.

0: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
1: Η ανατίναξη της ναζιστικής ΕΣΠΟ. Όσοι περνάτε βιαστικά από την οδό Πατησίων, λίγο πιο κάτω από την Ομόνια, στη γωνία με τη Γλάδστονος, σηκώστε καμιά φορά το βλέμμα και ρίξτε μια ματιά στη μεταλλική πλακέτα που μοιάζει με βιβλίο, η οποία είναι κολλημένη στην πολυκατοικία που υπάρχει εκεί. Αξίζει τον κόπο, διότι σε εκείνο το σημείο έλαβε χώρα μια από τις πιο γενναίες και αποτελεσματικές αντιστασιακές πράξεις του

ελληνικού λαού κατά των Γερμανών κατακτητών και των δοσίλογων. Στις 20 του Σεπτέμβρη του 1942, τέσσερα μέλη της ΠΕΑΝ, Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιζομένων Νέων, ανατείναξαν το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν η ΕΣΠΟ, μια φιλοναζιστική οργάνωση που είχαν φτιάξει Έλληνες ομοειδεάτες και φίλοι των Γερμανών. Η ΕΣΠΟ, Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση, υπαγόταν στο Διεθνές Τμήμα των Διαβόητων SS και συγκέντρωνε Έλληνες εθελοντές που θα πήγαιναν να πολεμήσουν με τη στολή της Βέρμαχτ στο Ανατολικό Μέτωπο. Επικεφαλής της ΠΕΑΝ ήταν ο αξιωματικός της αεροπορίας Κώστας Περίκος, αποταχθής από το στράτευμα του 1935 ως βενιζελικός. Ο Περίκος μαζί με την Ιουλία Μπίμπα, δασκάλα σε κατηχητικό, τον Αντώνη Μυτιλινέο και τον Σπύρο Γαλάτη διάλεξαν μια Κυριακή για το χτύπημά τους, επειδή τα πρωινά κάθε Κυριακής η οργάνωση

προσεκτικά μέχρι το κέντρο της Αθήνας στη Γλάδστονος. Ο Μυτιλινέος και ο Γαλάτης πήραν τη βόμβα και έχοντας μελετήσει την αρχιτεκτονική του παλιού κτηρίου, εισχώρησαν στον ημιόροφο από αφύλακτη πλαϊνή πόρτα. Άναψαν τα φυτίλια ακριβώς κάτω από το σημείο που γινόταν η συνέλευση της οργάνωσης και έφυγαν. Ο Περίκος και η Μπίμπα περίμεναν απέναντι σε ένα μαγαζί για να δουν τι θα γίνει. Η έκρηξη ήταν τόσο τρομερή που το κτίριο κατέρευσε. Η Πατησίων έμεινε κλειστή για 10 μέρες, τόσο μεγάλη ήταν η καταστροφή, ενώ οι πυροσβέστες ξέθαψαν από τα ερείπια, 29 μέλη της φασιστικής ΕΣΠΟ νεκρά, ανάμεσά τους και τον αρχηγό της, φιλοναζιστή γιατρό Σπύρο Στεροδήμο. Ξέθαψαν όμως και 48 Γερμανούς αξιωματικούς νεκρούς, χτύπημα τρομερό για τους κατακτητές. Το Νοέμβριο του 1942 οι τέσσερις Σαμποτέρ συνελήφθησαν. Τους είχε καταδώσει ένα απλό μέλος της οργάνωσης ο χωροφύλακας Πολύκαρπος Νταλιάνης, παίρνοντας 3 χρυσές λίρες για καθέναν, το σύνολο 12. Δεν έγινε γνωστό αν οι Γερμανοί έφτασαν στον Νταλιάνη και αυτός δέχτηκε να μιλήσει έναντι αμοιβής ή αν ο Νταλιάνης απευθύνθηκε μόνος του στις κατοχικές αρχές. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Γκεστάπο στην οδό Μέρλιν, αλλά αν και βασανίστηκαν φρικτά δεν κατέδωσαν τους υπόλοιπους. Τελικά καταδικάστηκαν σε θάνατο. Ο αρχηγός Περίκος εκτελέστηκε στις 4 του Φλεβάρι του 1943, η Μπίμπα μεταφέρθηκε στη Γερμανία όπου εκτελέστηκε με τσεκούρι, ενώ οι δύο άλλοι γλίτωσαν το θάνατο. Ο Γαλάτης μεταφέρθηκε στη Γερμανία καθώς η ευκατάστατη οικογένειά του δωροδόκησε τους κατάλληλους ανθρώπους ώστε να αποφευθεί η άμεση εκτέλεσή του. Ο Μυτιλινέος κατάφερε να δραπετεύσει και πήγε στη Μέση Ανατολή όπου κατατάχθηκε στο ελληνικό σώμα. Αυτός που δεν τη γλίτωσε ήταν ο προδότης χωροφύλακας Πολύκαρπος Νταλιάνης. Τα εναπομείναντα μέλη της οργάνωσης, συνδυάζοντας τα δεδομένα, κατάλαβαν ότι αυτός ήταν ο καταδότης. Οπότε τον κάλεσαν σε ένα σπίτι δήθεν για δουλειά και τον συνέλαβαν. Ομολόγησε, έγινε επιτόπου δίκη, καταδικάστηκε σε θάνατο και εκτελέστηκε επιτόπου σπάζοντας το κεφάλι του με ένα βαρύ σφυρί. Σκληρές εποχές. Πέταξαν το πτώμα του σε ένα φρεάτιο όπου δεν βρέθηκε ποτέ. Από τα άσχημα της ιστορικής αυτής πράξης ήταν η καταδίκη της από το ΕΑΜ ως προβοκάτσια των ίδιων των Γερμανών. Ο λόγος ήταν απλός, καθώς η ΠΕΑΝ του Περίκου ήταν αντιστασιακή οργάνωση με σοσιαλδημοκρατικό προσανατολισμό, είχε οπαδούς κυρίως στα ανώτερα και ευπορότερα στρώματα της αθηναϊκής κοινωνίας, με τα οποία το ΕΑΜ είχε ταξικές διαφορές. Το αιώνιο ιδεολογικό πρόσημο. Η ακόλαστη λουκριτή αβοργία. Ας μιλήσουμε σήμερα για μια από τις πιο φοβερές γυναίκες της ιστορίας. Για την εξοχοτάτη πριγκίπισσα του Σαλέρνο, δούκισσα της Μοντένα, του Ρέτζιο και της Φεράρας, δούκια της Βισκεγλίας, λέδι του Πέζαρο και της Γραδάρας, την υπέρλαμπρη και ζωφερή λουκριτή αβοργία. Έμεινε στη μνήμη των ανθρώπων και στα βιβλία των χρονικογράφων ως το συνώνυμο της γυναικείας ραδιουργίας, της υπέρτατης χωρίς φραγμούς φιλιδονίας και της απόλυτης περιφρόνησης κάθε ηθικού ή πολιτικού φραγμού. Νεότεροι ιστορικοί βέβαια προσπαθούν να αφαιρέσουν από την εικόνα της την πρόσθετη λάσπη που απέθεσαν εκείνη τη σκοτεινή περίοδο οι πολιτικοί αντίπαλοι της διαβόητης οικογένειας των Βοργία, που το 15ο αιώνα κράτησαν τον παπικό θρόνο με δωροδοκίες, δηλητήριο και μαχαίρι, μετατρέποντας το Βατικανό σε άντρο ακολασίας. Η Λουκριτία ήταν νόθο παιδί του Πάπα Αλεξάνδρου του VI. Ως γνωστόν οι Πάπες είχαν δώσει όρκο παρθενίας όπως όλοι οι καθολικοί ιερωμένοι. Όμως αυτό δεν εμπόδισε τον Αλέξανδρο να αποκτήσει 7 νόθα παιδιά με διάφορες γυναίκες. Ως κοπέλα η Λουκριτία μεγάλωσε σε ένα ακόλαστο και δίχως φραγμούς περιβάλλον, γι' αυτό ίσως οι νεότεροι ιστορικοί της καταλογίζουν μειωμένη ικανότητα να αντιληφθεί τα όρια ανάμεσα στο ηθικό και το ανήθικο. Αυτή η μειωμένη ικανότητα οδήγησε άλλωστε και σε ένα απερίγραπτο ιστορικό σύμπλεγμα. Η Λουκριτία ήταν ερωμένη του Πάπα πατέρα της και παράλληλα ερωμένη του αδερφού της Κέσσαρα Βοργία, που κι αυτός ήταν νόθο παιδί του Πάπα.
γέννησε η Λουκριτία 2 παιδιά, τα οποία ο Πάπας Αλέξανδρος αναγνώρισε με διαδοχικές πράξεις, τη μία φορά ως δικά του

0: και την άλλη ως παιδιά του γιου του Κέσαρα. Στην πρώτη περίπτωση τα νό θα ήταν παιδιά του και εγγόνια του παράλληλα. Στη δεύτερη ήταν μόνο εγγόνια του, αλλά εγγόνι και από τη μάνα και από τον πατέρα τους. Στο ενδιάμεσο όλων αυτών των οικογενειακών δραστηριοτήτων, η Λουκριτή Αβοργία αραβωνιάστηκε δύο φορές και παντρεύτηκε άλλες τρεις. Τον πρώτο της γάμο με τον κόμι του Μιλάνου, Ιωάννη Σφόρτσα, διέλυσε ο ίδιος ο Πάπας πατέρας και εραστής της, αφού πρώτα προσπάθησε ανεπιτυχώς να δολοφονήσει το σύζυγο της κόρης του. Ο δεύτερος άνδρας της, ο γιος του βασιλιά της Νάπολης, Αλφόνσο Ντιμπιντέλια, δολοφονήθηκε από τον αδερφό και εραστή της, τον Κέσσαρα Αβοργία. Ο Κέσσαρας έστειλε τέσσερις άνδρες να σκοτώσουν τον γαμπρό του, αλλά αυτοί απλώς τον τραυμάτισαν. Τότε ο Κέσσαρας επισκέφτηκε τον τραυματία και λέγοντας την περιβόητη φράση «Ό,τι δεν γίνεται στο γεύμα γίνεται στο δείπνο», τον στραγγάλισε με τα ίδια του τα χέρια μπροστά στην αδερφή του τη Λουκριτία. Στο ενδιάμεσο των αιμομικτικών σχέσεων, των αραβώνων, των γάμων και των δολοφονιών, η Λουκριτία είχε και αμέτρητους εραστές. Ένας από αυτούς ενόχλησε τον Πάπα με τις απαιτήσεις του, οπότε τον έσφαξαν και τον πέταξαν στον Τίβερη δεμένο χειροπόδαρα. Η Λουκριτία ευτύχησε μόνο στον τρίτο της γάμο με το δούκα της Φεράρας Αλφόνσο. Έζησε μαζί του ως το θάνατό της, δίχως παραδόξως να συμβεί κάτι στον άνθρωπο. Λίγο πριν πεθάνει, η Λουκριτία με επιστολές της υποστήριζε ότι όλα όσα χάραξαν την πολυτάραχη ζωή της ήταν αποτέλεσμα προσωπικής μοναξιάς και εσωτερικής δυστυχίας.
1: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Συναγερμός στη Μέση Ανατολή. Το State Department καλεί σε αυξημένη επαγρύπνηση τους Αμερικανούς πολίτες σε 9 χώρες λόγω της ραγδαίας κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εκτάκτως στο Λευκό Οίκο αργά το Σάββατο, διακόπτοντας την παραμονή του στην εξοχική κατοικία. Τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη μέσω των μεσολαβητών του Κατάρ και του Πακιστάν. Μεταξύ αυτών η άρση του ναυτικού αποκλεισμού, η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή. Κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σημερινές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο στη σκιά της ανόδου της ακροδεξιάς. Επανέρχεται στις απειλές η Άγκυρα διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Ο Φιντάν προειδοποίησε ότι αν η Αθήνα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, όπως είπε, η ισχύς της Τουρκίας είναι γνωστή σε όλους. Την ανάγκη να διαμορφώσουν τα κράτη ισχυρές συμμαχίες υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προειδοποιώντας από το Πανεπιστήμιο του Τορόντο ότι χωρίς εναλλακτική λύση η ισχύς θα επικρατεί έναντι των αρχών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση μεταφοράς 52 μεταναστών στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Τρεις άμαχοι ανάμεσά τους δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους το βράδυ του Σαββάτου στην περιφέρεια του Κιέβου έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Mega News 104,6. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κυριακάτικες και σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
5: Η απόπειρα κατά της βασίλισσας Αμαλίας. Το βραδάκι της 6ης Σεπτεμβρίου του 1861, η βασίλισσα Αμαλία, σύζυγος του βασιλιά Όθωνα, είχε βγει μαζί με την ακολουθία της να κάνει την τακτική της απογευματινή βόλτα. Κάθε σούρπο, η βασίλισσα έβγαινε από το παλάτι και περπατούσε στα δρομάκια του βασιλικού κήπου, του οποίου τα δέντρα μόλις είχαν αρχίσει τότε να μεγαλώνουν. Ο βασιλικός κήπος δημιουργήθηκε κατά πέτηση της Αμαλίας ως αυλή του κτηρίου των Ανακτόρων, δηλαδή της σημερινής Βουλής. Μερικές φορές όμως η βασίλισσα προτιμούσε να περιφέρεται κουβεντιάζοντας με τις κυρίες επί των τιμών στα παρτέρια της πλατείας Συντάγματος. Πριν το 1843 ονομάζονταν πλατεία Ανακτόρων, αλλά άλλαξε όνομα μετά την Επανάσταση της 3ης του Σεπτέμβρη, όταν ο συγκεντρωμένος λαός της Αθήνας σε αυτό το χώρο υπό τον Μακρυγιάννη και τον Γκαλέργη είχε υποχρεώσει τον Όθωνα να δώσει σύνταγμα στη χώρα. Επίσης, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τότε η πλατεία Συντάγματος μπροστά από τα Ανάκτορα δεν είχε τη σημερινή μορφή που έχει το Σύνταγμα. Δεν υπήρχε η διαφορά επίπεδου από την είσοδο ως το έδαφος όπου σήμερα υπάρχει το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Ούτε η διαφορά επιπέδου ανάμεσα στο δρόμο και την κάτω πλατεία. Τότε η πλατεία ξεκινούσε από την πύλη του κτηρίου της σημερινής Βουλής και ήταν ενιαία κατηφορική με δενδροστοιχίες δεξιά και αριστερά και παρτέρια λουλουδιών ανάμεσά τους. Η Αμαλία έκανε λοιπόν αμέριμνη τη βόλτα της στην πλατεία όταν ξαφνικά εμφανίστηκε ένας καλοντυμένος νεαρός, ο οποίος έβγαλε ένα πιστόλι και από απόσταση 20 μέτρων την πυροβόλησε. Η σφαίρα δεν άγγιξε τη βασίλισσα ούτε κανέναν από την ακολουθία της, δείγμα ότι ο επίδοξος δολοφόνος ήταν άσχετος με ντουφέκια και όπλα και πιστόλια. Οι φρουροί της βασίλισσας έπεσαν πάνω στο νεαρό και τον συνέλαβαν, ενώ η Αμαλία, που τότε αντικαθιστούσε ως προσωρινή αντιβασίλισσα τον άντρα της που έλειπε στο εξωτερικό, κατατρομαγμένη έτρεξε πίσω στο παλάτι. Ο συλληφθής λεγόταν Αριστίδης Δόσιος. Ήταν 18 χρονών, φοιτητής της νομικής και γιος ενός ανώτατου υπαλλήλου του Υπουργείου Εσωτερικών του Κωνσταντίνου Δόσιου. Το ιστορικό παράδοξο ήταν ότι ο φοιτητής μετά τη σύλληψή του δεν οδηγήθηκε στη χωροφυλακή, αλλά τον πήγαν κατευθείαν στο Υπουργικό Συμβούλιο που έτυχε να συνεδριάζει εκείνη την ώρα, διότι ήθελε, λέει, να τον ανακρίνει προσωπικός ο Πρωθυπουργός μπροστά στους υπουργούς του. Πρωθυπουργός ήταν ο Αθανάσιος Μιαούλης, γιος του ήρωα της Επανάστασης Ανδρέα Μιαούλη. Ο νεαρός Δόσιος απάντησε στις ερωτήσεις με θάρρος, υποστηρίζοντας ότι ήθελε να απαλλάξει την Ελλάδα από την τυραννία του βασιλικού ζεύγους και ότι δεν είχε κανένα σύμμαχο. Μόνος του είχε αποφασίσει και υλοποιήσει το εγχείρημα. Έπρεπε απλώς να φροντίσει να μάθει πότε έβγαινε η βασίλισσα από το παλάτι και να βρει ένα όπλο. Πράγμα που δεν αποδείχθηκε διόλου δύσκολο. Όλοι στην πλατεία, από τους μαγαζάτορες ως τους σαλεπιτζίδες, ήξεραν ότι κάθε απογευματάκι η βασίλισσα έκανε τη βόλτα της. Όπως είπε, ξεκίνησε μόνος του από τα Εξάρχεια, πήγε στο Σύνταγμα και όταν την είδε έκανε την απόπειρα. Μετά την πρωθυπουργική ανάκριση, ο Δόσιος οδηγήθηκε στα μπουντρούμια της χωροφυλακής, όπου υποβάλλονταν σε συνεχή βασανιστήρια ως τον Οκτώβριο του 1862. Οπότε ο Όθωνας εκδιώχθηκε από την Ελλάδα και αυτός αποφυλακίστηκε. Η χωροφυλακή βρήκε ευκαιρία να κατηγορήσει την αντιδυναστική εφημερίδα «Το μέλλον της πατρίδας» ως το άντρο που έστησε τη συνωμοσία και κυνήγησε ανηλαιώς εκδότες και δημοσιογράφους. Ο Δόσιος πάντως δεν είχε ομολογήσει κανένα όνομα, αν και υποβαλόταν διαρκώς σε ξυλοδαρμούς και στο μαρτύριο της αϊπνίας. Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο, αλλά η ίδια η Αμαλία μετέτρεψε την ποινή του σε ισόβια, είτε διότι δεν ήθελε να οξύνει τα πνεύματα, είτε διότι τον λυπήθηκε. Οι φιλομοναρχικοί βρήκαν ευκαιρία και έκαναν λαϊκό έρανο για να χτιστεί ο Άγιος Σόζον, επειδή σώθηκε η βασίλισσα. Όμως δεν συγκεντρώθηκαν αρκετά κτίρια και το σχέδιο ματαιώθηκε. Η εκκλησία αυτή, ως Άγιος Σώστης πια και όχι ως Άγιος Σόζον, χτίστηκε πολύ αργότερα στη Λεωφόρο Συγκρού, μετά από άλλη αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του βασιλιά Γεώργιου, που έγινε στο σημείο που υπάρχει ως σήμερα η εκκλησία του Άγιου Σώστη. Ο Δόσιος αποφυλακίστηκε με χάρη μόλις εκδιώχθηκε ο Όθωνας. Πήγε στη Γερμανία και την Ιταλία για σπουδές, πέθανε όμως πολύ νέος, μόλις 37 ετών. Τα βασανιστήρια είχαν κλονίσει την υγεία του, που δεν αποκαταστάθηκε ποτέ. Πριν πεθάνει, μάλιστα, είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρίο, καθώς τα πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι τον είχαν τρελάνει. Ο πατέρας του πάντως, αν και ήταν δηλωμένος οθωνικός πριν την απόπειρα, εκμεταλλεύτηκε την αντιστασιακή δόξα του άτυχου γιού του, αναμίχθηκε με την πολιτική μετά την έξωση του βασιλιά και κατάφερε να γίνει μέχρι και υπουργός παιδείας στην κυβέρνηση του Ζινοβίου Βάλβη το 1864. Η διάσημη Παναγιά η Αθηνιώτισσα. Η Παναγιά η Αθηνιώτισσα ήταν μια από τις πιο διάσημες εκκλησίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, αν και επρόκειτο για ένα μικρό ναίσκο που καμιά σχέση δεν είχε σε μέγεθος και σε λαμπρότητα με τους περικαλείς ναούς που υπήρχαν σε όλη την Ορθόδοξη Επικράτεια. Είχε γίνει όμως διάσημη, διότι την επισκέφτηκε για προσκύνημα ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Βουλγαροκτόνος, αφού σάρωσε τον Σαμουήλ. Ο Μέγας Βασιλεύς μάλιστα χάρισε στην Παναγιά την Αθηνιώτισσα ένα ολόχρυσο περιστέρι τεράστιας αξίας, το οποίο κρεμόταν από τη σκεπή στη μέση του Καθολικού για πάνω από 4 αιώνες. Πού βρισκόταν αυτή η Παναγιά η Αθηνιώτισσα? Ο ναός αυτός έπαψε να υπάρχει περίπου το 1840. Ήταν πάνω στο βράχο της Ακρόπολης, στο εσωτερικό του Παρθενώνα. Τον 5ο αιώνα οι χριστιανοί που συνήθιζαν τότε να κατεδαφίζουν ή να μετατρέπουν τους ναούς του Δωδεκάθεου σε εκκλησίες χωρίς να χαλάσουν το αρχαίο μνημείο, έχτισαν χαμηλά τοιχεία ανάμεσα στους μαρμάρινους κίονες του Παρθενώνα και έφτιαξαν την εκκλησούλα στο εσωτερικό του. Είχε αντίθετο προσανατολισμό με τον Παρθενώνα, του οποίου έκλεισαν την ανατολική είσοδο, ενώ στην νοτιοδυτική πλευρά ύψωσαν και καμπαναριό. Στο εσωτερικό η εκκλησούλα είχε μαρμάρινο τέμπλο και τοιχογραφίες. Η Αγία Τράπεζα στηριζόταν σε 4 κολόνες από πορφυρίτη. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς χτίστηκε, πάντως τα επίσημα θυρανίξια έγιναν επί Ιουστινιανού. Γύρω της οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δεκάδες τάφους, καθώς εκείνη την εποχή υπήρχε η συνήθεια να θάβονται οι παπάδες στον περίβολο της εκκλησίας που λειτουργούσαν. Επειδή η Αθηνιώτισσα δεν είχε αυλή, τους έθαβαν λοιπόν όπου μπορούσαν πάνω στο βράχο της Ακρόπολης. Η εκκλησία ήταν διάσημη στον χριστιανικό κόσμο. Το 1019 ο Βουλγαροκτόνος, αφού νίκησε τους Βούλγαρους, αντί από την περιοχή των Πρεσπών να πάει στην Κωνσταντινούπολη, κατέβηκε μέχρι την Αθήνα, που δεν ήταν παρά μια μικρή πολιτιούλα, μόνο και μόνο για να προσκυνήσει την Αθηνιώτισσα. Η Παναγία η Αθηνιώτισσα ακολούθησε πιστά την ιστορική πορεία του ελληνισμού. Όταν η Αττική κατελήφθη από τους Βουργουνδούς, τους πρώτους Φράγκους, το τέπλο κατέβηκε και μετατράπηκε σε καθολική εκκλησία. Το χρυσό περιστέρι του Βουλγαροκτόνου, καθώς και κάποια πολύτιμα κοιμήλια όπως χρυσά καντήλια, δισκοπότηρα, χρυσά και αργυρά Ευαγγέλια, είχαν κλαπεί από τους δυτικούς πλιατσικολόγους όταν κατέλαβαν το βράχο το 1204. Όταν έφτασαν οι Τούρκοι, το καμπαναριό κατεδαφίστηκε και στη θέση του χτίστηκε μιναρές, ενώ η εκκλησία έγινε τζαμί. Όταν η Ελλάδα απελευθερώθηκε με την Επανάσταση του 21, ξανά έγινε εκκλησούλα για λίγο, μέχρι που οι αρχαιολόγοι καθάρισαν το αρχαίο κτίσμα από όλες τις προσθήκες για να επανέλθει στην αρχική κατάσταση των κλασικών χρόνων. Τότε, μαζί με τους τοίχους της Αθηνιώτισσας, κατεδαφίστηκαν και πολλές δεκάδες ακόμα κτίσματα που υπήρχαν απάνω στο βράχο. Ανάμεσα στα αρχαία μάρμαρα που επέμεναν να στέκουν, υπήρχε ένας κανονικός τουρκικός μαχαλάς με σπίτια κολλημένα το ένα δίπλα στ' άλλο. Η Παναγιά η Αθηνιώτισσα πάντως ήταν μία μόνο από τις Παναγιές που υπήρχαν στην Αττική τη Βυζαντινή περίοδο και μετά. Οι Αθηναίοι λάτρεψαν την Παναγία περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη Άγια φιγούρα της Χριστιανοσύνης, πιθανότατα διότι το ιστορικό του ασυνείδητο, η Παναγιά ήταν η συνέχεια της Παλάδας Αθηνάς. Ο ιστοριοδίφης Δημήτριος Καμπούρογλου αναφέρει 33 εκκλησίες της Παναγίας στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών. Ανάμεσά τους, η Παναγιά του Αγγέλου, η Παναγιά η Βλασαρού, η Γοργοεπίκοος, η Δουβέργενα, η Καπνικαρέα, η Χρυσοκαστριώτισσα, η Κρυσταλλιώτισσα, η Αγιά Κυρά, η Παντάνασα, η Πολεκαρίχη, η Ροδακιώτισσα, η Χρυσορόιδενα, η Ρόμβη, η Χρυσοσπηλιώτισσα, η Ελεούσα, η Αγία Δύναμης, η Παναγιά του Καντήλη, του Κομινάτη, του Κοτάκη, του Λυκοδήμου, η Μεγάλη Παναγιά. Υπήρχαν επίσης και πολλά μοναστήρια. Η Παναγιά του Δαφνίου ή Χριστοδαφνιώτισσα, η Παναγιά τα Κλειστά ή Εκκλησιώτισσα, η Παναγιά η Κεσαριανή ή Πεντελιώτισσα, η Φανερωμένη ή Χρυσολεόντισσα. Τι να απέγιναν άραγε όλες αυτές.
4: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4.

0: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
1: Ένα μούτρο που τον έλεγαν Μαύσολο. Το Μαυσολείο είναι ένα ταφικό μνημείο. Διαφέρει από τον συνηθισμένο τάφο, διότι μπορεί να είναι καινοτάφιο, δίχως τα οστά ή την τέφρα του νεκρού μέσα. Ένας ή πολλοί τάφοι μαζί, αλλά κυρίως διότι αποτελείται από κάποιο περικαλές χτίσμα αφιερωμένο στη μνήμη κάποιου διάσημου, πλούσιου ή σπουδαίου νεκρού. Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά μαυσολεία στο πρώτο νεκροταφείο, όπως των Εθνικών Ευεργετών Αβέροφ και Συγκρού, καθώς και στο Τατόιο που βρίσκονται οι τάφοι των Ελλήνων βασιλέων και βασιλισσών. Το μεγαλύτερο και πιο διάσημο μαυσολείο της Σιφηλίου είναι το Τάζ Μαχάλ στην Άγκρα της Ινδίας, που το έκτισε ο Σάχης Τζαχάν για την αγαπημένη του Μουμτάζ Μαχάλ. Μαυσολείο είναι και το Πάνθεον στο Παρίσι, που στεγάζει τα οστά διακεκριμένων Γάλλων και Ευεργετών της Γαλλίας. Κατά μία έννοια, μαυσολείο είναι και ο Άγιος Πέτρος στη Ρώμη, αφού

0: κατά την καθολική παράδοση χτίστηκε πάνω στον τάφο του ιδρυτή της Ρωμαϊκής Εκκλησίας Αγίου Πέτρου, ενώ στεγάζει και τα οστά δεκάδων παππών που έχουν ταφεί στο εσωτερικό του. Επίσης υπάρχει ένα τερατώδες και πανάσχημο μαυσολείο στην Πιονγκιάν της Βόρειας Κορέας που ονομάζεται Κουμσουσάν, δηλαδή παλάτι του ήλιου, μέσα στο οποίο θαύτηκαν ο παππούς και ο πατέρας του σημερινού ημίτρελου ηγέτη της χώρας, Κιμ Γιονγκ-ουν. Εντάξει το μαυσολείο, αλλά τον μαύσολο τον ξέρετε, διότι από αυτόν ξεπήδησε η ονομασία. Ο Μαύσολος ήταν ένας δαιμόνιος και ακραίος τυχοδιώχτης που για 24 χρόνια, το 377 μέχρι το 354 π.Χ., ήταν σατράπης της Καρίας. Η Καρία ήταν μια περιοχή στη Μικρά Ασία, ακριβώς απέναντι από το νησί της Κο, της οποίας πρωτεύουσα ήταν η Αλικαρνασσός, η σημερινή τουρκική πόλη Μποντρούμ, δηλαδή. Εκεί διέπρεψε ο Μαύσολος, που ήταν σατράπης, δηλαδή διορισμένος διοικητής των Περσών και αντίπαλος της δεύτερης Αθηναϊκής Συμμαχίας, της οποίας κατάφερε να καταλάβει κάποια νησιά όπως η Ρόδος, η Χίος και η Κος. Ο σατράπης αυτός, ο Μαύσολος, έγινε ζάμπλουτος έχοντας τρεις πηγές πλουτισμού. Επιδόθηκε στο εμπόριο σκλάβων, ρημάζοντας τα ενδότερα της Μικράς Ασίας. Κατάκλεβε το κεντρικό ταμείο της Περσικής Αυτοκρατορίας που άρχιζε ήδη να παρακμάζει, 20 χρόνια άλλωστε, αργότερα καταλήθηκε από τον Αλέξανδρο. Και ενώ και ασκούσε συστηματική πειρατεία και στο Αιγαίο με τα καράβια του. Μεγάλο μούτρο Μαύσολο συγκέντρωσε τεράστια περιουσία, αλλά όταν πέθανε έμεινε στην ιστορία διότι η Αρτεμισία που άφησε διάδοχό του έχτισε ένα μεγαλόπρεπο ταφικό μνημείο όπου τον έθαψε. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, στην ιστορία που έγραψε 2,5 αιώνες αργότερα, αναφέρεται στο ταφικό μνημείο με συγκίνηση, καθώς το θεωρεί δημιούργημα ενός μεγάλου έρωτα. Πράγματι, η Αρτεμισία ήταν η αγαπημένη σύζυγος και μετέπειτα χείρα του Μαύσολου, άρα εδώ έχουμε ομοιότητες με το Τάζ Μαχάλ. Ήταν όμως παράλληλα και αδερφή του. Αλλά αυτό ας το αφήσουμε ιστορικά ασχολίαστο. Σατράπης ήταν ό,τι ήθελε έκανε. Λογαριασμό δεν έδινε σε κανένα. Λένε ότι η Αρτεμισία πέθανε μόλις 2 χρόνια μετά το θάνατο του άντρα και αδερφού της, ενώ ένα τόσο πελώριο και περικαλές μνημείο θα χρειάστηκε πολύ περισσότερο χρόνο για να φτιαχτεί. Άρα, είτε συνέχισε να χτίζεται και μετά το θάνατο της Αρτεμισίας, πράγμα δύσκολο καθότι πανάκριβο, είτε το είχε ξεκινήσει ο ίδιος ο Μαύσολος πριν πεθάνει, οπότε ξεχνάμε τη θεωρία του μεγάλου έρωτα και καταλήγουμε στην πελώρια ματαιοδοξία του ίδιου του σατράπη. Η Αρτεμισία, αν προτιμήσουμε αυτή την εκδοχή, ξόδεψε ένα απίθανο ποσό για την εποχή της. Φώναξε τους αρχιτέκτονες Σάτυρο και Πίθη, τους καλλιτέχνες Σκόπα, Βριάξη και Λεοχάρη, που μαζί με πλήθος τεχνητών έφτιαξαν ένα καλλιτεχνικό θαύμα. Ήταν ολόκληρο από λευκό μάρμαρο, είχε ύψος 46 μέτρα, περίμετρο 144 μέτρα, 36 κύωνες στο εσωτερικό του, στέγη σε σχήμα βαθμιδωτής πυραμίδας και δυο πελώρια αγάλματα του Μαύσολου και της ίδιας της Αρτεμισίας δίπλα σε συμπλέγματα από δεκάδες άλλα αγάλματα. Ήταν τόσο όμορφο και εντυπωσιακό το μνημείο που αμέσως οι αρχαίοι μας το κατέταξαν στα 7 θαύματα του κόσμου και όλα τα παρόμοια ταφικά μνημεία ανά τον κόσμο ονομάστηκαν μαυσολεία. Ήταν τόσο μεγάλο και λαμπρό που ο βιτριολικός κοινικός φιλόσοφος Διογένης είπε ειρωνικά γι' αυτό «Πολύ φορτίο για το στήθος του Μαύσολου». Το μνημείο έμεινε όρθιο 13 αιώνες, αν και είχε υποστεί ζημιές από τους σεισμούς και από την εγκατάλειψη. Η πλήρης κατεδάφισή του έγινε γύρω στο 1520 μετά Χριστό από τους Ιωαννίτες Ιππότες που είχαν εγκατασταθεί στη Ρόδο. Θέλησαν να φτιάξουν ένα φρούριο στην ακτή της Αλικαρνασσού για να επιτηρούν την ακτή, οπότε κατέστρεψαν το μαυσολείο για να πάρουν οικοδομικά υλικά. Τα πάνω από 100 μαρμάρινα αγάλματα του μνημείου τα έλειωσαν για να τα κάνουν ασβέστη. Ελάχιστα κομμάτια αγαλμάτων σώθηκαν και βρίσκονται σήμερα σε μουσεία της Ευρώπης. Η άλλη Κατίνα Παξινού. Η Κατίνα Παξινού, η μεγαλύτερη Ελληνίδα ηθοποιός, πήρε το Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου το 1943 στη μεταφορά στον κινηματογράφο του βιβλίου του Έρνεστ Χέμινγκουέι «Για ποιον χτυπάει καμπάνα». Έπαιξε την Πιλάρ, μια μεσόκοπη, ατίθαση, μαυρίδερη και αχτένιστη αντάρτισσα που πολεμούσε με το πλευρό των δημοκρατικών στον Ισπανικό εμφύλιο. Όταν την πήραν τηλέφωνο από την Paramount και της πρότειναν το ρόλο, οι Παξινού νόμιζε ότι της κάνουν πλάκα. Την έπεισαν ότι μιλούν σοβαρά, της έστειλαν το σενάριο, το μελέτησε και τους απάντησε. «Είμαι η ίδια. Κατάγομαι από γενιές ανταρτών. Η γιαγιά μου έμαθε το αλφάβητο από έναν οπλαρχηγό των ανταρτών σε μια σπηλιά. Την ξέρω την Πιλάρ, την ξέρω καλά. Δέχομαι το ρόλο, αλλά δοκιμαστικό δεν κάνω». Το αποδέχτηκαν, αν και ήταν πρωτοφανές. Οι ενδυματολόγοι της ταινίας έφτιαξαν τα ρούχα του ρόλου. Η Παξινού τα απέρριψε αμέσως. «Δεν είναι σωστά», τους είπε, και τους καθοδήγησε η ίδια για να φτιάξουν καινούργια όπως τα θέλει αυτή. Όταν άρχισαν τα γυρίσματα, είπε στο σκηνοθέτη: «Εγώ είμαι ηθοποιός του θεάτρου, παίζω το ρόλο εξελικτικά και σε συνέχεια χρόνου. Το σπάσιμο σε μικρά ανεξάρτητα κινηματογραφικά πλάνα με αποδιοργανώνει». Οι Αμερικανοί βλαστήμησαν για τη θεότρελη Ελληνίδα που ήταν γεμάτη παραξενιές, αλλά έφεραν ειδικά για αυτήν τρεις κάμερες για τα κοντινά, τα γενικά και τα υπόλοιπα πλάνα της. Έπαιξε την ταινία σαν να έπαιζε στο θέατρο χωρίς διαλύματα, αλλά μόλις γύρισαν την πρώτη σκηνή, ηθοποιοί και τεχνικοί παράτησαν ό,τι έκαναν και ξέσπασαν σε χειροκροτήματα. Είχαν δίκιο οι διάσημοι πρωταγωνιστές της ταινίας, ο Γκάρι Κούπερ και η Ίγκριντ Μπέργκμαν, πήραν κακές κριτικές. Η Κατίνα Παξινού πήρε το Όσκαρ. Ο άντρας της ζωής της Παξινού, ο Αλέξης Μινωτής, την αγαπούσε παθιασμένα και την έκανε χάζη εκεί που άλλοι θα εξεγείρονταν. Η Παξινού είχε τόσο κακή σχέση με τα χρήματα που η οικονομική κατάσταση του ζεύγους φλέρταρε μονίμως με τη χρεοκοπία και την καταστροφή. Κατασπατάλησε την περιουσία της και τις τεράστιες απολαβές της από τα θεατρικά και τα κινηματογραφικά της έργα, χωρίς ποτέ να καταλάβει πώς γινόταν αυτό. Μια φορά ο Μινωτής ανακάλυψε ότι η γυναίκα του είχε σηκώσει το θηριώδες ποσό των 100.000 δολαρίων από μια ελβετική τράπεζα και τα είχε φάει. Όταν τη ρώτησε πού πήγαν τα λεφτά, αυτή απάντησε με σκέρτσο: «Μα Αλέξη μου, έπρεπε να πληρώσω το λογαριασμό του φαρμακείου. Στο φαρμακείο χρωστούσε λιγότερο από 50 δολάρια. Τα υπόλοιπα, ως τα 100.000, δεν θυμόταν τι τα είχε κάνει». Λίγο πριν πεθάνει, ζήτησαν από το Μινωτή να την επισκεφτούν στο νοσοκομείο τρεις νεαροί σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου. Ο Μινωτής αρχικά αρνήθηκε, αλλά επειδή αυτοί επέμειναν υπερβολικά, ενέδωσε. Τότε έμαθε ότι η γυναίκα του Παξινού είχε δωρήσει το μισθό της και τον μοιράζονταν τρεις άποροι νεαροί ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Δεν το ήξερε ούτε ο άντρας της, μόνο ο γραμματέας της Δραματικής Σχολής. Η Κατίνα ήταν ένα από τα πιο πολυτάλαντα και πολύπλοκα άτομα που γεννήθηκαν ποτέ. Ασχολήθηκε με τη δραματουργία, αλλά ξεκίνησε με μουσικές σπουδές. Στα 20 της πήρε το χρυσό βραβείο οδικής στο κονσερβατουάρ της Γενέβης. Ήταν εξαιρετική ζωγράφος, μαγείρισα, κυπουρός και κεντίστρα. Όταν έπαιζε το ματωμένο γάμο, κεντούσε συνεχώς, όπου και αν βρισκόταν, ένα τεράστιο εργόχειρο στη μνήμη του Λόρκα, το οποίο κουβαλούσε συνεχώς μαζί της. Έλεγε πως τη βοηθούσε. Τελειώνοντας τις παραστάσεις, είχε ολοκληρωθεί και το κέντημα. Στο Hollywood που έκανε μεγάλη παρέα, αρνιόταν πεισματικά να τη μακιγιάρουν. Θεωρούσε και το έλεγε στις συνεντεύξεις της ότι το μακιγιάζ κατασκευάζει τελικά μια πλαστή, αλλά κυρίως ομοιόμορφη για όλες τις γυναίκες ομορφιά που αυτή δεν την ήθελε. Το Hollywood δεχόταν όλα τα καπρίσια της. Το ίδιο και οι Έλληνες που στον καιρό της την αγάπησαν παράφορα και την τίμησαν όπως της άξιζε. Οι νεότερες γενιές απλώς δεν την έχουν ακούσει, καθώς η Κατίνα Παξινού δεν καταδέχτηκε να παίξει στις ταινίες του προδικτατορικού εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου που βλέπουμε σήμερα και που έκαναν αθάνατους ηθοποιούς με πολύ λιγότερο ταλέντο και επιτεύγματα από αυτήν.
1: Κυριακάτικες σταγόνες. Όλες οι σταγόνες ιστορίας του Δημήτρη Καμπουράκη, όπως ακούστηκαν μέσα στην εβδομάδα. Κάθε Κυριακή στις 8 και 4 το πρωί.
2: Η ώρα είναι 9. Μέγα News 104,6.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σε τροχιά ράλι παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η άνοδος στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετακυλίεται άμεσα στους καταναλωτές και επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας, το Οικονομικό Επιτελείο προχωρά σε άμεσες κινήσεις και έχει ήδη κλειδώσει ένα πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων, το οποίο ανακοινώνεται επίσημα αύριο Δευτέρα. Το σχέδιο προβλέπει μια διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή διάθεσης τον Οκτώβριο να συγκρατηθεί αυστηρά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Περιλαμβάνει επίσης την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης για όλο τον Οκτώβριο. Δραστικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος δήλωσε πως αναμένει από την κυβέρνηση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Μιλώντας στο Mega News 104,6 τόνισε πως η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να ανακουφίσει την απώλεια εισοδήματος και πως απαιτείται μια συνολική παρέμβαση που δεν θα εξαντληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν περιμένω κάτι συμβολικό αλλά κάτι γενναίο στην αγορά ενέργειας, τόνισε χαρακτηριστικά. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διακόπτει εσπευσμένα τη διαμονή του στο Camp David και να επιστρέφει εκτάκτως στο Λευκό Οίκο. Αν και δεν δόθηκαν διευκρινήσεις για τους λόγους της επιστροφής, αναλυτές συνδέουν την απόφαση με το πρωτοφανές μπαράζ επιθέσεων των ανταρτών Χούθη απευθείας εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Υπό το βάρος των εξελίξεων, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία και καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ραγδαίας επιδείνωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. Εν τω μεταξύ, τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου διαβίβασε στις Ηνωμένες Πολιτείες η Τεχεράνη. Περιλαμβάνουν την άρση του ναυτικού αποκλεισμού, την αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε ολόκληρη την περιοχή με έμφαση στο μέτωπο της Ιεμένης. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι ψηφοφόροι σε δύο γερμανικά κρατήδια, με το αποτέλεσμα να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Μόλις δύο εβδομάδες μετά την εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία, οι εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο αποτελούν νέα δοκιμασία για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, οπότε αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα των exit poll. Στις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις και οι ακτοφυλακοί της Τουρκίας βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση. Ο Φιντάν προειδοποίησε την Αθήνα να μην προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, όπως είπε, ενώ τόνισε χαρακτηριστικά πως οι τουρκικές δυνάμεις βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση μεταφοράς 52 μεταναστών στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex, 56 ναυτικά μίλια ανοιχτά των Καλών Λιμένων. Υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, πλωτό σκάφος του λιμενικού προσέγγισε το σημείο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των επιβενώντων παρά τους ισχυρούς ανέμους στην περιοχή, εντάσσεως έως και 6 μποφόρ. Στο Αυτόφορο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σε συμμαθητή του με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά και κινδύνευσε να χάσει τον εφρό του. Αρχικά είχε συλληφθεί και η μητέρα του, αλλά φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 ντρόνς κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει τη διενέργεια των εκλογών.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 2.500 οπαδούς στο πλευρό του, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα με αντίπαλο στις 5 το Λεβαδιακό. Στην αποστολή μετέχει για πρώτη φορά ο επιθετικός Μάριος Μουαντιλματζή, ενώ επιστρέφουν η Ρόκα και Σιπιόνι. Στα υπόλοιπα μάτς για την 5η αγωνιστική της Super League παίζουν στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφι Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Σημαντική νίκη 2-1 χθες για την Κηφισιά με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ισόπαλο χωρίς γκολ τελείωσε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο Βικελίδης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Κάρετσου.
4: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Μικρόφωνο στη Μυρτώ Λαλιούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
2: Μέγα News 104,6.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
10: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες: Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Κατερίνα Γερονικολού, Θανάσης Πατριαρχέας, Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
12: Θα πνιγείτε στα γέλια.
11: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
1: Στιγμές με τη Μυρτώ Λαλιούτη και την Ελένη Ευαγγελοδήμου.
13: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
14: Μεγάλη στιγμή.
15: Είναι καλύτερο ο Μητσοτάκης από σένα?
16: Από μένα δεν νομίζω.
17: Είμαστε και πάλι μαζί.
18: Θα ψηφίζω Πασόκ. Καταρρυπάς Πασόκ.
19: Εγώ τον Τσίπρα τον αγαπάω. Το θέλω. Είναι ένας κούκλος.
20: Πάρα πολύ καλά.
21: Έχετε ταινίες να δείτε, βιβλία να διαβάσετε, περιοδικά να ανοίξετε και να καθίσετε να δείτε και στα credits ποιος είναι ποιος, τι κάνει και τι πρεσβεύει.
22: Τι είναι ρε παιδιά, πώς βγήκανε και από πάνω τώρα?

0: σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις μεγάλες στιγμές. Ακούτε Mega News 104,6, το νέο μεγάλο ραδιόφωνο. Στο ένα μικρόφωνο, Ελένη Ευαγγελοδήμου και απέναντί μου πάντα το τέρι μου, η Μυρτώλια Λιούτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Η ώρα είναι 9 και 10 ακριβώς.
2: Και όποιος το νιώσε το νοσταλγεί.
1: Υπάρχει λόγος που ακούμε αυτό το τραγούδι.
0: Πολύ αγαπησιάρικα αρχίσαμε.
1: Ναι. Και όχι μόνο γιατί είναι πρωινό Κυριακής, αλλά γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε η Σοφία

0: πρωινό Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου λοιπόν. 10 μερούλες και τον χαιρετάμε το μήνα, παιδιά. Λοιπόν, μην ξεχάσετε σήμερα τους εορτάζοντες. Πάρτε ένα τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα στους αγαπημένους σας Εστάθηδες, στις Ευσταθίες. Και ο Θεόπιστος γιορτάζει και η Θεοπίστη. Χρόνια πολλά, παιδιά.
1: Χρόνια πολλά.

0: Στη ρύθμιση του ήχου μας είναι ο Δημήτρης Αρετάκης, στην μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος, στην επιμέλεια παραγωγής η Ερφίλη Πετράκου, η Λεόνη Λογοθέτη και η Κωνσταντίνα Τζιτζή. Μπορείτε να μας βρείτε στο τηλεφωνικό κέντρο που απαντά η Κατερίνα Τσουκαλά στο 211-016-1046.
1: Και μηνύματα, Viber.
0: Έρχομαι, Ελένη.
1: Και WhatsApp, βιαστικά, ναι.
0: Μηνύματα σε Viber και WhatsApp.
1: Στείλτε, παιδιά, στείλτε.
0: Στο 6981041046. Μας βρίσκεται και ως Mega News 104,6. Και mail στο studio papakimeganews1046.gr.

0: Λοιπόν, Μυρτώ, τι έχουμε σήμερα? Έχουμε αποχαιρετισμό στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Έχουμε την πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.
0: Τι ώρα είναι?
1: Στις 11 στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Επικηδίους, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκφωνήσουν οι δύο γη της, ο Νίκος Παπανδρέου και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο νεότερος, καθώς και δύο από τα εγγόνια της, η Μαργαρίτα Παπανδρέου και ο Κωστής Κατσανέβας.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τι να λέμε, ό,τι και να πει κανείς, μια γυναίκα που άνοιξε δρόμους.

0: Λοιπόν, ανακατέψτε τον καφέ σας. Αν είστε στο δρόμο, ανοίξτε το παράθυρο, έχει ωραία δροσιά. Αν είστε στο σπίτι, ανοίξτε τα παντζούρια. Τι λέω, να μπει ήλιος, ξέρω εγώ.
1: Να μπει ήλιος, φρεσκάδα.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να πιούμε τον πρώτο καφέ της ημέρας και να δούμε τι ακούσανε τα αυτάκια μας
1: αυτή την εβδομάδα.
0: Δημήτρη, ρηφτό.
2: Χριστέ μου, τι ακούω και δεν σοριάζομαι.
0: Λοιπόν, δεν σοριαζόμαστε καθόλου. Σχολιάζουμε.
1: Οριακά, παιδιά.
0: Οριακά. Σχολιάζουμε μαζί, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα.
1: Λοιπόν, πρώτο στη λίστα μου έχω τον Υπουργό Οικονομικών, Ελένη. Και εγώ τον έβαλα πρώτο στη λίστα.
0: Πάμε, αφού τον έβαλες, πάμε.
3: Να πω και εδώ τεχνικά ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες κάνουν άλλο διαχωρισμό ανάμεσα στο μόνιμο και στο έκτακτο. Ανάμεσα στην κρίση και στην κανονική διαχείριση της οικονομίας. Άλλωστε, ακόμη και στη διαχείριση της κρίσης στην Άνοιξη, θυμίζω ότι όταν τα συζητάγαμε, ήμασταν νοικοκύριδες.
1: Γιατί, θέλω να σε ρωτήσω. Γι' αυτό το έχω βάλει πρώτο. Τι είναι αυτό το είμαστε νοικοκύριδες?
0: Καλά τώρα. Κράτα το αυτό. Αυτά όλα της κυβέρνησης περί νοικοκυρεμένης δημοσιονομικής πολιτικής θα το ακούς σε λούπα μέχρι τις εκλογές, Μυρτώ. Διότι νοικοκύρης είμαι, σου λέει ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, στους νοικοκύριδες ψηφοφόρους απευθύνεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτούς θέλει, αυτούς ψάχνει.
1: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, okay, με το ρεπορτάζ. Εγώ έχω μια θεωρία συνωμοσίας.
0: Για πες.
1: Την οποία πραγματικά δεν μπορείς να με πεις ότι δεν ισχύει. Πιστεύω ότι όσο πάμε μέχρι τις εκλογές, έχουν πει, έχει βγει ο Μητσοτάκης και ο Πιερακάκης, έχουν πει τόσα. Θα δώσουμε αυτά τα συγκεκριμένα. Ναι. Όσο πάμε μέχρι τις εκλογές, ξαφνικά θα ανοίγουν ένα κοιτάπι και θα λένε, οπ, βρήκα δημοσιονομικό χώρο. Οπ, βρήκα κι άλλο. Και κάθε 10 μέρες θα σκάνε ένα μέτρο που δεν έχουν υπολογισμένο και θα λένε, οπ, βρήκαμε. Βρήκαμε.
0: Θετικές εκπλήξεις, θετική έκπληξη λέγεται.
1: Και δεν σε βλέπω να την απορρίπτεις τη θεωρία συνωμοσίας μου.
0: Όχι, την αποδέχομαι. Αχα. Και κάτι άλλο δεν ξέρω αν παρατήρησες. Μέχρι πρώτη η κυβέρνηση δεν μας έλεγε, παιδιά, δεν έχει οριζόντια μέτρα. Εμείς πάμε στοχευμένα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Και, oh well, ξαφνικά, οριζόντια μέτρα έρχονται.
1: Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου, Ελένη. Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, όχι. Μα πώς θα κατευνάσεις οριζόντιες αγωνίες χωρίς οριζόντια μέτρα, Μυρτώ μου?
1: Πάντως, δύο μέτρα και δύο σταθμά θέλω να πω ότι είναι ο κύριος Πιερακάκης, γιατί όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης λένε εμείς μετράμε μόνο τα μόνιμα, δεν μετράμε τα έκτακτα, μας λέει όχι, δεν ισχύει, πρέπει να τα μετράτε όλα μέσα. Ξαφνικά όταν βγαίνει εκείνο στην τηλεόραση και μιλάει, πρέπει να μετράνε μόνο τα μόνιμα, όχι τα έκτακτα.
0: Τώρα τι θες, ο Πιερακάκης μιλάει και την ευρωπαϊκή γλώσσα, σου θυμίζω. Λοιπόν, εγώ όμως σου έχω βάλει πρωθυπουργό. Πρωθυπουργό.
4: Ό,τι είναι να πω για τον κύριο Σαμαρά το είπα. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, να με ξαναρωτήσετε.
0: Τι, αυτό ήταν μόνο 15 λέξεις μόνο? 15 λέξεις για τον Αντώνη Σαμαρά μόνο?
1: Οι μεγάλες σχέσεις κρύβονται στις λίγες λέξεις.
0: Συγγνώμη, πριν από 2 εβδομάδες στο Βελίδιο, φίλες και φίλοι, δεν ακούγαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξαπολύει επίθεση, σκληρή επίθεση στον πρώην Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έχει τεχνογνωσία, αρκετή τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη και ούτω καθεξής, και πήρε και σκληρή απάντηση από τον Αντώνη Σαμαρά. Και 2 εβδομάδες μετά, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτάται για τον Σαμαρά και λέει: Ό,τι είχα να πω, το είπα.
1: Συγγνώμη, θέλει να του κάνει τσαμπά διαφήμιση.
0: Όχι, να σου πω ότι είναι αυτό. Είναι οι 2 διαφορετικές εικόνες στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τον πρώην Πρωθυπουργό. Δηλαδή, από τη μία πλευρά εκείνοι που λένε, Μητσοτάκη, μην σηκώνεις τους τόνους, διότι καθιστάσαι συνομιλητή τον Αντώνη Σαμαρά και μόνο εκείνος ευνοείται τελικά. Και από την άλλη πλευρά, εκείνοι που λένε ότι, Μητσοτάκη, μην τον έχεις το απειρόβλητο τον πρώην Πρωθυπουργό, πρέπει να δίνεις σκληρές απαντήσεις. Βγάλε άκρη,
1: Εμένα μου θυμίζει την Αλίκη Βουγιουκλάκη να λέει, υπόθεση αυτή που τόσο με ταλαιπώρησε, δεν θα θέλω να ασχοληθώ άλλο μαζί της. Σουσουδάκια βέβαια δεν έχει μόνο κυβέρνηση. Έχει και η αντιπολίτευση.
0: Και περισσότερα, και περισσότερα.
1: Πάντα περισσότερα. Άκου τώρα την Όλγα Γεροβασίλη.
0: Ακούω.
5: Δεν αρνούμε καθόλου τη σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα. Συμπορευτήκαμε πολλά χρόνια τώρα. Είμαι εκλεγμένη βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα από το Μάιο του 2012. Έχω περάσει όχι μόνο από τα βουλευτικά έτρανα, αλλά και από τρεις υπουργικές θέσεις. Σε εύκολα και σε δύσκολα. Όλοι δοκιμαστήκαμε. Όλοι έχουμε κριθεί για την πορεία μας και έχουμε αυτό κριθεί κιόλας και εξακολουθώ σήμερα να βλέπω τον εαυτό μου, εννοώ την πολιτική μου αντίληψη μέσα σε αυτό το σχέδιο το οποίο εμφανίζεται από την πλευρά της Ελλάδας.
1: Μέσα σε, πόσο ήταν, 20 δευτερόλεπτα, συνοψίζεται το δράμα όλων των ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ και πρώην ΣΥΡΙΖΑΙΟΝ βουλευτών.
0: Άρεσε τώρα αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ, άρεσε.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω αν άρεσε. Αλλά. Στον Αλέξη Τσίπρα άρεσε.
0: Μια και είπες για τον Αλέξη Τσίπρα, έδωσε, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, έδωσε συνέντευξη στη βελγική εφημερίδα Le Soir και...
1: Μας είπε ότι είναι έτοιμος να ξαναγίνει πρωθυπουργός γιατί ξέρει τη δουλειά.
0: Ήταν αυτός ο τίτλος του ολοσέλιδου, της ολοσέλιδης συνέντευξης.
1: Κοίτα να δεις που τελικά ο δείκτης αξιοπιστίας έχει αρχίσει να τον σκέφτεται και ο Τσίπρας.
0: Φυσικά τον σκέφτεται. Συγγνώμη για τη Γεροβασίλη όμως θα μου πεις. Άνοιξε την πόρτα, άνοιξε την πόρτα του Αλέξη. Μπήκε, είναι με τον από τη μέσα, είναι και με τα δύο.
1: Είναι και με τα δύο είναι στην πραγματικότητα. Απλώς επειδή δεν έχει ακόμα παραιτηθεί η Γεροβασίλη από βουλευτής. Και ως γνωστόν, ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει αυτό το τρομερό όρο ότι θα πρέπει να φύγεις από το κοινοβούλιο και να παραιτηθείς από τη θέση σου. Ακριβώς. Η Όλγα Γεροβασίλη είναι ανεξάρτητη. Αλλά το βασικό πρόβλημα εδώ δεν είναι μόνο ότι δεν ξέρουμε τώρα τι θα γίνει με τους μη παραιτημένους βουλευτές, δηλαδή με τους ανεξάρτητους βουλευτές.

0: άλλος ένας. Έτσι θα πάει τώρα αυτό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα τους αποφύγουν. Θα έρθουν όλοι, ένας-ένας. Και στο τέλος, Ελένη, πανστρατιά.
1: Πανστρατιά!
0: Πανστρατιά, που σημαίνει μην νομίζετε ότι θα υπάρχει κάποιος που δεν θα έρθει. Θα πρέπει να υπάρχει προσωπικός λόγος για τον οποίο ο Αλέξης Τσίπρας δεν θα τον πάρει στο κόμμα.
1: Άρα δουλευόμαστε. Χαμός θα γίνει.
0: Εσύ τα είπες αυτά, δεν τα λέω εγώ.
1: Ναι, εγώ.
0: Εγώ παίρνω αποστάσεις.
1: Πάνω μου. Ο πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης τι κάνει, Μυρτώ?
0: Αυτή την περίοδο δουλεύει πάρα πολύ, παραδόξως.
1: Το βλέπω πολύ κινητικότατο το Πασόκα,
0: Ναι. Είναι κινείται διαρκώς. Και στη Βουλή.
1: Πάμε να ακούσουμε Νίκο.
0: Mm-hmm.
2: Ο λόγος που σας ύψαν έχει ξαναεμφανιστεί. Αλλά να ξέρετε, θα συγκριθεί με αυτόν. Εμάς θα συγκριθεί αυτή τη φορά. Καταλάβατε. Είναι άλλο το πεδίο. Όσο και να προσπαθείτε. Θέλετε βαρβάρους. Οι βαρβάροι δεν υπάρχουν πια, κύριε Μητσοτάκη. Υπάρχει το Πασόκ, εντάξει.
1: Οι βαρβάροι χάθηκαν.
0: Πάνε οι βαρβάροι,
1: μην τους ψάχνεις. Καλά, αυτό να σου πω. Γέλασανε, μου άρεσε. Mm. Πολύ. Και είναι λίγο αυτό το τα λέω στην ύφη για να τα ακούει η πεθερά.
0: Ακριβώς, αυτό σκεφτόμουν αυτή τη στιγμή.
1: Αντίθετο δεν είναι. Πώς το λέω, τα λέω στην πεθερά για να τα ακούει η ύφη.
0: Ωραία, νομίζω το πες στην αρχή, το πες σωστά. Τα λέω στην. Μάλλον. Συγγνώμη γι' αυτό.
1: Νομίζω μωρί στην πεθερά τα λέμε για να τα ακούει η ύφη. Τέλος πάντων, ο Νίκος Ανδρουλάκης το θέμα είναι που τα λέει και στην πραγματικότητα ποιο θέλει να τα ακούσει.
0: Νομίζω τα λέει και στους δύο. Τα λέει στον Μητσοτάκη να τα ακούει ο Μητσοτάκης, τύπου μην νομίζεις ότι θα έχεις τον άλλον να συγκρίνεσαι με το 15. Θα μιλάς μαζί μου τώρα. Αλλά λέει και στον Τσίπρα, σε έχω καταλάβει φίλε. Έχω καταλάβει τι πας να κάνεις.
1: Άρα ο βάρβαρος είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Ναι, ξεκάθαρα νομίζω. Είναι και καβαφικό το βάρβαρος.
1: Όντως, ναι.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Πάμε από την Ιθάκη στους βαρβάρους και λένε κομποζάρι.
1: Πάντως να σου πω, αυτό το πράγμα περί Τσίπρα και ότι ο Τσίπρας είναι το φόβητρο, λοιπόν, έχει αρχίσει να μην λειτουργεί ούτε μέσα στη Νέα Δημοκρατία, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή.
0: Και άργησε.
1: Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Ναι, άργησανε νομίζω. Γιατί οι συνθήκες, παιδιά, μην γελιόμαστε, δεν είναι ίδιες του 26 και του 27 που θα στηθούν οι κάλπες με το 23 και με το 19. Δεν είναι. Και mm-hmm. κάνουν δεύτερες σκέψεις αν πρέπει όντως τόσο πολύ να προβάλλουν αυτό το
0: σκιάχτρο.
1: Πώς Τσίπρας έρχεται. Mm. Ναι, το σκιάχτρο Τσίπρα, ναι.
0: Ο Ανδρουλάκης πάντως λέει, πάντως ρε παιδιά, εμένα μου λέτε ότι δεν κάνω αντιπολίτευση και ότι εμφανίστηκε ο άλλος, ο Αλέξης Τσίπρας, για να έχουμε αντιπολίτευση επιτέλους στη χώρα. Και σου βγάζει, μέσα σε 3 μέρες, έχω πάει Βουλή, τον έχω κάνει ταλατιού. Έχω βγάλει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχω βγάλει το θέμα με τον Πλεύρη για τη γνωριμία του με τους γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Έχω σηκώσει τις δηλώσεις του Φρέντι Μπελέρη που βγάζει λάδι τον Ηλία Κασιδιάρη. Δηλαδή, τι άλλο να κάνω, σπαθιά να καταπιώ.
1: Τι ατυχές ήταν και αυτό τώρα με τον Φρέντι Μπελέρη, τον ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, έκανε ένα σχόλιο για να το πούμε στους ακροατές, μπορεί να μην το παρακολούθησαν. Μόνο που δεν είπε, τι καλά που
0: ζήτω η δημοκρατία, ζήτω ο Κασιδιάρης.
1: Ο Κασιδιάρης έκανε όλη του την ποινή. Εκεί στάθηκε. Βέβαια, εντάξει, το μάζεψε άρον-άρον, έτσι ανακάλεσε ο.
0: Φαντάζομαι ότι το τραβήξαν και τα αυτοί.
1: Προφανώς. Πάμε στα. Μ' αρέσουν τα κεντροαριστερά. Πάμε, έλα. Δώσε κάτι.
0: Θες να δώσω.
1: Ναι, τώρα,
0: θα δώσω Άννα Διαμαντοπούλου.
1: Α, ωραία.
3: Αυτό το ανέκδοτο με τη Διαμαντοπούλου και το πού θα πάει τελειώνει εδώ. Από εδώ και πέρα θα ρωτάμε ποιος το λέει και τι κρύβεται από πίσω.
0: Ποιος το λέει ότι η Άννα Διαμαντοπούλου θα πάει στη Νέα Δημοκρατία? Ποιος το λέει?
1: Ποιος
0: το λέει, το λες εσύ?
1: Εγώ δεν το είπα.
0: Φοβάμαι ότι το λες κι εσύ.
1: Έλα πες. Τι εννοεί εδώ η Άννα Διαμαντοπούλου?
0: Νομίζω ότι έχει ονοματεπώνυμο αυτή η απάντηση.
1: Ναι, μάλλον. Και εγώ κάτι τέτοιο υποψιάζομαι.
0: Τον λένε Αλέξη. Είναι 54 ετών. Μένει στην Κυψέλη. Και στον ελεύθερο το χρόνο του θέλει να ξαναγυρίσει στην πολιτική.
1: Βρε, για ποιον λες. Να πεις τώρα γιατί
0: ενώ
1: το είπα αυτό.
0: Βέβαια,
1: γιατί.
0: Έχει και βοήθεια από πιο κεντρικά.
1: Δεν ξέρω. Ούτς, με κοιτάς περίεργα με το σήμερα. Κυρίες και κύριοι, μιλάει με γρίφους. Προσπαθώ να τους λύσω. Μυρτώ, μίλα καθαρά. Γιατί, τι εννοεί.

0: Λοιπόν,
1: τι
0: λέει η Άννα Διαμαντοπούλου. Ναι. Ότι υπάρχει κάποιος μέσα στην Αμαλίας που ψάχνει τις αποδελτιώσεις πριν ψάξει το όνομα του πρώην Πρωθυπουργού. Ψάχνει τι έχει πει η Άννα Διαμαντοπούλου κάθε μέρα. Τι έχει πει η πρώην Υπουργός. Έχει πει ένα κόμμα λάθος εκτός γραμμής. Έχει πει κάτι, μια τελεία. Έχει βάλει παραπάνω εκεί που δεν έπρεπε να βάλει.
2: Την παρακολουθούν. Και
0: ναι, την παρακολουθούν, λέει. Λέξη-λέξη, σε περίπτωση που το κάνει το λάθος ή που φανεί έστω από μια διατύπωση ότι το Πασόκ είναι πιο κοντά στη Νέα Δημοκρατία από ό,τι λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και τσαπ, εμφανίζεται το δημοσίευμα, το Χ, το Ψ, το Ωμέγα. Κατάλαβες.
2: Το Πασόκ φλερτάρει με την
0: φλερτάρει το
2: Νέα
0: Πασόκ.
2: Δημοκράτη.
0: Μερικές φορές έχει και ένα έτσι, ψήθυρο που γίνεται μέσα στο Πασόκ, οπότε τον βοηθάει και ο πιο κεντρικός ψήθυρος. Καταλάβατε τώρα, δεν θα πω περισσότερο.
2: Κατάλαβαν φυσικά.
0: Μέσα στο Πασόκ που το συζητάνε, έτσι αθηναϊκά και μετά δημιουργείται όλο αυτό το πράγμα, το σούσουρο στα social media.
2: Μάλιστα.
0: Βρίσκεται η καημένη και πρέπει να απολογηθεί. Ναι. Ενώ λέει, απόφαση συνεδρίου. Εγώ στηρίζω την απόφαση συνεδρίου, λέει η Άννα Διαμαντοπούλου.
2: Που λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε.
0: Σε καμία περίπτωση συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι, ναι. Δώσε μου κάτι ακόμα. Πάλι, κέντρο αριστερό, εδώ.
0: Μόνο, άμα δεν έχει πασοκράτηση,
2: έχω,
0: χωματικά, έχω, έχει.
2: Δώσω και, αλλά δεν θέλω κυβέρνηση. Δώσε στο λαό κέντρο αριστερά. Δώσε.
3: Εγώ βλέπω ότι η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας. Τι να πούμε τώρα, να πούμε πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσιαστική πολιτική βάση.
0: Αυτός αδειάστηκε, ο Απόστολος Πάνας είναι αυτός, βουλευτής Χαλκιδικής, αδειάστηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη, αλλά νομίζω ότι τα μηνύματα ήταν και στη δήλωση και στο άδειασμα. Θα σας πω περισσότερα μετά το δελτίο ειδήσεων.
2: Βέβαια, γιατί είναι στο στούντιο ήδη ο Ηλίας Μπενέκος για τους τίτλους των ειδήσεων. Επομένως, θα ακούσουμε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
4: Mega News 104,6.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 10 με 11 το πρωί. Ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με το Χρήστο Βασιλόπουλο.
4: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Σήμα κινδύνου από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ζητεί να ληφθούν μέτρα. Σε απόγνωση νοικοκυριά και επιχειρήσεις από το νέο κύμα ακρίβειας στα καύσιμα. Η κυβέρνηση ανακοινώνει αύριο πακέτο μέτρων με διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Δεν περιμένω κάτι συμβολικό, αλλά κάτι γενναίο στην αγορά ενέργειας, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Είπε πως περιμένει από την κυβέρνηση δραστικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, ενώ τόνισε πως η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να ανακουφίσει την απώλεια εισοδήματος. Συναγερμό στη Μέση Ανατολή. Το State Department καλεί σε αυξημένη επαγρύπνηση τους Αμερικανούς πολίτες σε 9 χώρες λόγω της ραγδαίας κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε εκτάκτως στο Λευκό Οίκο αργά το Σάββατο, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, διακόπτοντας την παραμονή στην εξοχική του κατοικία. Κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στις σημερινές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο στη σκιά της ανόδου της ακροδεξιάς. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση μεταφοράς 52 μεταναστών στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Ο δήμαρχος της Μόσχας κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία ότι τις τελευταίες ώρες εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου επίθεση με περισσότερα από 1.600 drones κατά της Ρωσίας, με στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαταράξει τη διενέργεια των εκλογών. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
4: Mega News 104,6.
1: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Οι δημιουργίες που εκτοξεύουν το στυλ του φετινού φθινοπόρου και οι τσάντες που θα κρατήσετε τώρα και για πάντα. Μαζίβι Μαγκαζίνο. Αντώνης Ρέμος. Ένα αφιέρωμα στη μοναδική βραδιά για τα 30 χρόνια λαμπρής επαγγελματικής πορείας του ερμηνευτή. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Λοιπόν, Μιλτό, με έχεις αφήσει σε αγωνία. Μου έλεγες για τον Απόστολο Πάνα που ναι. αδειάστηκε από το Πασόκ. Επίσης, ο Πάνας, συγγνώμη, ήταν στη Βουλή τώρα προημερών που ο Ανδρουλάκης συναντήθηκε με τα στελέχη.
1: Είχε ανηλυμένες υποχρεώσεις στην περιφέρειά του.
0: Α,
1: και δεν θέλω να δεχτώ καμία άλλη έτσι, συζήτηση επί του θέματος. Ήταν ανηλυμένες υποχρεώσεις.
0: Έλα, πες μου λίγο, πάει αλλού.
1: Κοίτα,
0: τι γίνεται με αυτό.
1: Θα σου πω. Νομίζω ότι υπάρχει ένα όνομα κλειδί για, αυτό, για, τη, δική, για τη στάση του, του Απόστολου Πάνα. Και αυτό είναι το όνομα Χρήστος Πάχτας. Να δούμε τι θα λέει το ψηφοδέλτιο μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως Πάνας ξεπάνας τώρα στο Πασόκ πρέπει να είναι πάρα πολύ χαρούμενοι με αυτό που βλέπουν στις δημοσκοπήσεις, γιατί έχουν μέσα σε μια εβδομάδα έχουν πάρει μια μισή μονάδα στην καλύτερη. Νομίζω ότι η GPO χθες τους έδωσε συν ένα.
0: Μια μονάδα. Ναι, νομίζω ότι το Πασόκ είναι το πιο κερδισμένο αυτών των ημερών, ας πούμε, στα Γκάλοπ. Τι θα κάνουμε, θα περάσουμε στον εγκαλεσμένο μας?
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος.
0: Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Γιατί είχαμε ένα σκασμό δημοσκοπήσεις, η αλήθεια είναι, και κυρίες και κύριοι, κάτι θα είδατε, κάτι θα ακούσατε. Δεν ξέρω, αυτός ο πρώτος κύκλος των φθινοπορεινών Γκάλοπ που δεν ξέρω τι ακριβώς μας λέει. Επομένως, καλύτερα να μην τα αναλύουμε εμείς και να βρούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας τον καθηγητή στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Γιώργο Σιάκα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σιάκα.
2: Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστούμε για την επικοινωνία, κύριε καθηγητά. Είμαστε καλά. Λοιπόν, για δώστε μας μια εικόνα τώρα εδώ. Εμείς μια ανάγνωση που κάνουμε είναι ότι είναι το σκηνικό, το πολιτικό κάπως παγιωμένο, ας το πούμε έτσι, αλλά όλοι σαν να κινούνται σε ένα ρευστό περιβάλλον. Λίγο παράδοξο δεν είναι αυτό?
2: Το να είναι παγιωμένο και ρευστό, σαφώς, ναι. Είναι μια αντίφαση, μια εγγενής αντίφαση. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά δεν έχω την ίδια εκτίμηση σχετικά με την εικόνα που αποτυπώνεται.
1: Δηλαδή,
2: η δική μου εκτίμηση, θα σας πω, πολλές φορές εμείς που ασχολούμαστε, εσείς, οι πολιτικοί, εμείς που τα βλέπουμε έτσι λίγο περισσότερο μεθοδολογικά, έχουμε μια τάση να δίνουμε μια έμφαση στην καθημερινότητα, την πολιτική. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο για τον κόσμο, δηλαδή για την κοινωνία μας. Είμαστε εντάξει, μέσα τέλη Σεπτέμβρη, από καλό καιρό κατά μία έννοια, τώρα τελείωσε το καλοκαίρι, δεν είναι και το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει τον καθένα οι πολιτικοί συσχετισμοί. Αυτό που εμφανίζεται, μάλλον υπάρχει αλλά δεν τονίζεται στις έρευνες κοινής γνώμης, είναι ένα μεγάλο μέρος αναποφάσεις του.
0: Σωστά.
2: Αυτό είναι ένα σαφές κομμάτι, το οποίο για αυτήν την περίοδο είναι αναμενόμενο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι η καθημερινή έννοια του καθενός τι γίνεται το με το πολιτικό όμως, σκηνικό.
1: Το οποίο όμως κομμάτι των αναποφάσιστων μειώθηκε μετά την εβδομάδα της ΔΕΘ. Δηλαδή όλες τις δημοσκοπήσεις το δείχνουν μειούμενο το ποσοστό των αναποφάσεων.
0: Μένει όμως ψηλά.
1: Ναι, ψηλά. Απλώς υπάρχει, ας πούμε ότι έφτιαξε ένα σκηνικό η ΔΕΘ. Δεν το έφτιαξε?
2: Όχι, αμφιβάλλω.
1: Okay.
2: Αμφιβάλλω. Θεωρώ δηλαδή, γιατί υπάρχει μια ερώτηση η οποία δεν αναπαράγεται, το πόσοι έδωσαν σημασία στη ΔΕΘ, πόσοι τα παρακολούθησαν. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές αυτό είναι μια φούσκα, η οποία αυτούς που ενδιαφέρει είναι για αυτούς πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας, να επαναλάβω, αυτούς που δεν τους ενδιαφέρει είναι κάτι το οποίο το αγνοούν. Δηλαδή, επί της ουσίας, το τι παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ και με τι έτσι έμφαση παρακολουθήθηκε από την κοινή γνώμη, από τον κόσμο, θεωρώ ότι δεν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος όσοι ασχολούνται και όσοι δεν ασχολούνται. Να το πω επίσης σχηματικά, δεν είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είμαστε σε μια περίοδο μετά το καλοκαίρι. Αν είχαμε εκλογές, για παράδειγμα, τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, θα ήταν μια άλλη συζήτηση σήμερα.
0: Άρα περιμένουμε
2: μια συζήτηση.
0: Ναι.
2: Ότι ο καθένας θα έπρεπε να αποφασίσει. Τώρα δεν βρισκόμαστε σε μια φάση που ο καθένας αποφασίζει.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Τώρα βρισκόμαστε
0: το σκηνικό,
2: σε μια άλλη συζήτηση. Σε μια συζήτηση μετά το καλοκαίρι. Η ακρίβεια βεβαίως είναι το νούμερο ένα ζήτημα και η άνοδος των καυσίμων. Η γεωπολιτική κατά μία έννοια αναστάτωση, η οποία όμως συμπαρασύρει το εθνικό παιχνίδι, δηλαδή την ακρίβεια, τις τιμές των καυσίμων. Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα.
0: Ναι, σωστά, της καθημερινότητας. Ναι.
2: Ακριβώς, αυτό δεν υπάρχει κάποιο.
0: Άρα, κύριε καθηγητά, τώρα, επειδή καταλαβαίνω ότι επειδή ο ορίζοντας ο εκλογικός είναι μακριά, δεν υπάρχει λόγος, έτσι, πώς να πω, πολύ έντονη συσπήρωση, αυτό περίπου μας περιγράφεται. Άρα, μπορείτε να εκτιμήσετε ποιο θα είναι το χαρακτηριστικό της επικείμενης κάλπης, δηλαδή, τι θέλω να πω, τι θα προκύψει, ποιο θα είναι μάλλον το συμπέρασμα των επόμενων εκλογών. Θα λέμε την επομένη, τη Δευτέρα, μετά την Κυριακή, την εκλογική, ότι ο κόσμος ψήφισε επειδή είχε προσδοκίες, επειδή ήταν θυμωμένος, επειδή φοβήθηκε κάτι. Δηλαδή, μπορούμε να το πούμε από τώρα αυτό, ή είναι πολύ νωρίς?
2: Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς. Είναι πάρα πολύ νωρίς. Εντάξει, ενδεχομένως να επαληθευτεί αυτό το οποίο λέτε, δηλαδή να είναι αυτού του είδους τα διλήμματα σχετικά με τον φόβο, με τη σταθερότητα. Μπορεί, αλλά μπορεί και όχι. Αυτό που μπορώ να σας πω από τώρα είναι ότι ουσιαστικά σε κάθε. Βέβαια, δεν θα σας πω κάτι καινούργιο, θα σας πω κάτι που το λέμε σε κάθε εκλογική διαδικασία. Πάντα υπάρχει μία σύγκρουση ανάμεσα στην αλλαγή και στη σταθερότητα. Δηλαδή στην ελπίδα ή τη σιγουριά. Αυτά είναι τα δύο βασικά επίδικα σχεδόν όλων των εκλογών, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκοσμίως από τότε που κάνουμε εκλογές. Βεβαίως, εμφανίζεται ότι υπάρχει, και εδώ, αν θέλετε, είναι το επίσης παράδοξο, ενώ εμφανίζεται ότι υπάρχει ένα αίτημα αλλαγής στην ελληνική κοινωνία, το οποίο το βλέπουμε και σε έρευνες κοινής γνώμης, ο πολιτικός κατακρεματισμός δίνει πάλι πρώτη τη Νέα Δημοκρατία σε όλες τις έρευνες.
0: Δεν υπάρχει πολιτική έκφραση σε αυτό το αίτημα αλλαγής.
2: Ακριβώς, δεν υπάρχει, όχι. Δηλαδή, κάτι το οποίο επίσης είναι κατά μία έννοια παράδοξο, είναι ότι ενώ εκφράζεται ένα αίτημα ανανέωσης, αυτό δεν φαίνεται στις προτιμήσεις στις εκλογικές. Δηλαδή, αν πάλι μιλάμε με όρους ασφαλών συμπερασμάτων, η Νέα Δημοκρατία σήμερα στις έρευνες κοινής γνώμης είναι πρώτη. Αυτό όμως.
1: Θα μπορούσε να αλλάξει, καταλαβαίνω από αυτό που μας λέτε. Θα μπορούσε να αλλάξει σε άποψη ποσοστό.
2: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μπράβο, εδώ είναι το κλειδί για μένα και νομίζω ότι εδώ αξίζει να συζητήσουμε ή να βάλουμε, ας πούμε, να δείξουμε ότι αυτό είναι μια κατεύθυνση συζήτηση. Είναι ποιο είναι το ποσοστό της. Γιατί αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι αγιωμένα κάτω του 30%, είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Σωστά. Σωστά, σωστά.
1: Και για την αντιπολίτευση υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει η σειρά κατάταξης? Γιατί είπατε ότι υπάρχει θέμα συσπήρωση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είμαστε σε μη εκλογικό χρόνο, προεκλογικό χρόνο. Άρα,
2: ακριβώς,
1: θα μπορούσε να αλλάξει ακριβώς η σειρά που έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας.
2: Και ναι, και όχι. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να δούμε ένα ασφαλές συμπέρασμα σε αυτό. Δηλαδή, εδώ φαίνεται ότι η δεύτερη θέση υπάρχει ένα προβάδισμα στην Ελλάς. Δεν έχει βέβαια μια ασφαλή διαφορά από το Πασόκ. Αλλά μην ξεχνάμε ότι το Πασόκ είναι ένα κόμμα ιστορικό. Ένα κόμμα με δομές, ένα κόμμα με βάσεις, ένα κόμμα με στελέχη.
0: Με μηχανισμό,
2: με μηχανισμό βεβαίως. Η Ελλάδα είναι ένα κόμμα που είναι υποδιαμόρφωση. Επομένως, αυτό ξέρετε έχει δύο ερμηνείες. Η μία ερμηνεία είναι ότι παρότι είναι ένα κόμμα υποδιαμόρφωση, δηλαδή ένα κόμμα που δεν έχει ακόμα στελεχωθεί στο 100%, βρίσκεται δεύτερο στις δημοσκοπήσεις, άρα αυτό ενδεχομένως δίνει ένα προβάδισμα. Ναι. Και βεβαίως υπάρχει και η άλλη ερμηνεία ότι αυτό το πράγμα ενδεχομένως να ανατραπεί. Αν με ρωτάτε εμένα, που πάλι δεν είμαστε στη φάση των ασφαλών συμπερασμάτων, αλλά τότε εμένα θεωρώ ότι το προβάδισμα της δεύτερης θέσης είναι σαφές ότι το έχει η Ελλάδα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Κρατάμε, κύριε καθηγητά, όλο αυτό το σκηνικό ρευστότητας που όμως είναι και δικαιολογημένο λόγω από καλό καιρού. Κρατάμε ότι μάλλον έχουμε να δούμε ακόμα πολλά μπροστά μας στο πολιτικό σκηνικό, και κρατάμε φυσικά τις μεγάλες πληγές της καθημερινότητας που είναι τα μείζωνα θέματα, εν πάση περιπτώσει, για την κυβέρνηση. Ακρίβεια πρώτη.
1: Και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Σιάκα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω καλημέρες στην κυρία Αποθητή στη Σαντορίνη.
1: Μας έστειλε μια καταπληκτική φωτογραφία.
0: Υπέροχο, ξημέρωμα στο νησί.
1: Ξημέρωμα στο νησί, καταπληκτικό.
0: Θα ήθελα να πάω. Λοιπόν, καλημέρες, γλυκιά πολύ καλημέρα στη Ραφαέλα και στον μικρό Αλέξανδρο. Καλημέρα επίσης στη Νίκη που κάπου είναι εκεί στο Καλλιμάρμαρο και μας χαιρετά.
1: Κολλημένη είναι στην κίνηση.
0: Μάλλον κολλημένη, καταλαβαίνω, γιατί είναι κάπως χολωμένο ακούγεται το μήνυμα. Δεν ξέρω.
1: Υπομονή.
0: Καλημέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεφυλίζουμε τις εφημερίδες εμείς εδώ ταυτόχρονα. Και έχουμε, τι έχουμε εκεί, το Βήμα, Μυρτώ.
1: Που έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτο θέμα, Έλενη.
0: Α, σήμερα,
1: που το υπογράφει η Νίκη Λιμπεράκη. Το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού δεν είναι απόρριτο, λέει το Βήμα.
0: Αποκάλυψε, ε.
1: Πλατφόρμες πολλών τηλεφωνικούς αριθμούς και ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπουργών και στρατιωτικών. Στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου και με μία απλή συνδρομή, λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η γκρίζα ζώνη της νομιμότητας και το σήμα κινδύνου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να λάβουν μέτρα οι φορείς, κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.
0: Α, κάτι μου λέει θα σηκωθεί αυτό το θέμα πολύ μέσα στην ημέρα, με αντιδράσεις προφανώς. Να πω όμως ότι το Βήμα σήμερα, 20 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί και με τις προσφορές του. Τον πρώτο τόμο του έργου του Πλάτωνα, Πολιτικός. Επίσης, φυσικά, Harper's Bazaar Greece. Το ειδικό ένθετο μενού της εβδομάδας, Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Φυσικά.
1: Και βέβαια.
0: Ναι, τι.
1: Το Βήμα Καζίνο.
0: Το Βήμα Καζίνο, ναι.

0: Κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο σήμερα νομίζω ότι είναι ήδη εκεί ο Μητσοτάκης. Είναι η εβδομάδα Αμερικής για τον Πρωθυπουργό.
1: Πόσες μέρες θα κάτσει?
0: Θα σου πω, σήμερα είναι Σαν Φρανσίσκο. Ιδιότι αύριο, Δευτέρα και Τρίτη, έχει κάτι ραντεβού στη Silicon Valley. Με Έλληνες εκεί που διαστροπιούνται.
1: Φαντάζομαι απλούς, φτωχούλιδες.
0: Ναι, κάτι πλεμπαίους που θα έλεγε κάποιος άλλος. Εν πάση περιπτώσει, είναι εκεί λοιπόν Δευτέρα-Τρίτη Σαν Φρανσίσκο. Και μετά πάει Νέα Υόρκη γιατί είναι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Φυσικά και θα δούμε αν θα υπάρξει ραντεβού με.
1: Με ποιον?
0: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν έχει κλειστεί.
1: Κοίτα να δεις, έχω κουραστεί. Πόσες φορές έχουμε συζητήσει για αυτά τα ραντεβού που τελικά δεν έρχεται.
0: Εντάξει, είναι η περίοδος τεταμένη όμως. Έχει σημασία αν θα τα πούν, τι θα πούν. Έχει μια σημασία.
1: Είναι και ο Ταγίπ είναι λίγο τζόρας, ρε παιδάκι.
0: Μα δεν τον βλέπεις. Επίσης, μέσα στην εβδομάδα να πούμε, μπορεί και αύριο, αν δεν κάνω λάθος, θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανσης και το ντίζελ κίνησης. Αυτά τα μέτρα στήριξης που προανήγγειλε μάλλον ο ίδιος ο Μητσοτάκης. Αυτό που λέγαμε πριν.
1: Ότι.
0: Μπράβο. Που λέγαμε οι θετικές
1: θεωρίες.
0: Εντάξει, τώρα όμως είναι χοντρό το σκηνικό στη Μέση Ανατολή. Το πράγμα αγριεύει. Και δύσκολα τα πράγματα. Επίσης, επειδή μας στέλνουν και μηνύματα φίλοι από τα Τρίκαλα και πάνω και βορειότερα, εκεί ο χειμώνας.
1: Είναι βαρύς.
0: Έρχεται. Καλά, βαρύς θα είναι για όλους μας με το. Και να δούμε, Μυρτώ, επίσης πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατί το Πασόκ δεν το βλέπω να το αφήνει το θέμα να χαλαρώσει. Θα το φέρει στη Βουλή πολύ έντονα, σωστά.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό έγινε. Το φάουλ το έκανε πρώτα ο Θάνος Πλεύρης.
0: Βέβαια.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Αφού βγαίνεις
1: και το λες, γιατί δεν λες όντως τι έχει συμβεί? Γιατί μην μου πεις ότι βάζεις την υπογραφή σου και ξέχασες που την έβαλες.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.

0: Λοιπόν, Ελένη, τώρα ήρθε η ώρα για αυτή τη στιγμή της Κυριακής.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγκαινιάζουμε λοιπόν, παιδιά, δύο καινούργιες στήλες που γεννήθηκαν από την ανάγκη μας για απαντήσεις.
1: Έτσι.
0: Είναι το δικό μας παρατηρητήριο εξελίξεων. Λοιπόν.
1: Και
0: Ελένη.
1: Ναι.
0: Πάτα το κουμπί. Κάθε εβδομάδα 10 παρά 10 θα σε ρωτάω το ίδιο πράγμα. Ελένη, πότε θα κάνει κόμμα τον Σαμαράς?
1: Καλό, καλό, καλό. Πότε θα πατήσει το κουμπί ο πρώην πρωθυπουργός?
0: Πότε θα το απαντήσει επιτέλους?
1: Λοιπόν, Μυρτώ, κυρίες και κύριοι, θέλω να κάνετε εικόνα τον Αντώνη Σαμαρά να είναι μέσα σε ένα δωματιάκι στο εργοστάσιο, στο πυρηνικό, εργοστάσιο πυρηνικών, και είναι
0: με τρομάζουν
1: εκεί, πάνω από το κόκκινο κουμπί. Πάνω από το κόκκινο κουμπί που
0: πατάς και... Είναι κύμα, Αντώνης.
1: Ναι, ναι, ναι. Μπαίνει στο δωμάτιο, βγαίνει από το δωμάτιο. Ξαναμπαίνει στο δωμάτιο, ξαναβγαίνει από το δωμάτιο. Κοιτάζει το κουμπί, δεν το πατάει.
0: Τους κωδικούς τους ξέρει.
1: Ναι, που δεν θα ήξερε ο Αντώνης Σαμαρά τους κωδικούς. Λοιπόν, να πω κάτι. Εντάξει, είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου τώρα αυτή. Για τους νεοδημοκράτες σίγουρα. Πότε θα ανακοινώσει το κόμμα Σαμαράς? Εγώ θα πω τρεις λόγους για τους οποίους δεν βιάζεται μέχρι τώρα ο πρώην πρωθυπουργός να κάνει τις επίσημες ανακοινώσεις. Γιατί μην γελιόμαστε. Κινείται. Στο παρασκήνιο κινούνται όλα πάρα πολύ έντονα. Όμως, γιατί δεν ανακοινώνει ακόμα?
0: Γιατί?
1: Πρώτον, Μυρτώ, θεωρεί ότι αυτό το μαρτύριο της σταγόνας δουλεύει υπέρ του. Είναι μαρτύριο της σταγόνας στον Μητσοτάκη.
0: Κάνει ψυχολογικό πόλεμο.
1: Εντελώς.
0: Τέλεια.
1: Δεύτερον, και αυτό το έχω ελέγξει λίγο από πρόσωπα συνομιλητές του πρωθυπουργού από τον ευρύτερο κύκλο του, έχουν μια ανησυχία για το τι είδους μετρήσεις θα βγουν μετά τις επίσημες ανακοινώσεις. Σου λέει τώρα, να μας αρχίσουν εκεί να μας δείχνουν χαμηλά, χάνεται λίγο όλο αυτό το μυθικό, το έρχεται ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Άσε που μπορεί να βγει και κανένας να πει καμιά γκάφα.
1: Σωστό και αυτό. Τρίτον. Λοιπόν, δεν μπορεί να ανακοινώσει ακόμα όταν απέχουν τόσο πολύ οι εκλογές, διότι θα φέρει σε δύσκολη θέση στελέχη τα οποία κινούνται αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι στον κύκλο του πρώην πρωθυπουργού.
0: Του κλείνουνε το μάτι.
1: Ναι, λόξο κοιτάζουν προς τα εκεί. Μην υποτιμάμε και καθόλου την αγωνία του βουλευτή να εκλεγεί. Επομένως, ξέρεις, τώρα με ονοματεπώνυμα θα μιλήσω μια άλλη μέρα.
0: Εγώ θέλω ονόματα και διευθύνσεις κάποια.
1: Εννοείται, ναι. θα δώσω. Τέλος πάντων, όλα αυτά δείχνουν ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα ευνηδιάσει πιο κοντά προς τις εκλογές. Όμως, να πω κάτι ακόμα. Έχει εισηγήσεις, μαθαίνω, ο πρώην πρωθυπουργός, από διάφορους που θέλουν να κινηθούν με μεγαλύτερη άνεση, βρε παιδί μου, στις εκλογικές τους περιφέρειες, εκεί πέρα που θα κατέβουν υποψήφοι. Όχι ότι δεν το κάνουν φυσικά, αλλά τέλος πάντων με μια επίσημη ανακοίνωση είναι όλα καλύτερα. Τον πιέζουν να τα κάνει, να κάνει το βήμα τώρα, το φθινόπωρο. Ο ίδιος δεν απαντάει. Και φθινόπωρο, όχι τυχαία, όχι όποιο, ό,τι και ό,τι. Νοέμβρη μήνα. Γιατί?
0: Γιατί με το.
1: Θα σου πω. Γιατί Νοέμβριο το 2009. Ο Αντώνης Σαμαράς εξελέγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
0: Πάπα τώρα να δεις κάτι.
1: Αμέ,
0: αυτό έγινε με τους 800.000 που τσακώνονται με την τώρα, αν ήταν 800, δεν ήταν 800 ή πώς
1: ναι,
0: ήταν.
1: Ναι, πόσοι πόσοι ψήφισαν, ναι, πόσοι τον εξέλεξαν πρωθυπουργό. Δεν ήταν 800.000, νομίζω ότι ήταν η συμμετοχή. Τέλος πάντων, βγήκε πρώτος ο άνθρωπος και ήταν, σου λέω, αν θυμάμαι καλά, και ώρα 29 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Και λένε τώρα, πρόεδρε, κάντο, πάτα το κουμπί Νοέμβριο. Και επειδή σου αρέσουν οι στήλες, Μυρτώ, δεν θα μείνουμε με μία στήλη, αλλά κάθε Κυριακή τέτοια ώρα θα έχουμε ακόμα μία στήλη, πιο έτσι, γιατί είναι και το αριστερά φυσικά. Άρα, Μυρτώ, είσαι έτοιμη?
0: Είμαι έτοιμη.
1: Κούνα τη βελόνα. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Έλα, εντάξει, βελόνα.
0: Εντάξει.
1: Τι άλλο να λέγα.
0: Κίνη Τζούλιαν και Παύλος Γερουλάνος. Όλα τα προηγητικά μαζί.
1: Εντάξει, το ομολογώ. Με ενέπνευσε ο Παύλος Γερουλάνος.
0: Να του το δώσεις.
1: Το δίνω. Copyright Γερουλάνος, λοιπόν, στο κούνα τη βελόνα.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό θα μπορούσε να είναι μια στήλη μόνο για το Πασόκ. Αλλά τώρα έχουμε βρεθεί στην περίεργη φάση που είναι και για τις δύο πλευρές. Δηλαδή είναι και για την Ελλάς και για το Πασόκ. Και άκου τώρα, λένε τι έχει γίνει. Ξεκινήσανε να πάνε στη ΔΕΘ τώρα να ανέβουν στη Θεσσαλονίκη και η Αμαλία Λεκέ, ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης. Πήγανε στη ΔΕΘ. Στη λογική, τώρα εδώ τα δίνουμε όλα για όλα.
1: Βέβαια.
0: Για να πάρουμε ακροατήρια που δεν έχουμε.
1: Βέβαια. Κυνήγι.
0: Κυνήγι κανονικότατο. Όμως, τα πράγματα δεν πήγαν ακριβώς έτσι όπως τα περίμενε η μία πλευρά.
1: Ποια πλευρά?
0: Η πλευρά της Αμαλίας.
1: Αχα.
0: Γιατί περίμενε ότι θα πάει στη ΔΕΘ, θα φανεί μετριοπαθής ο Τσίπρας, δηλαδή θα ξορκίσει το φάντασμα της Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, αυτό έγινε.
0: Του προγράμματος.
1: Κοινωνιακά, όχι.
0: Ναι, αλλά μετά, την επόμενη μέρα που άρχισε η εξειδίκευση των μέτρων, βγήκαν οι δικοί του, τα κάνανε μαντάρα.
1: Α, τα κάνανε μαντάρα, ναι.
0: Οπότε το level, το επίπεδο αξιοπιστίας ξανά ανέβηκε.
1: Είναι μια δοκιμασία αυτή για τον Αλέξη Τσίπρα, ναι.
0: Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία εκεί για να κουνήσει τη βελόνα ο Νίκος Ανδρουλάκης και τι είπε, θα σου πάω εγώ Θεσσαλονίκη, δεν θα κάνω μισό κόμμα λάθος. Και πήγε. Και τα έκανε καλά. Τα έκανε καλά, θέλω να σου πω. Τι σαμπάνιες ανοίξανε.
1: Είναι πολύ χαρούμενοι, φαίνεται στην χαριλάδα.
0: Δεν το περίμενα να τους δω, δηλαδή επειδή τους καλύπτω και τις δύο πλευρές, δεν περίμενα να δω την Χαριλάου Τρικούπη τόσο χαρούμενη για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.
1: Έγραψαν καλά, ναι, ναι.
0: Και εκεί ήταν η πρώτη στιγμή που είπανε «Βρε, λες να την κουνήσουμε».
1: Τη βελόνα πάντα.
0: Τη βελόνα. «Βρε, λες να την κουνήσουμε». Και ήρθαν οι πρώτες δημοσκοπήσεις και τσίκι τσίκι τσίκι τσίκι. 0-6 ο ένας, μία μονάδα ο άλλος, 0-5, όχι βέβαια ότι αυτό το θεωρούμε κούνημα βελόνας κανονικό.
1: Ναι τώρα, αυτό είναι ασκήρτημα βελόνας.
0: Δεν ναι, γι' αυτό εξού και η στήλη, γιατί στην πραγματικότητα θα νιώσουν ότι έχουν κουνήσει τη βελόνα μόνο όταν κάνουν την ανατροπή. Δηλαδή όταν καταφέρουν να ξαναμπούν εντός δικοματισμού, θεωρώντας ότι αν τα καταφέρουν και στην κάλπη, εγώ δεν σου λέω πριν, θεωρούν ότι αν τα καταφέρουν και πάνε στην κάλπη δεύτερη, μετά είναι ανοιχτός ο δρόμος και γι' αυτό που λένε νίκη με μία ψήφο. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι στο φαντασιακό ενός Πασόκου αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Αλλά για το πρώτο βήμα, που το πρώτο βήμα είναι να πάμε και να είμαστε εντός δικοματισμού στην πρώτη κάλπη, νομίζω ότι πλέον, ενώ υπήρχε μία μεγάλη απεσιοδοξία, λίγο έτσι μια κατήφια, λίγο μια στεναχώρια, μετά τη ΔΕΘ αναθάρισαν. Και μου έλεγαν στελέχη, δεν τους βρίσκω πουθενά. Πάω από νομό σε νομό και δεν τους βρίσκω πουθενά.
1: Ποιους?
0: Τους Ελασίτες.
1: Α.
0: Δεν τους βρίσκω πουθενά. Που σημαίνει ότι στην περιφέρεια, διαπιστώσαμε στην περιφέρεια, γιατί τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι μια διαφορετική ιστορία, αλλά διαπιστώσαμε στην περιφέρεια, έχουν ελπίδα να πάνε πολύ καλά. Εντάξει. Γιατί τα δεδομένα τους έτσι δεν φτάνουν.
1: Μα
0: τον πρώτο με βάση τα ποσοστά.
1: Το Πασόκ παραδοσιακά Μύρτο δεν είχε δυνάμεις καλές στην περιφέρεια.
0: Ακριβώς.
1: Τα αστικά κέντρα ήταν, ας το πούμε, το μεγαλύτερο τους πρόβλημα. Είναι τώρα εννοώ το μεγαλύτερο τους πρόβλημα.
0: Αν σκεφτούμε λοιπόν ότι για να κουνηθεί η βελόνα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη ψυχολογία, στην ψυχολογία έχουμε συν. Αυτή την περίοδο. Τώρα, για την Αμαλίας, το πρόβλημα είναι λίγο περίεργο, γιατί ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να έχει δύο μπροστά το Σεπτέμβριο, δηλαδή να έχει φτάσει το 20% μετά τη ΔΕΘ, αυτό δεν φαίνεται ότι επιτυγχάνεται για την ακρίβεια.
1: Τα βάλια σε λες.
0: Κοίτα, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, γιατί και ο Γιώργος Χιάκας πριν μας είπε ότι είναι ένα καινούριο κόμμα. Δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει, αν μπορεί να πάει πιο πάνω, πιο κάτω. Δεν το ξέρουμε ακόμα.
1: Όπως είπε και ο καθηγητής, είμαστε και σε μια περίοδο που οι εκλογές δεν είναι στο μυαλό του κόσμου.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λίγο μιλάμε και μόνοι μας.
0: Ναι. Δεν είναι και απόλυτα βέβαιο δηλαδή πώς θα πάει η Ελλάς. Όμως, αν σε ένα σχεδιασμό λες ότι τώρα πρέπει να έχω 20 για να φανεί ότι τον Ιανουάριο μπορώ να διεκδικήσω πρωτιά από στην πρώτη κάλπη, σε περίπτωση που υπάρχουν δύο, ας πούμε, τότε σημαίνει ότι κάπως δεν έχει πάει καλά, δεν έχει πάει τόσο καλά όσο θα μπορούσε να έχει πάει ο Σεπτέμβριός. Στην Ελλάδα φοβούνται το πλατό, ότι φτάνουμε τώρα στο 17-18 και μετά από αυτό δεν θα μπορούμε να ξεκολλήσουμε. Αυτό τους δυσκολεύει και γιατί το 17% είναι το νούμερο με το οποίο αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα είναι σαν να μην έχει πάρει τίποτα καινούριο.
1: Βέβαια, έχει μόνο τη ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ του βάση.

0: Ρε παιδί μου, η μάχη της Βελώνας είναι μία μάχη που θα δοθεί μέχρι σε σχάτων.
1: Μ' αρέσει εμένα αυτή.
0: Και μπορεί να μην φαίνεται. Γιατί θα σου, άμα ρωτήσεις τελέχη και από τις δύο πλευρές, θα σου πούνε εμείς με αυτούς δεν ασχολούμαστε. Δεν τις ξέρουμε ποιοι είναι. Αλλά όχι απλά τους ξέρουν, όχι απλά τους έχουν χαρτογραφήσει. Όχι απλά είναι έτοιμοι να κλέψουν ο ένας από τον άλλον στελέχη. Γιατί κάτι μαθαίνω ότι στην Αμαλίας λένε περιμένετε μέχρι το Δεκέμβριο θα έχουμε, θα έρχονται Πασόκοι, θα έρχονται. Και προφανώς η πλευρά της Χαρλαίου Τρικουπλή, ελάτε να τα πάρετε σαν τον Κώστα Πρέκα.
1: Δεν ξέρω, αυτό με τη Βελώνα πάντως, δηλαδή είναι πραγματικά, κοιτάμε τη Βελώνα του Μητσοτάκη αν πήγε πάνω από το 30, κάτω από το 30 που είναι τέτοιο. Κοιτάμε τις Βελώνας Πασόκ Ελλάς, είναι πάνω η Βελώνα της Ελλάς, κάτω η Βελώνα του Πασόκ. Δηλαδή δεν ξέρω με τη Βελώνα. Έχω μπερδευτεί με τις Βελώνες, δηλαδή, κατάλαβες.
0: Είναι και πολλές πανάθεμα.
1: Πολλές, ναι. Ο Γερουλάνος είπε μια φορά για τη Βελώνα του Πασόκ.

0: Ξέρεις τώρα ποιες άλλες βελόνες είναι σημαντικές. Αυτές στη Γερμανία, οι διπλές κάλπες που στείνονται εκεί σε Βερολίνο και Μεκλεμβουργό, διότι...
1: Θα φανούν τα αντανακλαστικά της γερμανικής κοινωνίας.
0: Βέβαια. Και να δούμε αν η Γερμανία θα αντέξει αυτό το ακροδεξιό κύμα. Σημαντικό.
1: Κοίτα, το Βερολίνο πάντως έχει αποδείξει αντανακλαστικά στο παρελθόν σε παρόμοιες περιπτώσεις και δεν είναι και βαθιά Ανατολική Γερμανία. Στην Ανατολική Γερμανία το πρόβλημα είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο.
0: Ναι, ναι.
1: Με την ακροδεξιά και την ανωδότητα.
0: Σωστά.

0: Έτοιμη Μυρτώ να χαιρετήσεις.
1: Θα χαιρετήσω, τώρα. Στον ήχο μας ήταν ο Δημήτρης Αρετάκης. Για το παρατηρητήριο εξελίξεων θα ξέρετε κάθε Κυριακή έρχεται.
0: Βέβαια, ακούνα τη βελόνα.
1: Και πάτα το κουμπί.
0: Έτσι.
1: Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Ηλία Μπενέκο. Και μετά ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
0: Εμείς τα λέμε ξανά το ερχόμενο Σάββατο 9 το πρωί. Μέχρι τότε ακούτε Mega News 104,6.
1: Και να έχετε μια καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.

0: η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Όπως αναφέρει ακόμη το ρεπορτάζ, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου με μία απλή συνδρομή είναι λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Σήμα κινδύνου από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ζητεί να ληφθούν μέτρα, όπως τονίζει ειδικά για περιπτώσεις δεδομένων προσώπων που κατέχουν ευαίσθητες δημόσιες ή θεσμικές θέσεις, ο εκάστοτε φορέας τον οποίο υπηρετούν οφείλει να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Σε τροχιά ράλι παραμένουν οι τιμές των καυσίμων, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς η άνοδος στη διεθνή αγορά πετρελαίου μετακυλίεται άμεσα στους καταναλωτές. Μπροστά σε αυτό το κύμα ακρίβειας, το οικονομικό επιτελείο προχωρά σε άμεσες κινήσεις και έχει ήδη κλειδώσει ένα πακέτο έκτακτων παρεμβάσεων, το οποίο ανακοινώνεται επίσημα αύριο Δευτέρα. Το σχέδιο προβλέπει μια διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή διάθεσης τον Οκτώβριο να συγκρατηθεί αυστηρά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Περιλαμβάνει επίσης την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης για όλο τον Οκτώβριο. Δραστικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος δήλωσε πως αναμένει από την κυβέρνηση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Μιλώντας στο Mega News 104,6 τόνισε πως η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να ανακουφίσει την απώλεια εισοδήματος και πως απαιτείται μια συνολική παρέμβαση που δεν θα εξαντληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν περιμένω κάτι συμβολικό αλλά κάτι γενναίο στην αγορά ενέργειας, τόνισε χαρακτηριστικά. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διακόπτει εσπευσμένα τη διαμονή του στο Camp David και να επιστρέφει εκτάκτως στο Λευκό Οίκο. Υπό το βάρος των εξελίξεων, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία και καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ραγδαίας επιδείνωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι ψηφοφόροι σε δύο γερμανικά κρατήδια, με το αποτέλεσμα να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Μόλις δύο εβδομάδες μετά την εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία, οι εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο αποτελούν νέα δοκιμασία για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, οπότε αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα των exit poll. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα και οι Ρώσοι για την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, με το αποτέλεσμα να θεωρείται προδιαγεγραμμένο και το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν να οδεύει προς σαρωτική επικράτηση. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των 450 μελών της Δούμα ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ενώ η διαδικασία διεξάγεται μέσα σε κλίμα έντονης καταστολής, καθώς το μοναδικό αντιπολεμικό κόμμα αποκλείστηκε. Την ίδια ώρα η Μόσχα δέχτηκε άνευ προηγουμένου μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς, με τις ρωσικές αρχές να καταγγέλουν προσπάθεια σαμποτάζ των εκλογών. Στις 11 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση μεταφοράς 52 μεταναστών στην Κρήτη μετά τον εντοπισμό τους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Η Λέμβος, στην οποία επέβαιναν, εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Frontex και στη συνέχεια πλωτό σκάφος του λιμενικού προσέγγισε το σημείο και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των επιβενώντων. Στο αυτόφορο αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 14χρονος, ο οποίος επιτέθηκε σε συμμαθητή του Σταυρηλίσια με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει σοβαρά.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 2.500 οπαδούς στο πλευρό του, ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα με αντίπαλο στις 5 το Λεβαδιακό. Στην αποστολή μετέχει για πρώτη φορά ο επιθετικός Μάριος Μουαντιλματζή, ενώ επιστρέφουν η Ρόκα και η Σιπιόνι. στα υπόλοιπα μάτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Παίζουν στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Παναθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Σημαντική νίκη 2-1 χθες για την Κηφισιά με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ισόπαλο χωρίς γκολ τελείωσε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Άρη και τον Ηρακλή στο Βικελίδης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυροωρινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί η εκπομπή Ιστορίες από τη Μηχανή του Χρόνου με τον Χρήστο Βασιλόπουλο.
0: Mega News 104,6.
3: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 06 700.

0: με μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Βασιλόπουλος, ακούτε το μεγάλο ραδιόφωνο Mega News 104,6. Στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν ρυθμίζει. Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε το δεύτερο μέρος του μεγάλου αφιερώματος για τους αποκαλούμενους κομπογιαννίτες ή αλλιώς τσαρλατάνους. Ανθρώπους που με διαφορετικό τρόπο ο καθένας απασχόλησαν και επηρέασαν την ελληνική κοινωνία, υποσχόμενοι θεραπείες εκεί όπου η επιστήμη πολλές φορές δεν μπορούσε ακόμα να δώσει απαντήσεις. Οι πρακτικές τους πέρασαν στην καθημερινότητα, έγιναν πρωτοσέλιδα και σε ορισμένες περιπτώσεις ενέπνευσαν ακόμα και τον ελληνικό κινηματογράφο, που μέσα από το χιούμορ και τη σάτυρα προσπάθησε να ξορκίσει το φόβο της αρρώστιας αλλά και να διακομωδήσει λανθασμένες αντιλήψεις και πρακτικές.
1: Γιατρέ μου, θα μπορούσα να σας απασχολήσω λίγο ιδιαιτέρως. Με συγχωρείτε. Δεν μου λέτε, γιατρέ. Ο άντρας μου και εγώ δεν κάνουμε παιδιά.
2: Ναι, και εγώ τι φταίω.
1: Μήπως θα μπορούσατε να μας εξετάσετε.
2: Ποιο να εξετάσω?
1: Τον άντρα μου και εμένα, για να δούμε ποιος φταίει.
2: Ακούστε κύριε μου, δεν υπάρχει λόγος να σας εξετάσω. Έχω ένα μοναδικό φάρμακο για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Τι φάρμακο?
2: Έμπλαστρο.
1: Τι έμπλαστρο?
2: Ειδικό.
1: Αλήθεια? Και πού να το βάλω, γιατρέ μου?
2: Στις μασχάλες. Πού να το βάλετε, κύριε μου, που θέλετε βάλετε το.
0: Μόνο που πίσω από το γέλιο υπήρχε συχνά μια πολύ σοβαρή πραγματικότητα. Γιατί όταν κάποιος πουλά την ελπίδα μιας θεραπείας σε έναν άνθρωπο που υποφέρει, το γιατροσόφι μπορεί να πάψει να είναι αθώο και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ανθρώπινη ζωή. Σήμερα θα θυμηθούμε τρεις τέτοιες παράξενες θεραπείες. Την πικραγκουριά, το περίφημο κίτρινο υγρό της Θεσσαλονίκης και το καβουρόζουμο. Πριν φτάσουμε σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις μαζικής αυταπάτης που γνώρισε η μεταπολεμική Ελλάδα, το περίφημο νερό του Καματέρου.

υπόθεση που θα σας διηγηθούμε διαδραματίστηκε το 1952 σε μια μεταπολεμική Ελλάδα που προσπαθούσε ακόμα να βρει τα βήματά της μέσα σε συνθήκες φτώχειας και μεγάλων κοινωνικών δυσκολιών. Και τότε σχεδόν από τη μια μέρα στην άλλη ένα ταπεινό αγριόχορτο που φύτρωνε σε πολλές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου απέκτησε τη φήμη ενός θαυματουργού φαρμάκου. Ήταν η πικραγκουριά. Η φήμη εξαπλώθηκε με απίστευτη ταχύτητα και προκάλεσε πραγματική φρενίτιδα. Άνθρωποι έψαχναν στα χωράφια για να βρουν το φυτό. Ασθενείς αναζητούσαν απεγνωσμένα τη θεραπεία και ιστορίες για ανθρώπους που υποτίθεται είχαν γίνει καλά πολλαπλασιάζονταν. Μέσα σε λίγο χρόνο η πικραγκουριά δεν παρουσιαζόταν πλέον ως θεραπεία μόνο για μια ασθένεια. Είχε μετατραπεί σε φάρμακο δια πάσα νόσων. Η ιστορία ξεκίνησε από ένα χωριό των Λεχενών στην Ηλία με την Διονυσία Αργυροπούλου. Η γυναίκα έπασχε από όγκο στην κοιλιά και ο σύζυγός της υποστήριξε ότι η κατάστασή της παρουσίασε θεαματική βελτίωση όταν της έδωσε αφέψιμα πικραγκουριάς. Η είδηση πέρασε γρήγορα σε εφημερίδες και μέσα σε λίγες ημέρες το μικρό χωριό μετατράπηκε σε τόπο προσκυνήματος. Οι περισσότεροι ήθελαν να μάθουν ένα πράγμα, τη μαγική συνταγή. Και εδώ η ιστορία μας αποκτά ιδιαίτερο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Η συνταγή δεν προερχόταν από κάποιο εργαστήριο ή κάποιον γιατρό. Ο σύζυγος της Αργυροπούλου την είχε πάρει από τον Στάθη τον Βλαχογιώργη, ένα μπεταλωτή από την Ανδραβίδα. Μιλάμε για τρομερά μυστικά. Η παρασκευή ήταν απλή. Σε περίπου μια οκά νερό έβραζαν μια δέσμη πικραγκουριάς. Σημειώστε. Όταν εξατμιζόταν το μισό νερό έμενε ένα κυτρινοπό αφέψιμα. Ο ασθενής έπρεπε να πίνει μισό φλιτζανάκι 3 φορές την ημέρα επί 10 ημέρες. Και τότε άρχισε η φρενίτιδα. Δημοσίευμα. Πλήστης ηρέων ιστοχωρίων όπου εθεραπεύθη με βότανο η καρκινοπαθής. Η είδηση εξαπλώθηκε σαν φωτιά και έχει ενδιαφέρον ότι ακόμα και ο γιος της ίδιας της Αργυροπούλου, ο οποίος ήταν γιατρός, αμφισβητούσε ότι η βελτίωση της μητέρας του οφειλόταν στην πικραγκουριά. Σας θυμίζει το κερά μας η μαμή. Η μαμή, γιο, γιατρό είχε. Το παπά Μιχαήλ. Από εκεί αντλούσαν μάλλον οι σεναριογράφοι το υλικό της κωμωδίας τους. Οι γιατροί που την εξέτασαν ήταν ακόμα πιο κατηγορηματικοί. Διαπίστωσαν ότι ο όγκος όχι μόνο δεν είχε εξαφανιστεί αλλά είχε μεγαλώσει και ότι η γυναίκα έπρεπε να χειρουργηθεί άμεσα. Η ιατρική διάψευση όμως δεν κατάφερε να σταματήσει τη διάδοση του θαύματος, γιατί στο μεταξύ σχεδόν κάθε χωριό αποκτούσε και το δικό του Λάζαρο. Από το Βόλο και την Εύβοια μέχρι τη Μυτιλίνη, το Αγρίνιο και την Ανδραβίδα, οι εφημερίδες γέμιζαν με ιστορίες ανθρώπων που δήλωναν ότι είχαν θεραπευθεί. Ένας σηκωνόταν από το κρεβάτι, ένας άλλος ξανά βρίσκε την όρεξή του, κάποιος άλλος έλεγε ότι σταμάτησαν οι πόνοι του. Δημοσίευμα, διαβάζω, τα παιδιά του απελπιστέντα του έδωσαν αφέψιμα πικραγκουριάς και εντός 20 ημερών έπαυσαν οι πόνοι. Έχει όρεξη, επήρε βάρος και εξήλθε του νοσοκομείου. Η κατάσταση έφτασε στο σημείο ασθενείς να εγκαταλείπουν τη θεραπεία τους για να αναζητήσουν την πικραγκουριά, τη συνταγή, το υγρό. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που καταγράψαμε στην έρευνά μας, οι κλινικές άρχισαν να αδειάζουν. Ακόμα και οι γιατροί που γνώριζαν ότι δεν υπήρχε επιστημονική τεκμηρίωση, όταν οι ίδιοι βρίσκονταν αντιμέτωποι με τον καρκίνο, δοκίμαζαν την πικραγκουριά ως ίστατη ελπίδα. Τρελά πράγματα. Και η πικραγκουριά γρήγορα έπαψε να είναι μόνο φάρμακο για τον καρκίνο, έγινε κυριολεκτικά διαπάσαν νόσων. Δημοσίευμα. Στο μεταξύ η πικραγκουριά τίνει να εξελιχθεί σε πανάκια για κάθε νόσο. Τελευταία λόγου χάρη δοκιμάζεται η χρήση της και σε αρρώστους από έλκος του στομάχου και από αρθρίτιδα. Ακόμα θρυλείται με καλά αποτελέσματα. Έφτασαν να τις αποδίδουν ιδιότητες για τις αρθρώσεις, τον νύκτερο, τις ιγμωρίτιδες, ακόμα και για τη φαλάκρα.
Στην Αθήνα εμφανίστηκαν πλανώδη πολιτές και η πικραγκουριά άρχισε να πωλείται στους δρόμους δίπλα στα λαχανικά. Άλλη μια εκπληκτική λεζάντα της εποχής. Η πικραγκουριά ευγήκε και στους δρόμους. Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε πικραγκουροπολιτή να πουλάει το σωσίδιο φάρμακό του. Η Φρενίτιδα είχε πλέον ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα. Δημοσιογράφοι από το εξωτερικό έφτασαν μέχρι την Ηλία για να ερευνήσουν το ελληνικό θαύμα. Απεσταλμένοι του τουρκικού τύπου, μάλιστα, πήραν δείγματα της πικραγκουριάς για να εξεταστούν στην Τουρκία, όπου το ίδιο φυτό ήταν επίσης γνωστό. Εξαγωγή βλακίες, δηλαδή. Ένα κοινόγριο χορτό είχε καταφέρει μέσα σε ελάχιστους μήνες να γίνει αντικαρκινικό φάρμακο, πανάκια, εμπόρευμα και διεθνής είδηση. Όσο εξαπλωνόταν το θαύμα, άρχισαν να εμφανίζονται και τα πραγματικά αποτελέσματα. Και ακολούθησε η απομυθοποίηση του θαύματος. Οι γιατροί, οι πανεπιστημιακοί και αρμόδιες υγειονομικές αρχές αντέδρασαν. Όχι άμεσα. Η επίσημη θέση ήταν σαφής. Δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι η πικραγκουριά θεράπευε τον καρκίνο, ενώ η χρήση της μπορούσε να γίνει και επικίνδυνη. Τότε άρχισαν να έρχονται δυσάρεστες ειδήσεις. Άνθρωποι που είχαν παρουσιαστεί ως θεραπευμένοι πέθαναν, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αποδεικνυόταν ότι η υποτιθέμενη θεραπεία είχε διαφορετική ιατρική εξήγηση. Μιλάμε για άμεση επέμβαση του κράτους. Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση ενός 10χρονου παιδιού στα Χανιά. Θεωρήθηκε ότι είχε καρκίνο και ότι σώθηκε από την πικραγκουριά. Όταν το εξέτασαν οι γιατροί, διαπίστωσαν ότι δεν έπασχε από καρκίνο και απέδωσαν τη βελτίωσή του στη θεραπεία με αντιβιωτικά. Πήγε τόσο καλά που δεν είχε πρόβλημα. Δεν είχε αρρωστήσει. Έτσι άρχισε σταδιακά να ξεφουσκώνει μία από τις μεγαλύτερες θεραπευτικές φρενίτιδες της μεταπολεμικής Ελλάδας. Στην υπόθεση αυτή δεν πρωταγωνίστησαν μόνο αυτόκλητοι θεραπευτές, υπήρξαν και γιατροί. Ακόμα και επώνυμοι που εμφανίστηκαν δημόσια να υπερασπίζονται θεραπευτικές ιδιότητες. Τι απέγιναν αυτοί οι γιατροί όταν το θαύμα κατέρευσε? Αναζητήθηκαν ευθύνες? Υπήρξαν πειθαρχικές συνέπειες? Από την έρευνά μας δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική τιμωρία. Οι γιατροί που είχαν εμπλακεί συνέχισαν τη δραστηριότητά τους, η πικραγκουριά ξεχάστηκε και οι εφημερίδες πέρασαν, όπως συμβαίνει συνήθως, στο επόμενο μεγάλο θέμα.

Το επόμενο θαυματουργό φάρμακο δεν άργησε καθόλου να εμφανιστεί και κατά μια παράξενη σύμπτωση είχε και αυτό μέσα του πικραγκουριά. Ήταν το περίφημο κίτρινο υγρό της Θεσσαλονίκης. Η ιστορία ξεκίνησε από δύο γυναίκες που έπασχαν από καρκίνο, ηλικίες 50 και 23 ετών, τις οποίες ο ποτοποιός Γιώργος Γεωργιάδης ανέλαβε, όπως υποστήριζε, να σώσει με το κίτρινο υγρό του. Σύμφωνα με όσα διαδίδονταν τότε, η 50χρονη μετά την τρίτη δόση σηκώθηκε από το κρεβάτι, άρχισε να τρώει, να κινείται και να βγαίνει από το σπίτι, ενώ η 23χρονη φέρεται να παρουσίασε κάποια βελτίωση. Αυτό ήταν αρκετό για να ξεκινήσει ένας καινούριος κύκλος δημοσιευμάτων. Ο Γεωργιάδης άρχισε να χορηγεί το υγρό και σε άλλους ασθενείς και οι εφημερίδες κατέγραφαν τις πρώτες υποτιθέμενες επιτυχίες. Ο όγκος έπαψε να τον ενοχλεί. Σας διαβάζω το δημοσίευμα. Ο πυρετός υπεχώρησε και ο ασθενής ανέκτησε την ευεξία του. Τόσο οι δύο ασθενείς όσο και οι γείτονες πιστεύουν ότι η σωτηρία των οφείλεται στο φάρμακο του ποτοποιού. Βίβα Ρένα. Στην αρχή ο Γεωργιάδης κρατούσε ακόμα και την ταυτότητά του μυστική. Όταν όμως κυκλοφόρησε η είδηση ότι δύο καρκινοπαθείς είχαν δίθεν θεραπευτεί, η φήμη εξαπλώθηκε. Περισσότεροι από 1000 άνθρωποι αναφέρεται ότι έφτασαν να πολιορκούν τα γραφεία εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη, ζητώντας να μάθουν ποιος ήταν ο μυστηριώδης θεραπευτής και πού μπορούσαν να τον συναντήσουν, να βρουν το φάρμακό του. Ο κόσμος άρχισε να φτάνει από ολόκληρη την Ελλάδα, παρακαλώντας για λίγο από το μαγικό ποτό. Η ιστορία πέρασε ακόμα και από τον Ατλαντικό. Ομογενείς και ενδιαφερόμενοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναζητούσαν τον Γεωργιάδη, που πλέον είχε αποκτήσει και το παρατσούκλι, το αμερικάνικο, Μπαρμπατζόρτζης. Όσο όμως μεγάλωνε ο θόρυβος, τόσο μεγάλωναν και τα ερωτήματα. Τι ακριβώς περιείχε αυτό το κίτρινο υγρό? Ο Γεωργιάδης δεν αποκάλυπτε τη συνταγή, ούτε τον χώρο όπου το παρασκεύαζε. Το ποτό περιγραφόταν ως γλυκό, σχεδόν σαν λικέρ ή σιρόπι. Παράλληλα, ο ίδιος εμφανιζόταν τόσο βέβαιος για τις ιδιότητές του, ώστε απευθύνθηκε ακόμα και στην ιατρική σχολή, ζητώντας να του υποδείξουν 5 καρκινοπαθείς να τους χορηγήσει το υγρό και να αποδείξει ότι το φάρμακο λειτουργούσε. Έτσι κι αλλιώς, οι αρχές πάντα τελευταίες έρχονται. Αποφάσισαν στο τέλος να ερευνήσουν την υπόθεση. Πήραν δείγματα του υγρού, στάλθηκαν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ οι απόψεις ακόμα και μεταξύ των γιατρών εκείνη τη στιγμή δεν ήταν ενιαίες. Το θαύμα δεν κράτησε πολύ. 23χρονη γυναίκα, μία από τις πρώτες ασθενείς στις οποίες είχε χορηγηθεί το κίτρινο υγρό, πέθανε. Λίγο αργότερα πέθανε και άλλος ασθενής που το είχε χρησιμοποιήσει και τότε ο κλοιός γύρω από τον Μπαρμπατζόρτζη άρχισε να σφίγγει. Η έρευνα προχώρησε και οι αναλύσεις αποκάλυψαν τελικά τι έκρυβε το μυστικό αντικαρκινικό υγρό. Ποια ήταν η συνταγή δηλαδή.

αφέψιμα πικραγκουριάς, ζάχαρη, εθέριο έλαιο φράουλας και ινόπνευμα. Δηλαδή μόλις είχαμε αφήσει πίσω μας το θαύμα της πικραγκουριάς και τη συναντούμε ξανά, αυτή τη φορά όμως ως γλυκό, αρωματισμένη με φράουλα και με καινούριο όνομα, κίτρινο υγρό. Και το πιο απίστευτο μέρος της ιστορίας δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί. Πού και με ποιον τρόπο παρασκευαζόταν αυτό το περίφημο φάρμακο.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 11 με 1 το μεσημέρι, Άρης Ραβανός, Δημήτρης Χόνδρος.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη που δημοσιεύει το Βήμα, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Σήμα κινδύνου από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ζητεί να ληφθούν μέτρα. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διηλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει. Δεν περιμένω κάτι συμβολικό, αλλά κάτι γενναίο στην αγορά ενέργειας, ανέφερε μιλώντας στο Mega News 104,6 ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Συναγερμός στη Μέση Ανατολή. Το State Department καλεί σε αυξημένη επαγρύπνηση τους Αμερικανούς πολίτες σε 9 χώρες λόγω της ραγδαίας κλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη. Κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σημερινές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο στη σκιά της ανόδου της ακροδεξιάς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ρώσοι για την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, με το αποτέλεσμα να θεωρείται προδιαγεγραμμένο και το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν να οδεύει προς σαρωτική επικράτηση. Στις 11 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
4: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Αυτή την Κυριακή διαβάστε στο Βήμα. Αποκάλυψη. Η αχίλιος πτέρνα των προσωπικών μας δεδομένων. Η μάχη του Σταυρού και οι γαλάζιες γκρίνιες. Τι δείχνουν τα στοιχεία για τη διαφθορά στα νοσοκομεία? Είναι η Ευρώπη σε πόλεμο με τη Ρωσία? Σε κλειό αμφισβήτηση στα μη κρατικά ΑΕΗ? Ακόμα Science. Φυτά και ζώα ετών 250. Νέες εποχές. Η λέξη της εποχής. Στο

Ακούτε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Στο μικρόφωνο είναι ο Χρήστος Βασιλόπουλος, στον ήχο ο Γιώργος Κουρδογλανιάν και σήμερα έχουμε ανοίξει το μεγάλο φάκελο με τους Κομπογιαννίτες και τους αυτοαποκαλούμενους θαυματοποιούς. Ιστορίες ανθρώπων που υποστήριξαν ότι μπορούσαν να θεραπεύσουν βαριές ασθένειες, αλλά και ιστορίες μιας κοινωνίας που μπροστά στο φόβο και την απελπισία ήταν έτοιμη πολλές φορές να πιστέψει ακόμα και στο θαύμα. Και ήρθε η ώρα για τη μεγαλύτερη ίσως υπόθεση από όλες. Το περίφημο νερό του Καματερού. Πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Καματερός, δικηγόρος με καταγωγή από την ΚΟ. Λανθασμένα πίστευαν ορισμένοι ότι το νερό ήταν στο Καματερό εδώ της Αττικής. Όχι, το όνομά του ήταν. Το όνομα του δικηγόρου, ο οποίος υποστήριζε ότι είχε ανακαλύψει ένα πέτρωμα με θεραπευτικές ιδιότητες. Το ονόμαζε Ήλιον. Και όταν ερχόταν σε επαφή με το νερό, ισχυριζόταν ότι μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του καρκίνου και άλλων ασθενειών. Η είδηση έφτασε στην Αθήνα μέσα σε ελάχιστο χρόνο και προκλήθηκε πραγματικός άλλος. Εξάλλου, αυτό ήθελε να κάνει ο Καματερός. Φασαρία! Ο Καματερός δεν περιορίστηκε σε μερικούς ασθενείς ή σε ένα μικρό κύκλο ανθρώπων. Έβαλε το νερό σε βιτιοφόρα και άρχισε να το μοιράζει δωρεάν. Και άρχισαν οι ουρές, άνθρωποι με μπουκάλια, μπιτόνια, κάθε είδους δοχεία, περίμεναν να πάρουν λίγο νεράκι που πίστευαν ότι μπορούσε να τους σώσει. Η υπόθεση του Καματερού είχε πλέον ξεφύγει από τα όρια μιας αμφιλεγόμενης θεραπείας και είχε μετατραπεί σε ένα μαζικό κοινωνικό φαινόμενο. Σε μια ιστερία, σε μια αυταπάτη. Η ιστορία ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου του 1976 στο ξενοδοχείο King George, στο Σύνταγμα, όπου οργανώθηκε μια πολύωρη συνέντευξη τύπου. Εκεί ο Καματερός εμφανίστηκε με την παρέα του, δεν ήταν μόνος. Μαζί του ήταν ο βασικός συνεργάτης του, επιχειρηματίας Γράτσος, και ένα ολόκληρο επιτελείο ανθρώπων που παρουσίαζαν αυτό που υποτίθεται ότι ήταν μια μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη. Μάλιστα γινόταν λόγος για μια 12μελή ομάδα Ελλήνων επιστημόνων, η οποία, όπως υποστήριζαν, γνώριζε ήδη από το 1972 τις θεραπευτικές ιδιότητες του νερού. Ποιοι ήταν αυτοί οι επιστήμονες? Δεν μάθαμε ποτέ. Η εξήγηση που δόθηκε ήταν ότι υπήρχαν λόγοι εθνικοί και ελληνικότατοι που δεν επέτρεπαν να γίνουν γνωστά τα ονόματά τους. Και κάπου εδώ η ιστορία αρχίζει και αποκτά και λίγο βιβλικές διαστάσεις. Οι συνεργάτες γύρω από τον Καματερό ήταν 12 και πολύ γρήγορα ο παραλληλισμός με τους 12 αποστόλους έγινε αναπόφευκτος. Φαντασία να έχεις και να πεινάς να ακούς ιστορίες αμάσιτες να καταπίνονται. Το ακούς και αυτό. Το μυστικό, έλεγε ο Καματερός, βρισκόταν σε ένα πέτρωμα που είχε εντοπίσει στο νησί του και είχε ονομάσει Ήλιον. Έπαιρνε το πέτρωμα, το έκανε σκόνη, τη σκόνη την έριχνε σε κοινό νερό, τις βρύσεις. Και μετά η κυτρινοκόκκινη αυτή σκόνη διαλυόταν και έβγαζε το φάρμακό του. Το νερό άρχισε να μοιράζεται δωρεάν. Βιτιοφόρα εμφανίζονταν στις γειτονιές. Άνθρωποι έτρεχαν με τα μπουκάλια, τα μπιτόνια. Και βέβαια μέσα σε αυτούς έβλεπες και απελπισμένους. Οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές από εκείνη την εποχή. Στο ρεπορτάζ διακρίνεις ανθρώπους οι οποίοι σπέβδουν στο βιτιοφόρο και όχι μόνο ζητούν να πάρουν νερό, αλλά να κουμπίσουν πάνω στο βιτίο για να πάρουν κάτι από την ενέργεια. Αποκαλούσε το Ήλιον μεταλλικό και ραδιενεργό νερό και διακήρυσε ακόμα ότι απέναντι σε όσους το αφισβητούσαν είχε στο πλευρό του τον ύψιστο. Άντε πάλι. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν στο παιχνίδι μπήκε δυναμικά και ο τύπος. Μερίδα εφημερίδων άρχισε να προβάλλει με εντυπωσιακούς ισχυρισμούς για θεραπείες και βελτιώσεις ασθενών, ενώ μια άλλη μερίδα αντιμετώπιζε την υπόθεση με επιφυλακτικότητα και ζητούσε αποδείξεις. Μέσα σε λίγες μέρες, οι τίτλοι για το νερό του Καματερού καταλάμβαναν όλο ένα και μεγαλύτερο χώρο στα πρωτοσέλιδα. Το Ήλιον είχε μετατραπεί σχεδόν σε ένα σύγχρονο υγρό πυρ.
Ένα ελληνικό μυστικό που σύμφωνα με τους υποστηρικτές του μπορούσε να κατακτήσει τον κόσμο. Το Ήλιον είχε γίνει θέμα συζήτηση σε όλη την Ελλάδα και το ερώτημα ήταν πλέον ένα. Τι ήταν πραγματικά αυτή η κιτρινοκόκκινη σκόνη που όταν έπεφτε στο νερό υποτίθεται ότι το μετέτρεπε σε φάρμακο? Θα το δούμε αμέσως μετά.

Ακούτε μικρές ή μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου και συνεχίζουμε με την υπόθεση του Γιώργου Καματερού. Βρισκόμαστε στο Φεβρουάριο του 1976 και η ιστορία αυτή έχει πλέον ξεφύγει από την αίθουσα του ξενοδοχείου που έδωσε συνέντευξη τύπου και έχει βγει στους δρόμους. Ο Καματέρος και η ομάδα του οργανώνουν μαζικές διανομές. Τα βιντεοφόρα πηγαίνουν από συνοικία σε συνοικία και ανακοινώνεται κάθε φορά που θα γίνει η επόμενη διανομή. Ακούστε δρομολόγιο. Περισσός. Παγκράτη. Γλυφάδα, Πικέρμη, Νέα Φιλαδέλφια. Στα σημεία αυτά σχηματίζονται ουρές που σύμφωνα με τις μαρτυρίες της εποχής έφταναν ακόμα και 300 μέτρα. Το νερό του Καματερού δεν είναι πια ένα αμφιλεγόμενο φάρμακο, έχει μετατραπεί σε λαϊκό προσκύνημα. Μερίδα των εφημερίδων δεν περιορίστηκε στην καταγραφή των ισχυρισμών του Καματερού, τους μετέτρεψε σε εντυπωσιακά πρωτοσέλιδα και δημοσίευσε ιστορίες υποτιθέμενων θεραπείων, πολλές φορές χωρίς να έχει προηγηθεί στοιχειώδης ιατρικός έλεγχος. Διαβάζω δημοσίευμα. Τίτλος: Παράλυτη ζωντανεύει με το νερό. Και την επόμενη μέρα είδε το φως τυφλό κορίτσι. Για ένα 14χρονο παιδί με καρκίνο στον εγκέφαλο, ο συγγενής του εμφανίζεται να δηλώνει: Το είχαν ξεγράψει το παιδί. Τώρα περπατάει. Οι ιστορίες πολλαπλασιάζονται. Τυφλοί που υποτίθεται ότι αρχίζουν να βλέπουν, παράλυτοι που περπατούν, ασθενείς που αισθάνονται καλύτερα. Σε μία περίπτωση δημοσιεύονται ακόμα και δύο ακτινογραφίες του ιδίου πνεύμονα. Φανταστείτε πρωτοσέλιδο εφημερίδες με ακτινογραφίες. Η μία πριν και η άλλη μετά τη λήψη του νερού. Το δημοσίευμα παρουσιάζει την υποχώρηση μιας σκιάς ως τεκμήριο της αποτελεσματικότητας του ήλιον. Στην ιστορία μπαίνουν και γνωστά πρόσωπα. Ο ηθοποιός Νίκος Σταυρίδης εμφανίζεται να δηλώνει ότι ενώ δεν έβλεπε από το αριστερό μάτι λόγω καταράκτη, αφού ήπιε το νερό μπορούσε πλέον να διακρίνει. Από την δική μας έρευνα όμως προκύπτει και μία διαφορετική εκδοχή. Ο Δ. Σταυρίδης διακομωδούσε την υπόθεση και η σάτυρά του παρερμηνεύτηκε από κάποιους ως πραγματική μαρτυρία θεραπείας. Ψηλά γράμματα, ε! Ακόμα πιο χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ηθοποιού Γκιζέλας Ντάλι. Χρόνια αργότερα την είχαμε συναντήσει και μας μίλησε περιγράφοντας η ίδια την κατάσταση στην οποία βρισκόταν όταν πήρε το σκεύασμα. Τι μας είπε? Είχε χάσει τη φωνή της, ήταν πολύ θλιμμένη, πολύ πικραμένη και μέσα στην απελπισία της δέχτηκε από τον Καματερό ένα φακελάκι με χώμα μαζί με οδηγίες για το πώς θα το διαλύει στο νερό και θα το πίνει. Αείμνηστη. Γκιζέλα Ντάλι. Αξέχαστη. Αυτή η μαρτυρία εξηγεί ίσως καλύτερα από οτιδήποτε άλλο γιατί χιλιάδες άνθρωποι έτρεχαν στα βιτιοφόρα. Πίσω από τη μαζική ψευδαίσθηση υπήρχε μια απολύτως πραγματική ανθρώπινη αγωνία. Ο φόβος, τις ασθένειες και η ανάγκη για ελπίδα, για ζωή. Ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι η ευθύνη της ενημέρωσης, του τύπου. Γιατί άλλο είναι να γράψεις ότι ένας άνθρωπος ισχυρίζεται πως βρήκε η θεραπεία του καρκίνου και άλλο να εμφανίζεις στο πρωτοσέλιδό σου ότι ένας παράλυτος περπάτησε ή ένας τυφλός ξαναείδε. Και έτσι δημιουργήθηκε ο γνωστός φαύλος κύκλος. Η υπόθεση του Καματέρου εξελίχθηκε σε μια σύγκρουση δύο διαφορετικών αντιλήψεων για τη δημοσιογραφία. Από τη μία η εντυπωσιακή ιστορία που μπορούσε να εκτοξεύσει την κυκλοφορία και από την άλλη απέτηση για έλεγχο και τεκμηρίωση.

Γιώργο, που να το ξέρε η Νικολέτα Ροσελίνη στα τραγούδα για Mad World σε εκπομπή για τον Καματερό. Οι διανομές συνεχίζονται και το πλήθος μεγαλώνει. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και οι δήμαρχοι διαθέτουν υδροφόρες. Αλίμονο. Ψήφινοι κι αυτοί. Ο Καματερός ρίχνει μέσα μια μικρή ποσότητα από το υλικό του και το νερό στη συνέχεια μοιράζεται στους συγκεντρωμένους. Σαν να κάνεις καφέ δηλαδή, ε. Τώρα κατέβεις. Ο συνωστισμός ήταν τέτοιος ώστε η ιστορία απέκτησε και μια τραγική διάσταση. Σε μια από τις διανομές, ο Κωνσταντίνος Μητράκης, που είχε πάει να πάρει νερό για συγγενή του, χάνει τη ζωή του όταν παρασύρεται από τις ρόδες του βιτιοφόρου. Το θαύμα πλέον έχει και νεκρό. Και κάτι καταπληκτικό, το οποίο έρχεται ως αποτέλεσμα του ενδιαφέροντος ενός επιστήμονα να απαντήσει. Ε. Το κράτος ακόμα δεν έχει μπουκάρει, δεν έχει ζητήσει στοιχεία για αυτό το οποίο γίνεται. Και είναι παράδοξο ότι για να εξετάσουν οι επιστήμονες και σχεδόν σε ιδιωτική κατάσταση το θαυματουργό νερό, έπρεπε πρώτα να καταφέρουν να το αποκτήσουν. Και ένας από αυτούς ήταν ο χημικός, ο Νίκος Κατσαρός, ο ερευνητής στο Δημόκρητο τότε, τον γνωρίσαμε αργότερα ως πρόεδρο στον ΕΦΕΤ. Και ο τρόπος με τον οποίο πήρε τα δείγματα είναι αποκαλυπτικός για όσα συνέβαιναν εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα. Μπήκε και αυτό στην ουρά. Περίμενε μαζί με τον κόσμο, πήρε δείγματα από βιτιοφόρα στο Χαλάνδρι, δείγματα από βιτιοφόρα στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά. Συνολικά εξέτασε 5 δείγματα. Και έκανε εργαστηριακή εξέταση και προσγείωσε το θαύμα στην πραγματικότητα. Πάμε να δούμε τώρα τι βρήκε. Δεν βρήκε κάποια άγνωστη ουσία, κάποιο μυστηριώδες θεραπευτικό συστατικό ή οτιδήποτε θα μπορούσε να δικαιολογήσει τις ιδιότητες που απέδιδε ο Καματερός στο νερό. Βρήκε νερό. Νερό με τα συνηθισμένα μεταλλικά στοιχεία και τις ενώσεις που περιέχει το νερό. Και σε ορισμένα δείγματα κάτι ακόμα πιο ανησυχητικό. Ψευδομονάδες και κολοβακτηρίδια. Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν και από τις αναλύσεις στο Δημόκρητο και στο Κρατικό Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμάκων. Το δημοσίευμα το έχω μπροστά μου. Σκέτο ή και μολυσμένο νεράκι το φάρμακο κατά του καρκίνου. Το ανώτατο υγειονομικό συμβούλιο παίρνει θέση. Το υλικό χαρακτηρίζεται άχρηστο και ίσως επιβλαβές, μεταξύ άλλων επειδή περιέχει μικρόβια και άλλους μικροοργανισμούς. Σε σύσκεψη του Υπουργείου τίθεται στους επιστήμονες ακόμα και το ακραίο ερώτημα. Υπάρχει έστω και μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να έχει πράγματι βρει ο Καματερός κάτι για τη θεραπεία του καρκίνου? Η απάντηση ήταν μία και κατηγορηματική. Καμία. Από τη δική μου εμπειρία, συνάδελφος που κράτησε το φαγελάκι που του έδωσε ο Καματερός μου, το παρέδωσε. Το πήρα εγώ στην σύγχρονη εποχή, το πήγα στο χημείο του κράτους και ζήτησα δική μου ανάλυση για εμάς που ψάχναμε το θέμα. Ασβεστίτης ήταν η απάντηση. Αρχίζουν μετά από αυτά οι ιατρικοί σύλλογοι να εκδίδουν ανακοινώσεις, να χαρακτηρίζουν επιστημονικά αστήρικτες τις θεραπευτικές προσδοκίες και να ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας. Το παράδοξο, ότι κοντά στον Καματερό βρίσκονταν και ορισμένοι γιατροί που υποστήριζαν το νερό του, προκαλώντας αντιδράσεις μέσα στην ίδια την ιατρική κοινότητα. Στις 25 Φεβρουαρίου του 1976, μετά την επιστροφή του από την ΚΟ, ο Καματερός συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και οδηγείται στον εισαγγελέα. Τα υπόλοιπα σε λίγο.

Καματερό συλλαμβάνεται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, οδηγείται στον εισαγγελέα που καταθέτει επί 3 ώρες. Έχει ήδη ασκηθεί δίωξη εναντίον του και εναντίον των συνεργατών του για παράβαση του κώδικα περί ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος. Θα περίμενε κανείς ότι κάπου εδώ η ιστορία θα τελειώσει. Το θαύμα δεν άντεξε στον εργαστηριακό έλεγχο. Οι αναλύσεις δεν επιβεβαίωσαν καμία από τις θεραπευτικές ιδιότητες που αποδίδονταν στο νερό. Οι αντιδράσεις της ιατρικής κοινότητας εντάθηκαν και στις 30 Μαρτίου του 1976 η κατανάλωσή του απαγορεύτηκε επισήμως. Για φανταστείτε, μέχρι τότε επιτρεπόταν. Κυκλοφορούσαν τα βιτία και μοιράζαν νερό. 14 Οκτωβρίου 1976 ο Γιώργος Καματερός βρέθηκε στο Εδόλιο. Στη δίκη εξακολουθούσε να υπερασπίζεται το Ήλιον, υποστηρίζοντας πλέον ότι δεν επρόκειτο ακριβώς για φάρμακο, αλλά για μια μορφή ενέργειας που είχε ανακαλύψει στο υπέδαφος. Σιγά μην ήταν και αντλία θερμότητας. Ο εισαγγελέας, περιγράφοντας την απόγνωση των ασθενών που είχαν πιστέψει την υπόσχεση, χρησιμοποίησε μια σκληρή αλλά χαρακτηριστική φράση. Άνθρωποι που πάλευαν με τον καρκίνο θα ήταν έτοιμοι να πιούν ακόμα και πυρακτωμένο σίδερο εάν πίστευαν ότι θα τους θεράπευε. Ο Καματερός καταδικάστηκε σε 8 μήνες εξαγοράσιμης φυλάκισης και χρηματική ποινή 8.000 δραχμές για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, ενώ απαλλάχθηκε από την κατηγορία της παράνομης διάθεσης φαρμακευτικού προϊόντος. Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγους μήνες, ο άνθρωπος που είχε γίνει λαϊκός ήρωας, που είχε βγάλει βιτιοφόρα στους δρόμους και είχε κάνει χιλιάδες ανθρώπους να περιμένουν στις ουρές για λίγο νεράκι, εξαφανίστηκε από το προσκήνιο. Μετά τις δικαστικές περιπέτειες έφυγε για ένα διάστημα στο εξωτερικό. Αργότερα επέστρεψε στην Ελλάδα και ασχολήθηκε με επιχειρήσεις. Η ζωή του όμως είχε μια τραγική κατάληξη. Στις 6 Μαΐου του 1998, στην ιδιαίτερη πατρίδα του Τινκό, ο Γιώργος Καματερός έβαλε τέλος στη ζωή του. Τα δημοσιεύματα της εποχής συνέδεσαν την αυτοκτονία του με σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Η ιστορία όμως αυτή δεν αφορά μόνο τον Καματερό. Αφορά τους ανθρώπους που πίστεψαν, τους ασθενείς που αναζητούσαν μια τελευταία ελπίδα, τους γιατρούς που όφυλαν να προστατεύσουν τους ασθενείς τους, την πολιτεία που άργησε να αντιδράσει. Και αφορά βεβαίως και τον τύπο. Γιατί, όπως είπαμε, μερίδα του τύπου δεν παρακολουθούσε απλώς το φαινόμενο, το τροφοδότησε, το διαφήμισε. 50 χρόνια αργότερα, το νερό του Καματερού έχει μείνει στη συλλογική μνήμη σχεδόν σαν ανέκδοτο. Για όσους όμως περίμεναν τότε με ένα μπουκάλι στο χέρι, πίσω από ένα βιτιοφόρο, δεν ήταν καθόλου αστείο. Ήταν η ελπίδα ότι θα ζήσουν και πάνω σε αυτή την ελπίδα στήθηκε ολόκληρη η ιστορία. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε μικρές και μεγάλες ιστορίες από τη μηχανή του χρόνου. Είμαι ο Χρήστος Βασιλόπουλος, στην ηχοληψία ο Γιώργος Κουρδογλανιάν. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: ώρα είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Μπενέκος. Σοβαρό κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα κορυφαίων κρατικών και κυβερνητικών στελεχών αποκαλύπτει σήμερα το Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, αριθμοί κινητών τηλεφώνων και email υπουργών, στρατιωτικών αλλά και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου βρίσκονται εκτεθειμένα σε διαδικτυακές πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων, όπου ο καθένας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση με μία απλή συνδρομή. Στις επίμαχες λίστες περιλαμβάνονται ακόμη και στοιχεία υπαλλήλων από τα κρίσιμα Υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας, αλλά και από την ίδια την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Μπροστά σε αυτά τα ευρήματα, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκπέμπει σήμα κινδύνου και ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων, τονίζοντας ότι οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να θωρακίζουν με αυστηρά κριτήρια την ασφάλεια των προσώπων που κατέχουν ευαίσθητες θεσμικές θέσεις. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, αναφέρει. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει. Επίσης, επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Δραστικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος δήλωσε πως αναμένει από την κυβέρνηση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Μιλώντας στο Mega News 104,6, τόνισε πως η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να ανακουπίσει την απώλεια εισοδήματος και πως απαιτείται μια συνολική παρέμβαση που δεν θα εξαντληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Επικίνδυνη κλιμάκωση σημειώνεται στη Μέση Ανατολή με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διακόπτει τη διαμονή του στο Camp David και να επιστρέφει εκτάκτως στο Λευκό Οίκο. Αν και δεν δόθηκαν διευκρινήσεις για τους λόγους της επιστροφής, αναλυτές συνδέουν την απόφαση με το πρωτοφανές μπαράζ επιθέσεων των ανταρτών Χούθη απευθείας εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας. Υπό το βάρος των εξελίξεων, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία και καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι ψηφοφόροι σε 2 γερμανικά κρατήδια, με το αποτέλεσμα να έχει ιδιαίτερη σημασία για τον καγκελάριο Friedrich Merz. Μόλις 2 εβδομάδες μετά την εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς AfD στη Σαξονία, οι εκλογές στο Βερολίνο και το Μεκλεμβούργο αποτελούν νέα δοκιμασία για τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, οπότε αναμένονται και τα πρώτα αποτελέσματα των exit poll. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα και οι Ρώσοι για την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, με το αποτέλεσμα να θεωρείται προδιαγεγραμμένο και το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν να οδεύει προς σαρωτική επικράτηση. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των 450 μελών της Δούμα ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ενώ η διαδικασία διεξάγεται μέσα σε κλίμα έντονης καταστολής, καθώς το μοναδικό αντιπολεμικό κόμμα αποκλείστηκε. Την ίδια ώρα η Μόσχα δέχτηκε άνευ προηγουμένου μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones, με τις ρωσικές αρχές να καταγγέλουν προσπάθεια σαμποτάζ των εκλογών. Αυτή την ώρα από το πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 93-89 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας που διεξήχθη στο Άμπου Ντάμπι. Για τους ερυθρόλευκους ξεχώρισε ο Σάσα Βεζένκοφ που πέτυχε 22 πόντους. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 87-81 του ΠΑΟΚ και κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πρώτο σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 17 πόντους. Ο Προμηθέας Πάτρας ιτήθηκε 103-73 από τη Ράστα Βέχτα στα προκριματικά του Basketball Champions League και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Τη νέα σεζόν η ομάδα της Πάτρας θα αγωνιστεί στο FIBA Europe Cup. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο, βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυροωρινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μικρόφωνο στο Δημήτρη Χόνδρο και τον Άρη Ράβανο.
0: Μέγα News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή Κυριακή. Βαρόμετρο, Mega News 104,6. Στα μικρόφωνα Δημήτρης Χόντρος
1: και Άρης Ραβανός. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Και είναι πάρα πολλοί φίλες και φίλοι, πάρα πολλές οι φίλες και οι φίλοι μας ακούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα από χθες με όλους τους τρόπους που στέλνετε για την εκπομπή. Εδώ θα είμαστε για τις επόμενες δύο ώρες μαζί με τον Δημήτρη. Ναι. Να πούμε πολλά και διάφορα.
1: Είμαι σε μια φάση προβληματισμού.
0: Γιατί, τι προβληματίζεις?
1: Δηλαδή με την μπάλα, ναι, και το λάθος.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή τώρα δείτε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ.
0: Το είδα, ναι.
1: Λοιπόν, τι ήταν όλο το παιχνίδι? Ένα λάθος καθοριστικό.
0: Πάντα έτσι είναι στη ζωή. Από ένα λάθος καταστρέφεις.
1: Έκανε ο Μοντέρο, ναι, και άλλαξε όλη τη ροή του παιχνιδιού.
0: Είδες άλλα μάτσα νωρίτερα.
1: Να ισοπαρίσει, ναι, έχασε. Και τι σκέφτομαι τώρα εγώ?
0: Τι σκέφτες?
1: Μεταφέρω αυτό στην πολιτική.
0: Για πες.
1: Και λέω, ρε παιδί μου, τώρα μήπως
0: κάνω Κυριάκος ένα λάθος.
1: Ναι, κάποιος κάνει το μεγάλο λάθος, ναι, λίγο πριν τις εκλογές, την προεκλογική περίοδο.
0: Και τα ανατρέψει όλα.
1: Και γίνει το... ή κάποιος, ας πούμε, κάνει τη μεγάλη κίνηση.
0: Κάνει μια, ξέρεις, μια κεφαλιά, κουβαλιά, ναι, γκολ και σοφαρίσει, ξέρω, ναι, εγώ, ή κάνει κάτι τέτοιο, ε.
1: Το γκολ, το γκολ να πάρει...
0: Εγγλέζικο ποδόσφαιρο βλέπεις?
1: Όχι.
0: Εγώ με φαν, από πιτσιρικάς. Είχε μια ματσάρα χθες, ένα παραδοσιακό ντέρμπι στην Αγγλία, Premier League, West Ham Millwall. Και ποιος βάζει γκολ και σοφαρίζει και γίνεται χαμός?
1: Ο Κοστούλας.
0: Όχι, ο Κοστούλας έπαιζε Brighton Arsenal. Μαυροπάνος.
1: Τι είναι αυτός?
0: Ε?
1: Ο Center Back.
0: Ο Κοστούλας έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ χθες. Δηλαδή αυτό, επειδή τα φώτα είχαν πέσει πάνω στο Τζόλι και σε άλλους, πήγε.
1: Μην το πάμε τώρα.
0: Μεγάλη.
1: Εκεί λέω, εκεί να μείνουμε στο πολιτικό.
0: Ναι, μην κάνουμε την εκπομπή αθλητική.
1: Ναι.
0: Έτσι, μπράβο, να επανέλθουμε.
1: Είναι αυτός ένας παράγοντας, αν κάποιος.
0: Το λάθος πάντα.
1: Αν και νομίζω, ναι, ότι πάνω κάτω τους έχουμε δει,
0: ναι,
1: τους ξέρουμε
0: και δεν περιμένουμε
1: και
0: τίποτα
1: πάνω κάτω τι, ναι, θα πούνε, και δεν νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο να γίνει κάποιο λάθος, εκτός αν στριμωχτούν τα πράγματα, οι εξελίξεις.
0: Θα σου πω εγώ κάτι άλλο όμως. Για πες κάποιος, φίλε μου, καλός έτσι, που χακάρει που κάνει, έχει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Και να βγουν συνομιλίες. Και να βγουν,
1: ξέρω τώρα,
0: εγώ,
1: ναι,
0: κάτι διάφορο. Δεν ξέρω εγώ τι, για τον οποιοδήποτε. Δεν λέω εγώ γιατί. Κοίτα εδώ, τι είναι αυτό?
1: Αναπτήρας που ανάβει.
0: Τι, τι το θες τον αναπτήρα, ξέρεις τι, γιατί?
1: Τι
0: θα επικοινωνούμε σήματα καπνού.
1: Γιατί?
0: Γιατί, άμα εδώ επικοινωνούμε με τηλέφωνο, όταν βλέπεις ότι το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού, ναι, δεν είναι απόρριτο. Ε, φίλε, λέω και εγώ τι να κάνω. Να πάω να βρω μια μπακατέλα παλιά ή να πάω
1: τώρα,
0: να μιλάμε σήματα καπνού. Ορίστε τον αναπτήρα σου.
1: Ναι, φέρτουν εδώ, γιατί.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν να το τσεπώσεις.
0: Λοιπόν,
1: ναι,
0: θα πάρω σπίρτ.
1: Είναι έτσι. Μιλάμε για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας στο Βήμα.
0: Ναι, ακριβώς. Μεγάλο θέμα.
1: Πράγματι είναι μεγάλο θέμα.
0: Ναι, όταν έχει κοινό ασφάλεια στα προσωπικά δεδομένα αξιωματούχων που.
1: Και είναι εμπεριστατωμένο το ρεπορτάζ. Είναι ένα δισέλιδο.
0: Νίκη Λιμπεράκη.
1: Αξίζει τον κόπο να το διαβάσετε. Και υπάρχουν και άλλα θέματα μέσα. Δεν μου λες τώρα εσύ τι κάνεις τώρα? Ποιος σε κυνηγά από όλους από όσους έγραψες?
0: Κανένας ακόμα.
1: Πώς κανένας? Δεν το έχουν δει.
0: Δεν το έχουν δει μάλλον ακόμα.
1: Γράφεις εκεί κάτι ονόματα, κάτι τέτοια.
0: Σε πήραν σε ένα τηλέφωνο?
1: Είναι από τον Πασόκ.
0: Σε πήραν?
1: Όχι, δεν με πήραν, διότι δεν έχω εγώ.
0: Εμπλοκή γι' αυτό.
1: Εμπλοκή. Και γράφει Άρης Ραβανός και Παναγιώτης Φωτεινός. Το άλλο ρεπορτάζ.
0: Ναι, είναι,
1: αλλά,
0: έχουμε εντάξει το σήμερα στο
1: πραγματικά.
0: Βήμα. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ πλούσιο, θα το πούμε και στη συνέχεια. Σωστά το αναφέρεις, Δημήτρη, γιατί με τα γραφολογία βασικά.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε και χθες.
1: Καλά, εντάξει, μπορείς να μου πεις κάτι τώρα.
0: Τι θέλεις, πες μου.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω, ας πούμε, ναι, ο Πάνας λες.
0: Ναι. Okay.
1: Παίζει με το Πάνας βουλευτής του Πασόκ, δεν είναι?
0: Ναι. Έτσι λέει.
1: Πώς, όχι, έτσι λέει. Έτσι λέει.
0: Ο βουλευτής.
1: Μπράβο.
0: Και λέει, καλό είναι να συζητάμε και να δούμε και το θέμα
1: θα πάει
0: του
1: στο...
0: Ζελάς. Τι.
1: Πότε το είπε αυτό? Α, που τον άδεια στον Πασόκ.
0: Τον άδεια στον Πασόκ, τον άδεια στον Πασόκ προημερών.
1: Ναι.
0: Τον άδεια στον Πασόκ το προημερών. Ότι, ναι, το κόμμα της Ελλάδας κινείται στον άξονα της σοσιαλδημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Τα ακούει Ανδρουλάκη και σου λέει: όπ, τι γίνεται εδώ πέρα? Για κάτσε, φίλε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια
0: τι
1: είναι.
0: Κάνουμε εδώ πέρα.
1: Η αλήθεια είναι, ναι, ότι οι θέσεις και ο λόγος, ναι, του, ναι, κύριου Τσίπρα,
0: ναι,
1: παραπέμπουν πιο πολύ σε σοσιαλδημοκρατία.
0: Το συζητάμε αυτό.
1: Παρά σε αριστερά.
0: Βέβαια. Αυτό έχει αλλάξει. Πάει αυτό. Το τελείωσε. Αυτό το συζητήσουμε, βέβαια, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το συζητήσουμε και αργότερα, γιατί θα έχουμε και τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου.
1: Ναι.
0: Που είναι άνθρωπος κοντά στον Αλέξη Τσίπρα και είναι και στο θεωρητικό κομμάτι και συζητάνε διάφορα. Μα τα πει να δούμε.
1: Αλλά
0: που κινείται.
1: Δεν έγινε μεταγραφή του Πάνα στην Ελλάς.
0: Όχι, όχι.
1: Πάει αυτό.
0: Ακόμα.
1: Ο Κωνσταντινόπουλος.
0: Τον θέλουν. Δεν μιλάει ο άνθρωπος.
1: Α, το θέλουν.
0: Τον θέλουν. Τον α, θέλουν. Δεν, μα δεν μιλάει ο άνθρωπος. Έχει μιλήσει, έχει πει, ζει το Τσίπρας. Παλιά του είχε κάνει σκληρή κριτική.
1: Πάρα πολύ σκληρή.
0: Πολύ σκληρή κριτική.
1: Σε σημείο που για μένα θα αποτελέσει έκπληξη μια τέτοια.
0: Πρόσεξε όμως. Θα τον ήθελαν στο νέο εγχείρημα.
1: Ναι.
0: Λέει το ρεπορταζάκι εδώ.
1: Καλά, εντάξει, το νέο εγχείρημα μπορεί να θέλουν όλους τους καλούς. Όσους χωράνε.
0: Τρεις.
1: Το θέμα είναι ποιοι είναι διατεθειμένοι.
0: Α, εγώ δεν, να πάνε για τον Κωνσταντινόπουλο. Δεν έχω εικόνα, α πούμε, ότι θέλει να πάει.
1: Τι να έχεις.
0: Δεν αυτό, ξέρω.
1: Δεν έχω μιλήσει.
0: Δεν ξέρω αλλά, τον άνθρωπο, αλλά.
1: Και τι άλλο είναι το. Ένα, ο Καστανίδης. Ο Χάρης.
0: Να πάρουν εφημερίδα να διαβάσουν.
1: Ναι. Σωστό γι' αυτό. Μένω εδώ και λέω. Εντάξει, πόσο θα πάνε, πόσο θα πάνε στη Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Όχι, κοίταξε, δεν μπορεί να είναι.
1: Δεν είναι ο Σαουλίδης εκεί
0: είναι
1: πέρα.
0: Είναι ο Σαουλίδης, είναι και η Β, είναι και η Α, ναι. Είναι και το Επικρατείας. Αγαπητέ Δημήτρη.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Δεν σου βάζω τώρα, Επικρατείας.
1: Ποιος θα πάει εκεί δηλαδή.
0: Κοίταξε, άμα ήθελε τον Καστανίδη, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί να του πει του Χάρη, πρώην υπουργού τόσα χρόνια και βουλευτή, πήγαινε στη μάχη σου τα βουλευτά.
1: Και θα κλείσει μία από τις δύο θέσεις.
0: Θα κλείσει μία από τις δύο θέσεις. Τι να κάνουμε.
1: Εντάξει, οκ.
0: Α, ένα συμβολισμό.
1: Δεν μου λες με το ταμείο, τι έγινε με το ταμείο.
0: Το ταμείο είναι μείον.
1: Όχι το ταμείο, το.
0: Α, του Τσίπρα.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορώ να δω.
1: Μπήκαν, γιατί.
0: Κοίταξε, μέχρι να βρω εγώ να.
1: Γιατί χθες. Προσ...
0: Ναι, τι.
1: Άκου.
0: Μαζεύτηκαν 182 χιλιάρικα.
1: Ναι, αλλά με 182 χιλιάρικα.
0: Τι.
1: Δεν κάνεις εκλογές.
0: Όπ, έτσι σου είπαν.
1: Συγγνώμη, τώρα ρεπορτάζ που έχουν γράψει συνάδελφοι, αλλά και αρκετά εμπεριστατωμένα, λένε ότι για να κατέβεις βουλευτής, για παράδειγμα, στην. Στον νότιο τομέα της.
0: Νότιο τομέα. Ναι, πόσα θες.
1: Θες κάνα 200.
0: 200 εδώ για να κατέβεις στην Άρτα υποψήφιος.
1: Ναι.
0: Κάτω από 130-140 χιλιάρια θα πέσεις 150.
1: Μα τώρα
0: έχεις εκεί να δώσεις.
1: Συγγνώμη, θα
0: είχα. Παντού αυτό είναι.
1: Θα είχα εγώ 160 χιλιάρια και αντάδεινα για να βγω βουλευτής.
0: Έλατε. Έλατε. Πες τρελός. Και πρόσεξε τώρα. Ποιος παίζουμε τώρα έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επαγγελματίας, έχει στρωμένη δουλειά.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχει το ιατρείο του, είναι μηχανικός, είναι δικηγόρος, δεν ξέρω τι άλλο. Να πάει τώρα από τον εμπνευσμένο χόνδρη το Ραβανό, ξέρω εγώ, είχε. Να μην πω τώρα Τσίπρα, Ανδρουλάκη,
1: κάτσε ρε φίλε.
0: Να κατέβει στην πολιτική.
1: Δικαίωμα. Συγγνώμη.
0: Προφανώς.
1: Ο άλλος.
0: Ναι.
1: Ο άλλος.
0: Τα έχει λύσει τα προβλήματά του.
1: Ναι, μπορεί και να έτσι βίτσιο, υψώνιο.
0: Άλλο
1: έτσι,
0: αυτό. Αυτό είναι άλλο. Θέλει να προσφέρει. Θέλει να προσφέρει στον τόπο. Άμα θέλει να προσφέρει στον τόπο, α κατέβει.
1: Λοιπόν, ναι, και κατεβαίνει. Μην τα ισοπαδώσουμε.
0: Όχι, βέβαια.
1: Άλλο λέω τώρα εγώ. Με 180 χιλιάρικα καβάτσα.
0: Δεν
1: κάνει εκλογέ ακόμα. Δηλαδή δεν πρέπει κάποια στιγμή να βρει και γραφεία που δεν έχει.
0: Εκεί θα τσοντάρουν όλοι, ρε φίλε. Θα πας τώρα, ξέρω εγώ, στην ΚΟ.
1: Και άμα και
0: θα
1: πει,
0: που
1: δεν έχει...
0: είμαστε εδώ με την Ελλάς, στην ΚΟ.
1: Ναι.
0: 30 άτομα. Ωραία, βάλτε όλοι. Να πάρω να νοικιάσουμε ένα. Πόσο έχει στην ΚΟ ένα.
1: Έχει γραφεία κεντρικά δεν έχει. Δεν πρέπει να έχει.
0: Κεντρικά είναι. Προφανώς πρέπει να έχει, Δημήτρη. Προφανώς.
1: Και οι πηγές αμαλίας τι είναι. Γιατί λένε πηγές αμαλίας. Δεν λένε πηγές χαριλά τρικούπι.
0: Έχει καμιά πηγή στην αμαλία. Τρέχει νερό.
1: Κάπου γράφω.
0: Αυτό επειδή παλιά ξέρω. Ποτέ δεν μου άρεσε αυτό. Πηγές.
1: Πηγές, ας πούμε, τις
0: χαρακτηριστικές. Κεντρικά στελέχη. Πηγές, στελέχη που είναι δίπλα στον πρόεδρο.
1: Τώρα μην αλλάζει κουβέντα.
0: Έλα, ναι,
1: γιατί το. Σου λέω, λένε πηγές Σαμαλίας. Τι γιατί... είναι εκεί.
0: Το γραφείο του Τσίπρα.
1: Α.
0: Έχει άλλο ωραία το θέα στον κήπο. Έχει
1: άλλο
0: ωραία...
1: το γραφείο
0: έχει
1: του
0: ωραία...
1: Τσίπρα.
0: Έχει ωραία θέα στον κήπο.
1: Και άλλο το γραφείο του κόμματος.
0: Είναι καλά, είναι προφανές αυτό που λες. Και...
1: τι έγινε, το κατεβάσανε.
0: Όχι, αγόρι μου, ψάχνω. Θα το βρω, μην αγχώνεσαι.
1: Για ψάξε λίγο.
0: Και τι, πες εσύ τα ονόματα τώρα, ποιοι μας βοηθάνε βγει η εκπομπή, γιατί χωρίς εδώ η Ευαγγελία Κοβέα εκπομπή δεν βγαίνει.
1: Δεν τα είπαμε.
0: Με την Τζακ. Όχι, δεν τα είπαμε.
1: Είμαστε αγενείς.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
0: Κάρτα, θα πάρεις κάρτα.
1: Στη ρύθμιση του ήχου η Ευαγγελία Κοβέου. Στη μουσική επιμέλεια ο Νίκος Νικολακόπουλος. Άρχισε συνταξία. Στεφανία Τζακώστα. Τηλεφωνικό κέντρο 210-016-610-46. Απαντά η Κατερίνα Τσουκαλά. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Μηνύματα σε Viber, WhatsApp στο νούμερο 698-104-104-6. Και μας βρίσκεται ως Mega News 104,6.
0: Επειδή έχει αγωνία,
1: ναι,
0: για τα οικονομικά του κόμματος του Αλέξη. Άκου το. Από χθες που το είπαμε. Άκου, δεν θες να σου πω το νούμερο. Από χθες που το είπαμε μέχρι τώρα, δηλαδή περίπου 24 ώρες, μας συγκεντρώθηκαν άλλα 9 χιλιάρικα περίπου.
1: Πόσο?
0: Άλλα 9 χιλιάρικα. Φτάσαμε στα 191,293.
1: Καλά, δεν τρέπεται λίγο.
0: Τι, γιατί.
1: Τα μέλια βοηθάνε 9 χιλιάρικα σε μια μέρα.
0: Δεν είναι, φίλε, πώς θα βάλουν.
1: Θα βγάλει αυτά.
0: Όσοι θα πάει σούπερ μάρκετ, θα πάρει μπουσχαράκι.
1: Θα βγάλει φαλιμέντο το μαγαζί.
0: Το έχει κατεβάσει η κυβέρνηση και σου λέει: έχω χρήματα περισσεύουμε, αλλά θα κάτσε να βγάλω όμως στο σούπερ μάρκετ. Δεν πρόλαβε, πήγε σούπερ μάρκετ.
1: Τι είναι αυτό που μου λες, με πήγες αλλού.
0: Αλλού σου πήγα, γιατί ο άλλος δεν έχει να δώσει. Πώς να δώσει το κόμμα. Γιατί αφού του στερεί η κυβέρνηση δυνατότητα να δώσει. Πρέπει να δώσει βενζίνη. Ξέρεις πόσο πήγε
1: σε βενζίνη.
0: Έβαλε σήμερα.
1: Αυτά είναι βενιτιμή τη βενζίνη.
0: Πρόσεξε.
1: Για να μην έχουν φράγκα οι δωρητέ του Σαλά.
0: Άκου, αγόρι, άκου. Αν βάλει 20 ευρώ.
1: Ναι.
0: Με 20 ευρώ. Λέμε 20, έτσι. 20, λέω 50.
1: Ναι.
0: 20.
1: Ναι.
0: Περνούσε μια εβδομάδα. Χαλαρά, έλεγε. Τώρα εδώ βάζει 20 ευρώ. Και δεν περνά ούτε.
1: Θα κάνει παρέμβαση ο πρωθυπουργό.
0: Τι παρέμβαση θα κάνει.
1: Για τα.
0: Μητρέλεια,
1: για
0: θα πάει στα δικαστήρια. Αριθμή στην Αντλία.
1: Το λέει το δελτίο ειδήσεων.
0: Εντάξει, και εγώ αυτόν περιμένω.
1: Και έχει βγει μια ανάρτηση τώρα, κύριε, κάθε Κυριακή που κάνει ο πρωθυπουργό. Που λέει ότι εμεί ετοιμαζόμαστε να ξαγγείλουμε κάποιο μέτρο.
0: Ξέρει τι βαρύ είναι αυτό.
1: Και το οποίο θα κάνει η τιμή του πετρελαίου να ξεκινήσει χαμηλότερα από ό,τι πέρσι. Τι μου λες τώρα εσύ, τα κόβερεσέ. Αφού λέει ο πρωθυπουργός αυτό.
0: Το πιστεύεις εσύ.
1: Τι, δηλαδή, συγγνώμη, βγαίνει κάτι και λέει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του Κυριακάτικη και υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει.
0: όπως και πολλά άλλα.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, ξαναγυρνάμε πίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Από εκεί που ξεκινήσαμε. Ναι, ναι. Διότι είχα κάποια μηνύματα χθες για τα όσα είπα για αυτό το μέτρο.
0: Ποιο μέτρο?
1: Τα, πού δίνουν τα χρήματά του στο.
0: Α, στο κόμμα. Στην Ελλάς. Όχι στο Ελλάς.
1: Ναι.
0: Στον Ελλάς. Στην Ελλάς.
1: Στην Ελλάς. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία. Να έχεις μια πρόσβαση στα οικονομικά ενός κόμματος.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εντάξει. Δεν είναι για πέταμα.
0: Όχι καθόλου. Μα το είπαμε για χθες.
1: Λοιπόν, οπότε επιμένω στη θέση μου. Τώρα που λένε βέβαια το θέμα δεν είναι μόνο πόσα έρχονται και πού ξοδεύονται, αλλά και από πού έρχονται.
0: Πού έρχονται, μα καλά τώρα.
1: Τώρα,
0: αυτό,
1: εντάξει, εντάξει,
0: τώρα, τώρα μιλάμε για μέχρι το ποσό, τα ποσά που βάζουν εδώ, αν δει μέσα κανείς, είναι 5, 10 ευρώ, μέχρι 50 ευρώ είναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα.
1: Να μην το δαιμονοποιούμε.
0: Όχι, δηλαδή. Άκουσε, κοίταξε, να δεις τώρα γιατί και οι φίλοι ρωτάνε και τα λοιπά και καλά κάνουν αυτοί που δεν ξέρουν και καλά κάνουν και ρωτάνε. Υπάρχει και η εκλογική νομοθεσία, υπάρχει η νομοθεσία για, για το πολιτικό χρήμα, δεν είναι τόσο. Γίνεται κατάλογος, δημοσιοποιούνται και οι εισφορές και όλα τα πάντα. Έτσι, δεν είναι. Τώρα μαύρο χρήμα πολιτικό γενικώ στη χώρα. Κυκλοφορεί. Αν δεν κυκλοφορούσε, θα ήμασταν ψεύτες.
1: Σι είπες.
0: Ναι.
1: Σι είπες.
0: Γενικώς, γενικώς, έτσι, διαχρονικά κυκλοφορεί. Το ξέρουμε. Γιατί όταν μου λέει κάποιος, αυτό το θυμάμαι Δημήτρη παλιά, πιτσιρικάς τώρα, πηγαίναμε, κάναμε ρεπορτάζ, πόσο κοστίζει, ξέρω εγώ, η βουλευτική έδρα στη Β' Αθήνα, στη μεγάλη Β' Αθήνα. Και σου έλεγε ο άλλος, εγώ κάνω εκλογές και εγώ με 100.000. Πώς κάνεις εκλογές με 100.000, μεγάλη, αφού εδώ έχεις τόσο εκατομμύρια ψηφοφόρους στην Β' Αθήνα.
1: Εντάξει, μπορεί έτσι, κάποιοι άνθρωποι να επιλέγουν να κατέβουν στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Και να κάνουν μια προεκλογική εκστρατεία χαμηλού κόστους.
0: Ναι, αυτό υπάρχει. Ναι. Τώρα και τα social media είναι πολύ πιο εύκολο. Ναι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αυτό και ο...
1: Ξέρω άλλους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πήγαν πίσω την ζωή τους διότι δεν θέλησαν να βρουν χορηγούς.
0: Καταστράφηκαν. Καταστράφηκαν. Και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας καταστράφηκαν.
1: Και από εκεί πέρα είναι ακριβώς σπορ η πολιτική τι να κάνουμε.

0: Επίσης, Δημήτρη, μην ξεχνάς ότι υπάρχει και η κρατική, όσο και τα κόμματα τα οποία ήδη έχουν μπει στην εκλογική διαδικασία, έχουν συμμετάσχει σε εκλογές, έχουν πάρει ένα ποσοστό, είναι και εκλογική και επιχορήγηση κρατική, έτσι.
1: Ναι,
0: σε είναι
1: υπάρχει,
0: εκλογική που, έτσι,
1: υπάρχει και εκλογική επιχορήγηση για τα κόμματα.
0: Αρκετά
1: όσα είναι στη Βουλή και, όσα,
0: και
1: όσα δεν είναι.
0: Και όσα δεν είναι, με ανάλογα με το ποσοστό το οποίο έχουν συγκεντρώσει στις εκλογές, παίρνουν ένα ποσό.
1: Δεν σου είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Θα την κάνουμε όμως μια φορά, έχει ενδιαφέρον. Και να σου πω και κάτι, ξέρεις, θα ήθελα μια μέρα να συζητήσουμε πόσο κοστίζει μια έδρα.
1: Τι κοστίζει μια έδρα.
0: Επειδή μου κατεβαίνεις υποψήφιος, πόσο θες. Γραφεία, το ένα, το άλλο. Έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, σαφώς.
0: Ωραίο είναι.
1: Αλλά από εκεί πέρα επαναλαμβάνω ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι να κάνουν εκστρατείες χαμηλού κόστους.
0: Καλά, ναι, υπάρχει αυτό. Και τα social media που βοηθάνε τώρα.
1: Είναι πολλά. Κάποια πράγματα τα οποία αλλιώς κινούνται τώρα

0: αλλά ο καθένας ό,τι μπορεί για τον εαυτό του καλύτερα. Από εκεί πέρα, όταν ακούω ότι ξοδεύονται πολλά χρήματα για μία έδρα, σκέφτομαι ότι αν εγώ είχα τα χρήματα αυτά, ενδεχομένως να μην ή να 250 χιλιάρικα, ξέρω τι θα τα κάνω. Πώς βλέπεις,
1: δεν
0: τα κατέβαινα.
1: Θα γύριζα όλο τον κόσμο.
0: Από εκεί πέρα, εντάξει, ο καθένας έχει.
1: Εντάξει, προτεραιότητες. Δεν διαφωνώ σε αυτό, δεν διαφωνώ.
0: Απλά να υπάρχει κάποια διαφάνεια και να μην δουλευόμαστε μεταξύ μας.
1: Γι' αυτό, Δημήτρη, η πολιτική είναι ακριβώς πόρα, αλλά πρέπει να είσαι όμως να ασχολείσαι με την πολιτική. Γι' αυτό ανατρέχουμε πάντα στους αρχαίους. Πού ανατρέχουμε? Στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη. Γιατί το λέω αυτό. Σήμερα έχει τον πρώτο τόμο του έργου του Πλάτωνα, Πολιτικός. Mm-hmm. Το Βήμα. Πρόκειται για ένα από τους κορυφαίους πλατωνικούς διαλόγους. Επίκαιρος όσο ποτέ και στις μέρες μας. Καλά ήταν και πριν, αλλά και τώρα ακόμα περισσότερο. Για την τέχνη της διακυβέρνησης. Τα χαρακτηριστικά του πραγματικού πολιτικού και τις ικανότητες που πρέπει να έχει κάποιος για να κυβερνά και να διοικεί την πόλη. Σου θυμίζει κάτι αυτό?
0: Ναι, βέβαια, ότι στις δημοκρατίες μπορεί οποιοδήποτε να γίνει πρωθυπουργός.
1: Ακριβώς.
0: Αρκεί να μείνει οποιοδήποτε.
1: Πρέπει να ξαναδιοικεί όπως και κυβερνά. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αρκεί να μείνει οποιοδήποτε.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, μετά, αφού διαβάσετε τον Πλάτωνα και αρχίσετε και να κάνετε και αντιπαραβολή με το σήμερα, θα διαβάσετε και το νέο το εύχος του περιοδικού Harper's Bazaar Greece, το ειδικό ένθετο το μενού της εβδομάδας με την υπογραφή της Αργυρός Μπαρμπαρίγου και φυσικά το Βήμα Γκαζίνο. Και επίσης, Δημήτρη, πλουσιότατο ρεπορτάζ στο Βήμα με πάρα πολλά αμέτρητα ρεπορτάζ, τα οποία πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και την αγγλόφωνη έκδοση, έτσι.
0: Ακριβώς, στο Βήμα της Κυριακής σήμερα.

0: Αγγλία.
1: Ορίστε.
0: Τι ακούμε τώρα. Γι' αυτό σου λέω.
1: Ακούμε τους Beatles στο τραγούδι Can't Buy My Love.
0: Ναι, ωραία.
1: Και μην εμφανίζεσαι ότι δεν έχεις στοιχειώδεις μουσικές γνώσεις.
0: Ρε, δεν στο κάνω. Γιατί όμως το κάνω αυτό.
1: Λέτε, εντάξει.
0: Τι σημαίνει, που μας παραπέμπει, England.
1: Σκαθάρια, τι.
0: Σκαθάρια, Λίβερπουλ, Αγγλία, ναι, πολιτική. Αγγλία. Γιατί το λέω, Δημήτρη μου, γιατί λέγαμε για πρωθυπουργούς. Στην Αγγλία, πόσοι πρωθυπουργοί καθυλώνονται έτσι και φεύγουν μέσα από το κόμμα τους και γίνονται διαδικασίες.
1: Εντάξει,
0: φύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Έφυγε ο Μπλερ, έρχεται ο ένας, έρχεται ο Μπράουν, έρχεται ο.
1: Πώς σου κατέβηκε αυτό να γίνονται για διαδικασίες, να φύγει ο αρχηγός, ακόμα δεν έχουμε πάει. Δεν μπήκαμε καλά-καλά στην προεκλογική περίοδο.
0: Μα ακούμε τι διάφορα.
1: Δεν ονειρεύεται. Αλλαγές ηγεσίας.
0: Είναι δημοκράτης. Εγώ ονειρεύω. Κάποιοι από αυτούς. Κάποιοι υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά.
1: Όχι όλοι.
0: Μα γι' αυτό έχει 30 δημοσκοπήσεις.
1: Λοιπόν,
0: αλλιώς θα είχε 15.
1: Αρέσει, δεν αρέσει. Αρέσει, δεν αρέσει.
0: Ναι.
1: Ωραίο αυτό με το 18. Λοιπόν, αρέσει, δεν αρέσει. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό.
0: Κυρίαρχη.
1: Έτσι είναι κυρίαρχο κόμμα. Και το οποίο δεν μπορεί να αγνοηθεί. Πολλοί εκτιμούν και μετά το αποτέλεσμα
0: των
1: πρώτων και των δεύτερων
0: εκλογών.
1: Είναι μια μεγάλη παράταξη.
0: Προφανώς,
1: δεν το συζητώ.
0: Καλά, δεν έχει χτιθεί και θέμα. Γιατί αν ήθελε κάποιος να θέσει θέμα, λοιπόν, θα το έθετε κατευθείαν.
1: Θέλει να θέσει θέμα, θα πάει να θέσει θέμα και υπάρχουν οι κομματικές διαδικασίες και όλα αυτά. Αλλά
0: γιατί
1: τέτοια ώρα, τέτοια κουβέντα.
0: Γιατί θα σου πω γιατί. Γιατί ακούω διάφορα με τις δημοσκοπήσεις. Ναι, προηγείται. Αλλά αν έρθει ο Σαμαράς και κάνει κόμμα, πώς θα το κόψει και πώς θα τον πάει. Και ποια είναι η αυτοδυναμία. Και πώς γίνονται διαδικασίες στο ιστορικό. Στην Αγγλία, όταν αγόρι μου έχει διαφωνία με τον πρόεδρό σου, τον πρωθυπουργό, μαζεύονται 30 βουλευτές που είναι σοβαρή πολιτική σκηνή εκεί. Σε 30-40 υπογράφουν και το ρίχνουν τον πρωθυπουργό την ίδια μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται αυτό. Γι' αυτό
1: το παιχνίδι το πολιτικό είναι διαφορετικό.
0: Είναι διαφορετικό. Και αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης δεν πιέζεται εσωτερικά από κάποιον.
1: Και δεν πιέζεται ο Μητσοτάκης.
0: Α, και αυτό ήθελα και να καταλήξω.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: αλλά
1: εδώ υπάρχει και το μπουρουμπούρου.
0: Και ο Λίβερπουλ τα λέω.
1: Όχι. Ναι, υπάρχει και το μπουρουμπούρου. Δηλαδή ο καθένας γράφει ό,τι θέλει.
0: Στην πλατεία Κουμουνδούρου.
1: Έτσι, σενάρια να παίζουν, σενάρια να γράφονται, σενάρια να ακούγονται, πολιτικός τζόγος να γίνεται. Έχουμε και εμείς μια ευθύνη οι δημοσιογράφοι.
0: Καλά, πάντα έτσι γίνονται.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Για να μην συγχωρείς τώρα.
1: Δεν
0: έχουμε ευθύνη τώρα στους συνάδελφους, σε εμάς. Αφού έτσι γινόταν πάντα, έτσι δεν είναι.

0: Δημήτρη μου.
1: Ε, ναι, εντάξει.
0: Ρίξε λίγο μεντανό μέσα, ρίξε λίγο άνεθο, ρίξε λίγο καροτάκι. Θα γίνει σαλάτα. Πώς θα γίνει. Θα φτιάξουμε τη.
1: Τώρα εντάξει. Το ρεπορτάζ δεν μπορεί να είναι τελείως σαλάτα.
0: Όχι, το σαλάτα θα είναι αφού έχει πρώτες ύλες και είναι πλούσιο.
1: Μπράβο.
0: Φαίνεται πολύ
1: από και πέρα μετά,
0: έχει όλες απόψεις.
1: Από και πέρα μετά υπάρχει η πολιτική εκτίμηση και τα πολιτικά σενάρια. Εκεί λοιπόν ο καθένας φτιάχνει και από ένα.
0: Απλώς αυτό
1: το συζητάμε.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία όμως, επειδή λέμε και για δημοσκοπήσεις, θα μιλήσουμε και με τον Στράτο Φαναρά, έτσι, εγκυρότητος. Άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας εξηγήσει και να μας αναλύσει και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Γίνονται πολλά, δούμε πολλά, γιατί μην μένουμε μόνο στα νούμερα, ποιος προηγείται και αν ο Τσίπρας είναι κοντά με τον Ανδρουλάκη ή τον φτάνει. Να δούμε και τα ποιοτικά στοιχεία.
1: Η γενική εικόνα πάντως είναι ότι το πολιτικό σκηνικό δεν φαίνεται να έχει αλλάξει.
0: Όχι.
1: Μετά τη ΔΕΘ, και μένει να δούμε τι άλλα κόμματα θα μπουν, τι άλλο, το κόμμα Σαμαρά δηλαδή, το οποίο περιμένουμε. Λοιπόν, και πόσο θα, που θα κάτσει τελικά η κυρία Καριστιανού. Να αυτό.
0: Ναι, ποιο.
1: Αυτό.
0: Καριστιανού πάει.
1: Επιστρέφω σε αυτό που είπα.
0: Ναι, τι.
1: Έκανε λάθη.
0: Πολλά.
1: Την τελική ευθεία.
0: Πολλά, δηλαδή, πάρα
1: κάποιες δηλώσεις αμφίσιμες.
0: Βέβαια.
1: Κάποιες άλλες που ερμηνεύτηκαν αλλιώς. Έδειχναν να έχει ένα πολιτικό έλλειμμα στη θέση της. Αυτά. Μετρήσανε.
0: Προφανώς.
1: Αλλά είναι λάθη τα οποία.
0: Προφανώς μετρήσανε.
1: Έγιναν πριν την προηγούμενη.
0: Δεν ήταν και πολιτικός, έτσι. Και κάπου νομίζω ότι ψήλωσε περισσότερο από τον πόη της.
1: Αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ.
0: Το λέω εγώ. Έτσι. Αυτή η εκτίμηση είναι πολιτικός, εντάξει, με τόσο χρόνο. Αυτό είναι η εκτίμησή μου. Γιατί πίστευε ότι αυτό το κύμα που ο κόσμος ήθελε και θέλει δικαιοσύνη για τα Τέμπη, να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να τιμωρηθούν οι ένοχοι, όπως και για το θέμα των υποκλοπών που θα συζητήσουμε στη συνέχεια, θέλει να αποδοθεί δικαιοσύνη και να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι σου δίνουν και λευκή επιταγή ή σε στηρίζουν για να κάνεις ένα πολιτικό κόμμα και να κατέβεις.
1: Όχι, έχει διαφορά.
0: Τελείως μεγάλη διαφορά.
1: Από τη στιγμή όμως που τα αποφάσισε και το έκανε, μπήκε στην πολιτική κονίστρα.
0: Ακριβώς.
1: Και εδώ είμαστε. Διότι πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
0: Ήρθε ο Ηλίας ο Μπενέκος, εμείς τα πούμε σε λίγο.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Να ληφθούν μέτρα ζητά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Παράς μέτρων για τα καύσιμα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κλειδώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα θέρμανσης για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου. Επεκτείνεται η επιδότηση του ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, ενώ ανοίγει παράθυρο για προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αν το επιτρέψουν οι Βρυξέλλες. Δραστικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος ζήτησε από την κυβέρνηση, μιλώντας στο σταθμό μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Τόνισε πως η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να ανακουφίσει την απώλεια εισοδήματος. Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου λένε αυτή την ώρα η οικογένειά της, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται η πολιτική κηδεία της. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ. Κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς στις σημερινές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο στη σκιά της ανόδου της ακροδεξιάς. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Ρώσοι για την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, με το αποτέλεσμα να θεωρείται προδιαγεγραμμένο και το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν να οδεύει προς σαρωτική επικράτηση. Και ο καιρός λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
7: This is going to be absolutely massive.
8: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ, Άρης Ραβανός, Δημήτρης Χόνδρος και εκπομπή Βαρόμετρο, Mega News 104,6. Τα είπα καλά μέχρι τώρα?
1: Εξαιρετικά.
0: Δεν κατάω χαρτιά, τι κοιτάς?
1: Να πεις λίγο τον τρόπο επικοινωνίας.
0: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Ευαγγελία Κοβέου, μουσική επιμέλεια Νίκος Νικολακόπουλος, αρχισυνταξία Στεφανία Τσακώστα. Λοιπόν, τηλεφωνικό κέντρο Εκατερίνα Τσουκαλά 210-016-1046. Το είπα καλά?
1: Εξαιρετικά. Σήμερα είσαι πολύ καλός.
0: Και νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ καλός σήμερα.
1: Εξαιρετικός.
0: Λοιπόν, εξαιρετικός.
1: Για το τηλέφωνο σου να προσέχεις μόνο. Το τηλέφωνο σου να προσέχεις μόνο.
0: Έρχονται.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν ξέρει τι μπορεί να σου συμβεί.
0: Μια χαρά, τι να μου συμβεί.
1: Ξέρω εγώ. Είσαι εντάξει, το έχει ελέγξει.
0: Κοιτάξτε, δεν το έχω ελέγξει, αλλά τι, και εμένα παρακολουθούν.
1: Του πάντε.
0: Ποιο?
1: Όποιον θέλουν παρακολουθούν.
0: Το Predator.
1: Ναι, γιατί
0: πρέπει να σου στείλει μήνυμα.
1: Έχει καμιά αμφιβολία δηλαδή ότι μπορεί οποιοδήποτε να σε παρακολουθήσει?
0: Μα συγγνώμη, πρέπει να σου στείλει μήνυμα.
1: Συγχωρείς δηλαδή.
0: Κάτσε, πώς θα μπει το Predator στο κινητό μου? Δεν πρέπει να μου στείλουν μήνυμα
1: μόνο
0: να το πατήσω το link και να παγιδευτώ. Να αυτοπαγιδευτώ.
1: Σωστό. Και θα βρεις απάντηση.
0: Αυτό δεν είναι.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτό δεν είναι. Άμα.
1: Μόνο όμως.
0: Άμα
1: ναι.
0: Δεν πατήσω το link,
1: πώς θα παγιδεύσει? Καλά, μην είσαι τόσο σίγουρος. Εδώ το είδες στο πρώτο σελίδι του Βήματος που συζητάμε
0: ναι,
1: και πριν.
0: Αυτό λέει ότι τα πουλούνται τα δεδομένα.
1: Πουλούνται, ναι, ναι. Εδώ πουλούνται δεδομένα. Εδώ μπαίνει όποιος θέλει στα email σου, όποιος θέλει στο κινητό σου. Διεκκλήσεις ασφαλείας υπάρχουν.
0: Μα συγγνώμη τώρα.
1: Εσύ πήρες απάντηση, με συγχωρείς. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο στη μεταπολίτευση.
0: Ναι.
1: Πήρες απάντηση.
0: Τι απάντηση να πάρω?
1: Για τις υποκλοπές, ρε παιδί μου, τι έγινε?
0: Τι κάνει 9-9 στα κεραμίδια.
1: Ωραία, μπράβο.
0: Εντάξει, τι πιο ωραίο, έτσι μπορεί να πει.
1: Τι πιο ωραίο, τι πιο ωραίο για να κάνουμε.
0: Από εκεί και πέρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για ένα σκάνδαλο,
1: ναι,
0: το οποίο ορισμένες πτυχές δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως και κυρίως στη σχέση αυτών που πουλούσαν το Predator με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, διότι αν, έτσι όπως λέει ο Ντίλιαν, έτσι, που είναι καταδικασμένος βέβαια, ναι, ωραία.
1: Ναι, υπάρχει λοιπόν, ο δεύτερος βαθμός.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν,
1: πουλούσε
0: ναι, στην ΕΕΠ ναι, το Predator, τότε το σκηνικό αλλάζει.
1: Προφανώς αλλάζει. Προφανώς αλλάζει.
0: Και μάλιστα όταν έχουμε κοινούς στόχους παρακολούθησης του Predator και της Ape. Αλλά για όλα αυτά, για όλα αυτά, ναι, για πες κάτι θες να πεις.
1: Λέω, επειδή όλα αυτά είναι ερωτήματα τα οποία τίθεται στο δημόσιο διάλογο, απαντήσεις δεν παίρνουμε. Γιατί η κυβέρνηση οχυρώνεται πίσω από το γνωστό υπόθεση στη δικαιοσύνη και τέτοια. Ποια υπόθεση? Έχει αρχιοθετηθεί τρεις φορές. Γι' αυτό και εμείς φέραμε στο στούντιο.
0: Συγγνώμη, υπάρχει απόφαση της δικαιοσύνης. Υπάρχει μια απόφαση που λέει υποχρεώνει ναι, την ΑΕΠ να πει τους λόγους της παρακολούθησης
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, και τι έχει κάνει.
0: Και την οποία.
1: Και την οποία. Προσεγγίζει την ιστορία που έχει αρχιωθήσει.
0: Μπλοκάρει. Μισό λεπτό. Ναι. Αυτή την ιστορία την μπλοκάρει προσωπικά πρωθυπουργός.
1: Ναι, ωραία. Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε με την κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη, δικηγόρος, η οποία εκπροσωπεί τον Χρήστο Σπύριζη και την Όλγα Γεροβασίλη. Καλώς ήρθατε στο στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
2: Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Για να ξεκινήσουμε τώρα σιγά σιγά.
0: Από πού να ξεκινήσουμε και πώς να βάλουμε το νήμα στη
2: καταρχάς,
0: σωστή του.
2: Να σας πω εγώ μια. Μια και είχατε αυτή την.
0: Βοηθάτε.
2: Ναι. Με συζήτηση πριν και το πώς μπορεί να παγιδευτεί κανείς. Υπάρχει το zero, το one click, δηλαδή πατάς το click και παγιδεύεσαι. Υπάρχει και το zero click, που είναι μια διαφήμιση, παίζει το κινητό σου και καθώς η διαφήμιση παίζει το κινητό σου, παγιδεύεται το τηλέφωνο. Υπάρχουν.
0: Αυτή η διαφήμιση
2: όλοι,
0: πώς βγαίνει στο
2: οτιδήποτε.
0: Κινητό.
2: Είναι μια διαφήμιση που ενώ εσύ πατάς ένα, μπαίνει σε ένα site, στο κινητό ταυτόχρονα παίζει διαφήμιση. Ειδικός δεν είμαι, αυτά τα έμαθα στο πλαίσιο της δικογραφίας.
1: Άρα κάτι πολύ αθώο δηλαδή. Κάτι πολύ απλό.
2: Αθώο και πολύ απλό και κάτι το οποίο η εταιρεία Intellexa, της οποίας τα στελέχη ήρθαν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης και καταδικάστηκαν, διαφήμιζε ότι παρέχει αυτή την υπηρεσία του Zero Click. Τώρα, αυτά για να τα έχουμε υπόψη. Για να τα βάλουμε σε μια σειρά.
0: Τι, εδώ από όπου και να πάμε είμαστε πιασμένοι.
1: Θα σου λέω εγώ, περίμενε εσύ την κυβέρνηση τώρα να σου ζήσει το θέμα.
2: Για να τα βάλουμε σε μια σειρά που βρισκόμαστε από την άποψη των δικαστικών εξελίξεων. Είναι ένα κομμάτι αυτό το οποίο λέτε, το οποίο έχει να κάνει με το ότι στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητήθηκε ο φάκελος της ΑΕΠ για την υπόθεση του κ. Ανδρουλάκη. Η ΑΕΠ δεν συμμορφώνεται, δεν δίνει το φάκελο.
0: Ναι.
2: Και ο κ. Ανδρουλάκη έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το οποίο, εντάξει, η ΑΕΠ, για την οποία είναι ο προληπτικός προϊστάμενος ο Πρωθυπουργός να μην συμμορφώνεται η διοίκηση, δεν είναι κάτι στην απόφαση ανώτατου του δικαστηρίου, δεν το συναντάς κάθε μέρα.
0: Αυτό όντως είναι το παράδοξο της υπόθεσης.
2: Αυτό είναι ένα σκέλος.
0: Υποθέτω ότι κάποιος λόγος θα υπάρχει για αυτή την άρτηση.
2: Συνήθως...
0: τον οποίο δεν το γνωρίζουμε.
2: Δεν είναι, αυτά δεν συμβαίνουν. Η διοίκηση να μην συμμορφώνει, υπάρχει η διαδικασία όταν η διοίκηση υπάρχει απόφαση σε βάρος της να συμμορφώνεται. Η διοίκηση να παρανομεί και να μην συμμορφώνεται είναι και μάλιστα σε μια τέτοια υπόθεση, νομίζω τα λέει όλα. Αυτό είναι ένα σκέλος.
0: Μάλιστα.
2: Πάμε τώρα στο ποινικό. Στο ποινικό έχουμε την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικείου Αθηνών, που
0: Ακριβώς.
2: είναι η μοναδική δικαστική απόφαση στην υπόθεση, έτσι, η οποία καταδίκασε έκαστο των κατηγορουμένων σε 126 χρόνια τον καθένα, έτσι.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα.
1: Βαρύτε
2: και τι
1: ποινές.
2: Είπε επιπλέον, είπε ότι τα αδικήματα που έχουν έρθει ενώπιόν μου δεν είναι απλά πλημελήματα, ότι αυτοί οι άνθρωποι παρακολουθήθηκαν ή ήταν στόχοι, αλλά εδώ υπάρχει θέμα κατασκοπίας και πιθανής εμπλοκής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
1: Αν μου επιτρέπει τώρα για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα.
2: Ναι.
1: Όταν συζητάμε για πλημμυριοδικείο, συζητάμε για ένα κατώτατο δικαστήριο, το οποίο για το συγκεκριμένο αδίκημα δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι το δικαστήριο το οποίο είναι αρμόδιο. Θα μπορούσε να είναι πολύ διαβαθμισμένη κατηγορία. Έτσι,
2: ναι, εδώ δηλαδή μαζί με.
1: Δηλαδή τώρα, δικαστήριο που δικάζει ρευματοκλοπές ή ασφαλιστικές φορές του ΕΦΚΑ,
2: ναι.
1: να εξετάζει τώρα υπόθεση κατασκοπίας εδώ και παράνομων ενεργειών όσον αφορά τηλεφωνικές υποκλοπές.
0: Το μονομελές πλημμυριοδικείο. Κάτσε μισό λεπτό. Εδώ
1: και μια αστυνομική παράβαση δικάζει το μονομελές πλημμυριοδικείο.
0: Ναι, αλλά πρέπει να δικαστεί εκεί.
2: Ο οποίος στάθηκε στο ύψος του.
0: Που δίκασε.
1: Προφανώς.
0: Που δίκασε η υπόθεση αυτή.
1: Και πρέπει να το λέμε αυτό. Και για τον εισαγγελέα.
0: Και πρέπει σε καμπάνες.
1: Και για τον εισαγγελέα.
0: Και που δεν καταλάβουν και πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έλεγε εσύ τώρα τι μου λες. Κάτσε να σε κρατήσω για ψευδορικία. Δηλαδή αυτά τα πράγματα έτσι δεν τα έχουμε ξαναδεί. Και είναι μονομελές. Δηλαδή, τι σημασία έχει ποιος δικάζει. Αυτό
2: έχει σημασία θέμα. Για το πώς στήθηκε το κατηγορητήριο. Δηλαδή, το κατηγορητήριο αυτό φτιάχτηκε από την πρωτοβουλία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ώστε να αποκοπεί το σκέλος που αφορούσε την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες, ας πούμε, η κυρία Γεροβασίλη, είχε κάνει τότε μήνυση και για κατασκοπία.
1: Ναι,
2: αυτό
1: ναι,
2: το σκέλος είχε μείνει εκτός.
1: Ναι, ναι.
2: Και έτσι, περάσαμε να δικαστούν μόνο τα πλημελήματα. Δηλαδή, είχε σημασία η εισαγγελία Αρείου Πάγου πώς έχτισε το. Διοχέτευσε την πληροφορία ώστε να χτιστεί το κατηγορητήριο. Και έτσι φτάσαμε στο πλημελιωδικείο. Αλλά μην μείνουμε σε αυτό. Να πάμε παρακάτω. Το πλημελιωδικείο έβγαλε την απόφαση. Και τι είπε? Ότι εδώ υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για κατασκοπία και πρέπει να ερευνηθεί και η σύνδεση με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Γιατί υπάρχει ο κύριος Τάδε, ο οποίος τον κάλεσε στο δικαστήριο, στο ακροατήριο, ενώ δεν ήταν στους άρτηρες και προέκυψε ότι αυτός είχε μια κάρτα που την είχε δώσει κάποιος, ο οποίος έκανε δουλειές για την ΑΕΠ. Ότι αυτή η κάρτα από την οποία πληρωνόντουσαν τα μηνύματα, τα δολώματα στα κινητά, φορτιζόταν από ένα ATM απέναντι από ένα παράρτημα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ότι ένα αυτοκίνητο της εταιρείας αυτής, τα στελέχη της οποίας ήταν κατηγορούμενοι για τις υποκλοπές, ήταν παρκαρισμένο στο πάρκινγκ του παραρτήματος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα δικάσουμε εδώ. Αλλά το δικαστήριο τι είπε? Είπε αυτά να πάνε στην εισαγγελία για να ανοίξει νέα έρευνα.
1: Η εισαγγελία, λοιπόν, για να καταλάβουν οι ακροτές μας, τι κάνει?
2: Και η εισαγγελία λέει, με ένα σκεπτικό το οποίο πραγματικά έρχεται ο κύριος Τζαβέλας, ναι. ο οποίος είναι ένας εισαγγελέας, ο οποίος υπέγραφε, ο ίδιος ήταν αναπληρωτής εισαγγελέας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του οποίου υπογραφή, να σας το πω απλά, υπάρχει μέσα στην τυπογραφία, δηλαδή έχει υπογράψει τις εντολές παρακολούθησης διαφόρων από αρκετούς από τους κοινούς στόχους Ape Predator. Αυτός λοιπόν ο εισαγγελέας θα έπρεπε να εξαιρεθεί. Και εμείς με τον κύριο Σπίρτζη καταθέσαμε μια αίτηση να εξαιρεθεί ο κύριος Τζαβέλας και να μην εξετάσει αυτή την υπόθεση. Γιατί ακριβώς έχει κόλλημα και δεν μπορεί να αποφασίσει αυτός αν θα ανοίξει η έρευνα ή δεν θα ανοίξει ή τι θα γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Και κατόπιν η αίτηση που κάναμε πήγε στο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, υπό την προεδρία του σημερινού Προέδρου του Αρείου Πάγου. Και τι αποφάσισε? Ότι δεν πρέπει να εξεταστεί αυτό το κόλλημα, καθότι ο κύριος Τζαβέλας έχει συνταξιοδοτηθεί στο μεταξύ, αφού πρώτα αρχιοθέτησε. Όμως εδώ υπάρχει το εξής ζήτημα. Ο κύριος Τζαβέλας με αυτόν τον τρόπο έκλεισε την υπόθεση. Ο κύριος Βακέλας, στη συνέχεια σημερινός εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, πάτησε πάνω στην αρχιοθέτηση Τζαβέλα. Και έτσι έχουμε το κόλλημα Τζαβέλα να διαιωνίζεται στην υπόθεση και τις αρχιοθετήσεις η μία να πατάει πάλι στην άλλη.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να πάρουμε απόφαση ότι όλος αυτός ο δικαστικός λαβύρινθος περιγράφεται θα μας οδηγήσει κάπου, δηλαδή, ποια είναι τα επόμενα βήματα.
2: Κοιτάξτε, το πράγμα δεν είναι απλά.
0: Τι θα γίνει
2: θα σας
0: τώρα.
2: Πω, γιατί είμαστε ήδη στο επόμενο βήμα. Μετά λοιπόν από αυτές τις αρχιοθετήσεις που σας περιέγραψα, οι οποίες, επαναλαμβάνω, βασίζονται στην αρχιοθέτηση από έναν εισαγγελέα ο οποίος είχε εμπλοκή στην υπόθεση, έτσι. Εμείς τι κάναμε τον κύριο Σπίρτζη, προσφύγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για να πούμε τι. Ότι δεν μπορεί σε μια τέτοια υπόθεση να μην είναι πλήρης η ποινική έρευνα και ότι αυτό συνιστά αυτοτελώς παραβίαση τουλάχιστον τριών άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Γιατί δεν είναι πλήρης η ποινική έρευνα στην Ελλάδα, γιατί πάσχει το κράτος δικαίου. Και ομοίως έχει προσφύγει και ο Θανάσης Κουκάκης για τα άρθρα 8, 6 και 10 της
0: ΕΣΤΑ. Και τι ζητάτε γι' αυτό,
2: δηλαδή, ζητάμε,
0: αφού δεν. Για πείτε.
2: Θα σας πω. Υπάρχει μια υπόθεση στο Αζερμπαϊτζάν για το Πίγκασους. Αντίστοιχη υπόθεση. Είχαν προσφύγει πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο του Predator στην Ελλάδα, κάποιοι δημοσιογράφοι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πάντα εξετάζει αυτές τις υποθέσεις, όχι με το αν έγινε ή δεν έγινε κατασκοπία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων κλπ. Αλλά με το αν το κράτος τήρησε τις υποχρεώσεις του.
1: Δεν μπορεί να μπει στην ουσία το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Τι κάνει όμως. Αν το κράτος τήρησε τις υποχρεώσεις του σε σχέση με την έρευνα που διεξήγει. Εδώ λοιπόν, φανταστείτε το πλήγμα που θα είναι για το κράτος δικαίου να έρθει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να πει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δεν έκανε τις δέουσες ενέργειες. Και σας θυμίζω και την υπόθεση.
0: Ας πούμε το λέει αυτό.
2: Ναι.
0: Έρχεται το Δικαστήριο του Αρείου Πάγου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και λέει ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έκανε τα δικά του.
2: Δεν είναι απλό πράγμα.
0: Είναι πάνω. Πλήγμα για το κράτος δικαίου.
1: Ένα ακόμα.
0: Έτσι, ένα ακόμα.
1: Ένα ακόμα.
0: Θα μας πάρουν στις εκθέσεις, θα πάμε λίγο πιο χαμηλά. Επί της ουσίας, για την υπόθεση αυτό, τι σημαίνει.
1: Ανοίγει ξανά υπόθεση.
2: Κοιτάξτε,
1: όχι.
0: Ανοίγει υπόθεση.
2: Θα σας πω.
0: Ή όχι.
2: Εμείς τι
1: για να καταλάβει, το ρωτάμε τώρα, ναι, για να καταλάβει και ο μέσος ακροατής.
2: Ωραία. Θα σας το πω.
1: Καταλαβαίνουμε, αλλά.
2: Ωραία. Εμείς με τον κύριο Σπίρτζη τι κάνουμε. Εξαντλούμε όλα τα φόρα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό για να ευθύνη του κράτους. Το να έχει παραβιαστεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η ευθύνη του κράτους δεν είναι κάτι απλό. Ασκεί πιέσεις πολυεπίπεδες. Είναι κάτι που το θέλουμε και πρέπει να γίνει. Και γιατί είναι πρόδειλο ότι έχει συμβεί εν προκειμένου.
1: Απλώς την παρούσα κυβέρνηση δεν ιδρώνει το αυτή.
2: Εντάξει, κάθε κυβέρνηση κρίνεται και αν οι θεσμοί δεν είναι, δεν τους σεβόμαστε à la carte. Και εν πάση περιπτώσει, αν είναι έτσι, να παραδώσουμε τα πτυχία μας, να πούμε ότι δεν λειτουργεί τίποτα και να σηκώθουμε να φύγουμε, ας πούμε. Δεν είναι. Αυτό είναι ο πιο εύκολος δρόμος για να επικρατήσει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκουμε, ας πούμε, για να προχωράμε στη ζωή μας όλοι μας κάθε μέρα. Σε κάθε περίπτωση, εγώ τι λέω. Ένα είναι το κομμάτι αυτό με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ταυτόχρονα, εμείς έχουμε και άλλα στοιχεία και κρατικά απόρριτα, τα οποία έχουν τεθεί σε διακινδύνευση και περιμένουμε στη δίκη στο εφετείο, όπως θα έρθει ο κύριος Ντίλεν. Εικάζουμε να πει ότι έχω συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και δεν είμαι εγώ υπεύθυνος. Άλλοι μου υπέδειξαν στη δίκη στο εφετείο.
1: Ο άνθρωπος είπε δημόσια ότι εγώ το πούλαγα.
2: Πολύ ωραία. Και εμείς λοιπόν αντίστοιχα
1: μιλούσε.
2: Στο εφετείο θα έρθουμε κι εμείς.
0: Ποτέ όταν τα πουλά, όταν αγοράζει κάτι, υπάρχουν αποδείξεις.
1: Προφανώς υπάρχουν συμβάσεις. Δεν είναι
0: έτσι. Δεν είναι αντίγεια σου, σε βρήκα. Σου δώσα το Predator και ούτε σε ξέρω τι με ξέρεις.
2: Με το καλό να τις φέρει ο κύριος Ντίλιαν, αλλά το κράτος δικαίου στην Ελλάδα δεν θα πρέπει να περιμένει τον κύριο Ντίλιαν. Όπως το μονομελές είπε, θα εξετάσω τα στοιχεία και με βάση αυτά θα δω τι ποινές αρμόζουν. Αντίστοιχα και εμείς θα φέρουμε νέα στοιχεία, αφού αυτά τα οποία έχουμε φέρει μέχρι τώρα στον Άριο Πάγο για κάποιον οποιοδήποτε λόγο δεν αρκούν. Οπότε σας λέω ότι αυτή η διαδικασία κινείται παράλληλα. Παράλληλα κινείται το ποινικό εδώ και ξανανοίγει η υπόθεση με την έφεση. Οπότε θα πάμε να δικαστεί εκ νέου όλη η υπόθεση από την αρχή και με τον κύριο Ντίλαν καταδικασμένο. Γιατί κοιτάξτε, ενδεχομένως να μην ήταν αυτή η εκτίμησή του όταν ξεκίνησε η δίκη στο μονομελές πνευμολογικείο.
1: Θεωρούσε να πέσει χαμηλά ή δεν θα έχει ποινή.
2: Ενδεχομένως, αν δείτε δηλαδή τις απολογίες τους, ήταν σχεδόν μονοσέλιδες, δεν έχουμε καμία σχέση με την υπόθεση. Δεν νομίζω ότι θα είναι σε αυτή τη γραμμή.
0: Το πήγανε, σου λέει, θα τη σκαμπουλάρουμε.
2: Οπότε.
0: Αλλά ήρθε, πέσανε στον δικαστή αυτόν.
2: Κοιτάξτε.
0: Και φάγανε καμπάνες.
2: Κοιτάξτε, αν δεν πιέσεις τις καταστάσεις, δεν πρόκειται οι καταστάσεις να ανοίξουν μόνες τους. Αλλά εδώ δεν είναι, κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι δυσανάλογο το βάρος. Δεν μπορεί τώρα η δικαστική εξουσία, η εκτελεστική εξουσία, η νομοθετική εξουσία, εκπρόσωποι όλων αυτών των εξουσιών να έχουν παρακολουθεί στη χώρα και να μην ανοίγει μύτη.
0: Αυτό σημαίνει.
2: Αυτό πολλά που λέμε, πράγματα σημαίνει, αλλά ο καθένας από τη μεριά του πρέπει να πιέσει. Εμείς πιέζουμε δικαστικά.
0: Ωραία.
1: Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και το επόμενο διάστημα. Γιατί δεν είναι μόνο ότι η χώρα είναι πολύ χαμηλά στους δείκτες όσον αφορά το κράτος δικαίου. Εδώ είναι και μια.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο
1: ένας θεσμικός ευτελισμός της δημοκρατίας από τη μεταπολίτευση και μετά. Γιατί εδώ η κυρία Παπαδάκη είπε να ασκήσουμε τα πτυχία μας για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Εδώ έχουμε άπειρες υποθέσεις στα ελληνικά δικαστήρια που ο κόσμος πραγματικά βγαίνει από τα ρούχα του και δεν είναι μόνο οι υποκλοπές και για πολλά άλλα για το πώς η δικαιοσύνη αντιμετωπίζει και το μέσο πολίτη. Ωραία. Εδώ έχουμε μια άλλη υπόθεση πολύ βαριά, αλλά ακόμα και σε απλά θέματα καθημερινότητας. Και οφείλω να το πω γιατί ήρθαν πολλά μηνύματα και χθες, ακόμα και στις υποθέσεις των φανς και τα λοιπά, εδώ γίνεται ο κακός χαμός, έτσι.
0: Αυτό
1: και δεν βλέπουμε, εμείς... και δεν βλέπουμε τη δικαιοσύνη να στέκεται στο ύψος των περιστάσεων.
0: Εμείς θα πρέπει να πούμε ότι. Ναι. Πέραν της υπόθεσης αυτής, ναι. Μπαίνει και στο προεκλογικό παιχνίδι
1: προφανώς,
0: τουλάχιστον
1: ναι.
0: Μπήκε από τον Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ όταν είπε ότι με βάση αυτή την κυβέρνηση περιμένετε να δοθούν απαντήσεις. Εγώ λέω απλά ότι η δική μου κυβέρνηση θα αφήσει τη δικαιοσύνη να λειτουργήσει ελεύθερα για να διερευνήσει την υπόθεση.
1: Λογικό.
0: Άφησε να νοηθεί ότι αυτή τη στιγμή
1: λογικό, το αυτονόητο.
0: Δεν λειτουργεί ελεύθερα και επίσης ο κ. Ανδρουλάκης έχει πει και κάνει τις κινήσεις του ότι θα πάει την υπόθεση μέχρι το
1: τέλος. Πάνω σε αυτό τώρα, επειδή είπαμε.
0: Για μένουμε εδώ.
1: Ναι,
0: ναι παράγοντα.
1: Όχι, προσεπές, για προεκλογική περίοδο. Για να... Η δίκη στο εφετείο πότε ξεκινάει.
2: Είναι 11 Δεκέμβρη.
1: 11 Δεκέμβρη. Άρα θεωρητικά θα διαρκέσει πώς.
2: Η προηγούμενη ήταν 5 μήνες πάντως.
1: 5 μήνες. Όχι, το λέω για να συνδυάσω αυτό που είπε ο Δημήτρης ο Χόνδρος, ότι ουσιαστικά θα είμαστε στην καρδιά
0: της
1: προεκλογικής περίοδου. Άρα θα είναι ένα θέμα το οποίο προφανώς θα είναι κυρίαρχο και στην προεκλογική περίοδο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Θα είμαστε να τα πούμε και να έχουμε εξέλιξη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα τα συζητήσουμε και καλοδεχούμενοι πάντα στην εκπομπή.
2: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ήταν η κυρία Αρτεμισία Παπαδάκη. Νομίζω μας έδωσε μια πλήρη εικόνα. Το τι συμβαίνει. Γιατί μια υπόθεση ξέρεις, που ο κόσμος έχει την αίσθηση ότι, σου είπα και πριν, ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Και επειδή έχουμε και έναρξη δικαστικού έτους τώρα και ακούω καλή αρχή δικαστικού έτους και καλές δικαστικές αποφάσεις, ποιες δικαστικές αποφάσεις να είναι αυτές που πρέπει να είναι.
0: Ανοίγουμε μεγάλη κουβέντα.
1: Και θα την ανοίξουμε και πρέπει να την ανοίξουμε.
0: Εγώ λοιπόν είναι. Λέω ότι για να μην. Αυτή η δική μου αίσθηση ότι στην Ελλάδα,
1: ναι.
0: Αν έχεις δίκιο, το βρίσκεις.
1: Ναι. Καλά, προφανώς το βρίσκεις.
0: Το θέμα είναι.
1: Υπάρχουν δικαστές στην
0: σε
1: Αθήνα.
0: Σε πόσο χρόνο το βρίσκεις.
1: Κοίταξε, τώρα για να είμαι και δίκαιος.
0: Σε πόσο εντάξει, χρόνο.
1: Έχει επιταχυνθεί η απονομή της δικαιοσύνης. Σχέση με το παρελθόν. Έχει, εντάξει.
0: Έχει. Τι εννοείς, αντί για 10 χρόνια φτάνουμε στα 5. Και αυτό είναι επιτεύγμα.
1: Όχι, δεν είναι επιτεύγμα. Είπε κανείς ότι είναι επιτεύγμα. Όχι, απλώς έχει, λέω, έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Μήνυση,
0: εδώ κάνεις μία μήνυση για να βρεις μία άκρη.
1: Και πρέπει να 3 χρόνια.
0: Εντάξει, τι είναι αυτό. Αυτό είναι γρήγορο.
1: Καθόλου. Καθόλου.
0: Τότε
1: καθόλου.
0: Πώς έχει βελτιωθεί η κατάσταση.
1: Λέω σε σχέση με το παρελθόν πάντα.
0: Δηλαδή τι
1: σχέση με τα πριν 3, 5, 10 χρόνια. Αυτό λέω. Ότι υπάρχουν πολλές καθυστερήσεις, υπάρχουν. Ακόμη και δικηγόρος, το ξέρω.
0: Λοιπόν, τότε.
1: Το βλέπω κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, μην το ανοίξουμε το θέμα αυτό.
1: Το βλέπω.
0: Καθυστερήσεων.
1: Όχι,
0: διότι αν δεν υπάρχει απονομή δικαιοσύνης σε εύλογο χρονικό διάστημα.
1: Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου.
0: Τότε δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου και υπάρχει αίσθηση και γιγαντώνεται η αίσθηση του κόσμου ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει καλά τη δουλειά της και πολλά άλλα. Εγώ όμως θα μείνω σε αυτό που είπες πριν. Και το συζητήσαμε και ήταν η τελευταία ερώτηση και το του συνέδεσες και εσύ πολύ ωραία. Θα πάμε σε προεκλογική περίοδο με ανοιχτό το θέμα, το σκάνδαλο, δεν είναι θέμα, ούτε υπόθεση, σκάνδαλο των υποκλοπών και καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει, έτσι.
0: Εντάξει, εδώ είμαστε.

0: Καλά, συγγνώμη.
1: Πες το, τι έγινε.
0: Δίνω λάθος τηλέφωνο και μου το λέτε τώρα. Έχω γίνει ρεζίλη.
1: Καθόλου ρεζίλη δεν έγινες, γιατί χθες το είπα εγώ δεύτερη φορά, γιατί μπορούσα να το κάνω κι εγώ. Ξέρεις πόσες φορές και εγώ όταν το διαβάζω μπερδεύομαι. Γιατί μου έρχεται ασυναίσθητα το 2-10.
0: Ναι.
1: Δεν είναι 2-10, είναι 2-11. 2-11-0-16-10-46.
0: Ωραία.
1: Τι πολύ ωραία, πολύ, πολύ ωραία.
0: Γιατί εντάξει, να λέμε στον κόσμο επικοινώνηση για το δίνουμε λάθος τηλέφωνο.
1: Δεν σε άκουσα.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι και το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε.
1: Όχι, κοίτα, εφημερίδες, δεν σε άκουσα. Χθες είδε.
0: Συγγνώμη, ευτυχώς δηλαδή που είναι το ραδιόφωνο εδώ. Σκέψεις να σου να και τίποτα έξω.
1: Να σου πω κάτι. Κοίταξε, μας ψάχνουν όμως. Viber, WhatsApp 6981-04-1046.
0: Ναι.
1: Ως Mega News 104,6 μας βρίσκουν. Εύκολο το όταν να ξαναπώ το τηλέφωνο 211-016-1046. Η Κατερίνα Τσουκαλά απαντάει στα μηνύματά σας. Και επίσης έχουμε και email. Τι άλλο θες δηλαδή.
0: Και εμένα μου λένε.
1: Mega News 104,6 και
0: τέτοια. Μου λένε κάποιοι παπάκι, άνθρωποι εδώ.
1: Ναι. Τι.
0: Γιατί να ασχολούμαστε.
1: Με τις υποκλοπές.
0: Όχι, όχι, όχι, με τις υποκλοπές. Γιατί να ασχολούμαστε όσο πρέπει.
1: Ναι.
0: Ας το πω κάπως έτσι. Με την πολιτική διάσταση της υπόθεσης Μαζονάκη. Και λέω τώρα ποια είναι η πολιτική υπόσταση.
1: Γιατί δεν ασχολούμαστε.
0: Υπόσταση, ναι, Μαζονάκη. Δηλαδή ότι έχουν βρεθεί στο πλατολόγιο του, ας πούμε, όπως λέγεται, πρόσωπα διάφορα. Δηλαδή, νομίζω ότι. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Μπερδεύομαι. Γιατί είναι μια ιστορία η οποία έχει πάρα πολύ ουρά από ό,τι φαίνεται.
1: Έχει πολύ ουρά από ό,τι φαίνεται. Όταν ξεκαθαρίσει.
0: Μπερδεύονται πρόσωπα.
1: Έχουν
0: από
1: πει.
0: Ό,τι φαίνεται είναι
1: ωραία,
0: αρκετά επώνυμα.
1: Ωραία, στο κάδρο, πέρα. Στο κάδρο λοιπόν. Στο κάδρο λοιπόν. Γιατί αυτή τη στιγμή τώρα για να μην λέει κανείς ότι εμείς ξεφεύγουμε και δεν μιλάμε και δεν. Πώς δεν μιλάμε, άμα είναι πολιτικό θέμα, μιλάμε πολιτική εκπομπή είμαστε. Έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο κάδρο ποιοι είναι, τρία πρόσωπα. Και τους ασκούν κριτική και λένε διάφορα. Για τον Πατούλη.
0: Ναι.
1: Τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, λοιπόν. Έτσι. Τον.
0: Όσους έχουν ευθύνη έχει
1: ακριβώς,
0: τα ιατρία.
1: Τον Άδωνη Γεωργιάδη, ως υπουργό Υγείας.
0: Ναι.
1: Και τον Θάνο Πλεύρη.
0: Μάλιστα. Για ποιο λόγο τον κύριο Πλεύρη.
1: Για κάποιες συνομιλίες που είχαν στο παρελθόν και βεβαίως κάποιο είδος συνεργασίας το οποίο φαίνεται ότι είχαν. Αυτά όμως θα τα λύσει η δικαιοσύνη και η έρευνα. Όταν θα ξεκαθαρίσει λοιπόν η υπόθεση και θα έχουμε και περισσότερα στοιχεία πέρα από τα ρεπορτάζ τα οποία είναι σε εξέλιξη και καλώς είναι σε εξέλιξη και πρέπει να είναι σε εξέλιξη και για να φωτίσουν την υπόθεση αυτή. Γιατί αυτή η υπόθεση έχει πολύ μεγάλη ουρά, αλλά δεν είναι. Μη στέκεστε μόνο στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Μαζονάκη.
0: Να ναι, δούμε. Στεκόμαστε, ήταν η αφορμή και να ανοίξει μια συζήτηση για αυτά τα πράγματα.
1: Από αυτό λέω. Αυτό εκεί θα
0: υπάρχει μια βιομηχανία.
1: Εκεί να σταθούμε και να πάμε λίγο και στη βιομηχανία που είναι στημένη γύρω από όλο
0: η
1: αυτό.
0: Η οποία πουλά φούμαρα.
1: Το οποίο
0: σε πολλές περιπτώσεις. Και τα αγοράζουν. Υπάρχουν πρόθυμοι να τα αγοράσουν αυτά τα φούμαρα.
1: Υπάρχουν πρόθυμοι να τα αγοράσουν γιατί είναι σε μια διαδικασία πολύ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Έχουν πιστεί. Ότι μπορεί να επιβραδύνουν, να το πω έτσι. Σε επιταχύνουν, θέλω να πω. Όλα μπορεί να επιταχύνουν.
0: Το γύρας.
1: Το γύρας, έτσι. Δηλαδή, θεραπείες αντιγύρανσης.
0: Το γύρας είναι αναπόφευκτο.
1: Πλάσματα, κοκτέιλ βοτάνων, βιταμινών κτλ.
0: Το γύρας είναι
1: ναι.
0: Αναπόφευκτο.
1: Έχεις δει κάτι ταινίες παλιά.
0: Λοιπόν, διότι.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Είναι νομοτέλεια. Όπως έλεγε η μάνα μου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λέει, τι είναι αυτά, λέει. Λέει ο γέρος. Κι ας το λύζετε,
1: ναι.
0: Στον ανήφορο γνωρίζετε.
1: Καλό.
0: Λοιπόν, οπότε ας αφήσουμε τα τέτοια. Το γύρας θα έρθει για όλους.
1: Και
0: μακροπρόθεσμα, όπως κάποιος πολύ σωστά είπε, μακροπρόθεσμα θα είμαστε όλοι.
1: Ναι, αλλά το θέμα ξέρεις τι είναι. Ωραία, θέλεις. Αν μην το πιέζεις, μην πιέζεις τον οργανισμό σου. Καλύτερη διατροφή, βάλει την άσκηση, κάνει διάφορα πράγματα. Τώρα εδώ, αυτό που γίνεται. Αυτό
0: ή κάνει επεμβάσεις αισθητικές κτλ. Που είναι. Όχι, όχι. Σε αυτό συμφωνώ. Ο καθένας.
1: Καθένας
0: ο Γιάννης έβαλε μαλλιά. Καλά
1: αλλά έκανε. Δεν το, εγώ δεν το κρίνω γιατί έβαλε μαλλιά. Εγώ δεν βάζω. Δεν όχι, θέλω να βάλω.
0: Ωραία, εσύ δεν βάζει, καλά κάνεις. Κάποιος άλλος που βάζει.
1: Αλλά κάνει και βάζει.
0: Καλά κάνει και αυτός. Δηλαδή οτιδήποτε σε κάνει να αισθάνεσαι
1: καλύτερα.
0: Εφόσον δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία σου κτλ. Να το κάνεις.
1: Αυτό ναι. Αυτό ναι. Τώρα από εκεί πέρα για το πολιτικό που είπαν οι φίλοι, προφανώς θα το δούμε συνέχεια. Γιατί βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε ότι βρήκατε εξελαστήριο θύμα τώρα του Μπατούλη και τα ρίχνει τώρα στον Μπατούλη και γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Έτσι, ο καθένας βοηθάει τον άλλον κτλ. Λογικό είναι, στον ίδιο χώρο είναι, ιδεολογικοπολιτικά κτλ. Από εκεί πέρα, αν υπάρχουν ευθύνες και τι ευθύνες υπάρχουν, θα το βρει και η δικαιοσύνη που θα κινηθεί ταχύτατα. Ήδη έχουν προχωρήσει έρευνες, έτσι προχωράνε. Δεν είναι βαλτωμένη η υπόθεση.
0: Όχι,
1: έτσι,
0: προχωράνε, προχωράνε οι έρευνες.
1: Και προχωράνε και επειδή λέγαμε πριν και για τη δικαιοσύνη, προχωράνε και πολύ γρήγορα.
0: Βοηθάει και το ρεπορτάζ.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, εδώ μας την πέσανε κανονικά.
1: Έφοδος. Ηλίας Μπενέκος.
0: Αγαπητός συνάδελφος.
1: Και επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 12. Mega News 104,6.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Σοβαρή διαρροή προσωπικών δεδομένων κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Αριθμοί κινητών και email υπουργών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς και υπαλλήλων κρίσιμων υπουργείων και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, είναι εκτεθειμένα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων, όπου ο καθένας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση με μία απλή συνδρομή. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων και αυστηρή θωράκιση των δημόσιων φορέων. Όπως αναφέρει, οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να θωρακίζουν με αυστηρά κριτήρια την ασφάλεια των προσώπων που κατέχουν ευαίσθητες θεσμικές θέσεις. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, αναφέρει. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός. Επίσης, επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Τέλος, όπως λέει, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσε να εξεταστεί και η προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Δραστικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος δήλωσε πως αναμένει από την κυβέρνηση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Μιλώντας στο Mega News 104,6, τόνισε πως η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να ανακουφίσει την απώλεια εισοδήματος και πως απαιτείται μια συνολική παρέμβαση που δεν θα εξαντληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Σε κλίμα συγκίνησης με επικίδιους από τους γιους της Γιώργο και Νίκο Παπανδρέου αλλά και την Άννα Διαμαντοπούλου, τελείται αυτή την ώρα από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Το παρόν έδωσαν η οικογένειά της, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Τραγική κατάληξη είχε η περιπέτεια υγείας του 17χρονου μαθητή Λυκείου από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Παρασκευής έξω από το σχολείο του. Ο 17χρονος, που είχε μεταφερθεί στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σε κρίσιμη κατάσταση, κατέληξε το πρωί παρά τις συνεχείς προσπάθειες των γιατρών να τον σώσουν. Ο μαθητής νοσηλευόταν διασωληνωμένος, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες δεν είχε σταθεροποιηθεί αιμοδυναμικά και είχε υποστεί εγκεφαλικό είδημα. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Γαλιμπάθ. Όπως είπε, η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι κατάλληλη η ώρα. Νωρίτερα, λόγω της νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία με την οποία καλούσε τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης. Κρίσιμες εκλογές διεξάγονται σήμερα σε 2 γερμανικά κρατήδια και συγκεκριμένα στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο. Οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες μόλις 2 εβδομάδες μετά την εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς ΑΕΒΤ στη Σαξονία και το αποτέλεσμα θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντικό για το πολιτικό μέλλον του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Τελευταία μέρα των βουλευτικών εκλογών σήμερα στη Ρωσία, με το αποτέλεσμα να θεωρείται προδιαγεγραμμένο και το κόμμα του Βλάντιμιρ Πούτιν να οδεύει προς σαρωτική επικράτηση. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των 450 μελών της Δούμα ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, ενώ η διαδικασία διεξάγεται μέσα σε κλίμα έντονης καταστολής, καθώς το μοναδικό αντιπολεμικό κόμμα αποκλείστηκε. Την ίδια ώρα η Μόσχα δέχτηκε άνευ προηγουμένου μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones, με τις ρωσικές αρχές να καταγγέλουν προσπάθεια σαμποτάζ των εκλογών.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Γνωστές έγιναν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο UEFA Nations League. Ο Σέρβος τεχνικός άφησε εκτός τους Λάζαρο Ρότα και Δημήτρη Γιαννούλη λόγω τραυματισμών, τον ανέτοιμο Τάσο Μπακασέτα, αλλά και τους Παντελή Χατζητιάκο και Σωτήρη Κοντούρη. Στην αποστολή επέστρεψαν Μανώλης Σάλιακας, Γιάννης Μιχαηλίδης και Φώτης Ιωαννίδης. Διαθέσιμος θα είναι κανονικά ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά την περιπέτεια της υγείας του. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυρωρινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές συμπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Χόνδρο και τον Άρη Ραβανού.
0: Μέγα News 104,6. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Mega News 104,6. Την Κυριακή με το Βήμα, Harper's Bazaar. Οι δημιουργίες που εκτοξεύουν το στυλ του φετινού φθινοπόρου και οι τσάντες που θα κρατήσετε τώρα και για πάντα. Μαζίβι Μαγκαζίνο. Αντώνης Ρέμος. Ένα αφιέρωμα στη μοναδική βραδιά για τα 30 χρόνια λαμπρής επαγγελματικής πορείας του ερμηνευτή. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.

0: Δεν έχω καταφέρει να διαβάσω όλη την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
1: Χαρά στο κουράγιο σου.
0: Όχι, εντάξει, γιατί διαβάζουμε τις αναρτήσεις εβδομαδίες του Πρωθυπουργού.
1: Καλά, εννοείται. Τι.
0: Αν μη τι άλλο.
1: Πόσο ώρα του παίρνει να γράψει.
0: Πρωθυπουργός της Ελλάδας είναι.
1: Καλά, εννοείται. Τι,
0: επικοινωνεί με τον κόσμο,
1: ναι,
0: και θέλουμε να ξέρουμε τι λέει.
1: Προφανώς θέλουμε να ξέρουμε.
0: Και τι μας λέει.
1: Τι μας λέει, να σου πει. Το διαβάζει, δεν ποιο. Ένα που τα γράφει ο ίδιος.
0: Τι εννοείς.
1: Ο ίδιος τη γράφει την ανάρτηση. Ρωτάω, εγώ πολίτης είμαι, πού να ξέρω.
0: Επομένως όχι.
1: Α.
0: Μπορεί και όχι, αλλά. Δεν γίνεται να μην τη βλέπει και να μην έχει μια
1: καλά,
0: εικόνα.
1: Σίγουρα τη βλέπει.
0: Του τη λέει.
1: Σίγουρα τη βλέπει.
0: Ακόμα και αν χρειαστεί κάποια πράγματα, στην αρχή να τα γράψει κάποιο άλλο. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Δεν γίνεται.
1: Όχι, καλά, καλά. Έτσι. Το εντάξει, έτσι.
0: Άλλοι μόνο ο πρωθυπουργό έγραφε.
1: Μα όλοι οι πρωθυπουργοί.
0: Κάθε ομιλία, κάθε.
1: Μα όλοι οι πρωθυπουργοί.
0: Αλλά εντάξει, δεν μπορεί να μην τη χτενίζει, έτσι. Να τη βλέπει.
1: Σίγουρα. Έχει κανένα μήνυμα άλλο.
0: Εμένα.
1: Πέρα από τα πετρέλαια.
0: Μου κάνει εντύπωση το εξή. Ότι. Λέει θα ανακοινώσει μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης,
1: ναι,
0: με στόχο να πέσει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τιμή εκκίνησης κάτω από το 1,75 ευρώ,
1: ναι,
0: το λίτρο δηλαδή η περσινή τιμή. Μένει να δούμε πότε θα ανακοινωθεί αυτή η πρωτοβουλία και τι ακριβώς, πώς ακριβώς θα πέσει αυτή η τιμή. Μίλησε για οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσα νοικοκυριά χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και άλλες μορφές ενέργειας.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι πέλετ, μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Επεκτείνεται η επιδότηση δίζελ,
1: ναι,
0: για όλο τον Οκτώβριο.
1: Ναι, τον Οκτώβριο.
0: Πρόσεχε τώρα, ναι, εδώ. Διότι εδώ, πώς εσύ ερμηνεύεις αυτό που λέει στο τέλος, ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις,
1: ναι,
0: χωρίς αυτές να προσπετρώνονται στα όρια δαπανών,
1: ναι, αλλά μην τον ελέγχουν, ναι,
0: θα μπορούσε να εξεταστεί,
1: ναι,
0: και προσωρινή μείωση φορολογίας στα καύσιμα.
1: Ωραία, τι κάνει Ιάννη Άου στα κεραμίδια. Ο Πρωθυπουργός ήδη το έχει κουβεντιάσει στο εξωτερικό, έχει δει το κλίμα, έχει μιλήσει, το πετάει αυτή τη στιγμή και σου λέει: αν αποφασίσει η Ευρώπη, θα το κάνω. Ωραία, είναι
0: μέχρι
1: αποφασίσει.
0: Τώρα λέγανε ότι δεν υπάρχει θέμα.
1: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει μια αντίφαση. Εδώ υπάρχει μια αντίφαση όμως.
0: Για πες.
1: Άρα θα μπορούσες λοιπόν να πας στην Ευρώπη, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν, με άλλους πολιτικούς αρχηγούς, πρωθυπουργούς, και να απαιτήσεις ή να ζητήσεις ή να διεκδικήσεις καλύτερα, άντε να το πω διαπραγματευτείς, να μπορέσεις να ελαφρύνεις κάποιους όρους. Άρα εδώ θα μπορούσε λοιπόν να πάει νωρίτερα, να διαπραγματευτεί, να ζητήσει και να υπάρξει δημοσιονομικός χώρος μεγαλύτερος.
0: Όχι, πέρα από αυτό.
1: Εδώ, γιατί μελών δεν το κάνεις εν τελεία.
0: Υπάρχουν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο στα κάψιμα.
1: Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
0: Ρωτάω.
1: Υπάρχει, τέλεια.
0: Ωραία, ζήτησε την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Όχι.
0: Κάνω
1: λάθος, η Ιταλία νομίζω, η Μελόνι το έκανε.
0: Δεν χρειάζεται νομίζω.
1: Όχι.
0: Εντάξει, τότε τι να συζητάμε.
1: Άρα θα μπορούσαν κάποια πράγματα να γίνουν. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και για το ΦΠΑ ή ακόμα για αυτό το περίφημο 13ο μισθό ή για τη 13η σύνταξη. Εγώ είμαι της σχολής, ξέρεις, υπάρχει η λεγόμενη Δημήτρη στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία χρόνια, η λεγόμενη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για τους αριθμούς, για τη λογιστική. Και υπάρχει και η λεγόμενη λογιστική της ευημερίας. Δηλαδή, τι, δεν μένω μόνο αμυγός στο αυστηρό δημοσιονομικό, αλλά κοιτάζω πώς αυτό το χρήμα που θα πέσει στην αγορά θα μπορέσει να καλυτερεύσει την εικόνα των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο δημοσιονομικό, πάνε καλά οι δημοσιονομικοί δείκτες. Δώσει κάτι παραπάνω, γιατί και να έδινε παραπάνω χρήματα, πού θα πήγαινε αυτά, θα πήγαινε σε κάνα συντούκι. Δεν θα γύριζαν στην αγορά. Θα γίνει στην αγορά ως κατανάλωση.
0: Το ποσοστό των χρημάτων αυτό θα πήγαινε στην αγορά.
1: Ως κατανάλωση και επίσης σωστή και ως ΦΠΑ. Έτσι θα υπήρχε για το ΦΠΑ και ο φόρος και τα λοιπά. Όλο αυτό είναι αλυσίδα.
0: Μην πάμε σε μια λογική όμως να μοιράζουμε χρήμα, να μοιράζουμε χρήμα, να μοιράζουμε χρήμα.
1: Κοίταξε, εγώ έχω άλλη άποψη.
0: Το χρήμα είναι περιορισμένο.
1: Περιορισμένο το χρήμα.
0: Και πρέπει να κινηθεί σωστές κατευθύνσεις.
1: Περιορισμένο το χρήμα δεν είναι. Εγώ να σου πω κάτι, επειδή έχει παρεξηγηθεί και ο Παπανδρέου παλιά με αυτή την περίφημη φράση: λεφτά υπάρχουν και μπορείς να το βρεις εκεί που πρέπει να τα βρεις όμως. Πρέπει να τα βρεις με τον ελεκτικό σου μηχανισμό, να κάνεις τους ελέγχους που πρέπει και όχι να τσακίζεις το μεσαίο ελεύθερο επαγγελματία, να κάνεις πραγματικά έλεγχο και να μην φοροδιαφεύγουν διάφοροι. Δεν μπορεί να υπάρχουν εδώ επαγγελματικές ομάδες οι οποίες δηλώνουν 7, 8 και 9 και 10 χιλιάρικα, όταν ξέρουμε ότι με μέσους όρους είναι πάνω από 50, 60, 70 χιλιάδες.
0: Έχεις πάρει φορά.
1: Δεν είμαι λαϊκιστής όμως.
0: Έχεις πάρει φορά.
1: Είμαι λαϊκιστής, είναι λαϊκισμός αυτό.
0: Δεν είναι λαϊκισμός, αλλά έχεις πάρει φορά.
1: Να σου πω για κάτι όμως. Του λέει, βλέπεις, περπατάς στον δρόμο και είσαι άνθρωπος που κυκλοφορούμε στην αγορά. Και σου λένε, ξέρεις, εγώ πώς να αντέξω. Εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, ωραία είναι όλα αυτά που ανακοινώνονται. Ξέρεις, όταν δίνεται στον κόσμο κάτι. Δεν μπορεί να το ακυρώνεις.
0: Αυτό δεν μπορεί να τα ακυρώνεις. Όταν σου λέει ότι εγώ θα πάρω μια πρωτοβουλία και θα κινήσω τον πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από την περσίνη τιμή. Γιατί έρχεται η ώρα να βάλουν πετρέλαιο οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς.
0: Και σου λέω όπως είναι πέρσι, φέτος ήταν πιο κάτω. Και παίρνει κάποια μέτρα. Λοιπόν, αυτά δεν μπορούμε να τα πετάξουμε. Από τη στιγμή που τα νοικοκυριά στενάζουν, όπως λες, κάθε μέτρο το οποίο τους ανακουφίζει, παίρνει στο κουβά ευχαρίστως. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, οπότε αν το πετύχει αυτό, οκ, θα είναι μία ανακούφιση για τα νοικοκυριά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Τώρα για τα υπόλοιπα, τι μπορεί να δώσει, αν μπορεί να δώσει 13 μισθό, αν θα μπορεί να δώσει 13 σύνταξη, αν θα μπορεί κάποια χρήματα να δώσει από εδώ ή από εκεί. Ο πρωθυπουργός είπε αυτό το πρόγραμμά μου. Εγώ έτσι θα πάω.
1: Ο καθένας,
0: και φυσικά ο καθένας βάζει τις προτεραιότητες του και κρίνεται από τον κόσμο στην κάλπη.
1: Προφανώς.
0: Μαζί με όλα τα υπόλοιπα που θα προσμετρηθούν για να επιλέξει ένα κόμμα το οποίο τελικά αν το επιλέξει.
1: Ας ρωτήσω κάτι άλλο. Τώρα να φύγω λίγο από τα οικονομικά, πάμε και στον καλεσμένο μας. Για ποιο λόγο διευθυντής του γραφείου του πρωθυπουργού συναντά ένα τέλεχος που συνομιλεί με τον Κασιδιάρη?
0: Εντάξει, τώρα αυτό.
1: Την ανακοίνωση του Πασόκ διάβασα.
0: Αυτό είναι μια ανακοίνωση του Πασόκ.
1: Ναι, αυτή είναι μια ανακοίνωση του Πασόκ. Έχει γίνει αυτό.
0: Αυτή η ανακοίνωση υπήρχε χθες το βράδυ. Είναι μια ανακοίνωση του ενός κόμματος. Δεν τη θεωρώ, δεν μπορώ να την πάρω ως δεδομένο. Αν και λέει το Πασόκ ότι έχει διασταυρωθεί αυτή η.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω κι εγώ. Έχει ανάγκη να μιλήσει ένας στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού με έναν άνθρωπο.
0: Είχε και μια δήλωση σχετικά με τις δηλώσεις του
1: Μπελέρη.
0: Του Ευρωβουλευτή.
1: Τώρα με συγχωρείτε τώρα. Και αυτό τώρα τι λέει? Από τους λίγους Έλληνες, λέει, που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα τη φυλακή του. Τι να πεις τώρα.
0: Εντάξει, χάρη μας έκανε.
1: Τι εννοείς?
0: Που εξέτησε την ποινή.
1: Δεν την εξέτησε την ποινή. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα με τους όρους, ξέρεις πολύ καλά, με το σύστημα που υπάρχει, με τα μεροκάματα κτλ. Έτσι. Και γι' αυτό υπάρχει αυτή η συζήτηση για το 2033 όσον αφορά τα.
0: Ναι, αλλά την εξέτησε.
1: Την εμπλοκή του με την πολιτική.
0: Έτσι.
1: Καλά, δεν υπήρχε τίποτα. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό είναι το σύστημα.
0: Δεν
1: υπήρχε τίποτα.
0: Δεν μας έκανε και χάρη.
1: Η δημοκρατία είναι μεγαλόθυμη. Και είναι πολύ. Δίνει απλόχερο πολλά. Από εκεί και πέρα όμως, όταν είσαι ευρωβουλευτής και λες αυτό τώρα το πράγμα, και μετά τι λέει τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται τώρα. Σε μια αποστροφή της συνέντευξής μου, άστοχη αναφορά μου, ανακαλώ. Δηλαδή,
0: εντάξει.
1: Τι να πεις.
0: Πρώτα την έκανες.
1: Τι να πεις τώρα.
0: Μετά τουλάχιστον πρώτη ανακάλεσε κάτι είναι.
1: Έτσι, ο λαός λέει να βουτάς λίγο και τη γλώσσα μες στο τέλος πάντων.
0: Εντάξει. Κάποιες φορές όλοι έχουμε πει κάτι παραπάνω.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις όταν. Όταν
0: μια, πιάσουμε το λαιμό.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όταν μια περίοδος είναι έχουμε φορτισμένη χρόνο, πολιτικά. Είναι μια περίοδος φορτισμένη πολιτικά και γίνεται αυτή η συζήτηση για τον Κασιδιάρη και ότι θα κάνει την επόμενη μέρα. Έχεις και την επέτειο τη δολοφονία του Βίζα κτλ. Είσαι λίγο πιο
0: πολύ. Όχι μόνο αυτό. Έχεις και μια Ευρώπη η οποία πάει σε εκλογικές αναμετρήσεις να σήμερα έχουμε. Με δύο εκλογές ξανά με
1: Βερολίνο.
0: Στο Βερολίνο και, και σε μια άλλη, Μεκλεμβούργο, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτές οι κάλπες είναι στη σκιά της μεγάλης νίκης που πέτυχε το ακροδεξιά στη Σαξονία. Ένα αποτέλεσμα το οποίο θα έλεγα ότι θα είναι πολύ σημαντικό για το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου της Γερμανίας. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε τα αποτελέσματα.
1: Και πώς αυτό το σκηνικό στην Ευρώπη ενώ, θα επηρεάσει και την ελληνική πολιτική σκηνή. Έτσι.
0: Ενώ Πούτιν, κανένα θέμα δεν έχει. Κάνει εκλογές.
1: Ο Βλαδίμερος είναι.
0: Έτσι, τις παίρνει όλες. Προηγούνται και φανατικά εκεί πέρα.
1: Εμείς να πάμε. Εμείς με όλα αυτά τα οποία συζητάμε θα κάνουμε την εισαγωγή μας για να συζητήσουμε με τον Κώστα Γαβρόγλου, πρώην Υπουργό, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή μας κάνετε να συνομιλήσουμε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο σας. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα με το έλεγε ο Δημήτρης, αυτό το σκηνικό στην Ευρώπη και το πόσο θα επηρεάσει αυτή η άνοδος της ακροδεξιάς που καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις αναμετρήσεις. Το είδαμε και στη Σουηδία, το βλέπουμε και στη Γερμανία. Κατά πόσο μπορεί να επηρεάσει και την ελληνική πολιτική σκηνή και αν υπάρχει λόγος ανησυχίας και για την Ελλάδα, με όσα συζητάμε και τις τελευταίες μέρες μετά και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη.
2: Σίγουρα θα επηρεάσει, για να μην σας πω ότι έχει ήδη επηρεάσει. Διότι ένας από τους στόχους της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, αλλά και στη χώρα μας, είναι να οθήσει την κέντρο δεξιά σε πολύ πιο δεξιές θέσεις. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό διακύβευμα για το πολιτικό σκηνικό. Γιατί βλέπετε πόσο έχει μετακινηθεί η Νέα Δημοκρατία δεξιότερα.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι γιατί θέλει να απευθυνθεί σε αυτά τα ακροατήρια που θεωρεί ότι φεύγουν κάτω από την ομπρέλα της. Όταν λοιπόν αυτά τα ακροατήρια έχουν και σημείο αναφοράς κόμματα ακόμη πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία, αλλά όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία, το βλέπουμε και στην Ευρώπη αυτό, η κεντροδεξιά, πάει δεξιότερα. Η εμφάνιση των αμυγώς ακροδεξιών κομμάτων, συν η στρατηγική των κεντροδεξιών να μετακινηθούν προς τα δεξιά τους για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο σε πολλά εισαγωγικά για τον εαυτό τους της ακροδεξιάς, δίνει μια ιδιαίτερα απογοητευτική εικόνα για το τι γίνεται στις κοινωνίες της Δύσης και στη δικιά μας δυστυχώς.
0: Λέτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μετακινηθεί προς τα δεξιά και όντως βλέπουμε τον Πρωθυπουργό να μην κάνει αναφορά σε κάποια νομοθετήματα της κυβέρνησής του, όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών. Το έχει ξεχάσει, δεν το έχει ψηφίσει ποτέ. Αυτό είναι το ένα σημείο. Το άλλο είναι πώς αντιδρά η κεντροαριστερά και τι όπλα έχει να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο, την άνοδο της ακροδεξιάς.
2: Ναι, ξέρετε, είναι από αυτές τις ερωτήσεις τις εξαιρετικά κέρυες για την πορεία της κεντροαριστεράς. Νομίζω ότι η κεντροαριστερά πρέπει να ξαναθέσει στον πυρήνα του προβληματισμού της και προφανώς του τρόπου με τον οποίο μιλάει με την κοινωνία δύο πράγματα που αυτή η ολίσθηση προς τα δεξιά τα υπονομεύουν. Το πρώτο είναι η δημοκρατία και το δεύτερο είναι το πώς ζουν οι μη έχοντες. Και οι μη έχοντες είναι, καταλαβαίνω, μια κατηγορία δύσκολα να την ορίσεις, αλλά νομίζω συνεννοούμαστε.
0: Ναι,
2: διότι αυτή τη στιγμή η κατανομή του πλούτου γίνεται στους πλούσιους και όχι στους μη έχοντες. Και βεβαίως το πιο σοβαρό από όλα, και επειδή παρακολουθώ την εκπομπή σας, το έχετε πολλές φορές τονίσει, είναι η βαθμιαία υπονόμευση εκείνων των θεσμών μιας κοινωνίας που ελέγχουν τη δημοκρατική της πορεία. Ανεξάρτητες αρχές, δικαιοσύνη και όλων των ειδών οι άλλοι θεσμοί, οι οποίοι ιστορικά ήταν αυτοί που ελέγχαν και μας χτυπούσαν πάρα πολλά καμπανάκια όταν υπήρχε μία διολίσθηση, ανάμεσα στους οποίους βεβαίως και το επάγγελμα το οποίο είναι το λειτουργήμά σας. Και όπως όλα τα λειτουργήματα, γιατί εγώ προέρχομαι από εκπαιδευτικό χώρο που κι εμείς είχαμε το κοινωνικό λειτουργήμα με τα πάνω τους και τα κάτω τους, για να μην θεωρήσουμε ότι όλοι είναι γελικά πλασμένοι.
1: Σε αυτό το οποίο λέτε τώρα, πόσο εύκολο λοιπόν είναι η κεντροαριστερά να βάλει αυτή την ατζέντα, να βάλει θέματα τα οποία επηρεάζουν και το μέσο πολίτη με όλη αυτή την πίεση που δέχεται τα τελευταία χρόνια, την οικονομική και την πίεση που θα δεχτεί ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα, και κατά πόσο μπορεί να ανακτήσει η κεντροαριστερά λέξεις, παραδείγματος χάρη όπως ασφάλεια. Δεν είναι δικαίωμα μόνο της δεξιάς, είναι και της αριστεράς. Θέλουμε να έχουμε ασφαλή σχολεία, ασφαλείς δρόμους, να πηγαίνουν τα παιδιά, νοσοκομεία να λειτουργούν κτλ. Άρα όρους, τους οποίους έχει οικειοποιηθεί η δεξιά τα τελευταία χρόνια. Είναι εύκολο αυτό η σημερινή φάση?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί όπως ξέρετε και ιστορικά, η ιδιοποίηση, η οικειοποίηση, αν θέλετε, λέξεων, εκφράσεων και εκφράσεων, δείχνει και ένα συσχετισμό δυνάμεων. Ένα πράγμα, μια λέξη που κι εσείς κι εγώ στην πορεία μας ξέραμε ότι ανήκει κατά μία έννοια στην κεντροαριστερά. Η λέξη μεταρρύθμιση.
1: Σωστά, ναι. Σωστά.
2: Τώρα αυτή έχει οικειοποιηθεί από όλο το νεοφιλελεύθερο πλαίσιο και όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν και δεξιές μεταρρυθμίσεις.
2: Βεβαιότατα, βεβαιότατα. Αλλά ξέρετε, όταν το οικειοποιείσαι, του δίνεις και αυτό.

0: θέλετε το περιεχόμενο να περάσει στην κοινωνία ότι υπάρχει ένα άλλο περιεχόμενο. Το θέμα δημοκρατία. Το θέμα δημοκρατία δεν είναι μόνο πάμε και ψηφίζουμε 4 φορές το χρόνο.
1: Σωστή.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο ότι μπορούμε δημόσια να λέμε ό,τι θέλουμε. Αυτό έχει τα εξαιρετικά καλά του, τα πάρα πολλά καλά του, αλλά βλέπετε τώρα με τα social και τα λοιπά τι γίνεται. Εδώ λοιπόν πρέπει να δοθεί ένα νέο περιεχόμενο στη νέα πραγματικότητα που ζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το θεμέλιο θα είναι η ισότητα όλων των πολιτών απέναντι στο κράτος, απέναντι στους θεσμούς και απέναντι στον πλούτο που δημιουργείται, που όλοι πρέπει να έχουν το μερίδιό τους.
1: Μάλιστα. Εγώ θα κάνω μόνο μια παρατήρηση, αν με επιτρέπετε, ότι ανάμεσα στις λέξεις και τις έννοιες που θέλησε να οικειοποιηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα και με την ανοχή της αριστεράς η δεξιά, είναι λέξη πατρίδα.
0: Ναι.
1: Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή, γιατί αφέθηκε αυτή η ιστορία? Δηλαδή, κάποια ζητή, δηλαδή, έλεγε, ας πούμε, α, είμαι πατριώτης. Ο αριστερός είναι λιγότερο πατριώτης. Υπήρχε μια τέτοια συζήτηση, η οποία, δεν ξέρω, την αριστερά την είχε λίγο απ' έξω αυτή η ιστορία.
0: Δύσκολα, δύσκολα μου ρωτάτε τώρα. Έχετε απόλυτο δίκιο ως προς τη συγκεκριμένη λέξη. Γιατί αυτή η λέξη χρησιμοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια, αν θέλετε, της ιστορίας μας, αλλά ειδικά τον τελευταίο μισό αιώνα, μια λέξη που ήθελε να δείξει ότι κάποιοι είναι πατριώτες σε αυτή τη χώρα, κάποιοι δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Και ήταν μια τεράστια ιστορική αδικία ότι αυτοί οι οποίοι θυσιάστηκαν στην εθνική αντίσταση ενάντια στους κατακτητές κατηγορήθηκαν στη συνέχεια ως μη πατριώτες. Αυτό δεν είχε δικαίωμα να το κάνει κανένας νικητής, και όμως στην Ελλάδα έγινε ακριβώς αυτό που λέτε.
1: Μάλιστα. Τώρα, να φύγουμε από τον Ελλάς τώρα.
2: Και να πάμε στον Ελλάς το σήμερα.
1: Στην Ελλάς.
0: Ναι. Και όπως καλά γνωρίζετε, πολλές φορές στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη και η έννοια με ένα νέο περιεχόμενο. Διότι πατριωτισμός πραγματικά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει κανείς να το αποφεύγει. Πρέπει να αποφεύγει τον ακραίο εθνικισμό, βεβαίως.
2: Αυτό πρέπει να το
1: πιστώσουμε. Δεν γίνεται να ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε πατριώτες.
2: Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον κύριο Τσίπρα, γιατί πραγματικά έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και από τη Νέα Δημοκρατία τελευταία χρόνια, ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ, να κατηγορηποιηθεί και έχουν υποθεί πολλά και διάφορα. Και είναι και άδικο. Να πάμε λοιπόν στο σήμερα, γιατί πολύ ωραίο αυτό που είπε ο Δημήτρης, να πάμε από τον Ελλάς ουσιαστικά που αναφερθήκατε μέσω στην εθνική αντίσταση, στην Ελλάς σήμερα. Ποιο είναι το πολιτικό περιεχόμενο αυτής της προσπάθειας και πώς βλέπετε το σκηνικό την επόμενη μέρα και τα βήματα του Αλέξη Τσίπρα? Είχαμε μια δημοσκοπική καταγραφή, η οποία, εντάξει, δεν δίνει μια ιδιαίτερη δυναμική, όμως κατοχυρώνει την Ελλάς ως δεύτερο κόμμα και ως ένα κεντρικό παίκτη του πολιτικού συστήματος.
0: Όπως το λέτε είναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πάρα πολύ έντονη δραστηριότητα στο να υπάρχει μια οργανωτική δομή σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Τις επόμενες λίγες μέρες θα ανακοινωθούν όλα τα συντονιστικά όργανα σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε νομό. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι στο να ανακοινώσουμε τα πολύ συγκεκριμένα τμήματα του προγράμματός μας και βεβαίως να προσπαθήσουμε προς τα έξω, προς την κοινωνία, να κατανοήσουν, αν θέλετε, τη φιλοσοφία της δικής μας λογικής που ανέπτυξε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν ήταν πόση αύξηση θα πάρουν η υγειονομική, η εκπαιδευτική κτλ.
1: Όχι, έβαλε ένα θέμα αλλαγής πολιτικής.
0: Ακριβώς.
1: Όχι δηλαδή, πολιτική αλλαγή, είπε αλλαγή πολιτικής.
0: Ακριβώς. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, είδατε, με την πρώτη πρόταση της ομιλίας του άρχισε να μιλάει για επιδόματα κτλ. Εδώ λοιπόν, αν δεν έχουμε μια νέα αναπτυξιακή πολιτική, αν δεν μεγαλώσει η πίτα, που το λέμε πιο λαϊκά, τότε δεν μπορεί αυτή να μοιραστεί και δίκαια. Εδώ λοιπόν εμείς θέλουμε μια αναπτυξιακή λογική, ένα μοίρασμα του πλούτου

0: που θα δημιουργηθεί, όλα και καλύτερα. Δεν επιτρέπεται το 2026 να υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα ενώ δουλεύουν και οι δύο. Να πείτε δεν δουλεύαν, να πω εντάξει, υπάρχουν άλλα θέματα.
1: Εδώ
0: λοιπόν έχουμε πράγματα που δεν επιτρέπεται σε μια χώρα σαν τη δικιά μας. Δεν είμαστε μια χώρα στο Βόρειο Πόλο που δεν μπορεί να παράξει τίποτα.
1: Έχετε
0: εδώ
1: πολύ...
0: λοιπόν μπορούμε να παράξουμε τα πάντα. Και βλέπετε τι γίνεται στα αγροτικά.
1: Είναι μεγάλη συζήτηση, κύριε καθηγητά. Μας πιέζει και ο
2: χρόνος. Χρειαζόμαστε για τη συζήτηση αυτή και για άλλα ζητήματα.
1: Πρόσκληση να έρθει στο στούντιο να κάνουμε μια συζήτηση φόλης ύλης για αυτά. Πραγματικά είναι ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία δεν βάζουν και στο δημόσιο διάλογο και πάρα πολλοί συνάδελφοι και κακώς. Γιατί πραγματικά είναι θέματα τα οποία ακουμπάν το πρόβλημα, αφορούν τον κόσμο, το συζητάνε και μένουμε στο μόνο σε πράγματα τα οποία είναι για εντυπωσιασμό και μόνο.
2: Ήρθε ο άνθρωπος. Λοιπόν,
1: θα χαρούμε να τα πούμε και από κοντά.
2: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, να είστε καλά. Ο κύριος Κώστας Γαβρόγλου, πρώην υπουργός, ο μόνιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήρθε όμως
2: ο άνθρωπος
1: των ειδήσεων. Γιατί μετά έχουμε και μια αποκάλυψη, έτσι. Για ένα λογιστικό τρίκ του κυρίου Μητσοτάκη.
2: Τι λογιστικό τρίκ?
1: Θα σου πω εγώ σε λίγο.
2: Πάντο βρήκε.
1: Σε νοιάζει ένα, όλα τα βρίσκω.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 2 το μεσημέρι, Χρήστος Χωμενίδης.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Ηλίας Μπενέκος. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Να ληφθούν μέτρα ζητά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μπαράζ μέτρων για τα καύσιμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κλειδώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα θέρμανσης για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου. Επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο, ενώ ανοίγει παράθυρο για προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, αν το επιτρέψουν οι Βρυξέλλες. Σε κλίμα συγκίνησης με επικίδιους από τους γιους της, Γιώργο και Νίκο Παπανδρέου, αλλά και την Άννα Διαμαντοπούλου, τελέστηκε από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Τραγική εξέλιξη στη Χαλκιδική. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 17χρονος μαθητής που την Παρασκευή υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στο Πευκοχώρι, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αμαλιάδα δύο άνδρες οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν έκρηξη και εμπρισμό σε είσοδο πολυκατοικίας. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει τα στενά του Ορμούζ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Κρίσιμη πολιτική δοκιμασία για το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι σημερινές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο στη σκιά της ανόδου της ακροδεξιάς. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Την Κυριακή με το Βήμα, Πλατών Πολιτικός. Τι είναι ο πραγματικός πολιτικός, ποιος είναι άξιος να κυβερνά και αν οι απαντήσεις γράφτηκαν πριν από 2.500 χρόνια, ένα θεμελιώδες έργο προκλητικά επίκαιρο με μετάφραση και αναλυτικά σχόλια. Πλατών Πολιτικός. Ο πρώτος τόμος μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
4: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
3: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
5: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.

0: Έλα.
1: Έλα, γεια σου, Δημήτρη.
0: Για πες.
1: Εδώ βαρόμετρο.
0: Όχι, πια βαρόμετρο. Τι βαρόμετρο τώρα και βαρόμετρο.
1: Έτσι.
0: Εσύ μου λέει ένα τρίκ του Μητσοτάκη.
1: Ένα τρίκ. Κοίταξε, μου στείλανε ένα μήνυμα.
0: Και γύρισε τα βαρόμετρα.
1: Και πήγε.
0: Τρίβει.
1: Μα βαρόμετρο είναι αυτό. Γιατί αν λέμε για βαρόμετρο, εδώ πέφτουμε κάτω τώρα.
0: Για πες.
1: Μου στείλανε ένα μήνυμα. Να το ψάξουμε. Και το, όπως το αρχίζω και το ψάχνω τώρα, δεν μιλάμε τώρα, δεν έχω 5 λεπτά στη διάθεσή μου.
0: Εντάξει, τι έβγαλες.
1: Μου λένε ότι το επίδομα των 400 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο, αυτό το περίφημο που είπε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: θα χρηματοδοτηθεί από τις ίδιες τις συντάξεις και το συνδέουν με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Αυτό και αυτό το ψάχνω και εγώ τώρα να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Γιατί ουσιαστικά από το ένα, δηλαδή από τη μία τσέπη θα μπει και από την άλλη θα βγει. Δηλαδή οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν το 400 αυτό, πώς γίνεται αυτό ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να βγάλουμε έναν ειδικό εδώ να μας πει. Και ο φίλος που μου το έστειλε εδώ πέρα μου λέει για ένα λογιστικό τρίκ, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά θα πληρώσουν οι ίδιοι συνταξιούχοι από την τσέπη τους.
0: Μάλιστα.
1: Το ποσό αυτό. Άρα δεν είναι. Ανοίγω ένα κουμπαρά, ανοίγω το ταμείο εδώ πέρα και δίνω επιπλέον χρήματα.
0: Εντάξει, δεν το πολύ κατάλαβα αυτό.
1: Γιατί αγώ.
0: Είμαι λίγο σκράπα στα οικονομικά.
1: Γιατί.
0: Άμα δεν θα βγει να πέσει έξω, πιστέψουμε. Εντάξει. Αλλά δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς γίνεται
1: έχει,
0: αυτό.
1: Έχει σχέση.
0: Η μία τσέπη να τροφοδοτεί την άλλη.
1: Έχει σχέση.
0: Και να μην έχουν τα χρήματα από το κρατικό κορμό.
1: Έχει σχέση με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Είναι μια παρακράτηση που γίνεται από ορισμένες συντάξεις πάνω από συγκεκριμένα ποσά. Δηλαδή τι γίνεται λοιπόν. Υπάρχουν 400.000 συνταξιούχοι, πληρώνουν νέα. Υπάρχουν κάποιες παρακρατήσεις και ουσιαστικά από αυτά τα χρήματα θα δοθούν αυτό το ποσό. Θα το εξηγήσουμε αυτό, θα το ψάξουμε γιατί είναι μεγάλο θέμα.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Είναι και ώρα περασμένη, γιατί έχουμε 20 λεπτά στη διάθεσή μας. Αν το ανοίξαμε, το βάλαμε όμως στο τραπέζι τώρα εδώ, και είναι πολύ σοβαρό να το δούμε. Γιατί αν συμβαίνει αυτό, και ουσιαστικά χρηματοδοτηθεί από τις ίδιες τις συντάξεις αυτό το ποσό που θα δώσει 400, είναι μια τρύπα στο νερό. Έτσι.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι μια τρύπα στο νερό.
1: Ελπίζω να μην ισχύει, ελπίζω να μην ισχύει αυτό. Και να μην υπάρχει λογιστική αλχημία εδώ, την κυβέρνηση.
0: Ποιος πληρώνει 400. Εγώ ναι. Λέω ότι θα πάρουν 400 συνταξιούχοι. Θα το πάρουνε.
1: Σε βρίσκω πολύ ωραίο. Είσαι ο κύριος Μαρινάκης.
0: Όχι, δεν είμαι ο Μαρινάκης.
1: Παύλος, εκπρόσωπος. Αστεία.
0: Εντάξει.
1: Πλάκα, θα σε τρολάρω.
0: Να το πάρουνε.
1: Όχι,
0: τώρα...
1: έχεις δίκιο. Κοίταξε, το θέμα, όχι, είπαμε, ό,τι παίρνουν καλό είναι. Αν λοιπόν, ελπίζω να μην ισχύει αυτό τώρα. Έτσι, και να μην πραγματικά να μπορεί.
0: Ωραία,
1: να
0: μπορούμε να αφήσουμε εδώ.
1: Το βάλαμε όμως. Γιατί όχι, εντάξει, ήρθε ως μήνυμα.
0: Να δούμε τι λέμε.
1: Και επειδή έρχονται τα μήνυματα των ακροατών. Τηλεθεατών, ακόμα δεν είμαστε τηλεόραση. Έτσι είπαμε, κύριε Δημήτρη. Αλλά τα βάζουμε όλες.
0: Όχι, δεν είμαστε μόνο τηλεόραση. Εγώ διαφωνώ και με την οπτικοποίηση του ραδιοφώνου, πρέπει να ξέρεις. Αλλά αυτή είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Να σου πω τώρα.
0: Γιατί χάνει τη μαγεία του.
1: Να σου πω.
0: Για πες.
1: Διαβάζει δημοσκοπήσεις.
0: Διαβάζω, ναι. Και εγώ έχω την αίσθηση ότι από τις δημοσκοπήσεις που εγώ διαβάζω,
1: ναι,
0: ότι το πολιτικό σκηνικό δεν έχει κουνηθεί σημαντικά.
1: Δεν κουνήθηκε βέβαια.
0: Μετά την ΔΕΘ. Ο προγραμματικός λόγος των τριών πολιτικών αρχηγών, ναι, αν μιλήσουμε για Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη, δεν φαίνεται να έδωσε κάποια κέρδη στα κόμματά τους.
1: Ναι.
0: Αν εξαιρέσουμε το προγραμματικό λόγο του Ανδρουλάκη, φαίνεται να πείθει τον κόσμο κάτι της. Πιο πολύ. Και αυτό, λοιπόν, από εκεί και πέρα,
1: ναι,
0: φαίνεται ότι το παιχνίδι ξεκινά τώρα, τα πάντα είναι σε εξέλιξη και τα πάντα θα κριθούν την προεκλογική περίοδο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας, μια σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ που φαίνεται να παίρνει προβάδισμα, εγώ δεν λέω προβάδισμα, για την δεύτερη θέση.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Θα
1: σε εξορκίσω.
0: Έχει μπερδέψει ο Τσίπρας.
1: Θα κάνω εξορκισμό.
0: Α, έκανε ΣΥΡΙΖΑ 2.
1: Θα εξορκίσω.
0: Ήταν το ανάγκη το οποίο ελάς.
1: Τώρα
0: μα μπερδέψε.
1: Δεν συμπερδεύει. Γιατί συμπερδεύει. Επειδή ακούς, βλέπεις τα ίδια πρόσωπα γύρω γύρω. Υπάρχουν και καινούργια.
0: Ναι, το βλέπω.
1: Καινούργια, παλιοί. Μια μίξ. Κοίταξε. Το πώς διαμορφώνει το πολιτικό σκηνικό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί έχουμε δεδομένα, έχουμε στάθμη τους παράγοντες, έχουμε κόσμο ο οποίος ακόμα δεν εκδηλώνεται, είναι ακόμα και νωρίς, έτσι, είμαστε μετά τη ΔΕΘ, ναι, έχουν αρχίσει οι μετρήσεις, γίνονται, αλλά από το να τα λέμε εμείς τώρα και να συζητάμε αντιεπιστημονικά κτλ. Και με όρους δημοσιογραφίας και με όρους πολιτικής ανάλυσης και με έχοντας πλήρη εικόνα και των εργαλείων των σωστών, θα πάμε στο στρατοφανάρα. το καλύτερο, διευθύνων σύμβουλο μέτρων ανάγκη.
0: Πάμε στον ειδικό.
1: Ειδικό, και αυτό είμαστε.
0: Ωραία,
1: δεν ξέρουμε όλα.
0: Από τα αυτονόητα.
1: Ακριβώς, πάμε.
0: Κινήθηκε η βελόνα του πολιτικού συστήματος αξιοσημείωτα μετά τη ΔΕΘ. Κύριε Φανάρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε τώρα στη φάση που μετράμε. Θα ολοκληρώσουμε την έρευνά μας το βράδυ και θα την παρουσιάσουμε την Πέμπτη στο δελτίο, στο Μέγκα. Επομένως, δεν είμαι σε θέση να σας πω με ακρίβεια, αν δεν ολοκληρωθεί η έρευνά μας, ποιοι είναι οι συσχετισμοί που διαγράφονται. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οι περισσότεροι πιθανολογούσαν, ότι ενδεχομένως δεν θα έχουμε κάποιες μεγάλες ανατροπές, φαίνεται από τα πράγματα ότι ισχύει, παρά το ότι σίγουρα θα υπάρχουν κέρδη και ζημίες. Αλλά όμως αυτό που αποφεύθηκε ίσως είναι ότι κανείς δεν έκανε το μεγάλο λάθος. Δηλαδή συνήθως αυτές οι ημέρες προσφέρονται όχι για κέρδη αλλά για ζημίες, θα έλεγα. Αυτό λέει η ιστορική παράδοση της ΔΕΘ, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν. Επομένως δεν είχαμε ένα πολύ μεγάλο λάθος, είχαμε καλές στιγμές από κάποιους πολιτικούς αρχηγούς. Ας επιφυλαχθούμε εμείς τουλάχιστον, αφού δεν έχουμε ολοκληρώσει την έρευνά μας, γιατί πέμπει το βράδυ.
1: Ναι, ναι, να ρωτήσω κάτι κύριε Φαναρά, πάμε λίγο στην κυβέρνηση. Πιέζεται αυτή τη στιγμή και από πού πιέζεται?
2: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να πούμε μια γενικότερη παρατήρηση, η οποία έχει ενδιαφέρον. Θα λέγαμε ότι σε ανάλογα με τη συγκυρία στις δημοκρατίες έχουμε ορισμένα σχήματα και τύπους κομματικών συστημάτων. Πότε έχουμε ένα κυρίαρχο κόμμα, πότε έχουμε δικομματισμό που είναι η συνήθις κατάσταση για παράδειγμα στην Ελλάδα, πότε έχουμε κομματικά συστήματα τα οποία είναι τρικομματικά κατά βάση. Θυμίζω την περίπτωση της Γερμανίας για πάρα πολλά χρόνια. Εδώ τώρα, αν αποπειραθεί κανείς σήμερα με τα νούμερα που βλέπουμε να πει τι είδους κομματικό σύστημα αποτυπώνεται, θα καταλήξει ότι μάλλον βρισκόμαστε σε ένα κατακερματισμένο τοπίο όπου καμιά από αυτές τις τυπολογίες δεν προσφέρεται για να ερμηνεύσει τα πράγματα. Άρα λοιπόν ένα πρόβλημα που έχουμε σημαντικό είναι ότι νοσεί το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Είναι δύσκολο να προσφέρει λύσεις και ακόμα και η εκδοχή αυτή της πλήρους κυριαρχίας της Νέας Δημοκρατίας έχει αρχίσει να αφήνει και να υποχωρεί, όπως πολύ καλά ξέρετε και αναγνωρίζουν όλοι σχεδόν. Άρα το βασικό πρόβλημα λοιπόν κατά τη γνώμη μου είναι αυτό, ότι πρέπει να ξαναανακαλύψουμε μια σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτική και τους πολίτες. Τώρα αν πάμε στα άλλα θέματα, τα βασικά θέματα τα οποία αντιμετωπίζει η κυβέρνηση είναι γνωστά. Έχει να αντιμετωπίσει ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο είναι η ακρίβεια, η οποία δεν δείχνει ότι υποχωρεί. Αντίθετα, οι αναμονές είναι ότι θα χειροτερέψουν τα πράγματα λόγω των γνωστών προβλημάτων στη Μέση Ανατολή κυρίως. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα βέβαια είναι ότι δεν είναι καθόλου εύκολο και δεν νομίζω ότι έχουμε και ιστορικό προηγούμενο στην Ελλάδα να ανανεώσει μια πολιτική εντολή για μια τρίτη τετραετία και μάλιστα έχοντας ως σημαία την ελπίδα και την προσδοκία. Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν ο σημερινός Πρωθυπουργός θα καταφέρει να πείσει εκείνα τα στρώματα που χρειάζεται για να έχει την επόμενη μέρα μια εκλογική νίκη ικανή να τον διατηρήσει στη διακυβέρνηση.
0: Ναι, είτε ως κορμό είτε ως αυτοδύναμο. Αυτό λέτε.
2: Ναι, αυτό λέω. Τώρα βέβαια υπάρχει εδώ ένα ερώτημα. Υπάρχουν δυνητικοί παίκτες οι οποίοι σήμερα θα μπορούσε κανείς να τους δει, να τους ανοιχνεύσει έτσι με σχετική ευκολία. όπου την επόμενη μέρα να είναι διατεθειμένοι να κάτσουν στο τραπέζι και να συνεννοηθούν. Μάλλον δύσκολο φαίνεται αυτό.
0: Μα δεν συνεννοείται κανείς με κανέναν. Κανείς δεν βάζει θέμα συνεργασίες με κάποιον. Κανένας.
2: Όχι μόνο, αλλά το ξορκίζουν όλοι.
0: Ναι.
2: Άρα έχετε δίκιο, κύριε Χόδρος, αυτό. Δηλαδή δεν φαίνεται ικανή μία εναλλακτική ή μία, ας πούμε, δεν έχει διαμορφωθεί η παράσταση της επόμενης μέρας. Μάλλον ασάφεια κυριαρχεί παρά σαφήνεια.
1: Κύριε Φαναρά, έχω και ολοκληρώσει και να ρωτήσω κάτι άλλο που θέλω.
2: Αυτό, κύριε Ραβάνη, εντάξει, πες τώρα.
1: Όχι, ήθελα να ρωτήσω. Αν έχουμε στοιχεία τα οποία να παραπέμπουν στο 12, σε αυτό το πολυκερματισμένο σύστημα.
0: Πολύ καλό ερώτημα.
1: Και αν μπορεί να υπάρχει επανάληψη του 12, μια περίοδος η οποία έφερε τα πάνω κάτω. Θυμίζω το 18,7 το χειρότερο εκλογικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Τη μεταπόληση.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι βρισκόμαστε εκεί, γιατί αυτό που χαρακτήριζε εκείνη την εποχή ήταν μια συνολική ανατροπή των συντεταγμένων του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή τότε εκδηλώθηκε σε τόσο μεγάλη έκταση αυτή η διάρρηξη των σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Δεν είμαστε σε τέτοια κατάσταση, επομένως δεν περιμένω κάτι τέτοιο.
0: Μια φάση ανακατάταξη του πολιτικού σκηνικού με την έννοια ότι υπάρχει μια μάχη στην κεντροαριστερά, η οποία δεν ξέρουμε αν θα ξεκαθαρίσει από την πρώτη Κυριακή
2: ή που
0: θα πάει
2: μάχη
0: στη δεύτερη, και υπάρχει και ένα ρευστό τοπίο στη δεξιά. Αν υποθέσουμε ότι ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Όλα αυτά δεν δημιουργούν την αίσθηση ότι κάτι θα δούμε στις εκλογές αυτές, το οποίο ενδεχομένως να μην έχει προηγούμενο. Να μην είναι 12, αλλά να είναι μια εκλογική αναμέτρηση, πρώτη αρχή ανακατάταξης του πολιτικού σκηνικού.
2: Αυτό που είχε συμβεί το 12 ήταν ότι είχαμε μπει σε μια, ότι επισημοποιήθηκε η ανατροπή του δικοματισμού που μέχρι τότε κυριαρχούσε στη χώρα και μπήκαμε σε ένα τοπίο ρευστότητας των κομματικών συσχετισμών. Και θα έλεγα ότι αυτή η ρευστότητα με τον ένα ή τον άλλο βαθμό, τουλάχιστον στον ένα πόλο του κομματικού συστήματος, συνεχίζεται μέχρι σήμερα, δεν έχει λήξει. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι τίποτα δεν θα μας εκπλήξει. Δηλαδή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου όπως τις περασμένες εκλογές, για παράδειγμα, είδαμε κόμματα τα οποία εμφανίστηκαν στο προσκήνιο τις τελευταίες 30 μέρες πριν τις εκλογές και πέρασαν στο κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν τέτοιου είδους φαινόμενα, κόμματα τα οποία εμφανίζονται και έχουν μια αρχική δυναμική και είναι ικανά να μπουν στο κοινοβούλιο και να αλλάξουν συσχετισμούς, δεν θα θεωρούσα ότι είναι ένα στοιχείο έκπληξης. Μάλλον είναι ένα στοιχείο κανονικότητας αυτής της περίοδου.
0: Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον όλο αυτό. Από εκεί και πέρα ήθελα να ρωτήσω, με βάση την έρευνα που είναι σε εξέλιξη, η δεύτερη θέση έχει κριθεί ή έχουμε ακόμα δρόμο?
2: Θα το δούμε την Πέμπτη.
1: Θα το δούμε την Πέμπτη. Ήξερα ότι θα απαντήσετε.
2: Το
1: ξέρω. Απλώς το ρωτάω γιατί είναι η ερώτηση πιο εντρικατόρικη. Η απάντηση.
0: Εντρικατόρικη η ερώτηση, να περιμένουμε και την
1: απάντηση. Θα περιμένουμε. Γι' αυτό ήθελα να το πω και να πούμε και ότι την Πέμπτη περιμένουμε τη μεγάλη δημοσκόπηση.
0: Στο κεντρικό.
1: Θα είμαστε, θα τα ξαναπούμε, κύριε Φαναρά. Θα τα λέμε πολλές φορές. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Γεια σας.

0: Άντε που δεν υπάρχει το στοιχείο αυτό, αφού μετράει.
1: Δεν μετράει ο άνθρωπος, το ξέρω.
0: Τι θέλεις τώρα, στο την ουσία της δημοσκόπησης.
1: Όχι, όχι. Αυτό περιμένουμε όλοι τώρα. Την BMD, έτσι. Γιατί μεγάλες διαφορές νομίζω δεν θα περιμένουμε για την
0: Νέα Δημοκρατία.
1: Πίεση δεν υπάρχει.
0: Υπάρχει μία πίεση στη Νέα Δημοκρατία. Η τελευταία δημοσκόπηση GPO έδειξε μία διαφορά μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ γύρω στο 2,5%.
1: Άρα μπορεί αυτό να μειωθεί, λες.
0: Λέω ότι είναι τόσο. Στα όρια του στατιστικού λάθου είναι. Συγγνώμη. Λοιπόν, οι άλλες βέβαια δείχνουν την Ελλάς του ΣΥΡΙΖΑ καθαρά δεύτερη. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος, υπάρχουν πολλά στοιχεία.
1: Εγώ δεν περιμένω
0: και δεν ξέρω, θα περιμένω και δεν ξέρω αν μπορεί ο κύριος Τσίπρας,
1: ναι,
0: όχι να βάλει το 2 μπροστά.
1: Ναι, τι να βάλει.
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να κινείται σε ποσοστά ευρωεκλογών. 17, 18, ναι, ποσοστά Κασελάκη δηλαδή.
1: Αν είναι αυτό θα είναι το ποσοστά.
0: Στα ποσοστά του Κασελάκη. Τι γίνεται αυτή η ψυχή.
1: Καλά είναι.
0: Α, εντάξει.
1: Καλά, εδώ είναι. Και εδώ. Κινείται. Δεξιά και αριστερά. Θα πω κάτι το οποίο έχει σχέση με αυτό που λέγαμε, που αναφέραμε νωρίτερα, Δημήτρη. Ήρθε ένα μήνυμα. Κατά το τρίκ με τους συνταξιούχους, έχουμε και το τρίκ με το ενός ενοικίου πίσω το Νοέμβριο. Άκου τι μας στέλνει μια φίλη ακροάτρια, η Γιάννα. Ακούστε λοιπόν. Παίρναμε επιδότηση ενοικίου 140 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Άρα 1.680 ευρώ ετησίως. Σωστά. Από τον Απρίλιο ο σύζυγος πήρε τα 40 ευρώ αύξηση, άρα 560 ευρώ το χρόνο. Και κοπήκαμε από αυτό το επίδομα. Άντε και τα 300 ευρώ που θα πάρουμε το Νοέμβριο, 860 ευρώ. Σωστά. Ακριβώς τα μισά από όσα παίρνουμε από την επιδότηση ενοικίου. Αλλά εμείς πρέπει να χειροκροτούμε για τα 40 ευρώ το μήνα αύξηση. Πάμε καλά. Καλή εβδομάδα για αύριο. Κοίταξε, αυτά είναι μηνύματα του κόσμου, έτσι, που βλέπει ότι πολλά τα οποία εξαγγέλλονται στην πορεία δεν αφορούν όλους, δεν ισχύουν όλους, δεν είναι οριζόντια. Γιατί είπες νωρίτερα για την οριζόντια επιδότηση.
0: Ναι, το είπα. Δεν το είπα εγώ, τι είπα, τι δηλώνει ο Πρωθυπουργός.
1: Τι δηλώνει ο Πρωθυπουργός, να άρτηση διάβασης. Μακάρι να είναι έτσι και να μην έχουμε προβλήματα. Γιατί είπαμε πολύ ωραίες εξαγγελίες, αλλά από εξαγγελίες έχουμε χορτάσει. Το θέμα είναι πραγματικά να δούμε και στην τσέπη. Είχες κάποιο μήνυμα, τίποτα?
0: Όχι, δεν έχω κάποιο μήνυμα, δεν έχω κάτι να πω, αλλά θέλω κάτι να ακούσω.

0: Να σου πω τώρα, την ανάρτηση την έγραψε ενώ ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχεις εικόνα?
1: Τι σημασία έχει τώρα?
0: Σαν Φραντζίσκο, Νέα Υόρκη, τι?
1: Σαν Φραντζίσκο.
0: Τι, Σαν Φραντζίσκο.
1: Χαιρετίζω να πει Σαν Φραντζίσκο, γράφει σήμερα το βήμα. Σε ένα άρθρο τη εκεί, η κυρία Κουστάλη.
0: Εδώ, συνάδελφο.
1: Λοιπόν,
0: εδώ ναι. Πήγε, λέει, είναι σαν... Τι κάνει και στο Σαν Φραντζίσκο, διακοπέ κάνει.
1: Δεν μου λε την Αμαλία, τι γίνεται τώρα.
0: Άσε τώρα, βέβαια, τώρα, περίμενε τώρα, στην Αμαλία.
1: Η Γεροβασίλη θα κάνει.
0: Τώρα, εγώ σου λέω για τον Πρωθυπουργό και σήμερα για τον Γεροβασίλη.
1: Τι γίνεται αυτή η ψυχή, ο Φάμελο?
0: Ωραία, φίλε, είσαι φοβερό όμω, έτσι. Εγώ σου λέω για τον Τζίγκα, τον Μωμπάκη.
1: Έχει εξαφανιστεί.
0: Νέα Υόρκη και σήμερα. Παρέδεσε
1: το κόμμα, παρέδεσε τα κλειδιά του κόμματο και εξαφανίστηκε.
0: Δεν εξαφανίστηκε, Πε στη Βουλή είναι ο άνθρωπο.
1: Α. Δεν τον βλέπω να κυκλοφορεί.
0: Τώρα, εσύ κάθε να με ρωτήσει τώρα για την Ελλάδα, ποιοι θα πάνε και θα. Τι θέλει.
1: Τι θα κάνει αυτόν τον κόσμο ο Τσίπρα, μπορεί να μου πει.
0: Κοίταξε, κάποιοι θα πάνε το επόμενο διάστημα, δηλαδή μέσα στον Οκτώβριο, να περιμένει ότι κάποιοι που έχουν παραιτηθεί και έχουν δώσει τι έδρε του. Θα μετακινηθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και θα τους δεις και στην πρώτη γραμμή.
1: Εγώ θέλω να δω το εξής. Αυτό ακριβώς. Πώς θα διατάξει τα στελέχη.
0: Μπράβο.
1: Γιατί θέλει να δώσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή απευθύνεται σε ανθρώπους όπως είμαι εγώ που ακόμα μπερδεύουμε τη ΣΥΡΙΖΑ.
0: Συμπερδεύεις. Εγώ έκανα δει.
1: Ωραία.
0: Τρίτη φορά δεν θα μπερδευτείς.
1: Δεν θα μπερδευτείς.
0: Θα σου βγάλω κόκκινη κάρτα. Θα σου βγάλω το στούντιο μισή ώρα.
1: Ωραία.
0: Έτσι δεν έχει. Δεν ξανά έχει τέτοιο πράγμα.
1: Θα βγω ευχαρίστω. Θα τα πει μόνο σου. Αλλά θέλω να σου πω το εξής.
0: Θα βάλω την
1: Ευαγγελία μέσα. Δηλαδή τι θα κάνει, του Ζαχαριάδη, α πούμε, λέω τώρα εγώ έτσι.
0: Α, τον είδα χθες το βράδυ.
1: Ναι,
0: θα τον
1: εξαφανίσει.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Ένα θέλει δεν γίνεται.
0: Κοίταξε, λοιπόν. Τον είδα χθες, είχε βιβλία στα χέρια.
1: Ναι.
0: Στην έκθεση βιβλίου μπροστά, μόλις έμπαινα μέσα. Πήγα την άκρη μου χθες. Όχι, την Ιθάκη είχε πάρει, είχε δει εξεταστεί στην Ιθάκη. Όλοι έχουν εξεταστεί στην Ιθάκη. Εντός εισαγωγικών. Με κοιτάζει η Ευαγγελία, η Ιθάκη είναι του βιβλίου του Τσίπρα.
1: Δεν το ήξερε. Μα είναι δυνατόν.
0: Λες.
1: Για να δω τώρα το Χάρι Πότερ, το ξέρετε.
0: Σίγουρα, που γελάει.
1: Γιατί μα είχαν τότε τα. Ένα σπορ.
0: Πρόσεξε.
1: Οι παρατρεχάμενοι γενικώ.
0: Πρόσεξε.
1: Εκδοτική επιτυχία.
0: Το βλέπω τώρα, είχε μια τσάντα.
1: Ναι.
0: Πήρε βιβλία να διαβάζει ότι χειμώνα κάθε. Όχι, προφανώ. Έχει κομματική δουλειά. Ποια είναι κομματική δουλειά? Μέσα από την Ελλάδα. Ο Καραμέρο πήγε, είδε.
1: Ωραία.
0: Ο Γιώργο.
1: Η Γεροβασίλη θα πάει. Ο Φάβλο θα πάει.
0: Η Γεροβασίλη θα πάει τώρα.
1: Μέχρι τι εκλογέ.
0: Μέχρι τι εκλογέ θα έχει πάει.
1: Ωραία. Όλα αυτά τα στελέχη. Όλα αυτά τα στελέχη που έχουν αέρα. Ναι. Μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, τι θα έχουν, εσύ Πασόκ θα έχουν.
1: Μα θα τα βάλει στην Ελλάς.
0: Ναι, προφανώ.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πού να τα βάλει, βέ, Δημήτρη.
1: Άρα λοιπόν.
0: Στο Μούσκε θα βάλει.
1: Μια από τα ίδια είναι.
0: Α, με συγχωρείς τώρα. Τι.
1: Έβαλε την Κουφονικολάκου και άλλου 2-3 4 και έκανε κόμμα.
0: Ναι, τι.
1: Άλλο.
0: Τι άλλο κόμμα.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Α, είσαι προβοκάτορος τώρα.
1: Γιατί?
0: Τώρα προβοκάρεις, τώρα μια νέα προσπάθεια. Δεν πρέπει,
1: κάπως. Με παλιά πρόσωπα.
0: Και
1: παλιά
0: μαζί. Που έχει φτιάξει
1: εδώ. Η Ρωμασίνη δεν ξέρει ποτέ ποιος είναι, έχει πρώτη φορά βουλευτής.
0: Δεν πρέπει, αν δεν δείτε στο Μιάρκη εδώ πέρα, είναι παλιά πρόσωπα οι περισσότεροι. Καινούργια άτομα είναι.
1: Ποια είναι τα καινούργια άτομα?
0: Θα σας πω τώρα, έχει 70 άτομα καινούργια. Έτσι, το οικονομικό επιτελείο που εμφανίζεται είναι παλιά πρόσωπα. Ο Κουτεντάκης, ο Λιάκος, ο Χουλιαράκης. Ξέρετε, πρόσωπα τα οποία δεν είχαν καεί πουθενά.
1: Σωστό.
0: Η Φωτονιά τι είχαν καεί, τα παιδιά όχι.
1: Άρα λοιπόν το πιο παλιό πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ είναι.
0: Ποιο?
1: Ο Τσίπρας. Στην Ελλάς.
0: Τώρα δεν προλαβαίνω να σου βγάλω κόκκινη κάρτα.
1: Στο πολιτικό σκηνικό από το 2010.
0: Την εβδομάδα θα φέρω μία κίτρινη. Μία κόκκινη.
1: 26-27.
0: Αλλά για σένα ειδικά.
1: 17 χρόνια είναι αρχηγός.
0: Πρόσεξε. Για σένα ειδικά.
1: Όχι αρχηγός.
0: Για σένα ειδικά σκέφτηκα να φέρω και μία πράσινη κάρτα.
1: Βάλε πράσινη κάρτα.
0: Κίτρινη. Κόκκινη, πράσινη.
1: Λοιπόν, έτσι κι αλλιώ.
0: Όχι μία μαύρη.
1: Λοιπόν.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, θα φύγουμε.
1: Θα φύγουμε, να πάμε σπίτια μα.
0: Μουσικούλα, σα αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Κυριακής. Ήταν η εκπομπή Βαρόμετρο. Βαρόμετρο.
1: Και
0: βαρόμετρο.
1: Την άλλη.
0: Κάσα την άλλη. Την άλλη δεν ξέρω τι θα γίνει. Την άλλη εβδομάδα. Βαρόμετρο.
1: Τι βαρόμετρο.
0: Βαρόμετρο. Τελειώνει η εκπομπή χωρίς βαρόμετρο.
1: Δεν πειράζει. Ας μείνει και χωρίς βαρόμετρο μια μέρα.
0: Έτσι. Βαρόμετρο.
1: Εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα.
0: Κασιδιάρης. Κάτω.
1: Γιατί κάτω.
0: Κάτω.
1: Γιατί κάτω.
0: Γιατί έτσι θέλω εγώ. Εκπομπή βαρόμετρο δεν είναι.
1: Βγήκε από τη φυλακή.
0: Ωραία. Και εγώ το βάζω κάτω.
1: Να χράσει τα πάνω του είναι.
0: Τα πάνω του είναι. Ωραία. Μην διαφωνεί λοιπόν ποιο είναι το βαρόμετρο. Με αυτά και με αυτά. Όπω έλεγαν παλιά. Με αυτά και με αυτά. Η εκπομπή ολοκληρώνεται. Η σημερινή τελετή έλαβε τέλο για σήμερα Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δημήτρη Χόντρο,
0: Άρης Ραβανός. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και Χρήστος Χωμενίδης.

0: ώρα είναι μία. Μέγα News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στη Μία από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Σοβαρή διαρροή προσωπικών δεδομένων κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης και του κρατικού μηχανισμού αποκαλύπτει ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκης στην εφημερίδα Το Βήμα της Κυριακής. Αριθμοί κινητών και emails υπουργών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς και υπαλλήλων κρίσιμων υπουργείων και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, είναι εκτεθειμένα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων, όπου ο καθένας μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση με μια απλή συνδρομή. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ζητά τη λήψη άμεσων μέτρων και αυστηρή θωράκιση των δημόσιων φορέων. Όπως αναφέρει, οι δημόσιοι φορείς οφείλουν να θωρακίζουν με αυστηρά κριτήρια την ασφάλεια των προσώπων που κατέχουν ευαίσθητες θεσμικές θέσεις. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει. Επίσης, επεκτείνεται η επιδότηση στον για όλο τον Οκτώβριο. Τέλος, όπως λέει, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσε να εξεταστεί και η προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Δραστικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος δήλωσε πως αναμένει από την κυβέρνηση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τέλειος Πέτσας. Μιλώντας στο Mega News 104,6, τόνισε πως η επιδότηση των 10 λεπτών το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να ανακουφίσει την απώλεια εισοδήματος και πως απαιτείται μια συνολική παρέμβαση που δεν θα εξαντληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Την Μαργαρίτα Παπανδρέου αποχαιρέτησαν στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η οικογένειά της, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Συγκίνησαν στους επικίδιους λόγους η γη της Γιώργος, Νίκος, Ανδρέας, η εγγονή της Μαργαρίτα και ο γονός της Κώστας Κατσανέβας. Επικίδιο εκφώνησε και η Άννα Διαμαντοπούλου. Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε για αυτήν, είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μετά την κηδεία, η οικογένεια άφησε λουλούδια στο μνήμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό στην ακτή Βουλιαγμένης από έναν άλλον ηλικιωμένο 76 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, διαφώνησαν για μία ξαπλώστρα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν οι δύο ηλικιωμένοι φέρεται να διαπληκτίστηκαν και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο 76χρονος φέρεται να χτύπησε τον 82χρονο, ο οποίος στη συνέχεια κατέρευσε. Στο περιστατικό συμμετείχε και μία 21 ετών γυναίκα, που όπως φαίνεται συνόδευε τον 76χρονο φερόμενο ως δράστη. Ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του και ένας συνομήλικός του τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή του Διονύσου. Το δυστύχημα έγινε περίπου στις 6.30 το πρωί όταν το γιοταχή, στο οποίο επέβαιναν οι δύο 19χρονοι, εξετράπη της πορείας του και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σύμφωνα με την Ελλάς, προσέκουσε σε κυκλειδώματα. Το Ιράν δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ ως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας, Μοχαμάντ Γαλιμπάφ. Όπως είπε, η Τεχεράνη θα χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποθήσει τους εχθρούς της και διπλωματία για να εδραιώσει τα κέρδη στο πεδίο της μάχης όταν θα είναι η κατάλληλη ώρα. Νωρίτερα, λόγω της νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία και καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ραγδαίας επιδείνωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. Τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών σήμερα στη Ρωσία, με το αποτέλεσμα να θεωρείται προδιαγεγραμμένο και το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν να οδεύει προς σαρωτική επικράτηση. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των 450 μελών της Δούμα ολοκληρώνεται στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας, ενώ η διαδικασία διεξάγεται μέσα σε κλίμα έντονης καταστολής, καθώς το μοναδικό αντιπολεμικό κόμμα αποκλείστηκε. Την ίδια ώρα η Μόσχα δέχθηκε άνευ προηγουμένου μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones, με τις ρωσικές αρχές να καταγγέλουν προσπάθεια σαμποτάζ των εκλογών. Κρίσιμες εκλογές διεξάγονται σήμερα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Οι ψηφοφόροι στα δύο γερμανικά κρατήδια προσέρχονται στις κάλπες δύο εβδομάδες μετά την εκλογική επιτυχία της ακροδεξιάς στη Σαξονία και το αποτέλεσμα θεωρείται ιδιαίτερως σημαντικό για το πολιτικό μέλλον του Friedrich Merz.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurovolley ανδρών, η εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει στις 5 τη Φιλανδία στο Τωρίνο. Η Γαλανόλευκη ψάχνει την πρώτη της πρόκριση στις καλύτερες 8 ομάδες του τουρνουά 17 χρόνια μετά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Σήμερα Κυριακή στην Αττική θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά τόπους. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο ή βορειοανατολική 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα θα πυκνώσουν κυρίως στα γυροωρινά, όπου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή και από το μεσημέρι νότι 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες αραιές νεφώσεις, οι οποίες θα αυξηθούν στα δυτικά και τα βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα. Τότε τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και κατά τόπους στη Θεσσαλία, ιδιαίτερα στα ορεινά τους τμήματα, ενώ στα βορειοδυτικά ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ανατολική και νότια χώρα ο καιρός θα παραμείνει σχεδόν αίθριος. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 και στα βόρεια τοπικά 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 31 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30. Ακολουθεί ο Χρήστος Χομενίδης.
0: Mega News 104,6.
3: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί. In the nighttime.
0: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα λένε τώρα. Υπάρχει ένα καινούριο έθιμο, ας πούμε, καινούργια μόδα μάλλον, ότι μόλις περνάει 12 το μεσημέρι λέμε καλησπέρα. Δεν ξέρω πώς να τοποθετηθώ απέναντι σε αυτό. Είναι 1 και 9 λοιπόν, της 20ης Σεπτεμβρίου του 2026. Δηλαδή ακόμα και πριν από πολλά χρόνια που πηγαίναμε στο σχολείο, θα είχαμε ξεκινήσει σχολείο τότε. Στη δική μας εποχή τα σχολεία ξεκινούσαν 15 Σεπτεμβρίου. Έχω υπολογίσει ότι εγώ φέτος μπήκα στην 33η Λυκείου και έχω πολλή αγωνία πως θα τα καταφέρω. Είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, είναι ο αστάθμητος παράγων, δηλαδή εγώ. Τα τηλέφωνα, το τηλεφωνικό κέντρο είναι 211-016-1046 και μπορείτε να στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046, στο οποίο μας βρίσκεται ως Mega News 104,6. Να σας πω ότι το τραγούδι της έναρξης το λέει η καταπληκτική Ούμα Σουμάκ, η οποία ήταν Περουβιάνα, και νομίζω ότι είναι η τραγουδίστρια που έπιανε τις περισσότερες νότες. Ξέρω εγώ, 5 οκτάβες, 10, 20, 100.

0: στούντιο συμβαίνει μια τεράστια αντίφαση. Έχω προσκαλέσει για να συζητήσω μαζί του, για να συζητήσουμε έναν ζωγράφο. Και όχι ένα ζωγράφο, ένα από τους εξαιρετικότερους ζωγράφους εν ζωή στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη. Μπορεί και σε κάποια άλλη Ήπειρο. Τον Γιώργο Χαδούλη. Η πρόσκληση γίνεται με την ευκαιρία της έκθεσης του «Τοπία και κολυμβητές», η οποία ξεκίνησε στη Γαλέρη Σκουφά πριν από 3-4 μέρες. Και πρέπει να το αντιληφθήκατε ακόμα και όσοι δεν πήγατε, διότι άλλαξε η ατμόσφαιρα της πόλης. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Πιστεύεις Γιώργο ότι με τα λόγια μπορούμε να εκφράσουμε την τέχνη σου?
1: Όχι.
0: Άρα να σιωπήσουμε καλύτερα.
1: Μπορούμε να πούμε άλλα.
0: Εντάξει.

0: πες μου κάτι. Η τέχνη, δηλαδή η εικαστική τέχνη, σήμερα σε σχέση με το παρελθόν αφορά περισσότερους ή λιγότερους ανθρώπους?
1: Η εικαστική τέχνη εννοείς εικόνες?
0: Εννοώ το να είναι κάποιος ζωγράφος ή μάλλον εν τη ευρεία εννοία εικαστικός καλλιτέχνης να κάνει εκθέσεις και να απευθύνει σε ένα κοινό το οποίο πηγαίνει στην γκαλερί. Μπορώ να σου πω για παράδειγμα ότι σύμφωνα με έρευνες οι Έλληνες οι οποίοι διαβάζουν βιβλία είναι κάτω από το 20%. Πώς είναι οι αντίστοιχοι που παρακολουθούν τις εικαστικές τέχνες?
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω πώς είναι, αλλά σίγουρα είναι περισσότεροι από ό,τι ήταν πριν 30-40 χρόνια.
0: Είναι.
1: Μάλλον.
0: Δηλαδή πάει καλά το πράγμα.
1: Γκαλερίνες, το
0: πάει καλά το πράγμα.
1: Με την έννοια αυτή. Κατά τα άλλα, καταναλώνουμε εικόνες συνέχεια, έτσι.
0: Όχι, όχι. Μιλάω για τις εικόνες οι οποίες δημιουργείτε εσείς οι εικαστικοί καλλιτέχνες.
1: Ναι, και που εκτίθενται σε γκαλερί, σε μουσεία και τέτοια. Έτσι,
0: μα οπότε αντιλαμβάνομαι αυτός είναι ο δρόμος. Υπάρχει άλλος δρόμος?
1: Όχι, θέλω να πω ότι τα έργα, ακόμη και όταν δεν υπήρχαν αυτά, γινόντουσαν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ και 100 χρόνια υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ποια ήταν
1: στην
0: η πρώτη,
1: Ελλάδα,
0: η πρώτη γκαλερί στην Ελλάδα?
1: Στην Ελλάδα, το 60 δημιουργήθηκαν γκαλερί στην Ελλάδα.
0: Και νωρίτερα πού εκθέτανε?
1: Στον Παρνασσό, σε κάτι τέτοια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ήταν εκ των ενόντων η εκθέτηση.
1: Είναι δύσκολα πράγματα, ναι. Δεν υπήρχε.
0: Δηλαδή ένα ζωγράφο σχολή του Μονάχου, α πούμε. Πώ το έκανε? Το Μονάχου είναι
1: σαν οι περισσότεροι. Γι' αυτό το λόγο είχαν τεράστια. Είτε δίδασκαν, οπότε να έχουν ένα εισόδημα, είτε κάνανε πορτρέτα κυριών της εποχής. Δεν υπήρχε αυτή η έννοια του το ότι κάνω τα έργα μου και τα εκθέτω και μπορώ μετά να
0: βιοποριστώ,
1: ας πούμε. Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή μόνο παραγγελίες.
1: Κάπως έτσι, ναι.
0: Και το 60 τι έγινε?
1: Σιγά σιγά ξέρεις τι έγινε. Υπήρχε μια οικονομική ανάκαμψη που κάπως άρχισε να δημιουργείται αυτό το πράγμα που λέμε εμπόριο τέχνης.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Το εμπόριο τέχνης
1: πάντα ήταν έτσι, δηλαδή.
0: Απευθύνεται σε ιδιαίτερους εύπορους ανθρώπους?
1: Πώς?
0: Για να πάω εγώ οποιοδήποτε.
1: Όχι, τα έργα στην Ελλάδα δεν είναι τόσο ακριβά.
0: Δεν είναι.
1: Όχι.
0: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να το σηκώσει τσέπη ενός ανθρώπου.
1: Εγώ είχα, ας πούμε, ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι που ερχόντουσαν και αγόραζαν ένα έργο και το πλέωναν με το μήνα.
0: Α, με δόσεις.
1: Ναι. Δηλαδή δεν είναι. Το ζήτημα είναι να έχεις πάθος γι' αυτό, βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος στερεί το πολλά άλλα πράγματα για να αγοράσει το δικό μου έργο.
0: Και πες μας κάτι. Εγώ σε ρωτάω χαζές ερωτήσεις, σαν να είμαι ένας άνθρωπος που δεν έχει, που έχει μικρή σχέση με το άθλημα αυτό. Okay, εγώ ανοίγω εδώ πέρα τον κατάλογο της εκθεσής σου που έχεις όλα τα έργα, ας πούμε, σε πολύ ωραία εκτύπωση, ηλουστρασιών κτλ. Γιατί ακόμα και αν έχω την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω τον πίνακα τον ίδιο, τον χειροποίητο, τον πρωτότυπο πίνακα, και να μην πάρω, να μην κόψω, ας πούμε, το ψαλίδι μία σελίδα, να την βάλω σε μία κορνίζα και να την κοτσάρω στο σπίτι μου.
1: Μπορείς να το κάνεις.
0: Ναι, ποια είναι η διαφορά?
1: Είναι άλλο πράγμα. Εσύ έχεις μία φωτογραφία τυπωμένη του έργου, ενώ το έργο από μόνο του είναι ζωγραφική. Από κοντά είναι διαφορετική. Είναι σαν να έχεις μια φωτογραφία ενός ανθρώπου ή τον ίδιο τον άνθρωπο μπροστά σου.
0: Α, είναι τέτοια η απόσταση?
1: Ναι.
0: Άρα το έργο σου μιλάει?
1: Ναι.
0: Είδε σου μιλάει.
1: Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δηλαδή εξαρτάται αν συγκινείσαι ή όχι από αυτό που βλέπεις. Αλλά δεν είναι για όλα για όλους.
0: Εσύ, Γιώργο Χαδούλη, υπηρετείς τη ζωγραφική, την κεραμική. Δεν κάνεις πολύ περίεργα πράγματα. Δεν κάνεις εγκαταστάσεις. Δεν κάνεις.
1: Μια έκθεση είναι μια, κατά μία έννοια μια εγκατάσταση. Δηλαδή είναι να μπαίνεις σε ένα δωμάτιο, σε ένα κόσμο. Δυνητικά. Αυτό εγώ θέλω.
0: Και ο σημερινός.
1: Δεν είναι δηλαδή ένα έργο σκέτο, είναι μέσα σε ένα κόσμο, αν γίνεται αυτό.
0: Δηλαδή η επίσκεψη ενός ανθρώπου σε μια έκθεση εικαστική, ζωγραφική, ας πούμε, είναι η περιήγηση του στον κόσμο
1: το δικό μου,
0: του ζωγράφου.
1: Ναι.
0: Ο ζωγράφος τον
1: με τα μάτια μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που βλέπω εγώ.
0: Οπότε δεν χρειάζεται να έχει κάποιος την πρόθεση, τη δυνατότητα να αγοράσει.
1: Καμία.
0: Μπορεί να πάει να κάνει ένα περίπατο στον κόσμο του Γιώργου Χαδούλη.
1: Ναι. Και η γκαλερί είναι δωρεάν.
0: Ναι, αυτό.
2: The crack-a-doom is coming soon.
0: Ακούμε Tiger Lilies, είναι ένα τραγούδι πάρα πολύ αισιόδοξο, μιλάει για το τέλος του κόσμου.

0: τέλεια έρχεται σύντομα. Και αν έρθει στην τέλεια θα μείνει η τέχνη.
1: Όλο υποτίθεται ότι έρχεται στην τέλεια και στην τέλεια δεν έρχεται, οπότε...
0: Θέλω να πω, το να είσαι καλλιτέχνης ένας τρόπος να αφήσει ένα ίχνος το οποίο θα υπερβεί χρονικά δική σου φθαρτή ύπαρξη.
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Αυτή είναι, αυτό είναι το ψυχικό κίνητρο.
1: Είναι ένα από τα κίνητρα. Το άλλο είναι η χαρά που σου δίνει η διαδικασία της ζωγραφικής. Το να ζωγραφίζεις.
0: Έλα να κάνουμε τώρα να ταξιδέψουμε νοερά με τα μάτια κλειστά πίσω στο χρόνο. Όταν αυτό το αγόρι, ο Γιώργος Χαδούλης που απέναντί μου, γεννιέται κάποια 25 Μαρτίου, ενώ γίνονται παρελάσεις, σημεοστολισμός κτλ. Γεννιέται ένα αγοράκι στην Αθήνα. Στην Αθήνα δεν γεννήθηκες.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, και μετά μεγαλώνει λίγα χρόνια και αποφασίζει να γίνει ζωγράφος.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Δηλαδή...
1: Βασικά οι ζωγράφοι είναι τα παιδιά που δεν σταμάτησαν να ζωγραφίζουν ποτέ. Γιατί όλα τα παιδιά ζωγραφίζουν.
0: Ναι. Απλά δηλαδή πώς το έζησε αυτό, ρε παιδί μου.
1: Ποιο.
0: Πώς ξεκίνησε, ας πούμε.
1: Πάντα όλα τα παιδιά ζωγραφίζουν και εσύ ζωγράφισες.
0: Εγώ ζωγράφιζα υπέροχα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλλά τι έγινε μετά, εγώ σταμάτησα και συνέχισα.
1: Ναι. Αυτό έγινε.
0: Και πότε συνειδητοποίησες ότι αυτό είναι ή αυτό που θες να κάνεις.
1: 16 χρονών.
0: Και ήταν δύσκολο να το πεις στους δικούς σου?
1: Όχι καθόλου. Η μητέρα μου ζωγράφιζε. Ο πατέρας μου του άρεσε τρομερά η μουσική. Δηλαδή θέλω να πω ότι ζούσε σε ένας, παρόλο που ήταν χωρισμένοι, το σπίτι που μεγάλωσα ήταν η ζωγραφική. Επίσης ο παππούς μου γιατρός Γάλλος.
0: Είσαι Γάλλος από την ομάδα σου?
1: Με την μητέρα μου, ναι,
0: ναι.
1: Όλη η οικογένεια ζωγράφησε.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλω να πω ήταν κάτι πολύ φυσικό.
0: Οπότε εσύ ήσουν ο πρώτος επαγγελματίας.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Και δεν σου είπαν τα συνήθη, παιδί μου, πάστα, θα είσαι ψάθα κτλ.
1: Όχι καθόλου. Και δεν με ένοιαζε κιόλας. Δηλαδή δεν θα με απέτρεπε αυτό.
0: Ωραία. Και μετά τι έκανες?
1: Πήγα στο Παρίσι.
0: Τελείωσε το σχολείο.
1: Και πήγα στο Παρίσι.
0: Όπου.
1: Πώς να σου πω, με το που έφτασε στο Παρίσι, ήταν σαν να είμαι στην Disneyland. Κατά μια έννοια.
0: Λόγω ότι θεωρείς ότι το Παρίσι ήταν ο εξωτερικό.
1: Ναι, το Παρίσι
0: παράδεισος.
1: Είναι αυτό, γιατί έχει όλες τις μεγάλες συλλογές. Τα μουσεία είναι όλα, ξέρεις, σε ανατετραγωνικό μέτρο. Είναι πραγματικά Disneyland.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Τώρα κάνω μια παρένθεση. Όταν πάει κάποιος στο Λούβρο, βλέπει μια. Πάντα, δηλαδή παντός καιρού είναι αυτό. Μια τεράστια ουρά Ιαπώνων κατά προτίμηση.
1: Ναι, τώρα ποια είναι αυτό?
0: Γύρω από την Τζοκόντα.
1: Ναι.
0: Η οποία μάλιστα είναι πιο μικρή από ό,τι περιμένει κανείς και μέσα σε μια τζάμι για να μην την ξανακλέψουν.
1: Ναι.
0: Και κοιτάνε αυτοί οι άνθρωποι, βλέπουνε, κοιτάνε μεν, βλέπουνε.
1: Δεν βλέπουν τίποτα.
0: Δηλαδή ουσιαστικά είναι ένας φετιχισμός ακραίος.
1: Ναι, δεν βλέπεις τίποτα. Έτσι δεν μπορείς να δεις τίποτα.
0: Η ίδια η Τζοκόντα.
1: Είναι λίγο. Πώς το λέω. Είναι μια κατάσταση που απλώς πας για να πεις ότι πήγα και είδα την Τζοκόντα, αλλά δεν βλέπεις. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ δύσκολο και να είσαι μόνος σου στο Λούβρο. Με ένα μαγικό τρόπο. Πάλι δεν ξέρω πώς μπορεί να τη δεις με φρέσκα μάτια Τζοκόντα.
0: Άρα ποτέ δεν θα καταλάβουμε εμείς οι αμύητοι γιατί είναι τόσο σημαντικό.
1: Ναι, νομίζω πια αυτό το τη φρέσκα ματιά δεν μπορούμε να την έχουμε.
0: Εσύ το καταλαβαίνεις γιατί είναι?
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Γιατί και εγώ δεν. Για μένα είναι κορεσμένο πια αυτό, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ψάχνεις πάντα να. Εγώ δηλαδή, αλλά νομίζω όλοι οι άνθρωποι, ψάχνεις πάντα ένα ενδιαφέρον. Κάτι που θέλεις να. Πώς το λένε, που λες, α, για δες τι βρήκα. Που
0: α, πρέπει να το έχεις ανακαλύψει εσύ ο ίδιος.
1: Ναι, έτσι. Που κάπως το βλέπεις με φρέσκα μάτια και λες, α.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Η Τζοκόντα στην κατηγορία, οι πρώτες νότες της συμφωνίας του Παπρωμένου.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι βλέπεις, κάτι ακούς. Λες, α.
0: Ναι.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό. Κατάλαβες. Σου τραβάει την προσοχή τέλος πάντων.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ να σε φανταστούμε. Να είσαι πιτσιρικάς 18 χρονών στο Παρίσι, να πηγαίνεις στο μουσείο και να κάθεσαι και να ζωγραφίζεις τους πίνακες. Αυτό το έχω δει πολύ συχνά και μου φαίνεται πολύ συγκεκριμένο.
1: Τα αντίγραφα στο.
0: Όταν πας σε ένα μουσείο, ας πούμε, και εδώ νομίζω, αλλά σίγουρα στο εξωτερικό,
1: ναι.
0: Κάθονται διάφορα πιτσιρίκια ή κάτω ή στις καρέκλες.
1: Αυτά είναι για ναι, ναι, ναι, τα προγράμματα αυτά. Ναι.
0: Και φτιάχνουν, ζωγραφίζουν ναι. τους πίνακες σας.
1: Ας πούμε, ναι.
0: Ναι, το έκανες αυτό.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν το έκανα πάντως.
0: Και πήγες στην Μποζάρ.
1: Ναι.
0: Όπου?
1: Όπου πώς να σου πω, ζωγράφισα.
0: Ναι.
1: Και πώς να σου πω, ζούσα το όνειρό μου. Πώς να σου το πω.
0: Σε έμαθε κάποιος να ζωγραφίζεις? Πώς είναι η δασκαλέστε?
1: Μαθαίνεις. Πάντως βλέπεις, κάποιος σου λέει. Έχει μεγάλη σημασία ότι βρίσκεσαι με άλλους, σαν και σένα. Αυτό είναι το ναι. πολύ ωραίο πράγμα. Οπότε γίνεται μια όσμωση.

0: πού?
1: Και στην διεθνώς και στην Ελλάδα.
0: Κοίταξε, ήταν μια περίοδος που στο Παρίσι τουλάχιστον ήταν τα απόνερα της αφηρημένης τέχνης. Mm-hmm. Δηλαδή σιγά και σιγά σιγά, ναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση αυτό, γιατί και εγώ έψαχνα να βρω να εκφραστώ με, ζωγραφίζοντας παραστατικά, ας το πει κανείς, παρόλο που είναι ελεύθερα, δηλαδή να εντάξεις μια, την ανθρώπινη μορφή. Mm-hmm. Ήταν κάτι το οποίο δεν πολύ συνέβαινε.
1: Ήταν οι περισσότεροι αφηρημένοι τέχνες.
0: Ναι,
1: ναι,
0: ναι,
1: ναι. Αλλά αυτό σιγά σιγά τότε.
0: Και σιγά σιγά. Ναι. Συνέβαινε αυτό.
1: Εκείνη την εποχή δεν ήταν που κυριαρχούσε, ξέρω εγώ, πώς θα σου πω τώρα, ο Λίχτενστάιν, ο Άντι Γουόρχολ.
0: Αυτά είναι ακόμα πιο πριν, ναι. Στην Αμερική όμως.
1: Δεν φτάσανε στην Ευρώπη αυτοί.
0: Βεβαίως φτάσανε ως Αμερικάνοι, αλλά θέλω να πω ότι και στην Μποζάρ και στο Παρίσι η αφηρημένη τέχνη, η ενοιολογική τέχνη, δηλαδή ήταν η εποχή που κατά μία έννοια υποτίθεται ότι η ζωγραφική έχει πεθάνει, το οποίο δεν συνέβη ποτέ.
1: Γιατί το λέγανε και γιατί δεν συνέβη?
0: Γιατί η ζωγραφική είναι μια πολύ παλιά ιστορία και οι άνθρωποι πάντα θα θέλουν να ζωγραφίζουν τον κόσμο έτσι όπως τον βλέπουν.
1: Άρα δεν απειλείται ότι η φωτογραφία
0: είναι σαν τη γραφή, αν πιστεύει κανείς ότι η γραφή θα εγκαταλειφθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή εννοείς το να γράφεις.
0: Ναι, είναι σαν να λες, δηλαδή επειδή υπάρχουν πλέον διαστημόπλοια, ότι δεν θα περπατάμε.
1: Να σου πω, και μεταξύ των Ελλήνων καλλιτεχνών τότε ήταν ο Τσαρούχης, ήταν ο Μόραλης.
0: Ναι, ναι. Βασιανός.
1: Ήταν ο Βασιανός.
0: Ο Σόκλης.
1: Όλοι αυτοί μέναν σε κατά ταχτά διαστήματα και κατά μεγάλα διαστήματα και στο Παρίσι.
0: Ο Αλέκος Βασιανός έμενε το μισό χρόνο στο Παρίσι. Τον περισσότερο χρόνο στο Παρίσι.
1: Ναι. Όπου τι έκανε? Ζούσε και ζωγράφιζε εκεί, έτσι. Ναι. Και είχαν αυτοί οι άνθρωποι απήχηση, γιατί αυτό είναι ένα θέμα, ας πούμε, που απασχολεί και εμάς τους συγγραφείς και εσάς τους εικαστικούς, κατά πόσο ως Έλληνας μπορείς να κάνεις τροποτινά διεθνή καριέρα.
0: Κοίταξε, την εποχή εκείνη υπήρχε ένας πάρα πολύ μεγάλος γκαλερίστας Έλληνας, ο Αλέξανδρος Ιώλας.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που κατάφεραν να έχουν διεθνή παρουσία, στην πραγματικότητα πέρασαν μέσα από αυτού του καναλιού.
1: Δηλαδή μόνο αυτός.
0: Αυτός έχει τεράστια σημασία αυτό.
1: Ναι. Δηλαδή, ας πούμε.
0: Επίσης, μην ξεχνάς ότι.
1: Ο οποίος είχε συνεπώς και ένα πατριωτισμό για να βοηθάει τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι σκεφτόταν με πατριωτικούς όρους. Δεν ξέρω.
1: Μην ξεχνάς ότι.
0: Ότι στην πραγματικότητα, επειδή ακριβώς εδώ, δηλαδή μου το έλεγε ο Φασιανός, ότι εμείς τότε εδώ πέρα δεν υπήρχε καμία περίπτωση να ζήσουμε από αυτό. Οπότε πάρα πολλοί φύγαν στο Παρίσι, ο Κουνέλης πήγε στην Ρώμη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μετήκησαν.
1: Ναι.
0: Έφυγαν.
1: Για λόγους βιοποριστικούς καθαρά.
0: Γιατί εδώ δεν μπορούσαν να ζουν από τη ζωγραφική.
1: Να σε ρωτήσω κάτι πριν πάμε σε ειδήσεις και πριν πω τον χορηγό της εκπομπής. Ποια είναι αυτή. Αυτό το οποίο χωρίζει έναν ζωγράφο σαν εσένα, ας πούμε. Καλά, εσύ έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ. Έναν ζωγράφο επαγγελματία. Από έναν ζωγράφο επίσης επαγγελματία που όμως ζωγραφίζει το δρόμο. Και είναι, ρε παιδί μου, σε ένα πολύ συχνό μέρος και λέει θα σου κάνω το πορτρέτο.
0: Ναι.
1: Απευθύνεται στους περαστικούς.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο σας χωρίζει είναι ένα χάσμα ή μια γραμμή?
0: Δεν ξέρω χάσμα ή γραμμή. Πάντως πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν αυτό για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Στην πραγματικότητα όμως έχει το εξής πρόβλημα, ότι πάντα πρέπει να γοητεύσει το κοινό.
1: Να μιλείς, δηλαδή να κάνεις.
0: Ναι, για να αρέσει αυτό. Δηλαδή κάτι δείχνεις ότι εγώ κάνω αυτό και ξέρεις, και θα σου κάνω το πορτρέτο.
1: Ναι.
0: Για περιμένεις να το πάρει.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν περιμένω να το πάρει κανένας. Δηλαδή κάνω αυτό. Ενδεχομένως έχεις μια μεγαλύτερη ελευθερία να κάνεις αυτό που θέλεις.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως κάποιος θα το πάρει.
1: Να σου πω, εσύ αυτός δηλαδή ο καλλιτέχνης του δρόμου είναι performer.
0: Ας πούμε.
1: Πουλάει και τον εαυτό του. Αυτό δεν σου
0: λέω κακά, γιατί ο καθένας ό,τι κάνει.
1: Επειδή ξέρω ότι παιχνιδιάρικη ιδιοσυγκρασία είσαι.
0: Ναι.
1: Δεν μπαίνεις στον πειρασμό. Δεν πήξε με τον συμπειρασμό να βγεις στον δρόμο, έστω και για μία.
0: Α, έχω κάνει τέτοιες ακλαμάρες. Αλλά για πλάκα, όχι για.
1: Θα μας τις πεις μετά τις

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το κεντρικό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με το Ζήση Μούσιο.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στη 1:30 από το Mega News 104,6, στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως τις 11 απόψε λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς παραδίδεται σε πεζούς και ποδηλάτες έως τις 8 απόψε με εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, τα στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Λήψη μέτρων ζητάει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες? Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, ρωτά σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μπαράζ μέτρων για τα καύσιμα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κλειδώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα θέρμανσης για όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου. Την Μαργαρίτα Παπανδρέου αποχαιρέτησαν στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών οικογένεια, φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Συγκίνησαν στους επικίδιους οι γη της Γιώργος, Νίκος, Ανδρέας, η εγγονή της Μαργαρίτα και ο εγγονός της Κώστας Κατσανέβας. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς δύο ηλικιωμένων το πρωί στη Βουλιαγμένη. Ένας 82χρονος δέχθηκε επίθεση από 76χρονο και μία 20χρονη. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας όπου κατέληξε. Οι δύο εμπλεκόμενοι στο περιστατικό έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Νεκρός ένας 19χρονος σε τροχαίο το πρωί στον Διόνυσο. Νοσηλεύεται ο συνομήλικος συνεπιβάτης του. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική έως 30 βαθμοί η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Victoria. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Είμαι ο Αστάντος Παράγων, είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης. Η δυνατότητα επικοινωνίας επιτυγχάνεται, πραγματοποιείται μέσω τηλεφώνου στο 211-016-1046 και μπορείτε βεβαίως να στέλνετε και μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο νούμερο 698-104-1046. Pronto descubrirás que los días son eternos. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φαίνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα Telecom και ο Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυο σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Μάθε περισσότερο στο Telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Έχω μαζί μου σήμερα στο στούντιο ένα από τους διαπρεπέστερους Έλληνες ζωγράφους, τον Γιώργο Χαδούλη, ο οποίος εγκαινίασε προχθές την έκθεσή του «Τοπία και κολυβητές» στην Γκαλερί Σκουφά. Και όσο και αν δύσκολο είναι και αν είναι δύσκολο να μιλάμε για το κατεξοχήν οπτικό είδος τέχνης, τη
1: ζωγραφική,
0: θα το επιχειρούμε από το ραδιόφωνο με κάποια, ελπίζω, επιτυχία. Βέβαια, ο τρόπος για να έρθετε σε επαφή είναι να πάτε στην γκαλερία αυτή, σε κάποια άλλη γκαλερία, και να μπείτε στον κόσμο του καλλιτέχνη. Και όπως μας είπε ο Ρος Χαδούλης και πριν, η βόλτα στην γκαλερία είναι δωρεάν. Επειδή είναι ιδιαίτερος ομιλητικός και γλαφυρός ο Γιώργος Χαδούλης, τον ρωτάω για τις απαρχές του, για το Παρίσι εκεί πέρα. Η προηγούμενη ερώτηση ήταν αν του ήρθε ποτέ ως πειρασμός να πάει να κάνει τη ζωγράφο του δρόμου. Και μου απάντησε ότι έχει κάνει και τέτοιες τρέλες. Ακούω.
1: Δεν είναι τίποτα σημαντικό, αλλά ναι, κάνεις διάφορα πράγματα. Είχαμε κάνει και κάτι, ξέρεις, να ζωγραφίζουμε σε τείχους, να κάνουμε τέτοια πράγματα, αλλά δεν ήμουν ποτέ. Ως αστείο, ρε παιδί μου. Πώς είναι η Αμιτσιμιέ, ξέρεις τι.
0: Ναι, ναι, ναι, φίλη μου. Και πότε, Γιώργο, ξεκίνησες, δηλαδή, πότε έκανες την πρώτη σου έκθεση?
1: Το 91.
0: Στην Αθήνα ή στο Παρίσι?
1: Στην Γκαλερία Γκάθη.
0: Α, στην Κυψέλη.
1: Εννοώ ατομική έκθεση.
0: Ναι.
1: Γιατί στο Παρίσι εξέθεταμε κάθε χρόνο στη Μποζάρ ή στην Γκαλερί το έτος, δηλαδή, και τέτοια πράγματα. Αλλά ατομική έκθεση έκανε στην Αθήνα, ναι, πρώτη φορά.
0: Και πώς ήταν, ας πούμε?
1: Πολύ καλά. Ανακάλυψε ότι μπορώ να ζήσω από αυτό.
0: Ξαφνικά?
1: Ναι.
0: Στα 25 σου?
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πόσο θεωρείς ότι έχει αλλάξει ο τρόπος τον οποίο ζωγραφίζεις?
1: Δεν ξέρω αν έχει. Σίγουρα αλλάζει, όπως και ο ίδιος μου αυτός. Αλλά βλέπεις ότι τώρα μπορώ να, ξέρεις, να έχω μια δρομή και μπορώ να κοιτάξω πίσω. Βλέπω ότι ειδικά στην αρχή ήμουν πιο άγριος, ας πούμε. Αλλά γενικά υπάρχει ένας τρόπος που βλέπω τα πράγματα, ο οποίος είναι ο κάπως ο ίδιος.
0: Το θέμα δηλαδή, είναι το μάτι ή το χέρι?
1: Όλη αυτή η διαδικασία.
0: Πώς είναι η καθημερινότητα σου?
1: Εγώ ζωγραφίζω κάθε μέρα. Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Μάλιστα. Είσαι στο εργαστήριό σου, δηλαδή, και φτιάχνεις πράγματα.
1: Ναι. Παλιά πήγαινα για τα παιδιά μου σχολείο. Οπότε ήμουν στις 8.30 ώρα το πρωί και γίναγα. Πώς το λένε, ήμουνα μέχρι το βράδυ, στις 7-8.
0: Όπου είσαι σε μια μοναχική κατάσταση.
1: Πολύ.
0: Ναι. Και ένας πίνακας τον συλλαμβάνεις πρώτα και μετά τον εκτελείς?
1: Όχι.
0: Πώς γίνεται?
1: Στη διαδικασία. Δηλαδή ζωγραφίζεις και ελπίζεις, ναι, που είναι, ας πούμε, η στιγμή της έμπνευσης.
0: Ναι.
1: Όταν το πράγμα πάει μόνο του. Όταν το χέρι σου
0: φύγε,
1: δεν σκέφτεται τώρα θα κάνω αυτό, αλλά αρχίζει και σαν να αυτονομείται και γίνεται αυτόματα το έργο, αχειροποίητο.
0: Να σου πω, αχειροποίητο, ναι. Υπάρχει προεργασία, εννοώ κάνεις σχέδια πρώτα.
1: Κοίταξε, με αυτή την έννοια δεν κάνω. Αλλά επειδή δουλεύω συνεχόμενα, το ένα έργο βγαίνει από το άλλο και δεν είναι μόνο σε ένα υλικό ή κάτι. Δηλαδή μπορεί να κάνεις σχέδια από, σε χαρτί και μετά κάτι ανάλογο να πας να το κάνεις πάνω στον Canva. Καταλαβαίνεις τι θα σου πω. Δηλαδή δεν είναι ότι... με την έννοια του να σχεδιάσω μια σύνθεση την οποία θα την σκεφτώ πάρα πολύ καλά και, θα την, και μετά θα πάω να την εκτελέσω, αυτό δεν, με, δεν, είναι, δεν το κάνω εγώ. Δεν μου αρέσει. Μου αρέσει να έχω την, έχω μια οργάνωση αρχική και θέλω να αισθάνομαι ελεύθερος να δω που θα με πάει.
0: Δηλαδή αυτό σχεδιάζεις κάποιο θέμα.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Μοντέλα.
1: Ειδικά στα μελάνια που κάνω κάποια έργα με μελάνι, δεν, δεν επιδέχεται διόρθωση αυτό. Καταλαβες.
0: Μοντέλα χρησιμοποιείς?
1: Μοντέλα. Έχεις ποζάρει για μένα.
0: Ναι.
1: Είσαι το μοντέλο μου.
0: Είμαι το μοντέλο σου, ναι. Αλλά...
1: όλοι μου οι φίλοι, ναι, όταν, παρόλο που τους ξέρω, έχει σημασία να τους βλέπεις εκείνη την ώρα μπροστά σου. Είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Παρόλο που δεν. Είναι και η αίσθηση που έχεις. Ας πούμε ο Ματής, ενώ ζωγράφιζε πολύ ελεύθερα, έστεινε μια μικρή νεκρή φύση, δηλαδή δύο λουλούδια και δύο στρίδια, και έβαζε και λεμόνι για να πάλλονται, για να ερεθίζεται το μάτι του, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι. Και πόση ώρα παίρνει να κάνει κανείς, πότε το θεωρείς τον πίνακα τελειωμένο?
1: Εντάξει, αυτό δεν το ξέρεις. Υπάρχουν στιγμές που σου βγαίνει με τη μία, σαν νεράκι. Υπάρχουν άλλες φορές που το ξεκοιτάς την άλλη μέρα και λες και μετά μπορεί να το χάσεις κιόλας γιατί αρχίζεις τις διορθώσεις. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα σταθερό πράγμα και δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος να το χαλάσεις.
1: Ναι, να το φορτώσεις.
0: Ναι. Και εκεί πέρα πρέπει να το ξαναρχίσεις να...
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ναι. Όλα αυτά. Αλλά όλα αυτά είναι μια διαδικασία.
0: Τι πάρα είναι... πολύ ευχάριστη, υποθέτω, ειδονική.
1: Ναι, δεν είναι μόνο ευχάριστη, έχεις και αγωνίες, γι' αυτό και πας να διορθώσεις. Ναι. Αλλά θέλω να πω τελικά, ναι, κανένας δεν, δηλαδή κανένας ζωγράφος στην πραγματικότητα δεν θα το έκανε αυτό αν δεν ήταν μια ευχάριστη διαδικασία, δεν έπαιρνε, ναι, απόλαυση
0: ζωή από αυτό.
1: Ζωή από αυτό, ναι.
0: Ναι. Και ξέρεις ποιος είναι, δηλαδή αν σκεφτείς το παρελθόν, ξέρεις ποιος είναι, κατά τη γνώμη σου, ο σπουδαιότερος πίνακας που κάνει ποτέ?
1: Ποιος?
0: Εσύ.
1: Όχι.
0: Δεν ξεχωρίζεις κάποιον?
1: Όχι.
0: Πεις ότι αυτό είναι το...
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσεις αυτό. Επίσης προϋποθέτει ότι κοιτάς συνέχεια πίσω σου.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το κάνω ποτέ.
0: Αλήθεια, τους έχεις τους πίνακες και αυτούς που έχεις πουλήσει? Τους έχεις φωτογραφίες?
1: Έχω πολλά, ναι. Έχω ένα αρχείο, αλλά... Στην πραγματικότητα εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι τι θα κάνω τώρα, τι θα κάνω αύριο, κατάλαβες?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν σκέφτομαι, δεν θέλω να σκέφτομαι κιόλας, είναι του χαρακτήρα μου.
0: Ωραία, έκανες τα πορτρέτα πριν από μερικά χρόνια, μετά έκανες την Ακρόπολη.
1: Όλα αυτά τα κάνω και παράλληλα. Το τι εκθέτει κανείς είναι μια απόφαση του ζωγράφου, γιατί ο ζωγράφος κάνει πολλά έργα μέσα στον χρόνο και όχι ενός θέματος.
0: Ναι.
1: Ούτε μια.
0: Άρα μετά τρόπο. Τα ενοποιείς τρόπο να φτιάξεις.
1: Όχι, μέχρι. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα περισσότερα που έκανα είναι αυτά. Αυτά θα δείξω. Δηλαδή, γιατί κατά βάση αυτά έκανα. Καταλαβαίνεις. Αλλά έχεις κάνει και χιλιάδες άλλα πράγματα.

0: Αυτό είναι μια ταινία Ορφέο Νέγκρο. Την έχει δει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Α, εσύ την έχει δει. Εγώ δεν την έχω δει.
1: Α, είναι Αριστούργημα.
0: Μιλούσε η μαμά μου για αυτή την ταινία.
1: Αριστούργημα.
0: Διαδραματίζεται στο Ρίο Ντατζανέιρο στο καρναβάλι, έτσι. Στο καρναβάλι
1: ναι, είναι ο μύθος του Ορφέα και τη Ευρυδίκη.
0: Όπου κατεβαίνει ο μαύρο Ορφέο Νέγκρο να πάρει την Ευρυδίκη από το κάτω κόσμο, έτσι.
1: Mm, πάρα πολύ ωραία ταινία.
0: Και έχει και αυτή την πάρα πολύ ωραία μουσική. Την οποία μόλις ακούσουμε, διότι τώρα σε πάω στην Ιταλία, φίλε. Αυτό που έλεγα και χθες για Γιώργο Χαδούλη είναι ότι αυτά τα τραγούδια, τα ιταλικά, ας πούμε, τα δραματικά προ δεκαετιών, άμα δεν ξέρεις ιταλικά, νομίζω ότι λένε καταπληκτικά πράγματα.

0: Φαντάζομαι να αφήνεις να ακούς μουσική.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Χωρίς λόγια τον περισσότερο καιρό. Χωρίς λόγια. Δηλαδή ακούω όπερα ή αν ακούω αυτό μπορεί να είναι όπερα. Όχι τραγούδια τρίλεπτα, κατάλαβες. Περισσότερο για να μπω στο ρυθμό. Ακούω πολύ μουσική του 20ου αιώνα, ενώ Στραβίνσκι, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Επίσης jazz.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ. Είναι δύσκολο να ακούσεις αυτά που άκουγα στα νιά, όταν ήμουνα 18, ροκ και τέτοια, ως τραγούδια την ώρα που ζωγραφίζεις. Χρειάζεσαι ένα κάτι άλλο. Σαπορέ δι σάλε, σαπορέ
0: δι μάρε. Θα μπορούσες να ζωγραφίσεις ένα μουσικό κομμάτι?
1: Κατά μία έννοια, όταν ανταποκρίνεσαι στο ρυθμό της μουσικής που ακούς, είναι, αυτό εισέρχεται μέσα.
0: Σωστό.
1: Επίσης, πάντα θυμάμαι, υπήρχε αυτό το, η ταινία, το ασανσέρ για δολοφόνους στα ελληνικά.
0: Μια καταπληκτική μουσική.
1: Η καταπληκτική αυτή μουσική του Miles Davis.
0: Ναι.
1: Ήταν ένας αυτοσχεδιασμός την ώρα που έβλεπε την ταινία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό έκανε. Δεν είχε γράψει μια μουσική για κάτι.
0: Ναι.
1: Απλά έβλεπε τις εικόνες και έπαιζε αυτά. Και αυτό είναι το soundtrack. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω?
0: Ότι θα ακούσει ένα soundtrack και θα φτιάξει μια εικόνα.
1: Όχι, την ώρα που δουλεύω, πολλές φορές, επειδή βάζω μουσικές, είναι σαν να εισέρχεται αυτή η μουσική, σαν να, γιατί μου δίνει το ρυθμό αυτό.
0: Αυτό ακριβώς, εκεί ήθελα να καταλήξω. Η λέξη ρυθμό στην οποία την αναφέρει και ο Γιώργος Μιλωνάς, ιστορικός τέχνης, είναι... στο σημείωμά του, ας πούμε, ιστορικό σημείωμα, τελέει χαρακτηριστικά ότι αυτό που έχει σημασία είναι ο ρυθμός της ζωγραφικής, αλλά στη ζωγραφική που είναι κάτι που έχει αποτυπωθεί. Ο ρυθμός τι σημαίνει?
1: Ο ρυθμός σημαίνει μια... πρώτα ότι κάτι πάλεται. Δηλαδή ζει.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν μια γραμμή έχει ένα ρυθμό, αυτό σε οδηγεί, σε διαστέλει και το χρόνο.
0: Ναι. I'm in heaven. Άρα, όπως σε όλες τις τέχνες, το βασικό και στις καστικές είναι ο ρυθμός.
1: Είναι πολύ βασικό ο ρυθμός, ναι. Είναι ο ρυθμός, είναι ο τύπος της καρδιάς.
0: Δηλαδή, εσύ παίρνεις το δικό σου ρυθμό, τον αποτυπώνεις στο καβαλέτο, ας πούμε.
1: Ασυνέστητα γίνεται.
0: Και εγώ, ως θεατής του έργου σου, από το έργο παίρνω το ρυθμό σου.
1: Κατά μία έννοια, ενδεχομένως, ναι, ξέρω εγώ.
0: Καταπληκτικό.
1: Αλλά κάπως έτσι δεν είναι?
0: Διάβαζα ένα βιβλίο ενός Ισπανού που υποτίθεται ότι είναι ο διάλογος ενός Νεάντερταλ με έναν Homo sapiens και φόλης της ύλης, και μιλάνε για αυτές τις καταπληκτικές τοιχογραφίες που είναι σε κάτι σπήλαια στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, οι βίσονες, τι είναι αυτά, κάτι.
1: Βίσονες.
0: Ναι, οι βίσονες.
1: Και χέρια.
0: Και χέρια. Και λέει, τα χέρια είναι υπογραφή, μάλλον.
1: Η παλάμη.
0: Μιλάμε για 15.000 χρόνια, 20.000 χρόνια πριν. Και έλεγε εκεί μέσα ότι αυτός ο πανάρχιος ζωγράφος ήταν ήδη ένας πολύ καλός τεχνίτης, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ζωγράφιζε naive, δεν ζωγράφιζε άτεχνα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα, έντεχνα και άτεχνα. Όταν καταφέρνεις να μέσα από μια εικόνα να επικοινωνήσεις, έχεις επιτύχει.
0: Ναι.
1: Ο Πικάσος που με έλεγε ότι πώς θα απαλλαγεί από τον ακαδημαϊσμό, και γι' αυτό έλεγε ότι μου πήρε 50 χρόνια να ζωγραφίσω σαν παιδί, ενώ ήξερε πάρα πολύ καλά να ζωγραφίσει. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι μόνο μια επίδειξη
0: τεχνικής.
1: Το ζητούμενο στην έκφραση είναι η επικοινωνία.

0: Στο εργαστήριο σου έχεις κάποιο πίνακα άλλου ανθρώπου?
1: Άλλου ζωγράφου?
0: Ναι.
1: Έχω του Έλεκ Φασενού,
0: τον οποίο αγαπούσες πάρα πολύ.
1: Ναι, γιατί κάπως από πολύ μικρός κάναμε παρέα. Και κατά μία έννοια ήταν σαν δασκαλός μου, ας πούμε. Αλλά επειδή ο Αλέκος δεν ήταν καθόλου διδακτικός, ήταν κάπως μια ισότιμη σχέση, ξέρεις, το οποίο μου έδινε πώς το λένε, ενθάρρυνση, κατάλαβες.
0: Εσύ έχεις μαθητές?
1: Εμπιστοσύνη στον εαυτό μου.
0: Εσύ, Γιώργο Χαντούλη, έχεις μαθητές?
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν μου αρέσει κιόλας αυτό.
0: Δεν σου αρέσει να διδάσκεις?
1: Νομίζω ίσως το σχήμα, δεν ξέρω, δεν έχει συμβεί, ούτε το έχω επιδιώξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Αλλά έχω σχέσεις με νεότερα παιδιά που έρχονται σε μένα για να μου ζητήσουν, ας πούμε, ξέρω, να τους δείξω τι κάνουν, να μου δείξουν τι κάνουν και να τους πω και βρουρου.
0: Και υπάρχει αυτό το, δηλαδή έρχονται καινούργια παιδιά, θέλουν να γίνουν ζωγράφοι, θέλουν να γίνουν καλύτερα.
1: Συνέχεια.
0: Περισσότερο από ό,τι παλιότερα?
1: Δεν νομίζω περισσότερο ή λιγότερο.
0: Υπάρχει, ας πούμε, μια τροφοδοσία, μια ροή?
1: Νομίζω πάντα υπάρχει.
0: Και να σου πω κάτι, αν εμφανιστεί τώρα ένας 25χρονος ή ένας 20χρονος, ο οποίος είναι ιδιοφυής, θα το πάρουμε χαμπάρι εμείς που δεν παρακολουθούμε ιδιαίτερα στα εικαστικά?
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει ιδιοφυής. Πρώτα απ' όλα πρέπει να έχει επιμονή, πρέπει να έχει διάρκεια η ιδιοφυΐα.
0: Ναι,
1: να μην είναι μια έκπληξη. Κατάλαβες, δηλαδή πρέπει να δημιουργεί στην πραγματικότητα τι κάνεις. Φτιάχνεις, κάνεις μια εικόνα, δηλαδή δημιουργείς ένα κόσμο, και όσο πιο πιστικό είναι αυτό και στη διάρκεια του χρόνου βλέπει ο άλλος, ακόμη και αν στην αρχή δυσπιστεί ή δεν του αρέσει ή δεν ξέρω τι, όταν βλέπει ότι αυτό το πράγμα εσύ συνεχίζεις και συνεχίζεις και έχεις δημιουργήσει, ξέρεις, είναι αυτός ο κόσμος, σιγά σιγά αυτό το πράγμα αποκτά κοινό.
0: Άρα δεν είναι ότι θα... Αλλά εσύ βγήκες και κατάλαβες τα 25 σου ότι μπορείς να ζήσεις από αυτό. Έκανε
1: δηλαδή, δεν με ένοιαζε. Εγώ και 16 χρονών και που έκανα τις μουτζούρες μου, έπαιρνα τέτοια
0: χαρά.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο είχα βρει ένα λόγο για να ζω. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Γιατί ήθελα να η ζωή μου να έχει νόημα.
0: Ναι, εγώ λέω το εξής, ότι πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία αφορούν και στο θέατρο λιγότερο, το θέατρο υπάρχουν προβολείς πάνω του, το σινεμά επίσης, το βιβλίο λιγότερο από αυτά και τα εικαστικά ακόμα λιγότερο, τουλάχιστον στην Ελλάδα.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί σκέψου ότι οι εκκλησίες που είναι ζωγραφιές,
0: ναι,
1: σκέψου τι δύναμη είχαν. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Έχουν ακόμα?
1: Όχι την ίδια, γιατί πλέον έχουμε, ο καθένας από εμάς είναι φωτογράφος, έχει εικόνες στο κινητό του και κάθεται και βλέπει.
0: Πώς το κρίνεις αυτή τη φωτογραφομανία των ανθρώπων σε?
1: Δεν μπορώ να την κρίνω, απλά είναι άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν κατάλαβες τι λέω.
0: Δηλαδή η αγωνία τους περισσότερο, αυτό εμένα με είχε σοκάρει, πριν από πολλά χρόνια, ας πούμε, στην Κέρκυρα,
1: ναι,
0: όπου ήμασταν στον επιτάφιο. Και οι άνθρωποι αντί να βλέπουν το, ξέρεις, και επιτεύχθηκε και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και εντυπωσιακό και κατανοητικό με τις φιλαρμονικές και τα λοιπά, αντί να το κοιτάνε και να το απολαμβάνουν, να τους συγκινεί και τα λοιπά ή να συμμετέχουν σε αυτό, είχαν τα κινητά στα εντωμένα χέρια τους και απλώς το ράβιζαν. Δηλαδή δεν βλέπανε, δεν ζουν, φωτογραφίζουν.
1: Ναι, δεν για είναι... να το δουν μετά. Αυτό...
0: ναι, και το ρώτημα θα το δουν και ποτέ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι μια διάθεση ψυχική.
1: Ναι, εγώ δεν την είχα ποτέ αυτό.
0: Που λέει, μα και παλιά, ας πούμε, αν θυμάσαι. Εντάξει, εγώ ως παιδάκι φωτογράφιζα, ήμουν ο χειρότερος φωτογράφος του κόσμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε το φιλμ, το εξαντλούσαμε, πηγαίναμε στο φωτογράφο, στον εμφανιστή.
1: Ναι, πούμε. Αυτό είχε μια οικονομία. Οπότε έπρεπε να βγάλεις μια καλή φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς ήταν πεταμένα λεφτά.
0: Και επίσης δεν θυμάμαι ανθρώπους, άμα δεν είναι επαγγελματίες, με μία μηχανή.
1: Ναι, εντάξει, όταν είχαν βγει αυτά τα χρήση κλικ. Θυμάμαι, είχαμε κάτι. Σου ζητάγανε να βγάλει μια φωτογραφία και εγώ έβγαζα μόνιμο στα πόδια. Αλλά ναι. Τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Και επίσης είναι φοβερά καλής ποιότητας, γιατί τότε έπρεπε να ξέρεις για να μην πηγεί φλού, να μην πηγεί υπερφωτισμένη, όλα αυτά.
0: Άρα προϋπέθεται και μια προσπάθεια, ρε παιδί μου.
1: Ναι, μια ικανότητα.
0: Ναι, ρυθμισμένο το κλείσμα.
1: Τώρα είναι όποιος να είναι, η φωτογραφία, το μηχάνημα δηλαδή, επιτρέπει στο οποιοδήποτε να είναι φωτογράφος.
0: Ναι, αλλά του στερεί τη δυνατότητα να βλέπει με τα μάτια του.
1: Βέβαια.
0: Βλέπει μέσα από την κάμερα.
1: Ναι.
0: Πράγμα απίστευτο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ουσιαστικά δεν κάνουν τίποτα χωρίς ένα κινητό, χωρίς μια κάμερα στο χέρι. Ούτε σεξ που λέει ο λόγος.
1: Δυσάρεστο.
0: Ναι, πολύ θλιβερό.
1: Έμα, ας πούμε κάτι άλλο τώρα.

0: Μιλά μας λίγο που τώρα έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής για την σημερινή σου έκθεση για τα τοπία και τους κολυμβητές.
1: Τι να σου πω?
0: Ό,τι θες. Θαλασσινά τοπία και κολυμβητές.
1: Δύσκολες ερωτήσεις. Δεν ξέρω τι να πω για τα έργα, γιατί αυτό που θέλω πραγματικά είναι να έρθουν να τα δουν οι άνθρωποι. Το να...
0: Είναι ένα άγνωστο, ανύπαρκτο νησί, ένα νησί της φαντασίας σου, με καταπληκτικά...
1: Είναι, πώς το λένε, όπου και να κοιτάξεις, άμα μένεις στη Μεσόγειο ή άμα μένεις στην Ελλάδα, θα αναγνωρίσεις κάτι...
0: Ναι, αλλά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο. Έχεις κάνει ένα...
1: Δεν έχει σημασία.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Μπορεί να πας σε ένα μέρος και να είναι ακριβώς έτσι. Εγώ ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους που μου λέγανε ότι έχω πάει, ζωγραφίζω τα κύθυρα και δεν είχα πάει στα κύθυρα.
0: Και μόλις τώρα άκουσα την Ελένα να λέει ότι είναι η Σάμος.
1: Ναι, είδες.
0: Αλλά το χαρακτηριστικό είναι ότι η βλάστηση φτάνει μέχρι το κύμα.
1: Ναι, μπορεί απλώς να είναι από πάνω.
0: Λοιπόν, είναι ο Γιώργος Χαδούλης. Τώρα μόλις κλείσουμε να πάμε πάλι να ξαναδούμε την έκθεσή του στην Γκαλερί Σκουφά.
1: Είναι κλειστά τώρα.
0: Είναι, θα τους σπάσουμε.
1: Έτσι.
0: Και θα μπούμε μέσα και σας καλούμε. Παιδιά, πραγματικά, όταν θα περνάτε από εκεί, πηγαίνετε να μπείτε να κάνετε μια βόλτα στο μαγικό κόσμο του Γιώργου Χαδούλη. Να θυμίσω ότι είμαι ο Χρήστος Χωμενίδης, ότι είναι ο αστάθμητος παράγων, ότι ο χορηγός μας είναι η Magenta της Telecom, που θα τη βρεις στο κινητό σου, στο Telecom App, στο ίντερνετ, το δίκτυο θα είναι το Telecom 5G, στο Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Σας αφήνω, σας εύχομαι ένα πολύ ωραίο κυριακάτικο μεσημέρι με καλοτηγανισμένες πατάτες και έναν μουσακά έτσι γεμάτο θερμίδες αλλά και νοστιμιά. Ραντεβού το Σάββατο, το επόμενο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι.
1: Γεια σου Χρήστο.
0: Γεια σου Γιώργο. Will it ever cloy?

0: Mega News 104,6. Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Μέγα News 104,6.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Η ώρα είναι 2.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 20 Σεπτεμβρίου, ακούτε Mega News 104,6, είναι το κεντρικό μαγαζίνο, είμαι ο Ζήσης Μούσιος, στον ήχο ο Θοδωρής Κούβας, η Στεφανία Τζακώστα και η Φίλη Πετράκου στην αρχισυνταξία, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο, σας απαντά στο 211-016-1046. Πάμε να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων σε κόκκινο συναγερμό το Μέγαρο Μαξίμου με φόντο την ενεργειακή ακρίβεια. Τσουνάμι αυξήσεων σε βασικά αγαθά προκαλεί ο ενεργειακός εφιάλτης. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων αναφέρεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τη δράση των προφυλακισμένων γιατρών του Κολανακίου. Αδιανόητο επεισόδιο ξυλοδαρμού στη Βουλιαγμένη. Πέθανε 82χρονος που τσακώθηκε με 76χρονο για μια ξαπλώστρα. Ανεβαίνει ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Και νέες απειλητικές δηλώσεις προς την Αθήνα από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Τραγωδία τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Διονύσου, όπου ένας νεαρός ηλικίας 19 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Κλειστή για τα οχήματα θα είναι σήμερα έως τις 11 το βράδυ, κεντρική δρόμη και σημεία της πρωτεύουσας λόγω της δράσης Αθήνα χωρίς αυτοκίνητα. Γενικά έθυρος θα είναι σήμερα ο καιρός Κυριακή, με πτώση της θερμοκρασίας και ρέες νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα επιρροτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Να ξεκινήσουμε με τα μέτρα για την ενέργεια και το σχέδιο της κυβέρνησης για τη στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, όπου αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Όπως αναφέρει, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελευθερίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράλληλα, θα γίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για τον Οκτώβριο. Ειδικά για το ενδεχόμενο μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα, γράφει ότι σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιστρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπάνων, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα. Μαζί μας είναι η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, εκεί επικεντρώθηκε η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού, έτσι, για την ακρίβεια και για τα καύσιμα.
5: Έτσι ακριβώς, Ζήση. Καλό μεσημέρι. Και βλέπουμε ότι είναι η τρίτη φορά που ο Πρωθυπουργός αναφέρεται στο θέμα της ενέργειας. Όλα δείχνουν ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Είναι η τρίτη φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην διπλή παρέμβαση της κυβέρνησης. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, Ζήση, και να σου πω ότι την Τρίτη ή την Τετάρτη θα έχουμε τα ακριβή μέτρα, το πλαίσιο δηλαδή της παρέμβασης της κυβέρνησης, αλλά και από την πλευρά των δηληστηρίων, έτσι ώστε στις 15 Οκτωβρίου να ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης με κόστος κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Αυτή είναι η δέσμευση της κυβέρνησης. Θυμίζω βέβαια ότι πέρσι όταν άνοιξε η πλατφόρμα είχε 1,10 το λίτρο. Μένει να δούμε πόσο κάτω μπορεί να πέσει. Όπως πολύ σωστά είπες, δεν θα έχουμε μόνο παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα έχουμε και στο ντίζελ, αλλά και εναλλακτικά τους άλλους τρόπους μέσω των οποίων θερμαίνονται οι πολίτες. Καταλαβαίνεις ότι αυτό πια είναι το μείζον, όχι μόνο για την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για όλες τις κυβερνήσεις, πώς οι πολίτες θα ζεσταθούν ενώπιση του χειμώνα, αλλά και πώς το ύψος της τιμής στο ντίζελ μπορεί να επηρεάσει τις τιμές των προϊόντων με τις πληθωριστικές πιέσεις που ασκούνται να είναι πάρα πολύ έντονες. Να σου πω κλείνοντας ότι ο Πρωθυπουργός επέμεινε στο θέμα της παρέμβασης και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη και αν μια κυβέρνηση, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω, αν μας επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς αυτές να προσμετρώνται τα όρια των δαπανών, αν επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμβαση, τότε θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, είπε στην κυριακάτικη επισκόπησή του. Από την άλλη, Ζήση, έχουμε την αντιπολίτευση, η οποία λέει ότι θα έπρεπε ήδη ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να έχει μειωθεί.
4: Θα ακούσουμε τον Αντώνη τον Γιώκα για την αντιπολίτευση. Το θέμα είναι, Σοφία, θεωρείς ότι αυτή η συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή θα πάει σε επίπεδο υπουργών οικονομικών?
5: Κοίταξε, υπάρχει ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα Οκτωβρίου. Mm-hmm. Εκεί είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα θέσει και ο ίδιος το ζήτημα. Καταλαβαίνω ότι ήδη πρέπει να έχουν γίνει κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες. Γιατί δεν θα το έλεγε διαφορετικά ο Πρωθυπουργός αν δεν είχε ήδη ξεκινήσει ένας κύκλος διερευνητικών επαφών για το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει πράσινο φως από την Ευρώπη να μην προσμετρώνται στις δαπάνες αυτές οι προσωρινές μειώσεις της φορολογίας. Νομίζω ότι δεν είναι ακόμα καθαρό, αλλά σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις θα ληφθούν σε επίπεδο αρχηγών κρατών.
4: Μάλιστα, Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε στον Αντώνη τον Γιώκα, καθώς ήταν σφοδρές οι αντιδράσεις από ολόκληρη την αντιπολίτευση. Αντώνη.
6: Ναι, οι γενικές γραμμές Ζήση χρεώνουν στην κυβέρνηση ότι έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ζήτημα της ενέργειας και της ακρίβειας συνολικά, με τις πολιτικές της και με την ανοχή που δείχνει και στα καρτέλα, αλλά και πώς η ίδια εσχροκερδεί. Πιο συγκεκριμένα τώρα, το Πασόκ και ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, λένε ότι ο Πρωθυπουργός βλέπει τις αναβαθμίσεις, αλλά ξεχνάει τις συνεχείς υποβαθμίσεις από την Eurostat, που δείχνουν ότι επειδή η κυβέρνησή του, η Ελλάδα, αντί να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, συνεχίζει την κούρσα προς τα κάτω. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα είναι στον πάτο της Ευρώπης και στην παραγωγικότητα της οικονομίας και στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται όλο το προηγούμενο διάστημα και τα υπόλοιπα κόμματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιτεθεί με σφοδρότητα και αυτός στην κυβέρνηση, λέγοντας μάλιστα ότι έχει γραφτεί από AI το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού και ότι παρουσιάζουν μια επιτυχία, μια κυβερνητική πρωτοβουλία, και ενώ στην πραγματικότητα η χώρα βρίσκεται στον αυτόματο πιλότο και η οικονομία αναβαθμίζεται μεν, αλλά δεν αναβαθμίζεται ποτέ για τους πολίτες.
4: Μάλιστα, Αντώνη, σε ευχαριστήσουμε πολύ. σε απόγνωση στο μεταξύ είναι και οι οδηγοί που βλέπουν καθημερινά τις τιμές των καυσίμων να εκτοξεύονται και το πορτοφόλι τους να αδειάζει χωρίς να μπαίνει ουσιαστικά βενζίνη στο ρεζερβουάρ. Μαζί μας ο Βασίλης ο Τσεκούρας. Βασίλη, η πραγματικότητα αυτή είναι. Η βενζίνη είναι στα ψηλά, θα μπει στο, δεν ξέρω, είναι και ρεκόρ αυτές οι τιμές που βλέπουμε τουλάχιστον στην Αττική. Περιμένουμε κάτι καλύτερο ή είναι δυσιονά αυτά που έρχονται?
6: Αυτές τις τιμές έχουμε να τις ζήσουμε από το καλοκαίρι του 2022, δηλαδή από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τότε που είχαν φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα οι τιμές στα καύσιμα. Στη βενζίνη πάντως, που αυτή την ώρα κινείται γύρω στα 2,20 ευρώ το λίτρο, είναι λίγο κάτω από τα 2,20 ευρώ, η μέση πανελλαδική τιμή μιλάμε πάντα, γιατί στην επαρχία αντιλαμβάνεσαι ότι οι τιμές είναι πολύ υψηλότερες, δεν θα περιμένουμε κάτι. Δηλαδή, από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα για την τιμή της βενζίνης. Άρα λοιπόν όλοι οι οδηγοί όσοι μετακινούνται καθημερινά από το σπίτι τους προς τη δουλειά τους και επιστροφή πάλι στο σπίτι, που με 2,20-2,25 ευρώ μου πληρώνουν τη βενζίνη, αντιλαμβάνεσαι ότι το κόστος είναι πάρα πολύ ψηλό μόνο για τις καθημερινές μετακινήσεις. Αυτοί λοιπόν δεν θα έχουν κανένα απολύτως όφελος. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει τεθεί πολλές φορές στο οικονομικό επιτελείο. Αν θα υπάρχει κάποια παρέμβαση, μια επιστροφή του Fuel Pass για παράδειγμα, όπως την περασμένη άνοιξη, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Οι μοναδικές παρεμβάσεις που θα γίνουν θα αφορούν το πετρέλαιο κίνησης, επειδή τα περισσότερα φορτηγά, όλες οι μεταφορές γίνονται με οχήματα που κινούνται με πετρέλαιο κίνησης. Εκεί θα υπάρξει επέκταση της παρέμβασης, δηλαδή αυτή την ώρα έχουμε 10 λεπτά του ευρώ απευθείας στην Αγγλία μια επιδότηση, κρατική επιδότηση και από τα δελιστήρια. Αυτό λοιπόν θα επεκταθεί και το μήνα Οκτώβριο τουλάχιστον. Και εκεί τελειώσαμε σε ό,τι αφορά τα καύσιμα κίνησης. Η δεύτερη παρέμβαση που θα ανακοινωθεί θα είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο σε λίγες μέρες από τώρα ανοίγει η διάθεση του. Παραδοσιακά 15 Οκτωβρίου ανοίγει η διάθεση του πετρέλαιου θέρμανσης. Αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στα 2 ευρώ το λίτρο. Λέει η κυβέρνηση ότι με τις παρεμβάσεις που θα ανακοινώσει θα πέσει κάτω από το 1,75, τα λέγαμε και χθες. Οι τιμές πέρυσι αντίστοιχες ήταν 1,10, άρα μιλάμε για 50-60% παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Είναι λοιπόν κομμάτια τα οποία έρχονται να προστατούν στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, ζήσει, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι θα έχουμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και μια δύσκολη καθημερινότητα σε ό,τι αφορά τα έξοδα, διότι όλα αυτά, ό,τι συζητούμε αυτή την ώρα, θα έχουν επίπτωση και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι μόνο το αυξημένο κόστος που θα έχεις για να πας στη δουλειά σου και να γυρίσεις. Mm-hmm. Θα έχεις και αυξημένο κόστος σε όλο το προϊόν που θα καταλήγει στο ράφι του σούπερ μάρκετ ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πολίτης και ένας καταναλωτής.
4: Βασίλη, δεν να σε ρωτήσω κάτι. Εάν τελικά προχωρήσει αυτή η συζήτηση με την Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, το μέγιστο της μείωσης που μπορούμε να δούμε σήμερα είναι βενζίνη στα 2,20 μέσο όρο, όπως μας είπες. Πού θα πάει η βενζίνη, δηλαδή αν πάνε όλα καλά, πού θα πέσει η βενζίνη?
6: Δεν μπορεί να πέσει πάνω από περίπου 40 λεπτά το λίτρο. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, τα 0,70 ευρώ από αυτή την τιμή που βλέπουμε αφορούν τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ωστόσο, υπάρχει ένα κατώτερο όριο, ένα κατώτατο όριο, που είναι, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 36 λεπτά το ευρώ. Δηλαδή, δεν μπορεί να το πας παρακάτω τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Εκτός και αν υπάρξει μια άλλη έκτακτη παρέμβαση από την Ευρώπη και μπορεί να σου πει, για παράδειγμα, ότι να το μηδενίσεις για 2-3 μήνες ή να τον πας και πιο κάτω από ό,τι πρέπει. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση κατά την οποία λέμε ότι δεν μπορούμε αυτά τα 70 λεπτά να τα μειώσουμε ούτε κατά ένα λεπτό το ευρώ. Δηλαδή θα παραμείνει εκεί. Λέει η κυβέρνηση, τον ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι αν υπάρξει κάποια παρέμβαση, κάποια κοινή ευρωπαϊκή απόφαση, το οποίο θα τεθεί φυσικά στην Ευρώπη και στη Σύνοδο στα μέσα Οκτωβρίου. Αν λοιπόν υπάρξει μια τέτοια κοινή ευρωπαϊκή απόφαση, τότε μπορεί η Ελλάδα να προχωρήσει σε κάποια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αλλά εδώ είναι το μεγάλο αγκάθι. Θα πρέπει η Ευρώπη να αποφασίσει, αυτό θέλει η ελληνική κυβέρνηση, να εξαιρείται αυτό το κόστος της μείωσης, δημοσιονομικό κόστος δηλαδή, από το έλλειμμα ή από τις δαπάνες που μπορεί να πραγματοποιεί κάθε χρόνο. Είναι δηλαδή μια δύσκολη εξίσωση. Και δεν νομίζω, Ζήση, αυτή την ώρα η Ευρώπη να είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια κέρια παρέμβαση που αφορούν τέτοιες κινήσεις.
4: Μάλιστα. Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η θέση μου ήταν πάντα υπέρ της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τόνισε ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα. Σημείωσε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθεί και ο ενιαίος φόρος.
7: ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει ύψηλος. Εμένα η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Το έλεγα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και συνέχισα να το λέω και σαν υπουργός. Το οικονομικό επιτελείο είναι αυτό που κρίνει και έχει συνολική εικόνα των δαπανών. Ναι. Το σέβομαι απόλυτα. Άλλωστε είναι και της μόδας το τελευταίο καιρό να εκφράζουμε και κάποιες προσωπικές απόψεις.
8: Αυτό ισχύει. Σας πάει τον τελευταίο καιρό πολύ.
9: Έτσι. Αυτές είναι.
7: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ο πρωθυπουργός που έχει συνολική εικόνα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να μειωθεί ο ΕΦΙΚΑΠΑ. Αυτό κατευθείαν στην Αντλία θα μειώσει τιμές. Αν λοιπόν η Ευρώπη μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε το όριο δαπανών, τότε ναι, μπορεί να μειωθεί ο ΕΦΙΚΑΠΑ στη βενζίνη.
4: Περιμένουμε τις επόμενες ημέρες μικρή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων στο 2.15 τον Ισονίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής.
10: Το επόμενο διάστημα περιμένουμε μια αποκλιμάκωση μικρή των τιμών, διότι υπήρχαν δύο καλές ανακοινώσεις.
8: Όταν λέμε το επόμενο διάστημα, πώς το ορίζουμε
10: Αραβία.
8: Το επόμενο διάστημα.
10: Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως μακροχρόνιες προβλέψεις δεν μπορούμε να κάνουμε.
8: Ναι, μέσα στην εβδομάδα αυτό λέω.
10: Ό,τι λέμε είναι ακριβώς, με έναν ορίζοντα 3-4 ημερών. Δηλαδή θα δούμε τις τιμές να κυμανθούν τις επόμενες μέρες κοντά στο 2-15, μια μικρή αποκλιμάκωση. Και αυτό θα μείνει, θα ισορροπήσει, θεωρώ, για το επόμενο δεκαήμερο, δηλαδή σε αυτά τα επίπεδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, δηλαδή ότι ο Πρωθυπουργός 25 μέρες πριν την έναρξη της διανομής της περίοδου θέρμανσης, της διανομής του πετρελαίου θέρμανσης, άνοιξε την ατζέντα, άνοιξε την κουβέντα, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση, ότι η πολιτεία ανησυχεί για το τι θα γίνει μέσα στο χειμώνα και θέλει να πάρει νωρίς μέτρα.
4: Στο μεταξύ, τσουνάμι αυξήσεων σε βασικά αγαθά προκαλεί ο ενεργειακός εφιάλτης. Έρχονται ανατιμήσεις σε ψωμί, φρούτα και λαχανικά, ενώ το ξέφρενο ράλι στα καύσιμα και οι ανατιμήσεις αρχίζουν να γίνονται ρατές στην παραγωγή, στις μεταφορές και τελικά στα ράφια, με αρτοποιούς παραγωγούς και εμπόρους να προειδοποιούν ότι θα κάνουν και νέες αυξήσεις. Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις για τις τιμές των προϊόντων στα ράφια με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ Γιώργο Λεχουρίτη, να εκτιμά πως η φέτα θα φτάσει μέχρι τα Χριστούγεννα στα 15 ευρώ το κιλό.
11: Η φέτα έχει ανέβει σχεδόν 1 ευρώ από ό,τι είχε τιμή πέρσι.
8: Ναι.
11: Δηλαδή, αν είχε πέρσι 12,30, πήγε στα 13,30. Έχουμε περιπτώσεις που ήταν 12,30 και πήγε 13,70. Λοιπόν, η φέτα θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό εν ώψη των Χριστουγέννων, γιατί έχουμε μειωμένη παραγωγή, υψημένη τιμή το πρόβιο και τελικά ο καταναλωτής είναι αυτός που θα πληρώσει το μάρμαρο. Το ζητούμενο ποιο είναι? Όλοι έχουν δίκιο, αλλά ο καταναλωτής που θα βρει τα λεφτά για να αγοράσει προϊόντα υψημένα κατά 30, 40 και 50% σε σύγκριση με πέρσι? Αυτό είναι που μας απασχολεί. Και επειδή μιλήσατε για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν πράγματι καθίσει η μπύλια στο 1,75, γιατί σήμερα έχει 1,91 με 2 ευρώ, καταλαβαίνετε τι βαρύ χειμώνα. Αν έχουμε βαρύ χειμώνα, αλλά θα έχουμε βαρύ χειμώνα στην τσέπη.
4: Πάμε να δούμε τώρα τις νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και τη δράση των προφυλακισμένων γιατρών του Κολονακίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο κάδρο των ερευνών για την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή μπαίνει ένα ακόμα πρόσωπο και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθεί προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του ανακριτή. Το άτομο που φέρεται να μεσολάβησε και να έφερε σε επαφή με τον υπνοτιστή τον Γιώργο Μαζονάκη είναι μια γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του δημοφιλού τραγουδιστή. Στο μεταξύ, σήμερα έγινε και το πρώτο επισκεπτήριο για το 58χρονο γιατρό που κρατείται στη βία επί πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού. Η διάρκεια του επισκεπτήριου ήταν 30 λεπτά. Αύριο Δευτέρα θα γίνει και το επισκεπτήριο για την 56χρονη γιατρό. Τα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές είναι αυξημένες, καθώς οι δύο γιατροί είναι ανεπιθύμητοι και δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με άλλους κρατούμενους. Μαζί μας είναι ο Σωτήρης Μπαρσάκης, ο οποίος βρίσκεται στον Κορυδαλού. Σωτήρη.
12: Ζήση, καλησπέρα. Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ στον Κορυδαλό. Μιλάμε για το τρίτο 24ωρο που διανύουν οι δύο κρατούμενοι μέσα στις φυλακές Κορυδαλού. Είναι αρκετά δύσκολο για εκείνους των εισαγωγικών να συνηθίσουν τον χώρο των φυλακών. Αυτό που φαίνεται να τους απασχολεί είναι για το πώς μπορούν να έχουν διευκολύνσεις, δηλαδή για τις επικοινωνίες που μπορούν να έχουν, για το να λαμβάνουν χρήματα, για το να έχουν τηλεόραση ώστε να παρακολουθούν όλες τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση που τους αφορά. Το μόνο που δείχνουν να μην τους αφορά προς τα παρόν είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν με τις πράξεις και αυτά που λένε. Από εκεί και πέρα τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ αυστηρά. Μιλάμε για την έκτη πτέρυγα στον φυλακό Κορυδαλό που βρίσκεται ο 58χρονος και, και τον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών που κρατήσει η 56χρονη. Όπως καταλαβαίνεις και το κομμάτι του να ζητήσουν συνάντηση με συγγενικά πρόσωπα το επισκεπτήριο δηλαδή, αλλά και όλα τα υπόλοιπα που έχουν ζητήσει, είναι, θέλουν παραπάνω χρόνο για να περάσουν παραπάνω ελέγχους. Από εκεί και πέρα, αυτό που τους απασχολεί ιδιαιτέρως είναι για το τι θα καταθέσει ο υπνοθεραπευτής αύριο Δευτέρα. Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο είναι πρόσωπο κλειδί για τη συγκεκριμένη υπόθεση, διότι κρατούσε ημερολόγιο όπου κατέγραφε τις συναντήσεις με τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα το καταθέσει αυτό στον ανακριτή για να δουν ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες, όπως επίσης και για τις συνομιλίες που είχε με την συγκεκριμένη, την 56χρονη που εμπλέκεται. Είναι εκείνη που του έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη και του είπε ότι όλα είναι καλά. Από εκεί και πέρα θα καταθέσει επίσης και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο πρόκειται να επέβαλε τον Γιώργο Μαζονάκη για να δει αν θα προχωρούσαν στις υπηρεσίες του. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε, και στο στόχαστρο βέβαια βρίσκεται και το πρόσωπο κλειδί το δεύτερο που έφερε σε επικοινωνία ουσιαστικά του Γιώργο Μαζονάκη με τον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή. Μιλάμε για μια προσωπική συνεργάτηδα από τον επαγγελματικό χώρο του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία φέρεται να επικοινωνούσε εκείνη αντί του Γιώργου Μαζονάκη για τις συναντήσεις.
4: Μάλιστα. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μεταξύ, συγκίνηση στη Σιτία χθες το βράδυ για τον Γιώργο Μαζονάκη, καθώς στην ιδιαίτερη πατρίδα του τραγουδιστή, εκεί όπου είχε το εισεκαστήριό του, συντοπίτες του όλων των λυκειών τίμησαν τη μνήμη του. Η Ευαγγελία Μαρινάκη θα μας δώσει το ρεπορτάζ από την Κρήτη. Ευαγγελία.
9: Καλό μεσημέρι, Δύση. Στους απεύκους Σιτίας, λοιπόν, έναν τόπο που ο Γιώργος Μαζονάκης αγάπησε ιδιαίτερα. Τελέστηκε, καταρχάς, να πούμε νωρίς το πρωί, επιμνημόσυνη ιδέα στην εκκλησία του χωριού, στον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ήταν πολλοίς ο κόσμος που βρέθηκε εκεί για να τιμήσει τη μνήμη του, συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι της περιοχής και άνθρωποι που αγάπησαν τόσο τον ίδιο όσο και τη μουσική του. Τον αποχαιρέτησαν να ζήσει σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πρέπει να σου πω. Είχαν όλοι μια πολύ ωραία ιστορία να μοιραστούν, μια ανάμνηση από τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Να σου πω ότι μετά το μνημόσυνο τελέστηκε και ένα τρισάγιο έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη στους Πεύκους, το οποίο είχε δημιουργήσει ο ίδιος ως προσωπικό καταφύγιο, όπως είχε πει πολλές φορές σε συναντεύξεις του στην Κρήτη. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το παραδοσιακό χωριό, είχε αγοράσει ένα παλιό ηλεκτριβείο και το είχε διαμορφώσει με πολύ αγάπη στο σπίτι που περνούσε πάρα πολλά καλοκαίρια του και εκεί όπου σκόπευε να αποσυρθεί όταν περνούσαν τα χρόνια και έσβηναν τα φώτα. Αυτή η μεριά της Κρήτης ήταν ο θεραπότοπος, όπως έλεγε ο Γιώργος Μαζονάκης, και βέβαια όσοι βρέθηκαν εκεί σήμερα για να τον αποχαιρετήσουν ήταν βαθιά συγκινημένοι και δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι ένα δικό τους παιδί, ένα συντοπίτης τους, δεν θα επιστρέψει ποτέ στα μέρη που τόσο αγάπησε. Και στη Σιτία όμως, χτες το βράδυ, που είναι ο τόπος καταγωγής του Γιώργου Μαζονάκη, πραγματοποιήθηκε μια βραδιά, μια πολύ ξεχωριστή βραδιά μνήμης στο λιμάνι της πόλης, με αρκετό κόσμο και τα τραγούδια και τη φωνή του να ηχούν στο λιμάνι της πόλης.
4: Μάλιστα, Ευαγγελία, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αύριο πάντως ξεκινούν οι έλεγχοι στα 231 ύποπτα ιατρία που έχουν εντοπιστεί μέσω του AI που χρησιμοποιούν οι αρχές. Εντοπίσει των ελέγχων στα διάφορα ιατρία ζήτησε και ο πρόεδρος Φοεντίν Μιχάλης Γιαννακός, μιλώντας το πρωί στο Μέγκα. Τόνισε πως δεν μπορεί να απαιτείται παράβολο 50 ευρώ για να γίνει καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο, ούτε οι έλεγχοι να γίνονται μόνο εφόσον υπάρξει καταγγελία.
13: Οι δύο αυτοί κομπογιανίτες γιατροί του Κολονακίου, δυστυχώς, θα έλεγα εξέθεσαν τους ελεκτικούς μηχανισμούς του κράτους και ταυτόχρονα οδήγησαν στο θάνατο έναν ασθενή ο οποίος, εάν είχαν το στοιχειώδη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και ήταν και σχετική με κάρπα, μπορεί να είχε σωθεί. Πρώτον, η καταγγελία στον ιατρικό σύλλογο στοιχίζει παράβολο 50 ευρώ. Δεύτερον, δεν μπορείς να στηρίζεσαι μόνο και να κάνεις ελέγχους μετά από καταγγελίες. Όταν βλέπεις το διαδίκτυο βρίθη με παράνομες ιατρικές πράξεις, χρειάζεσαι το διαδίκτυο να πας να κάνεις προληπτικό έλεγχο.
4: Δεν υπάρχει ολιστική ιατρική, δεν υπάρχει αισθητική ιατρική, τόνισε μιλώντας στο Μέγκα η γιατρός Πέγκη Σαρόγλου, πλαστικός χειρουργός. Εξήγησε πόσο σημαντική είναι για ορισμένους ασθενείς η πράξη της πλασμασφαίρεσης και ξεκαθάρισε πως σε καμία περίπτωση δεν γίνεται για λόγους ευεξίας.
14: Δεν υπάρχει αυτή η ειδικότητα. Είναι κάποια.
15: Ολιστική ιατρική.
14: Δεν υπάρχει ολιστική ιατρική. Δεν υπάρχει αισθητική ιατρική. Δεν υπάρχει. Τι να σας πω, είναι.
16: Εσείς όταν ακούσατε ως επιστήμον που είστε ότι είχαν μέσα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
14: Σάστησα. γιατί δεν είναι της ειδικότητάς μου. Η πλαστική χειρουργία δεν κάνουμε πλασμαφαιρέσεις.
16: Παίρνετε σε χειρουργείο.
14: Βέβαια, θέλει ένα team γιατρών. Γίνεται σε νοσοκομείο. Πρέπει να είναι εξοπλισμένος ο χώρος που γίνονται αυτές οι πράξεις. Είναι μια πολύ σοβαρή πράξη και πολύ, για κάποιους ανθρώπους χαρίζει ζωή αυτή η ιατρική παρέμβαση. Αλλά γίνεται σε ανθρώπους που έχουν κάποια πάθηση. Όχι σε υγιείς ανθρώπους.
16: Που πάνε γίνεται για να βελτιώσουν την εικόνα τους.
14: Δεν γίνεται η συγκεκριμένη ιατρική πράξη για λόγους ευεξίας.
4: Τώρα, με τις καταγγελίες για τη δράση των δύο κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία του Γιώργου Μαζονάκη, προκαλεί απορία πως τόσα χρόνια συνέχιζαν ανόχλητοι. Άντρας κατάγγειλε επωνύμως πως η 56χρονη ανειδίκευτη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο και της είπε ότι θα την κάνει καλά, εάν έπαιρνε τεράστια ποσότητα πανάκριβων βιταμίνων που θα της έδινε. Ενώ σε εκείνον είπε ότι έχει μικρόβια στο αίμα. Στο ρεπορτάζ που θα ακούσετε, ο καταγγέλων Μιχάλης Καρακοκούσης και η γυναίκα.

0: Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου και ο Στάθος και ο Στάθης Κακούτσης, πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.
1: Μικρόβια στο αίμα, διάγνωση καρκίνου και πανάκριβες θεραπείες με πλήθος φαρμακευτικών σκευασμάτων. Αυτό ήταν ένα από τα συνήθη μοντέλα που ακολουθούσε το ζευγάρι των γιατρών του Κολονακίου, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης. Οι νέες καταγγελίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σοκάρουν.
2: Η γυναίκα μου είχε ακούσει για αυτό το ιατρείο ότι βρίσκει κάποιες παθήσεις και οι οποίες αργότερα θα βγουν στην επιφάνεια. Επισκέφθηκε το ιατρείο, συγκεκριμένα την κυρία και αποκάλυψε ότι η σύζυγός μου έχει καρκίνο. Πριν ξεκινήσει να κάνει καν τις εξετάσεις που της είχε γράψει, την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, μιλάμε για 20 και φάρμακα.
1: Όταν ο σύζυγος, θορυβημένος, αποφάσισε να επισκεφθεί και εκείνο στο ιατρείο, η διάγνωση πάγωσε και τον ίδιο.
2: Με μένα βγάλανε ότι έχω μικρόβια σε που πήρε αίμα εκείνη την ώρα μέσα στο ιατρείο. Και μου βάζει την αμπούλα σε ένα μόνιτο και μου δείχνει το αίμα μου. Είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβια.
1: Το ζευγάρι, θέλοντας να επιβεβαιώσει όσα εντόπισε η κατηγορούμενη γιατρός, επισκέφθηκε δημόσιο νοσοκομείο. Οι εξετάσεις τους δεν έδειξαν τίποτα και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο. Η απάντηση που πήραν, εξοργιστική.
2: Παίρνω τον Ιατρικό Σύλλογο και τους κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Παύλα αναφορά. Και τους λέω όλο το περιστατικό που έγινε. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες και μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο. Η κυρία είναι ιατρός. Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει η κυρία γιατρός.
1: Ακόμα και όταν οι καταγγελίες γίνονταν στο πειθαρχικό του Ιατρικού Συλλόγου, δεν διαβιβάζονταν ποτέ.
3: Για το ιατρείο της Οδού Καμνιάδου, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου δήλωσε ότι υπήρχε προφορική καταγγελία, εκ της οποίας ξεκίνησαν έλεγχοι. Το 2018 μέχρι το 2026 δεν είχα ποτέ καμία καταγγελία και κανέναν φάκελο για πειθαρχική διαδικασία ελέγχου για κανέναν τους 2 γιατρούς.
1: Δεν είναι ότι δεν γνώριζαν. Κανείς ωστόσο δεν μπήκε ποτέ στη διαδικασία να ελέγξει τι πραγματικά συνέβαινε σε αυτό το ιατρείο του Κολονακίου, όπου γίνονταν παρανόμως ιατρικές πράξεις και χορηγούνταν σκευάσματα μεγάλης αξίας.
4: Σε μια σειρά από ομοιοπαθητικά φάρμακα να πάρω, όταν πήγα να τα προμηθευτώ από κάποιο φαρμακείο που μου υπέδειξε, ήταν πανάκριβα. 600-700 ευρώ.
5: Μου έκανε εντύπωση ήταν ότι πολλή ώρα που την επίσκεψη την καταναλώσαμε στο να μιλάμε για τα κουστούμια. Και μάλιστα μου έδειξε ένα λίγο και μου λέει: πες μου τη γνώμη σου. Έτσι για τις κάλτες, ας πούμε, μιλήσαμε.
1: Και όταν η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε η ίδια το τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στον Ιατρικό Σύλλογο, αυτό πέρασε από τον πρώτο έλεγχο, πιθανόν λόγω μη επαρκούς γνώσης αγγλικών από την υπάλληλο.
6: Έρχεται από την άδειά της η διευθύντρια, η προϊσταμένη, και κοίταξε τους εκκρεμείς φακέλους, βλέπει τιμολόγιο που είχε εκδοθεί 5 Ιουνίου του 26 και ότι πρόκειται για μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Έτσι το θέτει στην επιτροπή για να πάνε να ελέγξουν. Και δεν είναι άμεση δράση χωροφυλακής να πάρει σε μια μέρα.
1: Η επιτροπή δεν είναι άμεση δράση. Το παράνομο μηχάνημα δεν εντοπίστηκε εγκαίρως και ο Γιώργος Μαζωνάκης 2 μήνες μετά έχανε τη ζωή του σε αυτό το ιατρείο.
0: Τώρα, κατέρωθεν πειρά εξαπείλησαν Άδωνης Γεωργιάδης και Μαρία Καριστιανού. Ο Υπουργός Υγείας την κατηγόρησε πως δηλώνει κβαντική. Γιατρός και η πρόεδρος της Ελπίδας για Δημοκρατία απάντησε πως ο κύριος Γεωργιάδης έχει άγνοια για τις εφαρμογές της κβαντικής φυσικής στην ιατρική και πως πολλούσε νανογυλαίκα.
7: Το 80% πίστευε ότι η εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Ντεμπών είχε ξυλόλιο, που απαιτήθηκε δεν υπήρχε τίποτα, που πίστευε ότι η κυβέρνηση έχει κάνει συγκάλυψη, το 80%. 2 εκατομμύρια άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους. Η κυρία η οποία ήταν επικεφαλής του κινήματος πριν κάνει το κόμμα και την οποία είχαν σαν θεά τα 2 εκατομμύρια. Ξέρετε τι δήλωνε και τι δηλώνει ότι είναι? Κβαντική γιατρός. Όλα αυτά τα 2 εκατομμύρια που κατέβηκαν στους δρόμους, πιστεύοντας κάτι δεν υπήρχε. Δεν είχα αναρωτηθεί γιατί λέει η κυρία την εκβατική γιατρός.
8: Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε. Αναγνωρίζω βέβαια ότι ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι γιατρός. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι στο Υπουργείο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι γιατρός. Ασχολείται με την πώληση βιβλίων. Ο ίδιος μάλιστα πουλούσε και νανογυλαίκα, τα οποία έλεγε ότι θεραπεύουν ασθένειες. Θα πρέπει ο κύριος Γεωργιάδης να μας πει αν πραγματικά το πίστευε αυτό. Γιατί αν το πίστευε, γιατί δεν έχει κάνει κάτι να μπουν στον ΕΟΠΗ, να πάρετε κι εσείς κι εγώ ένα γυλαίκο να λύσουμε τα προβλήματά μας.

0: κάθε Σάββατο και Κυριακή, 3 με 5 το απόγευμα, Εύη Βυσβάρδη.
1: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
2: Τραγική κατάληξη είχε στο μεταξύ ένας καυγάς που είχαν σήμερα, λίγο πριν από τις 10 το πρωί, ένας 82χρονος με έναν 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένης, με τον πρώτο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζει η αστυνομία, ο τσακωμός φέρεται να έγινε για μια ξαπλώστρα. Πάμε να βρούμε τη Λίνα Ιορδανίδου. Λίνα, τι έχει γίνει?
3: Καλό μεσημέρι, Ζήση, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε πραγματικά για ένα ασύλληπτο περιστατικό. Σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 9, άρχισε ένας άγριος διαπληκτισμός, λένε οι πληροφορίες, μεταξύ ενός 76χρονου και της 21 ετών φίλης του και ενός 82χρονου. Όλοι βρίσκονταν σε πλάζ, τηλεοφόρο Ποσειδώνος και συγκεκριμένα σε παραλία της Βουλιαγμένης. Τα αίματα, Ζήση, άναψαν, όπως λένε οι πληροφορίες, για μια ξαπλώστρα. Για το ποιος θα χρησιμοποιήσει μια ξαπλώστρα. Ο καυγάς εξελίχθηκε γρήγορα στον άγριο ξυλοδαρμό του 82χρονου, δέχτηκε χτυπήματα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μάλιστα ολικιωμένος φέρεται να υπέστη ανακοπή κατά την διάρκεια του επεισοδίου. Καταλαβαίνουμε, ακολούθησε πανικός, κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑ που μετέφερε τον ολικιωμένο στο ασκληπείο της Βούλας. Έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες, του έκαναν κάρπα, χρησιμοποιήθηκε απεινιδωτής, όμως δυστυχώς δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει και περίπου στις 11 διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τώρα, ο 76χρονος, η 21 ετών φίλη του που ήταν μαζί, αλλά και ένας 45χρονος, ο οποίος είναι υπάλληλος ασφαλείας στη συγκεκριμένη πλάζ, προσήχθησαν στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων. Λαμβάνουν οι αστυνομικοί καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες, από κόσμο που ήταν στο σημείο, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί το πώς ακριβώς εκτελήθηκαν τα γεγονότα και φτάσαμε στον ξυλοδαρμό του 82χρονου, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσει τη ζωή του. Ταυτόχρονα σχηματίζεται δικογραφία και αναμένεται φυσικά να γίνουν και συλλήψεις.
2: Λίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, στο πρώτο νεκροταφείο έγινε η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Συγκίνησαν στους επικηδείους τους η γη της, Γιώργος, Νίκος και Ανδρέας. Πλήθος κόσμου και αρκετά στελέχη του Πασόκ έδωσαν το παρόν. Από ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Ιβόνη Κλάπα. Ιβόνη.
4: Ήταν όλοι εκεί, Ζήση, όπως είπες πολύ σωστά, στο πρώτο νεκροταφείο για να πούν τον τελευταίο αντίο και να αποδώσουν τιμή στην Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή λίγο πριν κλείσει τα 103 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της ένα ιδιαίτερο σημαντικό έργο, ένα ειδικό αποτύπωμα στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών στη χώρα μας σε καιρούς πολύ δυσκολότερους από αυτούς που τώρα διανύουμε. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν σύζυγος του ιστορικού ηγετική ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου και μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου, του Νίκου Παπανδρέου, της Σοφίας, του Ανδρέα Παπανδρέου, οι οποίοι φυσικά βρέθηκαν σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο, όπως και τα εγγόνια της. Στον επικίδιο λόγο του, ο πρώην Πρωθυπουργός έκανε αναφορά στους αγώνες που έδωσε η μητέρα του στο πλαίσιο των Ελληνίδων γυναικών που την υιοθέτησαν, όπως είπε, στον αγώνα για ισότητα, αξιοπρέπεια και ειρήνη. Ο Νίκος Παπανδρέου φάνηκε ιδιαίτερα φορτισμένος, καθώς μιλούσε για τις προσωπικές στιγμές που πέρασε με τη μητέρα του στο σπίτι τους. Συγκινημένη εξαιρετικά και φυσικά και η Μαργαρίτα Παπανδρέου και ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Κωστής Κατσανέβας, η Άννα Διαμαντοπούλου και η Φωτεινή Φιάνου επίσης εκφώνησαν επικίδιους λόγους. Στο παρόν έδωσε πλήθος στελεχών, νυν, πρώην, βουλευτές, υπουργοί του ΠΑΣΟΚ, ιστορικά στελέχη, μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, ο Δημήτρης Δέπας, ο Τηλέμαχος Χιτήρης, ο Νίκος Αφανασάκης, ο Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ο Χρήστος Παπουτσής, ο Κώστας Καμβαλίδης, η κύριοι επίσης Γερουλάνος, Συστήδης, ο Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής βρέθηκε σήμερα στο πρώτο νεκροταφείο, ο κύριος Νίκητας Κακλαμάνης. Ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης βρέθηκε εκεί ο Θεόδωρος Λιβάνιος, η Ντόρα Μπακογιάννη και από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη η Μαριζέτα Αντωνοπούλου.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Ιβόνη. Η μητέρα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα, αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για αυτήν, ανέφερε στο επικίδιο που εκφώνησε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου.
5: Δεν γεννήθηκε η Ελληνίδα, έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, πάλεψε, υπηρέτησε, αγωνίστηκε για Φίλιππ. Πάνω απ' όλα συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, και αυτές από τη μεριά τους την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της σε κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη. Αν μας παρακολουθεί σήμερα, είμαι σίγουρος ότι κάνει ένα μεγάλο χαμόγελο για τη συγκινητική συμπαράσταση όλων σας και τόσων άλλων που μας έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης, αλλά ιδιαίτερα για τα πολύ θερμά και όμορφα λόγια σεβασμού, εκτίμησης για τους αγώνες που έχει κάνει και την αγάπη που έχει διατρέψει μαζί της.
2: Συγκίνησε με το αντίο του στην μητέρα του και ο γιος της Ανδρέας.
6: Η μητέρα μας ήταν το κέντρο του κόσμου μας, το σημείο αναφορά μας, ο άνθρωπος που μας κρατούσε όλους θερμαμένους. Θυμάμαι ένα μικρό περιστατικό που δείχνει πόσο φυσικά ενώνονταν η δημόσια και η ιδιωτική Μαργαρίτα. Στο σπίτι μας οι δουλειές μοιράζονταν σε όλους, αγόρια και κορίτσια. Κάποτε σε μια προεκλογική περιοδία, σε ένα χωριό, μας κάλεσαν για φαγητό. Όταν τελειώσαμε, σηκώθηκα αφόρμητα, μάζεψα τα πιάτα και τα πήγα στην κουζίνα. Θυμάμαι ακόμα την έκπληξη στα πρόσωπα των συντεθειμών γύρω μας. Για μένα όμως ήταν απολύτως φυσικό. Οι αξίες της είχαν γίνει, χωρίς να το καταλάβουμε, μέρος της καθημερινότητάς μας.
2: Εβδομάδα υψηλού επίπεδου επαφών στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με πρώτο σταθμό το Σαν Φραντσίσκο και τη Σίλικον Βάλι και τελικό προορισμό τη Νέα Υόρκη, όπου θα συμμετάσχει στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Μαζί μας είναι η Σοφία Φασουλάκη. Σοφία, από αυτό το ταξίδι ο Πρωθυπουργός περιμένουμε να συναντηθεί είτε με τον Τούρκο Πρόεδρο είτε ακόμα και με τον Πρόεδρο Τραμπ.
7: Ναι, καλό μεσημέρι και πάλι, Ζήση. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάτι στον προγραμματισμό του Πρωθυπουργού για μία από τις δύο συναντήσεις κορυφής. Δεν αποκλείεται να υπάρξει έστω στο περιθώριο μία συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο. Δεν το απέκλεισε αυτό ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κρατική τηλεόραση πριν από λίγες ημέρες. Ωστόσο, όπως είπε, αυτό είναι θέμα και των προγραμμάτων των δύο ηγετών, καθώς δεν ξέρουμε εάν και για πόσες ώρες θα συμπέσουν οι δυο τους στην Νέα Υόρκη. Σε κάθε περίπτωση, κάποιες πληροφορίες θέλουν μια συνάντηση του Γάλλου Προέδρου Μακρόν με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει ιδιαίτερη σημασία για μας εάν σε αυτή την συνάντηση συζητηθεί το θέμα της πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Και το λέω αυτό γιατί σε αυτό το έργο τον πρώτο ρόλο τον έχει η γαλλική εταιρεία Meridiam. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει σημασία εάν τελικά συναντηθούν οι δύο ηγέτες. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την τουρκική πλευρά, θα υπάρξει, είναι πιθανή η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο. Και αυτή θα έχει μια μεγάλη σημασία εάν γίνει. Του θυμίζω το θετικό, το πολύ θετικό κλίμα τη συνάντηση των δύο ανδρών στην Άγκυρα, την σύνοδο του ΝΑΤΟ πριν από λίγους μήνες, το καλοκαίρι. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι ο Πρωθυπουργός θα ξεκινήσει αυτή την επίσκεψη από την Καλιφόρνια, όπου θα έχει συνάντηση με τεχνολογικούς κολοσσούς συζητώντας το θέμα του AI, των εφαρμογών που από εδώ και στα εξής που ήδη έχουν κατακλείσει τη ζωή μας ζήσει. Και βέβαια θα πρέπει να δούμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού μέσα σε ένα κλίμα διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων με δύο ανοιχτούς πολέμους.
2: Μάλιστα, Σοφία, σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις απειλητικές δηλώσεις κατά της Ελλάδος επανήλθε στο μεταξύ ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος υποστήριξε ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και εκτοφυλακή της Τουρκίας επίσης βρίσκονται σε αυξημένη εγρήγορση. Πάμε να βρούμε τον Μαρίνο τον Κασιάνη. Μαρίνο, ο Φιντάν συνεχίζει και απειλεί, έτσι.
8: Συντηρεί το κλίμα πράγματι, αναφέρθηκε στην ετοιμότητα τόσο της τουρκικής εκτοφυλακής όσο και των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και κάλεσε τη στην Ελλάδα να μην προχωρήσει κάποια περισκεψία στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι χαρακτηριστικό επίσης από τη συνέντευξη που έδωσε χθες το βράδυ στο τουρκικό κανάλι NTV ότι αναφέρθηκε σε συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας να μην υπάρχουν εφνιδιαστικές κινήσεις στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, παραβλέποντας προφανώς το ότι η Άγκυρα ήταν αυτή που στις 15 Αυγούστου προχώρησε μονομερώς στην εξαγγελία των θαλασσίων πάρκων, τα οποία μπαίνουν κατά φαγόν μέσα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα τόσο στην Ανατολική Μεσόγειο όσο και στο Βόρειο Αιγαίο. Κατά τα άλλα, επί του πεδίου έχει βγει στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο ο τουρκικός στόλος για την άσκηση θαλασσόλικος. Βέβαια, βλέποντας κάποιες τις συνδεταγμένες και τις περιοχές που έχουν δεσμεύσει, φαίνεται πως η Άγκυρα είναι αποφασισμένη τουλάχιστον επί του παρόντος να μην στηρίξει το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, καθώς οι περιοχές είναι κοντά στις ακτές τόσο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν μπαίνουν δηλαδή μέσα στην καρδιά του Αιγαίου ή δεν μπαίνουν πολύ περισσότερο μέσα σε ελληνική υφαλοκρηπίδα, για να το θέσουμε πιο σωστά, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Παραμένουν κοντά στις τουρκικές ακτές. Η μοναδική παρανομία που έχουν κάνει στο θέμα του θαλασσόλικου οι Τούρκοι είναι ότι βάζουν μια περιοχή τους μέσα στο χώρο δικαιοδοσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία εξέδωσε σχετική ναύτεξ. Να θυμίσουμε απλά ότι χθες προχθές η Τουρκία προχώρησε και σε μια ακόμα εφνιδιαστική κίνηση, προχωρώντας σε υπερπτήσεις, κάτι που είχαμε να δούμε από τον Ιούλιο, με μια υπερπτήση πάνω από την εισίδα Ζουράφα και άλλη μια πάνω από την εισίδα Ρο, την οποία έχει επισκεφθεί μάλιστα ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρόσφατη περιοδία του στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
2: Μάριον, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κένω ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μέγαρου Μαξίμου φαίνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Μαζί μας είναι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Νίκη, πώς ήρθαν αυτά όλα τα προσωπικά δεδομένα στην επιφάνεια?
9: Καλό μεσημέρι, Ζήση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι μια ιστορία που την παρακολουθούμε να εξελίσσεται σχεδόν ταυτόσιμη σε σειρά ευρωπαϊκών χωρών και στη Γερμανία με το τηλέφωνο του καγκελαρίου Μέρτς και στην Ιταλία με τα τηλέφωνα μεταξύ άλλων της Πρωθυπουργού Μελών και του Πρόεδρου Ματαρέλα. Στην Πορτογαλία πριν από λίγες ημέρες στην Κύπρο, τώρα ήρθε η ώρα της Ελλάδας. Όλα ξεκινούν από τις έρευνες ενός Ιταλού ειδικού κυβερνοασφάλειας που προσπαθεί να ενημερώσει τα ευρωπαϊκά κράτη και να ευαισθητοποιήσει τις αρμόδιες αρχές για την προστασία των δεδομένων των πολιτών, γιατί αυτό το θέμα μας αφορά όλους, αλλά και για το ενδεχόμενο να απειλείται η εθνική ασφάλεια από τη στιγμή που, όπως είπες και εσύ, είναι πάρα πολύ εύκολο να βρει κανείς προσωπικούς αριθμούς τηλεφώνου, ακόμη και του Πρωθυπουργού, μέσα σε αυτές τις πλατφόρμες, τις data broker, ας πούμε, είναι οι πλατφόρμες διακίνησης δεδομένων. Είναι μια ιστορία που κάθε χώρα την εξετάζει κατά μόνα σε αυτές τις αρμοδιότητες των εθνικών αρχών προστασίας δεδομένων. Και εμείς φέραμε στο φως. Δεν σε ακούω, δεν ξέρω.
2: Ναι, σε ακούμε, Νίκη.
9: Εμείς φέραμε στο φως αυτές τις αποκαλύψεις αναφορικά με την προσβασιμότητα των δεδομένων. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι παράνομο, σημαίνει όμως ότι σίγουρα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά οι αρχές. Έχει αξία να μεταφέρω εδώ και την απάντηση που πήραμε από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Εκεί λοιπόν, μεταξύ άλλων, γίνεται σαφές ότι θα πρέπει οι πολίτες να έχουν ενημέρωση για τα δεδομένα τους που διακινούνται και πρέπει να σου πω, Ζήση, ότι οι περισσότεροι δεν έχουμε καμία γνώση το ότι τα τηλέφωνά μας και τα προσωπικά μας mail τίθενται προς πώληση έναντι μηνιαίας συνδρομής σε αυτές τις πλατφόρμες, αλλά ειδικά για τους αξιωματούχους ή για ανθρώπους που υπηρετούν σε ευαίσθητες θέσεις, γιατί πρέπει να σου πω ότι είναι προσβάσιμα στοιχεία ανθρώπων που υπηρετούν στο Υπουργείο Άμυνας, στις Ενόπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξηγεί ότι θα πρέπει οι ίδιες οι υπηρεσίες να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης μέτρων, γιατί εδώ δεν τίθεται μόνο θέμα ιδιωτικότητας, αλλά θα μπορούσε να τίθεται και θέμα ασφάλειας, με ό,τι σημαίνει αυτό.
2: Μάλιστα, Νίκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Λεωφόρο Διονύσου, όπου ένας νεαρός ηλικίας 19 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και ένας συνομιλικός του που τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6 το πρωί, λίγο μετά το γήπεδο του Διονύσου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Νέα Μάκρη. Άλλο ένα τροχαίο θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα και στην μίνι περιφερειακή οδό Πατρών, με ένα 47χρονο μοτοσυκλετιστή να χάνει τη ζωή του. Ο Απόστολος Βουλδής είναι μαζί μας από την Πάτρα. Απόστολε, ένας δρόμος που συνέχεια έχουμε τροχεία και θρυνούμε κόσμο εκεί, έτσι.
10: Καλησπέρα, Ζήση. Είναι πράγματι, είναι ένας δρόμος ιδιαίτερα επικίνδυνος λόγω των στροφών που έχει. Σε μία λοιπόν από αυτές, ενώ ο 47χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας κινείται στην μήνυ περιμετρική από την περιοχή της Αγίας Σοφίας προς τα Ταμπάχανα, σε μία στροφή λοιπόν φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο, η μηχανή βγήκε εκτός δρόμου, αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί σοβαρά. Αμέσως έσπευσαν, πρέπει να πούμε, στο σημείο διασώστες. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή. Το πλέον τραγικό είναι ότι σήμερα είχε την γιορτή του, καθώς ο 47χρονος ονομάζεται Στάθης.
2: Μάλιστα, Απόστολε, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ανησυχία προκαλούν δύο νέα περιστατικά βίας με πρωταγωνιστές ανηλίκους. Σήμερα απολογείται ο 14χρονος που επιτέθηκε στα Βρυλίσια σε συμμαθήτου με γροθιές και κλωτσιές με αποτέλεσμα να το τραυματίσει σοβαρά. Ο τραυματισμένος μαθητής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και σύμφωνα με πληροφορίες κινδυνεύει να χάσει τον εαυτό του. Μαζί μας είναι η Εφη Ράσια. Εφη.
11: Καλησπέρα, Ζήση, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό, βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι έχει πολύ σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα. Κινδυνεύει το νεφρό του. Ωστόσο, δίνεται μάχη γι' αυτό. Δίνεται μάχη. Σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε την Παρασκευή το βράδυ, περίπου στις 10.30 εδώ στα Βρυλίσια. Φαίνεται ότι περπατούσε με την κοπέλα του όταν συναντήθηκε με τον συμμαθητή του στη συμβολή οδών Τρίας και Τηρεσίου. Είναι ένα σημειώθημα δίπλα σε ένα πάρκο αυτή η συμβολή. Ενεπλάκησαν σε άγρο περιστατικό βίας. Φαίνεται ότι πήγαν δίπλα μέσα στο παρκάκι και έγινε ο ξυλοδαρμός, το άγριος ξυλοδαρμός. Αυτό της μάρτυρας μας είπε ότι είδε το παιδί κάτω χτυπημένο να μην μπορεί να μιλήσει και τον δράστη να αποχωρεί. Το άλλο πρωί του Σαββάτου, ο πατέρας του θύματος μετέβη στο αστυνομικό τμήμα και υπέβαλε μήνυση. Άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις βρήκαν τον δράστη και τον συνέλαβαν. Συνέλαβαν και τη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ωστόσο, η μητέρα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα. Σχηματίστηκε δικογραφία για τον ανήλικο 14χρονο. Έφυγε υποκράτηση, οδηγείται στο αυτόφορο και ερευνώνται τώρα όλα τα αίτια για την επίθεση. Αυτοί οι δύο 14χρονοι ήταν συμμαθητές Ζήση. Και τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγούμενα από ό,τι φαίνεται. Ήταν φίλοι, υπάρχει πληροφορία ότι ήταν κάποτε φίλοι και τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Υπήρξαν ύβρις, έχουν ανταλλάξει ύβρις με αναφορές στις οικογένειες, στις μητέρες.
2: Πάμε και στην Θεσσαλονίκη, Εφή, καθώς και εκεί έχουμε δύο ανηλίκους οι οποίοι απείλησαν δύο κορίτσια 13 ετών με αποτέλεσμα το ένα να δεχθεί επίθεση.
11: Αυτό το περιστατικό, Ζήση, κυρίες και κύριοι, συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι η αιτία ήταν ερωτική αντιφιλία, όμως ακόμα και εκεί όλα διερευνώνται. Είναι ανησυχητικό το πώς νέα παιδιά ξεκινούν ψιλοδαρμούς τόσο εύκολα και μπορούν να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Είναι πραγματικά ανησυχητικό και λυπηρό.
2: Μάλιστα, Εφή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τα ξεπερώματα σε περιοχή του Δήμου Μήλο Ποτάμου με τη συμμετοχή αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και χειρινίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου, του τμήμα δίωξης ναρκωτικών δυνάμεων της αστυνομικής διεύθυνσης Ρεθύμνου καθώς και της ΕΚΑΜ. Συνολικά συνελήφθησαν 10 άτομα, στην πλειονότητά τους μέλη της ίδιας οικογένειας. Τώρα, σε άλλο επίπεδο, έχουν περάσει οι μέθοδοι εξαπάτησης με τη βοήθεια της τεχνολογίας και πλέον είναι εξαιρετικά εύκολο κάποιος να εξαπατηθεί. Οι κακοποιοί κλωνοποιούν μέσω AI την πραγματική φωνή ενός συγγενού θύματος και έτσι πείθουν ότι πρόκειται για το πραγματικό πρόσωπο. Για να γίνει αυτή η κλωνοποίηση, αρκεί μόνο μία λέξη για να τη γραφεί το ηχόχρωμα. Στο ρεπορτάζ του Μέγκα θα ακούσουμε θύματα επιτίδιων αλλά και τις χρήσιμες συμβουλές του Ανδρέα Καραβανά, που είναι AI engineer, και του Παναγιώτη Ανδρέου, που είναι δικηγόρος.
12: Το μοτίβο γνωστό. Ένα τηλεφώνημα από δίθεν αστυνομικούς που ισχυρίζονται ότι κάποιο συγγενικό πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο και πρέπει να καταβληθούν χρήματα. Όλα αλλάζουν ωστόσο όταν η φωνή του συγγενικού προσώπου ξαφνικά ακούγεται με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
13: Μου είπανε ότι είναι από την αστυνομία και η νύφη μου έχει σκοτώσει με το αυτοκίνητό της κάποιον αλλοδαπό και ζητάνε λεφτά αυτοί για να μην προχωρήσουν παραπάνω. Μανούλα, Μανούλα, να μου φωνάζει από μέσα. Τι έπαθα και ξέρω εγώ. Εκόπηκε η χολή μου. Μου ζητάει σαν 20.000.
12: Η συγκεκριμένη γυναίκα γλίτωσε τα χρήματά της χάρη στην ψυχραιμία του συζύγου της. Τα θύματα, ωστόσο, όσων παραποιούν εικόνες ή κλωνοποιούν φωνές για να αρπάξουν χρήματα, αυξάνονται.
14: Ολοένα και πιο εξοικειωμένοι με την τεχνητή νοημοσύνη γίνονται οι επιτίδοι, οι οποίοι βρίσκουν νέους πιο πιστικούς τρόπους για να εξαπατούν ανυποψία στους πολίτες και να τους παίρνουν τα χρήματα.
15: Πήραν τηλέφωνο στη γυναίκα μου και λέει: Μαμά, τι θέλεις, λέει. Έλα, γιατί έχει χτυπήσει τα πρώτα φανάρια. Και λέει η γυναίκα μου: Μα η Ήος έχει φανάρια. Γιατί είμαστε από την Ήο.
16: Μπορεί ένας επιτίδιος με μόλις 15 έως 30 δευτερόλεπτα από τη φωνή σας να μπορεί να αντιγράψει το ηχόχρωμα.
17: Υπάρχουν αρκετές εφαρμογές οι οποίες τι κάνουν, αξιοποιούν ουσιαστικά τα μοντέλα παραγωγής εικόνας και βίντεο. Τα μοντέλα αυτά συνεχώς εξελίσσονται και κάνουν την ποιότητά τους ακόμη καλύτερη.
12: Τα προγράμματα που χρησιμοποιούν οι απατεώνες είναι εύκολα προσβάσιμα σε όλους, όπως και η διαδικασία αλλαγής της φωνής.
18: Οποιοδήποτε και να μας παρουσιαστεί, ακόμη και αν είναι συγγενικό μας πρόσωπο και μας ζητήσει με οποιαδήποτε πρόφαση να του δώσουμε τη μαλφή χρήματα ή να του γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, θα πρέπει αμέσως να σταματήσουμε τη συνομιλία μαζί του και να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά του μέσα από ένα δεύτερο κανάλι επικοινωνίας.
12: Στα χέρια των αρχών έπεσαν δύο νεαροί, οι οποίοι από τον περασμένο Ιούλιο εμπλέκονται σε τουλάχιστον 6 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης με AI, με τη συνολική λία να αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ.
2: Πάμε να δούμε τώρα γιατί γίνεται και στον κόσμο, καθώς ανεβαίνει ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Το State Department κάλεσε τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν επαγρύπνηση, καθώς η στρατιωτική σύγκρουση είναι πιθανό να κλιμακωθεί ραγδαία. Εσφασμένα στο Λευκό Οίκο γύρισε και ο πρόεδρος Τραμπ. Μαζί μας είναι Αργυρό Κράια. Αργυρό, τι γίνεται εκεί?
19: Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν ξέρουμε ούτε εμείς τι γίνεται, γιατί μυστήριο καλύπτει την εσπεσμένη επιστροφή του Αμερικανού Πρόεδρου από την κατοικία του στο Camp David, το που είχε προγραμματίσει να περάσει το Σαββατοκύριακο. Ο Λευκός Οίκος δεν προέβησε κάποια ανακοίνωση για το λόγο της πρόορης επιστροφής του. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι σχετίζεται με τα νέα πλήγματα του Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία, σε δεξαμενή καυσίμων της Αράμκο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ και στην παράλια πόλη Γιανβού, κάτι που προκαλεί αναταράξει την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Σύμφωνα με ανακοίνωση των Χούθη της Ιεμένης, έγινα σε αντίπεινα για τις προσπάθειες της Σαουδικής Αραβίας να πλήξει την Σανάα. Το State Department καλεί τους Αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της νέας αυτής κλιμάκωσης και να ενημερωθούν για πιθανές ακυρώσεις πτήσεων, για κλείσιμο ενός αέριου χώρου αλλά και καθυστερήσεις στα ταξίδια, και προειδοποίησε ότι η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να κλιμακωθεί ραγδαία. Συγκεκριμένα, η προειδοποίηση αναφέρει να μην ταξιδεύουν στο Ιράν και όσοι είναι εκεί να φύγουν άμεσα οι Αμερικανοί. Έχει σημάνει συναγερμό σε Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, Κουβέιτ και η Ιορδανία. Να πούμε ότι έχει έρθει μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, η Τεχεράνη έλαβε πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με την υποστήριξη ορισμένων περιφερειακών χωρών, ετοιμάζονται να επαναλάβουν τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι οποιαδήποτε επίθεση των Ηνωμένων Πολιτείων θα πυροδοτούσε παρατεταμένες επιθέσεις αμερικανικές βάσεις και συμφέροντα στην περιοχή, και προειδοποίησε ότι οι περιφερειακές χώρες που υποστηρίζουν την επιθετικότητα των Αμερικανών εναντίον του Ιράν θα θεωρηθούν ως εμπλεκόμενα μέρη σε αυτή την σύγκρουση. Να πούμε τώρα ότι και η Άγκυρα, μέσω του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, σε δηλώσεις του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο NTV, δηλώνει έτοιμη να βοηθήσει το Ριάντ στο πλαίσιο μια συμφωνία, ενός αμυντικού συμφώνου που είχε υπογραφεί μαζί με το Πακιστάν τον περασμένο μήνα. Και τι ορίζει αυτό? Ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση σε οποιαδήποτε από τις τρεις χώρες θα θεωρείται ως επίθεση σε όλες τους. Να πούμε τέλος ότι το Ιράν μετέφερε μέσω Κατάρ στην Ουάσιγκτον νέα πρόταση ειρήνης και πλέον αναμένει απάντηση από τον πρόεδρο Τραμπ.
2: Πες μας τώρα τι γίνεται και με τις εκλογές στη Γερμανία, καθώς εκεί οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν τα χειρότερα για τους χριστιανοδημοκράτες, έτσι.
19: Ακριβώς. Χαρακτηρίζονται από τους περισσότερους ως εκλογές επιβίωσης για τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι τοπικές εκλογές στα δύο αυτακρατήδια, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, με τις δημοσκοπίες να προβλέπουν τα χειρότερα. Και όλα αυτά στη σκιά της νίκης ακροδεξιάς στις εκλογές που είχαν γίνει πριν από δύο εβδομάδες στη Σαξονία Άνχαλτ, στις κάλπες προσέρχονται 4 εκατομμύρια ψηφοφόροι, 2,5 εκατομμύρια στο Βερολίνο και 1,3 εκατομμύρια στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, η μάχη στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, είναι ιδιαίτερα αμφίροπη. Ενώ και στο Βερολίνο η εναλλακτική για τη Γερμανία, το ακροδεξιό αυτό κόμμα, το AfD, καταγράφει επίσης άνοδο, χωρίς ωστόσο να εμφανίζεται ως κόμμα που μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Στο Μεκλεμβούργο το CDU κινδυνεύει ακόμη να βρεθεί ακόμη και κάτω από το όριο του 5% που είναι απαραίτητο για την είσοδο στο τοπικό κοινοβούλιο. Μάλιστα, σε πρόσφατη δημοσκόπηση, το κόμμα του Μέρτς βρισκόταν 6%, οριακά μια μονάδα πάνω από το 5%. Στο Βερολίνο τώρα η μάχη εστιάζεται στη διακυβέρνηση της πόλης, με τη στεγαστική κρίση και το κόστος κατοικίας να αποτελούν τα βασικά ζητήματα της προεκλογικής αντιπαράθεσης. Η ενίσχυση της ακροδεξιάς επηρεάζει και τη συζήτηση για το τείχος προστασίας του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου, που δεν είναι άλλο από την άρνηση των βασικών κομμάτων να συνεργαστούν κυβερνητικά με το AfD. Να πούμε εδώ ότι ο Φρίντριχ Μέρτς είναι καγκελάριος εδώ και 16 μήνες. Ωστόσο δέχεται ισχυρότατες πολιτικές πιέσεις, τόσο λόγω της οικονομικής στασιμότητας, αλλά και του αυξημένου κόστους ενέργειας, αλλά και των αντιδράσεων σε μεταρρυθμίσεις σε φορολογία, συντάξεις και υγεία. Ο Μέρτς ακύρωσε το οργανωτισμένο του ταξίδι στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, προκειμένου να παραμείνει στη Γερμανία εν όψη των πολιτικών εξελίξεων μετά τις εκλογές της.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό. Κυριακή είναι, τελειώνουμε σιγά σιγά να δούμε τα αθλητικά μας, έτσι. Κοντά μας ο Βιδιάνος Ρούσος.
20: Καλησπέρα. Όλα καλά, μια χαρά. Θα σας ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο, με πάνω από 2.500 οπαδούς στο πλευρό του Ολυμπιακός. Με φόρα και βέβαια από την νίκη με την Γεγελόνια μεσοβδόμαδα. Αναζητά τους 3 βαθμούς στην έδρα του Λεβαδιακού στις 5 το απόγευμα για να επιστρέψει και στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Στην αποστολή του Ιμανόλ βρίσκονται η Ρόκα, η Πιόνι, η Φορτούνη, αλλά και ο νεαποκτηθής Μάριος Μουαντιλμάντζη, ο οποίος θα είναι ένας από τους 4 επιθετικούς. Μία ώρα αργότερα η ΑΕΚ δοκιμάζεται χωρίς τον Λάζαρο Ρότα στο Πανθεσσαλικό κόντρα στο Βόλο. Στις 7 θα αρχίσει το παιχνίδι του Όφη με τον Αστέρα Άκτορ. Στις 7.30 η Καλαμάτα υποδέχεται στη Νίκαια τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό, που θέλει να κάνει το 5-5. Ενώ η πέμπτη αγωνιστική ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Χτες, με 2 γκολ του Πόμπο, η Κηφισιά πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με 2-1 κόντρα στον Ατρόμητο. Όμως του Σαμί είχε ισοφαρίσει προσωρινά για τους Περιστεριώτες. Ισόπαλο δίχως τέρματα ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης μεταξύ Άρη και Ηρακλή. Τώρα, στην εθνική ομάδα, χωρίς τους τραυματίες Ρότα, Γιαννούλη, αλλά και τον ανέτοιμο Μπακασέτα, θα δώσει τα 4 πρώτα παιχνίδια εθνική για το Nations League. Στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται κανονικά ο Καρέτσας. Επιστρέφουν Ιωαννίδης και Σάλιακας. Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί αρχικά εκτός έδρας με Σερβία και Γερμανία στις 24 και 27 Σεπτεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσουν 2 εντός με Ολλανδία και Γερμανία την 1η και στις 4 Οκτωβρίου. Στο μπάσκετ, έχοντας αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή του, ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 93-89 από την Ρεάλ στη Ρεβάνς, έτσι, που πήρε η Βασίλισσα για τον χαμένο τελικό της Ευρωλίγκας και κατέξε το πρώτο Super Cup της Ευρωλίγκας. Οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή από το μείον 10, καθώς ο Μοντέρο υπέπεσε σε λάθος λίγο πριν από το φινάλε με το σκορ στο μείον 2. Στους 22 πόντους σταμάτησε ο Βεζένκοφ, συγκινητικός και πάλι ο Φουρνιέ με 14, πολυτιμότερος της νεοσύστατης διοργάνωσης αναδείχθηκε ο σέντερ της Βασίλισσας Βάλτερ Ταβάρες. Στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, στο T-Center, ο Παναθηναϊκός νίκησε στον τελικό τον ΠΑΟΚ με 87-81. Συγκλονιστικό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες που προδιαθέτουν την εικόνα από τα προσεχώς. Πρώτο σκόρερ για τους πράσινους ο Φρανσίσκο με 17 πόντους και 4 ασίστ, με τον Οσμάν να μετράει 16 για τον δικέφαλο του Βορρά. Για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Ανδρών τώρα, η εθνική ομάδα αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα στο Τωρίνο τη Φινλανδία για τη φάση των 16 και θέλει να προκριθεί στα προημιτελικά ξανά μετά από 17 χρόνια. Αν τα καταφέρει, λογικά θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη την Ιταλία. Στο Πόλο, ο Παναθηναϊκός μετά από το 15-14 κόντρα στην Γιάντραν την Παρασκευή επικράτησε με 9-7 της Χόνβετ και ζευγάρωσε τις νίκες του στα προκριματικά του Champions League και προκρίθηκε για πρώτη φορά στη φάση των ομίλων. Πρώτο σκόρερ ο Άρης Χαλιβόπουλος με 3 γκολ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε τον καιρό, να σας πω ότι κλειστή θα είναι η δρόμη για τα οχήματα μέχρι και τις 11 το βράδυ, κεντρική δρόμη της πρωτεύουσας, αλλά λόγω της δράσης Αθήνα χωρίς αυτοκίνητα, η κυκλοφορία θα διακοπεί στην οδό Αθηνά, στο τμήμα μεταξύ Ευρυπίδου και Ερμού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους έως την πρώτη παράλληλη οδό. Κλειστή επίσης θα είναι η Καραγιορίς Σερβίας, όλο το μήκος της, καθώς και η οδή Περικλέους, Αθηναίδους και Αγίας Ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε τον καιρό.
0: Αύριο Δευτέρα στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο ή βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Και εδώ ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγαζίνο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων με τον Κώστα Κόκαλα και εκπομπή Θέλω να ξέρεις με την Εύη Βυσβάρδη.
21: Η ώρα είναι 3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 3 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας έως τις 11 το βράδυ απόψε λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς έχει παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες έως τις 8 με εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάλου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου με μία απλή συνδρομή είναι λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, ποιες κινήσεις έχουν γίνει, αναρωτιέται με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Σήμα κινδύνου όμως και από την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ζητεί να ληφθούν άμεσα μέτρα. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διηλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει. Επίσης, επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Δραστικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος, δήλωσε πως αναμένει από την κυβέρνηση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θέλιος Πέτσας. Μιλώντας στο Mega News 104,6, τόνισε πως η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να ανακουφθεί στην απώλεια εισοδήματος και πως απαιτείται μια συνολική παρέμβαση η οποία δεν θα εξαντληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας. Ο μαθητής υπέστη καρδιακή ανακοπή το πρωί της Παρασκευής έξω από το σχολείο του και κατέληξε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Από αύριο θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός προκειμένου να υποστηρίξουν τη σχολική κοινότητα, αναφέρει το Υπουργείο. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από ξυλοδαρμό με 76χρονο στην Ακτή Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 76χρονος μαζί με μια 29χρονη είχαν αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μια ξαπλώστρα. Οι δύο εμπλεκόμενοι στο περιστατικό έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Τη ζωή του έχασε 19χρονος και ένας συνομήλικός του τραυματίστηκε σε τροχαίο στην περιοχή του Διονύσου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νέοι εξετράπη της πορείας του και για άγνωστη έως τώρα στη αιτία, σύμφωνα με την Ελλάς, προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ στο Ιράν έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Νωρίτερα, λόγω της νέας κλιμάκωσης των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία και καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ραγδαίας επιδείνωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. Κρίσιμες εκλογές διεξάγονται σήμερα σε Βερολίνο και Μεκλενβούργο. Το αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν τον Μέρτς εκτός καγκελαρίας μόλις 16 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε περιφέρεια του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό τύπο, ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 39χρονη μητέρα με τον 2 ετών γιο της και ένα ακόμη κοριτσάκι 3 χρόνων. Τελευταία μέρα των βουλευτικών εκλογών σήμερα στη Ρωσία, με το αποτέλεσμα να θεωρείται προδιαγεγραμμένο για το κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν να οδεύει προς σαρωτική επικράτηση.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Τη συμμετοχή του στο Champions League του Πόλου Ανδρών εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός μετά τη νίκη του επί της Ουγγρικής Χόνβερτ με 9-7. Αυτή θα είναι η παρθενική εμφάνιση του Τριφυλιού στους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Χαρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 3.30. Ακολουθεί η Εύη Βισβάρδη.
1: Μέγα News 104,6. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης. Κλαβδία Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Mega News 104,6.
3: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Διζυγλικινικό.
3: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
4: Natural Factors.
3: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Η μουσική είναι δρόμος, είναι το όχημά μας και σήμερα για να ταξιδέψουμε μέσα στην ειδησιογραφία. Θέλω να ξέρεις, Εύη Βυσβάρδη στο μικρόφωνο στο Mega News 104,6 και σήμερα.

0: αγαπημένο μου το σήμα της εκπομπής, As We Do Our Thing. The Allergies, και όπως κάνουμε ο καθένας τα δικά του Κυριακή μεσημέρι, σκέφτηκα και εγώ, να τώρα πόσο θα ζηλεύω που εσείς είστε άλλοι στη θάλασσα, άλλοι σε κάποιες από τις ωραίες εκδηλώσεις τέχνης που συμβαίνουν στην Αθήνα, άλλοι ίσως συμμετέχετε στις εκδηλώσεις για την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο που έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκτάκτως μέχρι απόψε, και ήμουν και εγώ σε αυτό το πλαίσιο. Κάπως είχα χαρή που ο Τζόνι Ντεπ παρουσίασε για πρώτη φορά την ατομική του έκθεση στη Σαγκάη, που η Κέιτ Μπλάνσετ ζήτησε από τους θεατές να σταματήσουν να καταγράφουν τα κινητά την παράσταση στην οποία συμμετείχε, γιατί χαλάει την εμπειρία και κάποιος έπρεπε να το πει και αυτό. Και είχα σκεφτεί να μιλήσουμε για τη θάλασσα, για την ειρήνη, για τη χαρά που φέρνει και φυσικά και για τα ωφέλη στην υγεία. Είχα προγραμματίσει λοιπόν μια συνομιλία για σήμερα με τον κύριο Κώστα Βαρδάκη στην Ένωση Συλλόγων Αντισφαίρησης Ξυλορακέτας και Χειμερινών Κολυμβητών. Είστε, κύριε Βαρδάκη, σωστά? Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, κυρία Βαρδάκη, πώς είστε?
0: Καλά, ευχαριστώ. Όμως, εκεί που έλεγα να μας συμπαρασύρει η συζήτηση για τη θάλασσα και να ταξιδέψουμε λίγο νοητά όσοι τη στερούμαστε αυτή την ώρα, ήρθε αυτό το σημερινό τραγικό περιστατικό στην ακτή Βουλιαγμένη, αν το μάθατε κι εσείς, που ένας 82χρονος άνθρωπος έχασε τη ζωή του, διαπληκτίστηκε μάλλον, όπως λέγεται, για μια ξαπλώστρα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς, θα τα μάθουμε μετά όλα όσα έχουν συμβεί με τις σωστές λεπτομέρειες. Και τώρα κάπως η συζήτηση για τη θάλασσα ξεκινά από εμένα με το τελικά ποια είναι αυτή η σχέση μας με τη θάλασσα. Μπορεί να μας φέρει μια ψυχραιμία, μια συνύπαρξη και να αλλάξει ο άνθρωπος προς το καλύτερο, κύριε Βαρδάκη?
1: Κύριε Ρεσδίτη μου, καταρχάς δεν το γνώριζα το περιστατικό αυτό για την Βουλιαγμένη.
0: Σήμερα το πρωί έγινε, νωρίτερα.
1: Ναι, δυστυχώς έχουμε και αυτά. Κοιτάξτε να δείτε τώρα για τη θάλασσα. Έτσι είναι μια πολύ καλή μορφή άσκησης, με πολλά ωφέλη και για το σώμα και για την υγεία. Τώρα για τη χειμερινή κολύμβηση, έτσι, που είναι το θέμα, καταρχάς θα ξέρετε ότι ενισχύει το νοσοποιητικό σύστημα. Εγώ ασχολήθηκα με τη χειμερινή κολύμβηση τη μακρινή δεκαετία του 70, όταν με ένα φίλο μου εκεί στην Κλειφάδα αποφασίσαμε να παρατείνουμε το καλοκαίρι που μας άρεσε. Και συνεχίσαμε να κολυμπάμε, παραδειγματιζόμενοι από τους παλιούς που ήταν εκεί πέρα. Σας διαφορώ ότι από τότε, 50 χρόνια και πλέον, δεν έχουμε σταματήσει να κολυμπάμε χειμώνα και καλοκαίρι φυσικά.
0: Και είστε μια παρέα, έτσι, ανθρώπων τους οποίους δεν είναι η θάλασσα, δεν υπάρχουν εντάσεις, να υποθέσω.
1: Κοιτάξτε να δείτε, τότε δεν υπήρχαν ούτε κινητά ούτε τάμπλετ να είναι σκημένοι όλοι πάνω στην παραλία σε ένα κινητό. Τότε απολαμβάναμε τη θάλασσα, όπως και τώρα, απολαμβάναμε το κολύμπι, τη ρακέτα, κοινωνικοποιούμαστε. Ήταν διαφορετικές εποχές, κακά τα ψέματα.
0: Με τη μακρόχρονη εμπειρία σας από την χειμερινή κολύμβηση, υποθέτω δεν σταματάτε και το καλοκαίρι, αλλά από την κολύμβησή σας τόσα χρόνια, όλο τον χρόνο, κάθε σεζόν, αν μπορούσατε να βάλετε έναν κανόνα σε κάθε παραλία και για να αποφεύγονται οι εντάσεις, αλλά και γενικά έναν κανόνα σε κάθε παραλία, ποιος θα ήταν αυτός?
1: Κανόνας όσον αφορά τις αθλοπαιδίες, έτσι, να μιλήσουμε γι' αυτό. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι αθλούνται, είτε παίζουν beach volley, είτε παίζουν ρακέτα, είτε παίζουν πόδο volley, καλό είναι να το κάνουν σε σημεία της παραλίας που δεν ενοχλούν τους λεγόμενους, έτσι, και να συνυπάρχουν αρμονικά όλοι. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, υπάρχουν και συμβουλές που πρέπει να δώσουμε σε αυτούς που θέλουν να κολυμπήσουν το χειμώνα.
0: Ναι, και, έτσι, και αφού θα ήθελα πρώτα να μας εξηγήσετε τι είναι αυτό που σας κάνει να μπαίνετε στη θάλασσα, ακόμη και όταν οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ότι έχει τελειώσει η εποχή του μπάνιου. Τι σας κινεί, τι σας μαγνητίζει?
1: Θα σας πω δύο πραγματάκια. Σημειώστε τα και να τα κτίσει ο κόσμος να τα καταλάβει. Καταρχάς ενισχύει το νοσοποιητικό σου σύστημα.
0: Ναι.
1: Η έκθεση του πλοίου νερό οδηγεί στην αύξηση των λευκών αιμοσφαιρίων. Λειτουργούν σαν άμυνα αυτά στον οργανισμό, σε ασθένειες και λοιμώξεις. Εγώ έχω να κρυολογήσω, δεν θυμάμαι τελευταία φορά πότε ήταν.
0: Πάντα έτσι είστε.
1: Βοηθά την κυκλοφορία του αίματος, μειώνει τις πιθανότητες κρυολογήματος. Η κολύμβηση γενικά ενεργοποιεί ορμόνες χαράς, την ντοπαμίνη, τη σεροτονίνη, οι ενδορφίνες, βελτιώνουν την ποιότητα του ύπνου. Όλα δηλαδή δημιουργούν μια ευτυχία στο ανθρώπινο σώμα και στο μυαλό.
0: Και μια ευεξία, και γι' αυτό ήθελα να συζητήσουμε σήμερα. Ακριβώς. Ψάχνω και να υπενθυμίσω και να θυμηθούμε όλοι μαζί τρόπους υγείας, ευεξίας, μακροζωίας που ίσως να έχουμε ξεχάσει. Κύριε Βαρδάκη, να σας ευχαριστήσω και να σας κάνω και μια τελευταία ερώτηση. Η θάλασσα μπορεί να μας διδάξει κάτι που φαίνεται να έχουμε ξεχάσει στην καθημερινότητά μας?
1: Η θάλασσα θα μας διδάξει ότι η πραγματική χαρά της ζωής τις περισσότερες φορές βρίσκεται στη φύση. Και μόνο στη φύση και όχι στην τεχνολογία.
0: Και στην αλληλεπίδραση, σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή στη θάλασσα, ελπίζω.
1: Είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: και από τη θάλασσα και τη φύση που δίνει χαρά, υπάρχει και κάτι ακόμη που κυνηγά πολλοίς κόσμος, γιατί λέγεται ότι φέρνει την ευτυχία από τουλάχιστον από ένα επίπεδο και πάνω, το χρήμα. Όμως η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο κρυπτονόμισμα και έχω στη συντροφιά μας τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας, κύριε Πετράκη.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, ακροατές μας. Δύσκολο θέμα.
0: Δύσκολο θέμα, γι' αυτό το διάλεξα. Ναι. Μην νομίζετε ότι έχουμε καταλάβει όλοι περί τίνος πρόκειται, όμως όταν συζητάς ιδιαίτερα με νέους ανθρώπους, μέχρι και παιδιά 20 ετών, τους απασχολεί πάρα πολύ, το παρακολουθούν και δεν είμαι σίγουρη ότι έχουμε καταλάβει καλά-καλά όλοι περί τίνος πρόκειται. Επίσης, με εντυπωσίασε μια είδηση που είδα για την καλλιέργεια, ότι βρέθηκε μάλλον φάρμα κρυπτονομισμάτων στο Μεξικό. Και λέω, καλλιεργούνται τα κρυπτονομίσματα.
1: Όχι, εννοούν ότι υπάρχει μια σειρά από, υπάρχει μια σειρά από υπολογιστές μεγάλοι συνήθως οι οποίοι παράγουν κρυπτονομίσματα. Αυτό σημαίνει, εξάλλου το κρυπτονόμισμα παράγεται μέσα στο διαδίκτυο.
0: Ακριβώς.
1: Με μια ασφαλή διαδικασία η οποία δεν επιτρέπει ούτε την αντιγραφή ούτε την άμεση κλοπή κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Άρα παράγεται μια υποτιθέμενη αξία, ένα σύμβολο παράγεται, για να τα λέμε όλα τα πράγματα με το όνομά τους, ένα σύμβολο το οποίο στη συνέχεια παίρνει μια, έχει μια αξία.
0: Μια
1: τώρα
0: αξία.
1: Αν είναι bitcoin αυτό, δεν ξέρουμε την αξία, την γύρω στα 1.000 δολάρια το ένα.
0: Είμαι σίγουρη, κύριε Πετράκη, ότι στις ημέρες μας έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη από σύμβολα και τις αξίες που παράγουν και χαρίζουν στον πλανήτη. Αλλά ως φαίνεται έχουμε επικεντρωθεί στην αξία των κρυπτονομισμάτων. Τι εκτός από
1: αυτό. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγε κανείς ότι έχουν. Ότι απασχολεί ένα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, αναθρήσει κανείς την αγορά. Όχι, λάθος. Θα φτάσει στο 1,73.
0: Ναι, γνωρίζω.
1: Δηλαδή, δεν είναι τόσο απλό. Όχι,
0: είναι εκατομμύρια άνθρωποι πια που επενδύουν σε κρυπτονομίσματα.
1: Απλώς, ας πούμε, είναι κάτι πολύ ειδικό και όταν με ρωτάνε, δεν είμαι πολύ θετικός στο να τους ενθαρρύνω να ασχοληθούν με το θέμα αυτό.
0: Ξέρετε,
1: γιατί είναι εξαιρετικά ειδικό, δεν έχει αγορές οργανωμένες.
0: Ναι. Να πω την αλήθεια, αυτό που με εντυπωσιάζει είναι ότι ενώ πρόκειται για κάτι πολύ εξειδικευμένο, όπως λέτε κι εσείς, είναι εκατομμύρια άνθρωποι που έχουν καταλάβει τόσο καλά τη χρήση του. Με είπατε κι εσείς τον αριθμό, που είναι εντυπωσιακός.
1: Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πώς βγαίνει η αξία του, πώς βγαίνει η χρήση
0: του. Και πώς λειτουργεί στην πράξη, θα ήθελα να μας πείτε.
1: Ωραία, κοιτάξτε. Πέστε ότι φτιάχνουμε ένα bitcoin. Το bitcoin πια το χρησιμοποιούν ένας μεγάλος αριθμός εταιριών για πληρωμές για τα προϊόντα τους. Οπότε αυτόματα γίνεται
0: αντικείμενο.
1: Είναι θύμα.
0: Ναι, ναι.
1: Επίσης, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και κάποιο κράτος στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Λατινική Αμερική το έχει, το χρησιμοποιεί στα αποθεματικά του. Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί ότι θα είχε βάλει το δικό του, έχει και δικό του κρυπτονόμισμα και θα αποτελούσε στοιχείο του αποθεματικού των Ηνωμένων Πολιτείων. Δηλαδή, γίνονται πολύ σοβαρές προσπάθειες από διαφόρους. Κατά τη γνώμη μου προσπαθούν να κερδίσουν, δεν αμφιβάλλω.
0: Και μεγάλες τράπεζες και επενδυτές έχουν μπει στην αγορά των κρύπτων.
1: Τις τράπεζες είναι λίγο πιο προσεκτικές. Ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δέχεται και μάλιστα αν δεν κάνω λάθος λίγο καιρό επιπειράθηκε μια πλατφόρμα κρύπτων να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Ελλάδος και νομίζω αν δεν κάνω λάθος η Λαγκάρντ είπε όχι, έτσι ώστε να μην μπει στην Ευρώπη, διότι αν έμπαινε στην Ελλάδα θα έμπαινε στην Ευρώπη. Και ουσιαστικά, γιατί τώρα βλέπετε αυτή την κόντρα, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι προσπαθεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα να καθιερώσει το δικό της ψηφιακό νόμισμα και στη συνέχεια αυτό το νόμισμα να αρχίσει να παράγει, πάνω σε αυτό το νόμισμα να αρχίσει να παράγονται και επιμέρους μέσα συναλλαγών, δηλαδή για να δώσω καταλάβετε τι εννοώ, η Mastercard, η Visa, αυτή είναι αμερικάνικα.
0: Προϊόντα, ναι.
1: Και αυτή είναι μέσω αυτών ουσιαστικά η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ένα πολύ μεγάλο έλεγχο του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν αυτό αρχίσει να αντικαθίσταται, εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαμάχη, και να αρχίσει να παράγει η Ευρώπη τα δικά της μέσα πληρωμών, τότε τα πράγματα θα αδυνατήσουν για τις ΗΠΑ και δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Οπότε η Ευρώπη προσπαθεί να συγκρατήσει όλη αυτή την κατάσταση, να τη ελέγξει μέχρι να κάνει τη δική της είσοδο.
1: Να κάνει μπράβο, πάρα πολύ σωστά. Και ξέρετε κάτι, δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι το χρήμα. Το χρήμα είναι μια κοινωνική συμφωνία. Αυτό το ευρώ, το ότι εσείς έχοντας στα χέρια σας 50 ευρώ μπορείτε να αγοράσετε το μεροκάματο ενός ανθρώπου, παραδείγματος χάρη.
0: Το θέτεται εξαιρετικά, ναι, είναι μια κοινωνική συμφωνία παρόλα αυτά.
1: Συμφωνία, έτσι, αυτός το δέχεται να πουλήσει την εργατική του δύναμη και εσείς είστε πρόθυμος να στερηθείτε αυτή την αξία. Έχει μεγάλη σημασία να το καταλάβουμε, με την ίδια έννοια αυτή η κοινωνική συμφωνία μπορεί να περάσει σε πάρα πολλά πράγματα. Στο χρυσό. Έφαγε κανείς χρυσό και χώνεψε και χόρτασε? Όχι βέβαια. Απλώς έχουμε συμφωνήσει ότι η ουγγιά του χρυσού κάνει 4.500, πόσο κάνει τώρα.
0: Πάρα πολλές κοινωνικές συμφωνίες έχουν περάσει στον αυτόματο. Είναι μέσα στην ταχύτητα της ζωής. Τώρα στην Ελλάδα έχετε κάποια εικόνα για την νομοθεσία?
1: Όχι, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, μπορεί κάποιος να ανοίξει ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα εξωτερικού και να αποκτήσει νομίσματα, και σας είπα και έγινε και μια προσπάθεια να υπάρξει πλατφόρμα και δεν εμποδόθηκε.
0: Ναι. Είναι ένα στοιχείο υψηλού.
1: Δεν απαγορεύεται δηλαδή.
0: Δεν απαγορεύεται όμως. Θεωρείτε ότι είναι ένα στοιχείο υψηλού ρίσκου το κρυπτονόμισμα?
1: Κοιτάξτε,
0: γιατί παρατηρούμε και απότομες μεταβολές κατά καιρούς.
1: Θα σας πω το μυστικό της ιστορίας των αυξομοιώσεων.
0: Ναι.
1: Όπου δεν υπάρχουν βαθιές αγορές, δηλαδή να υπάρχουν πολλοί παίχτες, να υπάρχουν άνθρωποι πολλοί που θέλουν να αγοράσουν, να πουλήσουν, αυτές οι αγορές όπου δεν υπάρχει βάθος δηλαδή, είναι επικίνδυνες.
0: Στα 1,7 τρισεκατομμύρια μας αναφέρατε πριν, εγώ εντυπωσιάστηκα. Πόσο πιο βαθιές πρέπει να είναι?
1: Κάπως. Ναι, στην Αμερική είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά μιλάω για την Ελλάδα και
0: ναι,
1: Ευρώπη. Και νομίζω ότι και οι βόρειες χώρες, Λιθουανία, Εστονία, νομίζω ότι έχουν μια μεγαλύτερη εξοικείωση με αυτού του είδους τα χρηματοοικονομικά μέσα. Άρα θέλει αρκετή προσοχή.
0: Ναι, ναι. Καταλήγοντας αυτή την ερώτηση, θέλω να σας κάνω. Πόσο εύκολο είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα να μείνουμε, να χάσει κάποιος τα χρήματά του από μια απάτη, μια πλατφόρμα που έχει να κάνει με τα...
1: Υπάρχουν στο εξωτερικό εγκεκριμένες, δεν είναι εγκεκριμένες από καμιά αρχή, αλλά νομίζω δεν είναι η Κράκια, νομίζω δεν είναι. Αλλά τι είναι? Είναι πλατφόρμες που τις χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι. Όταν αυτό γίνεται σε μεγάλη έκταση, αποκτάει μια νομοποίηση. Αλλά μην φανταστεί κανείς ότι υπάρχει εξασφάλιση ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό εγώ θα ήμουν πάρα πολύ προσεκτικός να ασχοληθώ με αυτά τα πράγματα.
0: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρώτο μας μάθημα και ελπίζω να σας έχουμε στην παρέα μας και για άλλα θέματα οικονομικά, να τα καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ.

μας κάνουν λίγο πιο χαρούμενους, που φέρνουν την ευτυχία, όχι μόνο το χρήμα. Να συστήσω βέβαια την ομάδα και σήμερα στον αέρα του Mega News 104,6, στα μαγικά πλήκτρα του ήχου που μας ταξιδεύει σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη που σας συναντάμε και σήμερα. Είναι η Ευαγγελία Κοβέου, η Νατάσα Βαλιάνου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με Viber και WhatsApp στο 6981041046. 6981041046 και στην παραγωγή της εκπομπής Μαρλέν Καφετζή, στην επιμέλεια της παραγωγής Κωνσταντίνα Τζίτζη. Εύβης Βάρδη στο μικρόφωνο, σε μια ημέρα που οι Γερμανοί ψηφίζουν σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο, ο Μέρτς φαίνεται να αγωνιά. Εκλογές έχουμε και στη Ρωσία βουλευτικές, οι πρώτες μετά το 22 και την έναρξη όλου αυτού που βλέπουμε να συμβαίνει καθημερινά. Είχαμε και άλλη μια οικογένεια που έχασε τη ζωή της στο Κίεβο, ένα σφυροκόπημα με drones απόψε στη Μόσχα εν μέσω εκλογών. Πολλά συμβαίνουν σε όλο τον πλανήτη. Διαβάζω ότι η Βόρεια Κορέα έχει εκτοξεύσει και βαλιστικό πύραυλο στα ανοιχτά των ανατολικών της ακτών. Όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά συμβαίνουν στον πλανήτη. Εμείς σε λίγο θα μιλήσουμε για κάτι που αφορά την αγάπη. Την αγάπη που χαρίζεις και μπορείς να πάρεις πίσω και να την στείλεις όλο τον πλανήτη. Κάτι υπάρχει ακόμη που μπορούμε να κάνουμε για να γίνει η ζωή μας καλύτερη και όχι μόνο η δική μας. Αφού βέβαια ακούσουμε τίτλους ειδήσεων σε πολύ λίγο από τον Κώστα Κόκολα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Παπαδημητρόπουλος, υπεύθυνος προγράμματος αναδοχής στα παιδικά χωριά ΣΟΟΣ, που ετοιμάζουν και μια πολύ ωραία εκδήλωση και θα τα πούμε αναλυτικά.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 3.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κοκολάς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 11 το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάλου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Να ληφθούν μέτρα, ζητάει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, ποιες κινήσεις έχουν γίνει, αναρωτιέται με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μπαράζ μέτρων για τα καύσιμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κλειδώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 €. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα θέρμανσης για όλους τους δικαιούχους ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου. Επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς δύο ηλικιωμένων το βράδυ στη Βουλιαγμένη. Το πρωί, ο 82χρονος δέχτηκε επίθεση από 76χρονο και μία 20χρονη μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας όπου κατέληξε. Οι δύο εμπλεκόμενοι στο περιστατικό έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του 17χρονου μαθητή από το Πεύκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του και κατέληξε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Νεκρός ένας 19χρονος σε τροχαίο το πρωί στον Διόνυσο. Νοσηλεύεται, ο συνομήλικος είναι επιβάτης του. Και ο καιρός, λίγες βροχές από το μεσημέρι και μετά θα έχει αύριο Αττική. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράκι γύρω στους 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
0: Mega News 104,6. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη.
2: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτιρα.

0: Μέγκα News 104,6, εκπομπή Θέλω να ξέρεις. Και καλησπέρα σας, κύριε Παπαδημητρόπουλε. Είναι στη συντροφιά μας ο κύριος Κώστας Παπαδημητρόπουλος, υπεύθυνος προγράμματος αναδοχής στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Κυρία Βυσβάρδη, καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενη με αφορμή και τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζεται στις 5 Οκτωβρίου στο Κατράκιο με τίτλο «Διαλέγω εσένα» και 30 καλλιτέχνες στο πλευρό σας με ονόματα όπως έτσι πρόχειρα θα πω, ο Νίκος Βουλιώτης, η Γιαγκίνη, η Δεζέτα Δούκα, η Αγγελική Λιάδη, η Ρο, ο Γιάννης Κρητικός, Μιχάλης Κονιτόπουλος, Νίνα Λοτσάρη, πάρα πολλοί καλλιτέχνες στο πλευρό σας, σας στηρίζω. Και είναι ένα θέμα που με απασχολεί πολύ, το πώς μπορούμε να παίρνουμε χαρά, να συνεχίζουμε την πορεία της ζωής μας βρίσκοντας και ένα νόημα αλλά και προσφέροντας. Και με αφορμή πάντα και το θέμα που μας έχει απασχολήσει ιδιαιτέρως του αδόκητου θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος που έδωσε πολύ αγάπη, έτσι προσπαθώ και εγώ να τονίσω το πώς μπορούμε να πάρουμε, να δώσουμε αγάπη και να αφήσουμε κάτι στο πέρασμά μας από αυτό τον πλανήτη. Εσείς...
1: Νομίζω...
0: Ναι.
1: Ναι, όχι, ένα σχόλιο λίγο σε σχέση με αυτά που είπατε και για τη συναυλία, που είναι μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους καλλιτέχνες οι οποίοι συνδράμουν στο έργο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ανταπόκριση του κόσμου σε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα όπως είναι η παιδική προστασία, και το οποίο έχει και πολύ μεγάλο αντίκτυπο, είναι κάτι το οποίο ευαισθητοποιεί πάρα πολύ κόσμο, αλλά δυστυχώς όμως είναι και πράγματα τα οποία αυτή

0: την παιδική προστασία. Είναι τεράστιο όλο αυτό το θέμα. Αλλά ήθελα έτσι και εγώ λίγο από αυτό το πείμα που μας δίνεται να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσπάθεια και την ανταπόκριση του κόσμου
1: σε αυτή την. Ξέρετε, όπως το είπατε ακριβώς και με αφορμή κάποια πολύ άσχημα, σοβαρά περιστατικά εις βάρος παιδιών τον τελευταίο καιρό, μάθαμε ξανά, μάλλον θυμηθήκαμε όλοι, ότι την κατάσταση που επικρατεί στις δομές, συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των δομών που θεωρητικά προστατεύουν τα παιδιά. Τα παιδιά τα οποία καλούμαστε να φέρουμε στον κόσμο, στη χώρα μας, που έχει υπογεννητικότητα. Και προσπαθούσα να βρω ποιος μπορεί. Ποιος φορέας υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν ένας άνθρωπος θέλει να δώσει λίγο από το χρόνο του να φροντίσει κάποιο παιδί, να μπει σε αυτή τη διαδικασία να χαρίσει αγάπη, όχι με σκοπό να λάβει, αλλά γιατί ίσως έχει βρει σε αυτό το νόημα της ζωής του. Και όλοι μου είπαν, ξέρεις, είναι τα παιδικά χωριά σως μόνος σε τέτοια οργανωμένη μορφή αυτή τη στιγμή. Δεν είμαι σίγουρη ότι αληθεύει, γιατί δεν έχω όλα τα στοιχεία, και αν ξέρετε εσείς και άλλες δομές να μας πείτε. Αλλά να συμπληρώσω και την ερώτηση για να μας απαντήσετε συνολικά. Τι σημαίνει τελικά στην πράξη, αν κάποιος αυτή τη στιγμή θέλει να προσφέρει, να γίνει ανάδοχος γονιός ή με οποιοδήποτε τρόπο να συμπαρασταθεί στα παιδικά χωριά σας.
0: Ξεκινώντας λίγο από το τελευταίο που ρωτάτε.
1: Ναι.
0: Αν υπάρχουν άνθρωποι, είτε μονογονείς, είτε ζευγάρια, ή υποψήφοι, οι οποίοι μπορούν να επιθυμούν να γίνουν ανάδοχοι γονείς, υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία έχει ξεκινήσει από την αλλαγή του νόμου από το 2018, το νόμο για την αναδοχή δηλαδή και την υιοθεσία, και ουσιαστικά συνδέει παιδιά τα οποία βρίσκονται σε πλαίσια παιδικής προστασίας, και είτε είναι δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, στην προκειμένη περίπτωση αυτό αφορά και τα παιδικά χωριά ΣΟΣ, με υποψήφιους ανάδοχους γονείς, προκειμένου τα παιδιά να μην μεγαλώσουν, να μην ζήσουν σε ένα περιβάλλον παιδικής προστασίας, να μπορούν να αποκατασταθούν σε μια οικογένεια. Εδώ προκύπτουν βέβαια μια σειρά από ζητήματα. Η περίπτωση της αναδοχής και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν είναι τωρινό και επίσης είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσει να επιτευχθεί αυτό το οποίο εμείς στη δική μας γλώσσα αποκαλούμε αποειδηματοποίηση. Κοινώς τα παιδιά να μην μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα παιδικής προστασίας και να μεγαλώνουν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Δυστυχώς στην Ελλάδα, παρόλες τις προσπάθειες που αναφερόμαστε σε προσπάθειες δεκαετιών, η πραγματικότητα λέει σε εμάς τουλάχιστον που το αντιμετωπίζουμε και το διαχειριζόμαστε καθημερινά, ότι δεν υπάρχει ή δεν φαίνεται να υπάρχει τόσο έντονη κουλτούρα αναδοχής, όπως εμείς την αποκαλούμε, συγκριτικά πάντα με τις χώρες της Ευρώπης. Ο κόσμος πιο πολύ αντιλαμβάνεται την αναδοχή, μπερδεύει την αναδοχή με την υιοθεσία, ενώ στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο ξεκινήσατε και εσείς να λέτε στην εισαγωγή σας, είναι η αίσθηση της προσφοράς, της φροντίδας ενός παιδιού, το οποίο έχει πολύ κακές εμπειρίες και μνήμες από την προηγούμενη ζωή του, έχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό του περιβάλλον για λόγους πιθανής κακοποίησης ή και παραμέληση. Και ακριβώς ψάχνουν να βρει μια οικογένεια προκειμένου να μεγαλώσει.
1: Και ξέρετε, ζητάμε να γεννηθούν νέα παιδιά στην Ελλάδα. Μα αν φροντίσουμε τα παιδιά που υπάρχουν ήδη στη ζωή, θα γίνουν και αυτοί άνθρωποι ισορροπημένοι, προστατευμένοι, θα φτιάξουν τις δικές τους οικογένειες, θα προχωρήσουν ίσως τη ζωή καλύτερα, προσφέροντας και αυτοί νέα παιδιά να γεννηθούν στην κοινωνία που τόσο τα χρειάζεται. Μα πολλές φορές και ειδικά κάθε φορά που ακούω και θυμάμαι τις προσπάθειες δεκαετιών, όπως λέτε κι εσείς, να τακτοποιηθούν τα θέματα αυτά, πλην του θυμού που επικρατεί, αναδύεται, είναι ανθρώπινο αυτό, είναι και αυτό δεν μπορείς να κατανοήσεις εύκολα το γιατί αυτό το παιδί είναι τόσο σημαντικό ζήτημα στη χώρα αυτή, ακόμη δεν έχουν τακτοποιηθεί θέματα που αφορούν στα παιδιά.
0: Έχετε πολύ δίκιο, κυρία Βυσβάρδη, και νομίζω ότι είναι ένα θέμα.
1: Έχουν τουλάχιστον εξελιχθεί τα πράγματα, έστω προς κάποια κατεύθυνση. Είναι πολύ δύσκολο ακόμη να φτάσει κάποιος σε αυτές τις διαδικασίες αναδοχής, όπως λέτε.
0: Είναι μια σειρά από παράγοντες οι οποίοι αυτή τη στιγμή επηρεάζουν. Έχει γίνει μια προσπάθεια, ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, προκειμένου να επιτευχθούν, και έχουμε προσπαθήσει και εμείς από την δική μας πλευρά να ευαισθητοποιήσουμε και να ενημερώσουμε τον κόσμο να μπορέσει να ανταποκριθεί σε μια τέτοια προσπάθεια. Μπορεί να μην είναι, ή τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μας, να μην είναι τόσο ακόμα αποτελεσματική

0: προσπάθεια. Αλλά επειδή το αναφέρατε λίγο νωρίτερα και το θίξατε, η παιδική προστασία και το κομμάτι του να μεγαλώσει ένα παιδί σε ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης δεν είναι μόνο μια αρμοδιότητα ενός φορέα ή μιας υπηρεσίας. Το πρόβλημα και το ζήτημα το οποίο υπάρχει έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλες αυτές οι υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται στην παιδική προστασία, και δεν μιλάω μόνο για τους φορείς, μιλάμε για υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την εισαγγελία ανηλίκων, μιλάμε για τις αστυνομικές υπηρεσίες, ναι. Μιλάμε για τους τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση. Όλες αυτές οι υπηρεσίες δυστυχώς, παρότι πολλές φορές υπερβάλλουν την αρμοδιότητά τους προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η προστασία.
1: Να προστατεύσουν τα παιδιά, ναι, γίνεται λίγο
0: ακριβώς.
1: Δύσκολο.
0: Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει ένας μηχανισμός και μία διαδικασία η οποία να φέρνει όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες, γιατί όλοι αυτοί είναι επαγγελματίες.
1: Σε μια επικοινωνία, σε μια σειρά τέλος πάντων. Ακριβώς. Δηλαδή σε αυτό το ακριβώς. Τομέα να μπει μια σειρά. Κάθε φορά που γίνεται συζήτηση, ακούμε όλες αυτές οι δομές, οι φορείς, οι υπηρεσίες. Αυτό το όλες αυτές. Να καλή ώρα. Τόσα βήματα θα γίνουν και για την υγεία και φτιάχνονται και εφαρμογές και sites και τι άλλο τέλος πάντων, προγράμματα. Να συγκεντρωθούν κάπου όλοι αυτοί. Φορείς, να μπει μια σειρά σε αυτά τα θέματα που κάθε φορά που συνομιλούμε και με εσάς και με άλλες δομές ακούμε αυτό το όλη αυτή η κατάσταση που επικρατεί και αυτό το όλοι ξέρετε δεν είναι ποτέ ευχάριστο. Αν μπορείτε εν συντομία για να ολοκληρώσουμε την πρώτη αυτή συζήτησή μας, ποιοι άνθρωποι μπορούν να γίνουν ανάδοχοι, να το προσπαθήσουν τουλάχιστον.
0: Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου, το ENINET, μπορεί να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του να γίνει ανάδοχος γονέας. Υπάρχει μια διαδικασία η οποία εποπτεύεται κυρίως από δημόσιους φορείς και η οποία ουσιαστικά περιλαμβάνει μια κοινωνική έρευνα που μπορεί να γίνει στο περιβάλλον διαβίωσης.
1: Ναι, ναι, αυτά τα γνωρίζουμε. Τις δυσκολίες τις ξέρουμε, κύριε Παπαδημητρόπουλε. Μας λέτε την πλατφόρμα του Υπουργείου, τουλάχιστον να κλείσουμε με αυτό το μήνυμα την πρώτη μας συζήτηση.
0: Είναι το ennet.gr. Εκεί βέβαια, ήθελα να το πω όμως αυτό για να είναι και ενήμεροι και ακροατές σας, ότι ξεκινάει μια διαδικασία η οποία μπορεί ενδεχομένως να διαρκέσει και αρκετό καιρό. Έχει να κάνει πάντα με τις επιθυμίες των υποψήφιων αναδόχων γονέων και με τη διαθεσιμότητα η οποία υπάρχει με βάση και τους ρυθμούς και τους χρόνους των υπηρεσιών.
1: Και φυσικά μπορεί να εξασφαλιστεί η προστασία των παιδιών στη διαδικασία αυτή. Κύριε Παπαδημητρόπουλε, εύχομαι πολύ μεγάλη επιτυχία να έχει η συναυλία σας με τους 30 καλλιτέχνες στο Κατράκιο στις 5 Οκτωβρίου. Διαλέγω εσένα το σύνθημα και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Κυριακή.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή συνέχεια.

0: Αγαπημένη τραγουδίστρια Cher, λοιπόν, If I could turn back time, but, αλλά παρότι αυτό έγινε μεγάλη επιτυχία της, προχωρούσε στη ζωή, προχωρά ακόμη, χωρίς φόβο, αγαπώντας κάθε στιγμή της ηλικίας της, κάθε στιγμή της ζωής της. Και κάπως έτσι φέρνω στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Σπυράκη, συγγραφέας, δικηγόρος και υποψήφιος διδάκτορ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Καλησπέρα, Γιώργο Σπυράκη.
1: Καλησπέρα, κυρία Βιζβέρδη, καλησπέρα.
0: Μεγάλη χαρά που είσαι στην παρέα μας σήμερα, στην εκπομπή «Θέλω να ξέρεις». Και πραγματικά, κύριε Σπυράκη, θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε για όλα όσα αφορούν στη ζωή σας και στο έργο σας. Γιατί είναι δύο τα όσα συμβαίνουν. Το ένα, ότι είστε ταξιδευτής σε όλο τον πλανήτη, με ποδήλατο έχετε κάνει γύρω της Ευρώπης, με αεροπλάνο ταξιδεύετε. Κάθε φορά που παρακολουθώ τις δημοσιεύσεις σας στα social media, σας βλέπω σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα εκδίδετε βιβλία, διδάσκετε δημιουργική γραφή σε φυλακές, είστε τώρα, έμαθα, και υποψήφιος διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τι συμβαίνει, να τα βάλουμε σε μια σειρά, ξεκινώντας από το είστε, η πρώτη σας ενασχόληση ήταν η νομική, σωστά, και ξαφνικά αρχίσατε να γυρίζετε τον κόσμο.
1: Είναι, νομίζω, ξέρετε, όλα μία μοιρασιά, γιατί ξεκινάς από τη δουλειά, ξεκινάς από την επαφή με τους ανθρώπους και συνειδητοποιείς ότι το ταξίδι δεν τελειώνει ποτέ. Οπότε, όπως η δικηγορία και η επαφή με τους ανθρώπους με οδηγεί, για να μιλήσω τώρα για μένα, με οδηγεί στο να μπορέσω να γνωρίσω άλλους κόσμους, να υπάρχουν στιγμές και εμπειρίες οι οποίες θα μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα μου και να μοιραστώ, αλλά και να μπορέσω να έχω μια πρόσληψη ερεθισμάτων. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
0: Παράλληλα όμως γράφετε βιβλία, γιατί ασχοληθεί με τη δημιουργική γραφή, και θα επιμείνω στο ότι έχετε βρεθεί και εσείς στις φυλακές, δίνοντας κάποιες ευκαιρίες σε ανθρώπους εκεί να ασχοληθούν με κάτι δημιουργικό, κάτι που μπορεί να βοηθήσει και κατά την αποφυλάκηση αλλά και κατά τον εγκλεισμό, σωστά?
1: Θα μείνω σε αυτό το τελευταίο σχόλιο και σας ευχαριστώ, γιατί η εμπειρία στις φυλακές τώρα, εθελοντικά προφανώς και συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το πρόγραμμα της δημιουργικής γραφής, στον Κορυδαλό λοιπόν, και έχει να κάνει και με το ΚΕΘΕΑ, το κέντρο απεξάρτησης που υπάρχει, το παράρτημα, είναι μια μαγική στιγμή. 9 χρόνια τώρα, κυρία Βισβάρδη, έτσι. 9 χρόνια η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι κάπως χαρακτηρισμένοι από το σύστημα, ας δεχτούμε τα τυπολατρικά στοιχεία, αλλά βλέπεις μέσα τους μια άλλη πτυχή, μέσα από τι, από τη γραφή, από κάτι το οποίο μπορεί να μην είχαν ποτέ ευκαιρία. Και ξέρετε κάτι, το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να μην μιλάνε καλά ελληνικά, να μην ξέρουν ορθογραφία, να μην ξέρουν στίξη, να γράφουν κυριλικά, να γράφουν με κεφαλαία πράγματα, αλλά η έκφραση μέσα από τα κείμενα είναι μια πτυχή που δεν δικαιολογεί καταστάσεις και συγκυρίες, έτσι, να μην το φτάσουμε σε αυτό το κριτήριο, αλλά σίγουρα δικαιολογεί μια δεύτερη σκέψη και μια ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να πούν την αλήθεια.
0: Και ξέρετε, δικαιολογεί και τον τίτλο «σοφρονιστικό σύστημα», τουλάχιστον το υποστηρίζει στην πράξη την έννοια του σοφρονισμού.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί αυτό το έχουμε ξεχάσει τελείως. Συγγνώμη τώρα και από ταπεινή εμπειρία, αλλά και από αυτά που βλέπουμε και ακούμε, και ο καθένας μας έχει έτσι κάποια γνώση σε αυτό το κομμάτι, στο εκτρίτου. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε όλοι δυνάμοι εγκληματίες, παραβατικοί, απλώς δεν έχει τύχη και μπορεί να φροντίζουμε γι' αυτό. Το σοφρονιστικό κομμάτι όμως είναι το πιο
0: σημαντικό. Θα το συγκρατήσω λίγο το «δεν έχει τύχη», γιατί είναι και θέμα του πώς ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται τη ζωή, σκεπτικού, ανατροφής, οι συνθήκες που διαβιώνεις, παιδείας, ναι. Εσείς, κύριε Σπυράκη, έχετε βρεθεί σε χώρες και κοινωνίες πολύ διαφορετικές από τη δική μας, στο Μεξικό, στο Περού, σε όλη την Ευρώπη έχετε ταξιδέψει. Διορθώστε με αν κάτι λέω λάθος. Ποια είναι η εικόνα ή μια συνάντησή σας που έχει αλλάξει πραγματικά τον τρόπο που βλέπετε τους ανθρώπους?
1: Θα κρατήσω δύο στιγμές, επιτρέψτε μου, από τα ταξίδια, τα οποία είναι σε διάφορα σημεία του κόσμου. Θα κρατήσω τη στιγμή στον Αμαζόνιο με τους Σαμάνους, σε μια φυλή, με έναν Σαμάνο για την ακρίβεια, με τον οποίο η επικοινωνία προφανώς μπορεί να ήταν δύσκολη, γιατί ούτε καν ισπανικά δεν μίλαγε, μίλαγε την αυτόχθονη γλώσσα. αλλά είναι αυτή η επικοινωνία με τα μάτια και την επαφή και το χρόνο που σου δίνει να καταλάβεις τι πραγματικά είναι η αξία της ζωής μέσα από τις τελετές τους, τη συνύπαρξη μαζί τους, τον τρόπο που αντιδρούν στα δικά μας ερεθίσματα, από τα δικά μου δηλαδή, που σου αλλάζει λίγο το mindset για το τι πραγματικά αξίζει στη ζωή σε μια απλότητα, γιατί η σύνθετη σκέψη μας δυσκολεύει, έτσι, η απλότητα μας προχωράει. Και θα κρατήσω και μια εξίσου δυνατή στιγμή στην Κούβα, το 2009, ένα ταξίδι το οποίο με έχει στιγματίσει αρκετά στον τρόπο ζωής, να σας πω την αλήθεια, και ήταν ίσως και το ένασμα για να ξεκινάω να ταξιδεύω όσο πιο πολύ μπορώ, όπου οι άνθρωποι από το απόλυτο τίποτα, και αφήνω τα καθεστώτα και τα πολιτικά δεδομένα, μιλάω αμιγώς κοινωνικά, ξυπόλοιποι να χορεύουν στον δρόμο και να μοιράζονται σαν να είσαι η οικογένειά τους, ακόμα και αν δεν τους ξαναδείς ποτέ, χωρίς να ζητήσουν τίποτα. Έχουν μάθει να δίνουν και νομίζω ότι αν καταφέρουμε να δίνουμε, χωρίς να κοιτάμε πίσω, κάποια στιγμή η ζωή θα είναι λίγο πιο απλή και πιο όμορφη.
0: Ναι, και ξέρετε, τουλάχιστον ήρθατε σε επαφή με έναν αυθεντικό σαμάνο, original όπως λέμε. Αυτή η λέξη είναι πολύ επίκαιρη τον τελευταίο καιρό, που είδατε με τη γλώσσα του σώματος, επικοινωνήσατε με τα μάτια, ήρθατε σε επαφή με οικονομίες χωρών έτσι που οι κάτοικοι δεν περνούν τόσο καλά όσο εμείς, που όλα τα θεωρούμε δεδομένα και να ζητούμε το περισσότερο, το κάτι καλύτερο, τη μακροζωία, τα καλύτερα γερατιά. Έχετε βρεθεί σε διαφορετικές κοινωνίες. Εάν σας ζητούσα, τι θα ήταν αυτό, αν υπήρχε η δυνατότητα να αλλάξετε ένα κάτι μόνο στην ελληνική κοινωνία, τι θα ήταν αυτό?
1: Να απλοποιήσει τις σκέψεις, επιμένω σε αυτό. Στο να ζούμε αυτό που υπάρχει τώρα, να έχουμε μια ευγνωμοσύνη για αυτό το οποίο είμαστε και για αυτό το οποίο μοιραζόμαστε με τους άλλους και να δίνουμε συνέχεια κάτι.
0: Άνθρωποι της δικής σας ιδιοσυγκρασίας δεν αγαπούν πολύ την εξουσία, αλλά αν βρισκόσασταν σε μια θέση ευθύνης, θεωρούσατε ότι υπάρχει κάτι που μπορεί άμεσα να φέρει κάτι καλύτερο στην καθημερινότητά μας, αν άλλαζε?
1: Η εξουσία, δεν ξέρω, είναι άγνωστο κριτήριο για μένα, όπως πολύ σωστά λέτε. Θα ήταν μια εσωτερική πάλι αυτό το κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι αν υπάρξει μια ευκαιρία να χρησιμοποιηθούν τα τωρινά μέσα και αυτά που λέμε social media, επικοινωνία, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι ώστε ο άνθρωπος να έρθει κοντά στον άνθρωπο, όσο ρομαντικό και αν ακούγεται, και το βάζω από το σοφρονιστικό κομμάτι στις φυλακές με τους ανθρώπους οι οποίοι μου δίναν τα κείμενά τους να τα βγάλω έξω, γιατί ήταν ένα κομμάτι ελευθερίας των ιδεών τους, όσο αυτή ήταν έκλειστη, μέχρι και το σαμάνο ο οποίος αρνήθηκε και στη λογική να κάνει μια τελετή αγιαουάσκα, γιατί δεν ήταν καλός ο καιρός και καλές η καλή ποιότητα των ριζών που θα χρησιμοποιούσε.
0: Η σημασία στη λεπτομέρεια.
1: Βέβαια. Η αξία είναι να δεις τον άνθρωπο στα μάτια και να προσπαθήσεις να ξεκινήσεις από την παιδεία, η γνώμη μου είναι εκεί, παιδεία, σχολεία, για να μπορέσει η ανθρωπότητα να ενωθεί κάπως.
0: Κύριε Σπυράκη, αν μπορούσατε να κρατήσετε μόνο μία φράση από έναν άνθρωπο που έχετε συναντήσει, είτε στον πλανήτη όλο που ταξιδεύετε, είτε μέσα στη φυλακή, ποια θα ήταν αυτή η φράση?
1: Να κοιτάς τον εαυτό σου και να μην ξεχνάς από πού ήρθες. Ήταν μία φράση από έναν Τουαρέγκ σε μία διάσκεψη στη Σαχάρα. Όταν τελειώσαμε το περπάτημα 8 μέρες στο νότιο Αλγέρι μαζί με το καραβάνι του Τουαρέγκ, όταν μοιραστήκαμε με τους ανθρώπους που μας συνοδεύανε και μας υποστηρίξαν εκεί, γύρισε ένας από την αποστολή την τοπική και μου είπε αυτό ακριβώς το πράγμα.
0: Έχετε ταξιδέψει πολύ και με ποδήλατο. Ταξιδεύετε μόνος ή με κάποια ομάδα συνήθως? Και γι' αυτό το ρωτώ, για να φτάσω στην αίσθηση του φόβου υφίσταται.
1: Όχι. Και όχι γιατί είμαι τολμηρός.
0: Πώς το διαχειρίζεστε αυτό? Ναι, γιατί έχετε ασχοληθεί στο παρελθόν και με νομικές υποθέσεις. Είναι αυτό που λένε, έχουν δει πολλά τα μάτια σας. Δεν έχετε ξεκινήσει μια ωραία μέρα από το σπίτι σας κάπου σε ένα χωριό και όλα να φαίνονταν ωραία. Και γι' αυτό ρωτώ και επιμένω στην έννοια του φόβου.
1: Να κρατήσουμε τη λέξη φοβία, επιτρέψτε μου το σχόλιο, ακριβώς για το παιχνίδι του νου. Όχι, δεν υπάρχει φοβία, γιατί υπάρχει εμπιστοσύνη στο ότι μπορούν όλα να γίνουν με τον καλύτερο τρόπο. Και ακούγεται, ξαναλέω, και αυτό λίγο ιδεατό, ουτοπικό ή ρομαντικό, αλλά είναι αλήθεια.
0: Ή ρίσκο, ναι.
1: Ναι, ή ρίσκο. Έχω βρεθεί σε διάφορα μέρη με το ποδήλατο, σε διάφορες ποδηλατικές διαδρομές εντός και εκτός Ελλάδος, κυρίως Ευρώπη, έτσι. Και η ανταπόκριση του κόσμου είναι μόνο χαμόγελο. Ούτε γκρίνια, ούτε ενόχληση, ούτε τι είναι αυτό, ούτε γιατί είσαι εδώ.
0: Υπάρχει πολυτέλεια, θεωρείτε, για να μπορεί κάποιος να ασχοληθεί και να ταξιδέψει? Γιατί μας ακούν άνθρωποι που καθημερινά έχουν να ανταπεξέλθουν σε τόσους λογαριασμούς, υποχρεώσεις, σκοτούρες. Είναι θέμα πολυτέλειας.
1: Μπορούμε να το δούμε και από αυτή την πλευρά, αλλά αυτό είναι που συστημικά μας κλειδώνει. Το ταξίδι μπορεί να γίνει απλό, με πολύ απλά ουσιώδη πράγματα, γιατί το ταξίδι σε πάει και σε φέρνει με ένα χ κόστος, αλλά μπορείς να το βιώσεις σαν μια εμπειρία ζωής η οποία μένει αξέχαστη. Ναι. Και επί της ουσίας, ναι μεν όλη αυτή η ακρίβεια και οι δυσκολίες υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι επειδή και η ίδια η ζωή, ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, είναι ένα ταξίδι, μπορείς να το διαχειριστείς.
0: Και να φτάσεις όπου μπορείς. Αυτό
1: το λέω. Ναι, ναι. Φτάσε εκεί που μπορείς. Αυτό είναι το βασικό.
0: Κύριε Γιώργο Σπυράκη, καλέ μου φίλε, θα πω εγώ. Μπορούμε να συζητάμε ώρες στον αέρα για αυτές τις περιπέτειες, γνωρίζοντας ότι έχεις βαθιά πίστη για όσα λες. Είναι μια επιλογή ζωής. Μια επιλογή, όπως λέω και εγώ, ανθρώπων που θέλουν να ταξιδέψουν πέρα από την καθημερινότητα με τρόπους υγιείς, προσφέροντας και στην κοινωνία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και εύχομαι να μας δοθούν πολλές ευκαιρίες ακόμη να βρεθούμε στον αέρα του Mega News 104,6.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την μοιρασιά και πολύ πολύ ευχαρίστως να τα ξαναπούμε για ποικίλα θέματα.
0: Καλή Κυριακή.
1: Να είστε καλά.

Λίγο πριν βρεθούμε στο ακριβώς της ώρας και στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα, να πούμε πως αφού ταξιδέψαμε έτσι λίγο στον κόσμο, θα επιστρέψουμε εκεί που χρειάζεται πολύ προσοχή, γιατί μεγαλώνουν, εκπαιδεύονται τα παιδιά και χρειάζεται και πολύ καθάρισμα. Σε λίγο στην παρέα μας η κυρία Ευγενία Κατακάλου, πρόεδρος Σωματείου Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων.

0: Η ώρα είναι 4. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 4 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βρίσκονται σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας έως τις 11 το βράδυ απόψε λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς έχει παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, αλλά και για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου, με μία απλή συνδρομή είναι λίστες με στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, αλλά και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες. Ποια πρωτόκολλα ασφάλειας ακολουθούνται, ποιες κινήσεις έχουν γίνει, αναρωτιέται με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει. Επίσης, επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Δραστικές παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος δήλωσε πως αναμένει από την κυβέρνηση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας. Μιλώντας στο Mega News 104,6, τόνισε πως η επιδότηση των 10 λεπτών ανά λίτρο σε πετρέλαιο κίνησης δεν μπορεί να ανακουφίσει την απώλεια εισοδήματος και πως απαιτείται μια συνολική παρέμβαση η οποία δεν θα εξαντληθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό με 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 76χρονος μαζί με μια 29χρονη είχαν αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονη για μια ξαπλώστρα. Οι δύο εμπλεκόμενοι σε περιστατικό κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του και κατέληξε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας. Από αύριο στο σχολείο θα βρίσκονται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός προκειμένου να υποστηρίξουν τη σχολική κοινότητα, αναφέρει το Υπουργείο. Τη ζωή του έχασε 19χρονος και ένας συνομήλικός του τραυματίστηκε σε τροχαίο στην περιοχή του Διονύσου. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν οι δύο νέοι εξετράπη της πορείας του και για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία προσέκρουσε σε κυκλειδώματα. Δεν θα ξανανοίξει το στενό του ορμού στο Ιράν έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Νωρίτερα, λόγω της νέας αυτής κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία και καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ραγδαίας επιδείνωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. Κρίσιμες εκλογές διεξάγονται σήμερα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Το αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν τον Μέρτς εκτός καγκελαρίας μόλις 16 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 6 το απόγευμα, τοπική ώρα, οπότε και τα πρώτα αποτελέσματα των exit polls. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ρωσικού πλήγματος σε περιφέρεια του Κιέβου. Σύμφωνα με τον Ουκρανικό τύπο, ρωσικό ντρόουν έπληξε σπίτι στην κοινότητα Χλεβάχα με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μια 39χρονη μητέρα με τον 2 ετών γιο της και ένα ακόμη κοριτσάκι 3 χρόνων.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Άλεξ Μόλτσαν και η Ελλάδα ισοφάρισε σε 2-2 τη Σλοβακία στη μάχη για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Davis Cup. Όλα θα κριθούν στον τελευταίο σημερινό αγώνα του Στέφανου Σακελαρίδη με τον Νόμπερτ Γκόμπος. Στις 5 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδιακό για την 5η αγωνιστική της Super League. Το υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Πανεθηναϊκός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η Εθνική Βολή Ανδρών παίζει στις 5 με την Φινλανδία με στόχο την πρόκριση στη προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Ακολουθεί η Εύη Βυσβάρδη.
0: Mega News 104,6.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευχωθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Mega News 104,6. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε
4: τοπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάλου Μαξίμου. Ένα κενό τραγουδούσε και ο Γιώργος Μαζονάκης και είδαμε και τα κενά στο κομμάτι της υγείας τις προηγούμενες ημέρες. Κενό στην καθαριότητα άρα έχουμε. Είναι στην παρέα μας η κυρία Ευγενία Κατακάλου. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας στην τηλεφωνική γραμμή. Θέλω να το τονίζω αυτό Κυριακή μεσημέρι. Είστε πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών Δημοτικών Σχολείων. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, με μια μικρή διόρθωση.
4: Πείτε μου.
5: Είμαι πρόεδρος του Σωματείου Σχολικών Καθαριστριών και Καθαριστών Δημόσιων Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.
4: Μάλιστα. Για την Αττική λοιπόν, για την Αθήνα. Όχι ότι αλλάζει και κάτι.
5: Στην ουσία τίποτα.
4: Ακριβώς. Θα ήθελα με την ευκαιρία, πώς ήρθε αυτό το θέμα στο μυαλό μου. Υπάρχει μια μεγάλη έλλειψη στον κλάδο της καθαριότητας. Δηλαδή και από το θέμα των νοικοκυριών και στα διαμερίσματα Airbnb κτλ. Και κάπως έτσι έφτασε στο μυαλό μου να θυμηθεί αυτό το θέμα της καθαριότητας στα σχολεία μεταξύ. Άλλων, όπου εκεί συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό διάφορα δυσάρεστα συμβάντα με το θάνατο μιας μαθήτριας που βρέθηκε νεκρή στις τουαλέτες ενός σχολείου, που δεν θα ήθελα να επεκταθούμε στο θέμα αυτό, όμως στη δουλειά σας συμβαίνουν καθημερινά πολλά δυσάρεστα, βρίσκεται διάφορα στους χώρους του σχολείου. Θέλω να μου πείτε έτσι, να μας μεταφέρετε μια εικόνα και φυσικά να συζητήσουμε το αν είστε επαρκής, αν είστε όλοι όσοι χρειάζεστε στα πόστα αυτά μέσα στα σχολεία μας.
5: Το βασικό πρόβλημα, κυρία Βυσβάρδη, είναι ότι η σχολική καθαριότητα αντιμετωπίζεται σαν αριθμό ορών και όχι σαν πραγματική ανάγκη των σχολείων. Φέτος είδαμε ξανά το φαινόμενο των τριώρων και τετράωρων συμβάσεων. Άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να δουλεύουν 5, 8, 10, 15 χρόνια στα ίδια σχολεία, με την ίδια ευθύνη, να καλούνται να ζήσουν με ένα μισθό που αντιστοιχεί σε λίγες ώρες εργασίας και να υποχρεώνονται να καθαρίσουν σχολεία στα οποία δεν έχει αλλάξει καθόλου η ανάγκη καθαριότητα.
4: Εννοείται ότι έχετε, δηλαδή, με συγχωρείτε, για να το καταλάβουμε τώρα αυτό που μας λέτε, ο μισθός σας αντιστοιχεί σε 3-4 ώρες εργασίας, ενώ εσείς εργάζεστε πόσες?
5: Όχι, όχι, ο μισθός αντιστοιχεί στις ώρες εργασίας, στις συμβάσεις οι περισσότερες είναι 3 ώρες και 4 ώρες.
4: Ενώ εργάζεστε?
5: 3 ώρες και 4 ώρες.
4: Ναι, και
5: το πρόβλημα δηλαδή.
4: Εργάζεστε όμως 3-4 ώρες την ημέρα για να καταφέρετε να καθαρίσετε τα σχολεία ή περισσότερο, αυτό?
5: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν εργαζόμαστε τις ώρες που υπογράφουμε στη σύμβασή μας. Η σύμβαση είναι πλήρες ουραρίου. Οι 3 ώρες ή 4 ώρες. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο να μειώνεται το προσωπικό, μειώνονται τα ωράρια, δηλαδή οι συμβάσεις από πλήρους ωραρίου μετατρέπονται σε 3 ώρες και 4 ώρες. Η ανάγκη των σχολείων δεν μειώνονται.

0: μειώνεται για καθαριότητα.
1: Οπότε καταλήγουμε στο ότι χρειάζεστε και περισσότερο προσωπικό ή τουλάχιστον να παραμένουν, να επανέλθουν οι συμβάσεις στο οκτάωρο, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Η σχολική καθαριότητα εργάζεται 6,5 ώρες. Το πλήρες ωράριο για τη σχολική καθαριότητα είναι 6,5 ώρες.
1: Ναι, να σας πω τώρα λίγο. Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Οπότε οι συμβάσεις σας είναι 3 ώρες ή 4 ώρες, ή εργάζεστε.
0: Να σας εξηγήσω.
1: Ναι, εξηγήστε
0: το
1: μας.
0: Υπουργείο έχει την ευθύνη να εξασφαλίζει χρηματοδότηση και ένα πλαίσιο που ανακαλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των σχολείων. Η χρηματοδότηση αυτή όμως από το Υπουργείο οδηγεί σε 3 ώρες θέσης εργασίας. Και είναι δεδομένο αυτό ότι δημιουργεί πρόβλημα από την αρχή του.
1: Μάλιστα.
0: Οι Δήμοι από την πλευρά τους πρέπει να οργανώνουν τη σχολική καθαριότητα με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε σχολείου και όχι με βάση τον αριθμό των διαθέσιμων εργαζομένων και ωρών. Και βέβαια υπάρχει η καθημερινή λειτουργία του σχολείου, οι διευθυντές που έχουν ανάγκη να έχουν ένα καθαρό και ασφαλές σχολείο και καταλαβαίνουμε την πίεση που δέχονται και αυτοί. Όμως η έλλειψη προσωπικού μεταφέρεται στις εργαζόμενες.
1: Οπότε καταλήγουμε ότι είναι όλα θέμα χρηματοδότησης.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν μπορεί να ζητάμε από όλους να είναι υπεύθυνοι για ένα καθαρό σχολείο, αλλά όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να βρίσκουμε τη λύση που την καθαρίστρια. Η λύση είναι να δώσουμε το χρόνο στο προσωπικό και τις συνθήκες να κάνει τη δουλειά του.
1: Μάλιστα. Έχετε κάποιον αριθμό εργαζομένων που έχετε να μας δώσετε κάποιον αριθμό αυτή τη στιγμή που εργάζονται στην καθαριότητα των σχολείων?
0: Να σας δώσω για παράδειγμα, να σας πω για το Μαρούσι φέτος.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Έχουμε 83 εργαζόμενες με 5 ώρες απασχόληση από 108 πλήρους ωραρίου που είχαμε πέρσι. Στο Δήμο Πεύκης Λυκόβρυσης έχουμε 13 εργαζόμενες για 25 σχολεία.
1: Εσείς έχετε έρθει σε επαφή φέτος με το Υπουργείο πριν, ας πούμε, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
0: Η προκήρυξη που βγάζει το Υπουργείο διαδικία βγαίνει τέλος Οκτώβρη. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Με αφορμή τα στοιχεία. Ναι, κοιτάξτε, με αφορμή.
0: Χρηματοδοτεί 3 ώρες απασχόληση.
1: Τα θέματα σας τα έχετε συζητήσει πρόσφατα, αυτό θέλω να μάθω.
0: Τελευταία φορά που συζητήσαμε με την Υφυπουργό ήταν τον Απρίλιο που έγινε και μια απεργία. Να πω ότι.
1: Και από τότε πώς και δεν. Με συγχωρείτε, από τότε πώς και δεν κινηθήκατε ξανά προς αυτή την κατεύθυνση, αφού είναι τόσα πολλά τα κενά και αντιμετωπίζετε τόσα πολλά θέματα, όπως μας λέτε και με τις συμβάσεις?
0: Μα οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου δεν είναι το πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Δεν καλύπτουν ούτε τις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και ούτε τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων.
1: Ναι, το καταλάβαμε αυτό. Ενώ πως δεν κινηθήκατε περισσότερο, να έρθετε σε περισσότερες φορές σε επαφή, να κινητοποιηθείτε για να αλλάξει η κατάσταση που μας περιγράφετε. Γιατί μας λέτε για τον προηγούμενο Απρίλιο τελευταία επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Ήταν θέμα χρόνου.
0: Καλούμε τους εργαζόμενους, καλούμε τους γονείς τους εκπαιδευτικούς να μην μένουν θεατές και προσπαθούμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
1: Ναι.
0: Για να μπορέσουμε.
1: Όχι, ήθελα να μου εξηγήσετε λίγο αν το ότι δεν δραστηριοποιηθήκατε περισσότερο για να διεκδικήσετε κάποια πράγματα αφορούσε θέμα χρόνου, βρήκατε άρνηση από το Υπουργείο, είχατε δεχτεί κάτι που σας καθησύχασε και δεν κινητοποιηθήκατε εν ώψη και της νέας σχολικής χρονιάς?
0: Ναι, από τον Απρίλιο. Ακούστε λίγο, δεν είναι και εύκολο να κινητοποιηθούμε καθώς είμαστε ένας κλάδος,
1: ναι,
0: που 2 μήνες το καλοκαίρι μπαίνει σε ανεργία.
1: Κοιτάξτε, κινητοποιούνται και οι εποχικοί πυροσβέστες. Όταν υπάρχει τέτοιο σοβαρό ζήτημα, όπως μας λέτε, και υπάρχουν τόσες ελλείψεις στα σχολεία, και αναφέρατε ότι κάποιες καθαρίστριες έχουν 25 σχολεία στην υποχρέωσή τους. Δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με το αν μεσολαβεί μια σεζόν που είσαι εκτός δουλειάς. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Γιατί κάπως από κάπου πρέπει να μπει μια τάξη. Και λένε ότι αν καθαρίσεις τη δική σου αυλή, μετά η καθαριότητα επεκτείνεται και γενικά στην κοινωνία, καταλάβατε. Με αυτή τη λογική σας ρωτώ.
0: Σύμφωνοι, αλλά μιλάμε για 2 μήνες κάθε χρόνο, οι οποίοι είναι χωρίς μισθό, είναι 2 μήνες αβεβαιότητας. Υπάρχει δυσκολία ακόμα και στη διαβίωση των οικογενειών.
1: κατανοώντας αυτά τα θέματα, πραγματικά θα ήθελα κι εγώ να έχω περισσότερες απαντήσεις, αλλά όχι από τον Απρίλιο που έχετε να συναντηθείτε με το Υπουργείο. Εύχομαι, πραγματικά θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό θέμα την καθαριότητα στα σχολεία, γιατί από κάπου ξεκινά το παιδί να παίρνει και ένα καλό παράδειγμα από την οργάνωση, από την τάξη, από την καθαριότητα. Να μην συζητήσουμε για έρευνες ή περιστατικά που έρχονται από την Αμερική, που τα θεωρούμε ίσως και αστεία κάποιες φορές, το ότι σου μαθαίνουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και το να στρώνεις το κρεβάτι σου όταν ξυπνάς το πρωί. Λοιπόν, θεωρώντας την καθαριότητα ένα πολύ σημαντικό θέμα στα σχολεία, θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη συζήτηση και ελπίζω να τα ξαναπούμε και να έχετε και στοιχεία περισσότερα να μας δώσετε, να έχετε έρθει σε μια επαφή με το Υπουργείο.
0: Να σας πω μόνο ότι η σχολική καθαριότητα είναι ένα θέμα που θα έπρεπε να ενδιαφέρει ολόκληρη την κοινωνία. Γιατί πίσω από τη λέξη σχολική καθαρίστρια ή σχολικός καθαριστής υπάρχουν άνθρωποι.
1: Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι εμάς αυτό μας ενδιαφέρει πολύ και ακριβώς με αυτό το σκεπτικό σας είχαμε σήμερα καλεσμένοι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να σας πω ότι είμαστε μανάδες, είμαστε πατεράδες που κάθε μέρα μπαίνουμε στα σχολεία για να φροντίσουμε ένα χώρο που βρίσκονται τα παιδιά μας.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ
0: σημαντικό. Και ο αγώνας για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών δεν τελειώνει όταν χτυπάει το κουδούνι. Εμείς δίνουμε τον αγώνα καθημερινά. Θέλουμε δίπλα μας τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, όλη την κοινωνία. Και θα πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε για τα παιδιά μας.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Mega News 104,6, Εύη Βυσβάρδη και η εκπομπή «Θέλω να ξέρεις». Καλησπέριζω τον κύριο Λευθέρη Κοσμόπουλο, Αντιπεριφερειάρχη Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε Κοσμόπουλε, και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βυσβάρδη.
0: Ευχαριστώ πολύ που έχετε δώσει χρόνο από την Κυριακή σας για να μας απαντήσετε σε κάποια ερωτήματα. Νωρίτερα, αν ακούσατε, ήταν στην παρέα μας και η κυρία Κατακάλπου. Είναι πρόεδρος των καθαριστριών δημοτικών σχολείων. Γνωρίζω ότι η περιφέρεια δεν είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό. Είναι η Δήμη. Και για άλλο θέμα θέλω να συζητήσουμε, αλλά μια και προέκυψε όλο αυτό με την προηγούμενη συζήτησή μας. Υπάρχει κάτι που η περιφέρεια θα μπορούσε να κάνει σε επίπεδο συντονισμού σε συνεργασία με τους Δήμους για το θέμα αυτό που προσπάθησε να μας μεταφέρει η κυρία Κατακάλου, τα προβλήματα?
1: Κοιτάξτε, δεν είχα τη δυνατότητα να σας ακούσω νωρίτερα, γιατί εδώ που βρίσκομαι δεν μπορούσα να ακούσω.
0: Ελλείψεις, όπως καταλαβαίνετε. Ελλείψεις.
1: Κοιτάξτε, οι αρμοδιότητες που έχουμε σαν περιφέρεια Αττικής είναι συγκεκριμένες από τον νόμο.
0: Ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δύο βαθμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Α βαθμός και ο Β βαθμός. Οπότε σκεφτείτε, θέλω να καταλάβετε ότι επί της ουσίας είναι δύο παράλληλες διοικήσεις τοπικές αυτοδιοίκησης με άλλες αρμοδιότητες ο καθένας.
0: Επί τη ευκαιρία σας έθεσα την ερώτηση συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, και μια και αναφέρθηκε και το θέμα της χρηματοδότησης, και προσπαθώντας όλοι να καταλάβουμε αν τελικά η περιφέρεια χρηματοδοτεί τις ανάγκες των Δήμων σε όλα τα θέματα ή είναι κάποια συγκεκριμένα θέματα.
1: Όχι. Η πολιτεία χρηματοδοτεί και την περιφέρεια και τους Δήμους. Ξεχωριστά.
0: Από εσάς φεύγουν κονδύλια προς τους Δήμους?
1: Από εμάς φεύγουν μέσω προγραμματικών συμβάσεων για ανάγκες που προκύπτουν στην πορεία. Δεν είναι τακτικές.
0: Δεν είναι τακτικές. Μάλιστα. Κατανοητό. Και μαζί θα ήθελα να συζητήσουμε με την αφορμή μιας πλημμύρας που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του Σεπτέμβρη, και καθώς αγαπώ πολύ την πρόληψη, την εικόνα που έχετε για το αν είμαστε έτοιμοι εν ώψη φθινοπόρου για διάφορα φαινόμενα.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτό που κάνουμε σαν περιφερεια Αττικής αυτή τη στιγμή, έχουμε εργολαβίες οι οποίες καθαρίζουν φρεάτια από τον Αύγουστο, από τις αρχές Αυγούστου. Αυτό μπορείτε να το έχετε παρά να έχετε παρακολουθήσει ίσως το προφίλ του περιφερειάρχη και το δικό μου στα social media. Βλέπετε ότι σε ειδών καθημερινά υπάρχουν κάποια βίντεο τα οποία δείχνουν συνεργεία εργολάβους οι οποίοι καθαρίζουν φρεάτια στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας Αττικής. Σκεφτείτε ότι εμείς, σαν περιφέρεια Αττικής, έχουμε υπό την ευθύνη μας περίπου 30.000 φρεάτια που επηρεάζουν το δικό μας δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν το οποίο αυτά τα φρεάτια προφανώς καθαρίζονται, προφανώς έχουμε εργολαβίες οι οποίες είναι σε συνεχή ενεργές συνεχώς και γίνονται καθαρισμοί, αλλά μπορεί πολύ εύκολα είτε με φύλλα, είτε με σκουπίδια, είτε με οτιδήποτε άλλο παράγοντα να βουλώσουν ή να έχουν κάποια ζητήματα. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι τώρα, λόγω της εποχής, από τον Αύγουστο συνεχίζουμε συνεχώς και καθημερινά υπάρχουν συνεργεία σε όλο το λεκανοπέδιο. Δηλαδή πρόσφατα, αν είχατε περάσει την παραλιακή, βλέπατε πόσα συνεργεία ήταν στο κομμάτι της παραλιακής.
0: Ακριβώς, τώρα και είναι και το ρέμα της Πικροδάφνης εκεί, επειδή είμαι πολύ συχνά περνώ καθημερινά, που έδωσε προβλήματα την προηγούμενη περίοδο με πλημμύρες και είχε και εκεί πολύ σημαντικό θέμα η περιοχή.
1: Ναι, άμα παρακολουθείτε λίγο είτε τα δελτία τύπου είτε αυτά τα οποία ανεβάζει και ο Περιφερειάρχης και οι συνάδελφοι αντιπεριφερειάρχες ή οι περιφερειακοί σύμβουλοι, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σαν περιφερεια Αττικής τα τελευταία χρόνια είναι, καταρχάς υπάρχουν μόνιμες εργολαβίες καθαρισμών είτε των ρεμάτων είτε των φρεατίων. Από τη μεριά μου που είμαι αρμόδιος στις Μητροπολιτικές Υποδομές μπορώ να σας μιλήσω για το δικό δίκτυο. Το δικό δίκτυο είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι, διότι σκεφτείτε ότι είναι 30.000 φρεάτια όπως προανέφερα, είναι 2.000 χιλιόμετρα περίπου οι δρόμοι οι οποίοι έχουμε την ευθύνη, και καταλαβαίνετε ότι από αυτούς τους δρόμους.
0: Και καταλαβαίνουμε και θυμόμαστε.
1: Από 66 δήμους,
0: βεβαίως,
1: περνάνε από 66 δήμους της Αττικής. Στο κομμάτι των αρμοδιοτήτων που είπατε νωρίτερα, εκεί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο σκεφτείτε ότι η καθαριότητα των δρόμων, η καθαριότητα, είναι αρμοδιότητα των Δήμων που περνάνε. Δεν είναι της περιφέρειας. Μπορεί να είναι δική μας η δρόμη, αλλά η καθαριότητα, και το τονίζω αυτό, επειδή υπάρχουν διάφορα παράπονα και ακούγονται, υπεύθυνη ή των σκουπιδιών, δηλαδή της αποκομιδής των σκουπιδιών από αυτά τα σημεία, είναι υπεύθυνη η Δήμη. Οπότε καταλαβαίνετε
0: σε σχέση
1: ότι...
0: με αυτά που μας λέτε τώρα και με αφορμή όλα όσα συνέβησαν πέρυσι στα νότια, κυρίως προάστια και στη Γλυφάδα, θυμόμαστε να πλημμυρίζουν δρόμοι στην Ανογλυφάδα, είχαμε πολλά θέματα με το ρέμα της Πικροδάφνης, είναι και άλλα σημεία βέβαια που κατά καιρούς αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ή κάποια που έχουν ολοκληρωθεί?
1: Είναι πολλά τα αντιπλημμυρικά. Αυτό το κομμάτι των αντιπλημμυρικών όλων δεν είναι στην ευθύνη μου. Τα έχει ανακοινώσει ο ίδιος ο Περιφερειάρχης.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι πάρα πολλά αντιπλημμυρικά. Είναι κάτι που στα 58 νομίζω αντιπλημμυρικά έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Κάποια που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής γνωρίζετε?
1: Φυσικά, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Που στα Ανολιώσια, η Ανατολική Λεκάνη των Ανολιωσίων ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Ήταν ένα σημείο το οποίο είχε δώσει αρκετές πλημμύρες στο παρελθόν. Το

0: χρόνο. Που λέω,
1: και τη μελέτη και το χρόνο.
0: Χρειάζεται οριμότητα χρόνο, μελέτες, οριμότητα χρόνο, αδειοδοτήσεις. Δηλαδή, τώρα πάτε το. Αν και σας ξαναλέω, τονίζω ότι δεν είναι στην αρμοδιότητά μου. Mm-hmm. Αλλά παράδειγμα, το δέρμα της πικροδάφησης είναι ένα ρέμα το οποίο έχει ζητήματα τα οποία είναι δεκαετίες.
1: Δεκαετίες, βεβαίως. Αυτό.
0: Και ήδη γίνανε κάποιες παρεμβάσεις άμεσες, γιατί υπήρχαν τα ζητήματα που αναφέρατε πέρσι. Αλλά εγώ θέλω να τονίσω το κομμάτι της πρόληψης στο οδικό δίκτυο.
1: Ναι.
0: Που είναι και δικιά μου αρμοδιότητα και μπορώ να σας πω συγκεκριμένα στοιχεία. Άρα λοιπόν μιλάμε για 30.000 φρεάτια.
1: Έχετε καλύτερη εικόνα από την περσινή στο οδικό δίκτυο? Δηλαδή θα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση αν έρθει μια ξαφνική μπόρα?
0: Κοιτάξτε, σας λέω ότι υπάρχει, γίνεται τακτικός καθαρισμός των φρεατίων. Αλλά σκεφτείτε ότι ένα φρεατή μπορείτε να το καταλάβετε, μπορεί να το καταλάβει οποιοδήποτε πολίτης. Αν δεν υπάρχει ευρύτερη καθαριότητα των σημείων.
1: Είστε σε καλή συνεργασία, σε καλή επαφή με τους Δήμους, εικόνα που έχετε για αυτή τη στιγμή που μιλάμε τουλάχιστον?
0: Κοιτάξτε, με όλους τους Δήμους έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, αλλά και ανάλογα με τον κάθε Δήμο υπάρχει και η ανάλογη ανταπόκριση στα σημεία.
1: Έχετε δει σημεία που είναι προβληματικά, χρήζουν καλύτερη συνεργασία, δηλαδή είναι κάποιες περιοχές που σας προβληματίζουν?
0: Έχουμε καθημερινές σκέψεις. Αυτή τη στιγμή όχι, δεν έχουμε κάποιο τέτοιο σημείο το οποίο να μας προβληματίζει, διότι όπως σας λέω είναι σε εξέλιξη μέχρι τις πρώτες τηνοπορνές μπόρες να μπορέσουμε να έχουμε περάσει έστω από μία πρώτη, έτσι, ένα πρώτο καθαρισμό όλα τα φρεάτια. Αλλά είναι κάτι συνεχές. Καθαρισμή των φρεατίων είναι κάτι συνεχές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι σήμερα. Και δεν μπορεί κάποιος να σου πει αυτόματα ότι έχεις καθαρίσει 30.000 φρεάτια και είναι όλα καθαρά. Διότι δεν γίνεται ανθρωπίνως δυνατό να είναι ταυτόχρονα καθαρισμένα 30.000 φρεάτια. Γιατί αυτό γίνεται κυκλικά και
1: είναι μια διαρκής διαδικασία και κατανοώ την προσπάθεια και μας έχετε εξηγήσει επαρκώς ότι χρειάζεται και καλή συνεργασία από τους Δήμους και σας ευχαριστώντας σας για το ότι δώσατε χρόνο από την Κυριακή σας για να μας ενημερώσετε, ήθελα και μια τελευταία...
0: Μα είναι χαρά μου αυτό, για να ξέρουν και οι συμπολίτες μας τι γίνεται, που το βλέπουν και στην καθημερινότητά τους. Και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δείξουμε και κάποια έτσι πλάνα τα οποία θα ανακοινωθούν και από τον Περιφερειάρχη, κάποιες εικόνες καθαρισμών.
1: Ξέρετε, μας αρέσει να βγαίνετε στο ραδιόφωνο, να μας τα λέτε και όχι να τα βλέπουμε μόνο στα social media που ραδιόφωνο ενημερώνει.
0: Όχι, θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ναι.
0: Ήδη ξεκινάμε μια νέα έτσι κίνηση με τον Περιφερειάρχη, τον Νίκο Χαρδαλιά, ούτως ώστε να κάνουμε κάποιους καθαρισμούς φερτών υλικών από τους κεντρικούς άξονες, ούτως ώστε και να βοηθήσουμε τους Δήμους στο πρόβλημα που έχουν στην αποκομιδήσει πολλές φορές. Και αυτό που έχουμε κάνει και εγγράφος σε όλους τους Δήμους είναι ότι είναι, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους προφανώς, είναι να είναι μαζεμένα όλα τα απορρίμματα και οι κάδοι τους.
1: Τα φερτά υλικά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αν
1: γιατί...
0: έχει ξεχυλήσει ένας κάδος, και όσο και καθαρό να είναι το φρεάτιο, καταλαβαίνετε ότι με μια μικρή βροχή φύγουν κάποιες σακούλες, το φρεάτιο αυτό δεν θα λειτουργεί.
1: Χρειάζεται συνεργασία εξαιρετική από πλευράς Δήμων και Περιφέρειας, ολοκληρώνοντας.
0: Και μπορώ να πω ότι υπάρχει αυτή η συνεργασία και χαίρομαι γι' αυτό, και γι' αυτό ευχαριστούμε και τις δημοτικές αρχές και των 66 Δήμων της Αττικής που είμαστε σε μια καλή συνεργασία.
1: Και κλείνοντας τη συζήτησή μας αυτή, ήθελα να, αν έχετε τη δυνατότητα, να μας διαβεβαιώσετε σε αυτή τη συζήτηση ότι υπάρχει κάτι που έχει γίνει καλύτερα από πριν για αυτή τη σεζόν που έρχεται.
0: Προφανώς εξελισσόμαστε και προφανώς σας είπα ότι φέτος έχουμε αρχίσει νωρίτερα από ποτέ τον καθαρισμό όλων των φρεατίων και τώρα προχωράμε και στον καθαρισμό των ρήθρων από κάποια αντικείμενα τα οποία υπάρχουν σε κεντρικούς άξονες για να είναι, ας πούμε, τους πρώτους μήνες του φθινοπόρου που ήδη μπήκαμε της ουσίας, αλλά μάλλον τους πρώτους μήνες των βροχοπτώσεων, να είναι όσο το δυνατόν πιο καθαρά γίνεται.
1: Οπότε ξεκινήσαμε νωρίτερα, αυτό είναι το σημαντικό που κρατώ
0: εγώ. Πολύ νωρίτερα ξεκινήσαμε και νομίζω ότι θα είναι μια καλή χρονιά και ευελπιστούμε να είναι μια καλή χρονιά.
1: Το εύχομαι και εγώ και κύριε
0: Κοσμάδη. Απλά μια έκκληση προς όλους τους πολίτες ότι η προσπάθεια αυτή είναι συλλογική. Δεν είναι ούτε των δημοτικών αρχών ούτε των περιφερειακών αρχών. Όπως είπα νωρίτερα, οι οδηγοί, ειδικά στο δικό δίκτυο, το να πετάνε αντικείμενα από το αυτοκίνητο, που δυστυχώς πίστευα ότι είχε αυτό το φαινόμενο εκλείψει, αλλά δυστυχώς στους δρόμους το βλέπουμε. Την καθημερινότητά μας όλο αυτό, τα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν. Όλα αυτά λοιπόν τα αντικείμενα, θα κάνω μια έκκληση προς τους συμπολίτες μας για το καλό όλων μας. Θα πρέπει όλο αυτό το φαινόμενο να σταματήσει.
1: Γι' αυτό τονίζαμε νωρίτερα και

0: τη σημασία της καθαριότητας, του να μάθουμε να μπαίνουμε σε μια τάξη. Κύριε Κοσμόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Για μένα από την ασφάλεια, να σας πω και την αλήθεια, είναι και αισθητικό το θέμα, που η καθαριότητα είναι και αισθητικό ζήτημα. Δεν είναι μόνο ζήτημα ασφάλειας αντιπλημμυρικής θωράκησης.
0: Είναι ένα σύνολο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Mega News 104,6 και πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα.
2: Mega News 104,6.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 5 με 7 το απόγευμα, Γιώργος Λιάνης.
2: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 4:30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάλου Μαξίμου φέρνει στο φως το Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Να ληφθούν μέτρα, ζητά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται. Ποιες κινήσεις έχουν γίνει, αναρωτιέται σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μπαράς μέτρων για τα καύσιμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κλειδώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 €. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα θέρμανσης για όλους τους δικαιούχους ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου. Επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς δύο ηλικιωμένων στη Βουλιαγμένη. Ο 82χρονος δέχτηκε επίθεση από 76χρονο και μια 21χρονη. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Οι δύο εμπλεκόμενοι στο περιστατικό κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του και κατέληξε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στο κέντρο της Αθήνας έως και τις 11 το βράδυ απόψε, λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Και ο καιρός, λίγες βροχές από το μεσημέρι και μετά, θα έχει αύριο η Αττική. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο στους 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
2: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 010 6700.

0: Mega News 104,6. Όνειρα που ξαναζωντανεύουν, τραγουδούν οι στίχοι που ακούμε στον αέρα αυτή την ώρα. Όμως σήμερα ξαναζωντανεύει στη Σαλαμίνα μία από τις σημαντικότερες στιγμές της παγκόσμιας ιστορίας. Και έχω τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Γιώργο Παναγόπουλο, δήμαρχο Σαλαμίνας. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Και σας ευχαριστώ πολύ που δίνετε λίγο από το χρόνο σας. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα για το νησί. Έχετε πολλές εκδηλώσεις σε εξέλιξη. Πείτε μας την πρώτη εικόνα που έχετε από τη συμμετοχή του κόσμου, από το πώς πήγε η προηγούμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε, πράγματι είναι η μεγάλη μέρα του νησιού. Είναι η κορύφωση των εορτών για την ναυμαχία της Σαλαμίνας που κάνουμε κάθε χρόνο. Η πιο μεγάλη εκδήλωση, η γιορτή που γίνεται στη Σαλαμίνα, ο κόσμος την περιμένει κάθε χρόνο έτσι. Με ανυπομονησία, χιλιάδες κόσμοι πάνε στο χώρο που γίνεται, στο Καματερό έτσι, για την περιοχή που γίνεται η εκδήλωση. Φέτος θα έχει και ιδιαιτερότητα, κάποια καινούργια στοιχεία, δηλαδή αναπαράσταση θα την δούμε στον ουρανό μέσα από ένα drone show.
0: Κύριε Παναγόπουλε, ήταν ένα δικό σας στοίχημα παρακολουθώντας την πορεία σας σε όλα όσα έχετε κάνει τα τελευταία χρόνια σε Σαλαμίνα. Ήταν, από ό,τι ξέρω, ένα δικό σας στοίχημα να γίνει πόλος έλξης η Σαλαμίνα, να ξαναθυμηθούμε και εμείς την ιστορία. Μας έρχονται και πάρα πολλοί τουρίστες. Ξέρω ότι έχετε ετοιμάσει ένα σόου με drones απόψε, αλλά και αναπαράσταση, τριήρης, φωτισμοί. Πολύ σπουδαία δουλειά και μάλιστα στο νησί που έχει περάσει πολύ δύσκολα αυτό το καλοκαίρι, όπως και εσείς είχατε πολύ δύσκολη δουλειά φέτος αναλάβει. Δεν ήρθαν εύκολα τα πράγματα, όμως σήμερα είναι μια λαμπρή στιγμή για το νησί.
1: Ακριβώς, όντως, όπως εγώ το λέτε ακριβώς, πέρασε ένα δύσκολο καλοκαίρι το νησί. Ωστόσο αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της, στην εισαγωγή που κάνατε. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, πρέπει να το γιορτάζουμε όσο μεγαλύτερη μεγαλοπρέπεια μπορούμε. Το οφείλουμε δηλαδή στην ιστορία αυτής της ταμπαχίας. Αυτό προσπαθούμε.
0: Άλλαξε την ιστορία της Ευρώπης.
1: Ακριβώς. Όλου του δυτικού κόσμου.
0: Αυτό
1: λοιπόν προσπαθούμε και να γίνει το σήμα κατά τεθέν του νησιού.
0: Σήμερα πόσους ανθρώπους περιμένετε να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις όλες αυτές?
1: Είναι πάνω από 3 με 4 χιλιάδες κόσμο κάθε χρόνο.
0: Μάλιστα, και έχει σήμερα την Τριήρη Ολυμπιάς, σωστά.
1: Η Τριήρη Πολυμικού Ναυτικού, ναι, όπως το είπατε. Και φέτος έχουμε και το ξεχωριστό, θα κάνουμε στην κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης την αδελφοποίηση, και έχει μια ξεχωριστή σημασία αυτό.
0: Ναι.
1: Με την πόλη Σαλαμίνα που βρίσκεται στην Κολομβία.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν έρθει από εκεί ο Δήμαρχος και οι συνεργάτες του, και σήμερα στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα γίνει και αυτό. Η πόλη αυτή πήρε το όνομά της προς τιμή της Σαλαμίνας και της ναυμαχίας που είχε γίνει.
0: Και της σπουδαιότητας της ναυμαχίας αυτής, ναι. Θέλετε να κάνετε
1: και τους έχουμε εδώ.
0: Τα Σαλαμίνη ένα διεθνή θεσμό, να το θέσω έτσι.
1: Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι ότι το αξίζει.
0: Είναι, δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη σπουδαιότητα της ναυμαχίας στην ιστορία όλης της Ευρώπης. Όμως θα ήθελα σιγά σιγά να μπει στο μυαλό μας ότι και το νησί της Σαλαμίνας έχει μια σπουδαιότητα που και του αρμόζει μεγαλύτερη προσοχή, να στρέψουμε το βλέμμα, και γιατί είναι πολύ κοντά στην Αττική και πλέον με τις τιμές των καυσίμων οι άνθρωποι το προτιμούν. Όσες φορές έχω επισκεφθεί το νησί Σαββατοκύριακα, κατακλείζεται από κόσμο. Να μην συζητήσουμε για τις γιορτές Χριστουγέννων, Πάσχα, που ουσιαστικά βουλιάζει το νησί από κόσμο.
1: Ακριβώς.
0: Και θεωρώ ότι είναι η στιγμή του νησιού να βοηθηθεί περισσότερο και σε υποδομές και φυσικά να αναδειχθούν θεσμοί όπως τα Σαλαμίνια.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε, ένα νησί που με καταγεγραμμένο πληθυσμό 37.000, το καλοκαίρι προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε κόσμο που φτάνει στις 300.000. Οπότε καταλαβαίνετε τη δυσκολία του έργου μας, αλλά και τα προβλήματα που αυτή η ανισορροπία γεννά.
0: Σαφέστατα. Δεδομένων των, και των δοκιμασιών, των προσωπικών σας δοκιμασιών και στο έργο σας στο Δήμο, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία σήμερα στην εκδήλωση αυτή και να έχουμε να συζητήσουμε την ευκαιρία και άλλη φορά για τη Σαλαμίνα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Με χαρά να τα ξαναπούμε και να σας δούμε και στο νησί.
0: Το επισκέπτομαι τακτικά, πιστέψτε με.
1: Το γνωρίζω.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας.

0: στο Mega News 104,6 Κυριακή μεσημέρι, που κάποια από εμάς δεν έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στα κυριακάτικα τραπέζια που δεν αποχωριζόμαστε ποτέ, όπως γράφει στο βήμα.gr ο Δημήτρης Ελαφρόπουλος. Είναι αυτά τα τραπέζια που, όπως επισημαίνει, έχουν τη γεύση, τις μυρωδιές, τα τραπέζια που νοσταλγούμε, με τα ίδια πρόσωπα, τις ίδιες καταστάσεις, και πολλοί τα αναπολούμε, είτε επιδιώκοντας να βρεθούμε ξανά εκεί με την ίδια επιθυμία για οικειότητα που χαρακτηρίζει αυτές τις μαζόξεις, είτε, έτσι θα πω εγώ, καμιά φορά χαιρόμαστε που έχουμε διαχειριστεί την καθημερινότητα και έχουμε καταφέρει να φτιάχνουμε τα δικά μας οικογενειακά τραπέζια. Γιατί ωραία αναπολούμε, αλλά ακόμη καλύτερα είναι όταν εμείς δημιουργούμε, στηριζόμενοι στις αναμνήσεις, κάτι όμορφο στο τώρα μας. Και καθώς δεν μπορούμε να βρεθούμε, υπολογίζω τώρα, δεν ξέρω αν ανήκετε στους τυχερούς, στο Μουσείο των Εικόνων και των Ιστοριών που προσγειώνεται στο Λος Άντζελες στις 22 Σεπτεμβρίου, το Μουσείο Αφηγηματικής Τέχνης που θα ανοίξει τις πόρτες του με την υπογραφή της εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής του Μα Γενσόγκ, όπως διαβάζω στο βήμα. Είναι μια πλούσια συλλογή που συνδέει την τέχνη των κόμικ, την εικονογράφηση και του κινηματογράφου. Δεν θα μπορέσουμε να βρεθούμε στο Λος Άντζελες, όπως υπολογίζω, στις 22 Σεπτεμβρίου, αλλά είναι πάρα πολλά τα πολιτιστικά, και υπάρχουν και κάποιες εκδηλώσεις για το κομμάτι των κόμιξ που θα σας αναφέρω τις επόμενες ημέρες. Έχουμε όμως τη συντροφιά μας, την Ειρήνη Δρύβα, δημοσιογράφο πολιτιστικού, να μας πει τι συμβαίνει σήμερα στην πόλη μας.
1: Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα στους ακροατές. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν. Ευτυχώς έχουμε και αυτές τις διεξόδους να μας θυμίζουν ότι υπάρχει και μια άλλη πόλη. Σήμερα παρουσιάζεται στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στη σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Φεστιβάλ Καβάλας, η παράσταση με τον περίεργο τίτλο «Μεσοτυχίες ή μικρή προσευχή στις 3 και 46 πριν μεσηβρίας». Και στην ουσία πρόκειται για μια συνάντηση τριών διαφορετικών ανθρώπων, μιας φωτογράφου πολέμου, μιας νεαρής φροντίστριας ηλικιωμένων και ενός άντρα που βρέθηκε στο λάθος σημείο τη λάθος στιγμή, όπου μένουν ξάγρυπνοι, δεν μπορούν να κοιμηθούν και αφουγκράζονται τις δικές τους εσωτερικές φωνές, τα δικά τους προβλήματα, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τους άλλους ανθρώπους, κάπου τα καταφέρνουν, κάπου όχι, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τους δικούς τους δαίμονες. Είναι μια παράσταση που έχει ταξιδέψει σε όλο το καλοκαίρι, ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Οι κριτικές είναι εξαιρετικές. Έτσι, μια πολιτική σάτυρα. Νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρουσιάζεται σήμερα στις 9 και 4 στην εναλλακτική σκηνή, και πρωταγωνιστούν έτσι σημαντικοί ηθοποιοί όπως ο Νατσιός, ο Ανδρέας Νατσιός και άλλοι πολλοί. Έχουμε όμως και μια πολύ ωραία συναυλία σήμερα, επίσης που έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Για πες μας.
1: Όποιος έτσι ανηφορήσει προς το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, θα έχει την ευκαιρία να δει μόνο για σήμερα, στο πλαίσιο της παρουσίασης του νέου τους δίσκου, το συγκρότημα Village of Ioannina City. Πρόκειται για ένα συγκρότημα.
0: Κάποιοι τους περιμένουν με μεγάλο ενθουσιασμό.
1: Με μεγάλο ενθουσιασμό. Πρόκειται για το νέο τους άλμπουμ, το Βενσερέμος. Πρόκειται για ένα συγκρότημα που έτσι βγήκε στη δισκογραφία. Αρχίσαμε να τα ακούμε να κάνουν support σε rock μπάντες. Ξεκίνησε από τα Ιωάννινα το 2007 και στην ουσία μπλέκουν, παντρεύουν τις μελωδίες του heavy rock με την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Το έχουμε δει να γίνεται αυτό ξανά και με τους Thrax Punks, για όποιον έτσι τους γνωρίζει, με καταγωγή από τη Θράκη και ιδιαίτερα τον Εύρο, όπου πάντρεψαν επίσης το λαγούτο, την παραδοσιακή μουσική με την punk.
0: Είναι ένα ρεύμα αυτό που σύγχρονες μουσικές έρχονται κοντά στην παραδοσιακή μας μουσική και γίνονται ωραία παντρέματα και νέοι καλλιτέχνες και τολμηρές απόπειρες. Όπως θα λες, Ειρήνη.
1: Αν σκεφτούμε το ότι παρατηρούμε ειδικά τους καλοκαιρινούς, τους θερινούς μήνες, με τα πανηγύρια στα νησιά, έτσι μια ιδιαίτερη αγάπη, ειδικά των νέων ανθρώπων, είναι μια ευκαιρία να επανασυστηθεί η παραδοσιακή μουσική που έχω την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια λίγο τη σνομπάραμε.
0: Νομίζω ότι γοητεύει περισσότερο τα τελευταία χρόνια τους νέους ανθρώπους η παραδοσιακή μουσική, ακριβώς με αυτούς τους πειραματισμούς. Και λόγω κάποιας φτώχειας σχετικής στη διεθνή, θα πω, από μουσική σκηνή, στην εμπορική, και ποιος ξέρει για πόσους ακόμη λόγους οι νέοι με αυτά και με αυτά έχουν αρχίσει να επιστρέφουν προς την παραδοσιακή μουσική.
1: Νομίζω ότι βοηθάει πολύ και το γεγονός ότι οι εκδηλώσεις συνήθως γίνονται σε ανοιχτούς χώρους. Αυτό έχει να κάνει με την ακρίβεια των καιρών.
0: Βεβαίως, έχει και θέλουμε να έχουμε και πιο κοντά, γιατί μας έλειψε αυτό στην καραντίνα.
1: Και δεν υπάρχει και η δυνατότητα του να ο κόσμος να πληρώνει εισιτήρια. Δεν είναι εύκολο το κόμιστρο πάντα να καταβάλλεται. Οπότε όλη αυτή η συνύπαρξη και η μετατόπιση ενός σχήματος από ένα κλειστό χώρο σε έναν ανοιχτό χώρο, όπως οι πλατείες, τα πανηγύρια, οπωσδήποτε δημιουργεί μια καλλιτεχνική εξωστρέφεια που ειδικά η νέα γενιά φαίνεται να το απολαμβάνει.
0: Και εμείς μαζί της, γιατί όχι.
1: Εμείς νέα γενιά είμαστε.
0: Όπως λέγαμε και σε μια άλλη εκπομπή μας, αυτός είναι ο στόχος, να ενωθούν οι γενιές, να επικοινωνήσουν. Μαζί είναι καλύτερα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ειρήνη Δρύβα.
1: Εγώ. Καλό υπόλοιπο.
0: Και με τις εκδηλώσεις αυτές να είναι σε εξέλιξη, υπάρχει και η Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Εκδηλώσεις στην πόλη, Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο, στο πλαίσιο αυτό, με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ισχύουν στο κέντρο της Αθήνας έως τις 11 απόψε το βράδυ. Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από χθες. Η οδός Αθηνάς έχει παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες έως τις 8 το βράδυ. Πολλές οι εκδηλώσεις. Χρειαζόμαστε μια Αθήνα που θα μας επιτρέπει να μετακινούμαστε χωρίς αυτοκίνητο. Το έχουμε δει ότι είναι απόλυτα εφικτό αν το πάρουμε απόφαση. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται πιο ξεκούραστη και η πόλη. Γιορτάζοντας λοιπόν σήμερα, είναι κλειστοί κάποιοι δρόμοι, η οδός Αθηνά στο τμήμα από την Ευρυπίδο στην Ερμού, βιωματικές δραστηριότητες, θεατρικά παιχνίδια για παιδιά, εκδηλώσεις για τη βιώσιμη κινητικότητα, πώς να μεταφερθεί στην Αθήνα χωρίς γιοταχή. Φυσικά συνδράμουν το μετρό ηλεκτρικό στο τραμ, τα λεωφορεία, τα τρόλι, και πάντα η λύση είναι ένα καλό απολαυστικό περπάτημα μια Κυριακή απόγευμα στην πόλη. Σήμερα λοιπόν στις 6, σε μια ώρα από τώρα, πραγματοποιείται και η μεγάλη δωρεάν συναυλία το μπαλκόνι του Παπαζό στην πεζοδρομημένη οδό Αθηνάς, με τον Παπαζό, τον Βασίλη Παπαζότο, να δίνει το ρυθμό και μαζί του πολύ γνωστοί καλλιτέχνες, Παυλίνα Βουλγαράκη, Νίνα Μαζάνη, η Μαρσό, η Γιαγκίνηδες, Μπίλι Κλάρκ, με ελεύθερη είσοδο για όλους στις 6 το απόγευμα, που η σκηνή στείνεται στην οδό Αθηνάς που έχει πεζοδρομηθεί. Η πόλη γιορτάζει, έχουμε ανάγκη και τις γιορτές και τα τραγούδια και φυσικά την ενημέρωση. Είμαστε στο Mega News 104,6.

Η εκπομπή «Θέλω να ξέρεις» επιβισβάρδει στο μικρόφωνο, στην παραγωγή της εκπομπής Μαρλέν Καφετζή, στην επιμέλεια Κωνσταντίνα Τζίτζη, στα μαγικά πλήκτρα που μας φέρνουν κοντά σας σε όλα τα πιθανά σημεία του πλανήτη για σήμερα, η Ευαγγελία Κοβέου, τηλεφωνικό κέντρο Νατάσα Βαλιάνου. Και αν τελικά σήμερα είστε στους τυχερούς, θα πάτε μια βόλτα, θα απολαύσετε και την εκπομπή του Γιώργου Λιάνη, που θα σας κρατήσει σε λίγο συντροφιά με τις υπέροχες επιλογές του. Αν όχι, θυμηθείτε ότι το βιβλίο είναι μια πολύ πολύ πολύ καλή συντροφιά. Τι κερδίζει κανείς όταν διαβάζει βιβλία? Ευχαρίστηση. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί οτιδήποτε δεις ως γνώση και ως πρέπει μπορεί και να μην είναι θελκτικό. Η ευχαρίστηση όμως διαβάζοντας ένα βιβλίο είναι μεγάλη, ξεκινώντας και από το Πιστόφυλλο, όπως διαβάζω και στο βήμα.gr, γράφει ο Κωνσταντίνος Δέδε. Το να κάθεσαι και να εστιάζεις σε ένα βιβλίο που πραγματικά ανυπομονείς να ανοίξεις μπορεί να έχει σημαντικά ωφέλη για τον εγκέφαλο. Η ανυπομονησία, όλα αυτά και πολλά περισσότερα βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα του να διαβάζει κανείς για ευχαρίστηση. Και όπως υπογραμμίζει, τις τελευταίες δύο δεκαετίες, για να περάσουμε σε μία από τις μεγαλύτερες αγορές στον κόσμο, ο αριθμός των Αμερικανών που διαβάζουν από ευχαρίστηση μειώνεται σταθερά και παρόμοιες τάσεις παρατηρούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το ποσοστό των ανθρώπων που διαβάζουν τακτικά να μειώνεται κατά 8% την τελευταία δεκαετία περίπου. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο βήμα.gr σήμερα, που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Δέδες. Ας μείνουμε στο να κάνουμε επιλογές από ευχαρίστηση, και μέσα από την ευχαρίστηση θα μάθεις, θα ταξιδέψεις, θα βελτιωθείς. Ας δώσουμε μια έμφαση σήμερα Κυριακή, ναι, στο να ευχαριστηθούμε την ημέρα.

Και με όλα όσα φιλοξενεί επικαιρότητα σήμερα, από τον πολιτικό σεισμό για τα περί διαρροής προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού σε πλατφόρμες, όπως διαβάζω στα νέα, αλλά και αυτά, τον καυγά για μια ξαπλώστρα που κατέληξε στον θάνατο 82χρονου, στη Βουλιαγμένη, πάρα πολλά που συμβαίνουν και στον υπόλοιπο πλανήτη, εκλογές στη Ρωσία, εκλογές σε δύο κρατήδια στη Γερμανία. Εμείς θα να επιλέξουμε αυτό που στην πρώτη εκπομπή είχα αναφέρει σε εσάς, τις φιλίες ξεχωριστών ειδών, τις απρόσμενες φιλίες. Να επιλέξουμε αυτή την Κυριακή, θα ευχηθώ να έρθουμε κοντά περισσότερο για τη συνύπαρξη και λιγότερο κοιτώντας την ταυτότητα. Και ραντεβού το επόμενο Σάββατο, θέλω να ξέρεις, 3 με 5 έρχεται ο Κώστας Κόκολας για Δελτίο Ειδήσεων στο Mega News 104,6.

0: 95. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 5 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάλου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου με μια απλή συνδρομή είναι λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, ποιες κινήσεις έχουν γίνει, αναρωτιέται σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διηλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει. Επίσης, επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Ξεκινά στις 23 Σεπτεμβρίου σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας δικαστικής διαδικασίας, οι πληρεξούς δικηγόροι της μητέρας της 28χρονης εξαπολύουν σφοδρή επίθεση για τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζουν, διαχειρίστηκαν πολιτεία και δικαιοσύνη την υπόθεση, κάνοντας λόγο για θεσμικές παραλήψεις, συγκάλυψη και συνεχιζόμενη προσβολή της μνήμης του θύματος. Ένας 82χρονος έχασε τη ζωή του μετά από ξυλοδαρμό με 76χρονο στην ακτή Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 76χρονος μαζί με μια 21χρονη είχαν αρχικά έντονη λογομαχία με τον 82χρονο για μια ξαπλώστρα. Οι δύο εμπλεκόμενοι στο περιστατικό κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του και κατέληξε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας. Από αύριο στο σχολείο θα βρίσκονται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τη σχολική κοινότητα, αναφέρει το Υπουργείο. Δεν θα ξανανοίξει το στενό του Ορμού στο Ιράν έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι του και εφαρμοστούν οι αμερικανικές δεσμεύσεις, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Λόγω της νέας κλιμάκωσης στη Μεσανατολή, το State Department εξέδωσε επίγουσα οδηγία και καλεί τους πολίτες του σε 9 χώρες της Μέσης Ανατολής να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ραγδαίας επιδείνωσης της στρατιωτικής σύγκρουσης. Κρίσιμες οι σημερινές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Το αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες θα μπορούσαν να φέρουν τον Μέρτς εκτός καγκελαρίας μόλις 16 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας. Οι κάλπες θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα τοπική ώρα, οπότε και αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα των exit polls. Σε ισχύ βρίσκονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως τις 11 το βράδυ απόψε λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς έχει παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, αλλά και για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν εκεί χώρα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Την πρώτη νίκη της καριέρας του στο MotoGP πανηγύρισε ο Πέδρο Ακώστα. Ο Ισπανός αναβάτης της Red Bull ήταν ο νικητής στο σημερινό Grand Prix της Αυστρίας. Για την πέμπτη αγωνιστική της Super League θα αναμετρηθούν στις 6 Βόλος ΑΕΚ, στις 7 Όφη Αστέρας Τρίπολης, στις 7.30 Καλαμάτα Πανεθνιακός και στις 9 Πανετολικός ΠΑΟΚ. Η Rangers νίκησε εντός έδρας 1-0 της Celtic στο ντέρμπι της Σκωτίας, ενώ στην Ιταλία Φιωρεντίνα και Νάπολη αναδείχθηκαν ισόπαλες με 1-1. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Ακολουθεί ο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6.
3: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
4: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Διζυγλικινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors.
4: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

ένας ρεπόρτερ στον αέρα. Ο Γιώργος Λιάνης στο κοσμοδρόμιο του Μέγκα. Κάθε Σαββατοκύριακο από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα.

Όπως σας είχα υποσχεθεί, σήμερα θα κάνουμε ένα διπλό αφιέρωμα. Στην πρώτη ώρα θα είναι αφιέρωμα στο Θάνο Μικρούσικο, αυτό το μεγάλο αιρετικό στο ελληνικό τραγούδι. Και η δεύτερη ώρα θα είναι αφιέρωμα στο Σέρμπιθι, στο μεγάλο τρισμέγιστο Έλληνα τραγουδιστή, που είναι αυτός που μπορεί να λέει και μπορεί να λένε όλοι και να έχουν δίκιο ότι τραγούδισε τα Άγια των Αγίων του ελληνικού τραγουδιού.

Είστε συντονισμένοι στο Mega News 104,6 και η εκπομπή αυτή είναι άμεση και αφορά ένα συνθέτη για τον οποίο όλοι πιστεύαμε ότι επειδή σπούδασε μαθηματικός θα έγραφε τίποτε τραγούδια με μαθηματική ακρίβεια. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ νωρίς φάνηκε ότι θα κάνει πολύ ξεχωριστά πράγματα στο ελληνικό τραγούδι. Το προέβλεψε ο Μάνος Χατζηδάκης πρώτος, το επικύρωσε ο Μίκης Θεοδωράκης μετά. Έχει μια μεγάλη αρετή ο Μικρούσικος. Κερδίζει με το χρόνο πόντους στο χρηματιστήριο της τέχνης. Με το Θάνο Μικρούσικο μπορούμε να πούμε ότι το ελληνικό τραγούδι συνεχίζει τη σκυταλοδρομία που έχει αρχίσει ο Μίκης με τους Έλληνες ποιητές, αλλά ο Θάνος δεν πάει σε ποιητές όπως ο Ρίζος ή έχει πάει στο Ρίζο, δεν πάει σε ποιητές όπως ο Ελίτης, πάει σε ένα στην αρχή ποιητή και με αυτόν γράφει αριστουργήματα. Είναι ο Νίκος Καβαδίας.

0: Πρόκειται για μια αριστουργηματική στην κυριολεξία σύνθεση, για ένα έργο μεγάλο. Είναι αυτό το έργο που έχει γίνει κατά καιρού σε 4 συνέχειες. Ακούμε εδώ αριστουργήματα μοναδικά, όπου τη μουσική μεν την έχει γράψει ο Θάνας Μικρούτσικος, τους στίχους δε ένας που τον διάλεξε ο Θάνας Μικρούτσικος και είναι μεγάλος ποιητής, ο Άλκης Αλκαίος.
1: Βάφει η σελήνη τα βουνά

Δεν ξέρουμε κανέναν άνθρωπο τουλάχιστον που να είναι ιδιοκτήτης ενός άστρου. Και όμως ο Άλκης Αλκαίος είχε το δικό του άστρο, ταξίδεψε με αυτό στους ουρανούς και στους ορίζοντες, στις γραμμές των οριζόντων, όπως εύστοχα έχει μελοποιήσει το δεύτερο μέρος ο Μικρούτσικος. Ο Άλκης Αλκαίος είναι ένα πρόσωπο στο ελληνικό τραγούδι Άγιο. Δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Βασανίστηκε από την Χούντα ανηλαιός. Έφαγε τόσο ξύλο στο Άτεσα που σάλιψε το μυαλό του. Πέθανε πολύ νέος. Άφησε τραγούδια, όχι απλώς σπάνια, όχι απλώς αριστουργήματα. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να πάρει τη θέση που του αξίζει στο πολυμήχανο ελληνικό τραγούδι. Εδώ γυρνάμε στον Καβαδία βέβαια. Και είναι η Θεσσαλονίκη το τραγούδι αυτό.

Η ιδιοφυΐα του Θάνου Μικρουτσικού τον οδήγησε πολύ νωρίς σε άλλους συνθέτες από αυτούς που συνήθως διάλεγε ο Θεοδωράκης και οι άλλοι μας συνθέτες να μελοποιήσουν. Πήγε σε έναν λοξό, θα έλεγα, συνθέτη, στον Νίκο Καβαδία, τον Γκόλια όπως τον λέγαμε, που είναι γεννημένος στη Μαντζουρία, που ταξίδεψε σε όλη τη γη, που ήταν πολύ λυπημένος γιατί θα πέθανε στη στεριά, ήθελε με κάθε τρόπο να πεθάνει στη θάλασσα, που έγραψε απίστευτα ιστορίες μοναδικές, ταξιδεύοντας σε όλους τους παραλίλους του κόσμου.

αλλά και ο Καβαδίας είχε την τύχη των άλλων, δεν μπόρεσε να εξαντλήσει τη θάλασσα, έγραψε το Μαραμπού, το Πούσι, έγραψε Πεζά, δεν εξάντλησε τη θάλασσα. Έκανε ταξίδια, γνώρισε τον Καβάφη, λάτρεψε τον Καβάφη, όταν ακόμα τον αμφισβητούσαν οι μεγάλοι Έλληνες ποιητές της δεκαετίας της εποχής του 30. Ο Καβαδίας ήταν βέβαιος ότι ο Καβάφης είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποιητής.

Ναι, τραγουδάει ο τραγουδιστής που τέριξε πάρα πολύ με τον Μικρούτσικο. Τραγουδάει ένας τραγουδιστής ο οποίος στην κυριολεξία στείλει το τραγουδί. Είναι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Του εύχομαι να είναι γερός, το καλοκαίρι σταμάτησε τις συναυλίες του. Ένα φαινόμενο. Αυτός πρωτοεμφανίστηκε από την ωραία πύλη με τον Θεοδωράκη, έγραψε τα γράμματα από τη Γερμανία.

0: κάθε τραγούδι του Καβαδία είναι μια αληθινή ιστορία. Μην πότε ότι είναι μια αυτοβιογραφία του Καβαδία όλα αυτά τα τραγούδια. Και τι ζωή έζησε αυτός ο Κόλλιας.
1: Συνήθιζε γελώντας τρανταχτά με το ένα χέρι του ψηλά πολύ να με σηκώνει.
0: Ήτανε Μαρκόνια συρματιστής και έγραφε τα τραγούδια πάνω σε πακέτα τσιγάρα και τα έφερε στην αδελφή του στην Αθήνα και αυτή τα τύπωνε για να βγουν ποίηματα. Πού να φανταστεί ότι ο μικρούτσιος τα απογείωνε.

μέσα τραγουδιστές που δεν πιστεύουμε ότι ταιριάζουν σε τέτοια τραγούδια. Ποιο όμως. Ένας και ένας ήταν. Οι Κατσιμιχαίοι είπαν αριστουργήματα. Ο Νταλάρας είπε το Αμπόρντε Ρασπαζί. Τέλεια. Ο Μητσιάς είπε το ερωτικό τέλεια. Η Ρένα Αντωνοπού, η Ρίτα Αντωνοπού, συγγνώμη. Και αυτοί τα πετέλια τα τραγούδια. Και έχουν μείνει στο μικροτσικικό πάνθεο.

Γυρίζουμε πάλι στον άλλο καλκαίο, στον αλόκοτο κόσμο που μας πάει, σε ζωές άλλες που μας δείχνει, με στίχους που περιγράφει και δεν έχει περιγράψει κανέναν με αυτόν τον τρόπο. Με ένα μαγικό ραβδί μας μεταμορφώνει όλους σε πυθύνιους ακροατές.

Ο καημός που έχει η φωνή του Μητροπάνου ταιριάζει Γάντι σε αυτά τα τραγούδια. Ο Μητροπάνος δεν είναι ένας τυχαίος τραγουδιστής. Με το Μικρούτσικο έκανε απίστευτα πράγματα.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Μήνυμα του 112 για εκένωση εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Καρύδη στο Λασίθι λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή του Χώνου. Στο σημείο επιχειρούν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Να ληφθούν μέτρα, ζητάει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα. Γνωρίζουν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες, ρωτά με ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Μπαράζ μέτρων για τα καύσιμα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κλειδώνει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75 €. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα θέρμανσης για όλους τους δικαιούχους ανεξάρτητα από το είδος καυσίμου. Επεκτείνεται η επιδότηση στο δίζελ για όλον τον Οκτώβριο.

0: Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς δύο ηλικιωμένων ανδρών στη Βουλιαγμένη. Ο 82χρονος δέχτηκε επίθεση από 76χρονο. Μεταφέρθηκε στο Ασκληπείο Βούλας όπου και κατέληξε. Οι δύο εμπλεκόμενοι στο περιστατικό κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, ο οποίος υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του και κατέληξε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Παιδείας. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις προγραμματισμένης εμφάνισής του στο Μεσολόγγι. Και ο καιρός, λίγες βροχές από το μεσημέρι και μετά θα έχει αύριο η Αττική. Στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο στους 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Επειδή η εκπομπή μου απευθύνεται στην κοινωνία και για μένα η κοινωνία δεν είναι ένας κούφιος όρος, θέλω, καθώς απευθύνεται στην κοινωνία, να έχουμε επικοινωνία. Αυτό είναι το σπουδαίο. Να μπορούμε να μιλάμε. Να μπορώ να ακούω τις απόψεις σας, τις γνώμες σας, τις παρατηρήσεις σας, τις σκληρές παρατηρήσεις σας. Γι' αυτό και δίνω τα στοιχεία που δίνω κάθε φορά, αλλά μάλλον αυτό το ραδιόφωνο το εκπληκτικό στο ξεκίνημά του, θέλουν περισσότερο να νιώσετε τι λέμε για να μας απαντήσετε. Λοιπόν, μηνύματα στο τηλέφωνο 211-016-1046, στο Viber και στο WhatsApp 698-104-1046 ή Mega News 104,6 και με email studio παπάκι meganews104,6.gr. Και εδώ είναι Άλκης Ακίος, αλλιώτικα τον αντιμετωπίζει εδώ ο Μικρούτσικος, ανάλογο με τους στίχους. Θα μας εξηγήσει εδώ ποιος μπορεί να λύσει τη θάλασσα στα μάγια από την εποχή του Ξέρξη μέχρι σήμερα.

Τι ατυχία για το ελληνικό τραγούδι να γράψει τόσα λίγα κομμάτια ο Άλκης Αλκαίος. Μεγάλη ατυχία.

0: μου αρνηθείς αυτή την εκδρομή. Κι ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια.
1: Κι ας είναι να γυρίσουμε ναυάγια.
0: Για μένα το ερωτικότερο ελληνικό τραγούδι.

γνώρισα κι εγώ ένα τέτοιο έρωτα και γύρισα από αυτόν σαν μια γάτα γρατσουνισμένη, με ένα μάτι λιγότερο, με ένα πόδι λιγότερο, με τη ράχη μου χαλασμένη.

όταν σας λέω ότι ο Άλκης Αλκαίος κάνει βουτιά στην ιστορία, αυτό το πώς να δεθεί Μεσόγειος με σκοινιά δεν είναι δικό του. Ο Ξέρξης επιχείρησε να δέσει τον Ελίσποντο με σκοινιά για να κατέβει στην Ελλάδα.

Υπάρχουν έρωτες προσωρινοί που είναι πολύ μεγάλοι, άλλοι που δικαιώνονται για λίγο καιρό, αλλά κυρίως ο έρωτας είναι άδικος. Και το άδικο δεν μπορεί να είναι ποτέ τιμιότερο από το αίμα. Αίμα χύνουν οι αληθινώς ερωτευμένοι.

Το τραγούδι αυτό ήταν να το τραγουδήσει, και δίκαια ίσως, η Χάρης Αλεξίου. Εγώ όμως αγαπούσα και είχα φίλο τότε, το Μανώλη Μητσιά. Μεγαλώσαμε μαζί. Αυτός ξεκίνησε από τα Δουβιά Χαλκιδικής, εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Σμίξαμε στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο. Έζησα τις τραγωδίες του Μητσιά που τον βάλανε 44 μήνες φυλακή, γιατί ήταν ο μόνος ίσως αντιστασιακός από το χώρο των τραγουδιστών, ας το πω έτσι. Και θέλω να πω ότι αυτό το τραγούδι είναι αλλιώς ωραίο. Είναι όμορφο τόσο πολύ για μένα, ναι, που όταν το παίζω πάντα έχω στο μυαλό μου πώς από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν αυτή η μαγική πόλη που περιγράφει το τραγούδι, φτάσαμε σε αυτό το χάρβαλο που είναι η Αθήνα. Και τώρα, Μελίνα Μερκούρη.

Ακούμε τη θρυλική Μελίνα Μερκούρη, η οποία φωνήθησε εδώ, είναι λίγο μάλλον από την ηχογράφηση παράξενη, και θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι που τραγουδάει ο Βλάσης Μπονάσος. Ο Βλάσης Μπονάσος σαν ροκάς, και ο μικρός ροκάς είναι. Το τραγούδι έχει τίτλο «Σκάντζα».

Τι μάγος είναι ο Άγιος Αλχαίος? Τι σφαιρική είναι η ματιά του? Τι σμίγει εδώ πέρα? Αρχαία ιστορία, σύγχρονα πράγματα, μυθολογία, ελληνική και ξένη. Έναν τέτοιο δημιουργό χρειαζόμαστε στην εποχή και δεν υπάρχει βέβαια τίποτα.

Ένα άγριο χιούμορ έχει. Ένα φαρμάκι. Αυτό μου θυμίζει τον Τραμπ που λέει ότι εγώ θα αλυσοδέσω τα στενά του ορμούς και θα την κάνω δική μου αυτή τη θάλασσα. Ο τρίτος

0: κανένας Έλληνας στιχουργός δεν πάει τόσο βαθιά το λόγο του όπως τον πάει ο Ακαίος. Για να δούμε πώς τις βλέπει τις γυναίκες στην εξουσία ο Μικρούτσικος μαζί με μια τραγουδίστρια μελαχρινή, πολύ ωραία, μαύρη δηλαδή.
1: Απ' τα ηχεία ψυχαλίζει μια κιθάρα.
0: Έκανα λάθος. Αυτό είναι στην Γοργόνα στο φτερό. Εκπληκτικό τραγούδι που το ερμηνεύει ο ίδιος.
1: Εσύ κλειστό σε μια καμπίνα, φεύγεις πέρα. Οι ερωτές σου καριδό τσουβλά στο κύμα. Μα στον ασύρματο καιρό δεν πέφτει σύρμα. Σ' ακολουθεί όπου κι αν πας. Σ' ένα παιχνίδι για χαμένους ξενυχτάς. Άστρο του Οριώνα φεγγάρι του τοξότη. Υπάρχει μια άγνωστη φωτιά σε έχει δεσμότη.
0: Η φωνή, η χρειά της φωνής, ο Ελεόντη, η φωνή που βγαίνει από κάθε στίχο του Αλκαίου, έχει μια θλίψη φωνιά, μια θλίψη φωνιάδων.

0: Καβαδίας.
1: Μασάνε ηθαγενείς φύλαξε ραμμένα.
0: Καβαδίας αφομοιωμένος.

το τραγούδι αυτό έχει τίτλο «Οι γυναίκες στην εξουσία». Μα ήρθανε ποτέ οι γυναίκες στην εξουσία? Ο Αρθούρος Ρεμπό έχει προβλέψει ότι όταν γίνει κάτι τέτοιο, τότε θα ζήσουμε νέες ομορφιές αλλά και νέους τρόμους.

καθώς πλησιάζει το τέλος του αφιερώματος, έχω αφήσει τελευταίο ένα κομμάτι αριστουργηματικό που το έχει τραγουδήσει, γράψει ο ίδιος ο Μικρούτσικος. Είναι η 7 Νάνη στο SS Κυρίνια. Αυτό το τραγούδι είναι μοναδικό. Είναι το τραγούδι που αγαπούσε ένας φίλος μου, ο ποιητής Κακουλίδης. Δεν είχε κάνει στα καράβια αυτός. Και το τραγούδι αυτό τελειώνει με το σφαρακτικό «Μάνα, θα πάω στα καράβια».

0: Η ώρα είναι 6. Mega News 104,6.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 6 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο Εύη Βυσβάρδη. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, τα στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου με μια απλή συνδρομή είναι λίστες με τα στοιχεία υπαλλήλων των Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας, καθώς και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα, γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες, ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται και ποιες κινήσεις έχουν γίνει, ρωτά σε ανακοίνωσή του το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. 231 παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε σε μία εβδομάδα μόνο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Ιατρία, κλινικές, σπα, ακόμη και κομμωτήρια με συστηματική ψηφιακή παρουσία βρέθηκαν κόκκινα για πιθανές παραβάσεις. Στην πλατφόρμα εμφανίζονται 16.000 γιατροί, οι οποίοι έχουν διαδικτυακή παρουσία και σύμφωνα με τον δημιουργό της εφαρμογής MedWatch, Γιάννη Δοξαρά, επισημαίνεται πως το σύστημα πλέον εντόπισε και το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Στις περιπτώσεις που θα προκύπτουν σοβαρές παρατυπίες και κίνδυνοι, όπως ιατρική βλάβη ή θάνατος ασθενούς, ο φάκελος θα διαβιβάζεται στην εισαγγελία και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του, θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Προχωράμε παράλληλα σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει. Επίσης, επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής για εμπρισμό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Λαγονίσι Αττικής. Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Χώνου στην Κρήτη και στάλει μήνυμα 112 για εκένωση στους κατοίκους της περιοχής Καρύδη Λασιθίου. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης. Για το λόγο αυτό, όπως εξήγησε ο συνθέτης, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του στο μεσολόγγι. Έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής, που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του και κατέληξε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας. Από αύριο στο σχολείο θα βρίσκονται ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός, προκειμένου να υποστηρίξουν τη σχολική κοινότητα, αναφέρει το Υπουργείο. Κύκλωμα λαθρέου καπνού για ναργιλέ εντόπισε η ΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Η βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκαλύφθηκε μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με μείγματα καπνού, επώνυμα κουτιά καπνού και χώρος προετοιμασίας ναργιλέδων, όπου το κύκλωμα γέμιζε τα κουτιά με το λαθρέο καπνό. Τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών σήμερα στη Ρωσία, τις πρώτες από το 2022 μετά την έναρξη της επίθεσης μεγάλης κλίμακας κατά της Ουκρανίας. Διεξάγονται επίσης σε ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί και προσαρτηθεί από τη Ρωσία. Η ψηφοφορία θα διαρχέσει έως τις 9 ώρα Ελλάδος. Κρίσιμες εκλογές διεξάγονται σήμερα και σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Το αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις που θα μπορούσαν να φέρουν τον Μέρτς εκτός καγκελαρίας μόλις 16 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας. Σε ισχύ κυκλοφοριακής ρυθμίσης στο κέντρο της Αθήνας έως τις 11 απόψε το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς έχει παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες αλλά και για εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Η εθνική ομάδα στο τένις ιτήθηκε με 3-2 από τη Σλοβακία και δεν κατάφερε να συνεχίσει στον δρόμο για την πρόκριση στην τελική φάση του Davis Cup. Σημαντική εκτός έδρας νίκη για τη Liverpool στην Premier League επικράτησε με 1-0 στην έδρα της Bournemouth.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρετικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τα νέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λιάνης.
0: Mega News 104,6.
3: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
4: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
5: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

βρισκόμαστε στα άδυτα μιας μουσικής που είναι τα Άγια των Αγίων. Μιας μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη από τη Ρωμιοσύνη, που είναι ένα έργο επτασφράγιστο.

ποίηματα και τραγούδια γραμμένα ουσιαστικά στα μέρη στα οποία ήταν εξόριστο, στη Γιάρο, στη Λέρο. Στα ίδια μέρη σχεδόν ήταν εξόριστος και ο Μίκης Θεοδωράκης, ίδιες καρδιές, ίδιο αίμα.

συνάντηση του Μίκη Θεοδωράκη με τον Γιάννη Ρίτσο αλλάζει ουσιαστικά το ρου του ελληνικού τραγουδιού. Στρέφεται σε άλλα πολύ μεγάλα ύψη, πολύ μεγάλα έργα.

Η μελοποίηση της μεγάλης και της υψηλής ποίησης από τον Μίκη Θεοδωράκη, που έγινε αρχικά μόνο από αυτόν, είναι ένα καινούργιο γέννημα, είναι μια καινούργια γένα μεγάλη για το ελληνικό τραγούδι. Προστίθενται σιγά σιγά πολλοί νεότεροι συμφέτες που μιμούνται το Μίκη, αλλά τραγουδιστές σαν το Βιδικότσι είναι λίγοι για να μην πω μόνον ένας.

Όμως στα χέρια και στα μάτια του Μίκη Θεοδωράκη μεγαλούργησε ο Γρηγόρης. Και έτσι στο δεύτερο αυτό έργο που θα ακούσουμε, ενώ είναι πρώτο στην ουσία, τον Επιτάφιο, φτάνει σε απίστευτα μεγάλα ύψη. Ο Επιτάφιος είναι ο θρήνος μιας μάνας σε μια διαδήλωση Θεσσαλονίκης που βλέπει το παιδί της να το σκοτώνουν οι χωροφύλακες. Από μια φωτογραφία εμπνεύστηκε όλο αυτό το έπος ο Μίκης Θεοδωράκης.

σιγά σιγά αυτή η φωνή μεταλαμπαδεύεται από το έργο του Μίκη και σε άλλους νεότερους συνθέτες μας, τόσο στον Σταύρο Ξαρχάκο, κυρίως στον Σταύρο Ξαρχάκο θα έλεγα. Ο Μπιθικότσης μεταμορφώνει τον εαυτό του σε ένα μοναδικό εργαλείο που κάνει τα πάντα τέλεια.

0: και ουσιαστικά θυσιάζεται και όλα. Γιατί σας είπα, ήταν ξεχωριστός λαϊκός συνθέτης ο Γρηγόρης. Έχει γράψει εξαιρετικά τραγούδια. Θα παίξουμε άλλωστε μερικά.
1: Όσα μη πετού γυαλού.
0: Αντιλαμβάνεται ότι είναι μέτοχος σε ένα θαύμα.
1: Δεν φτάνουν τα χαλίγια.
0: Το θαύμα μιας ποίησης που μεταμορφώνεται σε τραγούδι και αγγίζει τον κάθε Έλληνα από τη μια άκρη της χώρας στην Κρήτη έως την άλλη άκρη της χώρας, στον Εύρο, στη Φλόρινα. Όλη η Ελλάδα τραγουδάει αυτά τα τραγούδια.

δεν κάναν μόνο έργα μεγάλα, κάναν και μεμονωμένα τραγούδια που δεν ξεπερνιούνται εύκολα. Τα τραγουδάει και τα χορεύει ο ελληνικός λαός ακόμα, περάσανε 50-60 χρόνια. Εδώ Σταύρος Χαρχάκος, μέγας αυτός, ο σημαντικότερος επιζών λαϊκός συνθέτης, ούτε λαϊκός απ' όλα. Αισιόδοξος όμως ο Χαρχάκος, είναι ηλιοπότης σαν τον Ελίτη.

Η ξύλινη φωνή που ξέρουμε από το Μίκη Θεοδωράκη, η ξύλινη φωνή του Γρηγόρη Μπουτικώση, μεταμορφώνεται κάτω από τα χέρια, κάτω από τις φτερούγες άλλων συνθετών, σε βελούδινη, σε σίδηρα, σε ό,τι χρειαστεί.

Αν δεν υπήρχε το φαινόμενο Στέλιος Καζατζίδης, που είναι ένας και μοναδικός στον κόσμο, θα έλεγα, τουλάχιστον στη Μεσόγειο, μέσα στους 2-3 μεγαλύτερους τραγουδιστές, ο Μπιτικότσης θα θεωρείται αυτός ο πρώτος και ο μεγαλύτερος όλων. Είναι όμως ισότιμος, γιατί έχει πει καλύτερα τραγούδια, έχει σπουδαιότερο ρεπερτόριο.

πίσω από αυτά τα ονόματα υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τα βοηθάνε? Ναι, υπάρχει ένα τεράστιο όνομα που δεν το λέμε ποτέ στο ελληνικό τραγούδι. Τάκης Β' Λαμπρόπουλος, ο ηγεμόν της Κολούμπια. Αυτός έφερε τον ποιητικό της κουδά στο Θεοδωράκι. Αυτός έδωσε τον ποιητικό της στον Ξαρχάκο. Τάκης λοιπόν Λαμπρόπουλος.

Ο Λαμπρόπουλος ήταν ένας πολύ ωραίος άντρας. Δεν έδινε συνεντεύσεις ποτέ. Στην παρέα του Φλόκα, που ήταν ο Χατζηδάκης, ο Γκάτσος, ο Μούτσης πήγαινε πολύ συχνά, βρέθηκα κι εγώ μια-δυο φορές και παρακαλούσα πάρα πολύ να πάρω μια συνέντευξη από τον Λαμπρόπουλο, τον Τάκη Βίτα. Μια μέρα ήρθε ο ίδιος και με βρήκε και μου είπε: «Επειδή είσαι ο μόνος από τους δημοσιογράφους που ξέρω που αγαπάς πάρα πολύ αυτό το είδος τραγουδιού, το λαϊκό τραγούδι δηλαδή, και λατρεύεις τους καλλιτέχνες και τους μεγαλώνεις και τους υψώνεις και μας δείχνεις το αληθινό ανάστημά τους, θα δώσω μία και μοναδική συνέντευξη». Ο Λαμπρόπουλος δεν έχει δώσει άλλη συνέντευξη. Και ήταν εκπληκτική συνέντευξη. Γιατί ήταν ταπεινός, αλλά μας είπε χιλιάδες πράγματα. Ο Μίκης έχει βρει τη γενιά του, έχει βρει τους ανθρώπους του εδώ με τον Λιβαδίτη, τον σπουδαίο ποιητή, κάνει άλλα πράγματα.

0: Ξέχασα να πω ότι βεβαίως στον επιτάφιο έχει παίξει ρόλο ένας άλλος σπουδαίος Έλληνας δημιουργός, ο Μανώλης Χιώτης. Αυτά τα μπουζούκια που ακούμε, αυτό το μπουζούκι που ακούμε, που είναι ένα όργανο το οποίο και αυτό σε ξεσηκώνει και αυτό μεταφράζει μια άλλη γλώσσα, όπως το παίζει ο Χιώτης, το παίξανε πολύ λίγοι.
1: Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή.
0: Ο Χιώτης είναι και στη Ραπεσόνα, είναι μέσα.

Θα ήταν Σεπτέμβρης του 1971, αν δεν κάνω λάθος, που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σεφέρης. Ήτανε μία μέρα συνταρακτική για την Ελλάδα. Μισό εκατομμύριο κόσμο στην κηδεία του αποχαιρετούσε όχι μόνο ένα μεγάλο ποιητή, το μεγαλύτερο, που είχε πάρει και το Νόμπελ της λογοτεχνίας το 1963, αποχαιρετούσε τον άνθρωπο που πριν λίγο καιρό και μετά από πολλές παροτρύνσεις βγήκε μόνο του την κατάλληλη στιγμή και έκανε μια συντριπτική δήλωση κατά της Χούντας. Και μα θυμάμαι πως τέλειωνε: «Τώρα αποσύρομαι στη σιωπή μου. Ελπίζω ο Θεός να μην μου φέρει άλλες δυσκολίες να χρειαστεί να ξαναμιλήσω πάλι». Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα το τραγούδι «Άρνηση» που τραγουδούσε ο ελληνικός λαός στην κηδεία του Γιώργου Σεφέρη.

είπαμε ότι ο Γρηγόρης Βυθικότσης ήταν ένας θαυματουργός. Κράτησε τη ζωή του στο θαύμα, έκανε πίσω τον εαυτό του και αυτό το έκανε με όλους τους συνθέτες, όχι μόνο με τον Μίκη Θεοδωράκη. Στην αρχή με τον Μίκη και αργότερα με όλους. Όπως θα ακούσουμε σε λίγο με τον Μούτσι ή όπως θα ακούσουμε αργότερα με τον Βάρναλη.

πρώτες συναυλίες με τα λαϊκά έργα των Επιτάφιο και τη Ρωμιουσίνη σε όλη την Ελλάδα, έπεφτε ξύλο. Τις απαγόρευαν. Έτρεχε ο Μίκης, κρυβότανε, δηλαδή όταν έπρεπε, πετούσαν πέτρες. Χρειάστηκε πολύ σκόπος για να μπορέσει κάποια στιγμή ελεύθερα ο κόσμος να απολαύσει αυτή τη μουσική και αυτά τα τραγούδια.

0: και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 6.30 από το Μέγα News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκησε καυγά με 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα ο δεύτερος άνδρας να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής για εμπρισμό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Λαγονίσι. Νωρίτερα, μήνυμα του 112 καλούσε σε εκένωση τους κατοίκους της περιοχής Καρύδη στο Λασίθι λόγω της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Να ληφθούν μέτρα ζητά η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί άμεσα για το θέμα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης πλατφόρμες. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας

0: ακολουθούνται, τονίζει η ανακοίνωση. 231 παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε σε μία εβδομάδα μόνο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις προγραμματισμένης εμφάνισής του στο Μεσολόγγι. Και ο καιρός, λίγες βροχές από το μεσημέρι και μετά, θα έχει αύριο η Αττική στους 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6. Αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Live Productions. Mega News 104,6.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Διζυγλικινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Σε αυτό το μέρος έχω σκεφτεί ότι πρέπει επιτέλους να σας δείξω, να σας γνωρίσω και τον αληθινό μπιδικότσι, το συνθέτη μπιδικότσι. Το συνθέτη σε στίχους Βίρβου και άλλων σπουδαίων λαϊκών συνθετών, στιχουργών, που έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια και αρχίζω με την επίσημη αγαπημένη. Ποιος δεν την έχει τραγουδήσει?

Από αυτά τα τραγούδια θα τολμούσα να πω άλλαξε οικονομικά η ζωή του Μπιτικότσι. Γιατί ο Μπιτικότσι ήταν πάρα πολύ φτωχός, τα έχουν γράψει οι κόρες τους στα βιβλία τους. Άλλαξαν ριζικά η ζωή του. Στην Εράιδα, στα Δινινά, γινόταν ένας χαμός.

χέρι. Βέβαια και το Γρηγόρη του φύγαν από τα χέρια πολλά λεφτά, όπως και ο Καζαλίδης, έτσι και αυτός έπαιζε στο, όχι στο καζίνο, ο Μπιτικότης έπαιζε, ας το πω, ζάρια. Όταν λέμε έπαιζε ζάρια, δεν έπαιζε απλά, μπορούσε να χάσει μια περιουσία ή να κερδίσει μια περιουσία. Στα δυο κρεβάτι.

παράδεισο του ελληνικού τραγουδιού τον έχουν φτιάξει μεγάλοι αρχιτέκτονες. Αρχίζει για να μένεις από το Τσιτσάνι, τον Μάρκο θα έλεγα, πάρα από το είχε λιγότερα τραγούδια, και αργότερα τους πολύ μεγάλους, Θεοδωράκη, Χατζηδάκη, Μικρούζικο, Μαρκόπουλο. Αυτούς θα παίζουμε κάθε Κυριακή εδώ, στο Μέγκα.

μια. Πώς προφέρει έτσι τις λέξεις ο Μπιτικότσης, το α, το ε, το ω, σαν βότσαλα που έχουν γίνει, να, μόλις τώρα, από το Αιγαίο και είναι πεντακάθαρα. Έτσι είναι η άρθρωσή του.

τραγούδι βαρύ. Και είπε και λαϊκά, βαριά, πολύ βαριά. Τραγούδι πικρό. Από αυτά που του δίνει ο Άκης Πάνου. Ο ένας και μοναδικός Άκης Πάνου.

Άμα το καλό σκεφτώ, φτάνει με δυστυχημένος. Κι όμως είναι αλήθεια, έχει συμβεί σε όλους μας.

ακούσαμε τόσο όμορφα τραγούδια, τόσους πολλούς και διαφορετικούς δημιουργούς που έχει η Ελλάδα, αλλά ήρθε η ώρα να ακούσουμε και να κλείσουμε με αυτά την εκπομπή τα αριστουργήματα, τα τιμαλφή που τα έχουμε κρυμμένα μέσα στην κυβωτό της φυλής μας αυτά. Τραγούδια του Ελίτη. Από τα ωραιότερα που έχουν γραφτεί ποίηματα στην ελληνική γλώσσα. Γιατί και αυτά τραγούδισε ο Γρηγόρης Πυθικώσης. Ο Ελίτης, όταν πήρε τον Νόμπελ, ουσιαστικά ήξερε ότι το πήρε και γιατί ο Μίκης Θοδωράκης είχε μελοποιήσει τα τραγούδια του. Αυτά που θα ακούσουμε σε λίγο. Θυμάμαι όμως κάποιες σκέψεις του Ελίτη και τις λέω. Ω, να μπορούσαν, λέει, και τα οργανωμένα κράτη να διαμορφώσουν μια δημόσια ζωή με νόμους σαν αυτούς που διέπουν το άτομο, να επιφυτούσε στα κοινά η ψυχή και μια διαταγή του Υπουργείου Υγείας να ξαπόστελνε στα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων όλες τις πενταροδεκάρες των συμφερόντων για να βγουν έστω και λίγα γραμμάρια ομορφιάς. Να έπαιρνε ποτέ-πότε η συνείδηση του κοινοβουλίου τις προεκτάσεις που παίρνει ένα δάκρυ όταν διαφλά τις αφλιότητες όλες και απομένει να λάμπει σαν μονόπετρο.

Μια από τις μεγάλες ειδονές ενός συγγραφέα είναι να εκτίθεται, να εκτίθεται συνεχώς. Ο Ηλίτης το έκανε πλιστάκης, ιδιαίτερα στο Αξιονεστή, όπου ξεπερνάει πλέον και την ελληνική γλώσσα και κάνει αυτή τη σύνοψη μιας χώρας και ενός τόπου που είναι η πατρίδα μας.

Και συνεχίζω με το λόγο του ποιητή που στα δημόσια και τα ιδιωτικά του, στα πεζά του δηλαδή, λέει, προφητικά το λέει, κοντολογείς να μπορούσαν και τη σημασία των λαών να τη μετράνε όχι από το πόσα κεφάλια διαθέτουνε για μακέλεμα, δηλαδή πόλεμο, όπως συμβαίνει στις μέρες μας, αλλά από το πόση ευγένεια παράγουν ακόμη και κάτω από τις πιο δυσμενείς και βάναυσες συνθήκες, όπως ο δικός μας ο λαός στα χρόνια της τουρκοκρατίας, όπου το παραμικρό κεντητό πουκάμισο, το πιο φτηνό βαρκάκι, το πιο ταπεινό εκκλησάκι, το τέμπλο, το κιούπι, το χράμι, όλα αυτά αποπνέουν μια αρχοντιά κατά τη ανώτερη από των Λουδοβίκων. Το άνοιξε το στόμα του και όποτε το άνοιγε, έβγαιναν αυτά τα ύψιπετή ελληνικά.

Και τώρα σας διαβάζω από το πρόσω ηρέμα την τελευταία, τη στενή θα έλεγα, παρακαταθήκη του ποιητή στο λαό μας. Στροφή λοιπόν, όλο δεξιά και πρόσω κατά πάνω στον κίνδυνο. Δεν γίνεται αλλιώς, ή θα συνθηκολογήσεις και θα μείνεις από τους εδώθε ή θα περάσεις πέρα. Προσοχή, κανένας μη λίγο ψυχήσει. Τα χέρια στο τιμόνι και όλα σε ένα μήνυμα διήγηνο οξυγόνου φτάνει ως εμάς. Προσοχή, θάρρος, έφτασε ο καιρός να επαληθευτούμε. Έφτασε ο καιρός να επαληθευτούμε. Τα χέρια στο τιμόνι, πρόσω, πρόσω ηρέμα, προς το μύθο λούμενο. Το άτρεπτον, το γυμνών, το φαίνον, το αυτοκαταληπτόν, το αναλύωτον. Κλείνω με το ωραιότερο τραγούδι, ελληνικό τραγούδι. Αυτό είναι το ωραιότερο. Στα Περβόλια, Μίξ Θεοδωράκης, η στίχη δική του. Αλλά είναι αυτό που ο ποιητικός έλεγε, πως δεν κατάλαβα τι τραγουδάω, αλλά μετά κατάλαβα ότι έχει τραγουδίσει το ωραιότερο τραγούδι της ελληνικής γλώσσας. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής, με θυμόν πάντα η αγάπη.

0: Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκησε καυγά με 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα ο δεύτερος άνδρας να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον συλληφθέντα στο συμβάν αφέθηκε ελεύθερη. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το Βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί άμεσα για το θέμα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, τονίζει η ανακοίνωση. 231 παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε σε μία εβδομάδα μόνο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Στην πλατφόρμα εμφανίζονται 16.000 ιατροί, οι οποίοι έχουν διαδικτυακή παρουσία, σύμφωνα με τον δημιουργό της εφαρμογής MedWatch, Γιάννη Τοξαρά, ο οποίος επισημαίνει πως το σύστημα εντόπισε και το ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Το σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανασκόπησή του. Θα επικοινωνήσουμε σε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διηλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει. Επίσης, επεκτείνεται η επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Στη σύλληψη ενός 25χρονου αλλοδαπού για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ανατολικής Αττικής για εμπρισμό που σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Λαγονίσι Αττικής. Νωρίτερα είχε ηχήσει το 112 για εκένωση στους κατοίκους της περιοχής Καρύδηλα Σιθίου. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις προγραμματισμένης εμφάνισής του στο Μεσολόγγι. Έρευνα για την πλήρη διερεύνηση των συνθήκων θανάτου του 17χρονου μαθητή από το Πευκοχώρι Χαλκιδικής που υπέστη ανακοπή έξω από το σχολείο του και κατέληξε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης, διεξάγει το Υπουργείο Παιδείας. Από αύριο στο σχολείο θα βρίσκονται ψυχολόγοι και κοινωνικός λειτουργός προκειμένου να υποστηρίξουν τη σχολική κοινότητα, όπως αναφέρει το Υπουργείο. Κύκλωμα λαθρέου καπνού για ναργιλέ εντόπισε η ΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Η βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκαλύφθηκε μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με μείγματα καπνού και επώνυμα κουτιά, όπου το κύκλωμα τα γέμιζε με τον λαθρέο καπνό. Τρίτη και τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών σήμερα στη Ρωσία, τις πρώτες από το 2022 μετά την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει έως τις 9 ώρα Ελλάδος. Κρίσιμες θεωρούνται οι εκλογές που διεξάγονται σήμερα σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο. Το αποτέλεσμα ενδέχεται να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις, όπου θα μπορούσαν να φέρουν τον Μέρτς εκτός καγκελαρίας μόλις 16 μήνες μετά την ανάληψη της εξουσίας. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας έως τις 11 το βράδυ απόψε λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς έχει παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, αλλά και για εκδηλώσεις όπου λαμβάνουν χώρα.
0: Αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό με γκολ του Μανώλη Σάλιακα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Στις 7.30 θα αρχίσει η αναμέτρηση της Καλαμάτας με τον Παναθηναϊκό και στις 9 ο Πανετολικός θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική στη Σούπερ Λίγκα.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Ακολουθούν η Ζωή Λιάκα και ο Γρηγόρης Μπέκος.
0: Mega News 104,6. Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Mega, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
3: Το Παγόβουνο. Μια ξεπαγιασμένη κωμωδία της Γιολάντα Γκαρθία Σεράνο. Επίσημοι επιβάτες. Γιάννης Ζουγανέλης. Γιάννης Τσιμιτσέλης. Κατερίνα Γερονικολού. Θανάσης Πατριαρχέας. Καπετάνιος ο Νικορέστης Χανιωτάκης. Το Παγόβουνο. Στο θέατρο Έμβαση.
4: Θα πνιγείτε στα γέλια.
3: Αλλά μη φοβάστε, ο Τιτανικός είναι αβύθιστος. Προπόληση more.com και στο 211-1365.

0: Καλησπέρα σας. Είστε στο Mega News 104,6. Είμαστε η εκπομπή Τεχνοτροπίες με τον Γρηγόρη Μπέκο
1: και τη Ζωή Λιάκα.
0: Τώρα αυτά θα τα πω γρήγορα, αλλά έτσι για να γνωριζόμαστε σιγά σιγά. Παρακολουθούμε την πολιτιστική επικαιρότητα, όσα συμβαίνουν, όσα αξίζουν. Και εδώ είναι το σημαντικό, συναντάμε σημαντικούς ανθρώπους από το χώρο της τέχνης, από το χώρο των τεχνών. Είναι μια τέτοια μέρα σήμερα. Ο Γρηγόρης τώρα θα σας πει τους τρόπους επικοινωνίας. Θα βάλουμε ένα τραγούδι για να σας προειδεάσει για τον αγαπημένο καλεσμένο.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Εδώ στο τηλέφωνο σας περιμένει η Νατάσα Βαλιάνου στο 211-016-1046, 211-016-1046. Μηνύματα δεχόμαστε στο Viber και στο WhatsApp στο 698-1041-046. Μας βρίσκεται ως Mega News 104,6 και αν θέλετε μας στέλνετε email στο studio papaki meganews104.6.gr.

0: Λοιπόν, ο λόγος είναι κατευθείαν, πάει κατευθείαν στον καλεσμένο μας. Καλησπέρα.
1: Καλώς σας βρίσκω, Κώστας Λιβαδάς speaking.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Κάναμε και μια συγκινητική έναρξη με τον αγαπημένο μας Μανώλη Λιδάκη που χάσαμε πέρσι και μας πονάει πολύ. Και εμάς βέβαια, εμένα και αυτόν θα μας δένουν μεταξύ άλλων πάντα και αυτό το τραγούδι που, όπως σωστά μου έλεγες εκτός αέρα, τα λόγια του ρεφρέν είναι από το ποίημα «Γυναίκα» του Τάσου Λιβαδίτη και τα υπόλοιπα λόγια τα έχω γράψει εγώ. Έγινε αυτό το περίεργο κράμα, βέβαια με άδεια από την οικογένεια.
2: Αλλά δεν είναι ότι έχει πάρει ο Κώστας Λιβαδάς ένα ολόκληρο ποίημα, ας πούμε, του Λιβαδίτη. Εδώ μιλάμε για μια σύμπραξη.
1: Όχι, αλλά επειδή ήμασταν όλοι ευαίσθητοι σε αυτό το θέμα, και η εταιρεία και ο Μανώλης και ο Θύμιος Παπαδόπουλος που ήταν παραγωγός και εγώ μέσα στο δίσκο «Υλικό ονείρων», και για αυτό το δύστιχο αλλά και για το ποίημα «Σ' έχω δε σ' έχω» που ξαναείπε ο Μανώλης και είναι από τα τραγούδια που με ακολουθούν, εσοκλήσαμε και ολόκληρο το ποίημα για τους αγοραστές του φυσικού προϊόντος, γιατί όλη η ιστορία είναι να επιστρέψει ενέργεια στο έργο του ποιητή. Γιατί άλλο το τραγούδι και το μελοποιημένη ποίηση και άλλο το αυτόνομο έργο ποίημα.
0: Σήμερα είσαι εδώ, όμως σε καλέσαμε, ένας από τους λόγους, σημαντικός όμως, πολύ σημαντικός λόγος. Αυτός ο λόγος έχει τίτλο «Εμείς μαζί δεν χάνουμε». Πρόκειται για την συναυλία που θα γίνει στις 25
1: Σεπτεμβρίου,
0: την Παρασκευή δηλαδή.
1: Στις 8.
0: Στις 8 το βράδυ. Παπάγου.
1: Στο Κυπροθέατρο Παπάγου, ναι.
0: Παπάγου, το λέμε συνθηματικά οι μουσικόφιλοι.
1: Εννοείται, επιστρέφουμε μετά από 2 χρόνια που είχα κάνει πάλι εκεί μια συναυλία πολύ συλλεκτική, μόνο που αυτή τη φορά
0: είναι ο σκοπός μεγαλύτερος.
1: Είναι ο σκοπός μεγαλύτερος και επίσης έχω τη χαρά να έχω τη σύμπραξη για 5η φορά το τελευταίο διάστημα της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων του Δήμου Πάτρας, δηλαδή μιας διευρυμένης μαντολινάτας, να το πω απλά για τον, για τους ακροατές που δεν ξέρουν τον όρο Νυκτά Έχορδα. Οπότε τα τραγούδια είναι τελείως μεταμορφωμένα, άλλες οι ενορχιστρώσεις, ακόμη και εγώ δηλαδή ακόμη συγκινούμαι από το πόσο διαφορετικές μορφές και την ατμόσφαιρα αυτή τη μοναδική που, έχουν, που έχει ο ήχος των μαντολίνων και των νυκτών. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Λανίδο, Ανδριάνα Μπάμπα, Λιρένος Χαραλαμπίδης, Παυλίνα Βουλγαράκη και εκτάκτος η Νίνα Μαζάνη. Θα παρουσιάσει η Κάρμεν Ρουγκέρι, αλλά το σημαντικό για την νοσηλεία που θα σας πω ότι είναι η νοσηλεία που γιορτάζεται 25 της χρόνια και για αυτήν γίνεται.
0: Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία, προσφορά, να το πούμε, στην νοσηλεία.
1: Ναι, όλα τα έσοδα θα πάνε στην νοσηλεία, ναι.
0: Πώς συνέδεσες τα δικά σου 30 χρόνια, γιατί πρέπει να πούμε ότι είσαι και 30 χρόνια στην δισκογραφία,
1: ναι,
0: και συνέδεσες αυτή τη γιορτή σου με αυτόν τον σκοπό, τον ωραίο σκοπό.
1: Ναι, δεν είναι η πρώτη φορά που με απασχολούν τα ζητήματα αυτά και έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια με το χοροθέατρο της Δαγίπολης που ξεκίνησε από το Πάντιο και είναι ο πρεσβευτής μας το βασικό μας χοροθέατρο που πάει στο εξωτερικό, που στον πυρήνα το έχει άτομα με κινητικά προβλήματα. Τώρα αυτή η ευαισθησία, όπως και για κάποια άλλα θέματα, έχει να κάνει και με τον τρόπο που ζω και πόσο κοντά στην οικογένειά μου έζησα αυτά τα θέματα. Αλλά εδώ εν προκειμένου έχει να κάνει και με μια μάχημη ομάδα γιατρών που ξεκίνησαν τελείως σαν δοκιχώτες πόρτα-πόρτα να προσφέρουν. Τελευταία είναι η πρώτη φορά που έχει κατατεθεί εθνικό σχέδιο για αυτό τον όρο, την περίφημη κατοίκον ανακουφιστική φροντίδα. Δηλαδή χιλιάδες ασθενείς, άποροι, αδύναμοι συνάνθρωποι μας, φίλοι μας, συγγενείς μας, επιστρέφουν από τις μεγάλες μάχες του νοσοκομείου σε ένα άδειο σπίτι και πολύ σύντομα εύχονται να είχαν μείνει στο νοσοκομείο. Είναι μόνοι, δεν μπορεί να τους υποστηρίξει κανείς. Έχουν λοιπόν από την νοσηλεία έξω ο θεσμός της κατοίκων ανακουφιστικής φροντίδας έχει προχωρήσει πάρα πολύ εδώ και 2 δεκαετίες στην Ευρώπη και αλλού. Έχουν λοιπόν από την νοσηλεία ένα πακέτο προσφοράς δωρεάν. Θα σας πω αργότερα πως ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι τέλη δεκαετίας του 80, που είναι ολιστικό, δηλαδή είναι και νοσηλευτικό και φυσιοθεραπευτικό και ψυχολογικής υποστήριξης, κοινωνικού λειτουργού και κοινωνικοποίησης, γιατί αυτοί που το λέει ακόμη η καρδιά τους και μπορούν κινησιολογικά να το υποστηρίξουν αποκτούν παρέα και συναντιούνται με άλλους ασθενείς ας πούμε συμπολεμιστές τους. Εγώ επειδή έτυχε ο κύριος Κωνσταντινίδης ο πρόεδρος να είναι πολλά χρόνια διευθυντής στην Παμακάριστο, είχα ακούσει τα καλύτερα για αυτήν την ομάδα από πολύ παλιά και για το πόσο πόρτα-πόρτα πάλευε και με την ψυχή στο στόμα. Οπότε όταν ήρθε αυτή η μαγική ώρα τώρα να υπάρξει αυτή η πρόταση και αυτή η σκέψη από την νοσηλεία, εντάξει, όπως καταλαβαίνεις αισθάνθηκα ότι η καρδιά μου κουμπώνει εκεί και των τραγουδιών μου και όλα όσα με απασχολούν καλύτερα από οπουδήποτε.
2: Βέβαια.
1: Έχω και τη μίγα, να πω αυτό και κλείνω αυτή την πρώτη τοποθέτηση, ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν μικρόφωνο και οι συνάδελφοί μου δεν χρειάζεται να γίνει μια τεράστια καταστροφή για να βγουν να πούν κάτι για τα μεγάλα θέματα. Η ατζέντα μες τα τελευταία χρόνια αναδιαμορφώθηκε με πολλούς τρόπους στην ιεράρχηση της ευαισθησίας. Αλλά θέματα όπως τα ΑΜΕΑ, θέματα όπως η κατοίκον ανακουφιστική φροντίδα, θέματα όπως το περιβάλλον, είναι κάθε μέρα για όλους μας το ίδιο. Γι' αυτό εγώ λέω πάντα, με αφορμή τη συναυλία, το δικό μου σύνθημα ήταν σήμερα εσύ, αύριο εγώ. Δεν είναι θέματα αυτά που μπορείς να τα προσπεράσεις.
0: Θα έλεγες ότι ζούμε σε μια εποχή που μας συνδέουν περισσότερο τα μικρά καθημερινά, ο μικρός καθημερινός αγώνας.
1: Θα έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε το μαζί μέσα από αυτά. Γιατί είδες τι ακούσαμε στις ειδήσεις πριν. Δύο ηλικιωμένοι πήρε ο ένας τον άλλον στο λαιμό του. Δύο ανήλικοι πήραν ο ένας τον άλλον στο λαιμό. Δηλαδή υπάρχει μια παρακμή και μια κατάσταση που οδηγεί μέσα και από την εξουθένωση σε παρανοϊκά ακραίες εκδηλώσεις πια. Και στις μικρές καθημερινές στιγμές της χώρας, πράγματα που δεν τα είχαμε συνηθίσει εμείς. Λοιπόν, το μαζί πρέπει να το ξαναεφεύρουμε και να ξανασυστηθούμε καλά σε αυτό, αποδεχόμενοι ότι και η διαφωνία μας ακόμη σε ένα διάλογο είναι ιερή. Δηλαδή πάνω στη διαφωνία θα χτιστεί το σοβαρό κομμάτι για το αύριο.
0: Τέλεια.

0: Λοιπόν, επιστροφή στο Mega News 104,6. Ακούτε την εκπομπή Τεχνοτροπίες κάθε Σάββατο Κυριακή 7 με 8. Στον ήχο μαζί μας να πω ότι είναι η Ηλέκτρα Σιθιανάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνου. Ξαναλέω το τηλέφωνο 211-016-1046, 211-016-1046, και μηνύματα μας στέλνετε, τους τρόπους τους ξέρετε πια, τους βρίσκετε στο site μας επίσης, και η ζωή θα μας πει τι ακριβώς ακούσαμε τώρα που έτσι αυτό το αισθαντικό πράγμα μας άγγιξε ξανά τώρα που το ακούσαμε εδώ στο στούντιο.
1: Έδωσε τον τίτλο της συναυλίας, καταρχάς να πούμε, ναι, και είναι, ναι, βρίσκεται, ναι, μέσα στον δίσκο Reunion του Κώστα Λιβαδά με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, που συναντήθηκαν ξανά μετά από 20 χρόνια.
2: Ένα λεπτό να διευκρινίζουμε, 20 χρόνια σε ολόκληρο δίσκο.
1: Σε ολόκληρο δίσκο, ναι.
3: Γιατί μέχρι το στο ενδιάμεσο κάναμε πάρα πολλές παραστάσεις, τραγούδισε σε δίσκους, ναι, μου τις έγραψα, ναι, εγώ σε δικούς της στίχους, σε άλλες μουσικές άλλων, κάναμε ξεχωριστά τραγούδια, mm-hmm, αλλά συνειδητοποίησαμε κάποια στιγμή από το Κάθε Τέλος και Αρχή που ακούμε το Είναι Εντάξει μαζί μου τώρα από εκείνη την εποχή
1: στο Χαλί,
3: στο Χαλί. Είχαν περάσει 18-19 χρόνια και λέμε καλά πότε περιμένουμε το επόμενο, γιατί ξέρεις τα τραγούδια επειδή ξαναζωντανεύουν σου δημιουργούν και ένα πρόβλημα με το χρόνο. Δηλαδή είναι πολύ ζωντανά και νομίζεις ότι έγινε πριν 5 χρόνια όλο αυτό ή 7. Το για να σε συναντήσω που ακούσαμε το έγραψα πριν 30 χρόνια και κυκλοφόρησε πριν 22.
1: Mm-hmm.
3: Δηλαδή κάθομαι καμιά φορά το σκέφτομαι αυτό. Εγώ δεν το έχω βιώσει, παρόλο που δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σου πούν δεν κατάλαβα πώς πέρασαν τα χρόνια. Τα έχω καταλάβει μια χαρά δευτερόλεπτο με την καλή έννοια το λέω.
0: Ναι.
3: Αλλά λέω ότι το 1985, όταν έλεγε ο πατέρας μου κάτι για τους Beatles, ας πούμε, ήταν πριν 20 χρόνια. Μας φαινόταν εμάς 3 αιώνες ότι είχαν περάσει. Οπότε έτσι εξηγώ τώρα πως κάποιοι 25χρονοι φίλοι λένε «Α, έχω μια κασέτα με τα παλιά». Και εννοούν παλιά τους σαν να μην πέρασε μια μέρα, ας πούμε, το για να σε συναντήσω. Το οποίο μου να καταλαβαίνεις ότι κάθε φορά είναι ένα σοκ.
1: Ναι, και λοιπόν, σαν να
3: είναι σήμερα. Reunion, 8 τραγούδια, εκτός από μένα στα λόγια και η Αγλαία Σφίκα που μας κοιτάει από το τζάμι, που πορευόμαστε μαζί και στη ζωή και
1: και στο σανίδι.
3: Ενίοτε όχι στο σανίδι. Όχι και στο σανίδι. Αλλά
1: στο σανίδι, πώς το επαγγελματικό.
3: Στη συνδημιουργία καφετόσο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και επίσης ένα τεράστιο δώρο από την αγαπημένη μητέρα του ελληνικού τραγουδίου, από τη Χαρούλα Αλεξίου. Μας έκανα ένα τραγούδι σε λόγια της που λέγεται «Σε πλοίο που βουλιάζει» και που ήταν και για την Ελένη μεγάλο δώρο. Και είμαστε χαρούμενοι με το Reunion. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι ακόμα από αυτό, από αυτά που έχουν ξεχωρίσει.
1: Γιατί ναι, ναι, ας πάμε να το
3: που είναι
1: ακούσουμε.
3: Το αγαπημένο της ζωής.
1: Ναι, είναι.
0: Πάμε.
1: Πάμε.

0: Mega News 104,6.
1: Κάθε Σάββατο και Κυριακή το βραδινό μαγκαζίνο με το Βασίλη Σφίνα.
0: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Mega. Mega News 104,6.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 7.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Ανακοινώθηκαν στη Γερμανία τα πρώτα exit polls, όπου σύμφωνα με αυτά το AfD προηγείται οριακά στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία με 37% έναντι 35,5% του S5. Η αριστερά συγκεντρώνει 7,5% ενώ CDU και πράσινη από 5,5%. Σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα, ο καγκελάριος Friedrich Merz αναμένεται να κάνει δηλώσεις σε λίγη ώρα. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκησε καυγά με 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ο δεύτερος άνδρας να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον συλληφθέντα έχει αφαιθεί ελεύθερη. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Να ληφθούν μέτρα, ζητάει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί άμεσα για το θέμα. Γνώριζαν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες? Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, τονίζει.

0: η ανακοίνωση. 231 παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε σε μία εβδομάδα μόνο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Και ο καιρός, λίγες βροχές από το μεσημέρι και μετά θα έχει αύριο η Αττική στους 31 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα, βροχές και στη Θεσσαλονίκη, με τον υδράργυρο να αναφορίζει στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο βραδινό μαγκαζίνο του Mega News 104,6 με τον Βασίλη Σφίνα. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.
2: Death Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. Death Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ήθελα να σε ρωτήσω πόσα χρόνια.
1: Τώρα εσύ τι λες, να έχω πάει διακοπές το 93 στο Λέγανδρο και να ακούω το 2026 ότι ξαναγίνεται λόγω Νίνας, φρεσκαρίσματος, ενορχίστρωσης που βοήθησε και η Αγλαία Σφίγγα και ο Νίκος Παπαναστασίου. Καλοκαιρινό viral στο TikTok, ας πούμε, με κάποιους που θα μπορούσαν να είναι κυριολεκτικά παιδιά μου, σε ατελείωτες στιγμές καλοκαιρινής, ας πούμε, χαράς ή σκέψεων. Τι να σου πω, έφρηξα.
0: Ωραία. Έφρηξες και προηγουμένως.
1: Θετικά δηλαδή, θετικά έφρηξα.
2: Θετικότατα.
0: Ναι, ναι. Πώς... Έχεις διάφορα με τον Ολυμπιακό, ας πούμε, σε μήπως...
1: Επιτέλους, επιτέλους, να είναι καλά ο Σάλιακας. Δηλαδή, σήμερα που είμαι εδώ, είναι δυνατό να μην πω... Κοίταξε, ό,τι και να γίνει, το γράφω σε ένα τραγούδι. Τώρα, άμα θέλει κανείς να μου κλέψει το copyright, θα το κάνει. Εξάλλου, ο Χριστός έλεγε, έφτιαξα για όλους σας παπούτσια και όμως ακόμη περπατάω ξυπόλυτος.
0: Τέλειο.
1: Λοιπόν, γράφω ένα τραγούδι που λέει ότι ό,τι και να γίνει θα είμαι του Αλεξάνδρου. Γιατί ο πατέρας μου που δεν ζει πια και τον έχασα πολύ σκληρά ήταν Αλέξανδρος και πάντα θα είμαι Κωνσταντίνος Αλεξάνδρου Λιβαδάς. Και γύρω από αυτή την ιδέα έχει γράψει ένα τραγούδι και τον ποδοσφαιρικό τραυματισμό του πατέρα μου που του έκοψε την μπάλα προώρα, ο Θοδωρής Γκόνης, που λέγεται «Το μόνο που με ρώτησε» και το οποίο ίδρωσα, ήταν εν ζωή ο πατέρας μου να μελοποιήσω και το λέω πολύ σπάνια λόγω συγκίνησης. Ήταν όμως και ένας άνθρωπος του Ολυμπιακού του Μπούκοβι, δηλαδή δεξί μπακ σε εκείνη την ομάδα, ο Μπούκοβι τον διάλεξε από τον Ηρακλή.
0: Κοίτα τον Γρηγόρη για τέτοια.
1: Όπου ήταν συμπαίκτες με τον κύριο Λιάνη. Που προηγήθηκε η εκπομπή του.
0: Τι θέση είχε ο κύριος Λιάνης?
1: Εξτρέμ.
0: Όπα.
2: Εξτρέμ ο κύριος Λιάνης.
1: Σε εκείνον τον Ηρακλή, από τον οποίο μετά πήρε ο Μπούκοβι την τριετία 65-68 που ήμασταν συνέχεια πρωταθλητές, τον πατέρα μου όπως ακολούθησε άλλες ομάδες μετά. Αλλά εντάξει, η αγωνία μου, μπορεί να είμαι φύλαφλος και ξέρεις, αγαπάω πάρα πολύ όλα τα σπορ. Δηλαδή, αν δεν ήμουνα, αυτό το λέω σπάνια, αν δεν είχα ασχοληθεί με τη μουσική, θα ήμουν σίγουρα αθλητικογράφος ή ανταποκριτής. Μιλάω σοβαρά τώρα. Ναι, ναι. Αλλά δεν εννοώ μόνο στο ποδόσφαιρο, μπορεί να ήταν το τένις, μπορεί να ήταν. Η κοπηλασία μπορεί να είναι το οτιδήποτε.
0: Σίγουρα δικηγόρος όχι, παρόλο που το πήρε το πτυχίο από την νομική.
1: Όχι, ναι. Και εκεί, όπως σου είπα, είχα δει τον Μιχάλη Χατζηγιάννη ένα πρωί που ο γλυκός μου, όταν είχε πρωτοέρθει από την Κύπρο, μου είχε εκμυστηρευτεί, μιας και ακούσαμε το Δειλά, για να δεις πως κουμπώνουν όλα, ότι άκουγε ως μαθητής την τελευταία τάξη στο καράβι για τη Φολέγανδρο. Και μου λέει, πού παίζεις απόψε? Δεν παίζω, ήρθα να δώσω μάθημα. Στην Κομωτινή όλα αυτά, καταλαβαίνεις τι έγινε στη ρεσεψιόν πρωί-πρωί.
0: Ναι, αλλά κάτι έλεγες και για Τσαλιγοπούλου, σε κόψαμε προηγουμένως.
2: Να όχι, να επανέλθει στην Ελένη Τσαλιγοπούλου.
0: Να επανέλθει στην Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Τι να πω, παιδιά, για την Τσαλιγοπούλου. Έχουμε ζήσει μια ζωή μαζί, είναι η μεγάλη μου αδερφή. Τη θαύμαζα. Φυσικά, εγώ είχε προηγηθεί το πρώτο μισό της καριέρας της Ελένης. Την είχα πρωτοδεί στο Σύριο. Στα προγράμματα του Μάνου Χατζηδάκη. Βέβαια. Με τον Σταμάτη Σπανουδάκη, για τον οποίο μάθαμε αυτό το δυσάριστο νέο σήμερα, που κάνει εντύπωση πως κολλάνε τελικά όλα.
0: Όλα συνδέονται.
1: Και βέβαια η Ελένη είναι, εκτός από μια τεράστια τραγουδίστρια, μια απίστευτη οικοδέσποινα, ένας πολύ ανοιχτός εγκάρδιος λαϊκός άνθρωπος, αλλά και ένα τέρας καταστάσεων, δημιουργεί πάντα σαν σύμφωνας.
0: Δηλαδή
1: μαζί με το αυθεντικό της χιούμορ, ακριβώς επειδή ζει και σε μια άλλη νερά, ιδένια συντεταγμένη, δημιουργεί σπαρταριστά επεισόδια που έχουν μείνει στην ιστορία. Κάποια τα ξέρεις εσύ, κάποια τα έχω πει. Ας πούμε το ότι κάποιος που δεν την αναγνώρισε σε αλκοτέστ δεν πίστευε με τίποτα ότι είναι η Τσαλιγοπούλου και της είπε, μα εγώ ερχόμουν και την έβλεπα την Τσαλιγοπούλου. Γιατί τα χαρτιά ήταν σε άλλο όνομα. Και αναγκάστηκε και τραγούδησε τον Τζιβαέρη. Βγήκε από το παράθυρο στην πλατεία Καραϊσκάκη και λέει: ρε Ελένη, συγγνώμη. Και ήρθαν όλοι οι αστυνομικοί, ας πούμε, στο κεφάλι μας.
0: Το με το τηλέφωνο μου αρέσει.
1: Με το τηλέφωνο, αυτό που δεν έχω ξαναπεί. Γιατί το έξω από το Ηράκλειο δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να το πούμε.
2: Καταγράφεται τώρα.
1: Είναι ότι μια φορά ήρθε.
0: Πότε.
1: 2000. Η Ελένη, ότι έχει κάνει και αλλαγή εξωτερική, είναι ξανθιά. Είναι στο καλύτερο fit που είχε ποτέ και έρχεται ένας πολύ χαμογελαστός, ας πούμε, και αποφασισμένος νεαρός, όπως είμαστε μες στην τρέλα, μες στο καμαρίνι μετά το live. Αυτά συμβαίνουν στο Φως, το μαγαζί της Ιεράς Οδού. Και λέει η κυρία Τσαλιγοπούλου, σας αφήνω το κινητό μου, τη συσκευή. Αυτή τα έχει χαμένα, λέει. Ναι, γιατί? Τρόμαξε, λέει, για να σας πάρω τηλέφωνο. Θα σας πάρω, λέει, τηλέφωνο εκεί απόψε. Σε λίγο, γιατί εννοούσε ότι δεν είχε το θάρρος να τη ζητήσει τον αριθμό της για να την πάρει. Δηλαδή, της έκανε ένα έμεσο φλερτ, παρουσία όλων ημών. Και του Γιώργου Ανδρέου και της Χάιτς Ανταμοπούλου κτλ. Και με το που φεύγει ο νεαρός, λέει, Ελένη, γρήγορα ειδοποίησε το παιδί, ξέχασε το κινητό. Δηλαδή, όχι απλά δεν είχε καταλάβει.
0: Γλυκιά μου.
1: Καταλάβες, ήταν στη δική της συνεταγμένη.
0: Είναι καταπληκτική. Και Κώστα, σας έχουν συνδέσει βεβαίως αυτά τα σπαρταριστά, αλλά και άλλες ιστορίες. Με το τραγούδι πώς συνδεθήκατε? Δηλαδή, θέλω να πω, ποια είναι η περιοχή που συναντιέσαμε την Ελένη?
1: Δεν ξέρω. Η Λίνα Νικολακοπούλου μου είπε μια φορά ότι για κάποιο λόγο όταν ακούω κάποια τραγούδια που έχεις γράψει και έχει πει, είναι σαν κάτι να υπάρχει από τη φωνή της μέσα στον τρόπο που παίζεις με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο, όχι ως σολίστ φυσικά, ναι, η βιρτουόζο, τα πλήκτρα και τα τραγούδια σου και το ίδιο ανάποδα, γιατί η Ελένη, εντάξει, είναι βιρτουόζο στη φωνή. Υπήρξε μια χημεία από την αρχή σε κόντρα διαφορετικά είδη. Το πιάσαμε όταν πρωτοβγήκε το 99, ας πούμε. Ήταν ένα τραγούδι που έγινε ο χαμός, αλλά στην αρχή η Ελένη δεν ήθελε να βγει. Η εταιρεία, με το που το άκουσε, το κυκλοφόρησε demo και είχε γίνει χρυσός δίσκος μέσα σε ένα μήνα, ας πούμε.
0: Γιατί δεν ήθελε η Ελένη να το πει?
1: Γιατί προερχόταν από τον πλατινένιο δίσκο στην εποχή του Ονείρου, από την Ιερά Οδό Live, με όλα τα λαϊκά τραγούδια που είχα πείσει ο Έλληνας από αυτήν. Και το λογικό βήμα ήταν να ξανακάνει έναν σίγουρο λαϊκό δίσκο. Και ξαφνικά έκανε έναν ηλεκτρικό δίσκο που συνομιλούσε με τους νεότερους της εποχής της, τον οποίο το μισό τον έκανα εγώ. Ήταν βέβαια και μια ιδέα του Γιώργου Ανδρέου αυτή, τον οποίο το μισό τον έγραψα εγώ, και στον άλλο μισό είχαν δώσει τραγούδια ο Αλκίνος, ο Πασχαλίβης, τα υπόγεια ρεύματα, η Πιξλάξ, ο Ιφαντής. Οπότε ήταν ένα τεράστιο ρίσκο, και τότε που ήταν λίγο πιο σκληρά τα στρατόπεδα, πήγε να φάει και λίγο ξύλο ο δίσκος αυτός στην αρχή, δεν ήταν τόσο εύκολο. Αλλά τελικά αυτός ο δίσκος άνοιξε μια πόρτα που μετά άρχισαν τα τραγούδια, τα κοινά μας, παιδιά των δρόμων, εγώ σε αγάπησα εδώ, είναι εντάξει μαζί μου, επαναμιλητό μου.
0: Όλα επιτυχίες.
2: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω κάτι, αναφέρθηκε σε εμβληματικά τραγούδια στην πορεία. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω, Κώστα Λιβαδά ευθέως, έρχεται κόσμος και σου λέει, γεια σου Κώστα Λιβαδά, με έχεις καταστρέψει?
1: Εννοείς συναισθηματική, από τη συναισθηματική φόρτιση και την ταύτιση με κορυφαίες στιγμές. Ναι, πολλοί, και έχουν συμβεί και ακραία πράγματα. Δηλαδή, έχει έρθει ένας τύπος σε ένα μπαρ, ας πούμε, ο οποίος ενώ μου ζητάει με μεγάλη ευγένεια να πάμε έξω να πιούμε ένα ποτό, αρχίζει να με βρίζει από την πρώτη στιγμή που εγώ, που συνέδεσα το τραγούδι αυτό με τη γυναίκα αυτή, πέρασε 15 χρόνια και που εγώ όλο προσπαθώ να φύγω, αλλά όχι, όχι να πιούμε κτλ. Αλλά τα τελευταία χρόνια και μέσα από τραγούδια όπως η επιμονή σου, που μοιραστήκαμε με την Ελεονόρα, και το για να σε συναντήσω.
0: Και μία μικρή παύση. Το έχεις προτείνει στην Τσαλιγοπούλου και είπε όχι? Κυκλοφορεί κάτι τέτοιο?
1: Όχι, εγώ το έχω ξαναπεί ότι ενώ η αφορμή μου ήταν η Ελεονόρα, γιατί και μιλώντας πάντα και με την ίδια και με τον μπαμπά της που αγαπώ πολύ, της έλεγα ότι πρέπει να πεις σαν ένα κορίτσι από τη Μύκονο και ένα αιγιοπελαγίτικο τραγούδι κάποτε. Και ταυτόχρονα είχα και τον τίτλο, την ιδέα, η επιμονή μες στο μυαλό μου, που τώρα είναι μεγάλη ιστορία.
2: Πολλά χρόνια.
1: Αλλά ενδιαμέσως, μέχρι να ξανασυνδεθώ με την Ελεονόρα και να δω αν ισχύουν όλα αυτά, πήρα να βράβει την Ελένη και της λέω, να σου πω, γιατί η Ελένη στο παραδοσιακό τραγούδι δεν παίζεται. Και της λέω, θέλω να ακούσεις ένα νησιώτικο που μπορεί, της λέω, και να νιώσεις κάτι. Και η Ελένη, κλασική στην αυτολογοκρισία που την έχει όλη η γενιά της, μου είπα, μωρό μου, αυτό είναι ένα τραγούδι για ένα νέο κορίτσι, εγώ έχω μεγαλώσει πια. Ποια επιμονή? Και μάλλον δεν κατάλαβα ακριβώς εκείνη την ώρα. Τώρα βέβαια γελάει και λέει, θα σας πω ένα τραγούδι που δεν το έδωσε σε μένα. Κάνει πλάκα όταν τραγουδάει μαζί μου και λέει το τραγούδι. Αλλά μου κάνει εντύπωση η υποδοχή της όταν το άκουσα από το τηλέφωνο.
0: Ναι, κατάλαβα
1: όμως μια χαρά, ήταν μάλλον αμυνόμενη. Αλλά τελικά το τραγούδι έκρυβε κάτι πολύ πέρα από μας. Τα αθλητικά ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης κάνανε κάποια στιγμή το 16 μια καμπάνια με τίτλο «Η επιμονή σου», για να μαζέψουν έσοδα να εγχειριστεί στο Ελπίδα, στο ογκολογικό, το κοριτσάκι της ψυχής της κερκίδας του Ηρακλή. του Γιάννη.
2: Σωστά.
1: Η Ελπίδα είναι πάρα πολύ καλά τώρα. Ελπίδα λεγόταν και το παιδί και έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δηλαδή αυτά που συναντήσαμε με την επιμονή, γράμματα από τη φυλακή, άνθρωποι με χρόνια, με χρόνιες ασθένειες πολύ σοβαρές τα λοιπά, και κυρίως πόσοι παντρεύτηκαν ή με τα παιδιά των δρόμων επίσης, καλά το για να σε συναντήσω το είπαμε πριν, αυτά με βγάλαν λίγο από την πρώτη περίοδο που ήταν πάλι εσύ, πόπο μας κατέστρεψες πάλι αυτό. Σας είπα για μια συνάδελφό σας προχθές ότι με υποδέχθηκε με τη μεγαλύτερη χαρά του κόσμου. Περίμενα να μου πει, ξέρω εγώ, κάτι απίθανο, ότι σχεδόν σαν τον Barry White ήμουνα ηθικός αυτουργός για τη σύλληψη του πρώτου της παιδιού. Και ανταυτού μου λέει, δεν έχω κλάψει ποτέ περισσότερο. Με φοβερή χαρά. Και
0: για ποιο τραγούδι?
1: Το Εγώ Σ' Αγάπησα Εδώ.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό Κώστας Λιβαδάς.
0: Τι θα ακούσουμε τώρα, Ηλέκτρα, τι θα μας βάλει?
3: Κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα.
1: Α, ναι, το πρώτο μου τραγούδι. Για τα Χανιά, βέβαια.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, δεν έχουμε καταλήξει, δεν θα καταλήξουμε σήμερα. Ποτέ δεν θα καταλήξουμε αν θα μας σώζουν τη μέρα τα τραγούδια του Κώστα Λιβαδάκη γενικότερα ή όχι.
1: Ναι, αλλά βλέπεις όμως από το πρώτο τραγούδι, τώρα που το ακούω, που μάλλον στον εαυτό μου το απίφθηνα.
0: Ναι.
1: Τελικά, γιατί ήμουν πολύ μικρός και είχα ανάγκη να πιαστώ κι εγώ από κάπου. Νομίζω ότι κάτω από όλα τα τραγούδια, δηλαδή είτε νιώθει κάποιος ότι καταστράφηκε είτε σώθηκε, επειδή υπάρχει πάντα ένα κοίταγμα προς ένα καλύτερο αύριο και κυρίως προς μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Δεν ξέρω γιατί με απασχολούσε, μάλλον τώρα υποπτεύομαι μετά τα 50 γιατί με απασχολούσε για παραστάσεις που είχα ζήσει στην οικογένειά μου. Πάντα αυτό το θέμα, δηλαδή μιας αξιοπρεπούς δεύτερης ευκαιρίας στη ζωή που δικαιούται οποιοδήποτε. Και ότι επίσης οφείλουμε εκτός από τη φυσική μας γέννα να ξαναγεννηθούμε τουλάχιστον άλλη μια φορά σε αυτή τη ζωή.
0: Έτσι είναι.
2: Τι όμορφο είναι αυτό που λες, Κώστα. Θέλω όμως να σχολιάσει και κάτι. Γιατί θεωρώ ότι έχει σημασία. Με κοιτάει η ζωή περίεργα.
0: Κοιτάζω περίεργα και θέλω να γελάσω γιατί μας είπες την ξεγκαρδιστική ιστορία. Πού είμαστε, δεν μπορούμε να σας
2: την επόμενη θα
0: την. Θα ξανάρθει ο Κώστας Λιβαδάς για να μας.
1: Την επόμενη και με νίκη πάλι έστω στο 91.
2: πάντα η ομάδα.
0: Ο χουλιγκάνος. Και είναι ανάμεικτα τα συναισθήματά μου. Μας έκανες να γελάσουμε. Τώρα αρχίζεις αυτά τα ωραία, τα δακρύβρεκτα. Δεν ξέρω πού να πάει το συνέστημα.
2: Κώστα, θέλω να πω κάτι. Προκύπτει από την αίσθηση που έχω όποτε ξεκινάω να ακούω ένα τραγούδι δικό σου. Ότι πραγματικά ξεκινάς και είσαι λίγο μετέωρος. Δεν ξέρεις πού θα πάει μουσικά αυτή η μελωδία. Πού θα βγούμε μαζί του ξανά σε αυτό το τραγούδι.
0: Μετέωρος, όχι. Είναι η ανησυχία του που δεν ξέρει πού θα τον βγάλει. Είναι έτσι και ως χαρακτήρας, επειδή έχω τη χαρά και την τιμή να τον συναναστρέφομαι λίγο.
1: Παίξαν ρόλο και κάποιοι τώρα πέρα από την πλάκα, ας πούμε, γιατί η μουσική δεν είναι όλο αυτό που η εποχή μας λόγω των ηρώων του YouTube, που καλεί και άγιοι κάποιοι και ευτυχώς που υπάρχει.
0: Είναι
1: και
0: πολύ,
1: λόγω
0: συγγνώμη,
1: των talent shows δημιουργήθηκε. Δηλαδή...
0: Κώστα, όμως, αυτή η παρατήρηση του Γρηγόρη είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική, γιατί έτσι είναι όλο το έργο. Δηλαδή έχει την ανατροπή μέσα.
1: Πάντα οι ήρωές μου, αυτοί που μεγάλωσα, αυτοί που άκουγα, είχαν αυτό, θέτανε ερωτήματα και τα τραγούδια ήταν ανοιχτά. Επίσης ήταν απρόβλεπτη μουσικά. Και στο ποιο είδος θα επιλέξουν για να μελοποιήσουν έναν στίχο που φαινόταν τελείως κόντρα, αλλά και για πάρα πολλές φορές όταν τα τραγούδια δεν είναι λαϊκά, στο να μην βαριέμαι εγώ ίδιος πρώτα απ' όλα, βλέπω, να μην ξέρω εγώ ίδιος πρώτα απ' όλα αυτό το κείμενο υποβολέας που με οδηγεί. Να μην είσαι σίγουρος κι εσύ ότι από την αρχή το ρεφρέν είναι σίγουρα που θα πάει ένα και να κάνουν δύο, εκεί θα ανέβει μια τέταρτη επάνω και θα απογειωθεί. Οπότε αυτή η περιπέτεια έχει αποτυπωθεί πάρα πολλές φορές, ας πούμε, και έχει εκπλήξει και εμένα. Τώρα, όταν εκπλήσει και εσένα, δεν σημαίνει πάντα ότι είναι καλό ή ότι άραγε επίσης. Είδες, γι' αυτό σου λέω, μου θέτεις πολλά τώρα, τι είναι καλό. Δηλαδή, μερικές φορές το να πετύχει και πολύ ένα τραγούδι, ξέρεις, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και καλό. Δηλαδή, και άλλο η ραδιοφωνική εξαργύρωση, άλλο η εξαργύρωση στην καρδιά που μένει χρόνια.
0: Ποιο τραγούδι είναι τέτοιο για σένα?
2: Έχει εξαργυρωθεί στην καρδιά.
1: Πολλά.
0: Ένα τα πολλά.
1: Το «Εγώ σ' αγάπησα» εδώ, ας πούμε, σου λέω, είναι ένα τραγούδι το οποίο... καταρχάς περνάνε τα χρόνια και βλέπεις ότι υπάρχει στις έντεχνες παραστάσεις συναδέλφων που αγαπάω, όπως και το «Για να σε συναντήσω» που τώρα η Μαριάννα Κατσιμίχα το ξαναεκτόξευσε, αλλά υπάρχει και σε όλη την πίστα. Δηλαδή τα αιτήματα για άδεια σε επανεκτέλεσης από συναδέλφους της πίστας, ας πούμε, και από ανθρώπους που μπορεί και να μην τους γνωρίζω ή κάνουμε μια τελείως άλλη έχουμε ματιά στο τραγούδι, δείχνει αυτό το πράγμα ότι μπήκε με ένα κάποιο τρόπο αλλιώς στην κοινωνία και έχει αγγίξει πέραν των προθέσεων ή του πώς ένιωθα εγώ ή τι είχα στο μυαλό μου ή των αισθητικών πραγμάτων που ζητάμε. Θα σου πω όμως και κάτι άλλο εδώ που το έλεγα χθες, φανταστικό που έλεγε ο Χατζηδάκης. Δεν είναι πιστοποίηση ότι επειδή μπήκε στο στόμα ένα τραγούδι και το αγάπησε ο πολύ κόσμος, αυτό που δεν μπήκε δεν είναι καλύτερο, αξιότερό του με την έννοια της τέχνης που χρησιμοποιήθηκε. Και έλεγε πάντα για την Ιτιά που τη θεωρούσε παρθενώνα του δημοτικού τραγουδιού, ότι αν μπορείτε τραγουδίστε τη. Και δεν μπορούσε κανείς να την τραγουδήσει εύκολα. Δηλαδή τα δικά μας τα τραγούδια και η γενιά που τα χρωστάμε από το Χατζηδάκη και τους μεγάλους μας συνθέτες και το Θοδωράκη και μετά και οι τραγουδοποιοί πατεράδες μας, τα πιστοποίησαν, είναι τραγούδια αποκαλυπτικά και έκφρασης. όταν ευλογούνται όπως όλα αυτά τώρα που συζητάμε να γίνουν και χαράς, χορού, να ενωθούν με στόματα και να μπλέξουν με τις ζωές των ανθρώπων, είναι μια απίστευτη χαρά και ανταμοιβή. Βλέπεις δηλαδή τη λειτουργία του λαϊκού τραγουδιού σε όλα τις τα πλάτη και τα μήκη, και μην ξεχνάς, θα επανέλθω, ότι το «Από τα παιδιά των δρόμων» τα χρησιμοποίησε ο Παναγιώτης Γιαννάκης στο Χρυσό, στο Βελιγράδι, στο Ευρωμπάσκετ, σαν το τραγούδι με το οποίο η ομάδα άκουγε στις προπονήσεις και στις πρόβες.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε όλοι να στηρίξουμε την νοσηλεία.
1: Παιδιά, πραγματικά, ναι. Και η στήριξη πρέπει να είναι πολυπίκυλη, και φυσικά με την παρουσία και τα εισιτήρια στη συναυλία, αλλά και γενικότερα, γιατί τώρα που ενημερώνεται πιο πολλοί κόσμος τι έργο έχουν κάνει οι άνθρωποι, ευτυχώς μαθαίνω όλο και πιο πολλοί θέλουν να σταθούν δίπλα της. Ξαναλέω, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και υποθέατρο Παπάγου, 8 η ώρα, Ορχήστρα Ανοιχτών Εγχώριων Δήμου Πάτρας, 30 χρόνια Κώστας Λιβαδάς, πάνω απ' όλα 25 χρόνια νοσηλεία και τα 40 χρόνια της ορχήστρας, Τσαλιγοπούλου, Ασλανίδου, το Καρντάσι, οι φίλοι μου από τη Θεσσαλονίκη που πάμε πολύ πίσω μαζί, Μπάμπαλη, Βουλγαράκη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Νίνα Μαζάνη.
0: Εδώ θα αποχαιρετήσουμε τον χήμαρο Κώστα Λιβαδά, να τον ευχαριστήσουμε θερμά.
2: Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ, παιδιά, πέρασα υπέροχα μαζί σας, ούτε το κατάλαβα, και καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλό ρίζικο και από το προηγούμενο. Ευχαριστώ. Και καλό τάξιδος και ο σταθμός.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τεχνοτροπίες το επόμενο Σάββατο στις 7 μαζί με τον Γρηγόρη Μπέκο.
2: Και τη Ζωή Λιάκα, πάντα εδώ συντονισμένη στο Mega News 104,6.
0: Μακροημέρευση και ευημερία.
1: Και ευχές στην Αγλαία.
0: Ευχές πολλές στην Αγλαία. Πολλές ευχές.
2: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 8. Mega News 104,6.
1: Το παιδί μεγαλώνει. Η ακρίβεια μεγαλώνει. Τα ενίκια μεγαλώνουν. Η κίνηση στους δρόμους μεγαλώνει. Η διαφθορά μεγαλώνει. Η υπογεννητικότητα μεγαλώνει. Η ανασφάλεια μεγαλώνει. Τα μεγάλα θέματα μόνο ένα μεγάλο ραδιόφωνο μπορεί να τα εξηγήσει. Mega News 104,6. Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μεγά.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: DEF Festival 2026 στο κέντρο της Καλαμάτας στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Live ο Χρήστος Μενιδιάτης. DEF Festival 2026. Διοργάνωση Σύλλογος Κοφών Μεσσηνίας και Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος με την υποστήριξη της ΔΕΗ. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία Βασιλέως Γεωργίου στην Καλαμάτα. Να είσαι εκεί. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Κυριακή σήμερα 20 Σεπτεμβρίου. Ακούτε Mega News 104,6, είναι το βραδινό μαγκαζίνο. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Φίνας, στην επιμέλεια της παραγωγής η Κωνσταντίνα Τζίτζη, στη ρύθμιση του ήχου η Ηλέκτρα Σιθιανάκη και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νατάσα Βαλιάνο. Μας καλείτε στο 211-016-1046 εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά. Υπάρχουν και άλλες επιλογές βεβαίως στο Viber και το WhatsApp του σταθμού στο νούμερο 698-104-104-6. Εκεί μας βρίσκεται ως Mega News 104-6 προφανώς. Και το email μας, όσους θέλετε και αυτόν τον τρόπο, studio@meganews1046.gr. Πάμε να δούμε τώρα τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, ξεκινώντας από την Γερμανία, διότι δύο εβδομάδες μετά την σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς στις κρατηδιακές εκλογές στην Σαξονία Anhalt, ακολούθησαν απόψε δύο εκλογικές αναμετρήσεις σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Και λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, είχαμε και τα πρώτα exit poll, τα οποία δεν είναι και ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά για τον κυβερνητικό συνασπισμό του Φρίντριχ Μέρτς. Να σας αναφέρω λοιπόν ότι ξεκάθαρο προβάδισμα στην αριστερά δείχνει πρώτη εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος για το Βερολίνο σύμφωνα με το ARD. Συγκεκριμένα η αριστερά λαμβάνει το 24,5%, ενώ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU, ακολουθεί με 20%. Η εναλλακτική για τη Γερμανία, η ακροδεξιά AfD, βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16%, αυξάνοντας όμως τα ποσοστά της κατά 6,9 μονάδες. Ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, συγκεντρώνει 12% με πτώση 6,4%. Τα χειρότερα όμως είναι στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, διότι εκεί η εναλλακτική για τη Γερμανία προηγείται στις εκλογές, υπερδιπλασιάζοντας μάλιστα τις δυνάμεις της. Συγκεκριμένα λαμβάνει το 37%, συν 20,3% από την προηγούμενη φορά. Ακολουθεί το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, το S5, με 35,5%, η αριστερά με 7,4%, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα με 5,5%, μόλις λίγο πάνω από το όριο εισόδου στην τοπική βουλή. Αυτά τα αποτελέσματα και τι σημαίνουν για την Γερμανία, τι σημαίνουν για την υπόλοιπη Ευρώπη και τι σημαίνουν για τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος έχει κάνει και δηλώσεις, θα ακούσουμε στην πορεία. Θα τα συζητήσουμε λίγο αργότερα με τον καθηγητή στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον οποίο θα έχουμε στην επικοινωνία μας. Τώρα, στις υπόλοιπες ειδήσεις και ξεκινώντας από το ενεργειακό, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Αυτά αναφέρει ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλον τον Οκτώβριο. Βεβαίως, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, πρόσθεσε ο ίδιος. Επίσης, μοιραία κατάληξη είχε ένας καυγάς στην ακτή Βουλιαγμένης με έναν 82χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του μετά από σοβαρό ξυλοδαρμό. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας 76χρονος και μία 21χρονη. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν τις 10, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 82χρονος διαπληκτίστηκε με τον 76χρονο στην πλάς Βουλιαγμένης με αφορμή μία ξαπλώστρα. Η λεκτική αντιπαράθεση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Σύμφωνα με μαρτυρίες, στον ξυλοδαρμό του ηλικιωμένου φέρεται να συμμετείχε και η 21χρονη γυναίκα που τον συνόδευε. Ο 82χρονος δυστυχώς δέχτηκε σοβαρά χτυπήματα, κατέρρευσε και έχασε τις αισθήσεις του. Τώρα μπορεί το ημερολόγιο να γράφει 20 Σεπτεμβρίου. Είχαμε όμως πυρκαγιά σήμερα, η οποία απασχόλησε την πυροσβεστική και συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι και αυτήν την ώρα δυνάμεις σε αυτή την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στην Σιτία. Έχουμε αυτή την ώρα 45 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορών τμήματων και 15 οχήματα να δίνουν τη μάχη της κατάσβεσης. Νωρίτερα επιχειρούσαν από αέρος και 3 ελικόπτερα. Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης τελέστηκε στο πρώτο νεκροταφείο η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, η οποία έφυγε από τη ζωή το πρωί της Παρασκευής σε ηλικία 103 ετών. Τη Μαργαρίτα Παπανδρέου αποχαιρέτησαν η οικογένειά της, τα παιδιά και τα εγγόνια, φίλοι και πλήθος βουλευτών, πρώην υπουργών και ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά και πολιτικά πρόσωπα από άλλους χώρους. Τους επικίδιους εκφώνησαν η γη της, Γιώργος, Νίκος και Ανδρέας, τα εγγόνια της, Μαργαρίτα Παπανδρέου και Κωστής Κατσανέβας, η Άννα Διαμαντώ εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ και η στενή φίλη και συνοδοιπόρος της Εκλυπούσας Φωτεινή Σιάνου. Και να δούμε λίγο και τα διεθνή μας. Στο κόκκινο βρίσκεται ξανά η ένταση στην Μέση Ανατολή μετά τα τελευταία πλήγματα των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη στην πρωτεύουσα Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για πρώτη φορά εδώ και μήνες. Τα σενάρια φουντώνουν πως ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο νέων χτυπημάτων εναντίον του Ιράν μετά την εσπεσμένη επιστροφή του στο Λευκό Οίκο. Στην Ιταλία, η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε σήμερα ότι η κυβέρνησή της θα εγκρίνει σύντομα νέα μέτρα με τα οποία πρόκειται να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό ξένων μαθητών σε κάθε σχολική τάξη της χώρας. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι οι γονείς των ξένων μαθητών, προφανώς με κακές σχολικές επιδόσεις, θα υποχρεωθούν να μαθαίνουν Ιταλικά, ενώ σε όλα τα σχολεία της Ιταλίας θα απαγορευτεί η χρήση μπούρκας και χιτζάπ. Και να δούμε και τα του καιρού. Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα, κυρίως στα δυτικά αλλά και στην Πελοπόννησο, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς σε 147 μετεωρολογικούς σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Γαβαλού Αιτωλοκαρνανίας και στα Προσφυγικά Πάτρας, όπου έφτασε τους 33,1 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Δευτέρα ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στα περισσότερα τμήματα της χώρας με πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ βροχές και τοπικά καταιγίδες αναμένονται στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα. Πάμε να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά όλα μας τα θέματα, ξεκινώντας από την ακρίβεια, διότι πονοκέφαλο προκαλεί στο κυβερνητικό επιτελείο ο εφιάλτης της ενέργειας. Με τον Πρωθυπουργό, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, να επιμένει σε μια ευρωπαϊκή παρέμβαση ώστε να μειωθούν έστω και προσωρινά οι φόροι στα καύσιμα. Τα Υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας θα εξειδικεύσουν την ερχόμενη εβδομάδα την διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ, με το βλέμμα στραμμένο στο κόστος ζωής, το οποίο για πολλά νοικοκυριά παραμένει δυσβάσταχτο. Ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης επανέλαβε τη θέση που έχει διατυπώσει και στο παρελθόν, από τότε που η Νέα Δημοκρατία ήταν και στην αντιπολίτευση, για μείωση των φόρων στα καύσιμα. Αλλά για τα υπόλοιπα κόμματα μπορεί οι αριθμοί να ευημερούν, αλλά οι πολίτες δυσκολεύονται λόγω της χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Νομίζω ότι το βιώνουμε όλοι αυτό στο σούπερ μάρκετ καθημερινά και στα πρατήρια καυσίμων. Να ακούσουμε αρχικά πώς διαμορφώνονται οι τιμές, τι λένε επαγγελματίες, οδηγοί και πολίτες, αλλά και τι συμβουλεύει ο ενεργειακός επιθεωρητής Μιχάλης Χριστοδουλίδης.
1: Καύσιμα και ενέργεια οδηγούν με ηλικιώδη ταχύτητα τη νέα επίθεση της ακρίβειας στο πορτοφόλι των πολιτών.
2: Καταστροφή.
1: Ήδη στα πρατήρια καυσίμων οι οδηγοί με τρόμο βάζουν στα ρεζερβουάρ λίγες σταγόνες βενζίνης ή ντίζελ.
3: Θα πάρουμε μουλάρι στο τέλος, κορίτσι μου.
1: Σε πιο δεινή θέση οι επαγγελματίες οδηγοί.
4: Δεν μπορείς με αυτό το καύσιμα, με αυτή την τιμή να δουλέψεις, να κινηθείς.
1: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα κάθε μέρα πιο ακριβά εν ώψη ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Για τη θέρμανση μιας μέσης κατοικίας φέτος θα χρειαστούν πολύ περισσότερα χρήματα από τον περασμένο χειμώνα. Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα μέτριας μόνωσης στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, οι ένοικοι πλήρωναν για το πετρέλαιο πέρσι 165 ευρώ το μήνα. Φέτος θα πληρώσουν τουλάχιστον 262 ευρώ. Αντίστοιχα, αν χρησιμοποιήσουν φυσικό αέριο, θα πληρώσουν 147 από 115 ευρώ το μήνα πέρσι. Αν επιλέξουν να ζεσταθούν με κλιματιστικό, θα κοστίσει 162 από 125 ευρώ πέρσι, ενώ με αντλία θερμότητας φέτος θα πληρώσουν 112 ευρώ το μήνα από μόλις 186 ευρώ το μήνα πέρσι. Η σωστή προετοιμασία μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος θέρμανσης μιας κατοικίας.
2: Πρέπει να φωνάξουμε ένα καυστηρατζή να μας κάνει την ετήσια συντήρηση. Διότι ένα συντήρητο σύστημα θέρμανσης μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση από 15 έως και 25%. Δεύτερον, δεν ανεβάζουμε το θερμοστάτη πάνω από τους 21 βαθμούς, γιατί για κάθε ένα βαθμό που θα ανέβει η θερμοκρασία θα επιβαρύνει το 8 έως 10% η κατανάλωση του καυσίμου. Και τρίτον, όταν φεύγουμε το πρωί για να πάμε στη δουλειά μας, δεν πατάμε off το διακόπτη, αλλά κατεβάζουμε από τους 20-21 βαθμούς στους 16-17.
1: Στο κυριακάτικο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τα μέτρα ανακούφισης που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση.
5: Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του πηδώματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο.
1: Η μεγαλύτερη ενίσχυση θα κατευθυνθεί στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, ενώ η κυβέρνηση θα ζητήσει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, στο δρόμο προς τις κάλπες η ακρίβεια θα αποτελέσει το βασικό στοιχείο της πολιτικής αντιπαράθεσης και είναι λογικό, εφόσον οι κάλπες στηθούν την άνοιξη, θα έχει περάσει αυτός ο δύσκολος χειμώνας για τον οποίο όλοι μας προειδεάζουν και για τον οποίο όλοι προειδοποιούν. Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα ακούσουμε όσα είπε και σας έχω ήδη προαναγγείλει στο Μέγκα το πρωί ο κύριος Κυρανάκης από την Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Παραστατίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Δημήτρης Λυρίτσης από την Ελλάς, αλλά και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων κομμάτων.
6: Πονοκέφαλο προκαλεί στο κυβερνητικό επιτελείο ο εφιάλτης της ενέργειας, με τον Πρωθυπουργό να επιμένει σε μια ευρωπαϊκή παρέμβαση ώστε να μειωθούν έστω και προσωρινά οι φόροι στα καύσιμα. Τα Υπουργεία Ενέργειας και Οικονομικών θα εξειδικεύσουν την ερχόμενη εβδομάδα την διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο ντίζελ, με το βλέμμα στραμμένο στο κόστος ζωής, το οποίο για πολλά νοικοκυριά παραμένει δυσβάσταχτο.
7: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει υψηλός. Εμένα η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί. Το έλεγα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και ως βουλευτής συμπολίτευσης και συνέχισα να το λέω και σαν υπουργός.
6: Για την αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί οι αριθμοί να ευημερούν, αλλά οι πολίτες δυσκολεύονται λόγω της χαμηλής αγοραστικής τους δύναμης.
8: Είμαστε τελευταίοι σε αγοραστική δύναμη. Έχει τεράστια σημασία αυτό στην Ευρώπη. Ένα δεύτερο. Κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
9: Από τότε που άρχισαν να αυξάνουν οι τιμές,
8: αλλά έχει
9: λέγαμε σημασία ότι χρειάζονται παρεμβάσεις στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, στο φόρο προστιθέμενης αξίας.
6: Οι αυξήσεις στα καύσιμα προκαλούν τριγμούς στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να εκτοξεύουν βολές σε βάρος της κυβέρνησης για την πολιτική της στον τομέα της ενέργειας.
0: Λοιπόν, είναι δεδομένο, λοιπόν, σας έλεγα και νωρίτερα, ότι όλη αυτή η αντιπαράθεση θα ξεδιπλώνεται τους επόμενους μήνες σχετικά με την ακρίβεια. Να αλλάξουμε όμως θέμα τώρα, να φύγουμε και να πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, διότι στον Κορυδαλό οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί περνούν ένα ακόμη βράδυ πίσω από τα κάγκελα. Η έρευνα στρέφεται στα κομμάτια που θα δέσουν το παζλ αυτής της υπόθεσης. Η άρση απορρίτου των επικοινωνιών θα αποκαλύψει ποιοι συνομίλησαν όσο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο του Κολονακίου. Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται άραγε στην υπόθεση θανάτου του καλλιτέχνη. Τη Δευτέρα αναμένεται η κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή, ενώ οι αρχές περιμένουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων που έχουν γίνει στον Γιώργο Μαζωνάκη. Οι μαρτυρίες, ωστόσο, και καταθέσεις των διασωστών που έφτασαν στην οδό Καρνεάδου όταν υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, φανερώνουν την αδρανή στάση των δύο γιατρών. Σε ερωτήσεις των συναδέλφων στη γιατρό για το τι έπαθε, τι έγινε και τι συνέβη, δεν λάβαμε σαφείς απαντήσεις, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι συνάδελφοι κάποια λεπτομέρεια ή ποια θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Αυτά είπε ο κύριος Αναστάσιος Γιάνναρης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων του ΕΚΑΒ. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολλά να δούμε σε αυτήν την υπόθεση. Ακόμη να ακούσουμε όμως το ρεπορτάζ που τα συνοψίζει όλα αυτά.
10: Για πρώτη φορά μετά την προφυλάκησή τους, οι δύο γιατροί βρίσκονται ξανά πρόσωπο με πρόσωπο. 56χρονη με ειδική άδεια και συνοδεία σοφρονιστικών υπαλλήλων περνά από τη γυναικεία στην ανδρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείται ο σύζυγός της. Οι πόρτες κλείνουν. Χωρίς χειροπέδες στα χέρια, ο ένας πέφτει στην αγκαλιά του άλλου.
11: Το απόγευμα του Σαββάτου, η κρατούμενη, η ιατρός, ζήτησε να δει τον άντρα της. Είχε το δικαίωμα να κάνει επισκεπτήριο. Οπότε οι εξωτερικοί φύλακες την πήραν από τις γυναικείες φυλακές, την πήγαν στις αντρικές, όπου συνάντησε περί ώρα 5 το απόγευμα τον άντρα της για 20 με 30 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα θα την επισκεφθεί την ίδια και ο γιος της.
10: Το αίτημα των δύο κατηγορουμένων γιατρών να συναντηθούν έγινε δεκτό από την εισαγγελέα, επόπτρια των φυλακών. Οι δύο προφυλακισμένοι συναντήθηκαν για περίπου 30 λεπτά σε ειδικό χώρο επισκεπτηρίου, χωρίς να υπάρξει ανάμεσά τους το διαχωριστικό τζάμι. Μετά το πέρας της συνάντησής τους, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί επέστρεψαν στα κελιά τους, χωριστά, υπό αυστηρή επιτήρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους διαδρόμους εξακολουθούν να ακούγονται φωνές και αποδοκιμασίες σε βάρος τους, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για να μην ενταθούν περαιτέρω οι αντιδράσεις των άλλων κρατουμένων.
12: Γιατροί το 24ωρο, οι δύο γιατροί του Κολονακίου βρίσκονται εδώ στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτό που τους απασχολεί πλέον είναι τι θα καταθέσει αύριο ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή. Ενώ το πρωί αναμένεται να δεχτούν και οι δύο επισκεπτήριο.
10: Ο υπνοθεραπευτής από την Κηφισιά αύριο αναμένεται να παρουσιάσει στον ανακριτή ολόκληρο το χρονικό των επικοινωνιών σε ένα αναλυτικό ημερολόγιο με τη σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχτηκε και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται και η επίμαχη φωτογραφία που φέρεται να του έστειλε η 56χρονη όσο ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν με κλειστά μάτια στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
13: Μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου, έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Με διαβεβαίωσε ο γιατρός ότι είναι ζωντανός, καταλάβατε.
10: Οι αρχές θέλουν να μάθουν ποια ακριβώς ήταν η σχέση του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό. Εάν υπήρχε μεταξύ τους επαγγελματική συνεργασία.
13: Συνεργαζόμασταν, ναι. Μου έστειλε πελάτες, λυκούς της.
10: Γιατί η κατηγορούμενη γιατρός του έστειλε τη φωτογραφία. Όπως αποκάλυψε το Μέγκα, υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο κλειδί, το οποίο δεν αποκλείεται να μπει στο κάδρο των ερευνών. Πρόκειται για μια γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία φαίνεται να επικοινωνεί τηλεφωνικά δύο φορές με τον υπνοθεραπευτή και να κλείνει ραντεβού στον καλλιτέχνη που δεν έγινε τελικά ποτέ. Δεν αποκλείεται πλέον να κληθεί και η ίδια από τον ανακριτή. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι αυτής της σοκαριστικής υπόθεσης που οδήγησε στον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα κινητά τηλέφωνα. Από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να φανεί ποιοι συνομίλησαν όσο ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Εκεί όπου σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωστών όλα έγιναν λάθος.
14: Ρωτήσεις των συναδέλφων μου στην γιατρό, το τι έπαθε, το τι έγινε, τι συνέβη. Δεν λάβανε ξεκάθαρες απαντήσεις, έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι συνάδελφοί μου κάποια λεπτομέρεια η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Το μόνο που τους έλεγε ότι δεν έχει κάνει κάποια θεραπεία, δεν έχει κάνει κάποια θεραπεία.
10: Τα τηλέφωνα των δύο γιατρών δείχνουν συγκεκριμένη δραστηριότητα τις επίμαχες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ποιος τηλεφώνησε σε ποιον, τι μηνύματα αντάλλαξαν. Τώρα οι αρχές καλούνται να ενώσουν όλα τα κομμάτια του puzzle. Τις κλήσεις, τα μηνύματα, τις φωτογραφίες στα ραντεβού, αλλά και με βάση την παράλληλη έρευνα που τρέχει στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακίνητα, καταθέσεις και πανάκριβα κοσμήματα που επιδείκνυαν οι δύο κατηγορούμενοι.
0: Το ρεπορτάζ ήταν του καλού συναδέλφου του Γιάννη Ρίγου, ο οποίος λίγο νωρίτερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα έδωσε και περισσότερες πληροφορίες. Για να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
15: Όλα έγιναν κατόπιν αιτήματος της κατηγορούμενης ιατρού στον εισαγγελέα, όπου του ζήτησε ότι ήθελε να επισκεφτεί, εάν γινόταν φυσικά, τον σύζυγό της που βρίσκεται στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού. Το αίτημά της λοιπόν έγινε δεκτό. Το ζευγάρι λοιπόν οδηγήθηκε, έγινε δεκτό το αίτημα της κατηγορουμένης και οδηγήθηκε λοιπόν παρουσία σοφρονιστικών υπαλλήλων στις αντρικές φυλακές Κορυδαλλού. Πρέπει να πούμε ότι σε αυτό το σημείο ενημερώθηκε μάλιστα και ο σύζυγός της, εάν θέλει να δει την σύζυγό του στο στο επισκεπτήριο. Δέχτηκε λοιπόν να την συναντήσει. Πήγαν λοιπόν σε έναν ειδικό θάλαμο στο επισκεπτήριο. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες του Μέγκα, το ζευγάρι αγκαλιάστηκε. Παρέμειναν εκεί για περίπου 20 με 30 λεπτά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μέγκα, μιλούσαν χαμηλόφωνα. Δεν ήθελαν προφανώς να ακουστεί τι συζητούσε το ζευγάρι. Και αμέσως μετά ο αρχιφύλακας τους ενημέρωσε ότι αφού πέρασε το χρονικό περιθώριο που μπορούσαν να συνομιλήσουν, έφυγαν και οι δύο προς τα κελιά τους. Η γυναίκα στις γυναικές φυλακές Κορυδαλλού και ο σύζυγός της επίστρεψε στο κελί τους στις ανδρικές. Αυτό που ζητούν και οι ίδιοι φυσικά είναι τα παιδιά τους, τα μέλη της οικογένειάς τους, τα οποία μάλιστα έχουν δείξει ενδιαφέρον, θέλουν να συναντήσουν από κοντά την μητέρα τους. Μάλιστα έχει γίνει γνωστό ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα ο γιος της οικογένειας να επισκεφτεί τη μητέρα τους στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Είναι κάτι βεβαίως το οποίο είναι τελείως διαδικαστικό. Όταν υπάρχει το χρονικό περιθώριο θα πάει να επισκεφτεί βεβαίως και ο δικηγόρος του ζευγαριού.
0: Την ίδια ώρα να σας πω ότι έχει προκύψει και ένα άλλο εξαιρετικά σοβαρό στοιχείο. Πρόκειται για ένα SMS το οποίο αποκαλύπτει την σωρία παρατυπιών και παρανομιών που συνέβησαν εκεί στο ιατρείο της Καρνεάδου. Πέρα από το ότι ο γιατρός εκτέλεσε μια ιατρική πράξη για την οποία δεν είχε καμία εξειδίκευση όπως προκύπτει και η οποία έπρεπε προφανώς να εκτελείται, δεν έπρεπε να εκτελείται μάλλον στο συγκεκριμένο ιατρείο αλλά σε κάποιον άλλο χώρο, τώρα αποκαλύπτεται σε μήνυμα που φέρεται να έστειλε εργαζόμενη του ιατρείου ότι ο γιατρός είχε κάνει και μέθη στον τραγουδιστή, η οποία φυσικά θα έπρεπε να είχε γίνει από αναισθησιολόγο. Το ρεπορτάζ είναι της Μάνιας Αλβιζάτου.
16: Όσα συνέβησαν στο ιατρείο του Κολονακίου, ακόμα και πριν λειτουργήσει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, στο οποίο εντοπίστηκε συνδεδεμένος ο Γιώργος Μαζονάκης, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της έρευνας των αρχών. Και το μυστήριο εντείνεται, έπειτα από ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε μια εργαζόμενη του ιατρείου σε συγγενικό της πρόσωπο, στο οποίο κάνει λόγο για μία ακόμη ιατρική πράξη που τελέστηκε στο μοιραίο ραντεβού με τον γνωστό τραγουδιστή.
17: Άστα, η του έδωσε μέθη.
16: Το μήνυμα λίγο αργότερα διαγράφηκε, όμως αυτό το στοιχείο έρχεται να περιπλέξει ακόμα περισσότερο την υπόθεση.
18: Το ήταν μια εικασία που με ενημέρωσε η συνάδελφός μου, αλλά δεν μπορούμε να το ξέρουμε σιγουριά. Απλά από το διάδρομο αργότερα, όταν άρχισε προφανώς να γίνεται η ατμόσφαιρα με ένταση, έπιασε κάποιες λέξεις κλειδιά, όπως μύθι και κάποιες άλλες.
16: Είναι νόμιμο να χορηγείται μέθη σε ιατρία? Ποιος μπορεί να τη χορηγήσει?
19: Για να γίνει μέθη θα πρέπει να υπάρχει αναισθησιολόγος, ο οποίος είναι ο κατάλληλος αρμόδιος εκπαιδευμένος στο να χορηγεί μέθη, και θα πρέπει πέρα από την παρουσία αναισθησιολόγου να υπάρχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζεται ένας αναισθησιολόγος, ώστε αν η μέθη βαθύνει να μπορεί να την αναστρέψει, να μπορεί να διασωληνώσει.
16: Αν χορηγήθηκε μέθη στο Γιώργο Μαζονάκη πριν την πλασμαφαίρεση, θα φανεί στα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Και το κυριότερο, μπορεί τυχόν μια τέτοια πράξη να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τον οργανισμό του γνωστού τραγουδιστή?
19: Φυσικά και θα έχουμε αποτελέσματα εφόσον έχει χορηγηθεί μέθη. Θα ανοιχνηθεί δηλαδή και η ουσία που έχει χορηγηθεί, αλλά και η συγκέντρωσή της. Ανάλογα με τον τύπο της μέθης, πρέπει να χορηγηθεί και η ανάλογη ποσότητα των ουσιών, η οποία αν υπερβεί τα όρια, μπορεί και να προκαλέσει ανακοπή μέσω της αναγνωστικής καταστολής.
16: Μετά τη σύλληψη και την προφυλάκηση των δύο γιατρών, τα στόματα για όσα συνέβαιναν στο ιατρείο της Καρνεάδου ανοίγουν.
20: Ο σύντροφος είχε κάποιο πρόβλημα, είχε μια μικρή αναπηρία στα πόδια του. Το είδε, όχι εκείνος, προσέξτε με, εκείνη. Εμένα ο σύντροφος μου είχε ένα τύχημα και του είχαν κοπεί και τα δύο πόδια. Τι λέει το αυτό και τι γυρίζει το μαζί. Δεν θα πας πουθενά, εγώ θα σε κάνω καλά. Θα κάνουμε, του λέει, μια αποτοξίνωση στον οργανισμό σου, γιατί όλα αυτά τα χρόνια με τις λάμες μέσα στα πόδια, το αίμα

0: και αποφασίσαμε να πάμε. Όταν πήγαμε, μας είπε κάτι μαγνήτες στα χέρια και στα πόδια. Μας είπε να πάμε σε ένα συγκεκριμένο φαρμακείο, να πάμε να πάρουμε βιταμίνες. Η επίσκεψη ήταν γύρω σε 300 ευρώ και οι βιταμίνες άλλα τόσο. Οι εξετάσεις δεν έβλεπε ποτέ, δεν την έβγαλε οι εξετάσεις.
1: Τόσα συνέβαιναν στο ιατρείο που εντοπίστηκε νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης, κρύβονταν καλά πίσω από τις κλειστές πόρτες.
2: Ένας ο οποίος βέβαια στα χέρια της έζησε κανένα δυο χρόνια, πλήρωσε παλιά στα μάτια. Γι' αυτό νομίζω ότι έχουν πεθάνει κι άλλοι στο σπίτι τους. Πήγα στο ιατρείο. Αυτό που είδα με έκανε να φύγω τρέχοντας. Γιατί κατάλαβα ότι έπεσα σε απατεών. Ήταν κάτι ψευτομηχανήματα. Πριστά να πήγα σε χαρτορίστρες.
1: Και όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η προκαταρκτική εξέταση για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ο πρόεδρος του Γιώργος Πατούλη σε ανάρτηση του παραδέχεται ότι είναι εταίρος δύο εταιριών, μία εκ των οποίων έχει ως αντικείμενο την πλαστική χειρουργική, ενώ επισημαίνει ότι εκ παραδρομής εμφανιζόταν μέχρι πρώτην ως πρόεδρος εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες μακροζωίας και αισθητικής ιατρικής.
3: Η αλλαγή στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί ευνίδια αλλαγή ψηφιακής ταυτότητας, όπως επιχειρείται να παρουσιαστεί. Πρόκειται για διόρθωση σφαλμάτων και ανακριβών καταχωρήσεων της ιστοσελίδας.
1: Σε αυτή την εταιρεία, ο Γιώργος Πατούλης εμφανιζόταν αρχικά ως πρόεδρος και εν συνεχεία ως εταίρος.
4: Πολλές οι προεκτάσεις αυτής της υπόθεσης, σοκαριστικές οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και ένα είναι το βέβαιο, ότι η δικαιοσύνη, οι δικαστικές αρχές έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους ακόμη για να βρουν την άκρη αυτού του νήματος. Οι κατηγορούμενοι θα βρεθούν προφανώς ξανά ενώπιον των ανακριτικών αρχών να παρουσιάσουν τα δικά τους στοιχεία, τις δικές τους εκδοχές. Η Βάσο Παλαιού έχει περισσότερα για αυτό το θέμα.
5: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι τώρα αρχίζει η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και όπως όλα δείχνουν έχουμε πολλά ακόμα να μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Αρχίζει γενομένης από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή αύριο στον ανακριτή. Ο ίδιος φαίνεται έτοιμος να παραθέσει όλα τα γεγονότα και τις επαφές που είχε με τον τραγουδιστή αλλά και τα πρόσωπα που τους έφεραν σε επαφή, ενώ θα αναφερθεί και στη συνάντηση που είχε τη Δευτέρα με τον Γιώργο Μαζωνάκη αλλά και το προγραμματισμό. Ραντεβού της Τετάρτης. Ο υπνοθεραπευτής φαίνεται μάλιστα να επιμένει ότι έλαβε μόνο μία φωτογραφία από την κατηγορούμενη με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ ο τραγουδιστής ήταν ακόμα εν ζωή. Και επίσης επιμένει ότι είχαν επαφές με την κατηγορούμενη, γνωρίζονταν καιρό, αλλά ήταν εκείνη που του έστελνε τους πελάτες. Δεν είναι όμως ο μόνος που θα περάσει το κατόφλι του ανακριτή τις επόμενες ημέρες. Θα κληθούν και άλλα πρόσωπα. Είτε έχουν καταθέσει στην αστυνομία, είτε είναι νέα. Πρόκειται για τους διασώστες του ΕΚΑΒ, πρόκειται για το προσωπικό του ιατρείου. Θα καταθέσουν σίγουρα το προσωπικό του γραφείου που έχει να πει πολλά και που πρέπει να πουν την αλήθεια πλέον στον ανακριτή, γιατί υπάρχουν πολλές αντιφάσεις στις καταθέσεις τους και φυσικά θα καταθέσουν όσα πρόσωπα προκύψουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου ότι έχουν επικοινωνήσει με τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς τις κρίσιμες ώρες που πάει ο τραγουδιστής στο ιατρείο και μέχρι να τον παραλάβει το ΕΚΑΒ. Οι δύο κατηγορούμενοι ετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους από τις φυλακές Κορυδαλλού. Αρχικά υπήρξε μια ανακοίνωση από το δικηγορικό γραφείο που τους εκπροσωπεί ότι και οι δύο θα καταθέσουν προσφυγές κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Οι πληροφορίες πλέον λένε ότι μάλλον μόνο ο 58χρονος θα καταθέσει τη σχετική προσφυγή. Η προθεσμία λήγει στα τέλη της εβδομάδας, είναι δεκαήμερη βάση του νόμου και αναμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Οι αδελφές του γνωστού τραγουδιστή ενημερώνονται διαρκώς από το δικηγόρο τους για τα νέα στοιχεία που προκύπτουν και δεν αποκλείεται φυσικά και εκείνες το επόμενο διάστημα να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή και να καταθέσουν.
4: Αυτά στο δικαστικό σκέλος αυτής της υπόθεσης, το οποίο και κλείνουμε για απόψε, αφού το νομίζω το αναλύσαμε διεξοδικά με την βοήθεια όλων των συναδέλφων. Και πάμε τώρα σε αυτό το τραγικό περιστατικό, σε αυτόν τον καυγά για δύο ξαπλώστρες που στοίχισε τη ζωή σε έναν 82χρονο στην Βουλιαγμένη. Ο άνδρας αυτός διαπληκτίστηκε με έναν 76χρονο και λίγη ώρα αργότερα κατέρευσε. Η σύζυγος του θύματος καταγγέλει ότι δέχθηκε χτυπήματα. Ο 76χρονος όμως επιμένει ότι εκείνος ήταν που δέχτηκε την επίθεση. Δυστυχώς ο 82χρονος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
6: Ο καυγάς για μια ξαπλώστρα σε παραλία της Βουλιαγμένης εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ένας άνδρας 82 ετών νεκρός έπειτα από διαμάχη με έναν 76

0: 20χρονο μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων λουόμενων. Η σύζυγος του θύματος περιγράφει στο Μέγκα όσα συνέβησαν.
1: Ξαφνικά, ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάζα ήταν άδεια, ήθελε σώνει και καλά να πάει τις ξαπλώστες στις δικές μας. Ο κύριος, ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76χρονο, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά.
2: Λίγο πριν τις 4 η ώρα, η σύζυγος του 82χρονου βγήκε από το αστυνομικό τμήμα Βάρης Βούλας βουλιαγμένης, σοκαρισμένη, μην μπορώντας να πιστεύσει ότι ο άνδρας της έφυγε από τη ζωή τόσο ξαφνικά.
1: Μέχρι να πάει στο ασκληπείο, του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, 11 παρατέταρτο, ο σύζυγός μου απεφύωσε. Πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζα άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
0: Ο 76χρονος, ο οποίος βρισκόταν στην παραλία με μια 20χρονη κοπέλα, η οποία είχε εκδώσει εισιτήριο ατόμου με αναπηρία, αρνείται από την πλευρά του, μιλώντας στο Μέγκα και το Γιάννη Ρίγο, ότι χτύπησε το θύμα.
3: Διευθυνθήκε με μια κοπέλα μόνο που ήμασταν παρέα, χτύπησε αυτός, εμένα με ρίχνει κάτω και με κουβάναγε μετά από αγωγή και αριστεί είχα πέσει κάτω. Δεν το χτύπησε καν εγώ. Αυτός χτύπησε εμένα. Ένα επετέφραγμα αυτός και πέσει κάτω. Δεν από ώρα, όχι αμέσως.
2: Όλα συνέβησαν περίπου στις 10 η ώρα το πρωί, στο beach bar που βλέπετε ακριβώς πίσω μου εδώ στην περιοχή της Βουλιαγμένης. Αυτή την ώρα κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα 3 άτομα, ενώ είναι σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για να διαπιστώσουν πώς ξεκίνησε ο διαπληκτισμός.
4: Κατέληξε από το διαπληκτισμό, τι μεγάλος άνθρωπος είναι.
5: Από το σοκ.
4: Από τη φασαρία αυτή. Και όχι μόνο τον χτύπησε το φίλο μου, και τον έριξε στο έδαφος και τον χτύπαγε πάλι.
0: Όλα έγιναν μετά τις 9 το πρωί, με τους παρευρισκόμενους στην παραλία να μην πιστεύουν στα μάτια τους.
6: Είδα τον γιατρό να τρέχει σαν τρελός, είδα μια κυρία που του έκανε κάρπα, δηλαδή έτσι προσπαθούσε ο άνθρωπο να τον συνεφέρει. Και μετά είδα, εντάξει, μαζεύτηκε εκεί ο κόσμος αρκετός, ρωτήσαμε τι έγινε, πληροφορηθήκαμε ότι ο άνθρωπος ήταν από κάποιο bypass.
0: Τα ακριβή αίτια θανάτου του 82χρονου θα διαπιστωθούν από την νεκροψία νεκροτομή.
7: Όλα αυτά για μία ξαπλώστρα σε μία πλάζ. Πραγματικά αδιανόητο. Αλλάζουμε θέμα διότι συνεχίζονται και τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, τα οποία, ξέρετε, έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια. Ένας 14χρονος νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος μετά την επίθεση που δέχτηκε από συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Δέχτηκε μπουνιές και κλωτσιές και έχει υποστεί βαριά κάκωση στο νεφρό. Οι δύο μαθητές είχαν αντιπαραθέσεις το τελευταίο διάστημα και η ένταση κορυφώθηκε όταν συναντήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής σε πάρκο εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Ο 14χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη.
8: Δύο παιδιά 14 μόλις ετών που λύνουν τις διαφορές τους σε κοινή θέα. Ένας ξυλοκοπείται άγρια και νοσηλεύεται, ενώ ο άλλος κρατείται.
9: Παίξανε μπουνιές και ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει.
8: Βράδυ Παρασκευής γύρω στις 10.30 στα Βρυλίσια, στη συμβολή των οδών Τρίας και Τηρεσίου. Οι δύο 14χρονοι που είναι συμμαθητές σε σχολείο της περιοχής συναντιούνται σε πάρκο. Η κατάσταση γρήγορα ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
9: Ξέρω ότι του βάρουσε κλωτσιές στο εκεί που είναι το νεφρό και στην αρχή, για αρχή, μια μπουνιά στο μάτι.
8: Ο 14χρονος περπατούσε σύμφωνα με πληροφορίες με την κοπέλα του όταν συναντήθηκε εδώ με τον συμμαθητή του. Ενεπλάκησαν σε άγριο καυγά μέσα στο πάρκο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος.
10: Ένα κοριτσάκι εδώ λίγο πιο δίπλα σε έναν δρόμο έκλαιγε μαζί με τις φίλες της και ανησυχούσε, λέει, για το φίλο της, διότι εμπλέχτηκε σε φασαρία, χτύπησε.
8: Όσοι τους γνωρίζουν λένε ότι τα δύο παιδιά είχαν προηγούμενα. Οι εντάσεις δεν έλειπαν ούτε στο σχολείο. Ο τραυματίας φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα απίστευτης βιαιότητας, με αποτέλεσμα να παραμείνει αβοήθητος στο έδαφος.
9: Ήτανε δύο παιδιά τα οποία ήταν συμμαθητές στο ίδιο σχολείο και μέσα στο σχολείο έγινε μια παρεξήγηση, παίξανε μπουνιές και ήταν το παιδί κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει. Ο δράστης έφυγε χαλαρός περπατώντας.
11: Τα παιδιά μεταξύ τους είχαν εδώ και λίγο καιρό κάποιες αντιπαραθέσεις και μετά ουσιαστικά το ένα παιδί ήθελε να πάει να χτυπήσει το άλλο παιδί επειδή είχαν βριστεί μεταξύ τους. Περίπου μία με μισή εβδομάδα πριν.
8: Το αγόρι μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, έχοντας τραυματιστεί σοβαρά στο νεφρό. Ο πατέρας του υπέβαλε μήνυση στο αστυνομικό τμήμα, με τις αστυνομικές αρχές άμεσα να εντοπίζουν τον δράστη και να τον συλλαμβάνουν. Μαζί με αυτόν, συνελήφθηκε η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και στη συνέχεια φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.
7: Πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο προκαλεί ερωτηματικά, καθώς προσωπικά δεδομένα φαίνεται ότι μπορεί να βρίσκονται προς πώληση στο διαδίκτυο. Από τον αριθμό του κινητού του Πρωθυπουργού μέχρι στοιχεία πολιτικών και στρατιωτικών. Μάλιστα, σύμφωνα με το Βήμα, με το ρεπορτάζ το οποίο υπογράφει σήμερα στο Βήμα της Κυριακής και πρωτοσέλιδο, μάλιστα η Νίκη Λιμπεράκη, με λίγα ευρώ μπορεί κανείς να αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Όπως εξηγεί ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, διαρρέουν από hacker που σπάνε τις βάσεις δεδομένων και θα έλεγε κανείς ότι αν αυτά συμβαίνουν με τα κινητά αξιωματούχων και του Πρωθυπουργού, σκεφτείτε τι γίνεται με τα δικά μας προσωπικά δεδομένα.
5: Το μείζον ζήτημα της προστασίας της ιδιωτικότητας και δυνητικά της εθνικής ασφάλειας της χώρας αναδεικνύει η πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ του Βήματος και της Νίκης Λιμπεράκη. Καθώς αριθμοί τηλεφώνων και τα email υπουργών της κυβέρνησης, στρατιωτικών, ακόμα και του ίδιου του Πρωθυπουργού, μπορούν να βρεθούν μέσα σε λίγα λεπτά και με λίγα ευρώ στα χέρια οποιοδήποτε.
7: Ας ξεκινήσουμε από κυβερνητικούς αριθμούς του Προέδρου σας, του Συμβουλίου, δηλαδή του Πρωθυπουργού.
5: Ο ειδικός σε ζητήματα κυβερνοασφάλειας, Ανδρέα Μαβίλα, επικοινώνησε με το Βήμα, στέλνοντας τον προσωπικό αριθμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, περιέγραψε την Νίκη Λιμπεράκη πως με λίγα κλικ μπορεί να αποκτήσει κάποιος αυτά τα κρίσιμα δεδομένα με τρομακτική ευκολία.
7: Λοιπόν, πόσα κλικ χρειάζονται για να βρεις τον αριθμό του τηλεφώνου μου? Ένα κλικ. Και το ίδιο συμβαίνει με τον Πρωθυπουργό? Απολύτως. Πάμε να αναζητήσουμε τον δικό σας Πρωθυπουργό. Ορίστε, τον βλέπετε. Μπορούμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες για αυτόν, δηλαδή την προσωπική του διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου, υπάρχουν πολλοί. Μπορούμε να πάμε να δούμε και τον αριθμό του κινητού του.
12: Possiamo andare a vedere anche il suo numero di cellulare mobile.
13: L'abbiamo verificato.
7: Το έχουμε επαληθεύσει, είναι ο αριθμός του Πρωθυπουργού.
5: Ο Ιταλός ειδικός κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Πριν απευθυνθεί στο Βήμα, είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλη Μπλέτσα, ο οποίος απέδωσε τα ψηφιακά ίχνη που αφήνουν όλη τη συγκέντρωση αυτών των στοιχείων.
14: Άλλα διαρρέουν όταν hackers πάνε τις βάσεις δεδομένων εταιριών. Και υπάρχουν και οι μεταπράτες δεδομένων, εταιρείες που κινούνται στην γκρίζα ζώνη. Συγκεντρώνουν πληροφορίες για εμάς, άλλες με νόμιμες, άλλες όχι τόσο, και τις πουλάνε σε όποιον είναι διατεθειμένος να πληρώσει.
5: Απαντήσεις από την κυβέρνηση σχετικά με τα όσα δημοσιεύει σήμερα το Βήμα της Κυριακής ζητούν μετεπιτάσιο στα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Η κυβέρνηση και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να τοποθετηθούν άμεσα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες.
16: Υπάρχουν ειδικά πρωτόκολλα προστασίας για κυβερνητικά στελέχη, στρατιωτικούς και άλλα πρόσωπα των οποίων η ψηφιακή έκθεση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για κρίσιμες λειτουργίες του κράτους.
5: Τη λήψη μέτρων ώστε να αποφευθούν πιθανοί κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια ζητάει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
7: Θα επανέλθουμε τώρα στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, τις εκλογές στα δύο κρατήδια στην Γερμανία, στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Είχαμε λίγο νωρίτερα τα exit poll, δεν θα επαναλάβω να μην σας κουράσω τα ποσοστά, αλλά προκαλούν μια ανησυχία ιδιαίτερα στο Μεκλεμβούργο, καθώς εκεί οι χριστιανοδημοκράτες, το CDU, πέφτουν πάρα πολύ χαμηλά, σε ένα ταπεινωτικό 5,5%, ενώ η ακροδεξιά, η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, κερδίζει εκεί τις τοπικές εκλογές με 37%. Έχουμε τη χαρά να έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον διεθνολόγο μας, τον κύριο Κώστα Ιφαντή, ειδικό σε αυτά τα θέματα, δάσκει στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Κύριε Ιφαντή, καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
17: Καλησπέρα σας.
7: Αποτελέσματα λοιπόν που τι σημαίνουν όλα αυτά τώρα για την Γερμανία αρχικά και ιδιαίτερα για τον καγκελάριο, τον Φρίντριχ Μέρτς.
17: Εντάξει, για τη Γερμανία σημαίνουν ότι τουλάχιστον αυτή την περίοδο το πολιτικό σκηνικό, συσχετισμός πολιτικών δυνάμεων όπως τον ξέραμε εδώ και δεκαετίες με τα πολεμικά φαίνεται να αλλάζει. Έτσι, έχουμε την υποχώρηση την ραγδαία υποχώρηση των Χριστιανών Δημοκρατών, αλλά ούτε οι σοσιαλδημοκράτες είναι στην καλύτερη του στιγμή. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως είναι τοπικές εκλογές, μένει να δούμε πώς θα επιβεβαιωθούν ή δεν θα επιβεβαιωθούν αυτές οι τάσεις στα δυτικογερμανικά κρατήδια.
7: Και το λέτε αυτό γιατί εκεί πέρα η σύνθεση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του πληθυσμού είναι διαφορετική, η οικονομική τους δυνατότητα είναι διαφορετική, το κατακεφαλήν εισόδημα, έχουν διαφορετικές καταβολές ιστορικά, οπότε εκεί μπορεί να έχουμε κάποιες άλλες,
17: κάποια άλλη εικόνα. Προφανώς. Αν υπάρχουν διαφορές, η Γερμανία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και μάλιστα και έχει ένα παρελθόν μεταπολεμικά τουλάχιστον με τον κατακερματισμό της. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι ιστορικές αιτίες δεν είναι τόσο σημαντικές αυτή τη στιγμή. Αυτό που έχει σημασία είναι η άνοδος της ναζιστικής, φιλοναζιστικών ή νεοναζιστικών δυνάμεων. Δηλαδή δεν αρκεί να μιλάμε για ακροδεξιά στην περίπτωση του ΑΕΦΤ.
7: Έχετε δίκιο, να μην φοβόμαστε τις λέξεις, πράγματι.
17: Βεβαίως. Και την υποχώρηση των παραδοσιακών δυνάμεων που κατέστησαν, πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί φαίνεται ότι το ξεχνάνε οι Γερμανοί, που κατέστησαν τη Γερμανία, μια χώρα που τη ζηλεύει όλος ο κόσμος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι η συγκυρία τέτοια που οι λαϊκιστικές δυνάμεις χειραφετούνται, όχι μόνο στη Γερμανία, αλλά θεωρούσαμε όλοι και όλες ότι η Γερμανία έχει πολύ σημαντικά θεσμικά αντίβαρα. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν, τουλάχιστον στην Ανατολική Γερμανία. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ποιο είναι το μέλλον του καγκελαρίου Μέρτς. Εάν επιβεβαιωθούν, ακόμα και αν επιβεβαιωθούν τα exit polls και τελικά οι χριστιανοδημοκράτες καταφέρουν να περάσουν το εκλογικό όριο του 5%, αυτό δεν σημαίνει...
7: Οριακά ότι διαφαίνεται αυτό τώρα πάντως, έτσι, οριακά.
17: Οριακά. Εντάξει, η καταστροφή θα ήταν απόλυτη αν πέσουν κάτω από το 5%, αλλά ακόμα και έτσι αυτή η οριακή επιβίωση, η εκλογική επιβίωση των Χριστιανοδημοκρατών στην Δυτική Πομερανία, είναι ενδεικτική του τι συμβαίνει, και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι αυτό δεν θα επηρεάσει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Έτσι κι αλλιώς ο καγκελάριος Μέρτς είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής και αναρωτιέται κανείς πώς θα μπορούσε υπό αυτές τις συνθήκες να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες και κυρίως να σταθεί και ο ίδιος αλλά και οι χριστιανοδημοκράτες απέναντι στην επέλαση του ΑΕΦΤ και των λαϊκιστικών δυνάμεων στην Γερμανία.
7: Αυτό, κύριε καθηγητά, αν με επιτρέπετε για να κάνουμε έτσι και διάλογο, είναι το κρισιμότερο κατά την ταπεινή μου γνώμη ερώτημα, διότι όλοι μας προετοιμάζουν, μας προειδεάζουν για έναν πολύ δύσκολο χειμώνα ενεργειακά, που αυτό δεν αφήνει έξω από το κάδρο την Γερμανία, οπότε με ένα χειμώνα τέτοιο να έρχεται βαρύ, πώς οι παραδοσιακές δυνάμεις θα απαντήσουν σε αυτή την επέλαση των λαϊκιστών?
17: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί το διακύβευμα είναι τεράστιο. Από τη μία υποχώρηση, πολιτική υποχώρηση ή αναδίπλωση από πάγιες αρχές και νόρμες οικονομικές και πολιτικές στη Γερμανία για την αντιμετώπιση του ΑΕΦΤ θα πληγώσουν το μεταπολεμικό θεσμικό οικοδόμημα της Γερμανίας. Δηλαδή δεν υπάρχει επιλογή χωρίς τεράστιο κόστος πολιτικό και κοινωνικό για τη Γερμανία. Το ΑΕΦΤ είναι, εκτός των άλλων, εκπροσωπεί και μια πολύ ισχυρή φιλορωσική τάση στην Γερμανία, η οποία βεβαίως φιλορωσική τάση μπορεί να έχει, αν επικρατήσει, να έχει επιπτώσεις συνολικά για την συνοχή της Ευρώπης. Αν η Γερμανία αποστασιοποιηθεί από την προσπάθεια η Ευρώπη να χειραφετηθεί ως Ευρώπη, και απέναντι στη Ρωσία και απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που έχει προσπαθήσει ανεπιτυχώς να κάνει ο Καντιράδης Μέτς, τότε το μέλλον είναι εξαιρετικά βέβαιο.
7: Και ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας ευχαριστήσω. Ποιοι είναι αυτοί που χαίρονται στην υπόλοιπη Ευρώπη με την επικράτηση της AfD, σε ποιους ανοίγει όρεξη δηλαδή το επόμενο διάστημα, άρα πού να στρέψουμε εμείς τα βλέμματά μας? Και το ρωτώ αυτό διότι η γαλλική ακροδεξιά και η Μαρίν Λεπέν κάνει το τελευταίο διάστημα μια προσπάθεια κανονικοποίησης, ότι εγώ δεν είμαι η ακραία όπως είναι η AfD και μη φοβάστε από τον ερχομό μου, να το πω έτσι.
17: Πρέπει εδώ να παραδεχτούμε ότι το εθνικό μέτωπο, το γαλλικό εθνικό μέτωπο και η Μαρίν Λεπέν δεν έχει καμία σχέση με την... Είναι βεβαίως το ίδιο φάσμα και οι δύο έτσι, των αντιευρωπαϊκών δυνάμεων, αλλά από την άποψη της δημοκρατικότητας, της πολιτικής, πάση περιπτώσει, πλατφόρμας, δεν είναι μακριά το ένα από το άλλο. Αλλά σίγουρα μια επιτυχία στη Γερμανία, που είναι ο βασικός πολιτικός θεματοφύλακας της Ευρώπης, μια τέτοια στροφή στη Γερμανία θα δώσει τη δυνατότητα ή θα δώσει θάρρος, θα ενθαρρύνει και άλλες δυνατότητες σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
7: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για την επικοινωνία αυτή. Καλά. Ήταν ο κύριος Κώστας Ιφαντής για τις εξελίξεις που έχουμε στην Γερμανία. Πράγματι, ακόμη πρέπει να περάσει και αυτό το βράδυ για να έχουμε τα επίσημα αποτελέσματα, αλλά τα exit poll μας δείχνουν αυτήν την πρώτη εικόνα. Θα μείνουμε στα διεθνή και θα πάμε στην Μέση Ανατολή, διότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα, μιλώντας στο Fox News, ότι οι Σίτες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, που έχουν εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, έχουν δεχθεί να μην επιτεθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Το ερώτημά μου είναι αν και πότε θα ανατινάξω ολόκληρη τη χώρα. Καλό θα ήταν να συμπεριφερθούν σωστά, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιλογές που εξετάζει αυτή την περίοδο είναι να εξαλείψει τη χώρα, έτσι όπως ακριβώς σας το λέω, να την αφήσει να σαπίσει οικονομικά ή να διαπραγματευτεί μια συμφωνία, προσθέτοντας ότι πολύ μεγάλα πράγματα θα συμβούν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.
13: Παίρνει ξανά φωτιά η Μέση Ανατολή με τη νέα επίθεση των Χούθη της Ιεμένης σε δεξαμενές καυσίμων κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ.
7: Εκρήξεις καταγράφηκαν στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, στο Ριάντ. Οι αρχές σήμαναν συναγερμό το πρωί, κάτι που έχει να συμβεί εδώ και μήνες. Οι Σαουδάραβες λένε πως οι Χούθη της Ιεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, επιτέθηκαν στην πρωτεύουσα με βαλιστικούς πυράβλους.
13: Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει εσπεσμένα στο Λευκό Οίκο.
7: Ο πρόεδρος Τραμπ έχει προγραμματίσει να βρίσκεται στο Camp David για όλο το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, επιστρέφει πρόωρα το Σάββατο αντί της Κυριακής. Εδώ βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ να έχει μόλις επιστρέψει και να φτάνει στην αυτοκινητοπομπή.
13: Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η Τεχεράνη έχει πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί με υποστήριξη χωρών του κόλπου ετοιμάζονται για νέες επιθέσεις και απειλεί με αντίπεινα.
7: Προειδοποιούμε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες διαπράξουν το λάθος και επιτεθούν εναντίον του Ιράν, όλα τα κέντρα εμπλοκής και τα συμφέροντά τους στην περιοχή θα στοχοποιηθούν με συνεχείς αποτελεσματικές και επώδυνες επιθέσεις χωρίς περιορισμούς. Ο πρόεδρος Τραμπ περιέγραψε τις επιλογές που έχει στο τραπέζι. Να ισοπεδώσει το Ιράν, να αφήσει την οικονομία του να καταρρεύσει ή να κάνει συμφωνία. Το ερώτημα, όπως είπε, είναι εάν και πότε θα ανατινάξει όλο το Ιράν και κάλεσε να συμπεριφερθεί σωστά.
13: Η ανησυχία εντείνεται μετά και την προειδοποίηση από το State Department, το οποίο κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, επισημένοντας ότι η στρατιωτική αντιπαράθεση μπορεί να κλιμακωθεί επικίνδυνα.
7: Αυτά συμβαίνουν και στην Μέση Ανατολή. Να περάσουμε τώρα στην πρόγνωση του καιρού με τη βοήθεια της μετεωρολόγου μας Ελίνας Καρέτσου.
18: Αύριο Δευτέρα στην Αττική ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα Πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
7: Λοιπόν, 31 βαθμούς Κελσίου είναι αρκετή ζεστούλα, θα έλεγε κανείς, για αυτήν την περίοδο. Μιας και μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, θα δούμε. Γιατί οι προγνώσεις λένε ότι από Τρίτη Τετάρτη θα έχουμε ένα πιο φθινοπορεινό σκηνικό. Αλλά εδώ θα είμαστε. Αυτά θα τα λέμε αναλυτικά. Ο Χρήστος Μεγκλειδής βρίσκεται απέναντί μου για να δούμε την αγωνιστική δράση. Νωρίτερα, Χρήστο, εγώ δεν προλαβαίνω να βλέπω σε πραγματικό χρόνο όπως αντιλαμβάνεσαι, αλλά είδα αυτήν την απόδραση. Να την πω έτσι, αν μου επιτρέπει, του Ολυμπιακού από την Λιβαδιά στο φινάλε με 0-1 με γκολ του Σάλιακα.
19: Ναι, ο Ολυμπιακός πήρε μια πολύτιμη νίκη πραγματικά με αυτό το γκολ του Μανώλη Σάλιακα στις καθυστερήσεις μετά από σέντρα του Ρέμο Φρόιλερ, όπως είχε γίνει και στο γκολ της νίκης στο μάτς με τη Γεγγελόνια, πάλι ο Ελβετός είχε κάνει την assist. Ήταν μια σημαντική νίκη για τον Ολυμπιακό και την υπέγραψε πράγματι ο Σάλιακας, ο οποίος με κεφαλιά μετά από αυτή τη σέντρα έβαλε τον γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός είχε ένα δοκάρι στο πρώτο ημίχρονο με τον Τσικίνιο. Στο Βόλο.
7: Τώρα, σημαντική νίκη, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα μας πεις και για το Βόλο. Είναι σημαντική γιατί δίνει και μια ηρεμία τώρα στον Ολυμπιακό και σε όλο τον οργανισμό.
19: Δίνει χρόνο προετοιμασία και στον νέο προπονητή της ομάδας, τον Ιμανόλ, για να κάνει τη δουλειά του. Βέβαια, όσο μπορεί να την κάνει, γιατί.
7: Θα πάνε σε εθνικές ομάδες.
19: Η ομάδα θα είναι διεθνής στον Ολυμπιακό.
7: Πάντως, για όσους δεν το έχουν παρακολουθήσει, θα είναι μια μεγάλη διακοπή τώρα για την αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα. Τρεις εβδομάδες. Δηλαδή, ναι, μπορούν εβδομάδες οι ομάδες να κάνουν μια μίνι προετοιμασία, να το πούμε έτσι.
19: Όσο γίνεται και όσοι δεν έχουν πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές. Σήμερα έγιναν και κλήσεις από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για την εθνική ομάδα που έχει 4 παιχνίδια να δώσει για την πρώτη κατηγορία του Nations League αυτό το διάστημα, με πρώτο το μάτς με τη Σερβία στο Βελιγράδι. Άλιστα. Αλλά να μείνουμε λίγο στο σημερινό.
7: Σε διέκοψα λίγο για το Βόλο.
19: Ναι, στο Βόλο η ΑΕΚ νίκησε 2-1 στο Πανθεσσαλικό την τοπική ομάδα, το Βόλο, με σκόρερ το Γιώβιτς, αλλά μια απόφαση της διαιτησίας στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ, ένα πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς, ήταν καθοριστική για την εξέλιξη αναμέτρησης. Ένα πέναλτι που δεν υπήρχε, το έδωσε ο διαιτητής Πολυχρόνης. Ο VAR, ο Τζίλος, παρότι επαναλαμβάνω δεν υπήρχε κάποια παράβαση του Κάργα, του αμυντικού του Βόλου, συμφώνησε και δεν φώναξε τον διαιτητή για να ξαναδεί τη φάση. ΑΕΚ προηγήθηκε λοιπόν με αυτό το γκολ στο 61ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Χαραλαμπόγλου για το Βόλο στο 85, αλλά ο Γιώβιτς 88 με κεφαλιά πέτυχε το δεύτερο γκολ και χάρη στη νίκη στην ομάδα του καθυστερήσει. Μάλιστα αποβλήθηκαν δύο παίκτες του Βόλου, ο Μίγας και ο Μεντίλ. Έμεινε με 9 παίκτες στο τέλος η γηπεδούχος ομάδα, που είχε πάρα πολλά παράπονα από τη διαιτησία. Εκφράστηκαν και μέσω του Αχιλέα Μπέου, ο οποίος έκανε λόγο για αλλίωση του αποτέλεσματος, αλλά και από τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της ομάδας, ο Κώστας Μπράτσος. Θα ακούσουμε αυτά αναλυτικά αργότερα στο Mega News Sports που θα αρχίσει σε λίγα λεπτά. Αυτή την ώρα γίνονται δύο παιχνίδια.
7: Ο Παναθηναϊκός με την Νεοφώτη στην Καλαμάτα.
19: Ο Παναθηναϊκός με ένα γκολ του Τετέι από το 33 προηγείται 1-0 της Καλαμάτας, είναι στο 68ο λεπτό. Πολύ ωραίο γκολ από τον Τετέι.
7: Και να σου πω ότι πριν από λίγα δευτερόλεπτα, όσο μας μιλάς, γιατί και εγώ ρίχνω κλεφτές ματιές, ισοφάρισε ο Όφη τον, τον Αστέρα.
19: Στις καθυστερήσεις το παιχνίδι, πράγματι.
7: 2-2.
19: 2-2,
7: 2-2 είναι το σκορ αυτό.
19: Είναι με ένα σούπερ λίγο.
7: Λοιπόν,
19: κάπου το
7: είναι ένα γκολ με τον Νίκο Αθανασίου. Ο Όφη, λοιπόν.
19: Ο Όφη είχε προηγηθεί με τον Αποστολάκη στο. Ναι, 2-2. Πράγματι. Mm-hmm. Το επιβεβαιώνουμε και εγώ. Και από το επίσημο site της διοργανώτριας. Ο Αθανασίου, λοιπόν, είναι αυτός που σοφαρίζει στις καθυστερήσεις. Ο Όφη είχε προηγηθεί με τον Αποστολάκη στο 18ο λεπτό. Απάντησε ο Αστέρας με 2 γκολ του Μακέντα στο 24 και του Κετού στο 50, για να έρθει αυτό το γκολ από τον αριστερό μπακ του Όφη, τον Αθανασίου, στις καθυστερήσεις. Δεν έχει τελειώσει ακόμη το παιχνίδι. Είναι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων.
7: Όπου να είναι, θα σφυρίξει εκεί ο διαιτητής. Σημαντικός βαθμός για τον Αστέρα, γιατί είναι απέναντι σε έναν Όφη ο οποίος πηγαίνει με σπασμένα φρένα το τελευταίο διάστημα.
19: Ναι, και μάλιστα προηγήθηκε, όπως είπαμε, και με ένα πολύ ωραίο γκολ από τον Αποστολάκη. Αλλά στη συνέχεια έβγαλε αντίδραση ο Αστέρας και όντως είναι ένα σημαντικός βαθμός αν ολοκληρωθεί έτσι το παιχνίδι. Παραμένει το 0-1 στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα, το μάτς που γίνεται στο γήπεδο της Νεάπολης. Στις 9 ακριβώς, μερικά λεπτά, αρχίζει στο Αγρίνιο η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ, ενώ θυμίζουμε ότι χθες ο Άρης έμεινε στο 0-0 με τον Ηρακλή και η Κηφισιά νίκησε με 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 2 γκολ του Πόμπου. Ο Ατρόμητος που ανακοίνωσε σήμερα την απόκτηση του Ντάν Γκαρθία, του Ισπανού μέσου που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Να πούμε και για το Βόλι, η Εθνική έδωσε πολύ μεγάλη μάχη στο Τωρίνο. Ιτήθηκε όμως το tie break από τη Φιλανδία και δεν μπόρεσε να προκριθεί στην προημιτελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Οπότε έκανε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Πήρε το πρώτο σετ σήμερα 25-22. Έχασε το δεύτερο 25-16. Πήρε το τρίτο με 25-22. Αλλά οι Φιλανδοί κέρδισαν 25-23 στο τέταρτο και σε thriller στο tie break επικράτησαν με 15-13. Και μερικά σημαντικά από το διεθνή χώρο.
7: Βέβαια, για πάμε.
19: Στη Μαδρίτη, στον ντέρμπι της Ισπανίας, η Ατλέτικο νίκησε 2-1 την Ρεάλ. Έδωσε και ένα σόου Μουρίνιο συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι. Την πέρασε στη βαθμολογία πίσω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα, που δεν έχει την παραμικρή απώλεια και συνεχίζει να σκοράρει κατά ρυπάς, μάλιστα γεωγραφία.
7: Η είδηση είναι το σκορ, το σόου του Μουρίνιο. Δεν νομίζω ότι αποτελεί είδηση μετά από τόσα χρόνια που τον ξέρουμε. Έτσι.
19: Στην Αγγλία, η City νίκησε 5-3 τη Σάντερλαντ και έμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή. Η Λίβερπουλ 1-0 στην έδρα τη Μπόρνμουθ. Η Φούλα με τη Manchester United πριν από λίγο 1-1. Ενώ στην Ιταλία, η Κόμο έχασε την ευκαιρία να πάει στην κορυφή τη βαθμολογία τη Σέρια. Έχασε 2-0 από την Φροζινόν. Ήταν βασικό και στο σημερινό παιχνίδι ο Τάσος Δουβίκα.
7: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Χρήστο Μεγλίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι κι αλλιώς η αθλητική επικαιρότητα θα έχει ένα χορταστικό τρίωρο εδώ στο Mega News στους 104,6. Θα μείνετε εδώ βεβαίως συντονισμένοι. Ρεπορτάζ, αναλύσεις και σχόλια.
19: Τελικό είναι το
7: τελικό.
19: Αστέρας 2-2.
7: Έτσι, τελικό λοιπόν. 2-2 ο Όφη με τον Αστέρα. Μένετε εδώ για περισσότερα σχόλια και αναλύσεις μέχρι και τα μεσάνυχτα. Εμείς σας χαιρετούμε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Γεια χαρά, καλό βράδυ.
20: Η ώρα είναι 9. Mega News 104,6.
21: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων στις 9 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Μουδιασμένη παρακολουθεί η Ευρώπη τα exit polls των γερμανικών εκλογών. Στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει 37%, αφήνοντας οριακά πίσω το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα SPD στο 35,5%. Το CDU του καγκελάριου Μέρτς σε με σημαντική υποχώρηση στο 5,5%, οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο. Διαφορετική εικόνα στο Βερολίνο, με την αριστερά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 24,5%. Στη δεύτερη θέση με 20% το CDU, ενώ το AfD βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16%. Σε δηλώσεις του, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε τα αποτελέσματα στο Μεκλεμβούργο καταστροφή. Δεν μπορούμε να ωρεοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Είναι καταστροφή, τόνισε. Μένεται η φωτιά στο Λασίθι της Κρήτης, ενώ με νέο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι των οικισμών Ζάρκος, Κλεισίδη, Αδραβάστη, Κελάρια και Αζοκέραμος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και καίει ανάμεσα στους οικισμούς Καρύδη και Βρυσίδη. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 26 οχήματα. Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών αλλά και τη διενέργεια ελέγχων στο ιατρία των εμπλεκόμενων ιατρών στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην ανακοίνωση, κάνει λόγο για ανακριβείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χειρίστηκε τον έλεγχο του ιατρίου. Ενώ αναφέρει πως δεν υπήρξε καμία καταγγελία για το ιατρείο της Καρνεάδου και διαψεύδει πως υπάρχει εισαγγελική έρευνα σε βάρος του. Την ίδια ώρα, 231 παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε σε μία εβδομάδα μόνο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Στην πλατφόρμα εμφανίζονται 16.000 ιατροί, οι οποίοι έχουν διαδικτυακή παρουσία σύμφωνα με τον δημιουργό της εφαρμογής MedWatch, Γιάννη Δοξαρά, ο οποίος επισημαίνει πως το σύστημα εντόπισε και το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκησε καυγά με 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα ο δεύτερος άνδρας να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον συλληφθέντα στο σημείο αφέθηκε ελεύθερη. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάλου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΤΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί άμεσα για το θέμα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, τονίζει η ανακοίνωση. Στο σχέδιο της κυβέρνησης για την στήριξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια, αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανασκόπησή του. Θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διηλιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, σημειώνει. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης. Για το λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις προγραμματισμένης εμφάνισης του στο Μεσολόγγι. Κύκλωμα λαθρέου καπνού για ναργιλέ εντόπισε η ΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη. Η βιομηχανία παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού αποκαλύφθηκε μετά από ευνηδιαστικό έλεγχο σε καφέ μπαρ. Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με μείγματα καπνού και επώνυμα κουτιά, όπου το κύκλωμα τα γέμιζε με τον λαθρέο καπνό. Σε ισχύ θα βρίσκονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας μέχρι τις 11 λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Η οδός Αθηνάς έχει παραδοθεί για 24 ώρες σε πεζούς και ποδηλάτες, αλλά και για τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Δευτέρα στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
21: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.
20: Mega News 104,6. Διαβαστές τα νέα της Δευτέρας. Τι σηματοδοτεί το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία και ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος. Πώς να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα των εξαδιαιρέτων ακινήτων για να μην μένουν ανεκμετάλλευτα, χωρίς να προσφύγετε αμέσως στα δικαστήρια. Και 16σέλιδη ομάδα με ό,τι έπαιξε στα γήπεδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.
2: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αρχέρης. Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
20: Mega News 104,6.
3: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.
22: Τελευταίες παραστάσεις μέχρι 23 Σεπτεμβρίου. Στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Μην το χάσετε. Προπόληση more.com και 211-1365. Μια βραδιά γεμάτη γέλιο, ανατροπές και καυστική σάτυρα.
23: Και το ραδιόφωνο είναι εκεί, φέγγοντας όλη τη φωνή.
24: Αριστερό!
25: Σε χιλιάδες σταθμούς.
26: Κι όπως αλλάζω το σταθμό, ζωή αλλάζω και σκοπό και βάζω πρόγραμμα στη τύχη.
27: Yes! Oh yes, Jürgen Klinsmann has got it!

0: Καλησπέρα σας. Γεια σου Λευτέρη.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε 104,6.
0: Και ο Μιχάλης Τσόχος είναι εδώ, 104,6 Mega News
1: Sports, το μεγάλο ραδιόφωνο. Έτοιμοι για όλη την αγωνιστική δράση για το επόμενο τρίωρο. Έτσι, από τώρα και μέχρι τις 12 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Χρήστος Μεγλίδης, Μιχάλης Τσόχος
0: και ο Λευτέρης Αμπατζής. Εμείς οι τρεις θα είμαστε απόψε. Στην βοήθεια για να βγει αυτή η εκπομπή εργάζονται πολλοί άνθρωποι. Ο Θοδωρής Κούβας είναι στη ρύθμιση των ήχων. Νατάσα Βαλιάνου θα είναι την πρώτη ώρα μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211-016-1046 για οποιοδήποτε θέμα θέλετε να κάνετε παρατήρηση, σημείωση, ερώτηση, οτιδήποτε. Μέσω Viber ή WhatsApp στο 698-1041-046 ή όπως θα λέει ο Περπερίδης 6981-041046, γιατί χθες το είπαμε με 100 διαφορετικούς τρόπους. Ο Μιχάλης Τσόχας θα λέει σωστά, θα μας τα πει τώρα. Και το email είναι το studio@meganews1046.gr. Γεια σου Μιχάλη.
2: Γεια σου.
0: Καλά τα έχω πει, ναι. Κάνα προπόνηση χθες.
1: Λοιπόν, Α4 έχετε φέρει εκτυπωμένα.
0: Γιατί?
1: Μουρίνιο πήγε με δύο επιμάχες φάσεις εκτυπωμένες σε Α4 μετά τον ντέρμπι της Ρεάλ με την Ατλέτικο.
0: 2-1 έχασε η Ρεάλ από την Ατλέτικο. Το είπα και στο μαγκαζίνο πριν ότι έκανε σόου, αλλά δεν είχα ακριβώς λεπτομέρειες. Για πες.
1: Ναι, αυτό είναι χαρακτηριστικό. Είναι και πρέπει να παλιά σχολής. Εμείς μπορούμε να τον θεωρούμε της γενιάς μας, δεν ξέρω. Ο Μουρίνιο, ναι, αν καταλάβετε, είναι προπονητής από το 2000 και μετά. Προπονητής όχι διερμηνίας που λέγανε στη Μπαρτσελόνα. Και έσκασε με 2 Α4 για να πει τα παράπονά του για τη διαιτησία σχετικά με όσα συνέβησαν στο παιχνίδι.
0: Ναι.
3: Και εδώ είχαμε παράπονα πάντως πολλά. Στο Βόλο έγινε χαμός.
0: Χαμός έχει γίνει.
3: Για το πέναλτι που κέρδισε η ΑΕΚ. Έμεινε τη φάση του ακυρωτήνου γκολ του Βόλου. Ζητάνε πριν ο Βόλος ζητάει και αυτός πέναλτι. Στη φάση εκεί του πέναλτι ΑΕΚ.
0: Κυρίως για το πέναλτι του Γιώργου.
3: Δεν έχει βάλει το πόδι του Κάργας κάτω. Και, εντάξει, όχι το θέμα εκεί δεν είναι του διαιτητή περισσότερο, γιατί μπορεί να σε ξεγελάσει στον ανηρωή. Είναι ο Βαρ που είναι ο Τζίλος.
0: Δεν τον έχει
3: φωνάζει. Δεν τον φωνάζει να το δει. Αν το δει, πιστεύω ότι δεν θα το. Γιατί σε ζωντανή ροή μπορεί να σε ξεγελάσει επειδή βάζει το πόδι του ανέμεσα.
1: Όχι, είναι ακίνητος.
0: Ο Τζίλος
3: είναι ακίνητος. Και έχει βγάλει ανακοίνωση. Και έχει βγάλει και ανακοίνωση ο Αχιλλέας Μπέος. Και κάνει λόγο για στοίχημα. Και λέω ότι έχει παιχθεί στο στοίχημα το διπλό και ψάξτε να δείτε μήπως έχει παίξει ο ένας, μήπως έχει παίξει ο άλλος. Γενικώς έχει τρίτο ημίχρονο πολύ.
0: Θα τα αναφέρουμε όλα, ναι. Θα ακούσουμε και τι είπαν και οι άνθρωποι του Βόλου. Ναι. Και ο Μπράτσος νομίζω έκανε.
3: Τίποτα, 10 δευτερόλεπτα μιλήσω. Ναι.
0: Δεν μίλησε καν, ως ένδειξη διαμαρτύρας προφανώς.
3: Ναι, ναι. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει στη Νέα Πολύ, κερδίζει την Καλαμάτα 1-0, μια γκολάρα του ΤΤ και συνεχίζει. Ο Σερίν Νικόν στην κορυφή. Νωρίτερα ο Ολυμπιακός πέρασε με μπάζερ μπίτερ κεφαλιά από τον πιο ψηλό παίκτη του Σαλιάκα. Έχει ωραία ατάκα ο Σαλιάκας, θα την ακούσουμε αργότερα, που λέει ότι έκανε προπόνηση στο ημίχρονο με τον Πυρόλα και βάζει κεφαλιές. Πού να το ξέρε.
0: Έχει κάνει όμως και βάλει πανέμορφη σέντρο Φρόιλερ, όπως έκανε και με τη Γελόνια.
3: Και έχει έρθει και 2-2 όφι με τον Αστέρα. Θα δούμε σε λίγο αν μπορούμε να πετύχουμε κάποια από τους κριτικούς. Στο τέλος και αυτοί τους ξενώναμε μπάζερ μπίτερ όφι. Αλλά νομίζω ότι πλήρωσε περισσότερο την υπερπροσπάθεια όφι της Πέμπτης και αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο
1: ζητούμενο. Έκανε 6 αλλαγές, αλλά ήταν επηρεασμένος. Δεν έχει και να κάνει.
3: Σίγουρο είναι. Πώς θα τον επηρεάσει η διαδικασία αυτή, γιατί είναι και λιγότερο μαθημένος από όλους σε αυτό το κομμάτι Ευρώπης. Δηλαδή, κυριά, όταν είσαι την Πέμπτη, άλλο να παίζει Τρίτη Τετάρτη και άλλο να παίζει την.
0: Ναι. Σωστό.
3: Μια μέρα.
1: Πάντως για το Σάλιακα που λέτε, είναι η μέρα Σάλιακα. Το λέω γιατί κλήθηκε και στην εθνική ομάδα και είναι ένας ποδοσφαιριστής που προέρχεται από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήθελε να παίξει τον Ολυμπιακό έτσι όπως παίζει φέτος. Να είναι υπολογίσιμος 100% γιατί είναι η ομάδα που αγαπάει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι έβαλε και τον γκολ και πάει και να παίξει και στην εθνική ομάδα. Όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα ωραίο story που μερικές φορές το ποδόσφαιρο σου δίνει. Έτσι, απλώς πρέπει να περιμένεις την κατάλληλη στιγμή, γιατί δεν είναι όλα έτσι όπως τα προγραμματίζουμε καμιά φορά, αλλά μπορεί να μας τα φέρει η ζωή ωραία.
3: Σε εξέλιξη είναι και το παιχνίδι στο Αγρίνιο του Πανετολικού με τον ΠΑΟΚ. Είμαστε στο 14ο λεπτό, είμαστε στο 0-0. Με το που θα τελειώσει στην Νεάπολη θα πάμε στον Μπάμπη Τσιμπίνα για να μας κάνει έτσι μια μικρή ανασκόπηση, για να μας πει τι έγινε στο παιχνίδι. Προσπαθεί πάντως η Καλαμάτα να κάνει κάποια προϋπόθεση για να ισοφαρίσει. Τώρα μπαίνει προσπάθεια μέσα στην περιοχή του Πένια. Θα κόψουν και πάλι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Να πούμε ότι και στο βόλεϊ η εθνική ομάδα δεν τα κατάφερε. Με το Φιλανδία γενικώς δεν μας ταιριάξει ούτε η Σουηδία ούτε η Φιλανδία.
0: Δεν τα κατάφερε.
3: Και χάσαμε, ναι, χάσαμε 3-2 στο tie break. Την πρόκριση στους 8 μπορούσαμε να την πάρουμε. Και στο τέταρτο σετ, το 23-22, είμαστε μπροστά. Χάνουμε την ευκαιρία και χάσαμε μετά το σετ 25-23. Και κυρίως στο tie break, στο 13-13, μας έχουν δώσει την μπάλα οι Φιλανδοί σε μια λάθος υποδοχή. Και πάνω στο φιλέ δεν κατάφερε, νομίζω ότι ήταν ο Βουλκίδης ή ο Βαϊόπουλος, ένας από τους δύο, να την τελειώσουν πολύ εύκολη φάση. Και έγινε 14-13 και συνέχεια χάσαμε. Αλλά
0: είναι
3: πολλά συγχαρητήρια. Ναι, να δούμε αν θα βγουν και τα παιδιά και τον Κώστα τον Χριστοφιλέδη. Φιδέλη, να δούμε τον νομοσπονδιακό τεχνικό. Αν μπορέσουμε το τωρί να τον βγάλουμε, γιατί εντάξει
0: είναι. Είναι λίγο, πες τον όλα μαζί και ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο να επικοινωνήσουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε πιστεύω.
3: Εντάξει.
0: Τώρα όφη καλύτερα για εμάς όταν έχει κερδίσει.
3: Καλά, εντάξει, δεν έχουν τέτοια ζητήματα.
0: Αυτό έλπαινε να είχαν, τώρα τόσο έχουν κάνει. Εντάξει, κύπελα, Super Cup.
3: Μια που είπαμε τις κλήσεις που είπε ο Λευτέρης, να τις πούμε τις κλήσεις. Έχει Βλαχοδήμο, Μανδά και Τζολάκη. Μανδάς και Τζολάκης έχουν κάνει μυθικό Σαββατοκύριακο.
0: Με απλό πέναλτι.
1: Ο Μανδάς έχει δώσει και νίκη ουσιαστικά.
3: Νίκη στη Λάτσιο και κορυφή και βγήκε MVP. Και ο Τζολάκης επίσης πιάνει πέναλτι. Έχασε βέβαια χάλε 2-1, αλλά δεν έχει σημασία και πάλι ήταν εξαιρετικός. Τα δύο γκολ μπήκαν νωρίς. Με Νιούκας δεν έπαιζε.
0: Με Νιούκας
3: μπήκαν νωρίς και μετά την κράτησε μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν,
0: και ο Βλαχοδήμος καλά πήγε, αλλά έπεσε στο ραφίνι.
3: Καλά, εντάξει, τώρα στο Βλαχοδήμος δεν με δεν τι να κάνω.
1: Ο Καρέτσας είχε συμμετοχή στον γκολ που και πέτυχε η Ντόρτμουντ μέσα στο
0: Ντάρβι.
3: Λοιπόν, Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, τερματοφυλάκες. Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης που επιστρέφει, Ρέτσος, Κουλιεράκης, τα στόπερ. Ο Ντόι πιστεύω θα πάει στα χαφ, ας τον έχουν δώσει στους αμυντικούς, νομίζω ότι θα τον δούμε σαν αμυντικό χαφ. Από εκεί πέρα είναι Σάλιακας, Βαγιανίδης δεξιά μπακ, Κυριακόπουλος, Σιμίκας αριστερά μπακ, χτύπησε ο Ρώτα, είναι εκτός και ο Γιαννούλης που είχε επίσης μυϊκό πρόβλημα. Θα δούμε, του Ρώτα δεν υπήρξε ανακοίνωση για το πόσο θα μείνει έξω. Δεν έπαιξε πάντως σήμερα στο Βόλο και έπαιξε ο Γκατσίνοβιτς, όχι ο Γεωργίεφ. Από εκεί και πέρα, Ανδρούτσος δικαιωματικά νομίζω επιστρέφει, παραμένει νομίζω ήταν και στις προηγούμενες κλήσεις, παραμένει στην εθνική ομάδα με τον Ζαφίρι, τον Τριάντι, τον Γκουρμπέλι, είναι τα τέσσερα αμυντικά χαφ. Ο Μουζακίτης με τον Καρέτσα, τον Τζόλι, τον Μασούρα. Και Ζηρίδης έρχεται με εξαιρετικές εμφανίσεις στην Τουρκία. Πώς το παιδί αυτό δεν τον πήρε κανείς και δεν του δώσε κανείς την ευκαιρία να έρθει στη Super League. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
0: Σε μια ομάδα Τσιτσόρου, μου νεφώτισε.
3: Τρομερή εντύπωση. Πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρσι στην Σκωτία. Και χωρίς και επειδή δεν υπάρχουν και οι Έλληνες, νομίζω το παιδί αυτό θα πολύ εύκολα θα έπαιζε και θα έχει και χρόνο σε εσείς μεγάλους. Ο Ιωαννίδης επίσης επιστρέφει με τον Παυλίδη, τον Δουβίκα, τον Τετέ και τον Κοστούλα και είμαστε μπροστά υπέρ όπλα. Λείπει βέβαια Κωνσταντελιάς και δεν είναι και ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος πήγε τελευταία στην Κύπρο, είναι ανέτοιμος σιγά σιγά, είναι ο αρχηγός μετά από πάρα πολύ καιρό, είναι εκτός αποστολής.

0: Παραμένει το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Καθυστερεί στην Απόλλη. Τρία λεπτά έχει δείξει ο διαιτητής εκεί. Με τον γκολ του Τετέι προηγούνται οι πράσινοι. Να πούμε για την Εθνική ότι θα δώσει 4 παιχνίδια για τον Nations League, έτσι. Θα συγκεντρωθούν αύριο οι διεθνείς στο Ρέντι. Θα κάνουν προπονήσεις μέχρι την Τετάρτη, θα πάνε στο Βελιγράδι. Και το μάτς είναι με την Πέμπτη με τη Σερβία στο Βελιγράδι, το πρώτο εκτός έδρας. Μετά με τη Γερμανία στο Augsburg, 3 μέρες αργότερα, 27 του μηνός. Και επιστρέφουν στην Τούμπα για να δώσουν 2 μάτς στη Θεσσαλονίκη, με την Ολλανδία 1 Οκτωβρίου και με τη Γερμανία στις 4 του ίδιου μήνα. 4 μάτς δηλαδή, και μετά επιστρέφουν στις συλλογικές υποχρεώσεις. Γι' αυτό είναι η τόσο μεγάλη διακοπή, γιατί είναι μαζεμένες οι αγωνιστικές πρώτες.
1: Πρώτη φορά είναι που γίνεται, ναι, τόσο μεγάλο παράθυρο, και νομίζω ότι δεν θα κάνει καλό σε καμία από τις, όχι τις ελληνικές ομάδες, γενικότερα δεν θα κάνει καλό. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα που λείπουν. Και δεν ξέρω τώρα πώς, ενώ τώρα μια απόκριση του Πένια στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, που ένα γέμισμα κρατάει το 0-1 για τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα όλο αυτό το διάστημα είναι πολύ μεγάλο. Πώ το σκεφτείτε, και για μια διοργάνωση η οποία. Εντάξει, okay. Εντάξει, αντί το φιλικό μπήκε. Αλλά άλλο να έχει δύο 10 μέρες που υπήρχαν τα φιλικά.
2: Έτσι, έτσι.
1: Άλλο τώρα να σε 3 εβδομάδες.
2: Μετά μαζεμένα μάτς και
1: πάλι. Μπράβο,
2: το καλεντάρι μετά, θα σφίξει πολύ.
1: Ναι, και μετά πλάκωσε έτσι, μετά το ένα πίσω από το άλλο. Εντάξει. Θα γίνουν σαν τον μπάσκετ, θα γίνουν σε λίγο. Και το ποδόσφαιρο έτσι όπως το πάνε. Θα γεμίσει, θα μπουχτίσει και ο κόσμος και θα βγει ένας τραυματισμός μετά τον άλλον.
0: Τώρα ο Παπαπέτρου πρέπει να έχει δώσει φάουλ υπέρ της Καλαμάτας σε καλή θέση.
1: Όχι,
0: ή ανάποδο.
1: Ανάποδο πρέπει να είναι. Ανάποδο. Για...
0: Ναι, ναι, όχι. Ο Κατάλντι έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, αλλά έπεσε πάνω στο στόπερ και έκανε επιθετικό φάουλ. Ναι, στον Ντεφράι.

0: Έληξε ο Παναθηναϊκός 1-0. Συνεχίζει μόνος πρώτος με το απόλυτο.
1: 15 βαθμούς.
0: 15.
1: Σε 5 αγωνιστικές.
0: Ακριβώς. Η ΑΕΚ είναι στους 11, ο Ολυμπιακός στους 10. Να δούμε ο ΠΑΟΚ αν θα περάσει από το Αγρίνιο, θα τους προσπεράσει, θα πάει στους 12.
1: Και ΟΦΗ έχει 10.
0: ΟΦΗ επίσης έχει, ναι, αυτό. Και ΟΦΗ έχει 10 αυτό. Και συνεχίζουν οι υπόλοιποι και βέβαια στην άλλη εβδομάδα. Στην επανέλαξη, στην άλλη αγωνιστική εννοώ.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Έχουμε ντέρμπι. Το ντέρμπι. Λοιπόν, μια που έλεξε για το παιχνίδι, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Τσιμπίδα που ήταν στο γήπεδο της Νεάπολης. Έχεις άπλετο χρόνο να μας πεις και τι έγινε και την κολάρα του Τετέι. Όλο το ρεπορτάζ. Σε ακούμε, κύριε Μπαμπή.
2: Ο Παναθηναϊκός έπαιξε τόσο όσο χρειαζόταν για να νικήσει. Δεν ήταν εντυπωσιακός όπως τα προηγούμενα παιχνίδια του. Είχε αρκετές προϋποθέσεις, όχι φάσεις, για να τελειώσει το μάτς νωρίτερα, να πάρει την νίκη. Αλλά είχε παίχτες που ήταν πολύ σπάταλοι απόψε, να το πω έτσι. Μόνο ο Τετέι μπόρεσε να τελειώσει μια φάση του και στην συνέχεια αυτό το γκολ ήταν αρκετό. Από την άλλη, με εξαίρεση το τέταρτο του Χάμζα, ο Παναθηναϊκός δεν απειλήθηκε. Δεν ένιωσε ότι η Καλαμάτα μπορούσε να τον ισοπαρίσει. Έκανε αυτό που ήθελε, πήρε τους τρεις βαθμούς και πλέον θα κάνει τη διακοπή των τριών εβδομάδων στην κορυφή, πρωτοπόρος έχοντας το απόλυτο 5-5.
0: Μπάμπη, έχει και αυτός έχει πολλούς διεθνείς, έτσι, δηλαδή φεύγουν αρκετοί νομίζω τώρα.
2: Είναι 13 παίχτες οι οποίοι φεύγουν, αλλά εντάξει, ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός δεν το ήθελε σήμερα να πάρει τη νίκη, το κατάφερε αυτό παίζοντας τόσο όσο χρειάστηκε. Αν είχε σχετικά προσεκτικούς ποδοσφαιριστές μπροστά, αν δεν υπήρχε επιπολαιότητα, θα είχαν πετύχει και ένα άλλο γκολ. Δεν ξέρω αν έχετε δει το παιχνίδι, αλλά ο Ουνάη, ο Κάγκουα.
0: Όχι, γι' αυτό σε πήραμε εσένα για να μας τα πεις.
2: Κάλασαν πάρα πολλές ευκαιρίες και δεν μπόρεσαν να πετύχουν νωρίς ένα δεύτερο γκολ για να γλιτώσουν από το άγχος. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω, δεν είναι η Καλαμάτα. Είναι καλή ομάδα, αλλά δεν είχε την τόση ποιότητα ώστε να κάνει το κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Μπαμπή, νομίζω ότι κλείνοντας αυτόν τον πρώτο κύκλο, ο Παναθηναϊκός πέτυχε αυτό που ήθελε και την Ευρώπη και του πρωταθλητισμού κορυφή και πάει με πολύ ανεβασμένη ψυχολογία στη συνέχεια, έτσι. Βλέπω εδώ και τα πλάνα τώρα.
2: Είναι,
0: ο Τετέι τώρα έχει πάρει ένα τηλέφωνο, πάει σε εκεί στους οπαδούς και βγάζει φωτογραφίες. Γιατί είναι σε καλό φεγγάρι αυτή τη στιγμή.
2: Λογικό, είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Πάει στη διακοπή όπως θα ήθελε και τώρα ο Νίστρου με όσο μπορεί να δουλέψει όπως και οι συνάδελφοί του, γιατί όλοι έχουν διεθνείς, ουσιαστικά πρέπει να διορθώσει και να σταθεροποιήσει, θα έλεγα, την απόδοση των παικτών του Παναθηναϊκού. Θα σας αφήσω όμως, γιατί
0: εντάξει,
2: έχουν τα υπόλοιπα πράγματα
0: που τρέχουν. Πήγαινε, προχώρα. Ευχαριστούμε. Ήταν ο Μπάμπης Τσιμπίδας.
1: Δεν είχε άπλετο χρόνο τελικά, γιατί είχε και ρεπορτάζ.
0: Εντάξει, έχει και τις υποχρεώσεις, ναι, για την Super Bala Live. Θυμίζω σήμερα 8 παρά 20, λέω. Άντε. 12 παρά 20, αμέσως μετά τα δύο μαύρα που κάμισα του Μένιου, που κάνουν πρεμιέρα αυτή την ώρα στο Μέγκα. Και ο κ. Χριστοφιλέας ήταν, μίλησε εκεί, μάζεψε πάλι τους παίκτες του, της Καλαμάτας. Θα πάει για τις δηλώσεις. Σε λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις. Από το γήπεδο θα ακούσουμε και τον κύριο Νίστρου και τον προπονητή της Καλαμάτας. Καλαμάτα που παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Βέβαια, εντάξει, okay, έχει το πρόγραμμα αυτό, για να δούμε στη συνέχεια. Έχει φτάσει πάντως στους 4 βαθμούς. Έχει από κάτω ομάδες. Εγώ, όπως τα έχω δει πάντως μέχρι τώρα τα παιχνίδια, δεν βλέπω ο Λεβαδιακός πώς θα γλιτώσει.
1: Μην βάλει γκολ.
0: Δεν ξέρω, έλεγε ο Χαραλάμπους, έλεγε, λέει, τώρα από εδώ και πέρα είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα. Λέει, δυσκύλιος είναι, γκολ δεν βάζει, φάσεις δεν κάνει. Ακόμα και ο Αστέρας σήμερα βάλει 2 γκολ που παρόν και κάτω. Ο Αστέρας έχει το πιο δύσκολο πρόγραμμα.
3: Ο Αστέρας πολύ καλός και με την ΑΕΚ όμως.
0: Ναι, και σήμερα ήταν αυτό σου.
3: Κοίταξε, δεν είναι κακή εικόνα του Λεβαδιακού.
0: Ο Βόλος είναι εξαιρετικός.
3: Ναι.
0: Εξαιρετικός. Μιλάμε σήμερα στο πρώτο μήχρονο, έχει παίξει μπαλάρα απέναντι. Περνούσε όποτε ήθελα από το κέντρο, τρεξίματα αυτά. Εντάξει, οκ. Ο Ατρόμητος, εντάξει, καλά, δεν βλέπω το Λεβαδιακό, προσπαθώ να καταλάβω από πού προκύπτει η αισιοδοξία του. Είναι πολύ χειρότερος από πέρσι.
3: Δεν διαφωνούμε.
1: Έχει χάσει πολλούς παίκτες, έχει κάνει αρκετές αλλαγές, άλλαξε προπονητή, εντάξει, λογικό.
3: Τα νούμερα δεν είναι με βάση την εικόνα του, είναι καλύτερη εικόνα του. Ναι. Του έχουν πάει λίγο στραβά τα πράγματα, έχει δύσκολο πρόγραμμα, αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχει διαφορά από πέρυσι. Είναι άλλη ομάδα. Έχουν φύγει πάρα πολλοί παίκτες. Και δεν υπάρχει ο Νίκος Παπαδόπουλος που είχε αυτή την ομάδα δημιουργήσει, η οποία ήταν.
0: Και να δούμε και αν θα έχει την υπομονή. Και αν θα έχει και την υπομονή ο κύριος Κομπότης. με το Χαραλάμπους άμα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Ξέρω τώρα.
3: Σωστό και αυτό. Γιατί... Εγώ άλλον δεν βλέπω να κάνει παρέλαση που λέμε πάντως, όχι από την Ελλάδα. Τον Κάρικ, πώς τον βλέπετε. Σήμερα ισοφάρισε ο Κούνια στο φινάλε για τη United. Ο Κάρικ, ο οποίος πέρυσι άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, είπαν ότι βρήκαμε τον άνθρωπό μας και μόλις ξεκινάει το πρωτάθλημα.
0: Όπως μου έχει πει ένας προπονητής, Λευτέρη μου, άλλο να αναλάβεις στη μέση της χρονιάς. Να πας μια ομάδα, να τη δουλέψεις ό,τι θες. Ναι, να τη σώσεις, να την πάρεις οτιδήποτε. Και άλλο να σχεδιάσεις εσύ την ομάδα και την καινούργια σεζόν. Είναι άλλο πράγμα.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Και προφανώς το βάρος φαίνεται ότι δεν το. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Κάποιοι βέβαια θέλουν να τη σχεδιάζουν την ομάδα από την αρχή και αυτό είναι το.
0: Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως δεν του έχει βγει. Ενώ πέρσι όντως με το που κάθισε του πήγαν όλα δεξιά.
3: Τρομερό σερί έκανε πέρσι. Αλλά οι υπηρεσιακοί πάνε καλά στη United. Αυτοί που ξεκινάνε το καλοκαίρι.
0: Μετά με το βάρος που πέφτει πάνω. Εντάξει, στην Αγγλία, κοίταξε τώρα. Η τριάρα που έφαγε η Arsenal ήταν κατραπακιά στο κεφάλι.
3: Ναι, χοντρή.
0: Μιλάμε για χοντρή τώρα, δηλαδή. Βαριά, γιατί γενικώς η Arsenal δεν έτρωγε και γκολ, έτσι. Δεν είναι ότι έτρωγε πολλά γκολ και. Ήταν στιβαρή ομάδα.
3: Όχι, δεν της έβαζες γκολ, αυτό είναι το βασικό.
0: Ακριβώς.
3: Μπορούσε να πεις πολλά για το.
0: Τη διέλυση Brighton στην κόντρα. Τη διέλυσαν στην κόντρα.
3: Αυτό, παιδιά, είναι σε φοβερή κατάσταση. Συνεχόμενα, έτσι. Πέναλτι και γκολ με την Coventry. Στο καπάκι έχει γκολ και assist με τη United στο League Cup και πρόκριση. Και χθες πάλι είχε δώσει την μπάσα την τελική

0: τώρα.
1: Αυτά να τα βλέπουν όσοι με την πρώτη δυσκολία τα παρατάνε. Mm. Ούτε τα παράτησε, ούτε να φύγει, ούτε τίποτα. Κάθισε εκεί και. Ναι, και επίση πρέπει να πούμε και την εμπιστοσύνη που του δείχνουν οι Άγγλοι. Έτσι, δεν δώσαν και τυχαία τα λεφτά. Τον εμπιστευτεί. Ακούω και κάτι άλλο. Λέει να τον βάλουμε λέει, λίγο. Άμα δεν τον βάλει να εμπιστευτεί να παίξει, τι, πώς θα σου δείξει δηλαδή, ξαφνικά.
0: Αλλά και όταν δεν τον έβαζε αυτό ο προπονητή.
1: Όχι, τον δούλεψε σιγά-σιγά, τον ετοιμάζε. Προφανώς διαπιστώσανε πράγματα γιατί μετάβαση, η αλήθεια είναι η μετάβαση στην Premier League από οποιοδήποτε πρωτάθλημα, από οποιοδήποτε, είναι τελείως διαφορετική στο κομμάτι των εντάσσεων και των ταχυτήτων. Οπότε θέλει προσαρμογή και ειδικά νέα παιδιά όπως ο Κωστούλης, γιατί δεν είναι μικρός έτσι.
2: Δεν είναι ούτε 20 παιδιά.
1: Έτσι.
2: Το Μάρτιο κλείνει τα 20.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, κύριε time out, μπήκε ο Κώστας Κόκολας, μπήκε στο στούντιο, ήρθε εδώ. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγο, σιγά σιγά να ανοίξουμε το ρεπορτάζ με δηλώσεις και μείνετε μαζί μας μέχρι τις 12.

0: γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 9.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Μουδιασμένη παρακολουθεί η Ευρώπη τα exit polls των γερμανικών εκλογών. Στο Κρατίδιο, Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει 37%, το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό S5D 35,5%, το CDU του καγκελάριου Μέρτς το 5,5%. Διαφορετική εικόνα στο Βερολίνο, με την αριστερά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 24,5%. Ακολουθεί με 20% το CDU, ενώ το AfD στην τρίτη θέση με 16%. Σε δηλώσεις του, ο καγκελάριος Μέρτς χαρακτήρισε τα αποτελέσματα στο Μεκλεμβούργο καταστροφή. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Λασίθι της Κρήτης, ενώ με νέο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι 5 οικισμών κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 26 οχήματα. Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών αλλά και τη διενέργεια ελεγχών στο ιατρείο των εμπλεκόμενων γιατρών στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην ανακοίνωση κάνει λόγο για ανακριβείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χειρίστηκε τον έλεγχο του ιατρείου, ενώ αναφέρει πως δεν υπήρξε καμία καταγγελία για την καρνιά του. Την ίδια ώρα, 231 παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε σε μία εβδομάδα μόνο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκησε καυγά με 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης με αποτέλεσμα ο δεύτερος άνδρας να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον συλληφθέντα στο συμβάν έχει αφαιθεί ελεύθερη. Και ο καιρός, λίγες βροχές από το μεσημέρι και μετά θα έχει αύριο η Αττική στους 31 βαθμούς ή μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τον Ιδράργυρο στους 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.

0: Επιστροφή στο Mega News Sports 14,6. Άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ με γκολ του με σκόρερ τον Τάχα Άλλη στο Αγρίνιο. Αλλά εμείς θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο και θα κάνουμε. Θα πάμε μέχρι την Ιταλία και το Τωρίνο να συναντήσουμε το ομοσπονδιακό τεχνικό της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ, τον κύριο Χριστοφιδέλη. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Τώρα φαντάζομαι έχουν πέσει λίγο οι παλμοί. Τι να πω, πικρή γεύση. Αυτό που λέμε το. Με συγχωρείτε για το, το γαμό το που θα μπορούσαμε.
2: Δυστυχώς αυτό που νιώθουμε είναι κάτι που είναι δύσκολο και για εμάς τους ίδιους να το κατανοήσουμε. Υπάρχει στεναχώρια, απλά δεν ξέρουμε αν υπάρχει στεναχώρια για το ότι χάσαμε, για τον τρόπο που χάσαμε και ότι όλο αυτό το οποίο έχουμε ζήσει εδώ στην Ιταλία τις τελευταίες μέρες σταματάει εδώ.
0: Ναι, να πούμε βέβαια ότι καταρχήν ότι είναι έτσι κι αλλιώς επιτυχημένη η παρουσία της Εθνικής, δεν το συζητάμε καθόλου, αλλά έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα είναι ακριβώς όπως το λέτε, ότι κοίτα να δεις τι έγινε τώρα. Γιατί όταν χάσεις το tie break 15-13 έχεις χάσει τις λεπτομέρειες.
2: Έτσι ακριβώς χάσαμε τις λεπτομέρειες και όχι μόνο στο tie break. Θα μπορούσε το παιχνίδι να είναι τελείως διαφορετικό αν ήμασταν κάπως πιο συγκεντρωμένοι και λειτουργούσαμε μεγαλύτερη διάβγεια στο τέλος του τέταρτου σετ. Εκεί πέρα δύο αβίαστα λάθη μας κόστησαν.
0: Στο 23-22 να πούμε, ήμασταν μπροστά, έτσι,
2: ναι.
0: Αυτό εννοείται.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Μας κόστησαν όχι μόνο όσον αφορά στην απώλεια του σετ, αλλά και κλονίσανε κατά κάποιο τρόπο την ψυχολογία μας με αποτέλεσμα στο πέμπτο σετ να μπούμε και να κυνηγάμε τους Φιλανδούς στο σκορ. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, το πρόσημο είναι θετικό. Η ομάδα έκανε μια εξαιρετική παρουσία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Αλλά για εμάς που είμαστε μέσα στην ομάδα και ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες, ξέρουμε τι στερήσεις έχουμε υποστεί όλο αυτόν τον καιρό, και φτάνοντας σε αυτό το σημείο να διεκδικούμε την πρόκρισή μας απέναντι σε μια πολύ ικανή και δυνατή ομάδα στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, και καταλαβαίνετε όταν τελειώνει έτσι, μένει μια πικρία και ένα γιατί. Σε καμία περίπτωση όμως δεν υπάρχει απογοήτευση, η στεναχώρια όντως υπάρχει. Και προπονητικά ακόμα και αυτή τη στεναχώρια εμείς θα την εκμεταλλευτούμε εν ώψη των υπόλοιπων διοργανώσεων που θα έχουμε μπροστά μας αρχής γενομένης από το επόμενο καλοκαίρι.
0: Ναι. Να ρωτήσω κιόλας κάτι βέβαια, το κοιτούσα λίγο, νομίζω είμαστε στην 21η θέση τώρα στην γενική κατάταξη, ακόμα και για το παγκόσμιο, νομίζω ότι είμαστε μέσα πάντως, έτσι, ή εγώ κάνω λάθος, ζητώ συγγνώμη, απλώς δεν πρόλαβα να το κοιτάξω, αλλά νομίζω ότι αν βγάλουμε και ποιοι θα πάνε στην τριάδα και γενικώς και από τα άλλα που θα γίνουν, έχουμε νομίζω ακόμα γιατί είμαστε μέσα στο κόλπο για το παγκόσμιο, ή κάνω τόσο μεγάλο λάθος εγώ?
2: Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Έχουμε κάνει τεράστια προσπάθεια να ανέβουμε στην παγκόσμια κατάταξη. Ξεκινήσαμε από 32η θέση και έχουμε φτάσει στο σημείο μέσα σε δύο καλοκαίρια να φτάσουμε στην 20η. Που παρόλο που δεν είναι επίσημο, παίρνω το ρίσκο να πω ότι μετά από 20 χρόνια η εθνική μας ομάδα θα δώσει το παρόν στο επόμενο παγκόσμιο που θα γίνει στην Πολωνία.
0: Ναι, εγώ όπως τα έβγαλα, έβγαλα καμιά δεκαριά ομάδες που είναι από πάνω, δηλαδή που θα πάρουν με άλλο τρόπο την πρόκληση. Οπότε θα είμαστε μέσα στα 15 εισιτήρια. Έτσι, λίγο που τα έβγαλε πάνω κάτω.
2: Δεν έχει χειριστικοποιηθεί, αλλά ναι. Παίρνω το ρίσκο να πω ότι εντάξει, μέσα σε αυτή τη στεναχώρια κρατάμε για κάτι θετικό. Η εθνική ομάδα μετά από πάρα πολλά χρόνια θα δώσει το παρόν σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, που αυτό από μόνο του είναι τεράστια επιτυχία.
1: Για να δώσουμε μια εικόνα για το πριν, ας πάμε λίγο πίσω. Πηγαίνοντας για τη διοργάνωση, αν σας έλεγαν ότι θα πάμε μέχρι τους 16 και θα γυρίσουμε, θα το παίρνατε που λέμε, θα το αγοράσατε, ή θα λέγατε ότι αυτή η ομάδα είναι φτιαγμένη για πιο ψηλά, πηγαίνατε για κάτι ψηλότερα εξ αρχής?
2: Εγώ θα το πάω ακόμη πιο πίσω. Ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με την εθνική ομάδα αυτό καλοκαίρι στις 11 Μαΐου. Αν κάποιος στις 11 Μαΐου μας έλεγε ότι σήμερα σχεδόν τέλη Σεπτέμβρη η ομάδα θα είχε στη τσέπη της ένα σημαίνιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μια πέμπτη θέση στο European League και θα παλέψουμε για την είσοδό μας στην οκτάδα απέναντι σε μια Φιλανδία όπως η σημερινή, προφανώς σίγουρα θα το χωράζαμε όπως είπατε κι εσείς. Αλλά ξέρετε, εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Και όταν έχουμε αθλητές οι οποίοι διψάνε για διακρίσεις, αυτό για εμάς τους προπονητές είναι κάτι το οποίο είναι συγκινητικό. Θέλουμε το κάτι παραπάνω. Οι αθλητές έχουν δείξει ότι το ταβάνι είναι πολύ ψηλό, δεν υπάρχουν όρια για αυτήν την εθνική ομάδα. Και αυτό είναι που κρατάμε εν ώψη των επόμενων συμμετοχών μας σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Μιλήσαμε χθες, είχαμε την ευκαιρία, coach, να μιλήσουμε και με τον Αλεξάνδρο Ράπτη, και μας είπε για αυτό το τετράμινο πόση δουλειά έγινε, πόσο ήταν η ομάδα κοντά ο ένας με τον άλλον, πόση δουλειά έγινε και από το τεχνικό επιτελείο. Δεν ξέρω αν πρέπει να... Απλώς αυτό που και ο Μιχάλης στην αρχή, λίγο τώρα μένει λίγο η πίκρα της ήττας αυτής. Το βασικό είναι όλο αυτό το επίτευγμα και η πρόοδος που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα.
2: Εάν δούμε τι έχει κάνει η εθνική ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια, πραγματικά η πρόοδος που έχει δείξει, όπως έχετε πει και εσείς, είναι πραγματικά αξιοζήλευτη. Από το νούμερο 33 της παγκόσμιας κατάκτησης καταφέραμε και σκαρφόλασαμε στο νούμερο 20. Από εκεί που η εθνική ομάδα έδινε 2 παιχνίδια, κάνοντας 45 μέρες προετοιμασία όλο το καλοκαίρι, ξαφνικά έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε 3-4 μήνες προετοιμασίες με απίστευτες στερήσεις όλων των μέλων της εθνικής ομάδος. Ξέρετε, από το Μάη είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι, πολλές προπονήσεις, πολλά ταξίδια, πολλές υποχρεώσεις. Και εάν δεν υπήρχε το εσωτερικό κίνητρο, η αγάπη για αυτό που κάνουμε, τόσο οι αθλητές όσο και το staff, γιατί ξέρετε, μόνο οικονομικό δεν είναι το κίνητρο μας εδώ όταν φοράμε τη φανέλα της εθνικής ομάδος. Δίνουμε και την ψυχή μας, αφήνουμε πίσω μας τους δικούς μας ανθρώπους. Και ο μοναδικός τρόπος για να μπορέσουμε να πετύχουμε είναι να δώσουμε όλο μας το είναι. Τα παιδιά, πραγματικά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για τους αθλητές μας. Το εννοώ αυτό. Δείξανε τεράστια αποθέματα πνευματικής αντοχής. Αυτό είναι το ζητούμενο, να δημιουργήσουμε τέτοια καλοκαίρια για τους Έλληνες αθλητές. Ακόμα και από την εποχή που έπαιζα εγώ, όντας αθλητής της εθνικής ομάδος, αυτή ήταν η καθημερινότητα των εθνικών ομάδων. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, για πολλούς και διάφορους λόγους, οι εθνικές ομάδες απήχανε από τις μεγάλες διοργανώσεις. Η Ομοσπονδία καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει να επαναφέρει τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναίκες. Και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι ορατά. Είμαστε ευχαριστημένοι? Όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πλέον δεν είναι προτεραιότητά μας μόνο η συμμετοχή. Η προτεραιότητά μας είναι να μπορέσουμε να διακριθούμε, γιατί έχουν δείξει αθλητές ότι υπάρχει δίψα για διάκριση.
0: Και επίσης θέλω να πω ότι αυτό που μπορεί και πολύς ο κόσμος να μην βλέπει είναι ότι γίνεται σταδιακά και μια ανανέωση. Μπαίνουν νέα παιδιά και μπαίνουν ψηλά παιδιά. Κάτι που έλειπε και από τις δικές σας τις γενιές και τις πιο πίσω γενιές, έτσι, γιατί το βόλεϊ, καλός ή κακός, είναι ρατσιστικό άθλημα και θέλει ψηλά παιδιά. Μπαίνουν και ψηλοί και πολύ καλοί παίκτες και νέα παιδιά και έρχονται από πίσω.
2: Κοιτάξτε, η ανανέωση από την ημέρα που ανέλαβα τα ημεία της τεχνικής ηγεσίας ήταν μονόδρομος. Οι πρώτες επιλογές ίσως να αφήναν να εννοηθεί το ότι ίσως υπήρχαν κάποιοι άλλοι αθλητές πιο έμπειροι, οι οποίοι ήταν πιο ικανοί τη δεδομένη χρονική στιγμή να προσφέρουν στην εθνική ομάδα. Απλά υπήρχε συγκεκριμένο πλάνο, οι επιλογές ήταν πολύ στοχευμένες, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου η ομάδα να μπορέσει αφενός να ανανεωθεί, αφετέρου οι νέοι αθλητές να αποκτήσουν εμπειρίες και όταν πρέπει, αρχής γενομένης από το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα, να συμμετάσχουν σε ένα πρωτάθλημα το οποίο και την εμπειρία θα έχουν και τις παραστάσεις από προηγούμενα από τα αθλήματα. Στόχος δικός μου και της Ομοσπονδίας ήταν να ανανεωθεί η εθνική ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας ομάδα είναι μία από τις πιο νεανικές που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Μία ομάδα που έπαιξε 3 διοργανώσεις αυτό το καλοκαίρι. Καμία άλλη εθνική ομάδα δεν είχε 3 διοργανώσεις στην πλάτη της. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πέρα από την εμπειρία, προσθέτει και κούραση. Κούραση η οποία σε κάθε περίπτωση δεν φάνηκε. Και αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ με την βοήθεια των συνεργατών μου.
0: Αυτό θα σας έλεγα τώρα, γιατί το είχατε ξαναπεί και στις δηλώσεις σας πριν από με την πρόκριση στους 16 και είχατε αφιερώσει ακριβώς σε όλους αυτούς τους συνεργάτες που είναι κοινή αφανής ήρωες, έτσι. Όλοι γύρω-γύρω που είναι, γιατί μόνο σας εσείς οι παίκτες δεν φτάνουν.
2: Μα δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ στις συνεργασίες και η δύναμή μου είναι οι συνεργάτες μου. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να μπορέσει να αναγνωριστεί και ο ρόλος όλων αυτών των βοηθών, γυμναστών, στατιστικολόγων στον χώρο του βόλεϊ, γιατί αυτό δεν συμβαίνει. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι στην ουσία προστατεύουμε, θωρακίζουμε τους αθλητές μας, έχοντας δίπλα τους καλύτερους, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να κάνουν απρόσθετα το έργο τους.
0: Ακριβώς. Να γυρίσω λίγο σε όλο αυτό το ταξίδι που κάνατε τώρα στο ευρωπαϊκό. Εάν θα μέναμε σε μια...
3: 15-10 λεπτά.
0: Εντάξει, γιατί... τον αφήνω.
3: Όχι, έχει άλλη μία. Άλλη μία κότσα.
0: Απλώς θα γυρίσω στο μάτς με την Ιταλία. Που ήταν στον Όμιλο. Και ήταν πραγματικά μια τρομερή εμπειρία για όλους σας. Το είπαν και τα παιδιά και εσείς. Να παίζουν σε αυτό το καταπληκτικό γήπεδο με όλο αυτόν τον κόσμο. Και θέλω να πω κάτι. τελικά η μπάλα πέρασε στο σερβίς του Ράπτη τη γραμμή ή όχι. Γιατί στη μετάδοση δεν το είδαμε ποτέ. Και εάν εκεί στο πρώτο σετ, να θυμίσω, είμαστε ακριβώς, νομίζω, είμαστε στο 23-23. Εάν παίρναμε εμείς το 26-23, μπορεί να είχαμε πάρει και το ένα σετ από την Ιταλία. Πέρασε ή όχι τελικά η μπάλα. Μάθαμε ποτέ.
2: Δεν μάθαμε ποτέ.
0: Αυτό λέω.
2: Αυτό που μάθαμε και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι όταν η εθνική ομάδα, αυτή η εθνική ομάδα ζει τα παιχνίδια, οποιοδήποτε αντίπαλο και να έχει από την άλλη για το φιλέ, δεν μπορεί να φοβηθεί κανέναν. Mm-hmm. Και δυστυχώς, αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, αυτό είναι κάτι άλλο, ένα στοιχείο το οποίο με στεναχωρεί, γιατί αν
3: ξαναπέζεται με την Ιταλία.
2: Ο αποκλεισμός είναι δεδομένος και αυτό μας πικραίνει όλους. Και προσωπικά χάσαμε άλλη μια ευκαιρία να ζήσουμε τρομερές στιγμές. Όλοι μας. Προπονητικό team, ναι. Βρισκόμενοι απέναντι σε μεγάλα staff. Οι αθλητές οι οποίοι να παίξουν αντιμέτωποι με μεγαθύρια του παγκόσμιου βόλου. Σε ένα γήπεδο που προφανώς
3: θα είχε 15.000.
2: Για μας, ναι. Για μας τους ανθρώπους του βόλου δεν ζούμε κάθε μέρα τέτοιες στιγμές. Θα ήταν μια πρωτόγνωρη έτσι, για άλλη μια φορά συνθήκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας πικραίνει, αλλά σε κάθε περίπτωση για να κλείσουμε και να... Mm-hmm. Περάσουμε και το μήνυμα που πρέπει στον κόσμο ο οποίος μας είδε. Η εθνική ομάδα κατέθεσε ψυχή μέσα στο γήπεδο, όχι μόνο στο ευρωπαϊκό, σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετείχε φέτος. Πήραμε ένα μετάλλιο στους Μεσογειακούς μετά από 49 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, σημαίνει μετάλλιο. Μπορέσαμε και διακριθήκαμε σε ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχοντας απέναντι μας αντιπάλους παγκόσμιας κλάσης. Και αυτό είναι η παρακαταθήκη για το μέλλον.
0: Και το σημαντικό θα σας πω και έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε είναι ότι εκτός από την παρακαταθήκη για το μέλλον, ότι έρχονται μικρά παιδάκια και πάνε και παίζουν βόλεϊ. Μπορώ να σας το πω, βλέποντας πιτσιρικάκια στο δημοτικό, μπορώ να σας πω στο σχολείο ότι πλέον δεν πάνε μόνο τα κορίτσια, διότι ήταν, το ξέρετε και εσείς στα σχολεία, κατ' εξοχήν το άθλημα για να πάνε τα κορίτσια. Εγώ βλέπω τώρα και στο δημοτικό και από το μικρό τον πιτσιρικά το δικό μου ότι πάνε παιδάκια και θέλουν να παίξουν βόλεϊ και τα αγοράκια αφήνουν το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και σιγά σιγά και το καταφέρατε και εσείς. Και η εθνική και οι ομάδες, αλλά κυρίως η εθνική ομάδα και με την προβολή που πήρε.
2: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό να ξέρετε είναι πολύ πιο σημαντικό ακόμα και από τα μετάλλια, ακόμα και από τις προκρίσεις σε 16 και 8 και ημιτελικούς. Χαιρόμαστε πάρα πολύ. Η εθνική ομάδα έχει αθλητές πρότυπα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που υπάρχει ανταπόκριση. Πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας στα μικρά παιδιά, ειδικά στο αντρικό βόλεϊ. Το αντρικό βόλεϊ τίνει να εξαφανιστεί. Οπότε καλό είναι να ασχοληθούμε λίγο παραπάνω με αυτό και η ποσότητα παίζει σημαντικό ρόλο γιατί ξέρετε ακόμα και καλή δουλειά να μην γίνεται μόνο και μόνο από στατιστικό λάθος κάποιοι θα βγαίνουν. Mm-hmm. Ας δώσουμε έμφαση στην ποσότητα και πιστεύω ότι το μέλλον μας ανήκει.
0: Εμείς,
2: χαμηλά την μπαλά.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
2: Ποδοσφαιρικούς όρους, χαμηλά την μπαλά, είμαστε ταπεινοί, είναι ταπεινοί όλοι τους εδώ, αυτό το βλέπω καθημερινά. Είναι ένα τεράστιο προσόν αυτής της ομάδος. Και έχοντας υγεία και την τύχη με το μέρος μας, θεωρώ ότι το μέλλον μόνο η ειδοξία δημιουργεί.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Θα σας αφήσουμε να ξεκουραστείτε. Πολλά συγχαρητήρια και πάλι σε όλη την εθνική ομάδα και στα κορίτσια και στα αγόρια. Μας έκαναν πραγματικά υπερήφανος αυτό το καλοκαίρι. Ήταν ο προπονητής εθνικής ομάδας βόλεϊ, ο Κώστας Χριστοφιδέλης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί τον κρατήσαμε έτσι να κουρασμένος. Για μια-δύο ώρες του κράτησαμε 20 λεπτά. Λοιπόν, έχει βάλει δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ. Είναι 2-0. Έκλεισε το ημίχρονο με τον Εντόι. Πώς το λέμε,
1: Εντιαγέ.
0: Τι Εντόι, εγώ είχα έρθει αυτή μπάλα να πούμε. Έλα μου τώρα. Καθένα ο αναλόγο τώρα πώ το κάνει. Λοιπόν,
3: όχι, ο Εντζάι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ είπε ότι λέγεται
0: έτσι. Εντάξει, ο ένα Εντζάι, ο άλλο Εντιαγέ, ο άλλο Εντόι, ο άλλο
3: Εντιαγέ.
0: Σε παρακαλώ, εντάξει, ο καθένα τώρα πώ το
1: κάνει. Εντιαγέ, γνωστή οικογένεια.
0: 2-0 καθαρίζει και ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Το καθαρίζει, προχωράει και αυτό από ό,τι φαίνεται. Κόντρα στον Πανετολικό.

0: Πάντα στους 104,6 Mega News Sports, το μαγκαζίνο του Σαββατοκύριακου. Ο Θοδωρής ο Κουβάς είναι εδώ δίπλα μας, ο ηχολήπτης μας, μας βοηθάει η Νατάσα Ιβαλιάνου στο τηλεφωνικό κέντρο. Θοδωρή, έχουμε τις δηλώσεις και από τον Παναθηναϊκό. Πάμε να ακούσουμε πρώτα τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τη δήλωση για τη νίκη επί της Καλαμάτας.
1: It was the tough way and that's also needed in the Greek league to win an away game with one goal.
2: Κρατάμε καταρχάς την νοοτροπία νικητή. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε πλέον 8 νίκες σε 8 παιχνίδια. Βάζω και τα ευρωπαϊκά μαζί. Και μετά από το παιχνίδι στην Τσεχία με τη Χράντετς, κάνουμε ωραίες εμφανίσεις. Από εκεί και πέρα η σκληρή δουλειά συνεχίζεται. Η Καλαμάτα μας δυσκόλεψε. Ήταν ένας δύσκολος αντίπαλος. Ενδεχομένως να μπορούσαμε και καλύτερα. Αλλά αυτό το οποίο κρατάω είναι την απόψινή μας νίκη. Εκτός έδρας.
1: Difficult to say. We are four teams playing in Europe, us, Ofi, Olympiakos, and AEK Athens, and our European league phase has not even started, like it has for the three other opponents. So there is no excuses, but I would like to continue. We don't need the break, but the break is there, and then we need to make sure that we get out in the best possible way with some important games to start with a derby away and. In Athens.
2: Είναι δύσκολο να το πω. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν τέσσερις ομάδες οι οποίες παίζουν στην Ευρώπη. Είναι η ΟΦΗ, είναι η ΑΕΚ, είναι ο Ολυμπιακός και εμείς. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις μας τις ευρωπαϊκές. Αλλά η διακοπή υπάρχει ούτως ή άλλως. Ξεκινάμε και συνεχίζουμε με μια άλλη ακόμη αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό.
0: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Καλά, τι θες να σκεφτεί ο άνθρωπος τώρα, το μεγάλο ντέρμπι όταν θα γυρίσει. Ήταν το προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Νίστρου, που μίλησε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα στην κάμερα της Magenta Sports. Και να τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους αδέλφους που κάνουν την δουλειά. Έχουμε και τον κύριο Χριστοφιλέα, ο οποίος κατά την προσφυλή του συνήθεια μάζευε πάλι τους παίκτες του, τους μίλησε μετά το τέλος. Καλαματιανός ο Χριστοφιλέας και πολύ συγκινημένος στην προηγούμενη αγωνιστική που πέτυχε την πρώτη νίκη η Καλαμάτα. Να τον ακούσουμε και εκείνον.
3: Καταρχάς να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνανε. Θεωρώ ότι κοιτάξαμε μια τόσο ποιοτική ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός στα μάτια. Είχαμε σχεδιάσει τακτικά νομίζω το παιχνίδι πάρα πολύ καλά, αλλά η ατομική ποιότητα ενός ποδοσφαιριστή, είδατε πώς πήρε την μπάλα, την πέρασε κάτω από τα πόδια του αμυντικού μας και σκόραρε. Όμως αυτό δεν μπορεί να μειώσει την προσπάθεια την οποία κάναμε και τακτικά και ομαδικά και ατομικά. Νομίζω ότι στο τέλος προσπαθήσαμε να πιέσουμε τον Παναθηναϊκό, να βάλουμε μπάλες μέσα. Ίσως στην ευκαιρία του Έρικ, αν λειτουργούσαμε καλύτερα, να είχαμε πετύχει και ένα γκολ. Παρ' όλα αυτά, ο Παναθηναϊκός δεν πάβει να είναι, όπως είδατε, μια ομάδα με πολλή ποιότητα. Εύχομαι καλή πορεία στη συνέχεια. Όμως εμείς πρέπει να κοιτάμε να κερδίσουμε και από αυτά τα παιχνίδια ό,τι μπορούμε. Δεν μας αρκεί μια καλή εμφάνιση σε κανένα παιχνίδι. Φυσικά και είμαι λυπημένος, όταν χάνω ποτέ δεν είμαι χαρούμενος, όταν χάνουμε μάλλον. Όμως τους είπα να μην ανησυχούν, γιατί η ομάδα δείχνει ότι μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο και με ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό και όλες τις μεγάλες ομάδες. Το αποδείξαμε και σήμερα και σίγουρα θα δουλέψουμε πολύ, θα έλεγα, και σε ένταση αλλά και σε ποιότητα, ούτως ώστε να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το επίπεδο που μπορούμε.
0: Αυτό είναι και ο προπονητής της
4: Καλαμάτας. Μιλάει ωραία και μιλάει και ποδοσφαιρικά πολλές φορές. Το αναλύει το παιχνίδι και τακτικά.
0: Θετικός και πολύ καλή δουλειά. Και δικαιολογημένα βρίσκεται στην κορυφαία κατηγορία και νομίζω κάνει και καλή δουλειά στην Καλαμάτα. Μόλις θα γυρίσετε η Καλαμάτα και στο γήπεδο. Ναι, στο γήπεδό της. Θα ανέβει ακόμα περισσότερο. Παρότι έχει πολλούς Καλαματιανούς στην Αθήνα και εμείς, αλλά άλλο να παίζει στην έδρα σου. Ναι. Έτσι ακριβώς, να παίζει στο σπίτι σου. Να πω ότι έχει κάνει, θα τα συζητήσουν, έχει κάνει και άλλες δηλώσεις ο κ. Μπέος. Τώρα έχει καταγγείλει ότι τον επιτέθηκε ο Μπρινιόλι.
5: Ναι, είχε ένα επεισόδιο μετά τη λήξη.
0: Ναι, ότι υπήρξε, λέει, επεισόδιο.
5: Αν και φάνηκε να τα βρίσκουν κάποια στιγμή, αλλά τέλος πάντων.
0: Υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση στο παιχνίδι. Έχει κάνει και δηλώσεις για τις μεταγραφές ο Νίκολς, θα τα δούμε και
5: αυτά. Μα τελείωσε με δύο αποβολές για το Βόλο, έτσι. Ναι. Υπήρχε πολλή ένταση γενικότερα και.
0: Ο Μίγας πρώτα ήταν με χρήση βάρη.
5: Ο Μίγας ναι, είχε μια μονομαχία, προσπαθούσαν να πάρουν καλύτερη θέση εκεί με τον Πίλιο. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να τον χτυπάει με το αριστερό χέρι, γι' αυτό αποβλήθηκε. Και μετά είχαμε την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Μεντίλ.
0: Εντάξει, έγινε ροντέο στο γενικό στο Βόλο, ήταν το μάτς.
4: Είναι ο Τζίλες τον Παθεσσαλικό, μια χαρά πήγαινε.
0: Α, ήταν
4: πρώτα
0: και
4: ήταν με τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Ποιος ξέρει, πάντως ξαναέκανε, επανέλαβε και ο Σεμπέος
4: τώρα
0: πάλι
4: σε VAR, ναι.
0: Ναι, επανέλαβε πάντως και πάλι την καταγγελία του για το κομμάτι για το στοιχηματικό. Δηλαδή επιμένει ότι παίχτηκαν, λέει, πολλά ποσά στο δίπλο. Φαντάζομαι από εδώ και πέρα θα τον καλέσει, αν και θα στην Ελλάδα είσαι, να δούμε την. Γιατί φαντάζομαι για να το λέει έτσι θα έχει στοιχεία ο άνθρωπος, να βγει να το πει έτσι, δεν ξέρω.
4: Εντάξει, έχει μιλήσει για αλλίωση αποτελέσματος. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω. Για αλλίωση αποτελέσματος μπορεί να το πει κανείς.
0: Εντάξει, για τη διαιτησία. Απλώς επιμένει δύο φορές και έχει μιλήσει, επαναλαμβάνω, και λέει για το στοίχημα. Το οποίο είναι σοβαρή καταγγελία. Αυτό εννοώ. Ότι θα πρέπει να τον καλέσουν προφανώς για να. Αν έχει στοιχεία, για να τα καταθέσει.
4: Πολλές φωνάζει και για την ανατροπή στο Λάμπρου πριν από τον γκολ που δεν μέτρησε.
5: Τον γκολ
4: του Βόλου που δεν μέτρησε.
5: Ναι, ναι, μέσω VAR, ότι έχει γίνει πέναλτι στο Λάμπρου.
4: Ναι.
5: Υπήρχε μια εντύπωση ότι υπάρχει πέναλτι σε αυτή τη φάση και ότι μπορεί να το σφυρίξει ο διαιτητής.
0: Και εκεί δεν το γύρισε. Και εκεί πάλι είναι θέμα του VAR, διότι πρέπει να σε γυρίσει, διότι δεν το γυρίζει πίσω. Εξετάζουν το offside που ήταν πιο μπροστά
4: ο
0: Φουρτάδο, ήταν και πιο λίγο, αλλά οφείλει να το γυρίσει ο VAR πίσω. Γιατί...
5: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Okay, δεν το είδε. Αλλά βάνω εδώ περισσότερο που μοιάζει το να είναι του μεγαλύτερη ευθύνη του VAR.
4: Ναι, στη φάση του Γιώβιτς, γιατί εγώ το βλέπαμε εκεί στα γραφεία. Και λέω θα το πάρει πίσω, δεν πάει περίπτωση.
0: Ναι, δεν τον φώναξε ποτέ.
4: Και δεν τον φώναξε
0: ποτέ. Ο άλλος έχει την εικόνα αυτή, σου λέει σωστό.
4: Διαιτητής πολυχρόνης, VAR Τζίλος.
5: Υπάρχει το πρώτο replay που δείχνει τηλεόραση, όπου βάζει το πόδι το Κάργας. Δεν έχουν επαφή, την επιδιώκει την επαφή με έναν πολύ παράξενο τρόπο. Ξεκινάει πρώτα να πέφτει και μετά γίνεται η επαφή. Θέλει όμως αρκετή προσοχή.
0: Απλώς ο διαιτητής δεν, δεν έχει τηλεόραση.
4: Ο διαιτητής μπορεί να μην το δει.
0: Και σου λέω και πάλι ότι άκου, σε ζωντανή ροή μπορεί να σε ξεγελάσει, γιατί είναι το πόδι του ανάμεσα στα πόδια του
5: διαιτητής.
0: Και μπορεί να σε ξεγελάσει ότι έχει βρει, αλλά ο άλλος που το βλέπει δηλαδή.
5: Και για δύσκολη φάση εξετάστηκε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε για να κάνουμε μια ακόμη διακοπή για το δελτίο ειδήσεων. Μόλις επιστρέψουμε, θα πάμε να ανοίξουμε τον φάκελο Λιβαδιά, να δούμε τι έγινε στον αγώνα του Λιβαδιακού με τον Ολυμπιακό, πώς ήρθε αυτό το γκολ του Σάλιακα. Θα έχουμε και τον Γιώργο τον Νοικοκύρη μαζί μας, να δούμε τα όσα έγιναν για το διπλό του Ολυμπιακού.
1: Είχαμε
0: μια
1: αλλαγή στο ρόστερ σήμερα με τον Ντάνι Γκαρθία.
0: Θα μας τα πει όλα ο Γιώργος. Θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνω για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό. Θυμίζω 0-2 στα πρώτα 45 λεπτά. Και ό,τι άλλο ρεπορτάζ προκύπτει, στη συνέχεια θα τα πούμε.

0: Η ώρα είναι 10. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 10 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Καταστροφή χαρακτήριζε σε δηλώσεις του ο καγκελάριος Μέρτς την εκτίμηση του exit poll και το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο. Δεν μπορούμε να ωρεοποιήσουμε το αποτέλεσμα. Είναι καταστροφή, τόνισε. Συγκεκριμένα, στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό AFD συγκεντρώνει 37%, αφήνοντας πίσω το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα S5D στο 35,5%. Το CDU του καγκελάριου Μέρτς με σημαντική υποχώρηση βρίσκεται στο 5,5%, οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο. Διαφορετική είναι η εικόνα στο Βερολίνο, με την αριστερά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 24,5%, στη δεύτερη με 20% το CDU, ενώ το AFD βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16%. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Λασίθι της Κρήτης, ενώ με νέο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι των οικισμών Ζάρκος, Κλεισίδη, Αδραβάστη, Κελάρια και Αζοκέραμος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την πυροσβεστική, η φωτιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και καίει ανάμεσα στους οικισμούς Καρύδη και Βρυσίδη. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 26 οχήματα. Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών αλλά και τη διενέργεια ελέγχων στο Ιατρείο των Εμπλεκόμενων Γιατρών στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην ανακοίνωση κάνει λόγο για ανακριβείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χειρίστηκε τον έλεγχο του ιατρείου, ενώ αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία για το Ιατρείο της Καρνεάδου και διαψεύδει ότι υπάρχει εισαγγελική έρευνα σε βάρος του. Την ίδια ώρα, 231 παραβάσεις σε ιατρία κλινικές Ινστιτούτα εντόπισε σε μια εβδομάδα μόλις το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Στην πλατφόρμα εμφανίζονται 16.000 ιατροί, οι οποίοι έχουν διαδικτυακή παρουσία, σύμφωνα με τον δημιουργό της εφαρμογής MedWatch, Γιάννη Δοξαρά, ο οποίος επισημαίνει πως το σύστημα εντόπισε και το ιατρείο της Καρνεάδου. Ότι θα πρέπει να ελεγχθεί η Μαρία Καριστιανού για τα περικβαντικής ιατρικής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή του Μέγα Εξελίξεις Τώρα. Ανέφερε επίσης ότι οι απατεώνες γιατροί πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Τα ψηφιακά εργαλεία που φτιάξαμε, σημείωσε, μας επιτρέπουν να κάνουμε για πρώτη φορά στοχευμένους ελέγχους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι απατεώνες. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκησε καυγά με 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ο δεύτερος άνδρας να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον συλληφθέντα στο συμβάν αφέθηκε ελεύθερη. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν είτε είναι να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν, δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως καλύτερο θα ήταν να συμμορφωθούν. Κένω ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί άμεσα για το θέμα. Γνωρίζουν για τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης πλατφόρμες. Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, τονίζει η ανακοίνωση. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις προγραμματισμένης εμφάνισής του στο Μεσολόγγι.
0: Ο καιρός.
1: Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
2: Αύριο Δευτέρα στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Αναλυτικά οι ειδήσεις στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.
0: Mega News 104,6. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Διαβαστέ στα νέα της Δευτέρας. Τι σηματοδοτεί το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία και ο κίνδυνος αποσταθεροποίησης του Ευρωπαϊκού Πολιτικού Συστήματος. Πώς να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα των εξαδιαιρέτων ακινήτων για να μην μένουν ανεκμετάλλευτα χωρίς να προσφύγετε αμέσως στα δικαστήρια. Και 16 σελίδη ομάδα με ό,τι έπαιξε στα γήπεδα. Όλα μόνο στα νέα της Δευτέρας.

Μέγα News Sports 104,6. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα του αθλητικού μαγκαζίνου κάθε Σάββατο και Κυριακή κοντά σας. Αλλάξαμε, ο Κώστας Κουγιτέας είναι μαζί μας εδώ δίπλα. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο Λάμπρος Ορίγας, ο οποίος θα μας πάρει τώρα σε λίγο τον Γιώργο τον Νικοκύρη, για να τον έχουμε να μας πει για τον Ολυμπιακό. Θυμίζω τηλέφωνο 211-016-1046. Μηνύματα Viber ή WhatsApp 698-104-104-6 ή Meganews 104,6 και το email σας στο studio@meganews1046.gr.

0: Λοιπόν, σε εξέλιξη ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός ΠΑΟΚ είναι στο 0-2. Μαζί μας είναι ο Γιώργος Νικοκύρης για να δούμε λίγο τις νίκες του Ολυμπιακού στη Βαδιά. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Θέλεις να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον MVP, buzzer beater, κεφαλοσφαιριστή, πώς, ό,τι θέλεις να δούμε, τον Σάλιακα, ο οποίος έβαλε τον γκολ και έχει κάνει και τρομερές δηλώσεις αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Γιατί τελικά αυτός έδωσε το τρίποντο στον Ολυμπιακό. Πάμε να τον ακούσουμε και να πούμε σιγά σιγά να κάνουμε την ανάλυση μας.
2: Εντάξει, ήταν μια στιγμή που, όπως είπες, γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Τραυματίστηκε το παιδί, ένιωσε μια ενόχληση. Καθόμουν στον πάγκο, πήγα, έκανα ένα λεπτό ζέσταμα. Αλλά εντάξει, σίγουρα πάντα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Είχαμε κάνει και από το ημίχρονο ζέσταμα. Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρες και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήτανε, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου
3: και το έζησε ξανά.
2: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά, εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους. Κυριακή απόγευμα ήρθανε στη Λιβαδιά να μας δούνε. Ήταν πολύ όμορφο.
0: Λοιπόν, κύριε Νικοκύρη, λέγε, ενώ έβαλε γκολ ο Πανετολικός, μειώνει σε 2-1 στο 50ο λεπτό. Θα συζητήσουμε σε λίγο και τον Σκοριά. Λέγε, τι έγινε στο μάτς.
1: Ναι, κοίτα, γενικά είναι η μέρα του Σάλιακα. Έτσι, το πρωί έμαθε, μάλλον φαντάζομαι ότι θα το ξέρω και από χθες, αλλά εν πάση περιπτώσει το πρωί ανακοινώθηκαν οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτ για τα μάτια της Εθνικής. Ήταν μέσα, είναι μέσα ο Σάλιακα, κλήθηκε την Εθνική. Το απόγευμα στη Λιβαδιά μπήκε ίσως τυχαία, θα σου έλεγα, γιατί ο Πέντερσεν δεν είχε λόγο να βγει από το μάτς, από τον Αλγκουαφίλ. Πήγαινε καλά στο παιχνίδι γενικά, αλλά μια ενόχληση που ένιωσε ο Νορβηγός έβαλε το Σάλιακα στο παιχνίδι στο 66 και η μοίρα ήθελε ο Σάλιακα σε μια μέρα σημαντική για αυτόν να πετύχει ένα γκολ που σίγουρα θα το θυμάται για πολύ καιρό, γιατί είναι ένα γκολ που έρχεται για τον Ολυμπιακό σε ένα μάτς δύσκολο, σε ένα μάτς που φαινόταν ότι του φεύγει από τα χέρια, φτάσαμε στο 92, αλλά τελικά βρήκε αυτό που ήθελε και πήρε μια νίκη με σημασία πολύ μεγαλύτερα από τους 3 βαθμούς που του εξασφάλισαν, και αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο που κρατάει ο Ολυμπιακός, γιατί πλέον μετά από την ήττα από τον Όφη στο Καραϊσκάκη, που τον έριξε ακόμα πιο πολύ στη βαθμολογία αλλά και τον έμπλεξε και περισσότερο και ψυχολογικά, ήρθαν 2 νίκες με την Γιαγκελόνια και τον Λεβαδιακό, δύσκολα και οι 2, αλλά ήρθανε. Αυτό είναι το σημαντικό. Με το Σάλιακα να είναι πρωταγωνιστής πριν λίγη ώρα στη Λιβαδιά, αλλά με συνολικό, θα σου έλεγα, πρωταγωνιστή το Ρέμο Φρόιλερ, τον άνθρωπο που και στα 2 μάτς ήταν αυτός που από δικιά του σέντρα έδωσε έτοιμα γκολ και στο Γιάρεμτσουκ στο 84, πολύ ωραία σέντρα για το 2-1 την κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ κοντά στους Πολωνούς, και πριν λίγη ώρα στον Σάλιακα βλέπει πάρα πολύ καλά ο Ελβετός, αν δούμε τη φάση προσεκτικά, στο 92, έχοντας βγάλει τρίτο σέρι μάτς από το Σάββατο, την Τετάρτη με την Γιαγκελόνια και τώρα με τον Λεβαδιακό, ο βασικός, ο 34χρονος διεθνής Ελβετός μέσος, είχε την ηρεμία και την ψυχραιμία, όχι απλά να γεμίσει την μπάλα μέσα στην περιοχή και ό,τι γίνει, γιατί είχε και πολύ κόσμο.
3: Ναι, κάνει σέντρα η οποία λες και είναι στο πρώτο λεπτό, όχι στον 22ο. Είναι με τόση άνεση βγαίνει αυτή η σέντρα και η ψυχραιμία.
1: Και βλέπει που την πετάει.
3: Ακριβώς.
1: Δηλαδή σημαδεύει δεύτερο δοκάρι, γιατί έχει δει τον Μάριους να είναι σε καλή θέση και είναι και από πίσω του και ο Σάλιακας που έχει ανέβει και τον έχει χάσει και ο αντίπαλός του στο μαρκάρισμα, και γι' αυτό άλλωστε με πολύ μεγάλη ευκολία ο Σάλιακας εκτελεί τη δερματοφύλακα του Λεβαδιακού, από τόσο κοντά θα μπορούσε να αντιδράσει. Είναι ένα μάτς που...
4: Έχει κάνει ο Φρόιλερ, Γιώργο, συγγνώμη, έχει κάνει ο Φρόιλερ και πάλι πολλή δουλειά, δεν θα έλεγα τρομερό παιχνίδι, αλλά έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά από την ώρα που ανέβηκε μέτρα, γιατί είχε ξεκινήσει πίσω όπως βλέπαμε και μαζί το μάτς. Μετά ανέβηκε, πλησίασε προς την περιοχή και εκεί έκανε πολλή δουλειά και νωρίτερα. Δεν ήταν μόνο αυτή η σέντρα που βέβαια είναι special να την κάνεις σε αυτό το χρονικό σημείο τόσο ψύχρεμα. Αλλά πάλι μοίραζε πάσες, άνοιγε το παιχνίδι, έκανε πάρα πολλή δουλειά και σήμερα.
1: Σίγουρα, ήταν πιο δύσκολο το παιχνίδι. ήταν πιο δύσκολο το παιχνίδι για αυτόν από ότι με τη Γιαγκελόνια. Θυμίζω με τη Γιαγκελόνια έπαιζε εξάρι ο Έσε.
4: Ναι.
1: Άρα είχε πολλά τρεξίματα παραπάνω ο Αργεντίνος και ο Φρόιλερ είχε επικεντρωθεί κυρίως στο να δημιουργεί, γιατί οχτάρι είναι ο Φρόιλερ, έτσι. Δεν είναι αμυντικό χαφ, μπορεί να παίξει ο άνθρωπος, αλλά καταλαβαίνουμε ότι στο μάτι με τον Λεβαδιακό, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχε πολλή δουλειά στο να τρέχει, να σπαταλά ενέργεια για να κυνηγάει τις αντεπιθέσεις που προσπαθούσε να βγάλει ο Λεβαδιακός, και μια-δυο έβγανε και με αξίωση φτιάχνοντας ευκαιρίες. Στην επανάληψη, και όσο ο Ολυμπιακός πίεζε, και ειδικά μετά το 65-70, εκεί που πια είχε κλείσει ο Λεβαδιακός στο μισό γήπεδο και προσπαθούσε να βρει τον γκολ, πήρε πιο πολύ ενέργεια και πιο πολύ χώρο προς τα πάνω ο Φρόιλερ, και αυτό βοήθησε συνολικά τον Ολυμπιακό. Είναι παίχτης βαρόμετρο για τον νέο Ολυμπιακό.
4: Και ένα πέναλτι νομίζω έπρεπε να πάρει αυτός.
1: Απέναντι έπρεπε να είχε πάρει στο 40, όταν μετά από εκτέλεση του Φορτούνη ο Βρακάς τον γκρέμισε σε ένα πολύ άτσαλο μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή, και μάλιστα δεν ήταν και κοντά στη φάση. Όπως και να έχει όμως, ήταν πέναλτι, και αν δεν το είδε ο Τσιμεντερίδης, που έχω την εντύπωση ότι είναι κοντά στη φάση και θα έπρεπε να το είχε δει, γι' αυτό το έχουμε το ΒΑΡ, για να το βλέπουν και οι βαρίστες.
4: Άστο, γιατί ήταν και στο Βόλο, ναι.
1: Ναι, όπως ο Παπαδόπουλος, και να φωνάζουν το Βιέντε και να του λένε: αδέρφε, εδώ υπάρχει παράβαση, δες το. Αλλά μάλλον δεν το είπε ούτε ο Παπαδόπουλος. Και τώρα, αν με βάλεις τώρα να ξεκινήσω αυτή την κουβέντα, μπορώ να σε πάω και στον Τζίλο, στο Πανθεσσαλικό με Ολυμπιακό.
4: Το πήγα εγώ πριν με πας εσύ, για το ξεκίνησα.
1: Το Πανθεσσαλικό με την ΑΕΚ.
4: Ναι.
1: Γιατί πρωτάθλημα είναι. Οι ίδιες ομάδες παίζουν, ναι, και αν μια ευνοείται και μια άλλη αδικείται σε παρόμοιο γήπεδο με τον ίδιο αντίπαλο, δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει, το καταλαβαίνουμε. Η ΑΕΚ πήρε τους 3 βαθμούς σε αυτό το μάτς, ο Ολυμπιακός έχασε 2 βαθμούς από αυτό το παιχνίδι, και μαζί έχασε και τον Ελκαμπή, έχασε άλλους 2 παίχτες τραυματίες, τώρα γύρισε ο Ρόκα. Γενικά είναι ένα θέμα αυτό σημαντικό, δυστυχώς. Και από ό,τι βλέπω θα μας απασχολεί από αγωνιστική σε αγωνιστική.
4: Καλά, το περιμέναμε λίγο.
0: Το περίεργο θα ήταν να μην μας απασχολήσει από αγωνιστική σε αγωνιστική, ρε Σύγερκο.
1: Απλά τι να κάνουμε. Αφού δυστυχώς σε κάθε αγωνιστική να το συζητάμε.
0: Μ' αρέσει που κάποια στιγμή θέλανε να γυρίσουν, λέει, να βάλουν και τους Έλληνες διαιτητές, αφού ούτε τα βασικά δεν μπορούν να κάνουν. Γιατί επαναλαμβάνω και πάλι, το διαιτητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο, να του δώσουμε και ένα ελαφρυντικό του ανθρώπου. Τρέχει. Μπορεί να μην έχει τη γωνία, μπορεί να μην το δει, μπορεί να ξεγελάσει. Ο άλλος που το βλέπει όμως στην άνεση της τηλεόρασής του και με την άνεση που του δίνει ο κανονισμός, να περάσουν και 10 δευτερόλεπτα, 20, 30, 40, να το ξαναδεί. Αυτός δεν δικαιολογείται όταν γίνεται λάθος. Αυτός που είναι μέσα, μέσα στο λούρα, όπως κάνουν λάθη οι προπονητές, όπως κάνουν λάθη οι ποδοσφαιριστές, κάνει και αυτός. Άντε πες αυτός, okay. Ο άλλος τώρα πλέον. Και για τέτοια πράγματα όπως το λες. Ναι, όπως λες. Να το γυρίσω λίγο στο αγωνιστικό, Γιώργο, πάλι για να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί το λέγαμε και πριν. Πέρα από τη λύτρωση που είναι σε αυτό το μεταβατικό στάδιο Ολυμπιακός, ήταν πολύ σημαντικό και το τρίπο το δίδυο. Όπως έγινε και πέρασε και ο Παναθηναϊκός από την Καλαμάτα. Άλλο να πας με 5 πόντους στο ντέρμπι και να λες θα κερδίσω, θα μειώσω και θα. Και άλλο να πήγαινες με 7, ας πούμε, αν έρχονταν χ, με 7 βαθμούς.
1: Τόσο νωρίς, έτσι. Δεν μπορούσε να πάρει το ματς, έστω και με μπάζερ μπίτερ στο φινάλε, γιατί έως τώρα έχουμε συνηθίσει όλα τα παιχνίδια να ντέρμπι, έτσι. Όλα τα παιχνίδια είναι με άγχος και με πίεση για τον Ολυμπιακό, από το πρώτο με την Αιμέγεν έως τώρα με τον Λεβαδιακό, αλλά τουλάχιστον στο φινάλε σήμερα υπήρξε happy end. Αν δεν το έπαιρνε θα ήταν πολύ μεγαλύτερη πίεση, όχι μόνο γιατί θα έμενε 7 βαθμούς, αν έμενε το 0-0 δηλαδή, πίσω από τον πρώτο Παναθηναϊκό, που είναι μια σημαντική διαφορά τόσο νωρίς μετά από 5 αγωνιστικές, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Δεν νομίζω ότι πια θα κάνει και μόνο νίκη στο Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα. Δύσκολο το βλέπω. Γενικά όμως ψυχολογικά η ομάδα θα ήταν σε δύσκολη θέση και δεν θα υπήρχε η ηρεμία που χρειάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και για τον Ιμανόλ και για τους παίχτες που θα μείνουν εδώ, γιατί θυμίζω ότι 10-12 διεθνείς θα φύγουν. Περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει με τον Μπέιλι, αν θα φύγει, αν θα πάει στη Τζαμάικα. Δεν νομίζω, έτσι όπως είναι τα πράγματα και με το θέμα της κόπου.
4: Αφού δεν έπαιξε σήμερα και ήταν εκτός αποστολής, νομίζω δεν θα πάει, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το πιθανότερο αυτό είναι. Απλά το λέω γιατί δεν το έχουμε το τι θέση. Όχι, είναι το Σάλιαγκα μέσα, είναι 12-13. Γιατί το Σάλιαγκα δεν είχαμε πολλά.
4: Α, σωστό, βέβαια.
1: Μέχρι χθες προχθές.
0: Άρα τι θα δουλέψει? Και άμα λείπουν τόσο πολύ, τι θα δουλέψει?
1: Όμως τους δουλέψει, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι
0: εδώ,
1: ότι
0: συγγνώμη, κάνει ένα time-out και ζητάει πέναλτι ο Πανετολικός σε μια σέντρα. Είναι ολουστότο με τον επιθετικό του Πανετολικού. Κάνει μια βουτιά να βρει την μπάλα. Τέλος πάντων, έχει πάει στο VAR, προχωράει. Μπάλα βγήκε out. Πιέζει πάντως ο Πανετολικός για να σοφάρει. Συγγνώμη για τη διακοπή.
3: Έχει μισή ώρα ακόμα. Έχει ακόμα.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Ιμανόλ, να δούμε τι είπε ο προπονητής του Ολυμπιακού και επιστρέφουμε στο Γιώργο Νικόκυρη.
5: Hombre, está claro, somos Olympiacos.
6: Είμαστε Ολυμπιακός, είναι υποχρεωσή μας να προσπαθούμε πάντα μέχρι το τελευταίο λεπτό. Παίζαμε εκτός έδρας, αλλά σήμερα πραγματικά δεν φαίνονταν ότι είμαστε μακριά από την έδρα μας, με όλους αυτούς φίλαθλους δίπλα μας. Έπρεπε λοιπόν να επιμείνουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και τελικά τα καταφέραμε, παίζοντας και από τα άκρα, παίζοντας, προσπαθώντας μέχρι το τελευταίο λεπτό και ήρθε τον γκολ.
5: Para poder trabajar y preparar de la mejor manera el derbi.
6: Ναι, θα μας άρεσε βέβαια να είχαμε όλους τους παίκτες στη διάθεσή μας, γιατί θα φύγουν τουλάχιστον 14-15 παίκτες με τις εθνικές τους. Όμως έχουμε την αυτοπεποίθηση που έχουμε κερδίσει από τα τελευταία δύο παιχνίδια, από την νίκη μας στο Europa League αλλά και το σημερινό παιχνίδι εκτός έδρας, για να μας δώσουν ενέργεια για να μπορούμε να δουλέψουμε όσο θα παραμείνουμε στο Ρέντι.
0: Αυτός ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιώργο, πες μας λίγο και για τον Ντάνι Γκαρθία, γιατί ήταν νωρίτερα και αυτό μια είδηση, να την περάσουμε και αυτή καταλήγει στον Ατρόμητο.
1: Ναι, ανακοινώθηκε άλλωστε από τον Αντρόμητο το απόγευμα. Φύγει ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Δεν υπολογιζότανε. Θυμίζω ότι ο Ντάνι Γκαρθία ήταν και μια επιλογή του με τη Λίμπαρ και το καλοκαίρι που αποφασίστηκε να συνεχίσει την ομάδα, να μείνει τον Ντάνι Γκαρθία για ένα χρόνο ακόμα, κυρίως για να βοηθήσει στα αποβιτήρια και να δώσει κάποιες λύσεις στα πρώτα μάτς που ακόμα δεν θα έχει δημιουργηθεί το νέο ρόστερ του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή που πια δεν είναι στις επιλογές, αποφασίστηκε, υπήρξε και η λύση του Ατρομήτου που τον ήθελε, να βρεθεί η φόρμουλα για να πάει εκεί. Είδα μάλιστα ότι και στα μάτια που έχουν γίνει ως τώρα με τον Ιμανόλ στον πάγκο δεν ήταν τις επιλογές. Εντάξει, με τη Γιαγελόνια θα μπορούσε, γιατί είναι και εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Ήταν εκτός ευρωπαϊκής λίστας τον Ολυμπιακό. Τώρα θα συνεχίσει εκεί την καριέρα του, κλείνοντας ένα κομμάτι σημαντικό και για τον ίδιο. Στα πράγματα νομίζω που έπρεπε να προσφέρει ο Ντάνι Γκαρθία τα χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι πρόσφερε. Είχε ένα θετικό πρόσημο, ένα παίχτη με εμπειρία που ήρθε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό σε συγκεκριμένη θέση με συγκεκριμένα θέλω. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός προχωράει μπροστά. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκεί. Ήταν ξεκάθαρο ότι ο Μανώλη δεν τον υπολογίζει και νομίζω ότι για τις δύο πλευρές ήταν το πιο νορμάλ αυτό που συνέβη.
0: Μάλιστα. Επομένως τώρα το προγραμματισμός λέει ότι φεύγουν οι διεθνείς. Όσοι μείνουν πίσω στο Ρέντι, ό,τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρω πόσα πράγματα μπορεί να κάνει. Και κυρίως περισσότερο ψυχολογική αποφόρτιση από την αλλαγή του πάγκου, όλο αυτό το κλίμα κτλ. Να πέσουν λίγο οι τόνοι και να μπούμε σε ρυθμούς όταν θα επιστρέψουν. Με το καλό να επιστρέψουν όλοι καλά, βέβαια, μετά από τρεις εβδομάδες. Να δούμε ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει, γιατί και αυτό είναι. Ποιος θα έρθει και ποιος δεν θα έρθει. Σε όλες τις ομάδες. Και όταν λείπουν είναι τεράστια, πολύ μεγάλο διάστημα.
1: Και είναι μεγάλο τώρα, γιατί είναι και άλλο το σύστημα των εθνικών ομάδων. Έτσι, θυμίζω, δεν έχουμε δύο εβδομάδες και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που διπλώνει, παίζουμε μπαλά, αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα. Έχουμε δύο γεμάτες εβδομάδες, δύο Σαββατοκύριακα δηλαδή, χωρίς πρωτάθλημα, με εθνικές ομάδες. Και το τρίτο, δηλαδή την 20η μέρα και την 21η Σάββατο Κυριακή, είναι αγώνες. 11 Οκτωβρίου παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό το επόμενο επίσημο μάτι το Καραϊσκάκι. Άρα είναι ακόμα μεγαλύτερη διακοπή. Το βασικότερο απ' όλα βέβαια για τον Ιμανόλ είναι να μπορέσει με συγκεκριμένα άτομα, γιατί μένουν και παίχτες πίσω που είναι στην πρώτη γραμμή της ομάδας, να μπορέσει να δουλέψει σε κάποια πράγματα που τα χρειάζεται όσο μπορεί με την ομάδα, με τους παίχτες που θα έχει, να γίνει καλά και ο Γκουστάβος αν έχει περάσει τον τραυματισμό, μια φλάση που είχε, και να είναι και αυτός έτοιμος για την επιστροφή. Και βεβαίως, όπως σωστά είπες, να γυρίσουν οι διεθνείς όλοι καλά, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχουν και μεγάλα ταξίδια. Δηλαδή, έχουμε να πάει στο Μεξικό ο Γκονσάλες, έχει να πάει στην Κολομβία ο Πουέρτα. Καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό έχει και παραπάνω καταπώνηση και παραπάνω μέρες μέχρι να πας και να γυρίσεις από εκεί, ανάλογα με το πότε παίζουν οι εθνικές των κάθε παιχτών. Αλλά από την τρίτη εβδομάδα πλέον και μετά θα αρχίσουμε να έχουμε επιστροφές, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη το αργότερο, να μπορέσει να έχει 3-4 καλές προπονήσεις πριν πάει για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Της
0: λοιπόν,
1: εθνικής μας, για παράδειγμα, τη Δευτέρα της εβδομάδας που επιστρέφουμε, θα είναι πίσω οι παίχτες.
0: Ωραία. Γιώργο, να ακούσουμε και τον Ηλία Χαραλάμπους για να κλείσουμε το ρεπορτάζ από την Λιβαδιά και θα έρθω εδώ για το κλείσμα. Σας αφήσω εδώ στα χέρια του Χρήστου και του Λευτέρη να κάνετε το κλείσμα μέχρι τις ειδήσεις και επανερχόμαστε.
5: Γνωρίζα από την αρχή ότι θα είχαμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Νιώθω ότι όταν φτιάχνεις τόσες ευκαιρίες με τον Ολυμπιακό και δεν κάνεις ένα γκολ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα παίζοντας τον Ολυμπιακό να δεχθείς κάποιο γκολ. Αμυνθήκαμε πάρα πολύ καλά. Δημιουργήσαμε πολλά προβλήματα στον Ολυμπιακό και στην κόντρα ιδιαίτερα. Βρήκαμε αρκετές φάσεις για να βάλουμε το πρώτο γκολ. Επαναλαμβάνω, όταν δεν σκοράρεις αυτά τα παιχνίδια, αυτές τις ευκαιρίες. Δυστυχώς για μας δεχθήκαμε τον γκολ εκεί που δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε, δεν είχαμε χρόνο να αντιδράσουμε. Κρατάμε την προσπάθεια. Σίγουρα η ομάδα δείχνει βελτίωση παιχνίδι με παιχνίδι. Είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα μέχρι τώρα. Αλλά τώρα είναι καιρό να αρχίσουμε να παίρνουμε βαθμούς. Γνωρίζουμε ότι έχουμε λίγους βαθμούς και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι για να παίρνεις βαθμούς πρέπει να σκοράρεις πιο εύκολα. Είναι κάτι που δουλεύουμε, προσπαθούμε. Φτιάχνουμε τις ευκαιρίες, αλλά εκεί στο τελευταίο τρίτο δεν κάνουμε τον κόλ δυστυχώς.
3: Μάλιστα.
4: Έλα, Γιώργο.
3: Λοιπόν.
1: Καλή εικόνα είχε ο Λεβαδιακός, έτσι να το πούμε και αυτό βέβαια. Έπαιξε, νομίζω, ότι όπως πάνω κάτω περιμέναμε.
4: Χρειάστηκε η Ορτέγκα μερικές φορές, η αλήθεια είναι.
3: Ναι, ναι.
4: Να σε κάποιες
1: φάσεις. Έχει γίνει στο 22 μια πολύ καλή ευκαιρία με το σου του Κομπνάν, να θυμάμαι.
4: Ναι, Κομπνάν.
1: Το παιδικό του Λεβαδιακού που το βγάζει με τα πόδια Ορτέγκα. Επίσης το 54. Είναι ένα λάθος του Ορτέγκα ξανά, λίγο αυτό, λίγο θέλει λίγο προσοχή από τον Γερμανό. Είναι η δεύτερη φορά που κάνει λάθος πάσα με τα πόδια. Με τη Γιαγκελόνια το πλήρωσε με γκολ ο Ολυμπιακός. Τώρα ευτυχώς όμως δεν το πλήρωσε ξανά, έβγαλε το σουτ του Κομπνάν. Γενικά είχε μια αίσθηση ο Λεβαδιακός του παιχνιδιού, το πώς να στηθεί και να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, να μην του αφήσει τους χώρους για να κυλήσει την μπάλα. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό το πέτυχε, έτσι, για ένα μάτς που κρίθηκε στο 92. Ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε πολλές φορές, αφού δεν είχε χώρους να κυλήσει την μπάλα, να τη σηκώσει, να κάνει γεμίσματα προς την αντίπαλη περιοχή. Όπως σωστά είπε ο προπονητής του Λεβαδιακού, για τον Λεβαδιακό το πρόβλημα είναι το γκολ του, από ό,τι κατάλαβα. Για τον Ολυμπιακό επίσης παραμένει αυτό ένα σημαντικό θέμα. Όσο ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να σκοράρει πιο εύκολα, τόσο θα χρειάζεται να γκομαχά μέχρι να πάρει τη νίκη. Γιατί και σήμερα έφτασε το 92 για να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ είχε κάποιες προϋποθέσεις καλές στο ξεκίνημα. Θα μου πεις τώρα, για να ξαναβάλω στην κουβέντα στα γρήγορα πάλι το κομμάτι της ηθησίας, αν κάνα τη δουλειά του, το 40 θα έχει στηθεί μπάλα στο σημείο του πέναλτι. Οκ, αλλά ας δούμε συνολικά όμως το πώς λειτουργεί η ομάδα και πώς θα πρέπει να λειτουργήσει καλύτερα στη συνέχεια, για να μπορεί από το σκοράρισμα, που είναι πολύ σημαντικό, να ξεπερνάει πολλές δυσκολίες.
3: Ωραία. Θετικά στοιχεία πέρα από αυτά που βλέπουμε, το αποτέλεσμα εντάξει που ήρθε αργά, αυτά που λες όλα για το σκοράρισμα. Θετικά στοιχεία γενικότερα που μπορούμε να διακρίνουμε. Είναι και πολύ πιεστικός ο χρόνος. Ο Αλγουαθίλ δηλαδή έχει κουτσάρει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πόσα μάτς είναι, τρία.
1: Τρία μάτς.
3: Ναι.
1: Μέσα μια εβδομάδα, 8 μέρες.
3: Ναι, είναι πολύ δύσκολο για να μπορέσει να δείξει πράγματα. Έτσι και νέα πρόσωπα πολλά. Δεν ξέρω τι θετικό μπορούμε να διακρίνουμε σε πρώτη φάση, αν υπάρχει οτιδήποτε θετικό από αυτές τις εμφανίσεις.
1: Κοίτα, είναι σημαντικό το ότι ο Ολυμπιακός δεν τον πήρε από κάτω μετά την ήττα από τον Όφη. Είναι πολύ σημαντικό ότι έβγαλε μια αντίδραση σε μάτς δύσκολα, γιατί και η Γιαγκελόνια, θυμίζω, ότι μπορεί να μην φάνηκε κάτι φοβερό, γιατί ο Ολυμπιακός με την απόδοσή του, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, την έκρισε, την έπνιξε και τελικά την κέρδισε. Αλλά είχε μια μάτια να χάσει την Ευρώπη.
4: Και στο πρώτο ημίχρονο μια χαρά είχε φανεί. Ναι, μέχρι
1: στο πρώτο ημίχρονο έβγαλε τις κόντρες εκεί μέχρι το 20, δημιούργησε προβλήματα. Όντως, ο Λεβαδιακός επίσης μπορεί να μην είναι ο περσινός Λεβαδιακός, τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε ως

0: όσα ακολούθησαν. Το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν είναι εύκολο και μιλάμε πάντα για μια νέα ομάδα. Δηλαδή, πολλοί παίχτες παίζουν δεύτερη και τρίτη φορά στην δεκάδα του Ολυμπιακού.
1: Ο Μάριος έπαιξε πρώτη σήμερα. Ο Μάριος έπαιξε για πρώτη.
0: Μα γιατί ο προπονητής δεν έχει άλλο άλλες ευκαιρίες να δοκιμάζει κατευθείαν και να βάλει τα βαριά τους παίχτες. Δεν είμαστε το καλοκαίρι που θα έρθει ο Μάριος μεταγραφή, θα παίξει σε δύο φιλικά, θα τον δοκιμάσω, ξέρω εγώ, μόνο στην επίθεση. Κατάλαβες τι εννοώ. Εδώ ο χρόνος πιέζει. Πότε θα παίξει τώρα. Πρέπει να μπει άμεσα, όπως μπήκε ο Μπέιλι άμεσα για παράδειγμα με τον Όφη, τον έβαλε κατευθείαν. Έβαλε τώρα και τον Μάριους κατευθείαν. Ας σου πω την αλήθεια, περίμενα να βάλει τον Γκονζάλες εκεί, που είναι πιο πολύ καιρό στην ομάδα.
1: Και λέει, τον έβαλε, και μετά μαζί τους έβαλε.
0: Ναι, ότι θα είναι η τελευταία επιλογή ο Μάριους, αλλά παθρεπτώσει έτσι το είδε.
1: Εντάξει, Γιώργο μου, θα πάμε σε τίτλους τώρα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολλές φορές και αρκετά αναλυτικά για τον Ολυμπιακό.
0: Σημασία
1: έχει το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή και το πήρε έτσι όπως το πήρε με τον γκολ του Σάλιακα στο τέλος και στη Λιβαδιά.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ στον Γιώργο Νικοκύρη. Κώστας Κοκκόλλας με το δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 10.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Καταστροφή χαρακτήρισε σε δηλώσεις του ο καγκελάριος Μέρτς την εκτίμηση του exit poll για το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο. Συγκεκριμένα, στο κρατήδιο αυτό, το ακροδεξιό AFD συγκεντρώνει 37%, αφήνοντας πίσω το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα S5D που είναι στο 35,5%. Το CDU του καγκελάριου Μέρτς ακολουθεί στο 5,5%. Διαφορετική εικόνα στο Βερολίνο, με την αριστερά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 24,5%, στη δεύτερη με 20% το CDU, ενώ το AFD βρίσκεται στην τρίτη με 16%. Μένεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Λασίθι της Κρήτης, ενώ με νέο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι των οικισμών Ζάρκος, Κλεισίδη, Αδραβάστη, Κελάρια και Αζοκέραμος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί και στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 26 οχήματα. Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων στο ιατρείο των εμπλεκόμενων ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην ανακοίνωση κάνει λόγο για ανακριβείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς, ενώ αναφέρει πως δεν υπήρξε καμία καταγγελία για το ιατρείο της Καρνεάδου. Την ίδια ώρα, 231 παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές Ινστιτούτα εντόπισε σε μία εβδομάδα μόνο το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Ότι θα πρέπει να ελεγχθεί η Μαρία Καριστιανού για τα περικβαντικής ιατρικής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή του Μέγα Εξελίξεις Τώρα. Ανέφερε επίσης ότι απατεώνες ιατροί πάντα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Με την κατηγορία της ανατηφόρας σωματικής βλάβης συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκησε καυγά με 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ο δεύτερος άνδρας να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μαζί με τον συλληφθέντα στο συμβάν έχει αφαιθεί ελεύθερη. Και ο καιρός, λίγες βροχές, από το μεσημέρι και μετά θα έχει αύριο η Αττική στους 31 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράριο το μεσημέρι στους 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα in.gr.

0: γίνεται ο ένας.
1: Παιδιά,
0: τι δύσκολε.
1: Πιο εύκολα θα
2: έχει μάτς. Πιο εύκολα θα είναι.
1: Πιο εύκολα θα
0: εντάξει, εδώ γίνεται τώρα. Έχουμε...
2: Ναι, γιατί τώρα είναι λίγο πανικός πραγματικά.
0: Γίνεται χαμός.
1: Βλέπω Μαρσέιγ Παρί, να ξέρετε, γιατί Μαρσέιγ είναι η επόμενη αντίπαλη στο Ολυμπιακό. Ναι. Έτσι, κάνω κατασκοπία.
0: Ωραία, κάνε κατασκοπία. Καλά κάνει. Λοιπόν, είμαστε στο 75ο λεπτό στο Πανετολικό ΣΠΑΟΚ. Πάντα ένα 2 έχει χτυπήσει ο Παυλένκα, έχει βγάλει το όνομα του, μεταφέρθηκε με φορεία εκτός αγωνιστικού χώρου. Ευτυχώς όχι στο κεφάλι, συγκρούστηκε με τον Αλουστόντο. Ευτυχώς όμως όχι κεφάλι, πήρε τη θέση του ο Τσιφτσής. Απόλυα για τον ΠΑΟΚ. Θα έχουμε

0: Αμέσα το δρόμο που λένε είμαστε.
1: Ναι.
0: Πώς βγάζουμε το 3 ώρα και γίνεται κάθε Κυριακή.
1: Εντάξει, έρχονται και δύσκολες τώρα, να ξέρεις.

6 Meganews 104,6 και στούντιο παπάκι Meganews 1046.gr είναι το email. Μαζί μας πάντα ο Κώστας ο Κουγιτέας και ο Λάμπρος ο Ρήγας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχουμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη για να περάσουμε στα όσα έγιναν στο Βόλο και είναι πάρα πάρα πάρα πολλά.

0: στο Ματζέντα Sports έχουν κάνει τις δηλώσεις. Ο κ. Μπάρτος μιλάει και για τη διαιτησία, γιατί έχει σηκώσει πολλή κουβέντα για τη διαιτησία. Και σε λίγο να παραναγγείλουμε ότι θα έχουμε και Αχιλέα Μπέο, γιατί και αυτός έχει κάνει κάποιες καταγγελίες. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Καταρχήν να ακούσουμε τους δύο προπονητές.
1: Yeah, very important, very happy about this win.

αμέσως μετά ισορροπήσαμε. Νομίζω ότι κυριαρχήσαμε και σε ένα πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Είδα ότι την μπάλα συνέχεια αναπηδούσε. Παρ' όλα αυτά, βγάλαμε ευκαιρίες ακόμα και όταν δεχτήκαμε τον γκολ. Είχαμε τον έλεγχο, προσπαθήσαμε, πιέσαμε. Ήταν πάρα, πάρα πολύ σημαντική αυτή η νίκη. Αξίζουν συγχαρητήρια βεβαίως στους παίχτες, σε όλους τους φιλάθλους που ήρθαν εδώ και μας στήριξαν. Και τώρα ακολουθεί αυτό το μεγάλο διάλειμμα των τριών εβδομάδων, το οποίο είναι κάτι νέο ακόμα και για εμάς τους ιδίους και για μένα προσωπικά, λέει ο coach, διότι πρόκειται για τρεις εβδομάδες κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή όχι. Έχουμε πάρα, πάρα πολλούς παίχτες που θα είναι στις εθνικές ομάδες. Οπότε θα πρέπει να προπονηθούμε με όχι παραπάνω από 10 παίχτες περίπου. Θα δώσουμε κάποια φιλικά με τον Πανετολικό και με την Καλλιθέα αντίστοιχα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους. Πολύ μεγάλη νίκη, συγχαρητήρια.

0: πρώτης μηχρόνου πέρασε αριστερά τον Κοϊτά για να γίνει πιο δραστήριος, να ανοίξει χώρους από εκείνη την πλευρά, να γίνει πιο απειλητικός, γιατί είναι και πιο γρήγορος ο Κοϊτά βεβαίως. Και το Μάνταλο πίσω από τον Γιώβιτς. Αυτή η κίνηση βοήθησε την ΑΕΚ, η οποία δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στο παιχνίδι. Και βεβαίως υπήρξε και άλλη μια αναγκαστική αλλαγή για τον Νίκολιτς. Χρησιμοποίησε τον Κατσίνοβιτς σε θέση δεξιού μπακ, καθώς ο Ρώτα δεν έχει πάθει κάποιο τραυματισμό. Όχι σημαντικό τον χαρακτήρισε ο Νίκολιτς στη συνέντευξη τύπου, που σημαίνει ότι πιθανότατα μετά τη διακοπή θα επιστρέψει ο Ρώτα. Πάντως δεν κλείστηκε στην εθνική ομάδα λόγω αυτού του τραυματισμού και δεν μπόρεσε να αγωνιστεί σήμερα. Οπότε ο Σέρβος προπονητής αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει σε θέση δεξιού αμυντικού τον Κατσίνοβιτς.
1: Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν εμπιστεύεται και τον δεύτερο που έχει για δεξί μπακ, έτσι.
0: Ή είναι αυτό που λες, Λευτέρη.
2: Τον Γεωργίεφ.
1: Ναι, τον Γεωργίεφ.
0: Ναι, ή είναι αυτό, ή θέλει να δει την εναλλακτική του στο Champions League. Γιατί ο Γεωργίεφ δεν είναι στη λίστα του Champions League. Mm-hmm. Και αν υπάρχει πρόβλημα με τον Ρώτα, αυτός θα το αντικαταστήσει στο Champions League είναι ο Κατσίνοβιτς. Επίσης, ο Κατσίνοβιτς είναι ένας παίχτης πολύ πιο.

0: δίνει δεξιά και έφερε το Μάγερ κεντρικά. Το είχε κάνει στο προηγούμενο παιχνίδι αυτό. Και στο προηγούμενο παιχνίδι είχε φέρει πάλι τον Μάγερ κεντρικά.
1: Ναι, με την Τρίπολη.
0: Μαζί με το Μαρίν. Είχε πάει καλά ο Μάγερ και στην Τρίπολη. Άσχετα αν το αποτέλεσμα δεν ήταν καλό για την ΑΕΚ εκεί. Είχε πάει καλά ο Μάγερ εκεί και γι' αυτό έφερε το Μάγερ κεντρικά μαζί με τον Μαρίν στο δεύτερο ημίχρονο και έπαιξε στις πτέρυγες με το Τζίνι από τη μια πλευρά και τον Κοϊτά από την άλλη. Και το Γιώβιτς στο κέντρο. Η ΑΕΚ έλεγξε το παιχνίδι πλήρως, δηλαδή δεν κινδύνευσε. Ο Βόλος είχε μείνει πίσω, δεν μπορούσε να βγει μπροστά και να απειλήσει μέχρι το 25ο λεπτό. Αλλά δεν έκανε και ευκαιρίες όμως. Δεν έκανε ευκαιρίες. Πλην του πέναλτι που κέρδισε, δεν είχε άλλη

0: αριστερό
1: μπακ. Ναι, καλά, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, γενικώς, δεν ξέρω αν θα τους βγει αυτό το πράγμα, οκ, και εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα και προφανώς το πώς θέλει να διαχειριστεί το, εμείς δεν είμαστε προπονητές, απλώς γενικώς αυτό το έχει αφήξεις, γενικώς είναι μπέρδεμα και το, να δούμε και πότε θα γυρίσει και πώς θα γυρίσουν, τουλάχιστον ο Ρώτα γλιτώνει το κομμάτι του τριών εβδομάδων που έλεγα νωρίτερα στον νοικοκύρη, αυτός γλιτώνει, άμα πήγαινε με την εθνική, γιατί δεν ξέρεις πότε. Και εκεί τώρα ποιος και πότε θα γυρίσει και πώς θα γυρίσουν όλοι αυτοί που έχουν φύγει.
2: Είπε και ότι ήταν 1000% πέναλτι του Γιώβιτς.
0: Μάλλον ναι, 100%. 100% ναι. Πέναλτι είπε. Ο Νίκολης.
2: Καλά, δεν σου πάντα, να σου στέλνει. Ναι.
0: Αν μου επιτρέπετε να πω και εγώ μια κουβέντα.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω καταρχάς ότι ως γνήσιος Σέρβος φροντίζει να κρατάει και μια πιστινή σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές. Δηλαδή τώρα όταν υπάρχει θεωρητικά το δικαίωμα να γίνει μεταγραφή, δεν θέλει να το αποκλείσει και τέλος, γιατί μπορεί και να γίνει το τέλος. Επίσης, καταλαβαίνω εγώ ότι και αυτοί καταλαβαίνουν την ΑΕΚ και ο Νίκος, δηλαδή και ο Ριμπάλτα, ότι έχουν πάρει ένα ρίσκο με το να μην αποκτήσουμε τουλάχιστον ένα δεξιμπάκ ακόμα για να παίζει πίσω από το Ρώτα. Ότι έχουν αφήσει το Ρώτα μόνο του στη θέση του δεξιού αμυντικού είναι ρίσκο. Και πολύ περισσότερο στο Champions League, έτσι. Όπου εκεί θα παίξει ο Κατσίνοβιτς, γιατί δεν υπάρχει ούτε ο Γεωργίου.
1: Και επίσης να πω εγώ, ότι, συγγνώμη παρένθεση, να πω εγώ για όσους δεν έχουν δει τη Σαχτάρ, ότι από εκεί έχει ένα αριστερό μπακ που ανεβαίνει τον Πέδρο Ενρίκη και ανεβαίνει και είναι παιχτάρα. Μιλάμε για παιχτάρα και ντουμπλάρουν πάνω στο δεξιό μπακ. Δηλαδή, αν δεν παίξει ο Ρώτα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν γυρίσει, οκ. Okay. Αλλά αν δεν γυρίσει, θα έχει δύο φορές πρόβλημα, γιατί πέφτει και ο αριστερός στο εξτρέμα από εκεί, όποιον και αν βάζει, είτε είναι ο Βραζιλιάνος, το παιδί από τη Βενεζουέλα. Και πέφτει τρομερή πίεση στον δεξιό μπακ της αντίπαλης ομάδας. Αυτό σας το υπογράφω γιατί το έχω δει.
2: 3-0
1: πάρα πολύ.
2: Θα φτάσει σήμερα μια που το πες.
1: Ναι, εντάξει, καλά. Okay,
2: την τσερκάση.
0: Έχω να πω ότι δεν είναι μόνο στο ανασταλτικό κομμάτι πολύ μεγάλη απουσία του Ρώτα. Είναι και στο επιθετικό.
1: Ακριβώς.
0: Παίζει αλλιώς με το Μάγερ ο Ρώτα. Έχουν βρεθεί μια χαρά εκεί στη δεξιά πλευρά. Αν και ο Μάγερ, εντάξει, είναι ψιλοελεύθερος, ας πούμε, δεν μένει πολύ δεξιά, αλλά έχουν πολύ καλή συνεργασία και βοηθάει πάρα πολύ και παραγωγικά ο Ρώτα, έτσι. Δηλαδή η απουσία του είναι και εκεί.
1: Ο Λάζαρος είναι βιονικός πάντως, οπότε μπορεί να γυρίσει μετά τη διακοπή. Τώρα, για να σε βάλουμε, υπάρχει αντίδραση για την ΑΕΚ και τα όσα θα ακούσουμε σε λίγο και από τον Αχιλέα Μπέο και για όλη αυτή την ιστορία με τα πέρα, υπάρχει κάποια αντίδραση, αν λένε κάτι.
0: Ναι, από την ΑΕΚ διαρρέει το εξής. Καταρχάς, κάνουν λόγο για ένα λεκτικό επεισόδιο που είχαν.
1: Να σε ρωτήσω, Δημήτρη, να κάνουμε το αντίθετο. Γιατί να μην λέμε, να ακούσουμε τον Αχιλέα Μπέο ακριβώς τι είπε. Έχουμε τις δηλώσεις που τις έκανε και τις ζώνε, και αμέσως μετά να μας πεις και να πάει στη ΑΕΚ. Πάμε να τον ακούσουμε τον Αχιλέα Μπέο.
3: Πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχήν, να κάνω μια τοποθέτηση για το επεισόδιο που έγινε μετά το τέλος του αγώνα και με τον κύριο Ηλιόπουλο για αυτά που είπαμε μεταξύ μας. Πήγα να πάρω το γιο μου, γιατί ήταν σε έξαλλη κατάσταση πραγματικά, είναι ένα μικρό παιδί. Θεωρήθηκε ότι η ομάδα του αδικήθηκε και σωστά το θεώρησε. Έγινε σφαγή των αμνών σήμερα. Και από πίσω ήρθε ένας ποδοσφαιρικός αλήτης με το όνομα Μπρινιόλι, επιτέθηκε σε εμένα και στο παιδί. Ντροπή του. Από πίσω, ντροπή του. Ας ψάξουν κάμερες να δουν το περιστατικό. Κακώς έγινε το όλο συμβάν, αλλά έπρεπε να προστατέψω και εγώ το παιδί μου και από εκεί και πέρα ας κρίνει ο αθλητικός εισαγγελέας ποιος πρέπει να τιμωρηθεί. Τώρα, για τα δημοσιογραφικά σκουπίδια που δυστυχώς πληθαίνουν στην πατρίδα μας, αυτοί που υπηρετούν την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και τα βλέπουν όλα ωραία. Σήμερα λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε εκατομμύρια ευρώ τεράστιος όγκος χρημάτων στο διπλό της ΑΕΚ. Και κάνω καταγγελία, αύριο θα κάνω αναφορά στον εισαγγελέα, οφείλει να το ψάξει, σε αυτό το συμβάν, εάν είχε συμμετοχή ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης. Εάν είχανε και μέχρι να διερευνηθεί αυτό, οφείλει ο Λανουά, ένα καινούργιο μπουμπούκι που ήρθε στην Ελλάδα, να τους θέσει στο περιθώριο. Γιατί αυτοί συμμετείχανε στην αλλίωση του αποτελέσματος και το διπλό που έγινε. αυτά τα πέναλ

0: γιατί τα δίναν τη δεκαετία του 90 και του 2000 σε βουτιές ανάλογες που έκανε ο Αλεξανδρής και δίνανε πέναλτι. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Σήμερα ο Γιώβιτς φόρεσε τη μάσκα της αποκριάς και ντύθηκε μαϊμού και πήρε ένα πέναλτι μαϊμού. Είναι ντροπή η ΑΕΚ να κερδίζει έτσι. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Αλλίες του αποτελέσματος. Και δεν μίλησε κανένας και πιο πολύ το Κοσμοτέ. Δείξτε τη φάση. Αν υπάρχει πέναλτι, σήμερα δεν ξαναπαίνω στα γήπεδα. Δείξτε τη φάση αυτή, δεν ξαναπάω στα γήπεδα αν κάποιος πει ότι είναι πέναλτι. Ντροπή σας όλους, ρε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλετε. Να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά του Βόλου που σταθήκαν στο ύψος των περιστάσεων, κοιτάξαν στα μάτια την ΑΕΚ και παίξαν ένα ποδόσφαιρο ανταγωνιστικό. Τίποτα άλλο δεν έχω πει. Αύριο κάνω τη μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας θα ψάξει να βρει αν ο Τζίλος και ο Πολυχρόνης συμμετείχαν σε αυτό το... τα εκατομμύρια ευρώ που παιχτήκαν στο διπλό.
1: Λοιπόν, ήταν χύμαρος όπως πάντα ο Αχιλλέας Μπέος, όλη η δήλωσή του, και να ακούσουμε και την αντίδραση της ΑΕΚ, κυρίως φαντάζομαι για το κομμάτι του επεισοδίου, και πάνω να το ακούσουμε. Έλα, Δημήτρη.
2: Ναι, η ΑΕΚ επιβεβαιώνει ότι υπήρξε επεισόδιο με τον Πρινιόλι, με διαρροή, έτσι, δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε ανακοίνωση ούτε κάτι τέτοιο. Με διαρροή επιβεβαιώνει ότι υπήρξε πράγματι ένα επεισόδιο και στη Φυσούνα, μια ένταση και ένα επεισόδιο του Μπρινιόλι με τον Αχιλλέα Μπέο και τον γιο του. Τονίζουν ωστόσο ότι αργότερα, αφού υπόθηκαν διάφορα εκεί, αργότερα και όταν ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, πήγε ο Μπρινιόλι και συζήτησε με τον Αχιλλέα Μπέο, του ζήτησε συγγνώμη πάνω στην ένταση και τα λοιπά, ότι ό,τι έγινε έγινε πάνω στην ένταση, και ο Μπέος, πάντα σύμφωνα με όσα διαρρέει η ΑΕΚ, είπε ότι τέλος πάντων, εντάξει, καταλαβαίνω κι εγώ, ποδοσφαιρικός είμαι, τόσα χρόνια ασχολούμαι, καταλαβαίνω ότι πάνω στην ένταση μπορεί να γίνουν και πράγματα που έτσι ξεφεύγουν, και τέλος πάντων όλα καλά, λίγοι εδώ έτσι διαρρέουν στην ΑΕΚ. Τώρα από εκεί και μετά δεν έχω υπόψη μου τι μπορεί να κάνει ο Αχιλλέας Μπέος επ' αυτού του επεισοδίου. Αυτά είναι όσα λένε από την πλευρά της ΑΕΚ. Βεβαιώνει το επεισόδιο, αλλά τονίζουν ότι αργότερα, όταν ηρέμησαν κάπως τα πνεύματα, δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και το επεισόδιο.
3: Ναι, δεν ήταν το πιο χοντρό από αυτά που είπε το επεισόδιο με τον Πρινιόλι, βέβαια.
2: Ναι, τα είπε για τα υπόλοιπα.
1: Καλά, για τη διαιτησία φαντάζομαι. Ναι, ναι. Εντάξει, προφανώς δεν θα.
2: Τα υπόλοιπα ούτε η ΑΕΚ έχει να σχολιάσει κάτι. Εντάξει, και εμείς τώρα τι να πούμε. Τώρα, εντάξει, καθένας.
1: Καλά, αυτό πάντως που είπε ότι θα πάει αύριο στον εισαγγελέα είναι σημαντικό τους, γιατί είδες που το είπα εξ αρχής. Εφόσον έχει τα στοιχεία. Εφόσον πάει.
2: Και έχει στοιχεία.
3: Πρώτα.
2: Και τι θα γίνει.
3: Μπορεί να είναι πάντα, ξέρεις, έτσι έντονος στις αντιδράσεις του οποίου, αλλά πρώτη φορά εγώ τον έχω ακούσει να λέει ότι αν είδε κάποιος ότι αυτό ήταν πέναλτι, εγώ θα ξαπάω στο γήπεδο.
2: Πάντως ήταν και λίγο και προσεκτικός. Ναι. Πρόσεξε τι είπε για την μάσκα της αποκριάς με του μαϊμού. Επειδή έχει καεί και στο.
1: Με τις προηγούμενες δηλώσεις.
2: Την άλλη φορά που είχε αποκαλέσει μαϊμού κάποιον, τώρα το τύλιξε. Ωραία. Φόρεσε τη μάσκα της μαϊμού και έπεσε για να πάρει πέναλτι μαϊμού.
1: Λοιπόν, οπότε νομίζω πλήρης κάλυψη για τα όσα έγιναν στο Βόλο. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο από το ρομπορτάζ.
2: Όχι, μόνο απλά επειδή.
1: Να σα ρωτήσω. Καλά, το διάβασα. Ή κάνω εγώ. 22 είναι που θα λείπουν οι παίκτες.
2: Είπε ο Νίκολιτς ότι θα είμαστε, λέει, 10 άτομα στα σπάτα.
1: Κάπου διάβασα.
2: Όλα και όλα λέει θα είμαστε 10 άτομα στα σπάτα.
1: Εδώ μέχρι και, ο Συναϊτή πάει. Υπάρχει.
2: Όλοι πάνε ο Πιερό.
1: Ναι. Υπάρχει. Ναι. Μέχρι και ο Πιερό κλείθηκε στην Συναϊτή.
2: Ναι, όλοι έχουν κλειστεί. Όλοι δηλαδή. Και σκέψω ότι μένει ο Βάργα εδώ και ο Ρώτα.
1: Και ο Ρώτα που είναι τραυματίας.
2: Ναι, κανονικά και οι δύο αυτοί θα και ω 300.
1: Ναι, τρεις. Δηλαδή από τους 10, οι τρεις θα είναι αυτοί.
2: Οι τρεις τραυματίες. Και τώρα να πούμε βέβαια για το Ρώτα, τα είπαμε, μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό. Λογικά με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα επιστρέψει κι αυτός. Το θέμα είναι ο Βάργα τώρα για την ΑΕΚ. Αυτό είναι το ζήτημα. Η ΑΕΚ μετά από δύο μέρες παραδέχθηκε ότι έχει πάθει θλάση ο Ούγκρος. Κάτι που το είδε όλη η Ελλάδα βεβαίως, έτσι λίγο να καταλαβαίνεις. Βλέποντας το να πιάνει τον Οπίσιο Μυρίο πίσω και να πέφτει σφαδάζοντας έδαφος, καταλαβαίνεις ότι ήταν θλάση. Έχει πράγματι θλάση ο Ούγκρος. Τώρα το ζήτημα είναι. Πόσο σοβαρή είναι αυτή η θλάση, αυτό δεν έχουμε ενημέρωση από την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ λένε ότι θα γίνει προσπάθεια επανένταξής του με την επανέναρξη των επίσης των αγώνων της ΑΕΚ. Αν τώρα η θλάση δεν είναι πολύ, πολύ βαριά, δεν είναι πολύ σοβαρή, τότε πιθανότατα ένα 20ήμερο, 25ήμερο να χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης, που σημαίνει ότι οριακά μπορεί να προλάβει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Με τον Όφη αποκλείεται να παίξει ο Βάργκα στην επανέλαξη, το πρώτο μάτς δηλαδή μετά την διακοπή, που είναι μάτς πρωταθλήματος με τον Όφη, και οριακά να προλάβει το παιχνίδι με τη Σαχτάρ. Τώρα, αν είναι λίγο πιο βαριά η θλάση, δεν νομίζω ότι προλαβαίνεται να μείνει τουλάχιστον να μην έρθει.
1: Και πάλι θα είναι χωρίς.
2: Σημαίνει, σημαίνει ότι θα χάσει και το, τη Σαχτάρ και τη Manchester City, έτσι.
1: Καθώς θα μείνει η ΑΕΚ, θα μείνει στην Αγγλία.
2: Θυμίζω, ναι, δεν είναι οριστικό ακόμα.
1: Το ίδιο ο Νίκολετ το είπε, ναι, ότι θα τη ζητήσει. Φαντάζομαι ότι θα το ζητήσει.
2: Είπε, ναι, σκεφτόμαστε, είπε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτό το θέμα εδώ και πολύ καιρό και πιθανότατα.
1: Και λογικό είναι, ρε Δημήτρη, γιατί με, αυτή, με όλο αυτό το προγραμματισμό που έχει κάνει η UEFA, αυτόν τον εκπληκτικό προγραμματισμό, να παίζει Τετάρτη, δηλαδή να φύγει την Τετάρτη, ξέρω το βράδυ, να γυρίσει για να ξαναγυρίσει την Τρίτη που ξαναπέζει στην Αγγλία πίσω. Και, εντάξει, αυτά είναι απίθανα πράγματα.
2: Τα ταξίδια δεν είναι κοντινά, 4-4,5 ώρες, πρέπει, είναι ολόκληρη ιστορία. Βέβαια, το μόνο φαντάζομαι που τους κάνει λίγο επιφυλακτικούς και δεν το έχουν αποφασίσει ακόμα 100% είναι ότι δεν έχουν άλλο δικαίωμα.
1: Ναι, μετά δεν υπάρχει άλλο.
2: Μέχρι τα προημιτελικά, ναι, ναι. Πρέπει να φτάσει τα προημιτελικά του Champions League για να μπορέσει να ξαναζητήσει αναβολή αγώνα. Οπότε, αν το πάρει τώρα, το κάψε. Το χρησιμοποίησε, τέλος, δεν έχει άλλη δυνατότητα. Και βέβαια, θυμίζω ότι μπορεί να υπάρξουν μάλλον περισσότερο κρίσιμα παιχνίδια για το Champions League στο τέλος, έτσι προς το τέλος. Με τη Ρώμα, νομίζω, και τη Ντόρτμουντ. Θα είναι παιχνίδια που εκεί, αν η ΑΕΚ είναι μέσα στο κόλπο, θα κρίνονται όλα, έτσι.
1: Τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ, συγγνώμη. Τρίτο γκολ ο ΠΑΟΚ με τη λήξη του παιχνιδιού. Εντάξει, είχαν βγει όλοι μπροστά για να σοφάρισουν. Ο Τάχαλ είναι, αν μπορούσα να προλάβω να δω καλά. Τέλος πάντων, καθαρίζει το τρίποντο και ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, παρότι πίεσε πάρα πολύ ο Πανετολικός, ακριβώς στο 7ο λεπτό. Λοιπόν. Ήταν ο Δημήτρης Χρυσάνης. Δημήτρης, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Yeah,
1: καλή συνέχεια. Αν υπάρχει προφανώς κάποια άλλη αντίδραση εκ νέου από την ΑΕΚ, εννοείται ότι μέχρι τις 12 η ώρα που είμαστε εδώ, ξανακαλείς και σε βγάζουμε στον αέρα για οτιδήποτε άλλο μπορεί να υπάρξει.

0: κλείνοντας και αυτή την ώρα, απλώς αυτό που ήθελα να πω, αυτή η ιστορία με το να μην λέμε τι έχουν. Τώρα το κάνει η ΑΕΚ, το κάνουν και άλλες ομάδες. Ναι, και καλά λέει είναι ιατρικό απόρριτο. Ναι, ιατρικό απόρριτο είναι όταν είναι κάποια σοβαρή ασθένεια. Αυτό είναι τώρα, αν έχει θλάσει ή όχι. Και ενώ το έχει δει όλος ο κόσμος ότι έχει πάει. Δηλαδή είναι.
1: Ναι.
0: Απλώς δεν ενημερώνει τον κόσμο και του φυλάζει για το τι έχει γίνει.
1: Ξέρεις, και κάποιες ξένες ομάδες θα είναι κάτι πιο σοβαρό.
0: Όχι, το πιο σοβαρό αμέσως. Το ακούω.
1: Ναι,
0: άλλο όχι, το πιο σοβαρό να το. Εντάξει, με το πιο σοβαρό να το ακούσω.
1: Εντάξει.
0: Το πιο σοβαρό να το ακούσω ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ότι δεν θέλουν. Okay, να μην. Αλλά αυτό ξεκίνησε επί κορονοϊού γιατί δεν θέλανε να λένε ότι έχουν COVID οι παίκτες. Οκ, okay, έτσι ξεκίνησε, τότε ξεκίνησε. Ναι. Αλλά το έχουμε παρατραβήξει τώρα. Και, δηλαδή στον απλό τραυματισμό, γιατί δεν πρέπει να ενημερωθεί. Δηλαδή, αν θέλει ακόμα και αυτοί που παίζουν στοίχημα να μην ενημερωθούν, να μην ξέρουν τι γίνεται. Εδώ υπάρχει στο NBA, όταν βγαίνει η λίστα μέχρι δύο ώρες πριν τον αγώνα, ποιος παίζει και ποιος δεν παίζει μέσα, για να ξέρουν ο άλλος που παίζει. Και, ξέρω εγώ, είναι.
2: Για τώρα δεν ξέρουμε τι έγινε.
0: Κάποιο λέει αυτό τραυματισμό. Θα το δούμε στην πορεία. Θα το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, τα εμάδα εδώ μαζί ήταν.
1: Έληξε το
0: αγρίνιο. Έληξε το αγρίνιο. 1-3. Θα έχουμε και τον Παναγιώτη Στεφάνου για να μας κάνει έτσι την ανασκόπηση του αγώνα. Μας πει Γιάννη Ερακλή. Σωρετήρι ήταν. Δεν προλαβαίνω. Τέλος πάντων, 3 θα μας τα πει Παναγιώτη σε λίγο. Δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κόκολα. Επιστρέφουμε.

0: είναι 11. Mega News 104,6.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Καταστροφή χαρακτήρισε σε δηλώσεις του ο καγκελάριος Μέρτς την εκτίμηση του Exit Poll για το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο. Δεν μπορούμε να οριοποιήσουμε το αποτέλεσμα, είναι καταστροφή, τόνισε. Συγκεκριμένα, στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει 37%, αφήνοντας πίσω το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα S5 στο 35,5%. Το CDU του καγκελάριου Μέρτς με σημαντική υποχώρηση στο 5,5% να κινείται οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο. Διαφορετική εικόνα στο Βερολίνο, με την αριστερά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 24,5%, στη δεύτερη θέση με 20% το CDU, ενώ το AfD βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16%. Ολοκληρώθηκαν μετά από 3 ημέρες ψηφοφορίας οι εκλογές και στη Ρωσία, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Το κυβερνών κόμμα που στηρίζει τον Βλάντιμιρ Πούτιν συγκεντρώνει 57,5% στο 14% της ενσωμάτωσης. Μένεται η φωτιά στο Λασίθι της Κρήτης, ενώ με νέο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι των οικισμών Ζάρκος, Κλεισίδη, Αδραβάστη, Κελάρια και Αζοκέραμος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά και στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 26 οχήματα. Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών αλλά και τη διενέργεια ελέγχων στο ιατρείο των εμπλεκόμενων ιατρών στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην ανακοίνωση κάνει λόγο για ανακριβείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χειρίστηκε τον έλεγχο του ιατρείου, ενώ αναφέρει πως δεν υπήρξε καμία καταγγελία για το ιατρείο της Καρνεάδου και διαψεύζει ότι υπάρχει εισαγγελική έρευνα σε βάρος του. Την ίδια ώρα, 231 παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε σε μία μόλις εβδομάδα το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Στην πλατφόρμα εμφανίζονται 16.000 ιατροί, οι οποίοι έχουν διαδικτυακή παρουσία, σύμφωνα με τον δημιουργό της εφαρμογής MedWatch, Γιάννη Δοξαρά, ο οποίος επισημαίνει πως το σύστημα εντόπισε και το ιατρείο της Καρνεάδου. Ότι θα πρέπει να ελεγχθεί η Μαρία Καρισιανού για τα περί κυβαντικής ιατρικής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή του Μέγα Εξελίξεις Τώρα. Τα ψηφιακά εργαλεία που φτιάξαμε, σημείωσε, μας επιτρέπουν να κάνουμε για πρώτη φορά στοχευμένους ελέγχους. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι απατεώνες. Με την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκησε καυγά με 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης, με αποτέλεσμα ο δεύτερος άνδρας να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Μία νεκρή γυναίκα αλλά και ένας τραυματισμένος άνδρας ακριβώς δίπλα της εντοπίστηκαν στην Ιγουμενίτσα. Στο σημείο πραγματοποιείται έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και για την ταυτοποίηση της γυναίκας. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος

0: χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως καλύτερο θα ήταν να συμμορφωθούν. Κένω ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων. Με ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ ζητά από την κυβέρνηση να τοποθετηθεί άμεσα για το θέμα. Γνωρίζουν τη διαρροή προσωπικών δεδομένων του Πρωθυπουργού και μελών της κυβέρνησης σε πλατφόρμες? Ποια πρωτόκολλα ασφαλείας ακολουθούνται, τονίζει η ανακοίνωση. Ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, υπέστη ο Σταμάτης Πανουδάκης. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις προγραμματισμένης εμφάνισής του στο Μεσολόγγι. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
1: Αύριο Δευτέρα στην Αττική ημέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά, βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες τανέα.gr και το βήμα.gr. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Ακολουθεί το Mega News Sports.
2: Mega News 104,6.

0: Τρίτο μέρος στο Mega News Sports, εδώ στο Mega News 104,6. Στο ραδιόφωνο που όλο και μεγαλώνει. Λευτέρη μου. Λευτέρη Σαμπατζής.
1: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Πόρτο Μπενφίκα 1-0, αν σε ενδιαφέρει. Ο Λεγκλέ πήρε κόκκινη κάρτα στο 35. Η Μπενφίκα παίζει με 10. Ο Παυλίδης είναι στην 11 της Μπενφίκα. Και ο κύριος Βέιγκα από το 31 έχει κάνει το 1-0 για τους δράκους που λέμε.
0: Ο Παυλίδης θα ισοφαρίσει όμως.
1: Με 10 λες, ε. Μεταφέρουνε.
0: Με 10, ναι.
1: Λοιπόν, επίσης.

0: Οι υπόλοιποι έχουν 13, 12, 11, 22, ξέρω εγώ πώς είναι αυτοί.
1: Αυτό. Είναι ένα θέμα, είναι 11 οι αιτίες της ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν τι ομάδα θα φτιάξει τώρα στην διακοπή, πώς θα φύγουν όλοι σχεδόν. Αλλά και πάλι θα μπορέσει να δουλέψει με όσους θα μείνουν και με όσους δεν είχε στην Ολλανδία. Γιατί σχεδόν κανέναν από αυτούς τους βασικούς δεν είχε στην Ολλανδία. Εν πάση περιπτώσει θα έχει τη δυνατότητα να.

0: κάποια συναντήσεις τελικά σήμερα στον Ηρακλή? Υπήρξε κάποια συνέχεια στον Άρη από το χθεσινό κλίμα?
1: Κυρίως στον Ηρακλή είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Παρά το γεγονός ότι ο Ηρακλής πήρε το θετικό αποτέλεσμα και ο Άρης έφυγε με θέμα από το γήπεδο. Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές του Βάλτερ Ματσάρη μετά το τέλος του παιχνιδιού δημιούργησαν πολύ μεγάλο θέμα στην ομάδα. Ανάγκασαν τον κύριο Μονεβασιώτη να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για να συναντηθεί μαζί του σήμερα.
0: Ναι.
1: Θυμίζω δηλώσεις του τύπου: άλλους παίκτες ζήτησα, άλλους μου φέρανε, ότι δεν μ' ακούν, ότι έχω 30 χρόνια στην προπονητική και δεν μ' ακούν σε αυτά που θέλω. Ζήτησα ένα ποδοσφαιριστή, τον Οκάκα, δεν μου τον φέρανε. Μιλάμε για δηλώσεις που εξέθεσαν τη διοίκηση.
0: Mm-hmm.
1: Και ανάγκασαν τον κύριο Μονεβασιώτη να ζητήσει συνάντηση μαζί του σήμερα. Μια συνάντηση που έγινε όντως. Από ό,τι πληροφορούμαστε, υπήρξε πολύ μεγάλη ένταση στην αρχή ανάμεσα στους δύο. Ο κύριος Μονεβασιώτης ζήτησε το λόγο από τον κύριο Ματσάρη.

0: το τεχνικό.
1: Με τον Άρη, μετά το ματσάρι.
0: Θα να πέσουν κάποια στιγμή τώρα. Στον Άρη δεν υπάρχει κάτι.
2: Εσύ Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Νομίζω παίξαν και 4 επιθετικοί χθες. Γκολ δεν μπαίνει με τίποτα. Τι έχει γίνει? Λες και έχει μικρύνει το τέρμα. Και από εκεί που είναι, ξέρω εγώ, έχει γίνει τίποτα. Να παραθυράει και δεν μπορούν να βρουν με τίποτα. Ούτε κανείς, όποιος να έχει μπει.
0: Ναι, το είπε και ο Γρηγορίου αυτό. Mm-hmm. Και κάναμε ό,τι έπρεπε να κάνουμε, αλλά δυστυχώς η μπάλα δεν μπήκε μέσα. Αυτό τώρα που προέχει είναι να μπορέσει και στον Άρη να δουλέψουν οι ποδοσφαιριστές. Πέφτει το βάρος κυρίως στον Καρυπίδη. Ακούστηκαν πάλι τρομερά πράγματα στην κερκίδα χθες εναντίον του Θόδωρου Καρυπίδη. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, κύριε, στον Άρη, όπως ακριβώς τον αφήσαμε τον Άρη τα τέλη της προηγούμενης περίοδου. Με τις αποδοκιμασίες, το κλειάν της Βικελίδης, έτσι ακριβώς συνεχίζεται η ιστορία και φέτος.
1: Όχι από την αρχή, η αλήθεια είναι. Μετά από ένα.
0: Όχι από την αρχή.
1: Μετά ναι, το.
2: Μόλις τραβώσαν βασικά μετά τα.
1: Από αυτό.
2: Μετά το με βαριά είδαστε.
0: Υπήρχαν τρεις αγώνες, ένα στο κύπελο και δύο για το πρωτάθλημα. Ο Άρης κέρδισε. Υπήρξε ηρεμία. Αμέσως μετά με το που ήρθαν οι ήττες, επανήλθε και η γκρίνια στο Βικελίδης. Και τελευταία πια οι αποδοκιμασίες κατά του Καρυπίδη. Είχες Θόδωρε, τι είχα πάντα δηλαδή. Αρχίζουν πάλι να γκρινιάζουν και να ψάχνουν επενδυτή στον Άρη, διότι ακούστηκαν από το πρωί και αυτά. Κάποια στιγμή να κλείσει ο κύκλος και να πάμε στη διάδοση.
2: Ποιος θα τον βρει τον επενδυτή?
0: Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα. Ποιος θα βρει τον επενδυτή? Οπότε εφόσον δεν υπάρχει επενδυτή.
2: Ας πούμε ότι να ψάχνει ο ίδιος ο Καρυπίδης να βρει τον επενδυτή για να τη δώσει, να πω να το καταλάβω. Ποιος θα ψάξει να τον βρει? Και με βάση και το παρελθόν του Άρη, δηλαδή, ποιος θα ψάξει να βρει παιδί?
0: Ναι. Στον Άρη υπάρχει μια ιστοστρέφεια τώρα που ξεκίνησε και να σου πω και κάτι.
2: Θυμάσαι τι σου είχα πει, ότι άμα χάσουν στο ντέρμπι θα υπάρξει γκρίνια και δεν είναι απλό. Και δεν κέρδισε και χθες. Τώρα να δεις, και που είναι τρεις εβδομάδες, να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Πάντως προς το παρόν τη γλιτώνει ο Γρηγορίου, όπως φαίνεται.
1: Εδώ τον έχουν τελειώσει από την πρώτη μέρα που άρχισαν την εκπομπή. Ακούω και τον ένα και τον άλλον από τους.
2: Όχι, καλά, δεν είναι.
1: Κεντρικούς.
0: Όχι, ρε, δεν είναι. Όσο παραμένουν και οι δύο πάντως.
1: Η αλήθεια είναι αυτή και οι δύο. Αντέχουν. Μάλιστα.
0: Ναι, αλλά ακόμα παρέλαση δεν έχει έρθει. Εμείς 28 Οκτωβρίου.
3: Όχι, κόσμο. Που περιμένει.
2: Τι γίνεται. Πάντως, δηλαδή, είναι ρε παιδί μου, αν δεν σε πάνε τα αποτελέσματα. Τι να είδες, ο Λύση τώρα, παρότι αυτός και αν ήταν στην πιο δύσκολη θέση, έτσι μένοντας εκτός Ευρώπης και βασικά το οικονομικό και το οικονομικό στραπάτσο που έχει ο ΠΑΟΚ, του ήρθαν τα αποτέλεσματα και παίρνει το χρόνο που αυτό που λες και προχωράει. Και θα βάλει τώρα και τους καινούργιους, okay, και προχωράει. Άμα δεν σε πάνε τα αποτελέσματα, τι και να κάνεις.
0: Αλλά εκεί υπήρξε και η στήριξη του Σαββίδη, έτσι.
2: Εντάξει,
0: και τρώγονται μεταξύ τους.
2: Εντάξει, παιδί μου, ναι. Σωστό και αυτό. Καλά,
0: ας
2: μην πηγαίναν τα αποτελέσματα και θα σου λέω αν θα υπήρχε στήριξη, όχι. Γιατί όλα είναι. Στην Ελλάδα όλα είναι εκ του αποτελέσματος.
0: Δοκάρι και μέσα Θεός, δοκάρι και έξω.
2: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο από Θεσσαλονίκη. Αν δεν έχεις κάτι, να σε αφήσουμε να ηρεμήσεις και εσύ.
0: Περιμένουμε μόνο τα νεότερα για τους τραυματίες.
2: Για τους τραυματίες.
0: Εντάξει,
2: αν υπάρχει κάτι μέχρι τις 12 ώρα, εδώ είμαστε. Να σε ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λύση, τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα.
4: The first half is quite good, very good. We finished 2-0 and could be more.
5: Το πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλό. Το ολοκληρώσαμε με το υπέρ μας 0-2 και θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει και περισσότερα γκολ.
4: And we want to handle the second part in the same way.
5: Θέλαμε να συνεχίσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο τρόπο.
4: The problem is that with keeping a ball, we did a mistake and we give the corner by ourselves, the corner of the goal.
5: Κάναμε ένα λάθος στο goal που έβαλε ο Πανετολικός, όπου παραχωρήσαμε μόνοι μας ένα corner ενώ είχαμε την μπάλα στα πόδια μας.
4: Because still the corner, we were managing good also the second half.
5: Again, sorry.
4: Till the corner we were managing good also the second half.
5: Μέχρι να βάλει τον κόλο Πανετολικός ελέγχαμε και στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι.
4: Then after the goal you become a little anxious, you know that they score for your mistake with the ball, so that the player

0: 29/9 και 1η-10η του μήνα είναι Μπολόνια.
1: Μέσα σε μια εβδομάδα είναι 5 μάτς. Απίστευτο.
2: Να τον ακούσουμε τον Μπαρτζόκα τι είπε.
1: Ναι, να τον ακούσουμε.
2: Γιάννη, κάτσε να ακούσουμε και τον Μπαρτζόκα τι δήλωσε μετά το τέλος του τουρνουά. Τέλος πάντων, τη διοργάνωση αμέσως μετά το τέλος του τελικού.
3: Κοιτάξτε, όταν δεν κερδίζει το τουρνουά, δεν μπορεί να είσαι υπερηθυμένο. Υπήρχαν σημεία του παιχνιδιού που παίξαμε καλά και σημεία που δεν παίξαμε. Ακόμα και σήμερα, παρότι είχαμε 15 κατοχές λιγότερες από τα rebounds που μας πήραν και κάναμε και αρκετά μεγάλο αριθμό λαθών, πολλά από αυτά πολύ φτηνά για αυτό το επίπεδο, θα έλεγα ότι είχαμε την ευκαιρία να κερδίσουμε. Ήμασταν 2 πόντους κάτω και την μπάλα. Πάτησαμε γραμμή με τον Μοντέρο και αμέσως μετά στο άστοχο που κάνανε, χάσαμε το rebound και σκόραρα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να είχαμε κερδίσει το παιχνίδι. Παρότι επαναλαμβάνω, βασική τομή του παιχνιδιού όπως τα λάθη και τα rebound ήταν κόντρα σε εμάς. Αλλά η Real έχει πολύ ταλέντο. Παίζει με μεγάλη ταχύτητα αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να ματσάρει αυτό το πράγμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μένουμε περισσότερο στο πλάνο, δηλαδή να έχουμε μεγαλύτερη υπομονή. Γιατί όταν είχαμε υπομονή, εκτελούσαμε καλά. Όσες φορές βιαστήκαμε στο παιχνίδι μας, τους δώσαμε αυτό που αυτοί θέλουν. Θα μπορούσε αν ήταν ένα Final Four Ευρωλίγκας, το οποίο δεν γίνεται το Μάιο, γίνεται τώρα το Σεπτέμβριο. Αν με ρωτάτε αν υπήρχε ιδανικότερες συνθήκες για μας να δούμε τι λάθη κάνουμε, τι δεν κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε καλά, τι κάνουμε καλά και πώς πρέπει να βελτιώσουμε, ήταν αυτό το τουρνουά. Από την άλλη, βέβαια, επειδή υπήρχε τρόπο, θα θέλαμε να το κερδίσουμε. Πιστεύω ότι είχαμε την ευκαιρία στο τέλος. Δεν το κάναμε. Θα προχωρήσουμε μπροστά μας. Έχουμε αρκετούς τίτλους, αρκετούς αγώνες, αρκετές προκλήσεις για να ανταποκριθούμε.
2: Αυτό είναι που λένε δηλώσεις μετά μουσικής.
1: Ναι, εντάξει, αφού ήταν.
2: Γινόταν χαμός. Τι να γίνει, ρε, είναι διοργάνωση τελικός και βάζεις τον άνθρωπο στη μεικτή ζώνη και από πίσω παίζουν τα κλαπατσίμπανα στο φουλ με δουλεύεις τώρα. Τι είναι,
1: ότι.
2: Δεν είναι ότι βγήκε ο άνθρωπος έξω στην παραλία.

0: Γιάννη
1: Γιάννη Μοντέρο, ωραία, ωραία.
2: Και εσύ Γιάννη Λιόντος, που κάνε τα ημάτων να ακούσουμε ειδήσεις και να έρθει να μας πεις τι έγινε και στο Παύλος Γιαννακόπουλος.
3: Το ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται μέγα. Mega News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Καταστροφή χαρακτήρισε σε δηλώσεις του ο καγκελάριος Μέρτς την εκτίμηση του exit poll και το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο. Συγκεκριμένα στο κρατήδιο, το ακροδεξιό AFD συγκεντρώνει 37%, αφήνοντας πίσω το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα S5 στο 35,5%. Το CDU του καγκελάριου Μέρτς με σημαντική υποχώρηση βρίσκεται στο 5,5%. Διαφορετική εικόνα στο Βερολίνο, με την αριστερά εκεί να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 24,5%, στη δεύτερη με 20% το CDU, ενώ το AFD βρίσκεται στην τρίτη με 16%. Ολοκληρώθηκαν μετά από τρεις ημέρες ψηφοφορίας οι εκλογές και στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το κυβερνό κόμμα που στηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν συγκεντρώνει 57,5%. Μένεται η φωτιά στο Λασίθι της Κρήτης, ενώ με νέο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι 5 οικισμών κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί στο σημείο αυτή την ώρα, όπου επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 26 οχήματα, ενώ αναφέρει πως δεν υπήρξε καμία καταγγελία για το ιατρείο της Καρνεάδου. Την ίδια ώρα, 231 παραβάσεις σε ιατρεία, κλινικές και Ινστιτούτα εντόπισε σε μόλις μία εβδομάδα το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Ότι θα πρέπει να ελεγχθεί η Μαρία Χριστιανού για τα περί εκβατικής

0: ποδηλατό δρόμο της Ιγουμενίτσας. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν ο τραυματισμένος άνδρας συνδέεται με το περιστατικό και αν υπάρχει εμπλοκή του στην υπόθεση. Και ο καιρός, λίγες βροχές από το μεσημέρι και μετά θα έχει αύριο η Αττική στους 31 βαθμούς, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα. Βροχές και στη Θεσσαλονίκη με τον υδράργυρο στους 30 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις στην ιστοσελίδα in.gr.
1: Mega News 104,6.

Λοιπόν, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το αθλητικό μας μαγκαζίνο Mega News Sports 104,6. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, καθώς είμαστε στην ενότητα του μπάσκετ, τον Γιάννη τον Λιόντο. Να τον ακούσουμε, γιατί πρέπει να τον αποδεσμεύσουμε, γιατί αρχίσει σε λίγο η εκπομπή στις τηλεοράσεις, έτσι, Super Paralive, οπότε έχει και εκεί υποχρεώσεις. Και Γιάννη μας, πες μας και ένα ωραίο γρήγορο για ένα πολύ, πολύ ωραίο τουρνουά, έτσι όπως εξελίχθηκε το Παύλος Γιαννακόπουλος, με τον ΠΑΟΚ να έρχεται να βάζει πολύ δύσκολα στον Παναθηναϊκό που πήρε με τον τίτλο, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος δηλώνει ότι κύριε εδώ είμαι. Έλα Γιάννη, που

0: είναι μια ομάδα που έχει εξασφαλίσει για την EuroLeague. Πλέον θα, είναι το, θα μπει μία από τις τέσσερις ομάδες που θα πάρουν το letter αυτό, το clear, πώς το λένε.
1: Wildcard.
0: Ναι, κατευθείαν. Yeah. Όχι, δεν είναι wildcard. Θα μπει κανονικά και αυτός ο μέλος. Κανονικά τελείωσε. Και έρχεται ο ΠΑΟΚ, φαίνεται. Είναι τουλάχιστον ξεκάθαρο και θα δημιουργήσει πάρα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως και ο Άρης. Καταρχήν στους αγώνες Θεσσαλονίκη, δεν βλέπω πώς θα περνάνε εύκολα οι δύο μεγάλοι. Και από εκεί και πέρα, με τις επενδύσεις που κάνει και ο κ. Μητσακίδης με τις μεταγραφές, θυμίζω ότι το μπάσκετ.

0: με το γεγονός ότι η ομάδα πάει χάλια στο πρωτάθλημα. Δηλαδή η κατάσταση είναι απελπισία, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή είναι 17η, έτσι, είναι η τέταρτη ήττα αυτή αν ιτηθεί τελικά, γιατί λίγη το μάτσο που να είναι, τέταρτη συνεχόμενη. Ξεκίνησε μόνο με νίκη 4-0 με τη Στρασμπούρ και μετά έχει κάνει 4 σερί ήττες. Μόνο πάνω από τη Χαύρη είναι, που έχει 2 βαθμούς η Χαύρη, 3 έχει η Μαρσέιγ.
1: Μαρσέιγ, όπου και να παίζει θα έχει κόσμο. Θυμάμαι όταν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό, πότε ήταν ρε, εσύ που είναι δεκαετία.
2: Με τον Αλέφαντο.
1: Ναι, με Αλέφαντο.
2: Αυτό το έλεγα που είχα πάει στο Βελοντρόμ και σκάσαμε στους Ούλτρας.
1: Ναι, αυτό και γίνεται. Και, ναι, εγώ έχω πάει λοιπόν. Εσύ λες αυτό, παίρνει. Εσύ πήγε στον Ολυμπιακό.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω πάει και ρεπορτάζ στο προηγούμενο αγώνα που παίζει. Δεν θυμάμαι τα ποια ομάδα.
2: Πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα. Ναι, ναι. Β' κατηγορία Γαλλίας.
2: Ναι.
1: Πηγαίνει το γήπεδο πέρα δόθε.
2: Ναι.
1: Έτσι. Μπαίνουν με Βαν Άλεν μέσα. Έτσι, με το τζαμπ μπαίνουν μέσα. Και πηγαίνει το γήπεδο κάπου αγκού που πουνιέσαι ολόκληρο κτλ. Είχε διαλύσει τρομερή ομάδα τότε, είχε διαλύσει και θυμάμαι τότε μου έκανε τρομερή εντύπωση, κατεβαίνουμε για να κάνουμε δηλώσεις και το αμπιστή από την Ελλάδα τώρα δεν πρέπει να ήταν άλλος, μόνος μου, και ενώ μιλάνε στους Γάλλους τα λοιπά, εγώ περιμένω στην Αγγλία, τώρα πάνε να κάνουν μπάνιο, να περιμένω να βγουν μετά να κάνουμε δηλώσεις. Και είναι ο Τόνι Κασκαρίνο, όσοι τον θυμούνται παλαιοί, έτσι, σεντερφόρ του ΕΡΕ, παιχτάρα να πούμε μεγάλη, και έχει σταματήσει, μου μιλάει επί 10 λεπτά ιδρωμένος, ενώ του λέω πήγαινε άμα θες να κάνεις μπάνιο, όχι μου λέει είσαι δημοσιογράφος, λέει θα σου μιλήσω. Λέω καλά, από την Ελλάδα είμαι, λέω. Δεν... Όχι, λέει, θα σου μιλήσουμε. Και μου έκανε εντύπωση πόσο επαγγελματίας
2: και... ήταν. Στα μίντια, ναι.
1: Απέρα... Εκείνη δε την εποχή που εδώ οι δικοί μας το Ά, λέγανε Α και Ου με δυσκολία. Εντάξει. Και δεν βγαίναν να μιλήσουν.
2: Δεν είχαν βγει και τα κινητά τώρα που κάνουν ότι μιλάνε.
1: Ναι, αλλά για τον κόσμο που λες. Για τον κόσμο που λες, πήγαινε το γήπεδο πέρα δόθε. Και εκείνη την εποχή, γιατί τώρα έχει αλλάξει βεβαίως, διότι έχει πάρα πολλούς μετανάστες και τα λοιπά, έχει τρομερή κοινότητα εκεί και έχει πολύ, το κλίμα γενικώς είναι επικίνδυνο, έχει πάρα πολύ κόσμο και τρομερή στήριξη στην ομάδα. Γι' αυτό που λες τώρα, τι 17η, αυτή τότε ήταν η Β' Εθνική και ήταν, πήγαινε σου λέω το γήπεδο πέρα δόθη.
0: Ήταν ακόμα τα πει, έτσι, ή όχι.
1: Ναι. Θυμάμαι αν τα είχε παρατήσει ή ήταν ακόμα, ναι, ήταν.
0: Πρέπει να ήταν ακόμα.
1: Ναι, ήταν έτσι, αυτό. Πάντως ήταν η στήριξη τρομερή στην ομάδα και σου λέω θυμάμαι το τζαμπ με του Βαν Άλεν. Πήγαινε ένα τζαμπ και χοροποιήθηκε το γήπεδο πάνω κάτω. Βέβαια. Κάτι χειρονομίες, κάτι αυτά, όπως λέει και εδώ ο κ. Μεγκλίδης, τα φάγαμε και εμείς τι δημοσιογράφηση δημοσιογράφηση.
0: Καλά, δύσκολο.
1: Καλά,
0: η περιοχή δύσκολη. Τελείωσε μόλις Μαρσέιγ Παρί, 1-2 τελικό. Λοιπόν, Βαλένθια Σοσιεδάδη, σοφάρισε η Βαλένθια τώρα τη Σοσιεδάδη 2-2. Πόρτο Μπενφίκα είπαμε 1-0 και τελείωσε η Μίλαν, ήταν 3-0 η Μίλαν. Παιχνίδι με τη Λέτσε, ναι. Το οποίο ολοκληρώθηκε, ναι, πριν από λίγο, ο Πούλησικ το 1-0, ο Ραμπιό το δεύτερο γκολ στο 61, ο Μορέιρα το τρίτο γκολ στο 73, η Μίλαν έκανε μια επαγγελματική νίκη, εγώ θα πω, το χάζευα και αυτό όσο μπορούσα. Στην Ιταλία έχουμε τρεις ομάδες στην κορυφή, το είπε πριν και ο Μιχάλης, Ρώμα, Ίντερ και Λάτσιο, με την απόκρουση του Μανδά στο πέναλτι χθες, αλλά και τις 7 αποκρούσεις συνολικά που είχε απέναντι στη Βενέτσια, δεν είχε καθόλου εύκολη δουλειά. Η Μίλαν ανέβηκε στους 11, ανάμεσα τους υπάρχει και η Κάλιαρη με 12, έχει κάνει εντυπωσιακό ξεκίνημα. Η Γιουβέντους είναι στην 7η θέση με 10 πόντους, πίσω από την, μάλλον μαζί με τη Φροζινόνη και την Κόμο. Πού άλλο θέλετε.
2: Φροζινόνε νίκησε την Κόμο σήμερα. Ναι, 2-0. Μπορούσε η Κόμο να ανέβει στην κορυφή αν έπαιρνε αυτό,
1: ναι,
2: το μάτς, αλλά...
1: ήταν. Να σου πω, επειδή λέγαμε, το είπαμε και στο ξεκίνημα τη εκπομπή μα, το Πελευθέρη για τον Μουρίνιο, εδώ βλέπω ότι εκτό από την Α4, εδώ και φωτογραφίε λέει του έδινε.
0: Ναι, ναι, έχει τυπώσει.
1: Και του είπε, έχει δύο φωτογραφίε.
0: Δύο κόκκινε.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτό τώρα. Έχονται ζαβόλ τώρα με φωτογραφίε.
0: Νομίζω ότι ο Μουρίνιο πρέπει να έρθει Ελλάδα. Δεν ταιριάζει.
1: Δεν ταιριάζει.
0: Θα διασκεδάσουμε.
2: Θα παίξουμε την ΑΕΚ.
1: Εννοείται, έχει βγάλει δύο φωτογραφίες και τις κουνάει. Τρομερά πράγματα.
0: Είναι μεγάλη μορφή. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να ανακατέψει το σύμπαν μέσα σε δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω αν είναι ο ιδανικός προπονητής για τη Ρεάλ. Δεν ξέρω τι μπλέξιμο είναι αυτό του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Θεωρώ ότι είναι. Πώς το λένε, σχολιαστής καλύτερα στην τηλεόραση, να λέει τα δικά του. Όχι.
1: Εντάξει, φαντάζομαι από το προηγούμενο που ήταν τα αποδυτήρια, μπάτε σκύλια, λέστε με όσα είχαν γίνει. Σου λέει κάτσε να πάω σε ένα που θα μου μαζέψει τα αποδύτήρια. Αλλά δεν ξέρω αν τον έχει, όχι αν τον έχει ξεπεράσει το ποδόσφαιρο, γιατί okay, δεν μπορεί να πει ποτέ για τέτοιο επίπεδο προπονητής ξεπερνάει το ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρω, κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, αυτές οι πρακτικές μένουν προς τα

0: πίσω.
1: Ναι, νομίζω ότι τον έχει ξεπεράσει. Ναι. Και φαίνεται αυτό και στην εικόνα που παρουσιάζουν οι ομάδες. Λοιπόν, η Μπενφίκα ισοφαρίζει με 10, ε.
2: Παυλίδης.
0: Πώς το είπα, Παυλίδης. Όχι.
1: Δεν ξέρω, δεν προλαβαίνω τώρα να ανοίξω το βίντεο.
0: Καλά, μην ανοίξει το βίντεο, ρε παιδάκι, εσύ.
1: Δεν ανοίγει.
0: Δεν ανοίγει το βίντεο.
1: Όχι.
0: Και τι έχουμε, δηλαδή. Κύριε Μεγλίδη, να επιληθείτε του θέματος, σας παρακαλώ πολύ.
1: Λοιπόν, τρελά πανηγύρια.
0: Επελαμβάνομαι εγώ. Βάλε να ακούσουμε.
1: Άνοιξε το
0: βίντεο. Φιλ Κόλινς.

0: Μπαμπά το έβαλε. Από πάσα του Πρεστιάνη. Ναι,
1: ναι. Ωραία πάσα, ωραία σέντρα γλυκιά. Πρόλαβε τον οδοφύλακα, τη βρήκε την μπάλα. 1-1. Λοιπόν, έχουμε μέλλον.
2: Η Ρέν που παίζει με Ολυμπιακό και Όφη έφαγε 4 χθες στο Λιόν. Και μου λένε ότι θα είναι πολύ επικίνδυνη η ομάδα και για τις δύο ελληνικές. Αλλά.
1: Καλά, κάτσε να δούμε πώς θα είναι οι ομάδες μετά.
0: Εγώ σου είπα και πάλι. Σε 3 εβδομάδες.
2: Θα είναι αλλιώς.
0: Κάτσε να δούμε ποιος θα είναι. Καταρχήν ποιος θα γυρίσει. Όχι μόνο στις δικές μας. Και στις άλλες ομάδες. Ο Κλοπ πόσο, 42,
1: 44.
0: Και το εξήγησε, λέει, να έχω, λέει, το πρώτο, να έχω και
2: ομάδα
0: το άλλο.
2: Ομάδα Α, ομάδα Β.
0: Ναι, αλλά όχι ακριβώς με το ομάδα Α. Θα τους φέρνω, λέει, και από εδώ, θα βάλω και κάποιους από εκεί. Είναι 3 εβδομάδες. Βέβαια, πρόσεξε. Εσύ, επειδή είναι πρώτη φορά που γίνεται αυτό το παράθυρο, ο Κλοπ βλέπει μακριά και σου λέει από το να τους καταπονήσω εγώ 3 εβδομάδες και να έχω μια κοσάδα και να μου χτυπήσουν ή οτιδήποτε, θα το αυξήσω το ρόστερ μου. Θα δω πώς θα τους χωρίσω και πώς θα το φτιάξω. Έτσι και σου επαναλαμβάνω, ένας θεσμός πλάκας είναι. Δεν το συζητάμε τώρα.
1: Ναι.
0: Okay, αντί για τα φιλικά τους βάλανε, τι με κοιτάζει έτσι.
2: Δεν είναι της πλάκας, γιατί πλάκας παραλίγο να περάσουμε στο τέτοιο.
0: Και τι θα γίνω, και τι θα κάνω, ότι θα περάσει πού. Ναι, αν είχε. Ναι, καλά, εντάξει, παραλίγο.
2: Παραλίγο.
0: Ναι, εντάξει. Και όλο αυτό το μπλέξιμο.
2: Παίξει και άμα πάρει. Περνάμε απευθείας, είναι το καλύτερο. Από τα κανονικά προγραμματικά. Ναι. Εντάξει,
0: και έτσι όπως το έχουν κάνει και να περνάνε, εντάξει, δίνουν την ευκαιρία και σε κάποιες πιο αδύναμες ομάδες για να περάσουν. Επιμένω, είναι ένα μπέρδεμα παραπάνω. Κατανοώ την αναγκαιότητα γιατί δεν υπήρχαν τα φιλικά και αυτό το κατανοώ. Αλλά όλο αυτό το μπλέξιμο έτσι όπως το κάνεις, επιβαρύνεις τις ομάδες και. Okay. Και βλέπω τώρα και
2: τώρα
0: από τι που περνάνε.
2: Αλλιώς όμως είπαν.
0: Τώρα πάλι θα το αλλάξουν πάλι.
2: Σαν
0: εντάξει.
1: Τύπου League Face. Τύπου, ναι. Εντάξει, γι' αυτό μπέρδεμα είναι πάλι. Το διάβασα λίγο. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Όσο πιο περίπλοκα τα κάνεις τα πράγματα, κουράζεις τον κόσμο. Και επαναλαμβάνω το παράδειγμα του μπάσκετ. Θα έπρεπε να τους δώσει να μην κάνουν τα ίδια λάθη και στους ποδοσφαιρικούς. Το μπάσκετ, αν έχασε κόσμο, έχει χάσει από όλη αυτή την υπερπληθώρα αγώνων, διοργανώσεων κάθε μέρα. Και κάποια στιγμή ο κόσμος μπούχτισε. Μπουχτίζει, ρε παιδί μου, δεν. Και σου λέει.
1: Εντάξει, προσπαθούν να ανεβάσουν λίγο τους από τους πιο αδύναμους να τους φέρουν στις διοργανώσεις. Αυτό είναι το.
0: Εντάξει, okay, να τους αναφέρουν, ας βρουν άλλο τρόπο, ρε Σιλεύτερη. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουν.
1: Τι ξέρω πώς. Εδώ είπαν το Μουντιάλ είχε 48, θα το κάνουμε με 64, λέγανε τώρα. Τι να συζητήσουμε.
0: Εντάξει.
1: Είναι ανάλογα το τι χρήμα θα βγει. Η Πόρτο,
2: αυτό είναι το
1: η Πόρτο δεύτερο γκολ 2-1, αμέσως στο καπάκι, λέμε. Από το 51 στο 54.
0: Φρόχολτ.
1: Ναι, Φρόχολτ 2-1. Από τις καλές ειδήσεις, εγώ να σας βάλω μια ίντριγκα, του Σαββατοκύριακου είναι τα 101 γκολ που φτάσει ο Κέιν με τη φανέλα της Μπάγερν σε 98 μάτς.
0: Φωνάξε τον Κουριδάκο να μας κάνει.
1: Το οποίο εντάξει, εγώ θέλω να ασχοληθώ με ένα θέμα και όλας θα το γράψω κάπου. Για το γεγονός αν ο Χάρι Κέιν είναι ο κορυφαίος center forward στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το κάνω πολύ σκληρό πυρηνικό.
0: Είπαμε, το έκανε το τέλειο, το ερμάτισε τώρα.
1: Εντάξει, έχω λόγους.
0: Okay.
1: Το λέω γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής, παιδί μου, δεν είναι μόνο που βάζει γκολ πολλά. Η δουλειά που κάνει μέσα στο γήπεδο, διάβασα ένα κείμενο σχετικό στο BBC, μείω 1500 λέξεις ήταν, στο οποίο εξηγεί ότι ο Κέιν πιο πολύ ώρα τρώει με τους προπονητές, με τον Κομπανί και το επιτελείο, καλά αυτό συνέβαινε και πριν και στην Τότεναμ, παρά με τους συμπαίκτες του και το πώς λειτουργεί μέσα στο γήπεδο, δηλαδή ότι παίρνει την μπάλα σαν εξάρι πολλές φορές ως box-to-box παίκτης, ενώ δεν είναι και πιο γρήγορος.
0: Και δεν έχει αλλάξει την εικόνα του. Κοιτάξτε,
1: είναι
0: το πώς παίζει ο φορ.
1: Ο μοναδικός επιθετικός, ναι, είναι ο πιο ολοκληρωμένος, αυτό δεν το συζητάμε, είναι ο πιο ολοκληρωμένος. Πατάει σε όλες τις ζώνες, είδα κάτι νούμερα τρομερά σε βελτίωση. Είναι στα 33 και ο τύπος έχει βελτιώσει τα νούμερα του, πατάει σε όλες τις ζώνες.
0: Ξεκινάμε με έναν τύπο ο οποίος δεν είχε αριστερό πόδι και αποφάσισε να αποκτήσει αριστερό πόδι και για 2 χρόνια έκανε προπόνηση μόνο το αριστερό. Και ναι. Έχει και τα δύο πόδια αυτή τη στιγμή.
1: Είδες
0: είναι το ίδιο πράγμα.
1: Είδες που είσαι ναι. Γνώστης.
0: Όχι, εγώ τον έχω πετύχει να ξέρεις όταν ήταν. Νομίζω ότι ήταν με τον Αστέρα. Με τον Αστέρα είναι το μάτς που έπαιξε τότε. Και είναι ό,τι τον έχουν. Ό,τι είναι από την Ακαδημία. Από εκεί τον αναβάζουν, έρχεται ο Χαρκίνη. Τέλος πάντων, μου τα λέγανε και οι άνθρωποι και τον περιμέναν από τότε. Και μας λέγανε όλη την ιστορία. Και νομίζω ότι και πιο μικρός κάπου τον είχαν από. Κάποια Ακαδημία τον έχει απορρίψει. Η Arsenal.
1: Ναι, έχει απορριφθεί. Ναι,
0: έχει απορριφθεί ότι ήταν αργός, αλλά και μόνο η επιμονή του για 2 χρόνια να κάνει προπόνηση μόνο με το αριστερό πόδι. Έτσι. Δεν είναι ότι το είχε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι το έχουν έμφυτο. Είναι αμφιδέξι. Έχουν και τα, όπως είναι και έχουν και σε αθλήματα με τα, ή στο μπάσκετ, στο βόλεϊ με τα δύο χέρια.
2: Ναι.
0: Είναι άνθρωποι που είναι και, στο, και στα πόδια. Έχουν και τα δύο πόδια. Έχω και παραδείγματα πολλά. Αυτός δεν ήταν αμφιδέξι. Ήταν, είχε το δεξιπόδι. Και είπε, όχι, θα μάθει και το αριστερό. Και το έχει κάνει και είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Και η δυσκολία μου, με κάποιον που μίλησα, μου είπε ότι η δυσκολία δεν είναι το αν θα έχεις την ίδια ικανότητα τεχνική στο δεξί ή στο αριστερό πόδι. Η δυσκολία είναι στον εγκέφαλο. Ότι να δώσει εντολή ο εγκέφαλος να κάνεις τις κινήσεις που θα έκανες αν είχες το αριστερό σου πόδι. Ή αντίστοιχα, αν θες να χρησιμοποιήσεις το δεξί, αν θα κάνεις τις κινήσεις που θα έχεις αν είχες μόνο δεξί πόδι. Γιατί ο εγκέφαλος μπλέκεται, έχει ένα.
1: Μα αυτή είναι και η διαφορά του Κέιν, ναι. Το μυαλό.
0: Και αυτό
1: είναι,
0: αυτός,
1: η εντολή
0: λοιπόν,
1: που λες.
0: Μπράβο.
1: Ο Κομπανίδης
2: μου είχε πει σε μια πρόσφατη κουβέντα ότι είναι ο καλύτερος σέντερφορ στον κόσμο.
1: Για τον Κέιν.
2: Ναι, για τον Κέιν.
1: Ναι, τι θα σου
0: πει. Τώρα.
1: Τώρα. Τα λέμε εδώ πέρα. Έχουμε κάνει μελέτη. Το 50% λέει ο Κομπανί είναι αυτό που ακολουθεί ο Κέιν με βάση το πλάνο της ομάδας στο παιχνίδι του και το υπόλοιπο 50% είναι δικές του ιδέες. Γιατί είναι ο πρώτος παίκτης που διαβάζει τον αντίπαλο καλύτερα, ακόμα και την ώρα που επιτίθεται. Οπότε ξέρει πώς θα κινηθεί, πού θα πάρει την μπάλα, πώς θα τραβήξει πάνω του τα στόπερ και τους αμυντικούς χαφ. Και από την ώρα που διαβάζει εκείνος το μάτς, ο Κομπανί δεν έχει πάρει χαμπάρι ακόμα, και κάθε Κομπανί, έτσι, γιατί δεν το λέω μειωτικά για τον προπονητή του, το έχει διαβάσει πρώτος το μάτς και είναι αυτός που δίνει τις εντολές μες στο γήπεδο για το πώς θα κινηθεί η ομάδα. Και όταν δεν έχει την μπάλα, είναι αυτό που λέει ο Κρόιφ καμιά φορά, που το έχουμε πει πολλές, μάλλον το έχει πει μια φορά και το λέμε συνέχεια μετά εμείς, ότι το θέμα είναι ότι ο καλύτερος παίκτης μπορεί να έχει την μπάλα στα πόδια του με τα βίας 3 λεπτά μέσα στο μάτς. Το θέμα είναι τι κάνει στα υπόλοιπα 87. Σε αυτά ο Κέιν είναι ναι, ό,τι πρέπει για την ομάδα.
0: Και επίσης ένα παιδί το οποίο δεν το λες χαρισματικό από πλευράς προσόντων.
1: Όντως,
0: έτσι.
1: Όντως δεν
0: είναι,
1: δεν βλέπεις κάποιον
0: δεν
1: να
0: είναι ταχύς, δεν είναι εκρηκτικός, δεν. Γενικό, τα έχει δουλέψει.
1: Αργό
0: ό,τι
1: τον
0: κάνει,
1: λες. Αργό τον λες. Ναι, και τώρα πιο βαρύ κιόλας ναι, που είναι μεγάλο. 1,88, 86
0: ναι,
1: κιλά.
0: Ναι, ναι. Και ό,τι κάνει, το κάνει μέσα από τη δουλειά του και όπως λες και εσύ από το μυαλό. Γιατί όπως αν ρωτήσεις προπονητές, θα σου πούνε ότι αν έχεις γρήγορο μυαλό, δεν πειράζει και αργός να είσαι, θα είσαι τρεις φάσεις πιο μπροστά από τον άλλον που είναι γρήγορο.
1: Αυτό ακριβώς λέει στο κείμενο του BBC. Όπως το λες.
2: Και όλοι οι αμυντικοί που τον έχουν αντιμετωπίσει λένε ότι δεν είναι το πρόβλημα να τον αντιμετωπίσει τη μαμάχη. Είναι το πρόβλημα να είσαι πάντα συγκεντρωμένο γιατί δεν ξέρει από πού θα σου έρθει.
0: Αφού είναι τρεις φάσεις πιο μπροστά από σένα, γιατί το μυαλό του είναι πιο γρήγορο. Εντάξει.

0: Στο τένις χάσαμε όμως σήμερα, αργά μου.
1: Πέρε, τι στενοχωρεί.
0: Κρίμα, ε.
1: Έχεις στενοχωρηθεί, είσαι από το απόγευμα, σε βλέπω.
0: Όχι, το παρακολουθώ. Μ' αρέσει γιατί είναι. Είναι σαν να ξέρεις, δεν είναι ένα παιχνίδι. Μετά τα αποτελέσματα και βγαίνει το συνολικό σκορ.
1: Εντάξει, τον Ντέιβις Κάπτα, μόλις χάσαμε 3-2 από τη Σλοβακία, αλλά. Κοίταξε. Από τη στιγμή που προς το παρόν υπάρχει ο Στέφανος, η Μαρία Σάκαρ και κάνα δύο παιδιά ακόμα, αλλά δεν έχεις. Σε αυτές τα ομαδικά, στις ομαδικές οργανώσεις του τένις.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι δύσκολο. Και επίσης το τένις, καλώς ή κακώς, είναι ατομικό άθλημα. Τώρα όλα αυτά τα ομαδικά είναι για να δώσουμε λίγο μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εντάξει, είναι ομαδικό άθλημα. Και ο Στίβος τι είναι, ομαδικό άθλημα ή ατομικό? Και ο Στίβος ατομικό είναι. Έχει ομαδικό, πώς δεν έχει πάει. Εθνικές, υπήρχε τον Μπρούνο Ζάουλη, πώς δεν έχει. Έχει εθνικές ομάδες. Τι, δεν είναι, ατομικό είναι τώρα, ό,τι και να κάνεις.
0: Ωραίο ήταν γι' αυτό που
1: δεν θυμάται.
0: Θυμήθηκα τον
1: Μπρούνο Ζάουλη.
0: Είναι πολύ ωραίο.
1: Μα κάτι το έχουν μετά κάπως αλλιώς λέγεται τώρα, άμα ρωτήσει τον Περπερίδα.
0: Γίνεται
1: και λέγεται κάπως αλλιώς. Αλλά δεν έχει να κάνει. Ο Στίβος είναι ατομικό. Είναι κάποια αθλήματα που είναι ατομικά. Και κάποια θύματα που είναι ομαδικά.
2: Θα στεναχωρηθούμε ότι... όταν χάνει Σάκαρη και ο Τσιτσιπά στα, στα μεγάλα.
1: Και τα παιδιά και ο Σακελαρίδης είναι καλός και τα άλλα και οι κοπέλες. Αλλά δεν είναι. Άλλο τώρα εντάξει, οκ.
0: Easy Gold, κάνε το διπλώμα αριστερά στο τένις.
1: Δεν είναι ρε παιδί μου.
0: Αυτό, ναι.
1: Δηλαδή τώρα η Ισπανία, οκ, okay, εντάξει, έχει που και η Ισπανία. Αλλά τι λες, να πάνε να δω Ισπανικό τένις, μην λες πάνε να δω τον Αλκαράθ ή τον Ναδάλ. Ναι. Τώρα ξέρω εγώ.
0: Έτσι.

0: μεταξύ με αυτά που ακούμε, νομίζω ότι θα πάω σχολείο αύριο, Δευτέρα Λυκείου.
1: Αυτά που ακούμε, καταρχήν έφαγε και τρίτη Μπενφίκα. Από τον Χουάνγκ.
0: Με 10 παίζει.
2: Και ο Χουάνγκ, το Ολυμπιακού είναι αυτό.
1: Ο Ινμπαμ αυτό. Αυτό. 3-1, έβαλε γκολ στο 60. Ο Σίλβα δίνει 2 assists.

0: Λέγε, πώς θες να κλείσουμε.
1: Τι να κλείσουμε.
0: Τι θες να κάτσουμε κι άλλο, ακάτσεις.
1: Ναι, πάμε να ακούσουμε τις καταγγελίες που θα γίνουν.
0: Ποιες καταγγελίες θα ακούσεις, παρακολουθεί.
1: Θα φύγει η δικαιοσύνη.
0: Ναι, καλά, τι ανησυχείς, μήπως δεν γίνει.

0: καλαντρό.
1: Ναι, αυτό. Εσύ βάζαν αυτό στη. Άμα το βάλτζε στην ένταση με τα αρχεία να πηγαίνουν πέρα δόθε. Χοροπηδάει σου όλο το κήπεδο. Ναι, εντάξει, ναι. Ήτανε, ακόμα δεν είχαν κάνει γιατί εκείνη την εποχή. Τώρα νομίζω πρέπει να τα κατασκευάσαν. Τότε ήταν κάτι πιο παλιέ και πήγαινε πέρα δόθε. Λες
0: τα φύγει.
1: Ναι, και λες ότι θα φύγει. Να πω μια που λέμε για ρεπορτάζ, πούμε, διπλή εξάθρωση όμου Παυλένκα. Διπλή εξάρτηση ομοπλάτης τώρα βγήκε. Το βλέπω.
2: Δεν μπορούσε να κουνηθεί.
1: Και ο Ταχάλη. Και αυτός χτύπησε. Ναι. Και αυτός εξάρτηση ομοπλάτης. Και
0: πάλι, αυτός.
1: Α, γι' αυτό είναι το διπλή. Αυτό είναι το διπλή. Δύο παίξεις και δύο εξάρτηση. Αλλά και εγώ διπλή δεν έχω ξανακούσει. Ναι,
0: ο και αυτό. Ταχάλη δεν το είχε πάθει και στην αρχή, μόλις είχε έρθει.
1: Όχι ομοπλάτη, όμως νομίζω πολύ.
0: Άλλο ήταν.
1: Νομίζω αλλού. Ναι, όχι, έχει δίκιο. Στο παιχνίδι με τη Δυναμό Κιέβου, στο ίδιο ξανά. Μόλις... Άρα ξανά το ίδιο πράγμα. Άρα, ναι. Είναι θεματάκι.
0: Πήρε η νίκη στο Αγρίνιο.
1: Ναι, ναι. Και ο Λουστότου και αυτός την ώρα που έπεφτε κάτω, χτύπησε. Άτυχος εδώ ο

0: Μπράβο, να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, ναι, να τους αφήσουμε.
1: Το επόμενο Σαββατοκυριακό που δεν θα έχει και πρωτάθλημα.
0: Θα μιλάς μόνος σου, θα σε αφήσουμε
2: εδώ. Θα το σχεδιάσουμε εδώ, θα παίξουμε μπαλίτσα. Θα έχουμε καλεσμένους.
0: Θα σε αφήσουμε εδώ μόνος σου.
1: Ναι, ναι, μόνος μου θα μιλάω.
0: Εδώ θα βγεις και θα κάνεις διάγγελμα. Κάνε ένα διάγγελμα. Την επόμενη σχόλια στην επόμενη Κυριακή δεν παίζει εθνική. Πάλι είναι την ώρα της εκπομπής, νομίζω.
1: Πέμπτη με εκεί. Ναι, πέμπτη πέμπτη.
0: Άστο, είναι το μάτι. Είναι το μάτι.
1: Εκεί παίζει η Γερμανία.
2: Είναι το μάτι. Λοιπόν. Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Κουγητέα που ήταν μαζί μας εδώ δίπλα, μας βοήθησε σε όλα. Και τον Θοδωρή του Κούβα που ήταν νωρίτερα 9 με 10. Επίσης το Λάμπρο το Ρίγα. Στο απέξω τηλεφωνικό μας κέντρο. Και την Νατάσα την Βαλιάνου. Κωνσταντίνα Τζίτζη, η οποία μας έκανε όλα τα ηχογραφημένα. Κωνσταντίνα μας εδώ. Μας βοήθησε. Ευχαριστούμε και όλους όσοι ήσασταν μαζί μας το διήμερο στο Mega Sport News. Ανανέωση του ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο με εθνική και βεβαίως καθημερινά στα δελτία ειδήσεων. Και μην ξεχνάτε την ενημέρωσή σας και εκτός αθλητικών, γιατί το Mega ήρθε για να μείνει δυνατά και στα αργιανά κύματα. Χαίρετε κύριοι.
1: Γεια σας.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Είναι 12. Mega News 104,6.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων στις 12 από το Mega News 104,6. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Κόκολας. Καταστροφή χαρακτήρισε σε δηλώσεις του ο καγκελάριος Μέρτς το εκλογικό αποτέλεσμα όπως διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στο Μεκλεμβούργο. Δεν μπορούμε να ωραιοποιήσουμε το αποτέλεσμα, είναι καταστροφή, τόνισε. Συγκεκριμένα, στο κρατήδιο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το ακροδεξιό AfD συγκεντρώνει 37,3% αφήνοντας πίσω το κέντρο αριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα S5 στο 35%. Το CDU του καγκελάριου Μέρτς με σημαντική υποχώρηση στο 5,5% οριακά πάνω από το όριο εισόδου στο τοπικό κοινοβούλιο. Διαφορετική εικόνα στο Βερολίνο με την αριστερά να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 24,5%, στη δεύτερη με 20% το CDU, ενώ το AfD βρίσκεται στην τρίτη θέση με 16%. Ολοκληρώθηκαν και οι εκλογές στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή, το κυβερνών κόμμα που στηρίζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν συγκεντρώνει 57,8% στο 15% της ενσωμάτωσης. Θρίλερ στην Ιγουμενίτσα μετά τον εντοπισμό νεκρής νεαρής γυναίκας στον ποδηλατόδρομο της πόλης. Σε πολύ κοντινή απόσταση εντοπίστηκε τραυματισμένος και ένας νεαρός άνδρας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα. Επιπλέον, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν ο άνδρας συνδέεται με το περιστατικό και αν υπάρχει εμπλοκή του στην υπόθεση. Μένεται η φωτιά στο Λασίθι της Κρήτης, ενώ με πρόσφατο μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι των οικισμών Ζάρκος, Κλεισίδη, Αδραβάστη, Κελάρια και Αζοκέραμος κλήθηκαν να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Οι δυνάμεις είναι ενισχυμένες και στο σημείο αυτή την ώρα επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 26 οχήματα. Με ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με τη διαχείριση πληροφοριών αλλά και τη διενέργεια ελέγχων στο ιατρείο των εμπλεκόμενων ιατρών στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην ανακοίνωση κάνει λόγο για ανακριβείς και δυσφημιστικούς ισχυρισμούς σχετικά με τον τρόπο κατά τον οποίο ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών χειρίστηκε τον έλεγχο του ιατρείου, ενώ αναφέρει πως δεν υπήρξε καμία καταγγελία για το ιατρείο της Καρνεάδου και διαψεύδει ότι υπάρχει εισαγγελική έρευνα σε βάρος του. Την ίδια ώρα, 231 παραβάσεις σε ιατρία, κλινικές και Ινστιτούτα εντοπίστηκε σε μόλις μία εβδομάδα από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch του Υπουργείου Υγείας. Στην πλατφόρμα εμφανίζονται 16.000 ιατροί, οι οποίοι έχουν διαδικτυακή παρουσία σύμφωνα με τον δημιουργό της εφαρμογής MedWatch, Γιάννη Δοξαρά, ο οποίος επισημαίνει πως το σύστημα εντόπισε και το ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Ότι πρέπει να ελεγχθεί η Μαρία Καρισιανού για τα περικβαντικής ιατρικής, τόνισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στην εκπομπή του Μέγα Εξελίξεις Τώρα. Τα ψηφιακά εργαλεία που φτιάξαμε, σημείωσε, μας επιτρέπουν να κάνουμε για πρώτη φορά στοχευμένους ελέγχους. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξουν και κάποιοι απατεώνες. Με την κατηγορία της ανατηφόρας σωματικής βλάβης συνελήφθη ο 76χρονος που ενεπλάκησε καυγά με 82χρονο στην παραλία της Βουλιαγμένης και είχε ως αποτέλεσμα ο δεύτερος άνδρας να υποστεί ανακοπή καρδιάς και να χάσει τη ζωή του. Η νεαρή γυναίκα που βρισκόταν μαζί του έχει αφαιθεί ελεύθερη. Νέες απειλές εναντίον του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο Fox News. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν, είτε να σαπίσει οικονομικά, είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Κενό ασφαλείας στα προσωπικά δεδομένα υπουργών, πολιτικών, στρατιωτικών και στελεχών του Μεγάρου Μαξίμου φέρνει στο φως το βήμα της Κυριακής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Νίκης Λιμπεράκη, στοιχεία όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικές διευθύνσεις είναι προσβάσιμα σε πλατφόρμες εμπορίας δεδομένων.
3: Αθλητικές ειδήσεις.
4: Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε στην πλευρά του Βόλου η διαιτησία του αγώνα με την ΑΕΚ, η οποία νίκησε με 2-1 στο Πανθεσσαλικό. Για αλλίωση αποτελέσματος έκανε λόγο Αχιλλέας Μπέος και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Στα άλλα μάτς της 5ης αγωνιστικής, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Καλαμάτα Παθηναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2. Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος μας Ελίνα Καρέτσου.
5: Αύριο Δευτέρα στην Αττική η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και θα σημειωθούν κατά τόπους σύντομες βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειο-βορειοανατολική με την ίδια ένταση. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές ή μπόρες. Από αργά το βράδυ θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες με τάση ενίσχυσης των φαινομένων μέσα στη νύχτα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, ενώ η άνεμη θα είναι αρχικά μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές. Το μεσημέρι και το απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν στα υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και κατά τόπους στο Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, ενώ στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνιούν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στις ιστοσελίδες στα νέα.gr και το βήμα.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Ακολουθούν τα τραγούδια της καρδιάς μας από τον Κυριάκο Ντούμο.

0: Mega News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιμέλεια και επιλογή τραγουδιών, Κυριάκος Ντούμος.

ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.

0: ραδιόφωνο μεγαλώνει και γίνεται Μέγα. Μέγα News 104,6.
1: Τα τραγούδια της καρδιάς μας επιλέγει ο Κυριάκος Ντούμος.

0: φίλε.
1: Ήταν τα τραγούδια της καρδιάς μας. Επιλέγει ο Κυριάκος Ντούμος.
2: Η ώρα είναι 2. Mega News 100,3.

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είναι λίγο μετά τις 2 και είμαστε και απόψε μαζί μέχρι το πρωί. Μία ακόμη νύχτα που μας βρίσκει με πολλές ειδήσεις. Ένα Σαββατοκύριακο με πάρα πολλές ειδήσεις. Άλλες μας προβληματίζουν, άλλες μας θυμώνουν και κάποιες μας κάνουν απλώς να αναρωτιόμαστε. Πού πάμε ρε παιδιά?

Έχουμε ένα θρίλερ στην Οικουμενίτσα και δεν έχει να κάνει από το ένα κορίτσι 25 ετών βρέθηκε χτυπημένο, μαχαιρωμένο ουσιαστικά σε ποδηλατόδρομο της πόλης και κοντά στο σημείο βρέθηκε τραυματισμένος ένας άνδρας 27 ετών. Ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι τους επιτέθηκαν τόσο στον ίδιο όσο και στο 25χρονο κορίτσι, άγνωστη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας, θα σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες σε λίγο. Ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην παραλία, στη Βουλιαγμένη, ξυλοκοπήθηκε από έναν 76χρονο και άφησε την τελευταία πνοή κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο λόγος, ξαπλώστρα. Δεν του έδωσε μία ξαπλώστρα. Ένα παιδί 14 ετών νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο μετά από άγριο ξυλοδαρμό από συνομήλικούς του. Έχει υποστεί σοβαρή κάκωση στο νεφρό και οι γιατροί δίνουν μάχη για να το σώσουν. Και κάπου εδώ έρχεται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί τόση βία, τόσος θυμός, καυγάδες χωρίς λόγο, διαφωνίες, κουβέντες που εύκολα λέγονται και καταλήγουν σε γροθιές, ακόμη και στο θάνατο.

Θα έχουμε φυσικά όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και των δύο γιατρών, μια υπόθεση που συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο και της δικαιοσύνης αλλά και της παρέας και της κουβέντας ανάμεσα σε φίλους, το τι έχει συμβεί. Υπάρχει τεράστιο θέμα, πρόβλημα μεγάλο. Θα δούμε και τι συμβαίνει με τις τιμές των καυσίμων και πόσο ακόμα θα πρέπει να βάζει το χέρι στην τσέπη ο οδηγός, ο πολίτης, ο οικογενειάρχης. Οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα με την καθημερινότητα, καθημερινότητα να γίνεται ολόνα και πιο δύσκολη. Σήμερα το πρωί θα έχουμε ανακοινώσεις να δούμε μήπως μπορέσουν και μας χαλαρώσουν λιγάκι από την κυβέρνηση.

Σε εξέλιξη εξακολουθεί να βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση πυροσβεστικής υπηρεσίας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στην Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία. Από νωρίς το μεσημέρι εκδηλώθηκε και επιχειρούν αυτή τη στιγμή πολύ μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής, 105 πυροσβέστες τουλάχιστον με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 35 οχήματα, ενώ ο Δήμος Σιτίας έχει δώσει υδροφόρες, ενώ υπάρχουν και πολλοί εθελοντές. Λίγο πριν τις 12 είχαμε ένα ακόμη 112, το οποίο αφορούσε την περιοχή Ζάκρος, όπου κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι πρέπει να απομακρυνθούν προς περιοχή λίγο πιο μακριά. Να το πω, δεν έχει σημασία, ξέρω κάπως λέγεται, και λίγη ώρα νωρίτερα είχαμε πάλι μια προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε περιοχές που λέγονται Κελάρια, Αδραβαστή, Αζοκέραμος, και η κατεύθυνσή τους έπρεπε να είναι προς το Παλαιόκαστρο, γιατί εκεί ήταν καλύτερα τα πράγματα. Και μιλάμε για ένα πύρινο μέτωπο που έχει τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα. Έχει επεκταθεί ουσιαστικά, και ό,τι κάνουν τα πεζοπόρα τμήματα. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής με τα οχήματα έχουν κάνει ζώρες πυρασφάλειας να μην πλησιάσει η φωτιά στα χωριά, όμως αντιλαμβάνεστε ότι η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην αναπνοή και στον κόσμο, και οι γυρεότεροι πρέπει να απομακρυνθούν γιατί θα έχουν προβλήματα αναπνευστικά. Από ό,τι λένε ότι από το πρωί αύριο, που δεν θα έχει τόσο πολύ άνεμο, μπορεί να σηκωθούν τα ενάρια μέσα και να την πιάσουν πολύ γρήγορα. Μακάρι να την πιάσουν τα επίγεια και να σώσουν τουλάχιστον τα χωριά.

Είμαι ο Δημήτρης Καρασταβανής και μαζί σας θα είμαστε, μαζί σας θα είμαι μέχρι τις 6 το πρωί. Στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή της μουσικής είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 211-016-1046, ενώ μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα σε Viber και WhatsApp στο 6981-041-04-1046 ή Mega News 104,6. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, μπορείτε να γράψετε studio papaki meganews1046.gr.

Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή λοιπόν. Συναγερμό σημάνε το βράδυ τώρα της Κυριακής, όταν ένας 27χρονος κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι ο ίδιος και η σύντροφός του έχουν δεχθεί επίθεση και παράλληλα ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η 25χρονη δεν έχει σφίγμο. Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Τα πρώτα στοιχεία λένε ότι έφερε τραύματα και προκλήθηκαν, η εκτίμηση πρώτη, ότι προκλήθηκαν από μαχαίρι. Ο άνδρας εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση μέσα σε πυκνή βλάστηση και υποστήριξε ότι και αυτός είχε δεχθεί επίσης επίθεση και είχε χτυπηθεί στο στήθος, αλλά ουσιαστικά οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν κάτι εξωτερικά τραύματα ή κάποια σημάδια ξυλοδαρμού. Ο άνδρας μεταφέρθηκε αρχικά για παροχή πρωτοβοηθειών και αν δεν έχει μεταφερθεί ήδη, θα σε λίγη ώρα αναμένεται να πάει να εξεταστεί στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Όμως, αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ένα 25χρονο κορίτσι δέχτηκε χτυπήματα στην καροτίδα και στο πόδι. Σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία, κεντρικό σημείο της ηγουμενίτσας, και σας λέω και πάλι, ποδηλατόδρομος.

Να σας πω ότι ο χώρος είναι αποκλεισμένος. Ο ιατροδικαστής ήδη έχει εξετάσει τη σωρό της κοπέλας. Όπλο, μαχαίρι δηλαδή, δεν έχει βρεθεί. Κοιτάνε αν υπάρχουν κάμερες, κοιτάνε αν υπάρχουν μαρτυρίες. Ένα θρίλερ, πραγματικό θρίλερ. Είτε ατύχημένο είτε ότι δεν είναι. Έτσι. Πολύ δύσκολο και ένα κορίτσι 25 χρονών. Πολύ κρίμα.

Αυτή η παύση ήταν για να κάνω ένα τηλεφώνημα κάπου. Φαίνεται ότι υπάρχει ανατροπή. Ανατροπή εννοώντας την Ιγουμένιτσα. Θα σας το πω σε λιγάκι όταν το επιβεβαιώσω πλήρως. Αλλά

Λοιπόν, δεν έχει ακόμα υπογράψει την κατάθεσή του ο άνθρωπος αυτός. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αυτό είπε. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Λοιπόν, μιλάμε για μία ακόμη γυναικοκτονία, έτσι. Την 11η το 2026. Ένα 25χρονο κορίτσι.

Από την πρώτη στιγμή οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο και εντόπισαν τον συγκεκριμένο άντρα, τον 27χρονο, γύρω στα 5 μέτρα μακριά, να είναι σε κάτι θάμνους πεσμένος, να έχει πει στο τηλέφωνο ότι μας ξυλοκόπησαν, μας έκαναν, μας έδειχναν άγνωστοι και ξαφνικά εμφανίζεται ατσαλάκωτος. Κάτι ψηλιάστηκαν, κάτι υποψιάστηκαν οι αστυνομικοί. Αφού τον πήγαν στο νοσοκομείο, τον μετέφεραν μετά στο αστυνομικό τμήμα και φαίνεται ότι του ασκήθηκε κάποια ερώτηση, κάποια πίεση ουσιαστικά, απανωτές ερωτήσεις, και είπε ο άνθρωπος ότι προφορικά πάντα μιλάω, έτσι. Δεν έχει καταθέσει γραπτός, δεν έχει υπογράψει την καταθέσή του. Θόλωσα. Τι θόλωσες. Με τι θόλωσες.

πάμε στην άλλη την τρέλα τώρα. Την άλλη την τρέλα. Τραγική κατάληξη είχε ο καυγάς δύο ηλικιωμένων. Ηλικιωμένοι είναι ρε παιδιά. Ηλικιωμένοι. 82χρονος με 76χρονο. Για μια ξαπλώστρα στην πλάση της Βουλιαγμένης το πρωί. Το πρωί της Κυριακής. Τον συνέλαβαν τον 76χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ μαζί του είχε και ένα 21 έτους κορίτσι. Ο άνθρωπος αυτός, 76χρονος, μίλησε στο Μέγκα, μίλησε. Πιάστηκε στα χέρια στην παραλία και περιέγραψε πώς έγινε το περιστατικό. Το περιέγραψε εκείνος όμως, έτσι. Τονίζοντας ότι είναι μια κακιά στιγμή. Για ποια κακιά στιγμή μιλάμε. Και έδωσε τη δικιά του εκδοχή. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εγώ θα σας πω ακριβώς τι είπε και εσείς θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Εδώ είστε, μηνύματα μπορείτε να στείλετε, να πείτε ό,τι θέλετε. Viber, WhatsApp 6981041046 Mega News 104,6 ή studio papaki meganews1046.gr. Αυτός λέει είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστρες με πράγματα επάνω. Δύο άτομα ήταν, αυτός και η γυναίκα του. Πήγα να πάρω ξαπλώστρες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν μαζί, και εκείνος της λέει, άστα κάτω, μωρή, με παπάκια. Και σηκώνονται και τη χτυπάει. Η κοπέλα του είπε κάτι και τη σηκώθηκε και της έχωσε μπουνιά. Τα λέει αυτά ο 76χρονος. Τότε ο 76χρονος, όπως ισχυρίζεται, του είπε, βρε άνανδρε, χτυπά στις γυναίκες, και στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, ο 82χρονος τον χτύπησε στο σαγόνι την ώρα που κρατούσε την ξαπλώστρα και έχει χτυπήσει και αυτός στο σαγόνι του. Έπεσα κάτω, ζαλίστηκα, με το που σηκώθηκα δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε και έγινε όλη η ιστορία. Ο 76χρονος πρόσθεσε ότι η κοπέλα που τον συνόδευε είναι αμαία και έπαθε σοκ από το περιστατικό. Τώρα τι έγινε με τους άλλους δεν ξέρω, κατέληξε. Όμως η σύζυγός του που ήταν μαζί είπε ότι ο άνθρωπος αυτός τον έδιρε, τον χτύπησε. Τώρα, για την ξαπλώστρα, έτσι. Και σε μια άδεια παραλία, 10 παρά 20 το πρωί.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην σύλληψη του 76χρονου. Το κορίτσι, αφού έδωσε κάποιες εξηγήσεις, αφέθηκε ελεύθερη. Δεν ξέρω, ήταν μια διαφωνία. Δεν ξέρω, άσκοπο έτσι. Δύο άνθρωποι που δεν γνωρίζονταν, δύο άνθρωποι που δεν είχαν ξανασυναντηθεί ποτέ στη ζωή τους. Ο 82χρονος απόστρατος της πολεμικής αεροπορίας διαπληκτίστηκε απλώς, λογομάχησαν και τσακωθήκανε. Παιδιά, είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί τώρα.

Την ίδια ώρα ένα παιδάκι 14 ετών νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από ξυλοδαρμό στα Βρυλίσια. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται αρκετά σοβαρή, καθώς έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό και υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί και να υποβληθεί στην αφαίρεσή του, έτσι. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι το παιδάκι αυτό το είχανε κάτω και το κλωτσούσανε στο σώμα και έπαθε κάκωση νεφρού. Η αστυνομία συνέλαβε τον 14χρονο δράστη αλλά και τη μητέρα του, αλλά με προφορική εντολή της εισαγγελίας αφέθηκε ελεύθερη. Ο νεαρός αναμένεται να οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα.

Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε πολύ φουριόζοι, ναι, και ζητούμε συγγνώμη, γιατί οι ειδήσεις σημερινές είναι, μας ξεπερνάνε λιγάκι. Έχουμε μια δολοφονία, μια γυναικοκτονία και όπως σας είπα νωρίτερα, προφορικά πάντα, είπε κάτι ο 27χρονος, ο οποίος βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά και είπε ότι τον είχαν χτυπήσει, αλλά τελικά είπε ότι θόλωσε. Όπως θόλωσε και ο 76χρονος και ο 82χρονος που παίξανε ξύλο για μια ξαπλώστρα και δύο καρέκλες. Όπως και το παιδάκι, το 14χρονο, που είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο και πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο και σε λίγο θα έχουμε και τα θέματα μας, γιατί υπάρχουν και νεότερα από το θέμα του Γιώργου Μαζονάκη. Νωρίς το πρωί σήμερα το ζευγάρι συναντήθηκε χωρίς χειροπέδες σε μια αίθουσα, μιλήσαν για τουλάχιστον μισή ώρα. Έρχονται συνέχεια στο φως καινούργια στοιχεία, έρχονται μηνύματα στο φως. Αύριο το πρωί θα καταθέσει ο υπνοτιστής, ο υπνοθεραπευτής, να το πω σωστά, που μόνος του πήγε ο άνθρωπος και είπε ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση, και πήγε να μιλήσει στον εισαγγελέα, αλλά επειδή 17 ώρες ήταν μαζί με το ζευγάρι ο εισαγγελέας, έπρεπε να σεβαστεί και την κούραση του ανθρώπου και αύριο το πρωί θα καταθέσει. Αύριο θα έχουμε τα σπουδαία για το αν υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις, κάποιες ευκολίες στους πολίτες για τα καύσιμα, γιατί έχουμε όντως ενεργειακή κρίση. Αλλά μάλλον την έχουμε μόνο εμείς, γιατί στην Ευρώπη φαίνεται ότι κάπως έχει ξεπεραστεί το πρόβλημα.

Θα σας διαβάσω το πρωτοσέλιδο των νέων που κυκλοφορούν αύριο, Δευτέρα. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάση drones και στη Λέσβο. Επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί η υποδομή. Η ακτίνα επιχειρησιακής δράσης και οι κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων. Να σας πω ότι υπάρχουν στη Σκύρο, υπάρχει στη Σκύρο βάση drones, υπάρχει στη Ρόδο, υπάρχει και στη Λέσβο. Επίσης, ανοίγει ο φάκελος κληρονομιές εξαδιαιρέτου. Η λύση στον Γρίφο. Πώς διευρύνεται, διευθετείται το πρόβλημα χιλιάδων συνιδιοκτητών που δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Τι αλλάζει με το νέο κληρονομικό δίκαιο, πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα χωρίς δικαστική προσφυγή. Η περίπτωση της κάθετης ιδιοκτησίας και των ποσοστών σε οικόπεδα. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πολλές οικογένειες δεν μιλάνε γενικότερα μεταξύ τους, αδέρφια, ξαδέρφια, γιατί έχουν θέματα με αυτές τις συνδιοκτησίες. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια σε αδιέξοδο Μέρτς, το χειρότερο αποτέλεσμα για το CDU από το 1949 στο Μακλεμβούργο. Καταστροφή, αλλά δεν παρετούμε, δήλωσε ο καγκελάριος. Τα ανοιχτά μέτωπα και τα Plan B είναι για το Μαξίμου αυτό. Αν η ενεργειακή κρίση διαρκέσει και αν η ακρίβεια επιμείνει. Σήμερα έπανε το τελευταίο αντίο στην Μαργαρίτα. Ήταν ο τελευταίος χορός που θα είναι στα κύματα, όπως λέει η εφημερίδα. Την αποχαιρέτησαν όλες οι γενιές του Πασόκ.

Νέα ήθη. Τραβούν βίντεο με το πόδι στον γκάζι. Στο ένθετο της ομάδας, ο Έλληνας που γκρέμισε την Arsenal από την κορυφή, δεν είναι άλλος από τον Κοστούλα. Γιούργκερσεν Κλοπ, επιθετική άμυνα στην ακροδεξιά και Ολυμπιακός έχασε το EuroLeague Super Cup, αλλά κοιτάει μπροστά. Η Big Four προελάβνει σπουδαίες νίκες εκτός έδρας για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Μαζί μου ο Κώστας Κουητέας στην επιλογή της μουσικής, αλλά και στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλέφωνο μας είναι 211-016-1046. Μηνύματα σε Viber ή WhatsApp 6981-041-1046 ή meganews104,6. Αν θέλετε, μπορείτε να μας στείλετε mail στο studio papaki meganews1046.

0: έχει προκύψει από τα κινητά εργαζομένων του ιατρείου όπου βρισκόταν ο 54χρονος Γιώργος Μαζονάκης. Σήμερα, όπως είχε ανακοινώσει ο υπνοθεραπευτής, θα περάσει το κατόφλι της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να καταθέσει ό,τι γνωρίζει, ενώ στο κάδρο μπαίνει ένα ακόμη άτομο, γυναίκα, που έφερε σε επαφή, από ό,τι φαίνεται, τον Γιώργο Μαζονάκη με τον υπνοθεραπευτή. Στο ρεπορτάζ είναι ο Γιάννης Δρίγος για το δελτίο του Μέγκα.
1: Για πρώτη φορά μετά την προφυλάκησή τους, οι δύο γιατροί βρίσκονται ξανά πρόσωπο με πρόσωπο. Η 56χρονη με ειδική άδεια και συνοδεία σοφρονιστικών υπαλλήλων περνά από τη γυναικεία στην ανδρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού, όπου κρατείται ο σύζυγός της. Οι πόρτες κλείνουν. Χωρίς χειροπέδες στα χέρια, ο ένας πέφτει στην αγκαλιά του άλλου.
2: Το απόγευμα του Σαββάτου, η κρατούμενη, η ιατρός, ζήτησε να δει τον άντρα της. Είχε το δικαίωμα να κάνει επισκεπτήριο. Οπότε οι εξωτερικοί φύλακες την πήραν από τις γυναικείες φυλακές, την πήγαν στις αντρικές, όπου συνάντησε περί ώρα 5 το απόγευμα τον άντρα της για 20 με 30 λεπτά. Σύμφωνα με πληροφορίες, σύντομα θα την επισκεφτεί την ίδια και ο γιος της.
1: Το αίτημα των δύο κατηγορουμένων γιατρών να συναντηθούν έγινε δεκτό από την εισαγγελέα, επόπτρια των φυλακών. Οι δύο προφυλακισμένοι συναντήθηκαν για περίπου 30 λεπτά σε ειδικό χώρο επισκεπτηρίου, χωρίς να υπάρξει ανάμεσά τους το διαχωριστικό τζάμι. Μετά το πέρας της συνάντησής τους, οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί επέστρεψαν στα κελιά τους, χωριστά, υπό αυστηρή επιτήρηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους διαδρόμους εξακολουθούν να ακούγονται φωνές και αποδοκιμασίες σε βάρος τους, με τις αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή για να μην ενταθούν περαιτέρω οι αντιδράσεις των άλλων κρατουμένων.
3: Γιατροί το 24ωρο, οι δύο γιατροί του Κολονακίου βρίσκονται εδώ στις φυλακές Κορυδαλλού. Αυτό που τους απασχολεί πλέον είναι τι θα καταθέσει αύριο ο υπνοθεραπευτής στον ανακριτή. Ενώ το πρωί αναμένεται να δεχτούν και οι δύο επισκεπτήριο.
1: Ο υπνοθεραπευτής από την Κηφισιά αύριο αναμένεται να παρουσιάσει στον ανακριτή ολόκληρο το χρονικό των επικοινωνιών. Σε ένα αναλυτικό ημερολόγιο με τη σειρά των γεγονότων, τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχτηκε και τα μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξε με την 56χρονη κατηγορούμενη γιατρό. Στο επίκεντρο θα βρίσκεται και η επίμαχη φωτογραφία που φέρεται να του έστειλε η 56χρονη όσο ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν με κλειστά μάτια στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.
4: Μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτή τη φωτογραφία, κατά τη γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν είμαι γιατρός. Με διαβεβαίωσε ο γιατρός ότι είναι ζωντανός, καταλάβατε.
1: Οι αρχές θέλουν να μάθουν ποια ακριβώς ήταν η σχέση του υπνοθεραπευτή με τη γιατρό. Εάν υπήρχε μεταξύ τους επαγγελματική συνεργασία.
4: Συνεργαζόμασταν, ναι. Μου έστειλε πελάτες, κλικούς της.
1: Γιατί η κατηγορούμενη γιατρός του έστειλε τη φωτογραφία. Όπως αποκάλυψε το Μέγκα, υπάρχει και ένα ακόμη πρόσωπο κλειδί, το οποίο δεν αποκλείεται να μπει στο κάδρο των ερευνών. Πρόκειται για μια γυναίκα από τον επαγγελματικό χώρο του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία φαίνεται να επικοινωνεί τηλεφωνικά δύο φορές με τον υπνοθεραπευτή και να κλείνει ραντεβού στον καλλιτέχνη που δεν έγινε τελικά ποτέ. Δεν αποκλείεται πλέον να κληθεί και η ίδια από τον ανακριτή. Οι αρχές προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι αυτής της σοκαριστικής υπόθεσης που οδήγησε στον θάνατο του αγαπημένου καλλιτέχνη. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν τα κινητά τηλέφωνα. Από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου αναμένεται να φανεί ποιοι συνομίλησαν όσο ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο ιατρείο του Κολονακίου. Εκεί όπου σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωστών όλα έγιναν λάθος.
5: Ρωτήσεις των συναδέλφων μου στην γιατρό, το τι έπαθε, το τι έγινε, τι συνέβη, δεν λάβανε ξεκάθαρες απαντήσεις. Έτσι ώστε να γνωρίζουν και οι συνάδελφοί μου κάποια λεπτομέρεια η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει περισσότερο. Το μόνο που τους έλεγε είναι ότι δεν έχει κάνει κάποια θεραπεία, δεν έχει κάνει κάποια θεραπεία.
1: Τα τηλέφωνα των δύο γιατρών δείχνουν συγκεκριμένη δραστηριότητα τις επίμαχες ώρες στο ιατρείο του Κολονακίου. Ποιος τηλεφώνησε σε ποιον, τι μηνύματα αντάλλαξαν. Τώρα οι αρχές καλούνται να ενώσουν όλα τα κομμάτια του puzzle. Τις κλήσεις, τα μηνύματα, τις φωτογραφίες, τα ραντεβού. Αλλά και με βάση την παράλληλη έρευνα που τρέχει στα οικονομικά στοιχεία του ζευγαριού, στο μικροσκόπιο μπαίνουν ακίνητα, καταθέσεις και πανάκριβα κοσμήματα που επιδείκνυαν οι δύο κατηγορούμενοι.
0: Μάλιστα. Σήμερα με πολύ μεγάλη αγάπη και βαθιά συγκίνηση η Σιτία αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζονάκη 9 μέρες μετά το θάνατό του, γιατί οι φίλοι και συγχωριανοί του, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, τίμησαν το δικό τους Γιώργο μέσα από ένα μνημόσυνο γεμάτο αναμνήσεις και γενικότερα από τις επισκέψεις του στη Σιτία και τους Πεύκους, όπου έκτισε το

Συγκεντρώθηκε πάρα πολύ κόσμος. Ακολούθησε το τρισάγιο, όπως σας είπα, έξω από τον θεραπότοπό του, από το σπίτι του, στους Πεύκους. Έναν χώρο με ιδιαίτερη σημασία για αυτόν. Επρόκειται για μια παλιά φάμπρικα του χωριού, την οποία είχε αγοράσει και αναμόρφωσε, διατηρώντας βέβαια τα χαρακτηριστικά. Πέτρα και χαμηλά ταβάνια. Αλλά

Καλό ξημέρωμα σε όλους. Είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής και είστε στο Mega News 104,6, το ραδιόφωνο με τις 24 ώρες το 24ωρο ενημέρωση για να μαθαίνετε πρώτοι ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Δίπλα μου είναι ο Κώστας Κουγιτέας στην ρύθμιση του ήχου αλλά και στην επιλογή της μουσικής. Ξεκινήσαμε τα πρώτα λεπτά της 2 η ώρα με μια γυναικοκτονία που έγινε στην Ιγουμενίτσα αργά το βράδυ της Κυριακής σε έναν κεντρικό ποδηλατόδρομο και μάλιστα το κορίτσι αυτό βρέθηκε σε ένα κιόσκι που υπάρχει εκεί που πηγαίνει αρκετός κόσμος. Ο 27χρονος σύντροφός της κάλεσε τους αστυνομικούς και είπε ότι δεχθήκαν επίθεση από αγνώστους. Το κορίτσι είχε 2 χτυπήματα, ένα στο λαιμό και ένα στο μυρό, ενώ ο 27χρονος είχε ένα χτύπημα στο στήθος και αυτήν την ώρα νοσηλεύεται φρουρούμενος. Γιατί φρουρούμενος? Γιατί πήρε νέα τροπή το όλο θέμα και μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία, μάλλον η δολοφονία από τους αγνώστους. Φαίνεται ότι ο 27χρονος σύντροφός της ήταν αυτός που πήρε το νόμιμα της ζωής της. Ομολόγησε λοιπόν προφορικά ότι θόλωσε και τη χτύπησε.

27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και όταν πήγε στο θάλαμο άρχισαν να το ρωτάνε οι αστυνομικοί γιατί είχε τις αισθήσεις του. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είχε χτυπήσει από ό,τι φαίνεται πάρει πολύ σοβαρά. Η πρώτη εξέταση που του έκαναν οι αστυνομικοί άρχισαν να εντοπίζουν κάποια στοιχεία και αυτός ο κύριος έπεφτε σε αντιφάσεις που δεν συνάδουν με την περιγραφή που έδωσε αρχικά, με όσα έλεγε μετά, και τελικά παραδέχτηκε. Το παραδέχτηκε. Αλλά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Το τσακωθήκαμε και θόλωσα. Έτσι ακριβώς, τσακωθήκαμε και θόλωσα, ήταν και το επόμενο μας θέμα, με τους δύο ηλικιωμένους, τον 76χρονο και τον 82χρονο που τελικά έχασε τη ζωή του από ανακοπή, γιατί τσακωθήκανε για μία ξαπλώστρα, για μία σεζλόγκ. Έτσι δεν τις λένε, σεζλόγκ. Και τώρα θέλω να πω, μεταξύ μας τώρα μιλάμε όλοι και λέμε είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δύο άνθρωποι, 82 χρονών ο ένας, 82, 76 ο άλλος, που έχουν φάει όλη τη ζωή με το κουτάλι, έχουν δηλώσει όλη τους τη ζωή για να πάνε να απολαύσουν στη θάλασσα, τσακώνονται σε μία άδεια παραλία, άδεια παραλία, θα τρελαθώ, άδεια παραλία, δεν είχε άλλο κόσμο. Γιατί πήρε 5 ξαπλώστρες και 5 καρέκλες και πήγε και ζήτησε αυτές που είχε πάρει ο άλλος. Δηλαδή, εκεί δεν τρελαίνεσαι.

0: Λοιπόν, πάμε στον ενεργειακό εφιάλτη για τους πολίτες, καθώς βλέπουν ρεύμα, βενζίνη και το πετρέλαιο να επιβαρύνει την δύσκολη ουσιαστικά κατάσταση που βιώνουν καθημερινά, που βιώνουμε όλοι. Παρά την τάση της αποκλιμάκωσης στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ελληνική αγορά ακολουθεί εντελώς αντίθετη τροχιά όμως, έτσι. Απέναντι σε αυτό το ασφικτικό περιβάλλον αναμένεται αύριο, μάλλον όχι αύριο, σήμερα το πρωί, η παρεμβάση της κυβέρνησης. Η Ντίνα Καραμάνου επιμελήθηκε το ρεπορτάζ για το Δελτίο Ειδήσεων του ΜΕΓΑ.
1: Καύσιμα και ενέργεια οδηγούν με ηλικιώδη ταχύτητα τη νέα επίθεση της ακρίβειας στο πορτοφόλι των πολιτών.
2: Καταστροφή.
1: Ήδη στα πρατήρια καυσίμων οι οδηγοί με τρόμο βάζουν στα ρεζερβουάρ λίγες σταγόνες βενζίνης ή ντίζελ.
3: Θα πάρουμε μουλάρι στο τέλος, κορίτσι μου.
1: Σε ποιο δίνει θέση οι επαγγελματίες οδηγοί.
4: Δεν μπορείς με αυτό το καύσιμα, με αυτή την τιμή να δουλέψεις, να κινηθείς.
1: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ρεύμα κάθε μέρα πιο ακριβά εν ώψη ενός πολύ δύσκολου χειμώνα. Για τη θέρμανση μιας μέσης κατοικίας φέτος θα χρειαστούν πολύ περισσότερα χρήματα από τον περασμένο χειμώνα. Ενδεικτικά, για ένα διαμέρισμα μέτριας μόνωσης στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, οι ένοικοι πλήρωναν για το πετρέλαιο πέρσι 165 ευρώ το μήνα. Φέτος θα πληρώσουν τουλάχιστον 262 ευρώ. Αντίστοιχα, αν χρησιμοποιήσουν φυσικό αέριο, θα πληρώσουν 147 από 115 ευρώ το μήνα πέρσι. Αν επιλέξουν να ζεσταθούν με κλιματιστικό, θα κοστίσει 162 από 125 ευρώ πέρσι, ενώ με αντλία θερμότητας φέτος θα πληρώσουν 112 ευρώ το μήνα από μόλις 86 ευρώ το μήνα πέρσι. Η σωστή προετοιμασία μπορεί να μειώσει αρκετά το κόστος θέρμανσης μιας κατοικίας.
5: Πρέπει να φωνάξουμε ένα καυστηρατζή να μας κάνει την ετήσια συντήρηση. Διότι ένα συντήρητο σύστημα θέρμανσης μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση από 15 έως και 25%. Δεύτερον, δεν ανεβάζουμε το θερμοστάτη πάνω από τους 21 βαθμούς, γιατί για κάθε ένα βαθμό που θα ανέβει η θερμοκρασία θα επιβαρύνει το 8 έως 10% η κατανάλωση του καυσίμου. Και τρίτον, όταν φεύγουμε το πρωί για να πάμε στη δουλειά μας, δεν πατάμε off το διακόπτη, αλλά κατεβάζουμε από τους 20-21 βαθμούς στους 16-17.
1: Στο κυριακάτικο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τα μέτρα ανακούφισης που θα ανακοινωθούν από την κυβέρνηση.
6: Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των δηληστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης, ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του πηδώματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο.
1: Η ενίσχυση θα κατευθυνθεί στις περιοχές όπου οι ανάγκες είναι αυξημένες λόγω των κλιματικών συνθήκων, ενώ η κυβέρνηση θα ζητήσει το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Ένωση για προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
0: Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Καραστεφανής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Ακούτε Mega News 104,6. Στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή των τραγουδιών είναι ο Κώστας Κουγιτέας. Αν θέλετε ένα κάποιο τηλέφωνο να μας πάρετε, να μας πείτε αυτό που βλέπετε, αυτό που αν γυρίζετε, αν φεύγετε για τη δουλειά σας, 2-11-0-16-10-46. Αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο μήνυμα στο Viber ή στο WhatsApp, 69-81-04-10-46 ή Mega News 104,6. Ενώ αν θέλετε να μας στείλετε κάποιο mail, studio, παπάκι, Mega News 1046. Και πάμε πάλι στην Κρήτη, αλλά στη Σιτία αυτή τη φορά, γιατί είχαμε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αστυνομίας και τον ΕΚΑΜ, όπου ξύλωσαν μια οικογενειακή εγκληματική οργάνωση με ναρκωτικά, κλοπές, απάτες και επιδοτήσεις, βέβαια, πάντα του όπου και πέρα. Είχαν κάτι ζώα, τα πηγαίνανε από Μαντρί σε Μαντρί, τα μετράγανε για άλλους. Αυτά είναι τα ζώα αυτά. Τα παίρνανε, τα πηγαίναν σε άλλο Μαντρί, τα μετρούσανε, έπαιρναν άλλο την επιδότηση. Τα παίρνανε τα ζά αυτά, τα πηγαίναν σε άλλο Μαντρί και ξαναπαίρναν άλλη επιδότηση. Λοιπόν, μεταφερόμενο. Λοιπόν, η έφοδος των ειδικών δυνάμεων ήταν με κλιμάκια της ΕΚΑΜ Κρήτης, αλλά και από την ΟΠΚΕ, και πήγαν κυριολεκτικά με το χέρι στη σκανδάλη σε αυτή την περιοχή του Μυλοποτάμου και βρέθηκε στο στόχαστρο η συγκεκριμένη οικογένεια, καθώς οι ανακριτές είδαν ότι εδώ και αρκετούς μήνες είχαν υποθέσεις που είχαν να κάνουν με ναρκωτικά, απάτες με κτηνοτροφικές επιδοτήσεις σε βάρος του ΠΚΠ, κλοπές και κάθε ούτους παραβατικές συμπεριφορές. Στο πλαίσιο της έρευνας καταγράφηκαν προπαρασκευαστικές ενέργειες για απάτη σε βάρος του ΕΠΚΕΠΕ, διάλογοι που αποκαλύπτουν τα μέλη της οικογένειας που δεν είχαν στην κατοχή τους ούτε καν ένα κουδούνι, έτσι. και έδιναν εντολές για να βρεθούν πρόβατα ώστε να καταμετρηθούν ως δικά τους, και καταλαβαίνετε ότι έπαιρναν επιδοτήσεις από πρόβατα θίασο. Λοιπόν, τα άτομα αυτά έχουν συλληφθεί, είναι 8 της ίδιας οικογένειας και 2 που είχαν τα φιλούσαν τα χασισόδεντρα, τα δενδρίλια κάναβης, ύψους έως 3 μέτρων, έτσι, χριστουγεννιάτικα δέντρα, εντελώς. Οι 2 εργαζόμενοι αλλοδαποί. Βρέθηκαν αρκετά χρήματα, βρέθηκαν πολλά τηλέφωνα, βρέθηκαν πολλά αυτοκίνητα που τα χρησιμοποιούσαν, 18 αυτοκίνητα, πώς το λένε, τηλέφωνα των αριθμών, και γενικότερα οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει μάλιστα και κάποια μέλη της οικογένειας για φθορές σε ελαιόδεντρα, όταν ο ιδιοκτήτης είχε αρνηθεί να τους δώσει ένα χωράφι που είχε και πήγαν και το κατέστρεψαν. Θα δούμε. Αύριο το πρωί, την Τρίτη δηλαδή, γιατί πήραν προθεσμία, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Όπως και να έχει, οι αστυνομικοί κάνουν συνεχώς ενέργειες από τότε που κατέβηκαν στην Κρήτη και τα μέλη του ελληνικού FBI και τα ΕΚΑΜ και οι ειδικές δυνάμεις της ΣΟΠΚΕ. Γενικότερα γίνονται πάρα πολλές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες οικογένειες, γιατί το έλεγαν κιόλας ότι σε συγκεκριμένες οικογένειες, και έχουν πολλά αποτελέσματα, αρκετά αποτελέσματα.

Αυτή η είδηση μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, καθώς είχαν συλληφθεί δύο άτομα για μεταφορά όπλων και θα τα είχαν προορισμό τις μαφίες, τις τουρκικές μαφίες. Σιγά σιγά αποκαλύπτεται ότι υπήρχε ένα σχέδιο δολοφονίας με τη χρήση ελεύθερου σκοπευτή και αυτό φέρανε να το προετοίμαζαν στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο αυτά των ματηρών έτσι, ξεκαθαρισμάτων μεταξύ αντίπαλων ομάδων της τουρκικής μαφίας. Αυτή τη φορά όμως τα μέλη της Dalton Lar σχεδίαζαν να δολοφονήσουν στην Ελλάδα μέλος αντίπαλης φατριάς αλλά της ίδιας οργάνωσης, η οποία έχει διασπαστεί και βρίσκεται σε ένα εσωτερικό πόλεμο. Η επιχείρηση αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στις Σικές Θεσσαλονίκης, όπου η Ιντερπόλ έδωσε κάποιες πληροφορίες για κάποια άτομα όπου θα έδιναν τα συγκεκριμένα όπλα, θα έδιναν σε εκτελεστές τον οπλισμό αυτών, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας. Μάλιστα τους έπιασαν με τα όπλα στα χέρια μέσα σε σακούλες χάρτινες ουσιαστικά, εκεί ήταν είχαν το βάρη οπλισμό, και απολογήθηκαν στην ανακρίτρια και οι δύο αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται. Και μάλιστα ο 36χρονος Τούρκος, ο οποίος έχει εκτίσει και ποινή φυλάκισης για υποθέσεις ναρκωτικών, υποστήριξε ότι 49χρονος συμπατριώτης του τον ανάγκασε να αποθηκεύσει και να μεταφέρει τα όπλα από ό,τι φαίνεται. Αλλιώς θα έκανε κακό στην οικογένειά του. Όχι αυτός, αλλά θα έβαζε άλλους. Ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη και ήταν μαζί με τον 36χρονο τον Τούρκο, είχαν γνωριστεί μαζί και εργάζονταν σε οικοδομές. Αυτό δήλωσε και δεν είχε καμία σχέση, παραχώρησε απλώς την αποθήκη που είχε και δεν γνώρισε το περιεχόμενο, απλώς ήθελε να κάνει μια εξυπηρέτηση. Ο εισαγγελέας και η ανακρίτρια αποφάσισαν να αφαιθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, δηλαδή να μην φύγουν από τη χώρα και να πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα. Τουλάχιστον τα όπλα κατασχέθηκαν.

επειδή σας έχω σας έχω αγχώσει με όλα όσα λέμε σήμερα με τις ειδήσεις αυτές, την επόμενη ώρα, 3 η ώρα, θα σας πούμε για τα ρεκόρ που έχει, τα ιστορικά ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός. Και μιλάμε για 60 εκατομμύρια επιβάτες μόνο το τελευταίο οκτάμινο. 60 εκατομμύρια επιβάτες. Και εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για τους Times της Νέας... της Times, ναι, όχι της Νέας Υόρκης, τι λέω, τι πήγα να πω. Που οι Times είπανε για εδώ, για εμάς, για τον ουρανοξύστη. Γράφουνε τα καλύτερα. Τα καλύτερα που θα τα μάθετε σε λίγο.